επιστροφή και πάλι σε αυτό το ιστορικό διάγγελμα, που στην καρδιά της δικτατορίας ο υπέργυρος πρώην πρωθυπουργός ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος της δημοκρατίας, εξήγηλε και αναμεταδόθη από το BBC. Η σωτηρία της πατρίδος μας, λέει ο Παπανδρέου, είναι πράγματι ο υπέρτατος νόμος. Αλλά όταν υπάρχει ο κίνδυνος, και κίνδυνος δεν υπήρχε. Από τις εκλογές της 28 Μαΐου θα προέκυπταν απλώς, καθώς όλοι εκ των υστέρων αναγνωρίζουν, παντοδύναμος η Ένωση Κέντρου, το μέγα δημοκρατικό κόμμα της χώρας. Και η Ένωση Κέντρου, καθώς επανειλημμένως είχαμε διακηρύξει, ήταν και ιδεολογικός, αυτόνομος και πολιτικός αυτοδύναμος. Η αλήθεια είναι ότι προς ματέωση της ειδικής μας εκλογικής νίκης κατασκευάστη ο μύθος του κομμουνιστικού κινδύνου και επιχειρήθη πραξικόπημα. Κατά την πλήρην απόδειξη ότι δεν υπήρξε ο κίνδυνος κομμουνιστικής επαναστάσεως, έχει προσκομίσει η Χούντα και επί ένα έτος επιδίδεται εις ερεύνας και δεν κατόρθωσε να ανέβρει ούτε ένα όπλο, ούτε ένα φυσίγγιο, όχι μόνο εις τον ειδικό μας δημοκρατικό κόσμο, αλλά ούτε και εις τους κομμουνιστές. Πώς λοιπόν θα έγινε το επανάστασης ενός αόπλου λαού εναντίον ενός πανόπλου κράτους? Μόνον ηλίθιοι είναι δυνατόν να πιστεύουν αυτόν τον μύθο.

ανάμεσα σε άλλα πολλά, καταλήγει ο γέρος της Δημοκρατίας, απευθύνομαι προς τα ασθενόπλους δυνάμεις της χώρας, ενώ την υψημένη εθνική των ευαισθησίων, η οποία εξηγεί ότι κατά την 21η Απριλίου παρεπλανήθησαν από το μέγα ψεύδος ότι επέκειτο κομμουνιστική επανάσταση. Αλλά τώρα το ψεύδος έχει αποκαλυφθεί. Ούτε υπήρξαν, ούτε υπάρχει κίνδυνος κομμουνιστικής επαναστάσεως. Κι όμως η Χούντα παραμένει ακόμα εις την αρχή. Γιατί? Και τώρα απευθύνομαι προς τον ελεύθερο κόσμο. Είχαμε ελπίσει έπειτα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι ο φασισμός είχε οριστικώς συντριβεί και ότι δεν είναι δυνατό πλέον να εμφανιστεί τουλάχιστον εις την Ευρώπη. Κι όμως συνέβη και αποτελεί εντροπή διημάς ότι έκαμε την αρχή εις την πατρίδα μας, το λίκλον, την κοιτίδα της δημοκρατίας. Αλλά η τύχη της Χούντας δεν πρόκειται να είναι γεγονός μόνο ημών. Θα αποτελέσει παράδειγμα και θα ενθαρρύνει ή θα απογοητεύσει επιδόξους δικτάτορας και εις άλλας χώρας. Δια τούτο απευθύνομαι προς τον ελεύθερο κόσμο, τους λαούς και τις κυβερνήσεις. Ζητούμε και την ειδική των αλληλεγγύη και συμπαράσταση. Δεν ζητούμε επέμβαση ή την εσωτερική μας ζωή, αλλά έχουν δικαίωμα να ρυθμίζουν την ειδική των πολιτική. Και μια διεθνής απομόνωση και πολιτική και οικονομική της Χούντας θα οδηγήσουν εις άμεσον κατάρρευση. Και αυτήν επικαλούμεθα εξ ονόματι του υποδούλου ελληνικού λαού, τον οποίον εκπροσωπούμε. Ο ελεύθερος κόσμος με αυτήν την πρωτοβουλία θα τιμήσει και θα προστατεύσει τον εαυτόν του. Ο Γεώργιος Παπανδρέου είχε τεθεί υποκράτηση 3 μέρες στο σπίτι του, αλλά κατόρθωσε να διοχετεύσει προς τον ανταποκριτή του BBC αυτό το μαγνητοφωνημένο μήνυμα που έκανε τεράστια αίσθηση και συνεκίνησε τους Αθηναίους οι οποίοι το άκουσαν.

Το καλοκαίρι του 1968 οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες έκαναν τα μπάνια τους, διασκέδαζαν, έκαναν τα ταξίδια τους, τις εκδρομές τους, πήγαν στα θερινά τα σινεμά, τις ταβερνούλες τους και αγωνίστηκαν να δροσιστούν στην τσιμεντένια πόλη τους που έβραζε. Το καλοκαίρι είχε αρχίσει να γίνεται πολύ δύσκολο στην Αθήνα. Οι πολυκατοικίες που ήταν πια αμέτρητες και είχαν σκαρφαλώσει ακόμη και στα γύρω από την Αθήνα βουνά, προκαλούσαν τα ασφυκτικά φαινόμενα και με τη θέα τους. Μόνη παρηγοριά ήταν η έξοδος από το καμίνι της Αθήνας στην περίοδο των αδειών που συνήθως άρχιζε τον Αύγουστο. Ο δικτάκτορας Παπαδόπουλος είχε και αυτό το καλοκαίρι μετακομίσει σε μια έπαυλη στο Λαγονίσι, όπου τον φύλαγαν σαν αστακή οι φρουροί μέρα νύχτα. Κάθε πρωί έφευγε για το γραφείο του στην Αθήνα και το βράδυ επέστρεφε. Στις 13 Αυγούστου του 68, στις 7.30 το πρωί, στην παραλιακή λεωφόρο Σουνίου, στο 31ο χιλιόμετρο, μία έκρηξη παραλίγο να τεινάξει το αυτοκίνητό του στον αέρα. Αν η έκρηξη είχε γίνει 2 δευτερόλεπτα νωρίτερα, ο Παπαδόπουλος δεν θα ζούσε. Το παράτολμο σχέδιο της δολοφονίας του δικτάκτορα είχε συλλάβει ένας νέος που ανήκε στο Δημοκρατικό Κέντρο. Τον έλεγαν Αλεξάνδρο Παναγούλη. Κρυμμένος πίσω από κάτι βράχους της παραλίας, συνελήφθη ύστερα από λίγα λεπτά από τους φρουρούς του Παπαδόπουλου, που ξεχύθηκαν λυσασμένοι στη γύρω περιοχή να ανακαλύψουν τον παρολίγο δολοφόνο του. Τον οδήγησαν αμέσως στην ΕΣΑ και υπέστη ο άτυχος πολλά βασανιστήρια από τον συνταγματάρχη Ιωαννίδη, διοικητή της ΕΣΑ, γνωστό και ως Σκύλο. Ο Παναγούλης υπήρξε ο ηρωικότερος αγωνιστής κατά της Χούντας. Καταδικάστηκε δις εις θάνατον, ενώ οι συνεργάτες του, Λευτέρης Βερυβάκης, δικηγόρος, σε ισόβια, Κλονιζάκης, πολιτικός μηχανικός, Γιώτας, δικηγόρος, Λεκανίδης, ιδιωτικός υπάλληλος και οδηγή αυτοκινήτων, Ζαμπέλας, Ελευθεριάδης, Αβραάμ, σε κάθριξη 10 ετών. Ο γιατρός Κλονιζάκης και ο ιδιωτικοί υπάλληλοι Βαλασίλης και Πρίντεζης σε μικρότερες ποινές με αναστολή. Η θανατική εκτέλεση του Παναγούλη δεν έγινε βέβαια, γιατί ξεσηκώθηκε παγκόσμιος θόρυβος. Έγιναν ακόμη και διαδηλώσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις υπέρ της σωτηρίας του, ενώ πολλοί ηγέτες κρατών και αυτός ο Πάπας της Ρώμης έκαναν διαβήματα προς την ελληνική χούντα για να μην εκτελεστεί ο Αλέξανδρος Παναγούλης.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

Στην απόπειρα δολοφονίας του Γεωργίου Παπαδόπουλου αποκαλύφθηκε ότι είχε συνενοχή και ο τότε Υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου Γιορκάντζης. Είχε πράγματι βοηθήσει τον Παναγούλη, παρόλο που έκανε το φίλο της Χούντας και παρακολουθούσε για λογαριασμό της το Μακάριο. Ο διπλός του ρόλος βέβαια του κόστησε ακριβά. Κάποια μέρα δολοφονήθηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες. Αμέσως μετά την απόπειρα δολοφονίας του Παπαδόπουλου, άρχισε η αντίσταση κατά της Χούντας να φουντώνει επικίνδυνα. Δημιουργήθηκαν διάφορες οργανώσεις και σιγά σιγά άρχισαν να γίνονται εκδηλώσεις εναντίον της δικτατορίας. Μοιράζονταν προκηρύξεις, γίνονταν βομβιστικές επιθέσεις εναντίον διαφόρων στόχων που προβλημάτιζαν τη Χούντα, ενώ άρχισαν και κάποιες διαδηλώσεις από νέους, κυρίως φοιτητές. Το καζάνι που έβραζε και απειλούσε άμεσα τους δικτάτορες φάνηκε λίγους μήνες μετά την κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου, που πέθανε την 1η Νοεμβρίου του 1968 στις 2:20 το πρωί. Ο γυραιός πολιτικός κηδεύτηκε και το συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία περίπου 300 με 400 χιλιάδες Αθηναίοι και Αθηναίες. Βρήκε την ευκαιρία ο λαός να εκδηλώσει το μίσος του κατά των δικτατόρων. Ακούστηκαν στην κηδεία του γέρου της Δημοκρατίας συνθήματα όπως «Ο λαός δεν σας θέλει», «Παπανδρέου τώρα είσαι ελεύθερος» και άλλα. Οι εκδηλώσεις αυτές συντάραξαν τους δικτάτορες. Η κηδεία ενός πολιτικού λίγο έλειψε να μετατραπεί σε εξέγερση κατά της Χούντας. Το 1968 είχε μπει με το χουντικό καθεστώς πανίσχυρο, αλλά τελείωνε με το καθεστώς αυτό κλονισμένο. Οι υπό περιορισμό πολιτικοί είχαν αφαιθεί στο μεταξύ ελεύθεροι, ενώ έχει συνταχθεί και ένα νέο σύνταγμα. Συστήθηκε τότε και ένα συνταγματικό δικαστήριο που θα ενέκρινε δήθεν την ίδρυση νέων κομμάτων και ακόμη ιδρύθηκε το Συμβούλιο του Έθνους. Πολλά τέτοια πυροτεχνήματα λέγονταν και γίνονταν από τους προπαγανδιστές που χρησιμοποιούσε η Χούντα για να εντυπωσιάσει το λαό. Το αποκορύφωμα ήταν το δημοψήφισμα που έγινε στις 28 Σεπτεμβρίου του 1968 για να τεθεί δήθεν υπό την κρίση του λαού το νέο σύνταγμα. Όπως συνέβαινε σε όλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, τα ναι βγήκαν με ποσοστό 91,87%, ενώ τα όχι πήραν μόνο 7,76%. Τα αποτελέσματα αυτά τα ανακοίνωσαν και δεν τράπηκαν.

Επιστροφή και πάλι στο σωτήριο έτος 1968. Η Χούντα είναι στα πάνω της και συχνά οι Αθηναίοι ιδιωτήθηκαν εάν ο δικτάτορ Παπαδόπουλος είναι στα καλά του. Όταν τον έβλεπαν να γουρνώνει τις ματάρες του και να λέει πολλές ασυναρτησίες, δικαιολογημένα έβαζαν στο μυαλό τους ότι ο άνθρωπος ίσως να είχε πρόβλημα. Τους δημοσιογράφους τους κρατούσε σε απόσταση. Αλλά μερικές φορές τους καλούσε και εκφωνούσε λόγους που αυτός νόμιζε ότι έπρεπε να φτάσουν στο αναγνωστικό κοινό για να διαφωτιστεί. Μερικές φορές είχε απότομο ύφος, αλλά κάποτε έφτασε στο σημείο να ζητήσει συγγνώμη για την προηγούμενη εμφάνισή του με μια δικαιολογία που ξάφνιασε. Την ημέρα που σας συνάντησα, κύριε, συνέλαβα έναν αξιωματικό της στρατιωτικής δικαιοσύνης να λαμβάνει ποσόν 60.000 δραχμών εις το γραφείο του από ένα πρόσωπο για να καταστρέψει μια δικογραφία υποθέσεως η οποία επρόκειτο να εκδικαστεί υπό στρατοδικείου. Είχα φτάσει εις το σημείο να διαρωτώ με αν θα συνεκίνουν των ελληνικών λαών με το να εμφανιστώ ενώπιό του ως νέος Γκάντι και με το να του ζητάω να βοηθήσει στην επίτευξη των σκοπών της Επαναστάσεως και ευθύς ως θα το επετύχανον να αυτοκτονήσω ενώπιόν του. Αυτά τα απίστευτα μας έλεγε ο δικτάτορ, ο οποίος αναφερόμενος κάποτε στη γραφειοκρατία είπε «Θα κρεμάσω ένα μπέλεκιν υπεράνω των κεφαλών όλων των ενδιαφερομένων. Θα αφήσω τον πέλεκιν να πέσει επί των κεφαλών των, ο Σάκης τούτο είναι αναγκαίον. Τον υστέρι θα κόψει άνευ σφάλματος την σαπίλαν, ακόμα κι αν τούτο προκαλέσει πόνον εις τον ασθενήν. Ακόμα κι αν προκαλέσει πόνον εις τον χειρουργόν».

Για τους κομμουνιστές είπε κάποτε: «Θα προσπαθήσω να καταστήσω τη ζωή τους όσο το δυνατόν περισσότερο άνετον, διότι και εγώ είμαι ανθρώπινο όν. Αλλά δεν θα τους επιτρέψω να καταστούν θηρία και αφαιθούν ελεύθεροι εκ των κλωβόντων. Θα είμαι υποχρεωμένος να τους πυροβολήσω κατά τον ίδιον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία πυροβολεί ένα λέοντα, ο οποίος εδραπέτευσε από το κλωβόν του εις το ζωολογικόν κήπον και ο οποίος θέτει εις κίνδυνον τη ζωή των ανθρώπων. Παρά να τους πυροβολήσω και να έχω αίματα εις τα σωδούς, αίματα τα οποία μέχρι τούδε δεν έχετε ειδεί, παρά το γεγονός ότι μερικοί εξ ημών εγγράψατε ότι τα έχετε ειδεί, δεν θα τους αφήσω ελευθέρους ακόμη κι αν τούτο σας ενοχλεί, ακόμη κι αν τούτο πιθανόν να ενοχλεί την πολιτισμένη ανθρωπότητα ορισμένων φίλων μας». Κάποιοι ξένοι δημοσιογράφοι που ήρθαν εκείνη την περίοδο στην Αθήνα εντυπωσιάστηκαν από ορισμένα μέτρα της Χούντας που απέβλεπαν στη βελτίωση της οικονομίας. Είναι γνωστό ότι οι συνταγματάρχες προσπαθούσαν να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια στην Ελλάδα και ως ένα σημείο το κατάφεραν, γιατί το κεφάλαιο ζητούσε εξασφαλίσεις και προπάντων σταθερότητα και ησυχία. Επίσης, ενώ είχαν γίνει μεγάλες αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων, οι τιμές των διαφόρων ειδών είχαν μείνει σταθερές και ορισμένοι φόροι είχαν περικοπεί κατά το 1 τρίτο για όσους είχαν χαμηλά εισοδήματα. Εξάλλου, οι εισπράξεις από τη φορολογία ήταν πολύ μεγαλύτερες από άλλοτε, γιατί είχαν εξαγγελθεί αυστηρές ποινές για τη φοροδιαφυγή, όπως εκείνες που ισχύαν στη Μεγάλη Βρετανία, και κανείς βέβαια δεν τολμούσε να κρύψει τα εισοδήματά του.

Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Παραπολιτικά 90,1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, δύο φορές.
1: Ναι, δύο φορές. Παραμύθι, παροιμία, μύθος, αλληγορία.
2: Τι λες?
1: Αυτά τα τέσσερα, αν τα αναλύσουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στη ζωή μας.
2: Τώρα μου άδωνοι μου θυμίζουν αυτά που λέτε.
1: Τι?
2: Πολύ φιλοσοφικό σας ακούω.
3: Φιλοσοφικά, είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε ένα πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι από αυτά ευγήκε και στηρίχθηκε η φιλοσοφία η ελληνική. Είναι η βάση τους
2: αυτά. Ναι, και έχουμε και Έλληνες φιλόσοφους μετά από αυτό, όπως ο υπουργός, ο Μπουμπούκος.
3: Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1.000.000 σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο αέριο και να κερδίσει. Μπορεί να το στείλει άλλο σου.
1: Ναι, κοίταξε τώρα, πολύ ωραία το πας, γιατί αυτό το διάνθισμα που κάνεις,
2: ναι,
1: ομορφαίνει την κουβέντα.
2: Βέβαια, δεν την ομορφαίνει. Μπουμπούκος, μπουμπούκια. Αδιευκρίνιστος, λεφτά. Ομορφαίνει η κουβέντα. Μπάμα, λίγα λεφτά και λίγα λουλούδια. Έφτιαξε.
1: Κοίταξε, οι υπηρεσίες που μας προσφέρει ο ελλαδικός χώρος πλεονάζουν σε ορισμένα πράγματα.
2: Έτσι. Βέβαια, τι αλλιώς.
1: Ναι, αν μπορέσουμε λίγο να κουλανδρίσουμε αυτό.
2: Δεν κουλανδρίζουμε, είναι ακουλάνδριστα.
1: Με κάθε προσπάθεια κάτι βγαίνει.
2: Κάτι βγαίνει. Ναι. Μεσάλιο και υπομονή, λέει ο λαός.
1: Υπομονή.
2: Το άλλο το ξέρετε.
1: Δεν έμεινε τρίχα στο κεφάλι μας, να μην πούμε.
2: Α, τρίχα, σωστό αυτό που λέμε. Και τη κοντή τέτοια ή τρίχε τη φλέκα. Λέει πολλά ο λαός.
4: Άντε ρε Αποστολή, μου ξέχασα τι ήθελα να πω.
2: Έλα μωρέ που ξέχασες και εσύ, πόσο εύκολα ξεχνάς.
4: Περίμενε κάτι, έχω πολλά να πω.
2: Έχεις και πολλά.
4: Καταρχάς, κυρία Καρσιανή, με όλο το σεβασμό, δικαίωμα να κάνεις κόμμα, okay.
5: Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς.
6: Α, τι μαλακά που είναι τα χέρια σου.
5: Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες.
6: Καλέ, ελάτε, ελάτε, πιάστε τα χεράκια της.
5: Δεν έζησα από την πολιτική.
4: Τα καθαρά χέρια τα είπε ο Μιχαλολιάκος.
7: Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια.
4: Δηλαδή πάει, άσε όλα τα άλλα.
2: Εντάξει τώρα, σύμφωνοι, αλλά και καλημέρα μπορεί να είπε ο Μιχαλολιάκος. Δεν σημαίνει κάτι τώρα αυτό, μην είμαστε.
4: Ναι.
2: Μην γίνεσαι θύμιος τώρα.
4: Όχι, γίνομαι και χειρότερος από το θύμιο.
2: Αυτά δεν μπορώ.
4: Δεν πειράζει. Και ένα άλλο, άστο για μετά.
8: Αποστολή.
2: Έλα.
8: Πορτοράφτη, κάνουμε προβολή.

0: πολύ ταινία «Γάζα ερχόμαστε». Είναι ένα φιλμ το οποίο έχει πάρει στο Φεστιβάλ των Κανών, έχει πάρει και βραβείο. Είναι στην πρωτοβουλία κατοίκων Πορτοράφη για τη Γάζα. Σε περιμένουμε το Σάββατο, έτσι, στην Βραβρώνα.
1: Το Σάββατο το έχουμε πει. Θα έρθετε.
0: Το έχουμε κλείσει. Σε περιμένουμε, πώς και πώς.
1: Άντε, μπράβο.
2: Το πιάσα δεύτερη φορά, ρε πούς, παραπεξουλαχείο. Λοιπόν, το θυμήθηκα το τρίτο.
1: Άντε, πες το.
2: Ο Σαμαράς, πώς θα το πει το κόμμα του, πολιτική άνοιξη, δεν ξέρω.
1: Άνοιξη δεν το λες τώρα στα τελευταία, στα πίσω-πίσω είναι τώρα, τι άνοιξη.
2: Πολιτικό κλείσιμο.
1: Πολιτικό τελείωμα, ας πούμε, ναι.
2: Πολιτικό σκότος.
1: Όχι, πολιτικό τελείωμα, με ακρονίμιο ποτέ.
2: Μια χαρά.
3: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
2: Αν μπορέσει ο Σαμαράς να ρίξει το Μητσοτάκι, δηλαδή πραγματικά ο επίτιμος θα αναστηθεί.
1: Αυτό, αν ρίξει δεύτερη φορά Μητσοτάκι, εντάξει.
4: Δαπτόμαστε και προχωράμε.
5: Γεια σου, επιτέλους.
1: Γεια, μπα.
5: Πες μου, ποιος είσαι εσύ που θα κοροϊδέψεις το επίθετο του ηγέτη μας.
1: Κοροϊδέψα εγώ, τι είπα.
5: Κοροϊδέψα. Ποιος είναι αυτός ο κύριος, πες για το Στήσι.
1: Για ποιο?
5: Για το Στήσι.
1: Α, έλα, εσύ είσαι, τώρα σε κατάλαβα. Ναι, είπα για το Στήσι, ναι.
5: Σε πειράζει το όνομά του, το κοροϊδέψα.
1: Δεν πειράζει, αλλά λέω, όπως υπάρχει ο Στήσι, υπάρχει και ο Σόφι. Τον άλλο τον είναι η Λούλα.
5: Μια ηρωνία κατάλαβα. Εμείς με το Στήσι κοιμόμαστε με ανοιχτά τα παράθυρα.
1: Ναι. Εντάξει, σύμφωνοι.
5: Κάνει έργα.
1: Ναι, και με το Σόφι, με ανοιχτά τα παράθυρα κοιμούνται.
5: Εμείς πάμε μπροστά. Εσείς που είστε, δεν σας βλέπουμε.
1: Λίγο πιο μπροστά, στον κρεμό.
6: Έλα, κουβανολόγος, τι κάνεις.
1: Έλα, καλά.
6: Σε ψάχνουμε, δεν βρίσκω μια αρρωσταίνη. Ένας νέα λίγο, άλλος τι έγινε. Δεν έχουμε επίγουσα κατάσταση στην ΚΟΟ. Άλλος ετοιμάζεται να επέμβει.
1: Ναι, το έχω μάθει.
6: Το έχει μάθει. Θέλω να δικάσουν, λέει, το Ραούλ Κάστρο, επειδή πριν από 30 χρόνια καταρρίφθηκε ένα αεροπλάνο που πέρασε παράνομα στον αέριο χώρο και με έκανε την delivery υλικό της CIA. Κατάλαβες. Και είναι εγκληματίας πολέμου. Τα είπε ο Τραμπ τώρα αυτό. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι, εμείς λέγαμε για τον αποκλεισμό και τώρα πώς παλεύουμε να σώσουμε την επέμβαση. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται για κάποιες εκδηλώσεις, δεν προλάβει το παίξεις πριν, διαμαρτυρία για τις παρεμβάσεις αυτές. Είναι και τις επόμενες μέρες και στη Φιλαδέλφεια και στο Βύρονα εκδηλώσεις για το ενάντια στον αποκλεισμό. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για την Κούβα, γιατί φαίνεται ότι μπαίνει στο μάτι πλέον όχι μόνο με το στραγγαλισμό τον οικονομικό, αλλά και με άλλα πράγματα. Έχουν και τα ντρόουν, λέει, τα Κινέζικα, θα κάνουν επίθεση. Εγώ έμαθα από εσωτερική πηγή τώρα. Έχουν εισάγει, λέει, και 3.000 Κινέζικα νεροπίστολα. Ετοιμάζονται για απόβαση στο Μαϊάμι. Θα είναι σοβαρά όπλα μαζικής καταστροφής κι αυτά. Με κούμπα λίμπρε μέσα γεμάτα και είναι μαζικής καταστροφής, χημικός πόλεμος. Αξιόπιστα πράγματα και σίγουρα. Λοιπόν, ζήτω η Κούβα, αλληλεγγύη, να είμαστε καλά.
7: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
1: Έλα.
7: Καταρχήν πες του Χρυσοχοίδη ότι αυτό που ήταν η μπάτση λέγονται δακρυγόνα.
8: Δεν είναι δείγμα καλό για την αστυνομία να διαλύει μια συγκέντρωση επειδή δέχεται μια επίθεση από κάποιους. Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά.
7: Καπνογόνα είναι αυτά που ανάβουν οι οπαδοί στα γήπεδα. Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
7: Λοιπόν, πάμε τώρα. Επειδή είσαι εντελώς άσχετος και εσύ και ο άλλος και κατηγορήσατε το μεγάλο ηγέτη άδικα χθες, τον Αλέξη, γιατί ο Τσίπρας έβαλε τη φανέλα στην Μπαρσελόνα, δεν κατάλαβες.
1: Γιατί?
7: Γιατί ο Τσίπρας είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα ιδρύθηκε από έναν Ελβετό ρολογά, εντελώς άσχετα, όπως ιδρύθηκε στην αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα κόμμα μεσοαστικό. Την πορεία από το 33 στον Ισπανικό εμφύλιο μέχρι το 90 ήταν πραγματικά μια αριστερή επαναστατική ομάδα που συγκρούστηκε με τον Φράνκο. Όλα αυτά σαν και αυτά που έλεγε ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εποχές του μνημονίου. Και στο τέλος η Μπαρσελόνα ξεπουλήθηκε και τώρα σαν που τα πανίτσα τρέχει πίσω από τη Ρεάλ και από τη Γιουβέντους για να πάρει κανένα δάνειο και να μπει στην Super League. Έχει διώξει τους αριστερούς οπαδούς της, έχει ξεφτυλιστεί και δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και ο Τσίπρας έβαλε την Μπαρσελόνα. Τι ήθελε να βάλει, τη Λιβόρνο που θα βάλουν οι κομμουνιστές ή τη Ράγιο Βαγεκάνο που θα έβαζαν οι Ρουβίκονες για παράδειγμα. Η Μπαρσελόνα είναι ακριβώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η διαφορά με τη Λίβερπουλ και τη United είναι ότι και αυτές έχουν ξεστηλιστεί από τις διοικήσεις τους, αλλά οι οπαδοί τους αντιδρούνε. Της Μπαρσελόνας οι οπαδοί μόχο.
9: Καλά σας λέμε, τσιράκια της δεξιάς, αγόρι. Να σου πω κάτι.
1: Γιατί υπογράψαμε μνημόνια όπως και η δεξιά, γιατί.
9: Τσιράκια τι είσαι.
1: Ακολουθούμε την πολιτική της δεξιάς, γιατί, τι.
9: Τσιράκια της δεξιάς, θα σου πω γιατί. Εγώ ακούω για το κόμμα της Χριστιανούς όλους τους αναλυτές που δεν είναι ούτε κουκουέ ούτε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, γιατί είσαι και εμπεριστατωμένος εσύ. Δεν είναι άιντε έτσι από το μυαλό σου. Ακούς απόψεις ανθρώπους και συγκρίνεις, κάνεις. Πες τη μαλακία σου, έλα.
9: Όλοι οι άνθρωποι λένε ότι το μόνο κόμμα που δεν πρόκειται να επηρεάσει το κόμμα της Χριστιανούς είναι το κουκουέ. Κατάλαβες. Τώρα γιατί έχετε λυσάξει.
1: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. 50 χρόνια στη Βουλή και ούτε να τους επηρεάσει Χριστιανού δεν γίνεται.
9: Τέλος πάντων, λοιπόν, άκουσε.
1: Κάνε ένα λογικό άλμα τώρα. Κάνε μου το χατήρι. Κάθε φορά το κάνεις. Τρόπο σου ζητάω.
9: Το τα λυσάτε με την Χριστιανού. Προφανώς θέλετε να κάνετε αβάντα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κυρίως. Έτσι ξεκίνησε.
9: Λοιπόν, και κάτι δεύτερο. Ρε Καλαμούκι, το πρόγραμμα της Χριστιανού για τις τράπεζες και τα λεφτά είναι μαλακία. Εντάξει.
10: Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Και εγώ εδώ.
9: Εγώ δέχομαι αυτό που λες εσύ. Βγες μια Πέμπτη ρε Καραγκιόζη. καραγκιόζι. Το λέω και το εννοώ. Καραγκιόζι καλαμούκι. Οπα, οπα, οπα. Οπα, οπα, οπα, οπα. Αναλυτικά να πεις το πρόγραμμα το δικό σας. Αναλυτικά όμως. Θα πάμε σε ρούβλια, θα πάμε
1: δεν σε αντέχω.
9: Όχι, τώρα. Όχι. Να βγει ο Καλαμούχης και να το πει αναλυτικά. Γιατί είναι.
1: Θα βγει μέσα αναλυτικά, ναι, για σένα. Άι, παράτα μας.
11: Ρε κουνούμα, δεν σε πετυχά. Λοιπόν, άκουσα κάτι πολύ απλό. Δεν είναι καμιά μεγάλη σκοπή, αλλά έτσι θέλω να το πω. Το ότι είμαστε σκακολαός, απατεώνες, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, τουλάχιστον η πλειοψηφία τέλος πάντων, φαίνεται ακόμα στο σούπερ μάρκετ που οι τιμές είναι με μεγάλα γράμματα και το πόσο κάνει το κιλό είναι με μικρά. Στον δρόμο που οδηγάμε, που ενώ περιμένεις κανονικά, ας πούμε, να στρίψεις αριστερά, έρχεται ο πολυγνώστης και σου μένει μπροστά. Σκατολαός, αποστόλη μου. Απογοήτευση, σκατολαό. Κρίμα που δεν είμαστε νέοι να σκοτώμε να φύγουμε από αυτό το οκτώπο.
12: Γεια σου, Απόστολε.
1: Γεια.
12: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί από χτες το απόγευμα η Ελλάδα σώθηκε. Εσύ πώς αισθάνεσαι?
1: Πάλι σώθηκε.
12: Πάλι, ναι, ναι. Τι εννοείς πάλι σώθηκε?
1: Δεν είχε ξανασωθεί πρόσφατα.
12: Α, ναι.
1: Έτσι θυμάμαι. Σωσμό δεν σταματάμε να έχουμε πια.
12: Μάλιστα. Δεν μου λες τι λέει και ο φίλος ο Χρυσοχοϊδής. Τι θα κάνει μετά.
1: Φίλος μου, όχι φίλος μου.
12: Εντάξει, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Τι θα κάνει μετά τα δακρυγόνα?
1: Θα κοπούνε, τίποτα, τέλος. Αυτό ήταν.
8: Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά. Αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να το σταματήσουμε.
1: Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι φάγατε, φάγατε.
12: Α, μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Καλά νέα. Οπότε έχετε να μας προσφέρετε καλά νέα.
1: Ναι.
12: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι, και άμα δεν είχα ναι ευχάριστα να πω, θα ήταν καλύτερα να μην σας πω κανένα.
12: Ναι, ναι, σωστά. Μπράβο. Ναι.
13: Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα.
1: Έλα, αγάπη μου.
14: Αλάκια τώρα.
1: Έλα, μωρό μου.
14: Τώρα που το σκέφτομαι.
1: Πού είσαι, ψυχούλα μου, εσύ?
14: Τελικά ο Μητσοτάκης δουλεύει για το κουκουέρμα.
1: Πόσο μου λείπεις.
14: Να σου πω.
1: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου.
15: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου. Όπως τα καλοκαίρια.
1: Όπως τα καλοκαίρια με διώχνει σαν αστέρια.
14: Να σου πω κάτι. Έφτασε η ντομάτα 4 ευρώ το κιλό, νομίζω.
1: Η Αχτσιόγλου θα έρθει στο κόμμα.
16: Είμαι ο εξ καφέ, ασκήμαι δυνατός. Τρυπές ανοίγω στο λεπτό.
14: Βρεάσε με τώρα να μιλήσουμε για το κουκουέ τώρα που
1: μάθαμε. Ποιο κουκουέ τώρα, το κουκουέ? Θα μιλήσουμε για τον Τσίπρα να μιλήσουμε. Ας το κουκουέ.
14: Όποιος θέλει, κοίταξε στο Μαντρί, είναι για ό,τι πει ο Βοσκός ο μεγάλος. Τι, εγώ θα πω.
1: Ο Βοσκός ο μεγάλος ποιος είναι, ο Τσίπρας?
14: Λοιπόν, άκουσε.
1: Τον είχα για τα γάρια, αλλά και τόσο, ναι.
17: Λίγο στα πρόβατα,
14: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, διότι πληρώνω λιγότερο ΕΦΚΑ, κατάργησε τότε την Uber τα ΙΧ, αυτά περιμένω να τα ξανακάνει. Τώρα δεν
1: ξέρω. Αφού τα κατάργησε, τα ίδια θα ξανακάνει.
14: Όχι, δεν τα ξανάφερω, Μητσοτάκης πίσω.
1: Και πάλι τα ίδια, καμία αλλαγή.
14: Τώρα βέβαια θα θυμίσω κάτι στους συναδέλφους, όταν ο Σπύριτζης είχε έρθει στο σωματείο μετά το νομοσχέδιο, ήταν μόνο 30 άτομα στο σωματείο.
1: Να.
14: Τον εγγράψανε στα αρχίδια τους οι συνάδελφοι, τότε το Σπύριτζης που μίλησε στο σωματείο. Στις Μάρνης, βγήκε ο Μητσοτάκης και φάγανε τώρα την πούτσα πάλι. Έχει γεμίσει το Σύνταγμα με γιοταχή. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα, να με αφήσεις να ολοκληρώσω.
1: Ναι, λίγα πες.
14: Λοιπόν, 4 ευρώ το κιλό οι ντομάτες φτάσανε πριν από λίγο. Το θυμάσαι?
1: Ναι.
14: Τελικά, ρε μαλάκα, ο Μητσοτάκης δουλεύει για εσάς. Γιατί όταν έρθετε εσείς τα πράγματα, ή ρούβλια θα έχουμε, ή δραχμές, ή θα ανταλλάσσουμε προϊόντα. Οπότε θα λες του Ευρωπαίου, πάρε ένα κιλό ντομάτες, είναι 4 ευρώ. Μαλάκα, για εσάς δουλεύει ο Μητσοτάκης. Κουκουέ δαγκωτό, για εσάς. Γι' αυτό ανεβάζει τις τιμές να μπορείτε να τα ανταλλάξετε. Έλα,
1: δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα. Αυτό το κουκουέ δαγκωτό που είπες να το απομονώσω.
14: Όχι, να το
1: και να το χρησιμοποιώ όπως βολεύει κάθε φορά που λες για τον Τσίπρα.
14: Να φανταστείτε ότι κάποιος του 74 που ήταν 18 χρονών είναι σήμερα 70 και ακόμα περιμένει να οριμάσουν οι συνθήκες. Άντε, καλή σύνταξη. Γεια.
1: Τώρα που λες κουκουέ δαγκωτό, τέλειωσες.
14: Εγώ που
1: ξέχασε ο Τσίπρας.
14: Απομόνωσε το, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σου είπα γιατί θα ψηφίσω τον Τσίπρα για αυτά που έκανε και τον παρακαλάω να τα ξανακάνει, γιατί οι ταρίφες είναι μαλάκες. Κουκουέ δαγκωτό.
18: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα.
0: Σοβιετικό αρκούδι, τι κάνει.
1: Καλά, εσύ.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να πω για τον πύργο του ελληνικού που βρίζουν οι νουδούλοι. Βρίζουν δηλαδή όσου κάνουν κριτική. Δε ηλίθιε νουδούλε. Ξέρει λοιπόν τι νερό θα τραβάει αυτό ο πύργο του ελληνικού. Επειδή πρώτα απ' όλα θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα φτιάξουν πόλη για πλούσιου. Ξέρει τι νερό αυτοί θα θέλουν τζακούζια, θα θέλουν πισίνε και το νερό που θα σου τραβάει δεν θα υπάρχει. Οπότε λοιπόν τι θα γίνει, ποιο είναι το πιο λογικό πράγμα όταν στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι και είναι δημόσιο.
1: Ποιο?
0: Ιδιωτικοποιηθεί. Το νερό έχει ήδη ακριβίνει από ό,τι ακούω. Εντάξει. Λοιπόν, το δίκτυο είναι σκατά και έχουμε απώλειες, οπότε αυτό το βρίσκουν. Οπότε κάποιο ιδιώτη πρέπει να φτιάξει το δίκτυο και θα ακριβίνει το νερό για πρώτη φάση.
1: Αυτά τα είχε πει Αλλαγό ο Μπάμπης εδώ τώρα όταν εσεί ήσασταν στον Πιμπέρο.
0: Αμπράβο.
2: Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό.
3: Δεν πίνεις νερό. Πίνεις βελούδο.
0: Δεν είναι σαν τον Πελετίδη που ο Πελετίδης ανανεώνει το δίκτυο με σωλήνες καινούργιες και τον βρίζουν όλοι. Νούμερο 1. Νούμερο 2 λοιπόν, θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα πουλάνε μούρι ότι είναι στο ελληνικό. Και σαν σε έχουν αποκλεισμένο και θα κάθεσαι και από κάτω και θα βλέπεις και θα φλεξάρεις. Α, πήγα σε εστιατόριο στο ελληνικό. Και το τρίτο ρε, η λύση Έλληνα, η Αθήνα όπως και η Ρώμη είναι μουσεία. Ασχέτως το ότι η Αθήνα είναι παραμελημένη. Έχεις δει στη Ρώμη ουρανοξύστη ή έχεις δει κτίριο ανώτερο της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου? Δεν έχεις δει. Οπότε λοιπόν, ξύπνα και δες τι πάνε να σου κάνουν στο μεγαλύτερο φιλέτο που θα μπορούσε να ήταν το μεγαλύτερο πάρκο και να εξυπηρετεί όλο το λαό. Όχι μόνο ορισμένους.
1: Ε, καλά. Τι κομμουνισμό θα κάνουν, παιδί. Πας καλά. Τι θες, τι όλο το λαό, τι είναι αυτά.
0: Η λύση για να κλείσω και όλες οι λύσεις ξέρεις ποια είναι.
1: Ποια είναι.
0: Πουλιούνται 85 χιλιάρικα από Ρωσία, TAF-34-85. Το παίρνουμε, το καβαλάμε πάνω όπως το καβάλαγε το πεζικό του μεγάλου κόκκινου στρατού και πάμε στην πύλη μέσα και τελειώνει η υπόθεση εκεί πέρα.
1: Απλά πραγματάκια.
0: Ζήτω Ολυμπιακός. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα ξανά.
0: Ναι, ο Έλον Μάσκ λέγεται ο κύριος τώρα που ακούμε, που ο τρισεκατομμυριούχος.
1: Ναι, το έχει τσιμπήσει λίγο παραπάνω το κέρδος του, θα λέγαμε.
4: Ναι. Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
0: Αυτός τρώει ένα πιάτο φαΐ, όπως τρώμε όλοι.
1: Τώρα μην βάζει το χέρι στη φωτιά, τέλος πάντων, για πες.
0: Ναι, τα υπόλοιπα χρήματα πού βρίσκονται.
1: Πού βρίσκονται, όπα, ξέρουμε κάτι.
0: Πόσοι από αυτά τα χρήματα τρώνε. Ερωτηματικός, πάντως αυτός δεν τρώει ένα τρισεκατομμύριο. Πώς να το φάει?
1: Καλά, έχει τρόπους τώρα, μην τρελαίνεσαι. Ενώ αν θες.
0: Πρόσεξε το, βάζω τη γραμμή. Τι θα γίνουν τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια? Γιατί τρώει ένα δις αυτός.
1: Ναι,
0: τα υπόλοιπα πού είναι? Αυτές οι αντιθέσεις είναι ωραίες. Σας αγαπάω και σας σέβομαι.
5: Αποστολή.
1: Έλα.
5: Μέιντεν πήγε τελικά, γιατί είχα την απορία.
1: Πήγα, ναι, μην έχεις άγχος. Όλα καλά, βρήκα εισιτήριο.
6: Λίγες μέρες έμειναν, αλλά και λίγα εισιτήρια.
1: Για
6: τι κάνεις, πώς είσαι, η Αρτέμιδα, η Βραβρώνα, η Λούτσα, ετοιμάζεται να σε υποδεχτεί. Πώς είσαι, θα αποφάσεις.
1: Αμάν, τι μέρα έχουμε, Τρίτη. Το Σάββατο είμαστε Βραβρώνα, Λούτσα και πώς αλλιώς λέγεστε.
6: Αρτέμιδα.
1: Και Αρτέμιδα, πώς είστε εκεί, ναι. Σύλλογος Φίλων Μουσικής.
6: Χοροδία Βραβρωνίας Αρτέμιδος.
1: Θα ανέβει και η χοροδία μαζί μου.
6: Δυστυχώς όχι.
1: Αυτά δεν μπορώ.
6: Φορά, όμως, που
1: ετοιμαστείτε
6: έχουν...
1: για το Σάββατο, Ερχόμαστε τσολιάσεντε τσόλια μπαν στη Βραβρώνα.
6: Με ιδανικό καιρό.
1: Για πες μου λίγο πάλι την διεύθυνση.
6: Λοιπόν, Λεωφόρος Βραβρώνος 257.
1: Εκεί είναι ο χώρος που θα γίνει η συναυλία, έτσι. Παράσταση.
6: Ακριβώς.
1: Ωραία.
6: Ανάμεσα στο Β' καπί Αρτέμιδος και το μπλε βενζινάδικο, για να μην κάνουμε διαφήμιση. Πάρα πολύ εύκολο πάνω στη Βραβρώνος.
1: Ανοίξτε τα παράθυρα και από το καπί να ακούνε γέρι.
6: Όντως θα έχουμε και κάποιοι στα παράθυρα, να ξέρει.
1: Ωραία.
6: Πολύ χαρούμενοι είμαστε, ανυπομονούμε. Να δώσω πάλι το τηλέφωνο.
1: Για πες το τηλέφωνο για αυτούς που προλαβαίνουν τα εισιτήρια τελευταία.
6: 6932 440 950. Λέγαμε ότι θα φτάσουμε στην Ανατολική Αττική και έρχονται και από Αθήνα, θέλω να σε πληροφορήσω. Θα είναι μια ξεχωριστή παράσταση, όντως.
7: Γεια σου, τσαλιά μου.
1: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
7: Τι κάνεις?
1: Καλά.
7: Σκεφτόμανε.
1: Δεν είχες άλλη επιλογή.
7: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και είπα να σε πάρω ένα τηλέφωνο, γιατί με έπιασε ένας πατριωτισμός, να το πω. Ένα μπράβο, ρε παιδί μου, σε αυτό το Υπουργείο που έχουμε, το Υγεία. Και είπα έτσι τα καλά και τα ωραία να πάρω να τα τιμήσουμε.
1: Να λέγονται τα καλά τώρα, συγγνώμη κιόλας.
7: Ναι. Είχα ένα ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο το Γενάρη. Με πήρανε, μου το ακυρώσανε, μου είπανε να πάρω τηλέφωνο όταν ξανανοίξουν για τον επόμενο μήνα. Παίρνω τηλέφωνο, κλείνω ραντεβού για το Μάρτι. Μου το ακυρώσανε και.
1: Δεν θέλω τέτοια. Πάει... Αν πήρες να μην πεις καλά, να μην πεις καλά.
7: Και τώρα με έχουν πάει Ιούνιο. Περιμένω, δεν ξέρω. Εντάξει, πλησιάζει.
1: Ωραία.
7: Αλλά δεν ξέρεις και ποτέ. Πώς το είχε πει, αν έχεις λεφτά, πληρώνεις και χειρουργείσαι πιο γρήγορα.
1: Εγώ είμαι boomer. Αν έχεις λεφτά, κάντα ομόλογα ετβά. Έτσι ξέρω εγώ.
7: Εγώ boomer μαζί σου. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ για άλλη μια φορά αυτούς τους θεσμούς που έχουμε, αυτά τα υπέροχα πράγματα που γίνονται στον τόπο μας. Που η αδερφή μου αμαία με νοητική στέρηση πέρασε δεύτερη φορά και πά και θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη φορά και πά.
1: Και πά, πες το για να ξέρει και ο κόσμος, είναι επιτροπή για να εγκρίνουν ότι είναι ακόμα ανάπηρος κάποιος.
7: Ναι, ναι.
1: Ότι έχει ακόμα να πει. Ωραία, και αν έγινε καλά η αδερφή σου, τόσα θαύματα γίνονται.
7: Σωστά.
1: Ο άλλος είδε. Ο άλλος περπάτησε.
7: Έχεις δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Ο άλλος ήταν λεπρός και του φύγε.
7: Η νοητική στέρηση νομίζω υπάρχει. Έχει ένα level δυσκολίας, αλλά θα το φτιάξουμε.
1: Ο άλλος έγινε υπουργός.
7: Σωστό και αυτό. Κοίτα, μπορεί μέχρι την επόμενη φορά που θα περάσει, γιατί θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη, και αν πάρει το εφόρο ζωής. Με επανατές μυοκλονίες και επιληπτικές κρίσεις και με θερμοκρατική αγωγή, δεν μπορεί να πάρει κάρτα στάθμευση αμαία, προφανώς έτσι. Γιατί αυτό το παιδί μπορεί μόνο του να πάρει το αυτοκίνητό του, εννοείται, να βγάλει το δίπλωμά του, να στο εξυπηρετηθεί. Δεν υπάρχει κανένας.
1: Εννοείται. Και να παρκάρει και δύο τετράγωνα παρακάτω και να περπατήσει άντα μέχρι το σπίτι και όλα καλά.
7: Εννοείται. Μα τι μαγική χώρα.
6: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, λέ.
6: Λοιπόν, να πω κάτι και να με συγχωρέσεις γιατί είμαι πολύ συγκινημένος.
1: Πες το.
6: Γεια σου, Περέα, θάνατε, της εργατιάς κολώνα.
8: Γεια σου, Περέα, θάνατε, της εργατιάς κολώνα.
6: Πασαλιμάνι, κοκκινιά, καμίνια, δραπετσόνας.
8: Πασαλιμάνι, κοκκινιά, καμίνια, δραπετσόνας.
6: Σήμερα γιορτάζει ο Ολυμπιακός, αλλά ο Ολυμπιακός του Μουράτη, του Νίκο του Γόδα που εκτελέστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού το 48 στην Κέρκυρα, του Δαρίδα και άλλων παιδιών της εργατικής τάξης που πες τους άρεσε το χρώμα, τους άρεσε ο Ολυμπιονίκης στο σήμα τους, παίξανε μπάλα καλή στον Ολυμπιακό, οι οποίοι δεν είχαν και δεν έχουν καμιά σχέση με κάποιους οι οποίοι με το χρήμα διοικούν τον Ολυμπιακό. Να ζήσει λοιπόν ο Ολυμπιακός και η εργατιά του Πειραιά.
9: Γεια σου, Απόστολε.
1: Γεια χαρά.
9: Αλέξη, ζούμε για να σε δούμε. Θα γελάσουμε πάρα πολύ, πιστεύω. Χριστιανού, Αλέξη, ζωή. Θα είναι καταπληκτικά.
1: Το περιμένω πώς και πώς. Και θέλω και μαστουρωμένο βαρουφάκι.
10: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
9: Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό.
1: Είναι και θέλω πέρα από την Καριστιανού και τις θεούσεις του Νατσιού. Δεν ξέρω αν τους αγόρασε την αντιπροσωπεία η Καριστιανού και είναι από πάνω. Θέλω και αυτούς να μην χαθούν.
9: Μάλλον τους αγόρασε και την ανοιξιά του Παΐσιου με την παντόφλα μαζί.
11: Κονίτσι στο καύχημα.
1: Όλα αυτά μαζί. Εγώ τα θέλω και εγώ, συμφωνώ. Δηλαδή, όταν έχει θεία σου, σκέφτεσαι και του δεύτερου ρόλου. Δεν σκέφτεσαι τώρα ποιοι θα είναι πρωταγωνιστές μόνο.
9: Ναι. Η κουμπάρση είναι φοβερή, είναι καταπληκτική.
12: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
12: Αυτός ο τύπος από τον Εύρο που έλεγε τώρα ο Θήμιος μέσα δεν μοιάζει με τον Χαραλάμπο Τραμπάκουλα στη φωνή. Ναι. Ίδιος είναι, φίλε. Ίδιος είναι.
13: Το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
14: Γιατί δεν ξέρω πολλά γράμματα. Είμαι αμαρφάβητος.
1: Αληθινός δεν είναι. Είναι σίγουρα ρόλος αυτός.
12: Αυτός είναι πάντως.
1: Άρα σίγουρα κάνει και τη φωνή λίγο.
12: Η φωνή είναι ίδιος Χαραλάμπος Τραμπάκουλας. Βέβαια, τον Χαραλάμπο Τραμπάκουλα τον είχα συναντήσει σε ένα ξενοδοχείο εγώ στα Μετέωρα κάποτε, αλλά πραγματικά ίδια φωνή ακριβώς.
15: Έλα, ρε Αποστολή.
1: Έλα.
15: Νορβηγό κουνούμολο εδώ πέρα.
1: Έλα να πούμε, τι γίνεται.
15: Άκου να δεις. Άκου, μια χαρά. Άκου να δεις τώρα. Διακόπτω του Σιριζέο του Μαλάκα το ταξιτζί.
1: Σας παρακαλώ.
15: Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, δεν θα ήθελα. Άκου να δεις τώρα. Πήγαμε χτες με τη γυναίκα μου στην εκκλησία. Εδώ στην Νορβηγία, τέλος πάντων, μια εκκλησία πολυκλαδική, τέλος πάντων, με πολυεθνική. Η γυναίκα μου είναι χριστιανία, έτσι, βαφτίστρια. Τέλος πάντων, είναι από την Κένια. Και πήγαμε και έκανε εκεί ο πάστορας, έλεγε τι έλεγε τις μαλακίες του για το Άγιο Πνεύμα. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση, με νικόκαλο έπαθε σαν εγκεφαλικό. Τρέχουμε όλοι κατά πάνω του και αντί να φωνάξουν ασθενοφόρο, άρχισαν να προσεύχονται. Δεν άρχισε Χριστοπαναγίες, γιατί κανένας δεν θα με καταλάβαινε έτσι κι αλλιώς. Λέω, καλά, ρε, είναι δυνατόν. Αφήστε τις προσευχές, ρε, πάρτε το ασθενοφόρο. Και είναι εκεί, τον ακουμπούσαν ψηλά τα χέρια και λέγαν τα δικά τους. Και με πιάνουν κάτι νεύρα, με τέτοιους μαλάκες, λέω, χριστιανούς πιστούς, δεν ξέρω το παραδίπλα τι γίνεται. Και ρωτάω μια άλλη εκεί πέρα, λέω, τι έγινε αυτός, τι έπαθε. Να, λέει, όποτε μιλάει για το Άγιο Πνεύμα, λέει κάτι τον επιτίθεται, λέει και κάτι παθαίνει κρίση. Λέω, αν είναι δυνατόν, ρε, πουσουν. Και τώρα θέλω να πω παράδειγμα για την Χριστιανού που λέει για το Θεό, λέει για τις μαλακίες.
1: Λέγε ό,τι θες από αυτά, αλλά πάρε και το γιατρό πρώτα. Δηλαδή, πες τα αυτά, αλλά να έχει γίνει και το τηλέφωνο στο γιατρό.
15: Ναι.
1: Γιατί και η Καριστιανού γιατρός είναι.
15: Σκοταδισμός.
1: Και θα έπρεπε να ξέρει, μάλλον.
16: Η πίστη. Αυτή θα μας κρατήσει και θα μας οδηγήσει.
15: Σκοταδισμός, ρε που. Τι να πω, δεν ξέρω εσύ. Δηλαδή, εκεί κατάλαβα ότι αυτά που με έλεγε ο πατέρας μου, όσο δηλαδή, η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Τέλος.
17: Ανατολή, τρία πράγματα.
1: Για πες.
17: Λοιπόν, το ένα είναι απάντηση στον Ταρίφα. Γιατί σαν τον Ταρίφα υπάρχουν πάρα πολλοί που σκέφτονται πώς περνάγαμε με Τσίπρα, πώς περνάμε με Μητσοτάκη, τρώγαμε ψωμί με Παπαδρέου και τέτοιες παπαριές. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μπούρδες. Άμα σκεφτούμε ότι τα πρόσωπα είναι που κάνουν την πολιτική, δεν κάνουν τα πρόσωπα την πολιτική. Ένα αυτό. Δεύτερο, άκουσα μόλις τώρα τον οικοδόμο πώς μίλησε στον Καραγκούνη, αν δεν κάνω λάθος.
18: Θα μου πεις τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας στις 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί συνήθως κρύβεστε.
17: Έτσι πρέπει να μιλάνε σε όλους τους πολιτικούς. Οι σωστοί, το σωστό το κόμμα. Έτσι πρέπει να μιλάνε, έτσι πρέπει να απευθύνονται. Αυτός είναι ο σωστός, ο λαϊκός τρόπος. Αυτός είναι ο τρόπος που γουστάρει και ο κόσμος. Και μιλώ και ως πρώην οικοδόμος.
19: Αποστόλη μου, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
19: Άκουγα τώρα το Σιριζέο πάλι που ενθουσιασμένος είναι που έρχεται ο Αλέξης και έχει δίκιο. Διότι τώρα λέει και ο Χατζοκράτης να τους πάρουν τις επιδοτήσεις, να τους πάρουν το κτίριο, να τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, κινητό και ακίνητο. Και τους άφησε να δεις την ατομική και οικογενειακή περιουσία. Είναι μεγάλη δουλειά.
1: Ψυχούλα.
19: Είναι ψυχούλε, βρε.
1: Εντάξει, να σου πω, όταν είσαι αριστερός είσαι κατά της ατομικής ιδιοκτησίας. Γνωστό.
19: Ακριβώς.
20: Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα.
19: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα έρθουν τα πράγματα και πολύ φοβάμαι ότι θα έρθουν έτσι ώστε να ζητάνε και την οικογενειακή και ατομική περιουσία. Πάντα αυτοί οι πούτσιδες για το σπίτι τους. Φιλάκια.
1: Σας παρακαλώ.
21: Γεια σου, έλα ρε από φίλε Δανοκουνού εδώ.
1: Έλα Δανοκουνού.
21: Ήθελα να σε πάρω καιρό, αλλά τώρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Θέλω να κάνω μια, όχι καταγγελία, γιατί Ρουφιάνος δεν είμαι. Λοιπόν, μια επισήμανση. Έχει γίνει στις 6 Μαΐου τώρα ένα ατύχημα στη Σάμο, δυστύχημα μάλλον, εργατικό δυστύχημα στο Ηρέον της Σάμου. Καταφλακώθηκε άνθρωπος από μπετονιέρα και η άχρηστη τη έχασε τη ζωή του με δύο παιδιά, έχασε τη ζωή του το παλικάρι, πήγε να μπαζώσουν με μπετόν την παραλία του Ηρέων. Δεν κάνανε μελέτη και δεν υπολογίσανε την μπετονιέρα. Έπασε καθίδηση και οι άχρηστοι μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχουν πάρει την μπετονιέρα από την παραλία, γιατί δεν έχουν, λέει, και γερανό να σηκώσουν την μπετονιέρα. Οι άχρηστοι.
1: Oh.
21: Όλη η πολεοδομία. Μιλάμε για τέτοιο χάλι. Αυτό ήταν το σοβαρό της υπόθεσης. Τώρα για το άλλο θέλω να πω ότι οι Σιριζέοι να θερήσουν καλά. Βγάλουν καλού στα χέρια το θέρισμα.
1: Ναι, θα το έχουν υπόψη τους. Τι είναι έτσι.
20: Ο θεριστής έρχεται.
22: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Γεια σου, Αποστολή. Από Ουγκάντα σου τηλεφωνώ. Εδώ και καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Ναι, ναι, τι γίνεται.
0: Τι να γίνει. Πολλοί παίρνουν δεύτερη και τρίτη φορά, παρατηρώ, και εμείς παίρνουμε από τα σύνορα, να πούμε, από εδώ που φυλάτουμε τις Θερμοπύλες και δεν μπορούμε να πιάσουμε στην εκπομπή.
1: Καλά, μην φυλάτε τόσο ήρεμα.
0: Φυλάμε, δεν κοιμόμαστε, να πούμε. Και μια φορά τη μέρα να πούμε να πάρουμε να μιλήσουμε με
1: λίγο. Έλα τώρα, άσε την κρίνια, πάμε λίγο στο παρασύνθημα. Σε παρακαλώ τώρα. Δεν μπορώ τη μύρλα.
0: Ναι, θέλω να πω, επειδή κοροϊδεύεται μια κυρία που πουλάει το Άγιο Μύρο, έχω βάλει κι εγώ σουβενιράσι με στο επάγγελμα.
2: Φτιάξαμε αυτό το υπέροχο μπουκαλάκι. Μέσα αυτό υπάρχει ο μύρος της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο μύρος που άλυψε τα πόδια του Κυρίου.
0: Έχω βάλει ξύδι εδώ ντόπιο από ένα παλιοβάρελο που βρήκαμε και έχω βάλει πάνω το σπόγκο και τη λόγχη και λέω ότι είναι ξύδι από το Γολγοθά και βλέπω ότι στο μάρκετινγκ η κοπέλα με ακολουθά και πρέπει να κάνω παράπονα γιατί δεν είναι ευγενικό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σου άρεσε.
1: Ποια είναι τα παράπονα τώρα.
0: Φιλιά, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Ναι, κατάλαβες γιατί ξαναπέρνεις. Έχεις χαλάσει την ενέργειά σου τώρα. Πάει, αναλώθηκες.
0: Με το ξύδι, ναι. Γεια σου.
1: Γεια σου.
3: Και τι κάνεις.
1: Όμορφα, εσύ.
3: Τώρα που σε ακούω πολύ καλύτερα.
1: Α.
3: Και θα κάνω κάποια σχόλια.
1: Για κάνε.
3: Πρώτα απ' όλα, να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, φίλε, που πήραμε το Ευρωπαϊκό. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου. Το δεύτερον είναι το ότι για το σκηνικό του Πρόεδρου του Ολυμπιακού και του Δημητριάδη και τα λοιπά, τύχνει το ότι πλέον δεν υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός στο να υποστηρίζεις μια ομάδα, γιατί είναι εξαιρεθμό ιδιωτικές εταιρείες και βλέπεις τι παίζει από πίσω. Αν το είχα κάνει εγώ αυτό, με είχαν μαζέψει, με είχαν βγάλει στα μανταλάκια, δεν ξαναπήγαινα από τα γήπεδα. Τέλος πάντων, ας στηρίξουμε λίγο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, λέω εγώ τώρα. Και επίσης μου όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Τύπο πάντα, απλά για να το ξεκαθαρίσω, το ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση της εκτελεστικής εξουσίας με τη δικαστική εξουσία, ό,τι να λέει ο Γεωργιάδης.
4: Δεν μπορώ να πάρω ένα δικαστή και να του πω, εν εισαγγελέα, κάνε ή μην κάνεις δίωξη, βγάλει ή μην βγάζει την απόφαση. Δεν επιτρέπεται.
3: Τέλος πάντων, σήμερα είναι και η παρουσίαση του Αλέξη για το πώς το λένε το κόμμα του.
1: Θα δούμε τώρα. Πηξίδα.
3: Πώς το πηξίδα.
1: Πηξίδα.
5: Σήμερα περισσότερο από ποτέ η χώρα πρέπει να αποκτήσει ξανά μια στρατηγική πηξίδα, ειδικά σε σχέση με την άμεση περιοχή της.
3: Ναι, ρε φίλε, πολύ κακό rebranding. Πηξίδα και μαλακίες.
1: Καλά, μην βιάζεσαι, κάτσε να δούμε τώρα. Θα αρχίσει το βζούν.
3: Πολύ κακό ο τύπος, δηλαδή τώρα αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να γυρίσει και να πει ότι. Και αυτό είναι και διαφήμιση με τα στελέχη, ότι κοίταξε στο ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη ήταν μαλακία, δεν το είχαν καθόλου τα παιδιά. Εγώ είμαι ο αρχηγός, τώρα έχω καινούργια πιο ικανά στελέχη και έχουμε πρόγραμμα. Κλάιν, δεν έχεις πρόγραμμα. Έχεις το πρόγραμμα του Δουνουτού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Όνειρο ζώμη με ξυπνάτε. Πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά. Λοιπόν, κάθε ερώτηση. Θα είναι και ο Κασελάκης σήμερα με τον Τσίπρα μαζί.
1: Δεν νομίζω. Τα έχουν χώρια τα τσανάκια.
6: Τα σπάσανε.
1: Τα βίνα αλλού τώρα. Ο Κασελάκης είναι στους Δημοκράτες. Τι δουλειά έχει τώρα με τις πηξίδες εκεί και τις λούλες και τα όλα αυτά. Λάουρες, πώς θα λένε.
7: Όπως έχω πει πολλές φορές, συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν πρόκειται να υπάρχει. Μάλιστα, είπα πάνω από το πτώμα μου.
6: Δηλαδή, εγώ θέλω τώρα να βγει ο Ταρίφας να μας δώσει έμπνευση για την ακολουθήσουμε τον Τσίπρα. Πέρα από αυτά που είπε ότι έδωσε λεφτά, ξέρω εγώ, λίγδωσε το αντεράκι του λαού με τον Τσίπρα, εντάξει, όλα αυτά. Αλλά ποια άλλα στελέχη θα είναι εκεί.
1: Έτσι. Κοίταξε, και αυτό τώρα περιμένει να ακούσει τι θα λέει από αύριο. Δηλαδή, δώσει λίγο χρόνο.
6: Η Τζάκρη θα είναι, το βιβλίο.
1: Η Τζάκρη δεν έχει αποφασίσει αν θα ξαναμπεί, θα ξαναβγεί, θα ξαναμπεί και όλα αυτά.
6: Ναι.
8: Ως πότε θα τη στέκομαι, πόσους χρόνους μου μένει ακόμα. Μέχρι να ηττηθώ κι εγώ.
9: Ας τα κλάματα και άμα να συνεννοηθούμε, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
6: Ξέρω, η άλλη Κοζανίτισσα, πώς τη λέγανε.
1: Πολλά άχη έχεις, βλέπω, πολλά άχη.
6: Έχω.
1: Θα στα σβήσει ο Τσίπρας, μην αγχώνεσαι, έλα.
10: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
11: Ρίχτα όλα, παιδί μου.
6: Ξύπνησα με αυτό το άγχος,
1: αντίκια. Ναι, σε βλέπω, γεια.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης. Παραπολιτικά 90,1.
1: Απόστολε.
2: Έλα.
1: Απόστολος.
2: Έλα.
1: Εκεί στο Ελλάς, κόλλα το Μαρίνο με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών τη Άτυρα. Το Μαρίνο.
2: Ναι, ναι, ξέρω.
1: Όποτε μπορείς και βάλει και ό,τι άλλο πρόβλημα σε το μεγάλο σε το. Έλα, γεια.
3: Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
4: Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να ανήκει σε όλους τους Έλληνες.
3: Άνευ βουλής και εκλογών.
4: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία.
3: Έτσι τα έθνη μόνο ζουν.
4: Καρατατζού. Του, του, του, του, του.
3: Καρατατζού.
4: Του, του, του, του.
3: Καρατατζού.
4: Ο λαός είναι ο βοηθός πάνω απ' όλα και ο Θεός θα μας βοηθήσει.
5: Ακούστε, εγώ είμαι ο γκρεμιστής.
4: Ο θεριστής.

0: Επίσης για την Παρασκευή, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Με όλες αυτές τις παπάριες που λένε καθημερινά, θέλω να βάλεις το άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Ναι. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ με εμάς να κάνεις πλάκα?
0: Ναι, αυτό. Αντεστάσε ρε μαλάκα.
1: Όχι βέβαια, όχι εγώ.
2: Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε εμάς να κάνεις πλάκα?
3: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Αντεστάσε ρε μαλάκα.
4: Πάμε στη θάλασσα.
2: Είσαι ζημιά, δεν παίρνεις μια. Αλλού να πας για τράκα.
5: Πάω να φάω ντομαδάκια για λατζί.
2: Αντεστάσε.

0: Χοΐδης έπαθε Νίκο Μαστοράκη να βάλουμε, λέει, κάμερες, μήπως να παίρνουμε και συνέντευξη από τους που έχουν συλληφθεί.
1: Δηλαδή ήταν ποτέ μακριά ο Χρυσοχοΐδης από αυτή τη λογική και τώρα το έπαθε, θεωρείς?
0: Απλά έτσι όπως τα άκουγα μου ήρθε συνειρμικά έτσι, η συνέχεια, η φυσική συνέχεια. Βάλ το αυτό σαν ηχητικό, έτσι, μια παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή, αν κολλάει.
2: Το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό και λίγο λεπτό.
3: Για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας, καταρχήν τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των μποριών κλπ.
2: Μέχρι του σημείου να επιβληθεί στρατιωτικός νόμος για να επανέλθει η τάξη στην πρωτεύουσα.
3: Το θέμα αυτό έχει λυθεί. Δηλαδή υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2: Οι απόψεις των συνομιλητών μας θα είναι ελεύθερες και χωρίς καμία λογοκρισία. Όποια τάξη και όποια παράταξη και αν εκπροσωπούν.
3: Ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται. Ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδια.
2: Ό,τι πουν δεν θα χρησιμοποιηθεί επειδή είναι κρατούμενοι εναντίον τους και ούτε θα έχει καμία επίπτωση στη μελλοντική πορεία της ζωής τους.

Την Παρασκευή που θα μας έρθει, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, μπροστά στον βιασμό της ιστορίας, γιατί κάποιοι την ιστορία τη διαβάζουν ανάποδα, να μου βάλεις τον ύμνο του Ελλάς ξανά πάλι και το λόγο του Άρη στη Λαμία.

Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ.

Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή λευτεριά. Τη λαοκρατία.

0: Θέλω μια παραγγελιά για το διπράκο μας, τον Ταρυφάκο. Πες του Ταρυφάκου να τον πάει βόλτα στην πορεία του Πολυτεχνείου, γιατί κουράζεται το παιδί.
1: Θα τον πάει και εκεί πρέπει να στρίψει, θα στρίψει.
0: Στρίβει στο Σύνταγμα, να τον πάρει από το Σύνταγμα από εκεί. Λοιπόν, θέλω την παραγγελιά πρόγονε πήθηκε. Εσύ τι λες, πώς πάνε οι αγορές.
2: Πρόγονε πήθηκε, εσύ τι λες.
3: Κινόμαστε μπανανία.
2: Πώς βλέπεις τις καινούργιες αγορές.
4: Εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν.
2: Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές.
3: Στο Μαλιμπού με μεγάλους φοίνικες.
2: Πρόγονε πήθηκε για μας τι λες.
5: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
2: Νιώθεις περήφανος.
6: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.
2: Νέα

0: Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη Τετάρτη δεν βγάλατε γραμμές, για να σου κάνω μια αφιέρωση που σου κάνω πάντα τέτοια εποχή, θέλω αν μπορεί την Παρασκευή να μου βάλει τη Διεθνή στα Ποντιακά. Θα την βάλει.
1: Ναι, οκ. Okay.

0: Γεια σου Αποστόλη, κορυφαίο το ταγκό της Χορδής. Αν μπορείτε να το ξαναβάλετε και να τελειώνει η Μπακογιάννη και να λέει έκλασα από τον πολυφόνο. Γίνεται.
1: Μα όσο κι αν κρατήθηκα, μα όσο κι αν φυλάχτηκα, πιο πάνω δεν βαστίχτηκα και σ' άφησα να φύγεις.

0: έκλασα, ξαλάφρωσα.
1: Έκλασα από τον πολύ πόνο.
2: Κοίτα και κάτι άλλο. Θέλω και το αναψυχτήριο του Μαγκίνα.
3: Οκ, vintage.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Καφές, τοστ, μπιράλ, πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλοι. Παστέλι, μαλακό σκληρό.
5: Σε πλάνεψε η Dolce Vita.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Στο μαγευτικό Κοροπή. Τρεις ώρες από την Ομόνια.
5: Στην Ομόνια στα σκάλια.
4: Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ινδικό φαγητό. Αναψυκτήριο ο Μαγκίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Και το στιέρες από Κίνα στο κουτούκι του Μαγκίνα.
5: Αυτή που λένε
4: Κοροπή. Και η διετά σας θα

0: Αποστόλης είσαι?
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα. Θα μπορούσα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή?
1: Και βέβαια, γιατί να μην μπορούσες? Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Κατά την ευγενική. Λοιπόν.
1: Α, τέτοια είναι.
0: Δουλεύω ταυτόχρονα και είμαι ακόμα σε αυτό το μου. Κλείνει τα 8 η κόρη μου και θα ήθελα να τη αφιερώσω τη Βασιλική από τον Νίκο Γιώγαλα.

0: Ασυλική δεν. Έχει κάποιο Γιώργο που. Τέλος πάντων. Έχει γκόμενο.
1: Τέλειο. Δεν έχει κανένα γκόμενο, όχι.
0: Α.
1: Δεν μου έχει πει κάτι.
0: Και ποιος ήταν ο Γιώργος που θα αγαπήσει.
1: Το Στέργιο δεν λέει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο δεν λέει.
1: Τέλος πάντων, νομίζω το Στέργιο τη λέει.
2: Δεν έπρεπε, Βασιλική, το Στέργιο να αγαπήσεις.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο
2: δεν
0: λέει.
2: Δεν έπρεπε, Βασιλική, το Στέργιο να αγαπήσεις.
1: Όχι, δεν έχει, απλά τι αρέσει αυτό το τραγούδι από μικρούλα.
0: Ωραία.

0: κάτι ακόμα.
1: Το παιδί το λένε Βασιλική ή ό,τι να είναι.
0: Δεν το λένε Βασιλική, το λένε σίγουρα Βασιλική.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι και φανατική ακροάτριά σου, σε παίρνει που και που.
1: Να.
0: Λίγο από τον Κύπριο αδερφόν που τον ακούει και ξελιγώνεται.
1: Ωραία.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon.
1: Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε.
2: Σας παρακαλώ, μπορεί να...
1: Βάλε τη σελβιέλεν σου και πήγαινε και τρέξεν.
2: Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά.
1: Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον, αδερφών?
2: Είμαστε από την Κύπρο, ναι.
1: Από την Κύπρο, την Μαρτυρική.
2: Ναι, από την Αμόχωστον.
1: Αμόχωστον, α.
2: Και... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρό.
1: Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον.
2: Είσαι βλάκας.
1: Βλάκανς, δεν βαλαδενή.
0: Και λίγο από το αυγό των κοινών θνητών. Εκεί με την κόκκινη αρκούδα που κατεβαίνει από το βουνό, τους αρέσει.
1: Να, ποτπουρί θα το κάνει. Έλα, να σε καλά.
0: Αν μπορείς, εντάξει.
1: Έλα, για.
0: Ευχαριστώ, θα τα πούμε το Σάββατο.
1: Πού, Βραβρώνα?
0: Ναι, ναι,
1: θα έλα, ρε παιδάκι μου, πάμε.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Το καμό, το καμό θα γίνει. Θα φέρεις και το παιδί.
0: Εννοείται. Μα ευτυχώς μια

0: Έλα, Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
0: Τι κάνεις, καλά?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευούλα.
1: Άντε, καλά, τι να σε κάνω.
0: Θέλω στο κουνούμαλο του Μονάχου.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Ο αδερφός μου, το κουνούμαλό μου.
1: Τι να κάνουμε, αυτό σου έτυχε. Οκ, okay, για πες.
0: Ό,τι λάχει.
1: Ναι.
0: Τον κρεμιστή. Επειδή σήμερα λέγατε για Παλαμά και είναι στίχη Παλαμάς, από Παυλίδη.
2: Από τα υπόγεια ρεύματα.

Όλα στο Στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή, μια διαφορετική ματιά στην ελληνική Ήπεθρο, αυτή την απαραίτητη, την διαφορετική για όλους εμάς που την βιώσαμε όπως έπρεπε.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή της Πεντηκοστής εν μέσω της ενός τριημέρου, καθώς αύριο είναι το Αγίου Πνεύματος και όπως είναι γνωστό οι φυλακισμένοι κάτοικοι αυτής εδώ της πόλης Τσιμεντούπολης και της Θεσσαλονίκης και των άλλων μεγάλων πόλεων το εκμεταλλεύονται για να εκδράμουν στα χωριά τους, να εκδράμουν στα πατρικά τους, γιατί ουσιαστικά εκείνη η ζωή, εκεί ξεκινήσανε όλα. Όλο αυτό που βιώνουμε εδώ πέρα δεν είναι πραγματικό, είναι τεχνητό και πραγματικό είναι αυτό που θυμάστε όλοι από τα παιδικά σας χρόνια, έστω και αν δεν μεγαλώσατε εκεί, πηγαίνοντας το καλοκαίρι στον παππού και στη γιαγιά και ζώντας μνήμες που δεν μπορείτε να τις ξεχάσετε με τίποτα. Παραπολιτικά 90,1, όλα στο στόχαστρο, Status FM 107,7 Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία. Είμαστε εδώ κοντά σας μέσω του τριημέρου να σας κρατήσουμε συντροφιά, να σας ενημερώσουμε, μπορεί και να σας ψυχαγωγήσουμε αυτά που λέμε. Η Ελλάδα προσφέρεται ακόμη και να σε ψυχαγωγεί λέγοντας απλά πράγματα από τις ειδήσεις. Είναι και αυτό δυνατόν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Εμείς εδώ είμαστε και να ξεθυμάστε ότι πάντα συνεχίζεται η κλήρωση για μία συσκευή εντοπισμού σκύλων, όχι απαραίτητα κυνηγόσκυλων, και για το σκυλάκι σας είναι χρήσιμη, για σας που είστε ακόμη και αντικυνηγοί, ακόμη και αυτοί είστε ευπρόσδεκτοι στην παρέα μας και στέλνετε μήνυμα, ονοματεπώνυμο και περιοχή στο 693669 4641, 693669 4641, και παίρνετε μέρος στην κλήρωση για μία τέτοια συσκευή κάθε μήνα αξίας 930 ευρώ. Νομίζω καλό δώρο σας έχουμε βάλει. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία και όλοι οι συνεργαζόμενοι σταθμοί, μια μεγάλη καλημέρα. Είμαστε εδώ, μαθήματα οπλογνωσίας Νικήτας Κυπρίδημος, και ξεκινάμε αμέσως μετά. Μην φύγετε, καφέ βάλτε μόνο.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, Κυριακή της Πεντηκοστής και είμαστε εδώ μαζί σας μέσω του τριημέρου. Πολλοί θα έχουν φύγει, δεν πειράζει, η εκπομπή μπορεί να τη βρείτε όποτε θέλετε στο parapolitikafm.gr, γιατί όλες οι εκπομπές είναι καταγεγραμμένες και μπορείτε να ακούσετε, να τις ακούσετε όποτε θέλετε, όπου θέλετε, από υπολογιστή, από κινητό, από ό,τι μέσο χρησιμοποιείτε, διαδικτυακό. Και εμείς συνεχίζουμε όπως κάθε Κυριακή τη συνάντησή μας με τον μέτρη της οπλογνωσίας, τον Νικήτα τον Κυπρίδη μου, που η σχέση του με τα όπλα εδώ και, Νικήτα διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, εδώ και σχεδόν 60 χρόνια, να μην πω και παραπάνω.
1: Πολύ παραπάνω.
0: Πολύ τον έχει οδηγήσει σε άλλες ατραπούς που λένε και στη δημοσιογραφία. Νικήτα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα είναι Κυριακή, αύριο είναι το Αγίου Πνεύματος, οπότε μπορούμε να πουλήσουμε και πνεύμα σήμερα.
1: Ναι, βέβαια. Χρόνια μας πολλά κιόλας.
0: Έτσι, έτσι, χρόνια πολλά. Θεωρούμε ότι είμαστε και εμείς του Πνεύματος. Για πες μου, Νικήτα, μου είπες ότι σε παραξένεψε πολύ μία είδηση.
1: Καθώς καθάριζα το αρχείο της οπλογνωσίας του site. Λοιπόν, έπεσα πάνω σε ένα άρθρο από Άγγλο συνάδελφο, γραμμένο πριν πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια τι εννοώ? Την εποχή που δεν υπήρχαν εξειδικευμένα τουφέκια για ανάλογα με το θύραμα. Και ο άνθρωπος έψαχνε τότε ένα μπεκατσοτούφεκο. Λοιπόν, δεν υπήρχαν εξειδικευμένα μπεκατσοτούφεκα και έψαχνε και έψαχνε για κάτι ελαφρύ, κάτι εξαιρετικά καλά ζυγισμένο. Τώρα μιλάμε για Άγγλο, ο οποίος είχε επαφές, Άγγλο δημοσιογράφο, συνάδελφό μας στον ίδιο χώρο.
0: Άγγλος είναι, ό,τι και να είναι, Άγγλος ασθενής είναι.
1: Ναι, λοιπόν, και έψαχνε σε έναν χώρο που είχε τις επαφές.
0: Του θεωρείται ότι τους ξέρει όλους, ναι.
1: Λοιπόν, και κατέληξε στο καλύτερο ζύγισμα που βρήκε. Δεν ήταν αγγλικό το τουφέκι. Το τουφέκι ήταν ένα κοινό Μπερναρντέλι Έλιο 16.
0: Ωραία, πίκρα που σκόρπισε στην Γυρεάλ Βιώνα και στα
1: Πόλιξ. Και αυτό ανοίγει θέμα, αν είναι να το σκεφτείς δηλαδή λογικά, ανοίγει θέμα.
0: Νικήτα, εσύ που τους ξέρεις, δεν θα τους σόκαρε όλους αυτούς τους φίλους του?
1: Η ιστορία έχει συνέχεια.
0: Α, για πες τα μας.
1: Λοιπόν, αυτός δεν μπορούσε να χωνέψει ότι ένα όπλο σειράς ιταλικό, κυριολεκτικά σειράς, έμπαινε στο μαγαζί και το αγόραζες, δεν είχε ούτε παραγγελίες, είχε ούτε τίποτε.
0: Περίμενε στην λίστα, ναι.
1: Λοιπόν, και τι έκανε? Πήρε τα άλλα του, τέσσερα άλλα όπλα, εγγλέζικα, πρωτοκλασάτα όλα, και έκανε ένα τυφλό τεστ με συνάδελφους. Να διαλέξουν αυτοί, χωρίς να βλέπουν την μάρκα του όπλου, ποιο είχε το καλύτερο ζύγισμα και την καλύτερη αίσθηση στα χέρια. Και πανψηφί κέρδισε τον Μπερναρντέλι Έλιο. Και τα άλλα δεν ήταν τίποτα δεύτερα, τα άλλα ήταν Westy Richards, Holland & Holland, ένα Leech, αν θυμάμαι καλά, από το Essex. Λοιπόν, μιλάμε για τουφέκια.
0: Νικήτα, πέρασε το λίγο για τους ακροατές μας ακούνε και δεν είναι μπασμένοι στο χώρο. Πέρασε τους μας σε ορολογία αυτοκινήτων, δηλαδή πήρε ένα απλό Volkswagen Polo και με αντιπάλους τώρα σειρά αυτοκίνητα τι κατηγορία.
1: Σαν να λέμε ότι θέλεις ένα αυτοκίνητο που να σου δίνει καλή αίσθηση οδήγηση.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και
1: να πάμε ιταλικό. Ναι. Παίρνεις ένα Fiat 500.
0: Μπράβο.
1: Από τα σύγχρονα, όχι το παλιό το 500.
0: Ναι. Ενώ θα μπορούσε να πάρει, μάλλον τα άλλα που συνέκρινε την οδήγηση, ποια ήταν? Ήταν ναι. Κατηγορίες, δηλαδή
1: είναι
0: Porsche.
1: Κατηγορίες Jaguar.
0: Porsche.
1: Όχι, Porsche είναι Porsche. Γερμανικό.
0: Ναι. Εννοείς για αγγλικά εσείς.
1: Ανώμια πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Μία Jaguar, μία Wolseley 3000, ένα Daimler, τέτοιου είδους αυτοκίνητα. Και το φιατάκι έδινε καλύτερη αίσθηση, πιο μεγάλη απόλαυση κυνηγίου, για να το βάλουμε έτσι.
0: Μεγάλη, μεγάλη και σοκαριστική η επιλογή του συναδέλφου.
1: Εμένα δεν με σοκάρει, διότι το Έλιο το ξέρω. Ήταν το ελαφρύ καλοζυγισμένο όπλο της Μπερναρντέλι, αυτό το οποίο μετεξελίχθηκε μετά σε Χέμιγουέι.
0: Είναι αυτό, ο πρόγονος του Χέμιγουέι, ε?
1: Ναι, αυτό είναι το Έλιο. Ήταν πάντα ένα καλό όπλο, αλλά καλό όπλο να το βάλουμε και σε οικονομικά τώρα μεγέθη, διότι αυτό μετράει. Όταν βγήκε αυτή η είδηση, πήγα τότε στον τότε αντιπρόσωπο της Μπερναρντέλη στην Ελλάδα, που ήταν ο κύριος Τουφεξής, και είχε τα γραφεία του στην Οδό Αθηνάς. Ναι. Λοιπόν, στον τρίτο όροφο, σε ένα κτίριο εκεί απέναντι από το Δημαρχείο. Λοιπόν, και πήγα και τον ρώτησα το έλιο πόσο κάνει. Τότε έκανε 11.000 δραχμές. Εντάξει, να, έτσι, να τα βάλουμε σε ένα οικονομικό.
0: Να τα βάλουμε, ναι, να καταλάβει και ο ακροατής τη διαφορά μεγέθους.
1: Τα άλλα με τα οποία τα συνέκρινε ο συνάδελφος ήταν όπλα των 500.000 δραχμών. Γιατί τότε εποχή μιλάμε.
0: Απίστευτο.
1: Λοιπόν, αυτό δεν είναι για να συγκρίνουμε και να πούμε ότι οι Ιταλοί τα κάνουν καλύτερα από τους Άγγλους. Εδώ είναι να πούμε το εξής. Αν θέλεις κάτι καλό και είσαι διατεθειμένος να διαχωρίσεις την πολυτέλεια από την χρηστικότητα, υπάρχουν ευκαιρίες.
0: Άρα πληρώνουμε την πολυτέλεια ως θύματα του ενός χόμπι, να το πω έτσι λαϊκά.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ορισμένες φίρμες ξεζουμίζουν το brand name που έκτισαν οι πρόγονοι των σημερινών ιδιοκτητών στο έπακρο. Το γεγονός ότι ακούς για όπλα τα οποία έχουν φτάσει τιμές δυσθεώρατες, δηλαδή μιλάμε 250-300 χιλιάρικα ευρώ τώρα, εντάξει, για ένα δίκανο, και δεν μπορώ παρά να μην κάνω και εγώ την συνεχή μου σύγκριση. Δεν μπορεί μία Φεράρι να πουλιέται 150 δολάρια το κιλό και ένα όπλο να πουλιέται 100.000 δολάρια το κιλό. Και αυτό που λένε ότι, ξέρεις, δεν μπορείς να συγκρίνεις με τα ίδια κριτήρια, διότι είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο, δεν είναι. Και ένας λόγος που η Μπενέλη μπήκε στον χώρο του όπλου, έκαναν ένα οικογενειακό συμβούλιο, διότι ήταν οικογενειακή επιχείρηση τότε, και αποφάσισαν με αυτά ακριβώς τα κριτήρια. Διότι είπανε ότι εδώ πουλάς 3 κιλά υλικού, την ίδια τιμή που πουλάς μία μοτοσυκλέτα που ζυγίζει 200 κιλά. Και αυτό το έχω αυτό το στοιχείο από τον εγγονό του Τσιβολάνη, του εφευρέτη της καραμπίνας Μπενέλη, όπου αυτός τους πούλησε την πατέντα για την μετέπειτα εξέλιξη της καραμπίνας. Άρα η σκέψη αυτή που κάνω δεν είναι τόσο παράλογη, την έκαναν και άλλοι πολύ πριν από μένα.
0: Βέβαια. Και πολύ σωστά. Και πολύ σωστά. Γιατί αυτό που έχεις πει εσύ, ειδικά σε τέτοια μεγέθη, είναι εκπληκτικό τι διαφορά έχουν.
1: Μα αρχίζουν και σου μιλάνε και σου λένε, μα ξέρεις, αυτό έχει πολλή δουλειά στο χέρι.
0: Ό,τι δουλειά και να έχει. Όταν έχει τιτάνιο πάνω το αυτοκίνητο.
1: Όταν δεις την συναρμολόγηση μιας μηχανής Ferrari, εκεί καταλαβαίνεις τι θα πει δουλειά στο χέρι. Δεν είναι με το πόδι που την κάνουν τη μηχανή.
0: Όχι, και τα υλικά. Ναι. Να βάλουμε τα μέταλλα, το ασίμι, το χρυσό που υπάρχει σε κάποια σημεία.
1: Τι συναρμολογούν οι άνθρωποι τη μηχανή με το χέρι. Και είναι μια δουλειά πολύ πολύ ειδικευμένη, η συναρμολόγηση μια μηχανής τέτοιου είδους αυτοκινήτου. Δεν μπορεί αυτό να πηγαίνει 150 δολάρια το κιλό και το άλλο να πηγαίνει 100.000.
0: Νικήτα, πώς το καταφέρανε και ζήσαμε αυτό το παραμύθι?
1: Νομίζω ότι αυτό δεν είναι μόνο σε αυτό. Εγώ παρακολουθώ τον κόσμο των συλλεκτών. Δεν είμαι συλλέκτης, έχω...
0: Το ρολόι είναι η ίδια περίπτωση, συγγνώμη, σε διακόπτω, το ρολόι.
1: Και το ρολόι σαφέστατα.
0: Είναι η ίδια περίπτωση και αυτό.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Έχεις λίγα γραμμάρια και το πληρώνει όλο σαν Φεράρι.
1: Οι παλιές κιθάρες. Όχι οι κιθάρες οι κλασικές, οι κιθάρες ηλεκτρικές. Λοιπόν, η κιθάρα ηλεκτρική δεν έχει μέσα θάλαμο ήχου. Είναι ένα ξερό κομμάτι ξύλο με ηλεκτρικά εξεσουάρ πάνω, για να το πούμε έτσι στην πολύ χοντρική της έκδοση. Λοιπόν, και επειδή οι πρώτες εταιρείες που τις έφτιαξαν έχουν πάρει μία φήμη, και νομίζω είναι η Fender και η Stratocaster, δύο εταιρείες. Είναι σαν να λέμε Purdy, Holland & Holland. στις κιθάρες. Όχι ότι παίζω κιθάρα, το έμαθα από το γιο μου αυτό. Και ακούς κάτι τιμές για τις πρώτες εκδόσεις που είναι πλέον συλλεκτικές και καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τη δουλειά που επενδύθηκε σε αυτά τα αντικείμενα, αλλά ούτε και με τη σημερινή τους χρηστικότητα. Καμία.
0: Επειδή έχεις τρέλα με ρολόγια, ποδήλατα και όλα αυτά τα περίεργα και χομπίστικα, φανατικά χομπίστικα αξεσουάρ.
1: Το ποδήλατο να δεις.
0: Γι' αυτό, σε κρατάω για λίγο, πρόσεξε, κρατάω για λίγο, να μπορέσουν και οι ακροατές να πάνε να συμπληρώσουν καφέ ή να κάνουν κάτι άλλο και ξανά μαζί σε πολύ λίγο για να κάνουν το απαραίτητο διάλειμμα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας, όλα στο στόχαστρο. Εμείς βρισκόμαστε εδώ, Κυριακή της Πεντηκοστής. Είτε βρισκόσαστε στο εξοχικό και μας ακούτε γιατί έχετε σηκωθεί πρωί να ακούσετε τα πουλάκια που δεν τα ακούτε στην πόλη, είτε βρισκόσαστε ακόμη εγκλωβισμένοι στην πόλη, εμείς σας κάνουμε πρωινή παρέα με λίγη δόση γνώσης από το Μέτρη Οπλογνωσίας, τον Νικήτα Κυπρίδη, μέχρι και το site το οπλογνωσία.com που βρίσκεται σε αναβάθμιση τώρα. Αν το δείτε λίγο περίεργα, μην ξαφνιαστείτε. Ο Νικήτας το αναβαθμίζει, γιατί καλή είναι η γνώση, αλλά πρέπει να έχεις και το κατάλληλο διάκοσμο. Εμείς να σας πούμε ότι μας ακούτε παραπολιτικά 90,1, συνεργαζόμενοι σταθμοί σε όλη την Ελλάδα και Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Status FM 107,7. Νικήτα, συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε. Είχε στήξει το πολύ σωστό σημείο ότι παίρνει ο άλλος ένα όπλο που ζυγίζει 4,5 κιλά και πληρώνει περιουσία ενός αυτοκινήτου που κοστίζει ενός αυτοκινήτου που ζυγίζει 1,5 τόνο. Εντάξει. Αυτό το πράγμα το ψάχνουμε χρόνια. Το έχεις κάνει και αντικείμενο αυτογραφίας.
1: Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα.
0: Και βάζουμε και το ρολόι στο παιχνίδι. Και ένα μικροσκοπικό αντικειμενάκι που ζυγίζει κάτι γραμμάρια.
1: Ψάχνοντάς το, δεν είμαι ειδήμων, δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά όταν ψάχνεις κάτι πέφτεις πάνω σε μελέτες. Και υπάρχει μια μελέτη του ενός, αυτός ήταν Νορβηγός ή Νορβηγικής καταγωγής, οικονομολόγος, ο οποίος δίδασκε στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο γύρω στο 1900. Και λέγεται η Βέμπλεν ή Βέμπλεν, ανάλογα με το αν θα χρησιμοποιήσεις γερμανική προφορά ή αγγλική. Τέλος πάντων, το πούμε εμείς Βέμπλεν, τον άνθρωπο, ο οποίος κατηγοριοποίησε ορισμένα αγαθά, τα οποία δημιουργούν το εξής παράδοξο. Σε αντίθεση με την κοινή οικονομική λογική, όταν ανεβαίνει η τιμή σε αυτά τα αγαθά, ανεβαίνει και η ζήτηση για αυτά. Οπότε, ανεβάζεις την τιμή του όπλου, το κάνεις πιο επιθυμητό. Όχι όλα βέβαια τα όπλα, ορισμένα. Είναι αυτό που λέω το brand name, το οποίο το ξεζουμίζουν. Πώς να σου πω, είναι σαν να βγάζουν από την πέτρα μέλι, σε τέτοιο βαθμό. Διότι σε αυτά τα καταστήματα όταν πας, έχει και διάφορα άλλα αντικείμενα, από θερμός μέχρι κουβέρτες που χρησιμοποιούν οι Άγγλοι όταν πηγαίνουν πικνίκ και τις απλώνουν στο γρασίδι. Κάτι κουβέρτες καρό μάλινες. Λοιπόν, απλά και μόνο επειδή αυτή η κουβέρτα ή αυτό το θερμός έχει πάνω τη φίρμα του οπλοκατασκευαστή, είναι λίγο φαϊνότερο ότι ο οπλοκατασκευαστής δεν έφτιαξε κουβέρτες.
0: Ναι, σωστά.
1: Μην αρχίζουμε τώρα τις γελιότητες. Λοιπόν, απλά και μόνο επειδή υπάρχει πάνω το brand name με μια ετικέτα, αυτό πηγαίνει σε όχι δεκαπλάσια, εκατονταπλάσια τιμή.
0: Μα οι κανονικό. Μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Winchester, την Brownings στην Αμερική, έχουν μέχρι και, όπως είπες εσύ, πετσέτες και κουβέρτες.
1: Ναι.
0: Και πυρούνια.
1: Κοίταξε, οι Αμερικάνοι όμως κρατούν ορισμένα λογικά πλαίσια. Δηλαδή θα το βρεις, επειδή είναι Winchester, ενδέχεται να το πληρώσει την κανονική τιμή χωρίς έκπτωση, αλλά δεν πρόκειται να το πληρώσει 100 φορές επάνω.
0: Ναι, θα έχει μια λογική, θες να πεις.
1: Ναι. Δηλαδή το μαχαίρι που θα βρεις έξω και θα το βρεις με το λογότυπο Winchester ή Remington, θα το πληρώσεις περίπου τα ίδια λεφτά. Δεν πρόκειται αυτό που βρίσκεις με 15 λίρες έξω στο τάδε μαγαζί να το πληρώσεις, και κυριολεκτό εδώ μιλώ για συγκεκριμένο παράδειγμα μαχαιριού, 1000 λίρες. 15, 1000.
0: Είναι, να σου πω κάτι όμως, είναι το παιχνίδι του μάρκετινγκ που μπαίνει εδώ.
1: Σαφέστατα. Σαφέστατα υπάρχει το μάρκετινγκ. Γι' αυτό λέω, είναι αγαθά αυτά, των οποίων η τιμή, η ζήτηση και η τιμή δεν είναι αλληλένδετα με την ορθόδοξη έννοια.
0: Νικήτα, αυτό όμως είναι θέμα μάρκετινγκ, αυτό τα δημιουργεί όλα.
1: Ναι, βέβαια. Είναι αυτό που είπε ο Βέμπλεν, ότι ανεβάζεις την τιμή σε ορισμένα αντικείμενα και αντί να μειώνεται η ζήτηση, αυξάνεται. Είναι ένα παράδοξο. Και ένα, το πιο τρανό παράδοξο, το οποίο το συζητούν βέβαια όλα τα μέσα ενημέρωσης, είναι η τσάντα Μπέρκιν, νομίζω είναι της Ερμές.
0: Ναι.
1: Που εκεί όχι μόνο ανεβαίνει η τιμή, δεν σου τη δίνουν κιόλας. Πρέπει να δημιουργήσεις σχέση με τον πολιτή και όλα αυτά. Λοιπόν, βλέποντας αυτά στον δικό μας χώρο, δημιουργείται η σκέψη. Μπορεί κάποιος να μπει σε αυτό το χώρο και να δώσει κάτι αξιόλογο αφήνοντας έξω την πολυτέλεια? Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο με βασανίζει αυτό τον καιρό. Δηλαδή, αν αφαιρέσεις την πολυτέλεια και μείνεις εις τα ουσιώδη, και τα ουσιώδη ενός καλού όπλου, μη γελιόμαστε τώρα, όλα τα όπλα είναι καλά βλητικά. Αυτά τα όπλα, τα πολύ εξωτικά, τι έχουνε? Έχουνε μία αίσθηση στα χέρια. Και το ερώτημα το τεχνικό για μένα είναι, μπορεί αυτή η αίσθηση να μελετηθεί και να αναπαραχθεί σε μαζική βάση? Όχι με την έννοια που παράγονται, ας πούμε, αυτοκίνητα.
0: Σου βάζω μια ιδέα εδώ, όπου η ελβετική Swatch, που ήταν η πρώτη που έφτιαξε φτηνά ρολόγια για όλο τον κόσμο και ποιοτικά, συνεργάζεται τώρα με δύο τεράστια brand names.
1: Την Audemars Piguet, το είδα.
0: Την Omega πριν από λίγα χρόνια, για να βγάλει κάτι πιο προσιτό. Λες να το δούμε και στο χώρο μας αυτό?
1: Όχι, δεν εννοώ αυτό, το ότι δανείζομαι το brand name, εννοώ ακριβώς το αντίθετο.
0: Αγνοώ
1: το brand name παραδειγματικά. Του λέω όχι, δεν έχω καμία σχέση με εσάς.
0: Δεν θέλω άλλο brand name.
1: Δεν θέλουμε άλλο brand name. Δεν θέλουμε άλλο σκάλισμα εν υπόγραφο. Δεν θέλουμε τουρκική καρυδιά με εντυπωσιακά νερά.
0: Συγκεκριμένων ετών και από συγκεκριμένο βάθος.
1: Δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Μας ενδιαφέρει η αίσθηση του όπλου στα χέρια. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, και αυτό μπορεί, εγώ πιστεύω ότι αυτό, σε συνδυασμό με τα καλύτερα υλικά, και όταν λέω καλύτερα υλικά εννοώ κάνες από ατσάλι Μπέλερ, το Super Blitz, το καλύτερο ατσάλι, η καλύτερη έκδοση του Μπέλερ που υπάρχει.
0: Νικήτα, να ρωτήσω κάτι, γιατί με ρώτησε αναγνώστης και λέω, είδες, δεν το έχουμε πει ποτέ στον κόσμο. Το ατσάλι Μπέλερ είναι τύπος ή προέρχεται από συγκεκριμένο από συγκεκριμένη μεταλλουργία? Δηλαδή, το ατσάλι Μπέλερ το φτιάχνουν και στην περιοχή της Μπερέτα, το φτιάχνουν και στη Γαλλία?
1: Όχι, το παίρνεις μόνο από
0: γερμανική χαλιβουργία?
1: Είναι προϊόν της Τάιερ.
0: Μπράβο, το παίρνεις από συγκεκριμένη χαλιβουργία.
1: Ναι, και είναι ο τύπος ατσαλιού Μπέλερ, και το Μπέλερ έχει διαφόρους τύπους. Και ο καλύτερος τύπος για κάνες είναι το Super Blitz.
0: Η Μπερέτα που δεν τη χρησιμοποιεί?
1: Χρησιμοποιεί Μπέλερ.
0: Στην ενημέρωση που κάνανε είπαν ότι τα τσάλια είναι δικά τους η παραγωγή για τις κάνες.
1: Στα SO3 δεκαετίες έβαζε ατσάλι Μπέλερ.
0: Πας για τη σειρά SO, ναι, σωστό, εντάξει. Ναι, εντάξει.
1: Εκεί στοχεύω.
0: Εγώ για τα υπόλοιπα μιλάω, ναι, εντάξει.
1: Αν είναι να βγεις από τη μάζα, θα πας ένα σκαλί παραπάνω και θα προσφέρεις το καλύτερο υλικό, και δεν είναι από τις καλύτερες, στις χαμηλότερες ποιότητες ατσαλιού. Το κόστος είναι μηδαμινό, δεν είναι το ατσάλι, δεν είναι ακριβό υλικό.
0: Ναι, δεν είναι, όχι, το ατσάλι δεν θυμίζει, είναι ακριβή.
1: Ναι, η ισόβενη καρυδιά χωρίς νερά είναι εξίσου καλή για τη δουλειά του κοντακιού με την πιο εξωτική καρυδιά, με τα πιο εντυπωσιακά νερά του κόσμου. Την ίδια δουλειά κάνουν, και μπορώ να πω ότι η ισόβενη καρυδιά την κάνει κάπως καλύτερα. Διότι τα νερά είναι σημεία αδυναμίας μέσα στο ξύλο.
0: Σωστό και αυτό, γιατί λοιπόν, τα θαυμάζουμε, αλλά σημαίνει ότι υπάρχει ζημιά εκεί στο ξύλο.
1: Άρα, αν βγούμε από αυτό τον θαυμασμό, τον οποίο ο άλλος τον θέλει, και αν βγούμε από το θέμα της κοινωνικής αναγνώρισης, δηλαδή...
0: Όταν ανοίγω μια θήκη που γράφει κάτι πάνω.
1: Μπράβο, φέρνεις μια θήκη η οποία γράφει πάνω ένα ωραίο 38 όνομα.
0: Και σε πάντα χρυσά γράμματα.
1: Βγάζεις το όπλο από μέσα, το οποίο είναι σκαλισμένο από τον Γκαλεάτσι, τον Φρακάσι, τον Πόλη, τον δεν ξέρω εγώ ποιον. Και βέβαια αυτό είναι αναγνωρίσιμο, και εδώ φταίμε εμείς. Εμείς τα κάναμε αναγνωρίσιμα. Εγώ, εσύ και όλοι οι υπόλοιποι που γράφουμε για τα όπλα.
0: Ότι τι ωραίο που είναι αυτό το όπλο, να το πάρετε.
1: Ναι. Εμείς φταίμε γι' αυτό. Διότι ταυτόχρονα δεν τονίζαμε ότι ξέρουμε.
0: Μήπως όμως το θέλει, πρόσεξε, μήπως το θέλει ο κόσμος.
1: Το θέλει ο κόσμος.
0: Γιατί πάει στο ακριβό ρολόι, γιατί πάει στο ακριβό ποδήλατο.
1: Και αυτός που θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο κανονικό, ένα Yaris για να κάνει τη δουλειά του, ενδιαφέρεται για το Ferrari. Αλλά νομίζω ότι εμείς το παραξηλώσαμε.
0: Το παρακάναμε. Ναι.
1: Λοιπόν, όταν εκείνη τη στιγμή του πεις, ξέρεις κάτι, αυτά τα ουσιώδη που έχει αυτό το όπλο, το κράτημα, η αίσθηση στα χέρια, η μακροζωία, μπορεί να την έχεις και στο ένα εκατοστό της τιμής.
0: Ναι.
1: Εκεί νομίζω ότι όχι μόνο θα ήταν θετική ανταπόκριση, αν γινότανε πριν καιρό.
0: Νικήτα, ίσως, μια μικρή διακοπή,
1: ναι,
0: είναι αυτή η χρόνια.
1: Να κλείσω αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Ίσως να σώζαμε το πλαγιόκανο.
0: Ναι, το οποίο έχει εξαφανιστεί. Νικήτα, κλείνουμε για πολύ λίγο και ξανανοίγουμε πάλι τη συζήτησή μας ακριβώς σε αυτό το σημείο. Στο ένα εκατοστό της τιμής του ακριβού και επώνυμου όπλου. Και συνεχίζουμε.

Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέως. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Εν μέσω τριημέρου βρισκόμαστε εδώ μαζί σας, παραπολιτικά 90,1 και όλοι οι συνεργαζόμενοι σταθμοί 107,7 Status FM Θεσσαλονίκη και όλη η κεντρική Μακεδονία και ο μέτρης οπλογνωσίας στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής για να μας εξηγεί αχάραγα ότι μπορείς να φτιάξεις ένα όπλο στο 1/100 της τιμής του Ferrari όπλου που θαυμάζουμε όλοι όταν το βλέπουμε πλέον στο διαδίκτυο, παλιότερα μόνο στα περιοδικά, και να πάρεις ακριβώς το ίδιο προϊόν χωρίς να έχεις πάρει τη σάλτσα μαζί με το γεύμα, έτσι δεν είναι, Νικήτα?
1: Ακριβώς, ναι, αυτό ακριβώς.
0: Θα βγάλουμε όλη τη σάλτσα.
1: Το ψαχνό θέλουμε.
0: Θέλουμε το ψαχνό, θα κρατήσουμε το κομμάτι του κρέατος ατόφιο.
1: Και έχει ένα παράδειγμα στην πρόσφατη ιστορία. Λοιπόν, ο Ρενάτο Γκάμπα, όχι Φρατέλη Γκάμπα, ο Ρενάτο Γκάμπα, τον οποίο θεωρώ έναν από τους μεγαλύτερους στυλίστες του πλαγιόκανου σε ό,τι αφορά θέματα αισθητικής, αλλά και του Σουπερποζέ. Λοιπόν, τι έκανε? Πήρε ένα όπλο με ολόκληρες φωτιές και το άφησε εντελώς ασκάλιστο. Δεν υπάρχει καθόλου σκάλισμα πάνω στο μοντέλο. Το μοντέλο νομίζω λέγεται Oxford. Λοιπόν, είναι τόσο εντυπωσιακό αυτό το μοντέλο που όταν βγήκε ο σκοπός, ο στόχος ήταν να προσφέρεται ως το δεύτερο τη τάξη μοντέλο. Το πρώτο θα ήταν το ολοσκάλιστο, το London. Λοιπόν, όταν βγήκε όμως αυτό ήταν τόσο μεγάλη η απήχηση που τελικά μπήκε αυτό πρώτο και η ειρωνία δηλαδή των πραγμάτων, έγινε αυτό το πιο ακριβό μοντέλο.
0: Εγώ γελάω για τις ονομασίες. Ήθελε και την αγγλική να πλησιάσει και το αγγλικό.
1: Οπωσδήποτε. Δεν είδες τους Τούρκους που βγάλαν ένα δίκανο με κυρτή βάση και το ονόμασαν Dickinson. Και ποιο είναι το αρχέτυπο με κυρτή βάση όπλο? Είναι το Dixon. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να βγαίνεις με τέτοιο marketing και να λες ότι ξέρεις ήταν τυχαία η σύμπτωση που μοιάζουν τα ονόματα.
0: Μα οι Τούρκοι τα πρώτα brand name που αγοράσανε από κλειστές εταιρείες ήταν αγγλικές. Τα θυμόμαστε, όλοι Churchill και οι υπόλοιποι. Από εκεί πήραν ονομασίες.
1: Η διαφήμιση του συγκεκριμένου είναι μια παράκρουση σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση. Ο Αμερικανός ερευνητής ο Vance είχε γράψει ένα βιβλίο τη δεκαετία του 50 ή του 60 που ήταν οι κρυμμένοι πιθαναγκαστές, hidden persuaders, που έλεγε ένα βασικό θέμα στη διαφήμιση είναι να μην προσβάλλεις, αυτός το ονόμασε το εσωτερικό μάτι, εννοώντας την τεχνική γνώση που έχει ο κάθε θεατής της διαφήμισης. Διότι δεν είμαστε όλοι τούβλα, ο καθένας έχει, μπορεί κάποιος που βλέπει τη διαφήμιση να είναι καθηγητής ιατρικής, κάποιος άλλος να έχει οίκο μόδας υψηλής γραπτικής, άλλος να είναι επιχειρηματίας φτασμένος. Λοιπόν, όταν λοιπόν κάνεις μια διαφήμιση πρέπει να προσέχεις να έχει μια εσωτερική συνοχή στα τεχνικά σημεία. Λοιπόν, η διαφήμιση της Dickinson, πρώτον, δείχνει ένα φλασκί με ενοπνευματώδες ποτό. Ένα φλασκάκι, αυτά τα μικρά που βάζει στην τσέπη.
0: Σε μια χώρα που απαγορεύεται η κατανάλωση, έχουμε πάει και το ξέρουμε.
1: Δεν μιλάω γι' αυτό.
0: Ναι, όχι, το λέω εγώ την ειρωνία.
1: Μιλάω για τον κανόνα που λέει πυρίτιδα αλκοόλ, και αλκοόλ, ναι. δεν αναμειγνύεται.
0: Αλκοόλ και όπλα δεν πάνε μαζί.
1: Δεν πάνε μαζί. Λοιπόν, δείχνει μια φυσιγκιοθήκη που ένας λόρδος ποτέ δεν φορά φυσιγκιοθήκη.
0: Ναι, αυτό είναι του νότου πράγμα.
1: Εντάξει, αλλά τα φυσίγκια στη φυσιγκιοθήκη είναι βαλμένα ανάποδα. Λοιπόν, την έχω τη διαφήμιση και την είχα κάνει και άρθρο. Λοιπόν, νομίζω την είχα κάνει και άρθρο στο Έθνος. Λοιπόν, και έχει πάνω σε αυτό το σκηνικό που έχει βάλει αυτό το αριστοκρατικό όπλο, το οποίο κιόλας το λέει το Dickinson το μοντέλο Estate, το Dickinson το μοντέλο μεγαλοαγρόκτημα, που έχει τον Οπινέλ τον Σουγιά, που είναι ο Σουγιάς του λαϊκού κυνηγού, που μόνος του καθαρίζει τα θυράματά του, που ποτέ...
0: Ούτε η γυναίκα του δεν τα καθαρίζει.
1: Ούτε ακριβώς. Έχει τα φυσίγκια βαλμένα στραβά στη φυσιγκιοθήκη και έχει και το φλασκί με το whisky. Λοιπόν,
0: είπαν του τρελού να φτιάξει μια διαφήμιση και αυτός μην πω τη λέξη.
1: πράγμα λοιπόν είναι αυτό που αντιβαίνει στο εσωτερικό μάτι του θεατή. Δηλαδή ο οποιοσδήποτε ξέρει τα ελάχιστα, δηλαδή και ένας, δεν μιλάμε για έμπειρους κυνηγούς, ένας κυνηγός των δύο σεζόν θα δει αυτή τη διαφήμιση και θα πει εδώ με κοροϊδεύουν.
0: Μπήκανε όμως, Νικήτα, με κακής ποιότητας αρχικά προϊόντα, μπήκαν σε αυτή την αγορά.
1: Μπήκαν στην αγορά, αλλά δεν τους βλέπω να μένουνε. Εγώ βλέπω μια επανάληψη παλαιών λαθών άλλων, των Ισπανών και των Βέλγων.
0: Και των Βέλγων, ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα μείνουν για πολύ καιρό, εκτός και αν αλλάξουν. Δηλαδή,
0: ή θα μείνουν δύο.
1: Τα αεροβόλα τους θα μείνουν. Εκεί τους παραδέχομαι.
0: Εκεί είναι τυχεροί, γιατί είναι πολύ καλός αυτός που είναι και πρόεδρος στην Ομοσπονδία την κυνηγετική.
1: Μα βγάζουνε δική τους έρευνα και δική τους τεχνολογία. Ναι. Δηλαδή σκοπευτικό όπλο καλό με 500 ευρώ. Ένα όπλο με το οποίο μπορείς να ξεκινήσεις την σκοπευτική σου σταδιοδρομία με αξιώσεις, όχι παιχνίδι, μιλάμε για σοβαρό αεροβόλο. Λοιπόν, αυτό δείχνει δουλειά. Οι λιοκανάδες τους είναι μια απογοήτευση σε ό,τι αφορά την παροχή, την προσφορά νέων πραγμάτων στο χώρο.
0: Μην ξεχνάς ότι, γιατί καμιά φορά πρέπει να βάζουμε και την πολιτική στην κουβέντα μας, μην ξεχνάς ότι οι λιοκανάδες τους στηρίζουν όλη την ανάπτυξη των εταιριών τους στην πώληση αντιγράφων του Καλάσνικοφ σε ισλαμιστικές οργανώσεις ανά τον κόσμο. Αυτό κάνουν. Που δεν έχουν χρήματα να πάρουν τουφέκια και τους πουλάνε τα λιόκανα. Αυτό έχει γίνει σε όλες τις χώρες οι οποίες έχουν, να το πούμε, ναι, έχουν πρόβλημα με τον ISIS και το Ισλαμικό κράτος. Αλλά τώρα αυτά είναι ψηλά γράμματα. Καταφέραν και μπήκανε με αυτόν τον τρόπο που, έστω πουλώντας παράνομα όπλα, μπήκανε σε αυτήν την αγορά.
1: Από ό,τι άκουσα όμως, στη φετινή ΙΒΑ δεν είχαν την συνήθι έκταση.
0: Όχι, γιατί κόπηκε επιδότηση. Κόπηκε επιδότηση.
1: Μάλιστα. Αυτό τα εξηγεί.
0: Κόπηκε επιδότηση από τον Ερντογάν, δεν έχει λεφτά πια το κράτος. Και σταματήσανε να σουλατσάρουν πάνω κάτω σε όλη την ΙΒΑ. Και μείνανε, πρόσεξε, είναι αυτό που είπες, μείνανε οι καλοί. Μείνανε αυτοί με τα στρατιωτικά, αλλά μείνανε οι καλοί και μάλιστα βγάλανε και ωραία μοντέλα στους οπλοβαστούς για να τα δει ο κόσμος. Εταιρείες όπως είναι η Σαρζιμάζ, η Ουγκλού, όλες αυτοί οι οποίοι χρόνια δουλεύουν το αντικείμενο.
1: Διότι και οι Ισπανοί που ήταν οι πρίγκιπες του φτηνού όπλου το έχουν παρατήσει και έχουν μείνει 5-6 καλές εταιρείες.
0: Με ακριβά σχετικά.
1: Με σχετικά ακριβά, βέβαια. Ποιος θα περίμενε ότι θα άκουγε για ισπανικό πλαγιόκανο με μισές φωτιές αρχική τιμή 18.000 ευρώ. Εγώ δεν το περίμενα να το δω ποτέ αυτό.
0: Ποτέ. Νικήτα, και επειδή είναι πολύ ωραίο αυτό, δεν προλαβαίνουμε σήμερα, σε λίγο τελειώνουμε, θα πρέπει να πούμε ξανά, γιατί είναι αντικείμενο μελέτης αυτό, γιατί το πλαγιόκανο το έφαγε η Μαρμάγκα. Πήγες να το ξεκινήσεις σήμερα, δεν το τελειώσαμε, αλλά πρέπει να δει γιατί εξαφανίστηκε το
1: πλαγιόκανο. Είναι μεγάλο θέμα αυτό.
0: Γι' αυτό θα αφιερώσουμε μία και δύο εκπομπές αν χρειαστεί, γιατί δεν γίνεται να εξαφανιστεί το όπλο με το οποίο ξεκίνησε το κυνήγι.
1: Ένα πρώτο σκαλί, ξέρεις τι είναι, οι Αμερικανοί στρατιώτες που είχαν υπηρετήσει στην Ευρώπη με τα πολεμικά και οι οποίοι επέστρεφαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και οι Αμερικάνοι είχαν πάντοτε το γνωστό PX που ήταν το αντίστοιχο του μετοχικού ταμείου στρατού, ναι, που ψώνιζαν οι στρατιώτες, και ανάμεσα στα όπλα που ψώνιζαν ήταν πολλά Super Posé.
0: Οπότε από τότε καθιερώθηκε η κυριαρχία.
1: Από τότε άρχισε να γίνεται δημοφιλές στην Αμερική.
0: Και κυριάρχησε.
1: Και ταυτόχρονα άρχισε να εξαπλώνεται ο πύλινος δίσκος, ο κινούμενος στόχος ως άθλημα. Διότι ο κόσμος τότε είχε λεφτά.
0: Και πάλι δεν δικαιολογείται. Ο άλλος έβλεπε τον παππού του, τον πατέρα του, και ξαφνικά το ξέχασε. Δεν κράτησε στο ένα να το έχει, να πηγαίνει.
1: Στην Αμερική ο παππούς και ο πατέρας, για τον άνθρωπο στη μεταπολεμική εποχή, δεν είχαν δίκανο, είχαν χραπαχρούπα.
0: Είχαν χραπαχρούπα, οπότε δεν είχε το μοντέλο του δίκανου.
1: Δεν είχε το πρότυπο του δίκανου.
0: Νικήτα, με την υπόσχεση ότι θα μας το αναλύσεις αυτό, πώς χάθηκε το όπλο του παππού, κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή και ραντεβού την άλλη Κυριακή, γιατί έχουμε πολλά να πούμε με σένα. Σε ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια ευχάριστη Κυριακή, αλλά και αύριο όσοι δεν εργάζονται να το συνδυάσετε και να χαρείτε αυτό το τρίμερο, και αν προλαβαίνετε ακόμη και με καθυστέρηση να πάτε όσοι μπορείτε, όσο μπορείτε, κοντά στην φύση. Αυτό είναι το σύνθημά μας και αυτό σας ευχόμαστε. Καλημέρα σε όλους.

0: Roger from Papa Victor, changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παρακολουθικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέως σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

Είναι τρελός ο κόσμος πάντως. Εσύ, Χριστίνα, τρελός ο κόσμος. Εδώ με τη Χριστίνα, παιδιά, βλέπαμε τηλεόραση, έτσι. Δηλαδή, εκεί τα βλέπεις τα περίεργα. Ήταν, λέει, στη Βρετανία, έχουν ένα έθιμο, λέει. Τι έθιμο είναι αυτό τώρα? Ρίχνουν, λέει, κάτι τυριά στο λόφο, κατρακυλάνε αυτά και τα κυνηγάνε οι άλλοι. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, κατεβαίνουν με το. Πώς το λένε, με τον ποπό. Τικ, τικ, τικ, τικ, τικ, και κυνηγάνε το τυρί. Οι άλλοι στο Χονγκ Κονγκ ανεβαίνουν ένα λόφο που είναι φτιαγμένο με ψωμάκια. Τι να πω, ρε παιδιά, δηλαδή, εντάξει, θα μου πεις, okay. Μποράσι μου και χειρότερα. Δεν ξέρω τι έχετε στο μυαλό σας, ας πούμε. Τι μπορεί να είναι χειρότερο? Εντάξει, όχι ότι δεν υπάρχουν, αλλά λέμε τώρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, πάθανε ένα σοκ. Γιατί έσκασε μύτη ένας μετεωρίτης, μικρός, μη φανταστείς. Βόρεια, ξέρω. Και δεν έχει σημασία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πήγε να προσγειωθεί στο έδαφος, αλλά αυτά καίγονται στον αέρα. Αλλά ο τρόπος που καίγονται, δηλαδή άμα είναι και μεγάλος, ακούγονται, λέει, κρίξ, μπα, μπουμ, και φοβόντουσαν τώρα. Ακούγονταν, βέβαια. Έχει καταγραφεί και σε βίντεο και νομίζαν ότι, ξέρω, τους βομβαρδίζει η φρουρή της επανάστασης. Πού να ξέρεις τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται με τα ούφο. Τελικά εμείς εδώ πέρα ουφοδρόμιο είμαστε, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά, το ξέρουμε ότι είμαστε ουφοδρόμιο. Μάτσο, μάτσο, Χριστίνα μου, μάτσο τώρα. Ειδικά ο χώρος προσγειώσεων και απογειώσεων είναι λίγο πιο παραπάνω, 2-3 χιλιόμετράκια από εδώ, από τη Συγκρού που είμαστε. Εκεί είναι το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ. Κοσμοδρόμιο. Εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα για να... πούμε και του στραβού το δίκιο, από τους 300, εσύ πόσους κάνεις τώρα να είναι εξωγήινοι, ρε παιδί μου, να είναι, ξέρω εγώ, από το Σύριο, να είναι από το Αλφα Κεντάβρου, ξέρω εγώ, να είναι ρεπτήλιους, να είναι, τι είναι αυτοί. Δεν ξέρω, πάντως η αλήθεια είναι ότι άμα δεν έρθει ο Νουμπύρου δεν γλιτώνουμε, ξέρεις, ο Νουμπύρου είναι ο σκοτεινός πλανήτης, αυτός που λένε τεράστιος και δεν τον βλέπεις και κάποια στιγμή θα συγκρουστούμε, το ξέρεις αυτό, έχουμε και αυτό βέβαια. Καλά πρέπει να είναι, να σου πω την αλήθεια. Αν δεν έχει, ξέρεις, από τους 300 εκεί πέρα καμιά 200, γιατί τόσο τους κόβω τους ακατάλληλους, γύρω στους 200, οι υπόλοιποι 100, εντάξει, μπορείς να πεις ότι έχουν ένα. Και μιλώ για όλα τα κόμματα, έτσι. Δηλαδή, στους 200 είναι απόλυτη την γκάμα. Και στους 100 απόλυτη την γκάμα πάλι. Μην φανταστεί κανείς ότι συνηγορώ υπέρ κάποιου κόμματος. Άλλωστε πλέον. Πρέπει να πούμε και το εξής. Έχουμε και UFO εκτός της Βουλής. Γιατί τώρα εμφανίστηκαν νέα κόμματα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εμπλουτίζεται ο χώρος της ουφολογίας. Είναι θέματα αυτά τα οποία θα τα δούμε και στο μέλλον και στη συνέχεια. Χρόνια πολλά στην Πετρονίλα σήμερα που γιορτάζει. Πετρονίλα, ναι, τώρα. Δεν ξέρω, δεν έχω καμιά Πετρονίλα. Μεγάλη Νίλα πάντως θα πάρουμε. Αν συνεχίσουν να κρατάνε τις τιμές εκεί που τις κρατάνε οι φίλοι μας, οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα καυσίμων, γιατί τώρα

0: εντάξει, δεν φταίει ένας, φταίνε πολλοί. Ή μπορεί να φταίει και ένας, δεν ξέρω τώρα πώς το. Μπορεί να είναι και το κοινή ο ένας αυτός ή ο ένας κλάδος τέλος πάντων, δημιουργώντας αυτό το πρόβλημα το μεγάλο στην εφοδιαστική αλυσίδα των καυσίμων όσον αφορά τις τιμές εννοώ, έτσι. Γιατί υπάρκεια έχουμε. Πάντα έχουμε υπάρκεια. Ειδικά όταν ανεβαίνουν οι τιμές, υπάρχει υπάρκεια πάντα, παιδιά. Αν ανεβαίνουν οι τιμές, θα ανεβαίνουν οι τιμές. Όταν πέφτουν οι τιμές, τότε μπορεί να κρύψουμε τίποτα στο. Πάντως υπάρχει μεγάλη, θα έλεγα, μου θυμίζει αυτό που έκαναν οι μαυραγωρίτες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην κατοχή δηλαδή. Που με την πρώτη ευκαιρία, ρε παιδί μου, κατευθείαν θα εκτοξευθούν οι τιμές των καυσίμων. Εν τω μεταξύ, το άλλο το φοβερό είναι ότι. Κάθε καλοκαίρι έχουμε συνηθίσει. Αν θέλετε, το μόνο καλοκαίρι ήταν που δεν ανέβηκαν οι τιμές, αν θυμάμαι καλά, ήταν πέρυσι ή πέρυσι και πρόπερσι. Δεν ανέβηκαν οι τιμές των καυσίμων. Ενώ τώρα, τι να πω, περιμένουμε το ίδιο. Πρέπει να σας πω ότι έχουν πέσει οι τιμές γύρω στα 90 δολάρια. Κανονικά θα έπρεπε να είμαστε κάτω από τα 2 ευρώ. Αλλά δεν δηλαδή τα μεζινάδικα των 2 ευρώ, τα λεγόμενα φτηνά. Έτσι, δεν θέλω να τα τσουβαλιάζω τώρα, αλλά εντάξει, δεν φαίνεται να είναι. Ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω. Η πλειονότητα των πρατηρίων ενεργών καυσίμων είναι πάνω από τα 2. Δεν νοείται αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Κάτι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή και να σταματήσει αυτή η παραμύθα. Ναι, κάνει και πολύ κρύο, ρε Χριστίνα. Τι έγινε. Ιδέα μου είναι. Θέλει να μας διατηρεί φρέσκους εδώ ο Βασίλης, έτσι, ο Σκουρής. Θέλει να μας διατηρεί φρέσκους, να είμαστε τσιτωμένο δέρμα. Γι' αυτό είναι το air condition στους μείον 55 βαθμούς. Αποκρυσταλωμένοι θα βγούμε, έτσι, κασάτι. Ε? Και αυτό δουλεύει. Αυτό είναι κλειστό και στέλνει αέρα. Πώς γίνεται. Μα στοιχειωμένο το μαγάζι. Τι γίνεται, δεν γίνεται. Μπορεί υπάρχει. Φυσάς εσύ και μου έρχεται. Μπάλλον. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά στην Πετρονίλα. Χρόνια καλά σε όλους μας αδέρφια και πολλά και καλά να είναι. Σήμερα είναι παγκόσμια μέρα κατά του καπνίσματος, Χριστίνα, ξέρεις. Βεβαίως. Ξέρεις ποιο είναι το εφήβρατο κάπνισμα. Η Ινδιάνιρση. Και μάλιστα κάνανε και πίπες, κάνανε και, όχι τσιμπούκια δεν κάνανε, κάνανε όμως πουρα. Κανονικότατα βέβαια. Το πουρο τι είναι, του λέγεις το φύλλο. Βέβαια. Εν τω μεταξύ λέει τα καλύτερα πουρα που φτιάχνονται στην Αβάνα, το τύλιγμα λέει του πουρού γίνεται όχι στο τραπέζι, λέει πάνω στο γόνατο, πάνω στο μπούτι της κοπέλας που το φτιάχνει. Το ξέρεις εσύ αυτό? Αυτό είναι λέει το καλύτερο πουρο. Να σου πω, αυτά μπορεί να είναι και αστική μύδη. Δεν ξέρω. Πάντως άμα δεν είχαν και τα πουρα στην κούβα, τους κόβω δηλαδή, θα τρώγανε, τι θα τρώγανε, δεν ξέρω. Τι εξαγάγουν αυτοί, τίποτα. Τους έχουν κάνει και τους έχουν κάνει το κλείσιμο των συνόρων εκεί και δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, είναι και Εθνική ημέρα μακαρόν. Ωραίο το μακαρόν, ωραίο είναι.
1: Τα μακαρόνια
0: προτιμάς, τα μακαρόνια. Ξέρεις ποιο είναι ωραίο μακαρόνι? Αυτό που το είχα φάει κάτι πολύ ωραία. Μακαρόνια τα οποία τα βάζανε όπως ήταν το κεφάλι το τυρί, ήταν κομμένο, σκαμμένο στη μέση το τυρί. Μπράβο. Και το ρίχνουν μέσα και βάζουν και την κρέμα γάλακτος. Και όπως είναι ζεστή κρέμα γάλακτος, τραβάνε και τσίκι τσίκι με το κουτάλι, ας πούμε, κάθε φορά και λίγο τυρί. Και ζυμώνεται όλο αυτό. Μακαρόνι, τυρί, κρέμα γάλακτος και γίνεται μια κόλαση. Δηλαδή 850.000 θερμίδες. Και μετά πας για μουντζάρο, πας για, πώς τα λένε τα άλλα, ο Ζεμπίκ, για τέτοια μετά, για να, λέει. Το μεταξύ έχεις δει πώς γίνονται αυτοί που παίρνουν τα μουντζάρο και τα Ζεμπίκ. Δηλαδή σαν τον Άγιο Άντων Νηστευτή μπορεί να γίνεις με αυτό το πράγμα. Ναι ρε παιδιά, δηλαδή, Πετρονίλα. Σας αρέσει η Πετρονίλα, χρόνια πολλά στην Πετρονίλα, δεν το είπαμε, το είπαμε. Λοιπόν, είναι γαλλικό γλυκό το μακαρόν, Ναι, γαλλικό είναι. Τα μακαρόν είναι ωραία, είναι έτσι πολύ τελικάτα. Γι' αυτό φαίνονται και γαλλικά, ας πούμε, από εκεί προέλευση. Είναι τελικά το γλυκό όμως, έτσι. Ναι, τώρα αν θες να πας σε κάτι σκληρό, δηλαδή αν έχεις φάει, ξέρω εγώ, μισή προβατίνα, τι να σου κάνουν τώρα τα μακαρόν, Το θέλει κάτι σκληρό, κάτι γλυκό σκληρό, θέλει με σιρόπι, σιροπιαστό θέλει. Μπράβο, στο μυαλό μου, σε γαλακτομπούρεκο, ας πούμε, έτσι, να είναι δύναμη. Και καρυδόπιτα με παγωτό είναι καλό. Κατά προτίμηση θα ήθελα καϊμάκι παγωτό, αλλά καλό καϊμάκι παγωτό.
1: Σάμαλι.
0: Και σάμαλι με το. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και, αυτό είναι... και σε, το σάμαλι. Δεν είναι τώρα αυτά που με τις γλυκόζες μέσα και τα αυτά. Να έχεις ένα σάμαλι το οποίο να είναι φτιαγμένο παραδοσιακά, όπως το φτιάχνανε οι παππούδες μας που ήρθαν από τη Μικρασία, ας πούμε. Αυτό είναι το σάμαλι το σωστό, που το ευχαριστιέσαι, σου αφήνει, έχει και έχει μέσα κάτι που σου φτιάχνει το λαιμό, έτσι. Το έχεις δει αυτό, τι είναι αυτό. Πώς το λέει, όχι σόδα, πώς το λένε το άλλο ρε, που βάζουν μέσα, ρε, και σου κρατάει, σου κάνει λίγο εδώ στο λαιμό, λίγο στο γαργαλάι. Πώς, μαστίχα. Και κάτι άλλο εσύ. Για μου, τι θυμάμαι. Τέλος πάντων, να μας τα πει εδώ οι φουρναρέοι, τα αδέρφια μας που είναι αυτή την ώρα στη δουλειά, θα μας δώσουν τα φώτα τους. Τι θα κάνουμε. Σήμερα είναι και πεντηκοστή. Να ξέρεις, από αύριο δηλαδή δεν έχει πλέον το Χριστός Ανέστη. Είναι, εντάξει, είναι μεγάλη δεσποτική γιορτή. Σε ανάμνηση της επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος. Γιορτάζεται 50 μέρες μετά το Πάσχα, είναι πάντα Κυριακή. Έλκει την καταγωγή από την εβραϊκή Πεντηκοστή, Σαββουότ στα εβραϊκά. Οι Εβραίοι βέβαια το έχουν σε ανάμνηση 50 ημερών από τη στιγμή που έλαβε ο Μωυσής τις 10 εντολές στο όρο Σινά. Σήμερα η Πεντηκοστή θεωρείται και η γενέθλια μέρα της Εκκλησίας. Θυμίζω ότι κατά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος επικάθισε το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή πύρινων γλωσσών πάνω από τα κεφάλια των Αποστόλων και τους φώτισε. Λέγανε δηλαδή αναφέρεται δηλαδή ότι αποτελείωσα γράμματι κάποιοι άρχισαν να γίνονται όχι απλά πάρα πολύ μορφωμένοι και εκπαιδευμένοι και άρχισαν να μιλάνε γλώσσες, τέτοια πράγματα. Με το κήρυγμα του Πέτρου πίστεψαν και βαφτίστηκαν 3.000 άνθρωποι στο Χριστό και έτσι ιδρύθηκε η πρώτη χριστιανική εκκλησία στα Ιεροσόλυμα. Σήμερα, στα Ανόγια, στο Ρέθυμνο, τιμώνται οι νεκροί από τους ζωντανούς. Οι γυναίκες πάνε στην εκκλησία και έχουν μαζί τους γλυκοκουλούρες, τυρί και φύλλα καρυδιάς, τα οποία ευλογούνται και διαβάζονται από τον ιερέα και αφαιρώνονται στους νεκρούς των οικογενειών. Οι συμβολισμοί μέσα στα χειροποίητα καλάθια αφορούν όλα όσα συνδέουν τη ζωή με το θάνατο. Το τυρί από τους ανοιανούς κτηνοτρόφους, οι τρεις γλυκοκουλούρες για την Αγία Τριάδα και τα καριδόφυλλα, επειδή υπάρχει αυτή η πίκρα του αποχωρισμού των ζωντανών από τους νεκρούς. Με τα καριδόφυλλα καθαρίζουν και στολίζουν και τους τάφους στα Ανόγια, παιδιά, γιατί σύμφωνα με την παράδοση, την Πεντηκοστή, οι ψυχές ξαναγυρνάνε 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού στον κάτω κόσμο. Στην άλλη πάντα θα πάμε τώρα, δυτικά, στη Ζάκυνθο, έχουν ένα μεσαιωνικό έθιμο, τη λεγόμενη Γκιόστρα. Γκιόστρα Ντιζάντε λέγεται, με τη συμμετοχή αντιπροσωπιών και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάνουν εύφυπους αγώνες δεξιοτεχνίας αλόγων και αναβατών, όπου μεταξύ άλλων ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αποσπάσει με το κοντάρι του ένα κρίκο, ο οποίος είναι κρεμασμένο σε μια ξύλινη κατασκευή. Αυτό είναι ιταλικό έθιμο, γύρω στο 1500 ξεκίνησε και συνεχεία μεταφέρθηκε στα Ιόνια νησιά, όπου οι αριστοκράτες της εποχής επεδείκνυαν τις ικανότητές τους, ενώ μετήχαν και λαϊκοί σε υποστηρικτικούς ρόλους. Και εκείνη τη μέρα, προσέξτε τώρα, είχαμε εδώ τον ταλιμπανισμό, έτσι. Ήταν η μόνη μέρα που επιτρεπόταν, λέει, στις γυναίκες να εμφανίζονται στα παράθυρα των σπιτιών τους. Μέχρι τότε, ναι, 1500 δεν βγαίναν οι γυναίκες. Δεν κοιτάγανε καν από το παράθυρο, άμα σου λέω εγώ, Τεχεράνη το είχαν κάνει το σύστημα. Τι να πεις. Σήμερα είναι, όπως έλεγα για το κάπνισμα, Ινδιάνοι το εφήβραν. Πρέπει να σου πω ότι ο πρώτος νόμος κατά του καπνίσματος στις Ηνωμένες Πολιτείες ψηφίστηκε το 1965. Στην Ελλάδα ξέρεις πότε ψηφίστηκε. Δεν θυμάσαι.
1: Α, αντικαπνιστικό.
0: Ναι. Το 2001, αν δεν κάνω λάθος. Για να καταλάβουμε, ας πούμε, πόσα χρόνια μπροστά είμαστε. Πίσω, δηλαδή, τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2001. Και τι έγινε το 2001. Τι έγινε. Συνεχίσαμε να καπνίζουμε. Έτσι, κανονικότατα. Δηλαδή, δεν είχε, ρε παιδί μου. Ναι, κανονικά. Δηλαδή. Λοιπόν, έπρεπε να έρθει η 1η Σεπτεμβρίου του 2010 για να γίνει αντίστοιχος νόμος να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και την Κύπρο. 1η Σεπτεμβρίου του 2010 σε εμάς, 1η Ιανουαρίου του 2010 στην Κύπρο. Το 2002 τον Αύγουστο ψέματα είχε, όχι το 2001, το 2002 είχε γίνει ο πρώτος νόμος. Λοιπόν, με το νόμο τώρα 46-33 του 19 τα πράγματα σφίξανε περαιτέρω, καθώς οι διατάξεις του καπνίσματος είχαν ατονίσει τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Με λίγα λόγια, όπως καταλαβαίνετε, το είχαμε ρίξει στα σκληρά, έτσι, πλακωνόμαστε στα τσιγάρα, για να δείξουμε τον καημό μας μάλλον. Τέλος πάντων, πρέπει να σου πω όμως πως ήμασταν από τις πρώτες χώρες που είχαν κάνει, μπορεί να μην το ακολουθούσαμε, αλλά νόμο είχαν κάνει, είχε κάνει ο Όθωνας, ρε εσύ. 31 Ιουλίου του 65, ναι. Εκδίδει ο Όθωνας, του συνήθει, είπα, ρε παιδιά, 31 Ιουλίου του 1856, ναι. Ο Όθωνας εκδίδει βασιλικό διάταγμα, με το οποίο απαγορεύεται το κάπνισμα σε δημόσιους κλειστούς χώρους. Ναι, αλλά όχι για λόγους υγείας, για λόγους κινδύνου πυρκαγιάς. 1856, παιδιά.
1: Ούτε τότε τηρήθηκε.
0: Καλά, ναι, αυτό είναι δεδομένο. Δε σιγά μην τηρήθηκε.
1: Μου λέγει η γιαγιά μου, καπνίζανε στα τρόλεϊ.
0: Στα τρόλεϊ μέσα. Ναι, μα γιατί δεν το προλάβεις το κάπνισμα στα αεροπλάνα. Που έσβηνε και το τέτοιο, το απαγορεύεται το κάπνισμα. Ανάβει τα μπελάκι, ακόμα υπάρχει. Έχει ξαναμείνει κατάλοιπο. Το ανάβει, το απαγορεύεται το κάπνισμα. Λες και επιτρεπόταν. Αλλά κάποτε, κανονικότατα, και σε τρένα καπνίσανε. Και σε όπου υπήρχε, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση. Και το φύσαγε κιόλα. Όποιον δεν άντεχε, του κάνει. Και δεν σου λέει και τίποτα. Μπορούσα να σου πει δηλαδή. Τώρα λέμε, εντάξει, παιδιά, δεν είναι καλή συνήθεια. Πραγματικά δεν είναι καλή συνήθεια. Καλό είναι να μην καπνίζουμε. Εγώ χαίρομαι γιατί τα νέα παιδιά έχουμε ένα καλό. Δεν καπνίζουν, δεν το θεωρούν δηλαδή μαγιά. Όπως το είχαμε εμείς κάποτε. Και είναι πολύ καλό αυτό. Ας υπάρχει κάτι καλό σε αυτό το πλαίσιο που μεγαλώνει τα παιδιά μας. Γιατί έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, καταλαβαίνετε, δεν μεγαλώνουν και με τις καλύτερες συνθήκες. Στη μία με το μπλιμπλίκι, τσίκι τσίκι, το κινητό, το τάμπλετ και τα υπόλοιπα. Την άλλη με τη μουσική, την τράπη, η οποία. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω να είσαι επαναστάτης και τα λοιπά, αλλά πόσο επαναστατικό είναι να βρίζεις τη γυναίκα, ας πούμε, το κορίτσι, να βρεις. Ναι, δεν υπάρχει καμία επανάσταση σε αυτό. Απλά υπάρχει σεξισμός ιδίως και διάφορα άλλα, μαύρα και άραχλα. Τι να πεις, γαλακτομπούρεκο θέλει ο Τάσος, συμφωνώ, λέει, και επαυξάνω. Δικός μας άνθρωπος, Χριστίνα, αυτός είναι δικός μας άνθρωπος. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη, όμορφη Κυριακή και καλή εβδομάδα και σε σένα, καλή μου. Το μακαρόν λέει ιταλικό, λέει η Φραγκίσκη Σακελαρίδη, και στη Γαλλία λέει το πήγε η Εκατερίνη το Μεδίκον. Ναι, εντάξει, okay, ιστορικά καλό είναι αυτό. Εγώ πάντως να σου πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει να το διαβάζω, μου αρέσει να το τρώω. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα και σε σένα, σε ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, radio@parapolitica.gr για τα δικά σας μηνύματα, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εδώ θα είμαστε, παρέιτσα θα πάμε. Μέχρι και τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο τα τελευταία 12 προς 13 χρόνια. Και αύριο μαζί θα είμαστε, αλλά θα ξεκινήσουμε λίγο αργότερα. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε στις 7 αύριο, 7 με 9. Ένα διωράκι θα είμαστε παρέιτσα εδώ για να τα πούμε. Σας περιμένω και αύριο φυσικά. Εγώ νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο διάλειμμα της ημέρας, αφού σας πω ότι απέναντί μου είναι η θεά Κάλλη των ήχων, η Χριστίνα Αγγελάκη, ο Άγγελος ο πραγματικός. Ρυθμίζει μαεστρικά, όπως έχουμε πει, με τα μαγικά της ακροδάχτυλα αυτή την κονσόλα που μοιάζει με κονσόλα, θα έλεγα, πιλωτήριο αεροπλάνου. Τα τραγούδια επιλέγει ο Πρίνσης του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Την επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η Γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότο σας, τηλέμαχος Σαντορινέος. Διάλειμμα και πανερχόμαστε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Γογό Μαστροκώστα 1970-2026. Ξεκουράσου, αγάπη μου. Ράγισε καρδιές ο Τραϊανός Δέλλας στο τελευταίο αντίο στη Γογό Μαστροκώστα. Λύγησε και η κόρη της Βικτόρια. Πώς περιέγραψε η ίδια τη μάχη της με τον καρκίνο. Συμβουλές αντε το κούμπο για να γίνεις πλούσιος. Έχω βγάλει 120 εκατομμύρια δολάρια σε μια χρονιά. Ο πραγματικός πλούτος είναι αυτός που δεν φαίνεται, λέει ο στάρ του NBA. Τι συμβαίνει με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, η εισαγωγή του στο νοσοκομείο, η ανησυχία και η δική του απάντηση για την κατάσταση της υγείας του. Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στην Ελλάδα με χαμόγελα αισιοδοξίας. Συνεχίζει την αποκατάσταση σε κέντρο στην Αθήνα. Ελαιόλαδο, το μυστικό που μπορεί να βάλει φρένο στη γύρανση. On Time Σαββατοκύριακο, με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς και αποκαλύψεις.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: δεκαετία του 70, έτσι. Να μου θυμίζει μια αιθέρια ύπαρξη να λυκνίζεται, ξέρεις, με αργές κινήσεις. Ε? Ωραία μουσική, μελωδική ρε παιδί μου. Μας έχει φάει όλο αυτό το ηλεκτρονικό, το κονσερβοποιημένο. Δεν, δηλαδή... Εντάξει, ακούω πολλούς και λένε κάθε πέρσι καλύτερα, κάθε πέρσι καλύτερα. Δεν ξέρω τελικά κάθε πέρσι καλύτερα. Πού βαδίζομεν. Πού βαδίζομεν. Τέλος πάντων. Εδώ βλέπεις, πανηγυρίζεις, ας πούμε, για αυτά που. Πανηγυρίζεις, ρε παιδί μου, γιατί κέρδισε η ομάδα σου, ας πούμε. Δες τώρα εδώ στη Paris Saint-Germain. Κέρδισε τον τελικό στο Champions League. Απέναντι στην Arsenal. 4-3 στα πέναλτι. Δεύτερη σερή κατάκτηση για τους Γάλλους. Και έχει γίνει από το βράδυ, με το που έγινε αυτό, έχει γίνει πανικό στη Γαλλία. Επεισόδια, συγκρούσεις, πλαστικές σφαίρες, φωτιές. Όχι, δεν είμαστε μόνο εμείς. Ίσα-ίσα. Γιατί κάθε τρεις και λίγο τα ίδια γίνονται. Λοιπόν, πανικός, παιδιά. Μέχρι τις 3 τα ξημερώματα είχαν γίνει 416 προσαγωγές, από τις οποίες 283 προσαγωγές μέσα στο Παρίσι, παιδιά, μέσα στο Παρίσι, 1983 άτομα μέχρι τις 3. Ποιος ξέρει τι έγινε μετά. Τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, ένας από τους οποίους πολύ σοβαρά, στην πόλη Αζέν, στα νοτιοδυτικά. Το σκηνικό στη γαλλική πρωτεύουσα γρήγορα μετατράπηκε σε πολεμικό, καθώς οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των οπαδών της γαλλικής ομάδας σύντομα έδωσαν τη θέση τους στα πρώτα επεισόδια, με την κατάσταση να κλιμακώνεται και την αστυνομία να παρεμβαίνει δυναμικά σε πολλές περιπτώσεις. Οδοφράγματα με εκατοντάδες ηλεκτρικά ποδήλατα, αυτά που νοικιάζουν στο Παρίσι, τα κάνανε σωρούς και φτιάξαν οδοφράγματα. Βάλανε φωτιές σε κάδους, το έχουμε και δει και εδώ αυτό το φαινόμενο. Και φυσικά είχαμε και μάχες σώμα με σώμα με τους αστυνομικούς, σε ένα σκηνικό μεγάλης έντασης, μια ιδιαίτερα έτσι επεισοδιακή νύχτα. Η εταιρεία που διαχειρίζεται τα λεωφορεία, με το που ξεκίνησαν τα επεισόδια και κάει και το πρώτο, τα κλείσαν όλα μέσα, τελείωσαν τα δρομολόγια, και είναι και λογικό, έτσι. Δεν υπήρχε τίποτα, δεν πήγαινε στο κέντρο της πόλης, όπως καταλαβαίνετε. Αυτά σε μια ημέρα χαράς για τους Παριζιάνους, γιατί η ομάδα τους κέρδισε για δεύτερη σερή χρονιά το Champions League. Παρ' όλα αυτά, το έχουμε δει και εδώ, δηλαδή δεν είναι κάτι. Είναι αυτό που λέμε, βρίσκουν ευκαιρία κάποιοι να εφαρμόσουν την ατζέντα τους, που είναι η ατζέντα, είναι μπάχαλο. Το ίδιο είναι. Είναι πώς να είναι σε κάθε χώρα, ρε παιδί μου, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάποιες πόλεις. Να είναι 2.000 άτομα, 3.000 άτομα, σε σχέση με το υπόλοιπο Χριστίνα δεν είναι πολύ, αλλά αυτοί οι 2.000, 3.000 ξέρω εγώ, μπορεί να κάνουν χάος. Τέλος. Να το κάνουν, να μείνει κολυμπιδρόξυλο. Συμβαίνει αυτό. Τώρα, στο υπόλοιπο φάσμα των ειδήσεων, τι να πει τώρα κανείς για το Ιρανικό. Δεν ξέρουμε τίποτα, παιδιά. Για συμφωνίες ακούμε, δεν έχει προχωρήσει. Υπάρχει μια αβεβαιότητα για το τι μελιγενέστε στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανοί επιμένουν στις κόκκινες γραμμές, τις δικές τους. Σύμφωνα με τον Τραμπ, η συμφωνία για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός πρέπει να περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και δέσμευση του Ιράν ότι θα εγκαταλείψει οριστικά το πυρηνικό του πρόγραμμα και θα παραδώσει άμεσα το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει στις ΗΠΑ. Και αν θέλετε, είναι και μια λογική ατζέντα τώρα, γιατί όπως σας έχω πει, αν διατηρήσουν αυτοί τη δυνατότητα να φτιάχνουν από εμπλουτισμένο ουράνιο και κάποια στιγμή φτιάξουν πυρηνική βόμβα, δεν το έχουν σε τίποτα να παρατηρήξουν. Μιλάμε τώρα για άτομα τα οποία ασχολούνται όλη μέρα με το πώς, ας πούμε, θα κάποια στιγμή θα πάνε στον παράδεισο να έχουν τις 52 παρθένες, πόσες είναι, 21, δεν ξέρω πόσες είναι, να τρώνε πιλάφι και τα υπόλοιπα, ας πούμε, και δεν έχουν σε τίποτα να γίνουν και μάρτυρες, δηλαδή να ζωστούν με τα εκρηκτικά και να πάνε να μετακυλήσουν, να μετακυλήσουν ένα αθώο σκηνικό, ας πούμε, μια περιοχή. Μιλάμε για φανατικούς ισλαμιστές, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, το έχουμε δει, ανθρώπους που δεν δίνουν καμία αξία στην ανθρώπινη ζωή. Από εκεί πέρα τι συζητάμε? Αν θα πρέπει να εγκαταλείψουν οριστικά το πυρηνικό του πρόγραμμα, το συζητάμε, αυτό είναι εκ των όνων κάνευ. Ή θα πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Άμα δεν ανοίξουν, θα έχουμε αυτές τις τιμές για πάντα. Βέβαια, ορισμένοι τρίμουν τα χέρια τους, όπως σας είπα, οι μαυραγωρίτες των καυσίμων. Το βλέπετε αυτό κάθε μέρα. Και εμείς για μία ακόμη φορά είμαστε, τι είμαστε, περιμένουμε ως μάνα εξ ουρανού, σιγά κιόλας, το λεγόμενο fuel pass. Fuel pass. Δεν πας ρε παιδί μου, δεν πας. Δεν πας. Λοιπόν, τι να πεις και τι να κάνεις. Περιμένεις, μπα κάνεις και τίποτα άλλο βέβαια, γιατί πολύ απλά είμαστε έρμεα στις ορέξεις κάποιων, επειδή δεν θέλουμε κι εμείς ρε παιδί μου, δεν θέλουμε. Θέλουμε να είμαστε, να το παρατηρούμε απλά ότι μας κλέβουν, γιατί η κλοπή είναι. Τι άλλο είναι αυτό. Κάθε τρεις και λίγο δηλαδή, όποτε έχουμε μία άνοδο, κατευθείαν εκτοξεύεται η τιμή και όταν πέφτουν οι τιμές, για να μπορέσουμε να το δούμε αυτό στην Αγγλία, θα πέρασουν 15 μέρες. Δεν κουρεύεστε λέω εγώ. Δηλαδή το λέω έτσι πολύ απλά, γιατί πολύ απλά αυτό λέει και ο κόσμος. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αυτό λέει ο κόσμος. Και βλέπω τώρα μπαίνουμε σε αυτή τη μακρά προεκλογική περίοδο, έτσι. Μακρά, κοντή, δεν ξέρω τι θα είναι. Μακριά ή κοντή. Το θέμα είναι ότι περιμένεις από τα κόμματα, τώρα έχεις και τα νέα κόμματα, να ακούσεις τι θα κάνουν για αυτή την έρμη την καθημερινότητά σου. Πώς θα διαχειριστούν αυτά τα προβλήματα. Πώς θα μπορέσουν δηλαδή να λύσουν αυτά τα πάγια ζητήματα που έχουν παγιωθεί, που αντιμετωπίζουν χρονιά τώρα και τα καινούργια. Πώς θα τα λύσουμε όλα αυτά. Αυτά θέλουμε να ακούσουμε. Και αντί να ακούσουμε αυτά, ακούμε τώρα ότι μέχρι την Τρίτη στην Νέα Αριστερά θα διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, θα φύγει ο Χαρίτσης, θα φύγει η Έφη, θα φύγει ο Νάσος, θα φύγει ο Τζανακόπουλος. Υποσκέψη βρίσκεται η Θεανό. Θα πάρει τα γεμιστά, θα τα πάει στο. Η Μερόπη Τζούφη και ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Έχουμε και το Χουσέιν. Ο Χουσέιν. Πάντως προημερών είχε αναξαρτητοποιηθεί ο Σγκιούρ Φερχάτ. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, ο άνθρωπος, ναι. Λοιπόν, αυτά είναι. Συμβαίνουν στον απόϊχο της ίδρυσης του κόμματος του Αλέξη. Της Ελλάς. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι πρέπει να τα ακούσουμε αυτά. Δηλαδή, και αν δεν τα ακούσουμε, πρέπει και εμείς οι δημοσιογράφοι να τα φέρουμε στο τραπέζι για να τα ακούσουμε. Να ακούσουμε τι θα μας πούνε, ρε παιδί μου. Αν και, ξέρετε, δυστυχώς σε αυτό εδώ τον τόπο, όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με τη δημοσιογραφία, 34 τον αριθμό, είναι ελάχιστες οι φορές που έχω ακούσει τους πολιτικούς να μιλούν όντως για το πρόγραμμα, να το τεκμηριώνουν αυτό το πρόγραμμα ή τουλάχιστον πτυχές του. Και να υπάρχει και μια λογική, γιατί είτε πολλές φορές υπερεκτιμούν αυτό το οποίο έχουν προγραμματίσει να κάνουν όταν θα ξεκινήσει, ας πούμε, η κυβερνητική θητεία, είτε είναι τελείως το χώρο του, λέμε, του, πώς να το χαρακτηρίσω, του ιδεατού, έτσι, του, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, αλλά το λες γιατί ακούγεται ωραία. Ποιος άλλος, ας πούμε, δεν λέει όλοι θα διαλύσουμε τα καρτέλ. Ποιος δεν το θέλει. Όλοι. Πώς θα το κάνεις, φίλε. Πες μας όμως. Εξήγησέ μας. Και μετά εξήγησέ μας γιατί δεν το κάνεις. Γιατί προεκλογικά όλοι αυτό λένε. Θα διαλύσουμε τα καρτέλ, θα πατάξουμε την ακρίβεια, θα πατάξουμε την σκροκέρδεια, θα πατάξουμε όλο αυτό τέλος πάντων το φάσμα της κακοδαιμονίας μας. Αλλά δυστυχώς λιγοστά είναι τα επιτεύγματα. Εδώ πρέπει να είμαι όμως δίκαιος. Σε κάποια πράγματα έχουμε προχωρήσει. Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα πράγματα που έχουμε προχωρήσει. Στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Και αυτό έγινε γιατί άρχισε να ηλεκτρονικοποιείται όλο το σύστημα. Δηλαδή, με αποτέλεσμα αυτός ο οποίος κλέβει να χτυπάει το καμπανάκι του υπολογιστή και να λέει: εδώ κάτι για ψάξτε το λίγο. Και πάνε τα παλικάρια τσάδε, εκεί το ψάχνουν και στέλνουν το φιρμάνι μετά τον μπιλιέτο. Και ενώ εγώ λέω για τα μπιλιέτα, ο φίλος μας ο Σταμάτης λέει τηλέμαχε, χθες άκουγα λέει με τον κύριο Κουρούμπλη, αναφερόσουνα στο θέμα των δόσεων σε αυτές στη ρύθμιση που έχει να κάνει με τα χρέη. Ναι φίλε μου, αναφερόμαστε, γιατί κάθε τρεις και λίγο έχω και μηνύματα από ανθρώπους που μου λένε δεν φτάνουν οι 72 δόσεις. Δεν φτάνουν οι 72 δόσεις, βάλτε παραπάνω. Τους ανθρώπους, ναι, τι θα πάθετε, ας πούμε, να βάλετε, ας πούμε, και να συμπληρώσετε και τα χρέη του 25 σε όλο αυτό το φάσμα που υπάρχει. Δηλαδή, αν θα γίνουν, αντί για 72, τις κάνετε 100 τις δόσεις, τι θα γίνει, θα πέσει ο προϋπολογισμός του κράτους έξω, ρε παιδιά. Τι θα γίνει αν βάλετε και τα χρέη του 25, ρε παιδιά. Τι θα γίνει, δηλαδή, ποιο είναι το τεράστιο πρόβλημα που θα προκαλέσετε στο κρατικό ταμείο. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι θα μπορέσουν οι άνθρωποι, ας πούμε, να πάρουν μια ανάσα. Δεν μιλάμε τώρα εδώ. Το 19 έγινε αυτή η ιστορία με τις 120 δόσεις. Δεν ξέρω πόσοι το έχουν κάνει. Εγώ το έχω κάνει και το εξυπηρετώ. Είμαι στο 80 νούμερο. 80 στην 80η δόση. Γιατί όπως σας έχω πει, και υπάρχουν και δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι. Δεν είναι στο άλλο επίπεδο, ρε παιδί μου, στο επίπεδο αυτό που λένε, εδώ παιδιά είμαστε, είμαστε προσγειωμένοι σε αυτό που λέμε κοινωνία. Έτσι, με τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες αγωνίες και όλα αυτά. Γιατί έχετε αναγάγει τους δημοσιογράφους, ας πούμε, ότι είναι κάτι το, δεν ξέρω, ότι αμείβονται με πέρογκα ποσά και τα λοιπά. Εργαζόμενοι κανονικά είμαστε, παιδιά, και έχουμε τις ίδιες αγωνίες, τα ίδια ζητήματα, έτσι. Υπάρχουν και οι προβεβλημένοι, βέβαια, που πολύ καλώς, βέβαια, οι άνθρωποι απολαμβάνουν αυτά που απολαμβάνουν από τη δουλειά τους. Έτσι, το συζητώ. Άλλο είναι το θέμα. Και το θέμα είναι ότι πολύ απλά δεν θα γίνει τίποτα. Μέχρι το 19 που έγινε αυτή η ρύθμιση, είχε προηγηθεί όλο αυτό το κακό των δεκαετών μνημονίων. Μετά το 19, τι είχαμε. Κορονοϊό. 3 χρόνια. Άλλα εκεί χρέη δημιουργήθηκαν. Άλλα προβλήματα. Άλλα ζητήματα στις οικογένειες, στα σπίτια μας. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουν εκτοξευθεί τα ενίκια. Να πληρώνουμε τα καύσιμα σε αυτό το επίπεδο που τα πληρώνουμε. Πάνω από 2 ευρώ. Να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και να. Αχ, Παναγία μου, να νομίζουμε ότι είμαστε σε εκκλησία. Γιατί ακούσω, όχι Παναγία μου, Χριστέ μου, δεν βλέπεις τις τιμές και τρελαίνεσαι. Λοιπόν, και δεν κάνετε, ας πούμε, τις δόσεις από 72, 120, 100. Δεν βάζετε τα χρέη. Γιατί, ρε παιδιά, τι θα πάθετε δηλαδή αν το κάνετε αυτό? Θα βοηθήσετε 5 ανθρώπους παραπάνω? Και μαζί με αυτούς θα ευνοηθούν και 2 οι οποίοι είναι. Πώς το λένε. Είναι εξ συστήματος κακοπληρωτές. Ωραία. Οι υπόλοιποι όμως, αυτούς που θα βοηθήσετε, τους σκέφτεστε? Δεν τους σκέφτεστε. Κάντε κάτι για τους ανθρώπους. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει ζήτημα. Όταν ο άλλος δεν μπορεί να δώσει 100-150 ευρώ στην εφορία, για κάποιους λόγους δεν μπορεί. Προφανώς. Τι να πω. Από εκεί και πέρα. Βέβαια, όλα αυτά καθορίζουν και τη συνέχεια. Και θέλω να υπενθυμίσω σε εσάς οι οποίοι είστε καρεκλοκένταυροι και διατηρείτε τους ανθρώπους αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, τους περικλείετε με ευθύνη τους, βέβαια, σε ένα γυάλινο πύργο και τους αποκόπτετε από τα προβλήματα του κόσμου, ότι κάποια στιγμή θα έρθει και το ταμείο. Και το ταμείο είναι αμήλικτο. Γιατί μία-δύο, αν εσύ πας και του δεσμεύσεις το λογαριασμό του άλλου και δεν μπορεί να πάρει καν τα λεφτά, ας πούμε, που να πάρει. Για να μπορέσει να κινηθεί, επειδή θα χρωστάει στην εφορία και δεν τον αφήνεται να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να τακτοποιήσει έστω και σε ένα βάθος χρόνου τις υποχρεώσεις του, τότε αυτό θα το πληρώσετε στο ταμείο. Και το ταμείο των πολιτικών και της κάθε κυβέρνησης είναι η κάλπη. Εκεί είναι το ταμείο. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να σκεφτείτε λίγο παραπάνω και επειδή είναι σε διαβούλευση όλο αυτό, να βοηθήσετε τον κόσμο να μπορέσει να πάρει ανάσες. Να πάρει ανάσα γιατί πνίγεται. Δεν έχει οξυγόνο ο κόσμος, δεν έχει οξυγόνο, πνίγεται από όλο αυτό που συμβαίνει και είναι σε πολλαπλά επίπεδα. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πραγματικά μπορούν να κάνουν πράγματα. Γιατί εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες καλύτερα, γιατί δεν ξέρω, για ποιους λόγους, γιατί κλέβουν. Υπάρχουν και αυτοί. Δεν ξέρω. Υπάρχουν αυτοί που μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Υπάρχουν και αυτοί που δεν μπορούν. Βοηθήστε τους όμως. Δηλαδή εδώ δεν πρόκειται για λεφτά, δηλαδή θα τους δώσετε, θα τους δώσετε τη δυνατότητα να σας δώσουν λεφτά, έστω και λίγα. Δηλαδή είναι και κάποια πράγματα είναι, δηλαδή τα σκέφτεσαι και λες τώρα καλά αλήθεια. Αλήθεια, ή δεν το κάνεις, αλήθεια. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα, γιατί σε λίγο σας έχω θέμα καθημερινότητας. Σήμερα είναι και Κυριακή, ημέρα του Κυρίου, φορτισμένη για πάντα οι Κυριακές, με αυτό που λέμε θρησκευτικό στοιχείο, λατρευτικό στοιχείο. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το Ηράκλειο και θα τα πούμε με τον πατέρα Μιχαήλ και με την κυρία Κατερίνα Ζαγκανά, τη δικηγόρο, η οποία είναι εντεταλμένη σύμβουλος, δημοτική σύμβουλος, που στον τομέα που έχει να κάνει με τον πολιτισμό, με όλο αυτό το φάσμα, το οποίο κάθε γειτονιά θα πρέπει να, έτσι, να διαχειρίζεται. Είναι εντεταλμένη για τον πολιτισμό και τις δημόσιες σχέσεις του Δήμου, κυρία Ζαγκανά. Θα τα πούμε σε λίγο, θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα για να έχουμε λίγο χρόνο να τα πούμε και με τους δυο, σε πολύ λίγο. Πάμε λοιπόν, Χριστίνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Σήμερα, αδέρφια μου, είναι μια φορτισμένη ημέρα θρησκευτικά. Είναι και μεγάλη ημέρα. Είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Γι' αυτό θα προβάλλουμε και ένα θέμα το οποίο απασχολεί μια όμορφη γειτονιά στην Αττική, πιο συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, στο Δήμο Ηρακλείου. Αφορά τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Ηράκλειο της Αττικής. Έναν ναό ο οποίος έχει ιδιαιτερότητες. Έχει αναγερθεί το 1933. Έχει αγιογραφίες του Κόντογλου. Και έχει και ένα κείωνα στο χώρο, ο οποίος υπολογίζεται ότι έχει φτιαχτεί ανάμεσα στον 4ο και 5ο αιώνα, κάπου εκεί. Πάμε να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Και να καλημερίσω και να ζητήσω και την ευλογία τον πατέρα Μιχαήλ, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στο Ηράκλειο της Αττικής. Τι κάνετε, πατέρα Μιχαήλ?
1: Καλή σας μέρα, κύριε Σαντορινέ. Καλή σας μέρα. Δόξα τω Θεώ, χρόνια πολλά για την ημέρα.
0: Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Και φυσικά να καλημερίσουμε και την κυρία Κατερίνα Ζαγκανά, δημοτική σύμβουλος, εντεταλμένη στον πολιτισμό και τις δημόσιες σχέσεις του Δήμου. Τι κάνετε, κυρία Ζαγκανά? Τα λέμε συχνά με την κυρία Ζαγκανά. Και όχι μόνο για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα κοινά, αλλά και για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την νομική επιστήμη, που είναι διακεκριμένη στον τομέα. Τι κάνετε?
2: Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλέσατε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Και πρέπει να πούμε εδώ τώρα ότι υπάρχει ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τη συντήρηση των συγκεκριμένων πολύ πολύ σημαντικών και καλλιτεχνικών μνημείων, πέραν της θρησκευτικής αξίας που έχουν. Έτσι δεν είναι, πατέρα Μιχαήλ? Ποιο ακριβώς είναι το θέμα που αντιμετωπίζετε τώρα με τα συγκεκριμένα έργα? Γιατί αυτά είναι και πολιτιστικά έργα, δεν είναι μόνο θρησκευτικά μνημεία και έργα, έτσι δεν είναι?
1: Μα έχει περάσει στο Υπουργείο Πολιτισμού πλέον από το 1986. Είναι στο νεωτέρο μνημείο, διότι πολλές από τις αγιογραφίες του Αγίου Γεωργίου τις έχει φιλοτεχνήσει ο Φώτης ο Κόντογλου.
0: Και έτσι έχει μια ιδιαίτερη
1: αξία. Είναι πάρα πολύ όμορφες και η εκκλησία και ο περιβάλλον χώρος είναι πάρα πολύ γραφικά. Είναι σαν να βρίσκεσαι στην ουσία σε ένα χωριό.
0: Μάλιστα. Και έχει και μια τεράστια αξία πολιτιστική όλο αυτό. Όμως δεν έχουν συντηρηθεί όλα αυτά τα χρόνια? Μιλάμε τώρα ότι είναι... Πόσο παλιές είναι αυτές οι αγιογραφίες?
1: Οι αγιογραφίες είναι από τη δεκαετία του 50.
0: Δεκαετία του 50. Έχουν περάσει,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: τότε
0: 75 χρόνια περίπου, έτσι, κάπου
1: εκεί. Ναι.
0: Και δεν έχουν συντηρηθεί. Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχουν, αντιμετωπίζουν πρόβλημα συντήρησης και... Δηλαδή κινδυνεύουν με έναν τρόπο, πατέρα Μιχαήλ?
1: Οι αγιογραφίες ούτως ή άλλως κινδυνεύουν και έχουν αρκετές φθορές, διότι υπάρχει πολλή υγρασία εδώ στην περιοχή. Αχα. Και επειδή δεν είναι μόνο η αγιογραφία που υπάγεται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά μαζί με τις αγιογραφίες είναι ακόμα και τα τυχώματα και ο αύλιος χώρος,
0: ναι,
1: είναι δύσκολο, πρέπει να πάρουμε άδεια για κάθε κίνηση που πρέπει να κάνουμε. Ναι. Για να συμμαζέψουμε και την υγρασία που υπάρχει.
0: Μάλιστα. Αυτό προφανώς εσείς το έχετε επισημάνει και κάνετε ενέργειες μαζί με το Δήμο. Και τώρα να πάω στην κυρία Ζαγκανά. Κυρία Ζαγκανά, μαζί έχει απευθυνθεί ο πατήρ Μιχαήλ και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον και έτσι, λειτουργούν την εκκλησία, έχουν απευθυνθεί και στο Δήμο, γιατί τώρα εδώ και ο Δήμος πρέπει να εμπλακεί για να γίνει και ο ενδιάμεσος προς το Υπουργείο Πολιτισμού και να ξεκινήσει αποκατάσταση, έτσι.
2: Κοιτάξτε, οι δημότες όλου του Ηρακλείου, ανεξάρτητα εάν είναι η εκκλησία τους και πηγαίνουν στον Άγιο Γεώργιο ή όχι, ανησυχούν πάρα πολύ, γιατί μιλάμε για πολιτιστική κληρονομιά εκτός από τη θρησκευτική διάσταση του θέματος.
0: Φωστά.
2: Από τότε που ανέλαβε ο προϊστάμενος του ναού, ο πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Παπάς, ο κύριος που είναι μαζί μας, ο γλυκύτατος πατέρας.
0: Είναι όντως.
2: Θέλω να σας πω ότι έχει κάνει πάρα πολλές ενέργειες το 2019, με τελευταία το 2026, φανταστείτε πόσα χρόνια τώρα, 7, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το σύστημα. Θέλω να σας επισημάνω ότι υπάρχει ένα σχετικό ΦΕΚ του 1986, το οποίο κηρύσσει ειδικής κρατικής προστασίας τόσο την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου όσο και το παρακλήσι του Αγίου Φανουρίου, που είναι ακριβώς το ένα δίπλα στο άλλο τα κλεισάκια,
0: ναι,
2: αυτά.
0: Ναι.
2: Και η απόφαση αυτή λέει ότι δύο αυτοί οι ναοί έχουν αξιόλογες τοιχογραφίες του Φώτη Κόντογλου, ο οποίος είναι συνεχιστής της Βυζαντινής αγιογραφίας, της παράδοσης, στη σύγχρονη εποχή.
0: Σωστά.
2: Ξέρετε, τα δείγματα της τέχνης του Κόντουγλου υπάρχουν σε ελάχιστους ναούς των Αθηνών. Κατόπιν αυτού, η Εκκλησία και ο προϊστάμενος του ναού έχουν κάνει πάρα πολλές ενέργειες. Ο κόσμος όμως συνεχίζει να ανησυχεί και εμείς βασικά ανησυχούμε, γιατί τι γίνεται μετά την πάρα τόσων χρόνων και με τη μεγάλη φθορά όπου είναι πλέον εμφανής.
0: Πατέρα Μιχαήλ, εσείς έχετε απευθυνθεί ήδη στο, φαντάζομαι, έχετε κάνει και κάποιο έγγραφο με τη βοήθεια
1: και αρκετές επιστολές και, μάλιστα, συγχωρέστε με.
0: Παρακαλώ, πείτε μας.
1: Συγχωρέστε με. Έχω κάνει αρκετές ενέργειες, έχω στείλει αρκετές επιστολές, ακόμα και κάποια μελέτη έχουμε κάνει εδώ πέρα σχετικά με την υγρασία.
0: Στο Υπουργείο Πολιτισμού τα έχετε στείλει.
1: Στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αλλά ξέρω ότι εντάξει, υπάρχει μεγάλο χώρο εργασία. Εκεί πέρα υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να διαθετήσουν.
0: Εντάξει, αλλά είναι και 7 χρόνια.
1: Ακριβώς, είναι 7 χρόνια. Και μάλιστα, όπως είπε και η κυρία Ταγκανά, έχουμε πάρα πολλά παράπονα. Και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι είναι το Υπουργείο Πολιτισμού που πρέπει να δώσει την άδεια. Έρχονται στο προϊστάμενο και λένε εσύ δεν κάνεις ενέργειες.
0: Δηλαδή, πατέρα Μιχαήλ, εσείς θα, αν σας έδιναν και την άδεια, δηλαδή μπορεί να κάνετε και κάποια παρέμβαση από μόνοι σας. Δηλαδή, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία ουσιαστικά εσείς δεν μπορείτε να τα κάνετε, θα παραβείτε το νόμο να τα κάνετε.
1: Είναι παράνομα, ναι. Είναι παράνομα και μάλιστα τελευταία. Βλέπω και την αρμολόγηση του ναού, αλλά και το σοβά να έχουν γίνει σκόνη. Αυτό που κρατάει αυτό το σοβά στον τοίχο είναι οι πογές και τα διάφορα υλικά από τις αγιογραφίες. Διαφορετικά θα είχαν πέσει κάτω όλα. Και αρχίζουν και πέφτουν κομμάτια ούτως ή άλλως.
0: Από τα έργα, από τα μνημεία.
1: Βέβαια.
0: Τι λέτε.
1: Βέβαια, έχουν γίνει πολλές φορές.
0: Κυρία Ζαγκανά, εσείς τώρα φαντάζομαι ότι συνδράμετε συνεχώς το.
2: Συνδράμουμε, είμαστε παρόντους ως Δήμος και εγώ ίδια προσωπικά θέλω να πω ότι οι τοιχογραφίες και οι γεωγραφίες που φιλοτέχνησε ο μεγάλος από τους δάσκαλους, εγώ της Κόντογλου, αποτελούν θησαυρό όχι μόνο για τοπική εκκλησιαστική κοινότητα, αλλά και για ολόκληρη την ιστορία της νεότερης τέχνης. Θέλω επίσης να πω ότι δεν μπορεί. Δεν επιτρέπεται η πολιτιστική μας κληρονομιά να περιμένει μια γραφειοκρατία, η οποία είναι αδιανόητα μεγάλη. Mm. Έχουμε μεγάλη ανάγκη την παρέμβαση των αρμοδίων αρχών για την εκπόνηση του έργου αποκατάστασης. Δυστυχώς δεν έχουμε περιθώριο να γίνουμε άλλο θεατές της αλύσης του έργου αυτού. Mm. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έτσι δείχνετε ενδιαφέρον για ένα θέμα το οποίο δεν ξέρουμε τι άλλο πρέπει να κάνουμε από το να χτυπάμε συνέχεια την πόρτα του Υπουργείου Πολιτισμού, ο ίδιος ο προϊστάμενος του ναού να ενοχλεί συνεχόμενα τις υπηρεσίες χωρίς όμως να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Και να καταστρέφουν τα μνημεία μας.
0: Ναι, δεν είναι ένα και δύο χρόνια. Εδώ μιλάμε για 7 χρόνια ότι χτυπάνε τα καμπανάκια και λένε παιδιά, πέφτουν οι τοιχογραφίες του Κόντογλου. Θα κάνουμε κάτι, θα μας δώσετε άδεια να τις αποκαταστήσουμε σε ένα σημείο και να τις θωρακίσουμε από το χρόνο. Αυτό δεν λέτε, πατέρα Μιχαήλ.
1: Αυτό θέλουμε. Την άδεια θέλουμε. Από εκεί και πέρα, εάν το Υπουργείο δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει το έργο, θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να βρω χρηματοδότη. Αλλά θέλω την άδεια.
0: Είμαστε
2: εγκλωβισμένοι σε αυτές τις κινήσεις. Είμαστε εγκλωβισμένοι στο Υπουργείο για να προχωρήσουμε. Και καλώς κάνει το Υπουργείο και λέει ότι αφού είναι πολιτιστική κληρονομιά, πρέπει εμείς να έχουμε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο.
0: Το καταλαβαίνω.
2: Αλλά πότε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω ότι πρέπει το Υπουργείο πραγματικά να είναι θεματοφύλακας των έργων του πολιτισμού και όλων αυτών. Αλλά εκτός από θεματοφύλακας από ενέργειες που θα μπορούσαν να βλάψουν, θα πρέπει να κινηθεί έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι θα τα έχουμε αυτά τα έργα. Γιατί έτσι όπως μου το περιγράφεται κιόλας ο πατήρ Μιχαήλ, τα σημεία αυτά που βρίσκονται τα έργα στον Ιερό Ναό, Αγίου Γεωργίου, αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Πέφτουν σοβάδες, πέφτουν. Δηλαδή χρειάζεται άμεση ενεργοποίηση για να μπορέσει να συνεχιστεί η λειτουργία του ναού με τα έργα αυτά που είναι ιδιαίτερα, έτσι, του Κόντογλου, και μάλιστα υπάρχει και κείωνας του 4ου-5ου αιώνα. Πώς βρέθηκε εκεί, πατέρα Μιχαήλ?
1: Υπάρχει ο κείωνας αυτός διότι η εκκλησία μπορεί να έχει κτιστεί το 1933 με 37 κάπου εκεί, αλλά προϋπήρχε άλλος ναός που δεν ξέρουμε πότε, από πότε χρονολογείται.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι, επειδή συνήθως χτίζονταν οι χριστιανικοί ναοί κοντά, δίπλα, πάνω στους αρχαίους ελληνικούς ναούς, έτσι.
1: Είναι παλαιοχριστιανικού ναού. Ορθόδοξος ναός ήταν και τότε.
0: Μάλιστα.
1: Ο κιόλας χρονολογείται στην παλαιοχριστιανική εποχή, 4ο με 5ο αιώνα. Μετά Χριστόν ακριβώς, και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, κάποια έγγραφα, γιατί εγώ δεν είμαι της περιοχής, αλλά έκαθα και έψαξα εδώ πέρα να δω την ιστορία όλης της περιοχής, από το χώρο που είναι ο ναός μέχρι κοντά στη Νέα Ιωνία, ήταν ο ελαιώνας του Παναγίου Τάφου.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο οποίος είχε απαλωτριωθεί επί Όθωνα, που ήρθε και εγκατέστησε εδώ στην περιοχή μας τη συνοδεία του.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και ακριβώς απέναντι έχουμε την Καθολική Εκκλησία και συνυπάρχει ο Ορθόδοξος πληθυσμός με τον Καθολικό πληθυσμό εδώ.
0: Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, η περιοχή εκεί έχει και ιδιαίτερη αξία θρησκευτική, γιατί συνυπάρχουν οι δύο κοινότητες, συνυπάρχουν αρμονικά. Πραγματικά είναι ένα ωραίο παράδειγμα του πώς μπορούν να συνοικήσουν, ας πούμε, δύο κοινότητες θρησκευτικές με κάποιες διαφορές που έχουν σίγουρα στο θρησκευτικό πεδίο πάντα.
1: Άλλο τα θρησκευτικά και άλλο τα ανθρώπινα.
0: Έτσι είναι.
1: Είμαστε άνθρωποι, είμαστε αδέρφια ούτως ή άλλως, ενό Θεού παιδιά, και πρέπει να είμαστε ένας κοντά στον άλλον.
0: Πολύ ωραία τα λέτε. Εμείς εδώ θα είμαστε. Ελπίζω να υπάρξει ευαισθητοποίηση, γιατί είναι κάτι το οποίο χρήζει άμεσης ευαισθητοποίησης και άμεσων ενεργειών από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πατέρα Μιχαήλ, εμείς θα είμαστε κοντά. Κυρία Ζαγκανά, θα σας ενοχλήσουμε και το επόμενο διάστημα για να δούμε αν υπάρχει κάποια πρόοδος.
2: Στη διάθεσή σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναδείξετε ένα θέμα. Ο Δήμος μας έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Έχουμε δείγματα από τον Πλάτωνα, έχουμε δείγματα από την σύγχρονη ιστορία με τους Βαβαρούς, όπου έχουμε και το κτήμα Φίξ, όπου ήταν η πρώτη κατοικία.
0: Είναι δίπλα, έτσι, κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου.
2: Όλα είναι μαζί. Είναι το πόσιμο η περιοχή αυτή του παλαιού Ηρακλείου, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Είναι ο Καθολικός Ναός του Αγίου Λουκά, είναι ο Ορθόδοξος Ναός του Αγίου Γεωργίου και το Παϊκλής του Αγίου Φανουρίου. Είναι μία πλατεία, όλα ενώνονται. Η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι πολύ έντονη στο Ηράκλειο. Αλλά αυτή τη στιγμή χρήζει μεγάλης προστασίας και μεγάλο ενδιαφέρον από την, από το Υπουργείο.
0: Ευχαριστώ, κυρία Ζαγκανά. Πατέρα Μιχαήλ, ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή και ελπίζω να έχουμε καλά νέα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε. Εντάξει, πιστεύω ότι θα ενεργοποιηθούν τώρα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια. 7 χρόνια τώρα να υπάρχει αυτή η ενόχληση και να λέμε, παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε για να συντηρήσουμε τα έργα του Φωτογλου, του Κοντογλου. Πρέπει να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εντάξει, δεν είναι τώρα τραγικό να ξεκινήσει μια ενεργοποίηση για την αποκατάσταση αυτών των σημαντικών έργων. Εμείς εδώ θα είμαστε και στις γειτονιές Αθήνας και φυσικά όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα, οποιοδήποτε πρόβλημα και να είναι αυτό, όσο μικρό και αν φαντάζει, απασχολεί όμως τις γειτονιές Αθήνας και όχι μόνο της Αθήνας. Εμείς είμαστε εδώ για να το αναδείξουμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Είναι η ώρα για διάλειμμα? Ναι. Είναι η ώρα για διάλειμμα. Θα επανέλθουμε σε λίγο. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εμείς παρέτσα θα είμαστε μέχρι και τις 9 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 μέσω της πρωινής μας πτήσης.

Έτσι ωραία και μελωδικά μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αδέρφια μου, καλημέρα. Μια όμορφη, χαρούμενη καλημέρα. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Αποστέλουμε τις ευχές. Να φτάσουν στις εσχάτιες της χώρας. Από τον Εύρο, στο Καστελόριζο, από τη Γάβδο, στα Διαπόντια νησιά. Όπου υπάρχουν Έλληνες. Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλή εβδομάδα εύχομαι. Εσείς που απολαμβάνετε τριμεράκι και βρίσκεστε έτσι στον προορισμό που σας αναζωογονεί, εύχομαι πραγματικά να είναι τόσο πολύ έτσι ευχάριστες ημέρες αυτές που να μην τις έχετε ξαναζήσει ποτέ σε τόσο καλό βαθμό, έτσι, σε τόσο όμορφο περιβάλλον. Να είστε πραγματικά χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Οι υπόλοιποι που εργάζεστε, υπομονή αδέρφια, θα έρθει και η δική μας σειρά, ε? Δεν θα έρθει, θα έρθει. Επαναλαμβάνω τους συντελεστές της εκπομπής, γιατί αξίζουν κάθε τιμής. Όπως τη Χριστίνα Αγγελάκη, κυρίες και κύριοι, τον Άγγελο των Ήχων. Γεια σου ρε Χριστίνα, δύναμη. Τον πρίντς του Βου, Θανάση Βούτσινο, ο οποίος διαλέγει τα τραγούδια. Και φυσικά την νύμφη του Εβοϊκού, τη γοργόνα του Ευρύπου, την Ηριίδα, Κατερίνα Πλατή. Δικό μου παιδί. Κοίταξε να δεις τώρα. Η Κατερίνα ενεμφανίστηκε στα παραπολιτικά γύρω στο 2016. Έτσι. Ξεκίνησε ως σπουδάστρια. Αν θυμάσαι. Έκανε την πρακτική της εδώ. Φάνηκε όμως από την αρχή πόσο σκυλή του πολέμου είναι στη δουλειά, πραγματικά δηλαδή, και πόσο ταλαντούχα είναι. Και ανελήχθη και ανεδείχθη. Αστεία, έχουμε περάσει πάνω από δεκαετία πλέον όλοι μαζί, και το πολύ πολύ σημαντικό είναι ότι σε αυτά τα 12 χρόνια που είμαστε παρέα, δεν μπορώ να θυμηθώ, παιδιά, στιγμές να έχουμε τσακωθεί. Δηλαδή είναι ελάχιστα. Ποιοι είναι να έχουμε τσακωθεί? Μέσα εδώ, γιατί κακά τα ψέματα, σε μια οικογένεια όπως είμαστε, θα υπάρχουν και κόντρες, θα υπάρχουν και... Δηλαδή, δεν ξέρω πώς έχει επιτευχθεί όλο αυτό, αλλά ευθύνονται άπαντες, θα έλεγα, αλλά πάντα, έτσι, ξεκινάει και από την κορυφή όλο αυτό. Είναι σημαντικό. Πώς να το κάνουμε? Είμαστε μια πολύ καλή...

υγιής οικογένεια εδώ στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών και όχι μόνο, έτσι, σε όλο το γκρουπ. Τι λέτε, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μην κατηγορηθούμε και για φιλαυτία, έτσι δεν το λένε, ε? Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την απογευματινή, που είναι από τα τελευταία παιδιά της Next Step Media. Η απογευματινή, η οποία αναβιώνει και κερδίζει σε αυτή τη νέα περίοδο το στοίχημα, κυρίες και κύριοι. Πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα, νέος τιμοκατάλογος για κληρονομίες, δωρεές, γονικές παροχές. Σε τρεις ομάδες χωρίζονται κληρονόμοι για τις οποίες ισχύουν διαφορετικές κλίμακες φόρου. Σε ποιες περιπτώσεις προκύπτει πλήρης απαλλαγή για κατοικίες. Πώς φορολογείται η μεταβίβαση χρηματικών ποσών από τους γονείς. Σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις, όχι μικρότερες των 500 ευρώ η καθεμία, η αποπληρωμή των υποχρεώσεων. Τι πρέπει να προσέξουμε σύμφωνα με τον αναλυτικό οδηγό της ΑΔΕ. Πώς θα πληρώσουν οι πολίτες, ποιες κατηγορίες θα ωφεληθούν. Συνέδριο powergame.gr και Economist. Πολύ πολύ επιτυχημένο το συνέδριο, για ακόμη μια φορά μπαίνει ο πύχης πολύ ψηλά κάθε χρόνο. Η Κρήτη, παράδειγμα για τη νέα φάση ανασυγκρότησης, τα μεγάλα έργα, τα κρίσιμα δίκτυα και ο συντονισμός για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης αναδύθηκαν στην κορυφαία πολιτικο-οικονομική συνάντηση στα Χανιά. Ψηφιακή πλατφόρμα, έρχεται και πιάνει δουλειά ο ενιαίος κόμβος ακινήτων. Ο κύριος Παπαστεργίου στην απογευματινή είναι ένα σύγχρονο εργαλείο, λέει, για την καθημερινότητα. Πολιτισμός, με ελεύθερη είσοδο σε Αθήνα και Πειραιά για το καλοκαίρι, συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, θερινά σινεμά και δεκάδες εκδηλώσεις χωρίς εισιτήριο, γιατί αυτό είναι που μετράει κιόλας, απ' άκρη σ' άκρη της Αττικής. Opinion, είναι η ευκαιρία ή παγίδα τελικά τα ήρεμα νερά. Η Αθήνα επενδύει στην αποτροπή και ισχυροποιείται σε όλα τα επίπεδα. Μεταναστευτικό, συνεργασία Ελλάδας-Λιβύης για τις ροές. Κέντρο αριστερά, η Ελλάς και η σφαγή για τη δεύτερη θέση. Στρατηγικές συμμετρήσεις και αντιδράσεις. Daily Mail και The Mail. Ο Epstein και η δολοφονία της φοιτήτριας, ο εισαγγελέας και η βοήθεια στο γιο του Μεγιστάνα, σε αυτή τη συνεργασία που έχει απογευματινή με τον μηντιακό κολοσσό της Daily Mail, και ιστορίες κορυφής, ο Τζουντόκα, το Δελφίνι και η Ταγμένη, και βλέπω το Φουρνιέ, ο οποίος κρατάει το κύπελο του πρωταθλητή Ευρώπης στην φωτογραφία. Στα παραπολιτικά που κυκλοφορούν και σήμερα και θα βρείτε στα περίπτερα μαζί με το Car and Driver, το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου στον κόσμο, το σχέδιο για όσους εργάζονται παράλληλα, αυτόματες αυξήσεις στους συνταξιούχους, ελληνικό μάτς στην Τουρκία μέσω της Ευρών, Ελίζα Βόζεμπεργκ να αναχαιτιστεί κάθε τουρκική προκλητικότητα, Άλαν Έιρ, πρώην διπλωμάτης των ΗΠΑ για τις εξελίξεις στον Περσικό, κανείς δεν κέρδισε από αυτό τον πόλεμο, σε συνέντευξή του, αλλάζοντας τη ζωή των αγροτών, Μαργαρέτη Σχοινάς, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, νέα εποχή υπεραξίας της ελληνικής παραγωγής. Κέντρο αριστερά, Ελλάς, ο στόχος, το πλάνο, τα κρυφά γκάλωπ και ο Αλέξης Τσίπρας. Πασόκ, πώς θα απαντήσει σε ό,τι τον ανησυχεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γκαβριήλ Σακελαρίδη, συνέντευξη στην εφημερίδα. Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, να το ξεκαθαρίσουν άμεσα, λέει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Μέχρι την Τρίτη θα έχουμε ξεκαθάρισμα, από ό,τι φαίνεται. Για το τεχνητή νοημοσύνη, τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται. Τι πρέπει να ξέρετε, τα SOS μυστικά για όλες τις ημέρες των Πανελληνίων. Και Βλαντιμίρ Πούτιν, μεγάλη ανησυχία για Καντήροφ και Λουκασέγκο στη συνεργασία της εφημερίδας με τους Times και τους Sunday Times. Και φυσικά στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, εκεί που ψήνονται πολύ στη Χόβολη, ξεχωρίζουμε την ενόχληση, τα νεύρα του κυρίου Σάλα για την ανανέωση του κυρίου Στουρνάρα στην κορυφή της Τραπέζης Ελλάδος. Πάμε στο Βήμα. Πόσα κιλά είναι το Βήμα σήμερα? Πω, τι είναι αυτό? Το Βήμα μαγκαζίνου τεράστιο, ε? Μάλιστα. Λοιπόν, πολιτικό survivor. Η Νέα Δημοκρατία του διέρη και βασίλευε τα μέτωπα του Πασόκ, η ατζέντα των νέων κομμάτων. Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks, νέα δυναμική στις έρευνες ύδρογων ανθράκων, τι δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΙΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, σε συνέντευξή του στο Βήμα. Προδημοσίευση Ευγένιος Τριβιζάς, η εκδίκηση που ήρθε από το κρύο, αποσπάσματα από το νέο βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά. Πανελλαδικές, μολύβι και χαρτί, οι νέοι ξέχασαν να γράφουν, κάθε χρόνο και χειρότερα. Περίπου 8 στα 10 γραπτά, είναι δύσκολο να καταλάβεις με μία ανάγνωση τι λένε. Δηλώνουν στο Βήμα βαθμολογητές των εξετάσεων. Έρευνα στα λίμματα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ζάχαρη και αλκοόλ το Σαββατοκυριακό. Οι Αθηναίοι καταναλώνουν ζάχαρη αντί για γλυκαντικά το Σαββατοκυριακό, καθώς και αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες. Και τα ωφέλη για την υγεία, οι δυνατές φιλίες είναι κυρίως γένους θηλυκού. Οι φιλίες προσφέρουν και δέχονται πιο εύκολα συναισθηματική στήριξη, ενώ επικοινωνούν πιο συχνά μεταξύ τους σε σχέση με τις ανδρικές φιλίες. Οι ειδικοί μιλούν για τα ωφέλη στην υγεία.
Πάμε στην Αυγή. Στα δύο δηληστήρια της χώρας, 800 εκατομμύρια υπερκέρδη στο πρώτο τρίμηνο, έναντι 130 εκατομμύρια το αντίστοιχο περσινό, αυξημένα κατά 515%. Τροχονόμος των ουρανοκατέβατων υπερκερδών εξακολουθεί να είναι ο Μητσοτάκης, ενώ αδειάζουν οι τσέπες και τα ρεζερβουάρ των καταναλωτών. Ο Γεωργιάδης παραδέχεται κοινικά πως τα χρέη Νέας Δημοκρατίας Πασόκ δεν θα αποπληρωθούν. Μεικτός μισθός κάτω από 1.000 ευρώ για ένα στους δύο εργαζόμενους. Ο πλανήτης φλέγεται, ο κόσμος παρακολουθεί. Μέσα Ανατολή πόλεμοι χωρίς τέλος, συμφωνίες χωρίς κατάληξη. Κλιμακώνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ όλοι μιλούν για το τέλος του. Και Σοκράτης Φάμελος είναι η ώρα της ενωτικής προοδευτικής πρότασης. Στείνει σκηνικό πόλωση στο Μαξίμου. Καταγγέλνουν την πολιτική κατεβασμού οι πρώην. Και σκάνδαλο ΠΚΠ Ευρωκοινοβούλιο. Η απόκρυψη μαρτύρων δεν συγκάλυψε τα εκατοντάδες εκατομμύρια που χάθηκαν. Πάμε στο πρώτο θέμα. Ξεκίνησε το πάρτι στην αντιπολίτευση. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μένει ανεπηρέαστη. Τα πάνω κάτω από τα δύο νέα κόμματα, τα πρώτα γκάλοπ δείχνουν Ελλάς με φόρα του Τσίπρα. Στη δεύτερη θέση 13 με 15% το Πασόκ. Σε κατηφόρα παλεύει με την Καριστιανού κοντά στο 10-11%. Μεγάλες απώλειες για Ζωή και Βελόπουλο. Ποια γενιά πόνεσε περισσότερο? Οι Boomers έκτισαν, οι Millennials πλήρωσαν και η Gen Z αμφιβάλλει. Τουρισμός καλά ξεκίνησε σεζόν παρά τον πόλεμο. Οι δρόμοι της Αθήνας, ο ήλιος, οι σκιές και οι ενστάσεις μπλοκάρουν τις έξυπνες κάμερες. Οι μυστικοί άρχοντες της Ορθοδοξίας με τη Βυζαντινή κληρονομιά. Και ο Διαμαντίδης στο Δανίκα, ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός δίκαια πήρε την Ευρωλίγκα. Φέτος δεν ήταν η χρονιά του Παναθηναϊκού για λόγους που γνωρίζουν εκείνοι. Ο Μπαρτζόκας είναι πολύ καλός προπονητής. Το τελευταίο τρίποντο του Σπανούλη στον τελευταίο αγώνα με τσάκισε. Πάμε στην κόντρα. Αρχίζει η μάχη των μαχών στη δεξιά πολυκατοικία. Τα μηνύματα Καραμαλή σε Μαξίμου και ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά. Τη σηματοδοτούν οι κοινές εμφανίσεις και οι δηλώσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών. SOS για τα σχολικά κτίρια σε όλη την Ελλάδα, ταβάνια που πέφτουν και ακατάλληλες αίθουσες, μαθήματα σε πιλωτές και κοντέινερ. Πορεία προς τον λαό, συναγερμός στη Νέα Δημοκρατία και ισχυρά κλειδονισμοί στα κόμματα, αποφασισμένος να οργώσει ολόκληρη τη χώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Πολυτέλεια το γέμισμα του ρεζερβουάρ, σταθερά οι τιμές πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, μείωση 5% στη ζήτηση. Μεγάλος αριθμός ακινήτων σε Ξάνθη και Ροδόπη περνούν σε Τούρκους, αγοράζουν τα περισσότερα ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα με Golden Visa. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ασφυξία από το κόστος στέγασης, γράφει ο Νίκος Κουμτσής, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Η μάχη της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία και ο πόλεμος για τη δεύτερη θέση. Διπλός μαραθώνιος στις κάλπες του 2027. Στο τραπέζι για το πακέτο της ΔΕΘ, δραστική μείωση φόρων για τους επαγγελματίες. Αύξηση 10% στο τετράμινο. Οι Αμερικανοί τουρίστες ψηφίζουν Ελλάδα παρά την κρίση στο Ιράν. Καμπανάκι ΟΣΑ για το δημογραφικό. Στο 2:1 η αναλογία νέων ηλικιωμένων το 2050. Εγκλήματα 107 ετών σε ένα μουσείο, πιστήρια και αρχιακό υλικό υποθέσεων που συντάραξαν την Ελλάδα στο νέο εκθεσιακό χώρο της ελληνικής αστυνομίας. Ωραίο θέμα αυτό. Και συνέντευξη, Εύαν Φουρνιέ, δεύτερο σπίτι μου η Ελλάδα, θέλω να τελειώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό, λέει ο Φουρνιέ. Η Καθημερινή, στα άβατα της Δυτικής Αττικής, αυτοψία στους καταβλισμούς των Ρωμά, η έφοδη της Ελλάς και η Λερναία Ήδρα της Παρανομίας, η αθέατη επικράτεια της εξαθλίωσης και της παραβατικότητας. Οι μπουλντόζες του Κούσνερ και το SOS των Ομογενών, στη Σβερνίτσα και στη Σασόνα της Δυτικής Αλβανίας ξεκίνησε η επένδυση Μαμούθ που απειλεί τις περιουσίες των Βόρειο Υπηρωτών. Τεκμήρια για νάρκες στα ήρεμα νερά, στοιχεία παραβιάσεων, ο κατάλογος των επιθετικών τουρκικών ενεργειών σε αέρα και θάλασσα, ο Τσίπρας και οι άλλοι μετά το θυσίο, το θυσιαστήριο του ΣΥΡΙΖΑ και σε όλη τη χώρα ο χόρτης της οικοδομής σήμερα. Πάμε στο παρόν της Κυριακής με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας στο παρασκήνιο της επιλογής του ονόματος Ελλάς, στόχος στο συντηρητικό ακροατήριο και η απογοητευμένη από το Μητσοτάκη, έτοιμος για την τελική έφοδο εν ώψη εκλογών. Εφιαλτικά στοιχεία έρευνας που έκανε το ΙΕΛΚΑ μας έκοψαν και τις διακοπές. Ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει πουθενά φέτος όπως δεν πήγε και πέρυσι. Μας έκοψαν το κρέας, τις ντομάτες, τα όσπρια, τις μετακινήσεις, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα μας κόβουν και τις διακοπές. Παράνομη τακτική στις φυσικοθεραπείες με παραπεμπτικό ΕΟΠΗ. Φυσικοθεραπευτές ζητούν από τους ασφαλισμένους χρήματα επιπλέον της συμμετοχής τους.
Πολιτική χαλαρή και τιμωρική ψήφωση εφιάλτες του Μητσοτάκη, πανικό το σύστημα για τις κυρώσεις κοβέσεις στην Ελλάδα. Θυμωμένος καταναλωτής σημαίνει και θυμωμένος ψηφοφόρος, γράφει ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμποριοβιοτεχνικού Επιμελητηρίου του Πειραιά. Και έχει και απόλυτο δίκιο. Πάμε στη Real News. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ, έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση των κατοικιών. Η Ελλάς, η ελπίδα και η αναταράξεις στην αντιπολίτευση. Ποιοι βγαίνουν μπροστά στα νέα κόμματα και πώς αντιδρούν Πασό και ΣΥΡΙΖΑ. Υπόθεση ο ΠΚΠ, οι κομμότριες, οι σερβιτόροι και ο αντιδήμαρχος. Χρηματοδοτική στήριξη, βασικός πυλώνας οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Θρηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Συνεντεύξεις και Δίκογλου, Σιμεών, Όλγα Κεφαλογιάννη και τα δύο στρατόπεδα της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα, οι Ντάλτονς, η Μπαϊρακλάρ και ο τελικός προορισμός των παράνομων όπλων που κατασχέθηκαν στη Θράκη. Voice, Business and Politics. Έρχονται αγωγές στα Media Shop. Σταματήστε να κάνετε πάρτι με τα λεφτά του δημοσίου. Επιβεβαιώνεται η αποκάλυψη της One Voice. Τσάλωσε την αγορά για τις διπλές τιμές του Σκλαβενίτη. Ο εκπρόσωπος του νέου ΙΚΑ, Παναγιώτης Γεωργιάδης, με δηλώσεις του καταγγέλει τα κόλπα των σούπερ μάρκετ. Και άρθρο παρέμβαση 15 εκατομμύρια αφέσει το 2025 από απλήρωτα ενίκεια. Δημοκρατία, σκιάχτρα και φαντάσματα, πολιτική φόβο από τον Πρωθυπουργό μπροστά στα διέξοδά του. Πώς μπορεί να γίνουν βατερλό για τη Νέα Δημοκρατία οι επαναληπτικές εκλογές. Από την Κρήτη το επόμενο χτύπημα του Αντώνη Σαμαρά. Μαζικό ψυχιατρικό πείραμα για τη μετατροπή της κοινωνίας σε ζόμπι. Και διστακτικότητα, χάθηκε η κρίσιμη προθεσμία για το πρόγραμμα SAFE. Προδημοσίευση το βιβλίο του Μιχάλη Σάλα για τις χαμένες ευκαιρίες των τελευταίων 50 ετών και σταυροφόρη η λαιλασία της Αγίας Σοφίας στην πρώτη άλωση του 1204. Μπαμ στο ρεπορτάζ και με αυτή θα ολοκληρώσουμε την ανάγνωση των σημερινών εφημερίδων. Η σκοτεινή πλευρά της Λούκας Κατσέλη. Τα έγγραφα ντοκουμέντα για την τοποθέτησή της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην εισπρακτική εταιρεία Pepper Ελλάς. Ζητούνται εξηγήσεις από τη φερόμενη ως προστάτηβα των δανειοληπτών. Ο νόμος Τσακαλώτου που άνοιξε την πύλη της κολάσεως για funds και services. Ούτε τα μισά από τη βουλευτική αποζημίωση δεν δηλώνει ότι εισπράττει η Τζόρτζια Κεφαλά. Επιτρέπονται και καλλιτεχνικές εμφανίσεις. Συμφωνίες Αβραάμ, η Νέα Μέση Ανατολή, Ντόναλτ Τραμπ και το γεωπολιτικό ντόμινο. Σάλλο στην Τουρκία από το πραξικόπημα των Λευκών Κολάρων. Η εισαγγελική έφεση ξανά στο σκαμνί, η σύζυγος του πρώην αστυνομικού της Βουλής. Αχαρνές σε πλήρη εξέλιξη ανάπλαση λεωφόρου Καραμαλή. Και Μαρία Λεπενιώτη στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, σιδηρά κυρία της δικαιοσύνης. Αυτά φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών κυριακάτικων εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε σε λίγο. Radio papaki παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Παραίτητα θα πάμε μέχρι τις 9.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή. Δρόμος αντοχής για τη δημοκρατική παράταξη. Κόντρα στα βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευσης του Πασόκ. Κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Μονομέτωπη επίθεση του Πασόκ στην κυβέρνηση αλλά με το βλέμμα στο Τσίπρα. Σε μείζον πρόβλημα για το Μητσοτάκη εξελίσσονται οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Κάζους μπέλι για το Μαξίμου ο Καραμανλής αν στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα στη σωστή συχνότητα, είστε παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, πρωινό Κυριακής, ηλιόλουστο, καλοκαιρινό, με θερμοκρασία πολύ καλή, ακόμη και για μπανάκι. Βέβαια, μας έλεγε χθες ο κύριος Σταματάκης, ο μετεωρολόγος, ότι μη φαντάστης, 20 βαθμούς στη θερμοκρασία νερού. Οπότε είναι αρκετό κρύο, αρκετά κρύο θα έλεγα. Οι πιο ζεστές θάλασσες, λέει, αυτή την εποχή είναι στην Κρήτη. Εντάξει, λογικό είναι. Κοντά στην Αφρική, λογικό είναι. Βέβαια, το πιο παγωμένο μπάνιο που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Να πει κάποιο σε ποτάμι, εντάξει, τα ξέρουμε. Το ποτάμι, όντως, είναι κρύο το νερό. Είναι στη Βαλιοκαστρίτσα. Στην Κέρκυρα. Έχεις κάνει. Μιλάμε δηλαδή, πέφτεις μέσα. Αν το κατορθώσεις να πέσεις. Και σου βελωνιάζει το κορμί από το κρύο. Μιλάμε για πολύ κρύο. Απίστευτο κρύο. Αλλά εντάξει. Πεντακάθαρα νερά, υπέροχα νερά. Εντάξει, λίγες είναι οι περιοχές της πατρίδας μας που δεν θα ευχαριστηθείς τον μπάνιο, έτσι. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα, τόσες ομορφιές να πιάσεις τι από Χαλκιδική, τα νησιά, είτε πρόκειται για Αιγαίο, είτε πρόκειται για Δωδεκάνησα, είτε πρόκειται για Κρήτη, Ιόνιο. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχή. Αλλά τόσο όμορφα. Παραδείγματος χάρη τώρα Ιόνιο. Στο Ιόνιο πότε θα πήγαινες εσύ? Η ιδανική περίοδος για Ιόνιο, για μένα, είναι όταν γίνεται ο πανικός, ο χαμός, ας πούμε, από το Μελτέμι, τον Αύγουστο. Δηλαδή, εγώ θα επέλεγα Ιόνιο πιο πολύ. Θα πει κάποιος, ναι, ρε φίλε, θα πεθάνει στη ζέστη. Γιατί δεν έχει τη Μελτέμι τον Αύγουστο και μπορεί να κάνει ζέστη. Δεν μπορεί να τα έχει κιόλα. Δεν μπορεί να τα έχει κιόλα, ρε παιδί μου. Τώρα σε παίρνει και σε σηκώνει τον Αύγουστο στο Αιγαίο. Είναι αλήθεια αυτό. Στο Ιόνιο είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, δεν έχει Μελτέμι το καλοκαίρι. Οπότε λες τώρα, θα πάω Ιούλιο Αιγαίο και Αύγουστο Ιόνιο. Καλά, ποιος μπορεί να πάει 2 μήνες διακοπές? Κανείς. Τουλάχιστον πολύ λίγοι. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που είναι μόνοι μας σε διακοπές, αλλά δεν το ευχαριστούνται εσύ, Χριστίνα, ούτε αυτοί. Τώρα η αξία είναι να έχεις βγάλει έτσι μια χρονιά δύσκολη, έτσι ως εργαζόμενος σκληρά και τα λοιπά, και να λες η ανάπαυση του πολεμιστή, πάμε τώρα να το ευχαριστηθούμε γιατί δουλέψαμε, βγάλαμε τα χρήματα που ήταν να βγάλουμε και πάμε να περάσουμε καλά. Θα πει και ο άλλος, τι ωραία όμως να έχεις και διακοπές μόνιμα. Ωραία είναι, δεν λέω, αλλά παιδιά, θα σταματήσει να έχει ενδιαφέρον. Πρέπει να κάτι να υπάρχει το οποίο να σε βγάζει από την καθημερινότητά σου. Γιατί αυτό είναι οι διακοπές. Βγαίνω από αυτό που το καθημερινό, τη ρουτίνα, και κάνω καινούργια πράγματα. Τα καινούργια πράγματα, μπάνιο και τα. Ναι, αυτό. Αυτά είναι καινούργια πράγματα, γιατί στη ζωή μας καθημερινά έχουμε το τρέξιμο, ας πούμε, που έχει να κάνει με την επιβίωση. Έτσι. Εντάξει, όχι όλοι. Υπάρχουν κάποιοι που τα έχουν λύσει όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν είμαστε εμείς όμως. Έτσι δεν είναι, Χριστίνα? Έτσι δεν είναι, φίλε μου, που σε έχω απέναντι, και φίλοι μου καλή. Λοιπόν, δεν κακό να μιγες καλού, και πάντα πρέπει να υπάρχει κάτι που θα δίνει ενδιαφέρον στη ζωή μας, που θα μας οδηγεί να το πετύχουμε, να το κατορθώσουμε, για να έχουμε κίνητρο και να πηγαίνουμε μπροστά τη ζωή μας. Γιατί άμα είμαστε flat γραμμή, δεν μπορεί η ζωή να είναι flat. Η γραμμή της ζωής πρέπει να έχει τα σκαμπανεβάσματά της, τα άσχημα και τα δύσκολα, για να έχουν αξία τα όμορφα, τα οποία πάντα προσπαθούμε να φέρουμε στη ζωή μας. Παραδείγματος χάρη τώρα, Χαρίτσης, αρχηγός κόμματος, Νέα Αριστερά. Λοιπόν, τώρα αυτός, μαζί με την Έφη, μαζί με τον Ηλιόπουλο, μαζί με τον Δημήτρη Τζαχαγκόπουλο, πάνε στην Ελλάς. Πώς το λέτε τραγουδί, στην Ελλάς του 2000, πού να δεις την Ελλάς του 2026 του Αλέξη, να δεις πως αλλάζουν τα πράγματα. Υποσκέψη βρίσκεται η Θεανό. Εγώ λέω θα πάει η Θεανό. Για ένα λόγο τη συμπαθώ ιδιαίτερα τη Θεανό Φωτίο. Και όσο και αν ασχολούμαι μαζί τη συνεχώς για τα γεμιστά και όλα αυτά, εγώ τη συμπαθώ πολύ, αλήθεια σου λέω. Η κυρία Μερόπη Τζούφη. Βρίσκονται υποσκέψεις αν θα πάνε στον Αλέξη. Ο κύριος Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Προημερών είχε αναξαρτητοποιηθεί ο Σγιούρ Φερχάτ. Το άξιζε, ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι, ωραία, αυτοί όλοι φιλοδοξούν προφανώς να πάνε προς τον Αλέξη. Ο Αλέξης τους θέλει. Όλους τουλάχιστον. Γιατί δεν μας το έχει πει αν τους θέλει και όλους. Εγώ την εντύπωση ότι δεν τους θέλει όλους. Ίσως κάποιους. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά σύντομα.
Το άσχημο νέο της ημέρας είναι ο Μάριος Ιωάννου, αυτό το 33χρονο παλικάρι, ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ο οποίος τρακάρισε με τη μηχανή του στα Γιάννα, αν δεν κάνω λάθος. Δυστυχώς δεν είναι καλή η πορεία, είναι βαρύτατη η κατάστασή του. Έχει ισχυμία κεφάλου μετά από τη σφοδρή σύγκρουση που είχε με αυτοκίνητο. Συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Μακάρι να τα καταφέρει το παλικάρι. Μακάρι. Δυστυχώς η μοτοσικλέτα είναι ένα πανέμορφο μέσο μεταφοράς, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Κακά τα ψέματα, είσαι εκτεθειμένος και πρέπει να παίρνεις όσο το δυνατόν περισσότερα μέτρα ασφάλειας. Πρέπει να φοράς κράνος, αυτό είναι το λιγότερο δηλαδή που έχεις να κάνεις, γιατί και με κράνος πολλές φορές δεν μπορεί να σωθείς, έτσι. Πρέπει να φοράς μπότες ειδικές ή μποτάκι ειδικό, τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Και δυστυχώς, όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές, και δεν εισακούεται, και θα περίμενα και από τις οργανώσεις των μοτοσυκλετιστών να κινητοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά τα έσοδα που έρχονται από τις παραβάσεις, τις τροχές παραβάσεις των μοτοσυκλετιστών, των οδηγών, να πηγαίνουν προς όφελος των μέτρων ασφαλείας και των ειδών ασφαλείας που πρέπει να έχουν οι μοτοσυκλετιστές, οι αυτοκινητιστές, γενικά όσοι οδηγούν αυτοκίνητο, όχι μόνο οι αυτοκινητιστές, γενικά όσοι οδηγούν αυτοκίνητο, αυτοκινητιστές θα παραπέμπει σε ταξί. Τέλος πάντων, όσον αφορά τις μοτοσυκλέτες, είναι πόσα εκατομμύρια τα πρόστιμα που έχουν μαζευτεί από την αρχή της χρονιάς και έχουν να κάνουν με το κράνος, ας πούμε, που είναι μια παράβαση η οποία τσούζει και πολύ καλώς τσούζει, αν θέλετε την άποψή μου, πολύ καλά να είναι μεγάλο το ποσό. Όμως, για να υπάρξει και αυτό που λέμε δικαίωση του υψηλού προστίμου στα μάτια των πολιτών, αυτών οι οποίοι τελικά το πληρώνουν κιόλας το πρόστιμο γιατί παρανομούν, okay, θα πρέπει με έναν τρόπο να επιστρέφεται αυτό το ποσό που εισπράτεται προς όφελος και της ασφάλειας των μοτοσυκλετιστών. Γιατί πολύ απλά, βρε παιδιά, όταν πας να αγοράσεις ένα είδος το οποίο δεν είναι για να το φορέσεις γιατί είναι μόδα. Δηλαδή ένα γυλαίκο ασφαλείας, ένα γυλαίκο αερόσακος μπορεί να σου σώσει τη ζωή. Κοστίζει 600-700 ευρώ. Τόσο κάνει, Χριστίνα. 600 με 700 ευρώ. Θα πει κάποιος, ωραία, αφού πήρες κράνος, πάρε και αυτό. Εντάξει, παιδιά, να πάρεις ένα καλό κράνος, θες τουλάχιστον 2,5-3 εκατοστάρικα. Να πάρεις και άλλα 7 εκατοστάρικα το γυλαίκο, θες ένα χιλιάρικο. Να πάρεις και μπότες, να πάρεις και παντελόνα, να πάρεις και όλα αυτά, σου κάνει μισή μοτοσυκλέτα ακόμα. Εδώ χρειάζεται τη βοήθεια, λοιπόν, η οποία βοήθεια πώς μπορεί να έρθει. Με ένα βάουτσερ το οποίο θα λέει τι. Θα λέει, δεν πληρώνεις ΦΠΑ. Για να αγοράσεις τι, αυτό το είδος που δεν έχεις, δηλαδή το γυλαίκο, το αερόσακο. Στην Κύπρο υπάρχουν τέτοια βάουτσερ που δίνονται στους μοτοσυκλετιστές. Εδώ γιατί δεν το κάνουμε, δηλαδή? Γιατί προφανώς τα χρήματα χρησιμοποιούνται αλλού. Βρε παιδιά, κάντε κάτι και για τον πολίτη. Και εδώ τώρα, κοιτάξτε, σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το μεγάλο πρόβλημα των πολιτικών, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά εμείς εδώ ζούμε, είναι το ότι σκέφτονται πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο οδηγεί και σε ανακύκλωση αποφάσεων, επιλογών, σχεδίων. Δηλαδή κλωθογυρίζουμε το ίδιο πράγμα. Βγείτε λίγο από αυτό το πλαίσιο που έχετε εγκλωβιστεί εσείς οι πολιτικοί και ψάξτε να βρείτε μόνο έτσι λύσεις εκτός, out of the box που λένε και οι Άγγλοι. Να βγείτε από αυτό το πλαίσιο για να μπας και μπορέσουμε και πάμε λίγο μπροστά τη ζωή μας. Εάν δεν αποδίδει κάτι, ψάχνουμε να βρούμε αυτό που θα αποδώσει σε όλους τους τομείς. Δεν θέλουμε τον πολιτικό της δεκαετίας του 50, το ρουσφέτη τηλέφωνο, έχουμε πίτα, θα έρθετε, έχουμε τα εγγένεια του πολιτικού γραφείου, θα έρθετε, έχουμε αυτό, έχουμε εκείνο, θα έρθετε. Αυτά, παιδιά, είναι πρακτικές του 50. Αν θέλουμε πραγματικά να δώσουμε στον κόσμο και να τον πείσουμε ότι δεν είμαστε αυτό που, για τους πολιτικούς μιλάω, ότι δεν είστε εγκλωβισμένοι στις αντιλήψεις του παρελθόντος, τις πελατειακές, κάντε πράγματα τα οποία θα κάνουν πραγματικά, θα κάνουν καλό στην κοινωνία και θα έχουν και το ανάλογο γκέλ.
στην κοινωνία. Για να επιβραβευτείτε από την κοινωνία, από τους πολίτες, εκεί που επιθυμείτε, εκεί που υπάρχει κάλπη. Αυτό είναι ο αδιάψευστος μάρτης τελικά της επιτυχίας, δυστυχώς ή ευτυχώς. Μέσα από την κάλπη δικαιώνεσαι ή δεν δικαιώνεσαι ως πολιτικός. Βέβαια, πρέπει να πω ότι πολλές φορές έχουν δικαιωθεί άνθρωποι οι οποίοι δεν έπραξαν, δεν παρήγαγαν πολιτική, απλά παρήγαγαν ρουσφέτη. Αυτό είναι δική μας τώρα, των υπολείπων, των ψηφοφόρων. Είναι δική μας ευθύνη να μην δικαιώνουμε τους ρουσφετολόγους, αλλά να δικαιώνουμε αυτούς οι οποίοι όντως θα φροντίσουν για την κοινωνία και το κοινό καλό με έναν τρόπο. Και να μην περιχαρακωνόμαστε μόνο στα μικρά δικά μας προσωπικά ατομικά. Τι λέω τώρα, αυτά είναι ουτοπικά πράγματα, Είναι αρκετά ουτοπικά, Χριστίνα, Εντάξει. Εντάξει, δεν μιλάω για την ιδανική κοινωνία, αλλά πρέπει να κάνουμε βήματα. Εντάξει, δεν λέω άλματα, βρε παιδιά, βήματα, μικρά βήματα. Και αυτή η διαλεκτική σχέση του πολιτικού με τον ψηφοφόρο θα πρέπει από τον ψηφοφόρο να σταλούν τα κατάλληλα σήματα ώστε να τα λάβει και ο πολιτικός και να αλλάξει ρότα. Νομίζω δηλαδή, τώρα μπορώ να κάνω και λάθος, δεν κατάχω και την απόλυτη αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μηνύματα. Δεν έχουμε καθόλου διαβάσει μηνύματα σήμερα. Καλημέρα να πω στην καλή μου φίλη την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου Αλεξάνδρα μου. Πάντα έτσι παρούσα εδώ μαζί μας στην παρέα. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός. Τι να το κάνω, λέει, που μας δείχνουν φρεγάτες, αεροπλάνα και άλλα αμυντικά συστήματα όταν όποιος γουστάρει μπαίνει στην Ελλάδα. Στην Κρήτη φτάνουν χιλιάδες λαθρομετανάστες κάθε μέρα και κανείς δεν κάνει τίποτα. Θα ασχοληθεί επιτέλους κάποιος. Καλημέρα συνταξιδιώτες. Πρόσεξε, Παναγιώτη μου, τώρα εδώ υπάρχει και κάτι, πώς το λένε οι Άγγλοι, tricky, έτσι, πονηρούλικο. Δηλαδή, τι εννοώ? Όταν δεν υπάρχουν χέρια να κάνουν εργασίες, να είναι στον τουρισμό, να είναι. Τι γίνεται, ψάχνουμε να βρούμε εργαζόμενους. Πολλές φορές αυτοί οι εργαζόμενοι μπορούν να μπουν και από το παράθυρο ή από την πίσω πόρτα που λέμε. Το κακό είναι ότι όταν θα τελειώσει η σεζόν, αυτοί οι οποίοι έχουν μπει από την πίσω πόρτα θα προωθηθούν στο μεγάλο, στο Μητροπολιτικό Κέντρο, εδώ που δεν χωράνε άλλοι. Εδώ θα έρθουν. Αλλά να ξέρετε ότι η αλήθεια είναι πως βολεύει αρκετούς η κατάσταση του να έρχονται κάποιοι, γιατί βρίσκουν και εργατικά χέρια φτηνά. Γεια σου Τάσο μου, καλημέρα. Φαντάσου να είχαν, λέει, τι θα γινόταν. Δεν θυμάμαι τώρα για ποιο θέμα αναφέρεσαι. Καλημέρα στη Βίκη την Κολόκα, τη διονομικό μας. Να σε καλά Βίκη μου, καλό πρωινό και σε σένα, σε ευχαριστώ. Ο Κωστής λέει καλημέρα από Κωνσταντζά. Εγώ άμα πάω σούπερ μάρκετ αρχίζω και παραμιλώ με ευγενικό τρόπο και κατεβάζει κάτι εξαπτέρυγα εδώ. Αλήτες και τα λοιπά, κλέφτες. Με κοιτούν, λέει, μερικοί. Με κοιτάζουν απορριμμένοι, λέει, θα νομίζουν ότι από κάπου ξέφυγα. Ο Νίκος ο Γρατσίας λέει, η τελευταία μέρα που λέμε το Χριστός Ανέστη είναι της αναλήψεως. Σωστός, έχεις δίκιο. Έκανα σύγχυση άσχημη, αγαπητέ Νίκο, έχεις απόλυτο δίκιο. 10 μέρες πριν έτσι σταμάτησε το Χριστός Ανέστη. Σωστός. Καλημέρα Θανάση. Ο Έλλης: στην Αθήνα η συντριπτική πλειοψηφία των οδηγών μοτοσικλέτας φοράνε κράνος από ό,τι βλέπω. Έχεις απόλυτο δίκιο, Έλλης. Πρόσεξε τι γίνεται τώρα. Τα τελευταία χρόνια θέλεις τα πρόστιμα. Θέλεις ότι το αρχίσουμε και το σκεφτόμαστε καλύτερα. Όντως οι μοτοσικλετιστές έχουν αρχίσει και φοράνε κράνη. Παλαιότερα, πριν ξεκινήσει και γίνει το πλαίσιο πιο ασφιχτικό, η αλήθεια είναι ότι δεν φορούσαμε κράνος. Η πλειονότητα των μοτοσικλετιστών δεν φορούσε κράνος. Τώρα αυτό έχει αλλάξει. Και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, πολύ καλό στοιχείο, και αντικατοπτρίζεται και ως ένα βαθμό και στη μείωση των θανατηφόρων τροχιών και των τροχιών γενικότερα, των τραυματισμών γενικότερα με μοτοσικλέτα. Αλλά οι Έλληνες, λέει, μοτοσικλετιστές μονίμως βιάζονται. Τι να πούμε εμείς τα τετράτροχα. Πρόσεξε, Έλλης μου, τι γίνεται. Όταν κάποιος παίρνει μια μηχανή, μια μοτοσικλέτα, την παίρνει γιατί, για να μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα, να πάει στη δουλειά πιο γρήγορα, να χάσει λιγότερο χρόνο. Εάν αποστερηθεί
το πλεονέκτημα της ταχύτερης μετάβασης στη δουλειά του ή της ταχύτερης οδήγησης μέσα από, έτσι, από αυτό το χάος που υπάρχει το καθημερινό, τι θα κάνει? Θα πάει και εκείνο σε τετράτροχο. Αν όλοι οι μοτοσυκλετιστές τώρα ή οι μισοί, σου λέω εγώ, πάρουν ή ξαναμπούν στο αυτοκίνητο, έχεις καταλάβει τι έχει να γίνει? Πανικός θα γίνει. Δεν θα κινείται τίποτα. Λοιπόν, εμείς, και γιατί το κάνει αυτό ο μοτοσυκλετιστής? Κάνει κάποιες συμβάσεις. Κινδυνεύει περισσότερο. Είναι εκτεθειμένος στα στοιχεία της φύσης. Βροχή, κρύο. Ο άλλος είναι στα μαξάκι του, βάζει το air condition, μάγει 40 βαθμούς έξω, μέσα είναι, πίνει το καφεδάκι του, χαλαρά όλα. Ο μοτοσυκλετιστής όμως είναι πάνω στη μοτοσυκλέτα, φοράει την κρανούκλα, φοράει τον υπόλοιπο εξοπλισμό και έξω έχει 38 βαθμούς. Άρα, αλλά το επιλέγει γιατί? Για να μετακινηθεί πιο γρήγορα. Εάν του αποστερηθεί αυτό, τελειώσαμε. Μετά θα πάρει κι άλλο το αυτοκίνητο και απειρήμηχθεί το. Δεν θα κινείται τίποτα εδώ πέρα. Θα γίνουμε όλοι πλατεία, απέραντο πάρκινγκ. Άρα, με λίγα λόγια, βεβαίως και θα πρέπει να είναι προσεκτικός και θα πρέπει να τηρεί και τον κώδικα. Εγώ δεν είπα τώρα να περνάς μέσα από τα αυτοκίνητα με 120 χιλιόμετρα, έτσι. Να περνάς όταν επιτρέπεται και η διήθηση πλέον, να περνάς με μια λογική. Ένας μεγάλος τρόμος που έχω με τη διήθηση είναι το γεγονός ότι μπορεί ξαφνικά να κάνει ο άλλος αριστερά, να φύγει από, ξέρω, από την κεντρική λωρίδα ή τη δεξιά ή την αριστερή λωρίδα, να αλλάξει λωρίδα κυκλοφορίας χωρίς να βάλει φλάς, να βγάλει φλάς, εντελώς ξαφνικά, και να έρχομαι εγώ τώρα ανάμεσα στα αυτοκίνητα και ξαφνικά να δω τον τύπο να... Δηλαδή είναι ο εφιάλτης αυτός. Έτσι. Εδώ θέλει λίγο προσοχή, γι' αυτό δεν πάμε και με πολλά χιλιόμετρα. 30 λέει χιλιόμετρα είναι το maximum. Το ξεπερνάμε πολλές φορές, πρέπει να το πω αυτό. Εγώ θα είμαι τίμιος. Τίμιος αυτά που λέω. Το ξεπερνάμε μοτοσυκλετιστές. Κακός. Από εκεί και πέρα όμως είναι δύσκολο να κινείσαι με το μοτοσυκλέτα στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που κάνουν παρανομίες με τις μοτοσυκλέτες, πάνε ανάποδα. Τα παλικάρια αυτά που κάνουν διανομές, πολλά από αυτά τα παιδιά διακινδυνεύουν τη ζωή τους κάνοντας ταρζανιές στον δρόμο, πηγαίνοντας ανάποδα, παραβιάζοντας φανάρια, και όχι μόνο αυτοί βέβαια. Είναι λάθος. Είναι λάθος τεράστιο. Από την άλλη, σας είπα, αυτό που χρειάζεται ο μοτοσυκλετιστής είναι να πηγαίνει πιο γρήγορα στη δουλειά του, και γι' αυτό παίρνει τη μηχανή κυρίως. Γιατί υπάρχουν και υπόλοιποι που είμαστε εραστές των δύο τροχών, έχουμε ανδρωθεί έτσι. Όπως και να έχει το πράγμα, θέλει προσοχή. Επίσης, κάτι άλλο. Στη Βουλγαρία, ξέρεις ότι μπαίνεις με το δίτροχο, μιλούσαμε με τον Θοδόση τον Ντάλα, ο οποίος είναι ένα από τα παλικάρια των Greek Adventure Riders, τον αρχηγός των Greek Adventure Riders, ο οποίος προτείνει για εκδρομές και τα λοιπά, και συζητούσαμε κάποια στιγμή και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, στη Βουλγαρία δεν έχει ιδιώδια για τα μηχανάκια, δεν πληρώνουν, μόνο τα αυτοκίνητα πληρώνουν, τα μηχανάκια δεν πληρώνουν φράγκο. Και μου λέει, γιατί είναι να πληρώσει, μου λέει κιόλας, αφού ουσιαστικά η φθορά που κάνουν στο δόστρωμα είναι ελάχιστη. Οπότε δεν υπάρχει λόγος, λέει, να πληρώνουν. Ναι, αλλά με αυτά, όπως σας είπα, με το γεγονός ότι έχουμε πολύ ακριβού εξοπλισμό ασφάλειας στην Ελλάδα, με το θέμα αυτό των ιδιωδίων, με το θέμα με τι ασχολούνται οι μοτοσυκλετιστικές οργανώσεις, ρε παιδιά? Με τι ασχολείστε, ρε παιδιά? Αλήθεια τώρα, με τι ασχολείστε? Με τις εκδρομές και το αν θα πάρουμε έκπτωση για να πάμε να αγοράσουμε αξεσουάρ? Εντάξει τώρα, κάπου. Τι να πω. Στην επαρχία, λέει ο Έλλης, συνήθως βλέπεις νεαρούς με παπάκια να τρέχουν σαν τρελή χωρίς κράνος και μέτρα προστασίας. Παλαιότερα τουλάχιστον, λέει ο Έλλης. Ισχύει και αυτό. Οι συνθήκες Δουβλίνο 1 και Δουβλίνο 2 ισχύουν ακόμα. Μη γεμίσει η χώρα με μετανάστες που δεν θέλουν οι βόρειες χώρες. Με εκτίμηση, ισχύουν. Ο Στέλιος ο Λαγκάδης, γεια σου ρε Στέλιο. Καλημέρα, λέει, τηλέμαχε και μάγια της μουσικής τέχνης. Αυτή την Κυριακή είναι 50η και χρόνια πολλά. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε κανόνες κυκλοφορίας και ειδικά αυτούς με τις μηχανές που παραβιάζουν stop, και όχι μόνο αυτούς που τους οδηγούν με τα ηλεκτρικά πατίνια που οδηγούν με ακουστικά στα αυτιά. Έλεος, τι χρωστάμε, καλή πτήση. Δεν έχουμε επιλογές. Σε δρόμους των βορείων προαστίων έχουν βάλει αυτά που μετρούν την ταχύτητα. Λύνει το πρόβλημα? Δεν νομίζω ότι λύνεται το πρόβλημα. Δηλαδή και να τη μετράει την ταχύτητα. Εν τω μεταξύ, κάποια πράγματα είναι και
αν θέλεις τόσο ανεδαφικό να βάζεις ένα όριο ταχύτητα σε ένα δρόμο ο οποίος είναι, έχει μια καλή ροή κυκλοφορίας, δεν έχει ζητήματα, και να πρέπει ας πούμε να πηγαίνεις με 30 ενώ ο δρόμος είναι ανοιχτός, ρε παιδί μου, και τον παραβιάζουν, το παραβιάζουν όλοι το όριο. Δηλαδή τα όρια ταχύτητας πρέπει να είναι και ρεαλιστικά, γιατί σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύεις, τουλάχιστον σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, να θεωρηθεί ότι βάζεις χαμηλό όριο για να αποτελέσεις την παγίδα η οποία θα προσελκύσει την κλίση και την παράβαση της ταχύτητας για να γεμίσει το ταμείο. Δηλαδή, επίσης προσωπικά θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ταμπέλες σιδερένιες ταχύτητας, οριών ταχύτητας. Θα έπρεπε να είναι όλες ηλεκτρονικές και θα έπρεπε να προσαρμόζονται οι ηλεκτρονικές ταμπέλες ταχύτητας ανάλογα τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες γενικότερα. Πώς είναι στην Αττική Οδό, ας πούμε, πώς είναι στη Νέα Οδό σε πολλά σημεία. Θα έπρεπε να είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Στους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους είναι λιγότερες πλέον οι ταμπέλες μεταλλικές. Πρέπει να παντού για μένα να γίνουν ηλεκτρονικές και να προσαρμόζονται τα όρια ταχύτητας. Να μην είναι σταθερά. Δηλαδή, άμα ρίχνει χαλάζει στην Εθνική Οδό και έχει όριο 130, θα συνεχίσει να πηγαίνει με 130. Πρέπει να μειωθεί το όριο. Δεν πρέπει να προφυλάξει τον άλλον. Δηλαδή, κάποια τέτοια πράγματα. Εντάξει, δεν είμαι ηδήμων της αυτοκίνησης και γενικά, αλλά εντάξει. Και σωστός ο Γιώργος λέει: καλημέρα, τηλέμαχε. Περί μοτοσυκλετών πέραν του κράνους, εδώ στα παραθαλάσσια είναι συχνό φαινόμενο να κυκλοφορούν μοτοσυκλετιστές με κοντοπαντέλωνα, με μαγιό, με παντόφλες ή μη γίνει. Πόσο δίκιο έχεις, ρε Γιώργο, έτσι είναι. Σοβαρός ο κίνδυνος είναι και αυτός, βεβαίως. Μπορεί να μοιάζει ότι δεν είναι μεγάλος, κάνεις λάθος, είναι πολύ μεγάλος. Εξακολουθεί να είναι σοβαρός κίνδυνος, απλώς δεν πάει το μυαλό μας. Καλή συνέχεια. Βεβαίως, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είναι δυνατόν να φοράς κράνος και από κάτω να είσαι με το μαγιό ή να, και το χειρότερο, να μην φοράς παπούτσια και να φοράς δίχαλο, παντόφλες. Δηλαδή πρέπει να. Αυτά είναι, παιδιά, αστεία πράγματα και επικίνδυνα. Τραγικά, τραγελαφικά θα τα έλεγα. Λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνω ότι όταν θα πας για μπάνιο με τη μοτοσυκλέτα σου, θα φορέσεις το κράνος σου και θα θέλεις να είσαι λίγο πιο ελεύθερος. Εντάξει, μη φορέσεις κοντοπαντελόνι, φορά μια φόρμα, ρε παιδί μου, που δεν κάνει. Δηλαδή πρέπει να φοράς τουλάχιστον τζιν στη μηχανή πάνω, τουλάχιστον. Αλλά φορά μια φόρμα κάτι, μην μπαίνεις με το κοντοπαντελονάκι. Δηλαδή είναι και το άλλο, δεν είναι μόνο αν θα χτυπήσεις, Χριστίνα. Μπορεί να σε πετύχει μια σφίγγα, μια μέλισσα, ρε παιδί μου, ένα έντομο, ένα πετραδάκι να σε χτυπήσει. Προσωπικά δηλαδή είμαι στην Ολυμπία Οδό και τα φοράω όλα. Δηλαδή φοράω μπότες, παντελόνι ειδικό, ενισχυμένο, μπουφάν, κράνος. Δεν φοράω μόνο τι, φουλάρι να προστατεύσω το λαιμό. Πού πήγε η μέλισσα και πέρασε? Στο φουλάρι, εκεί που δεν το φόραγα. Δηλαδή σαν και σαν να με πέτυχε σφαίρα, τόσο πόνο είχε. Και πρόσεξε το, αυτό δεν ήταν ταξίδι, ήταν εφιάλτης. Συνεχίζω και καμιά 23 χιλιόμετρα παρακάτω, από που ήρθε αυτή η πέτρα δεν ξέρω, σκάει μια πέτρα από φορτηγό ήτανε, στο πόδι, ευτυχώς που έσκασε πάνω στην πότα. Γιατί αν δεν έσκαγε στην πότα, δεν ξέρω, θα είχα τουλάχιστον κανένα καρούμπαλο στο πόδι. Μιλάμε για τέτοια πράγματα δηλαδή. Είσαι εκτεθειμένος με τη μηχανή. Κακά τα ψέματα, παιδιά. Βοηθήστε τους μοτοσυκλετιστές, τους συνετούς μοτοσυκλετιστές. Εσείς που κάνετε τσαλίμια και ταρζανιές στον δρόμο, να προσέχετε, να μην το κάνετε και να σέβεστε του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είτε είστε είτε δεν είστε μοτοσυκλετιστές ή οδηγοί οχημάτων. Έχεις δίκιο. Με πιάσε πολυλογία, Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις ευχές σας, τις παρατηρήσεις σας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα τον Τάσιο. Γεια σου, Λεωνίδα. Πάντα μου στέλνεις πολύ πολύ όμορφες εικόνες με αεροπλάνα. Καλημέρα, καλημέρα. Στο Γιώργο το Ρασούλη. Ευλογημένη Κυριακή, λέει, και μας στέλνει εικόνα τώρα από το Ρέθινο είναι αυτή, από το ξενοδοχείο που εργάζεται ο Γιώργος. Πολύ ωραίες εικόνες, Γιώργο μου. Μπράβο. Πολύ ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Στην Παναγιώτα. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτα. Να είσαι καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Και σε σένα εύχομαι τα καλύτερα. Πολύ χαίρομαι έτσι για αυτά που μου γράφεις. Γεια σου, Παντελή μου. Γεια σου, Στέλλα. Ο Σωτήρης μου λέει για τον έμπολα. Λέει, μήπως λέει υπάρχει καντεμιά και έρθει έμπολα από εδώ. Δεν ξέρω αυτά τα στερεότυπα που λες εδώ, τα περίεργα. Γιατί. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ανησυχία για τον έμπολα. Βέβαια, ξεκινήσει αυτή η ιστορία στο Κονγκό και το φοβερό είναι ότι οπίστηκε, λέει, κρούσμα, ύποπτο κρούσμα στη Βραζιλία. Αυτό δεν είναι καλό. Στο Σάο Πάολο. Ο ασθενής νοσηλεύεται σε απομόνωση και πρέπει να σας πω ότι ο Γενικός Διευθύντης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι μετεβεί στο Κονγκό για να κάνει αυτοψία, λέει. Εντάξει, τώρα παιδιά, δεν υπάρχουν ούτε εμβόλια για το θέμα του έμπολα, ούτε φάρμακα. Επίσης, το καλό είναι ότι αυτός δεν μεταφέρεται έτσι όπως εύκολα μεταφέρονται κορονοϊοί και τα λοιπά. Δεν διαδίδεται έτσι εύκολα. Οπότε, εντάξει. Αφήστε τώρα τα εφιαλτικά σενάρια πρωί-πρωί. Αφήστε τα εφιαλτικά σενάρια. Ένα θέμα που θα θίξουμε σήμερα έχει να κάνει με τις πυρκαγιές, έχει να κάνει με τις φωτιές, οι οποίες προκαλούνται από αμέλεια συνήθως και όχι μόνο. Στην Αίγινα είχαμε μια 62χρονη, η οποία έβαλε φωτιά σε ξεροχορτά, ίσως. Το θέμα είναι ότι και πέρυσι είχε βάλει φωτιά και είχε αρπάξει πάλι περιοχή. Δεύτερη φορά εφέτος, τη συνέλαβαν αυτή τη φορά την αστυνομία για τη φωτιά στο Μεσαγρό. Είναι πιο ορεινό μέρος της Αίγινας ο Μεσαγρός. Έγινε άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Δεν είχε και πολύ αέρα και έτσι δεν ξέφυγαν τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Τέθηκε υπό έλεγχο γρήγορα. Την έκαναν όμως πακέτο την κυρία την 62χρονη και την έστειλαν στον εισαγγελέα του Πειραιά. Σχηματιστική δικογραφία. Συνελήφθη. Και έχει κινηθεί και η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Το ύψος του προστίμου ανέρχεται σε 7.129 ευρώ, γιατί όπως σας είπα είναι υπότροπη για ανάλογο συμβάν κατά το προηγούμενο έτος. Αυτό που λέει δάσκαλοι που δάσκαλοι δεν είναι κράτης, μάλλον μυαλό δεν βάλαμε, έτσι. Πρέπει να σας πω ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες είχαμε συνολικά 365 διοικητικά πρόστιμα επιβλήθηκαν, πρόστιμα συνολικού ύψους 320.795 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 60 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Μια άλλη υπόθεση έχει να κάνει με πραγματικό πανικό, με χαλκό, παιδιά, ο οποίος η αστυνομία και το λεγόμενο FBI της αστυνομίας κατόρθωσαν να συλλάβουν 25 άτομα και άλλους 4 ταυτοποίησαν που εμπλέκονται στην υπόθεση κλοπής 561 μετασχηματιστών του ΔΔΕ. Κλέβανε τους μετασχηματιστές για το χαλκό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η συνολική ζημιά που υπέστη ο ΔΔΕ εκτιμάται άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ ζημιά. Ενώ αυτοί πούλησαν το χαλκό και έβγαλαν κοντά 900.000 ευρώ, κοντά 1 εκατομμύριο, έτσι, αυτά τα 24 άτομα. Ευτυχώς τους συνέλαβαν οι άνθρωποι του FBI και της αστυνομίας. Ήρθε η ώρα να κάνουμε διάλειμμα για να ακούσουμε ότι είναι 8, το μαρτύρησα και επανερχόμαστε.

0: Το αντίδοτο, κυρίες και κύριοι, σε όλο αυτό το μαύρο, το γκρίζο, το άραχλο που ζούμε προς το Ιμπικούκα, το έβαλε σκοπό να αυτοκτονήσει η ανθρωπότητα με τους πολέμους και όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, με όλα αυτά τα δύσκολα. Είναι όντως οι ξένιαστες ημέρες των διακοπών μας, σε αυτά που λέμε οάσεις του Αιγαίου, στα έτσι σμαραγδένια νερά του Ιωνίου. Είναι αυτό το όνειρο των διακοπών που θα μας βγάλει από την καθημερινότητα τη δύσκολη και θα μας ταξιδέψει. Τώρα κακά τα ψέματα. Όσο κι αν κάποιοι ασκούν κριτική, κάποιες φορές είναι και δίκαιοι, όσο κι αν κάποιοι λένε «Α, έχει γίνει βιομηχανικό προϊόν, ο τουρισμός στην Μύκονο και όλα αυτά», η Μύκονος παραμένει ένα διαμάντι πραγματικό, ένα από τα πιο όμορφα νησιά της χώρας μας, στο top 3 θα το κατέτασα. Και ξέρετε, ίσως και είναι μια ευκαιρία εφέτος, γιατί αυτό που συζητούσα με το Θέμη το Μπάκα χθες στο ενημερωτικό μαγκαζίνο είναι ότι έχει μια εντυπωσιακή πλέον προσφορά όσον αφορά τα ενοικιαζόμενα σπίτια που νοικιάζονται, δωμάτια που νοικιάζονται, που δεν είναι πλέον αυτό το, δηλαδή μπορείς να βρεις πλέον κανονικές τιμές στη Μύκονο. Κανονέα Χριστίνα, ναι, κανονικές τιμές, δηλαδή όπως και στα υπόλοιπα νησιά. Θα ψάξεις λίγο, θα κάνεις μια έρευνα αγοράς, και είναι μια καλή εποχή πιστεύω, και τώρα ειδικά τον Ιούνιο, το να επισκεφτείς το νησί θα το ευχαριστηθείς ιδιαίτερα, γιατί δεν είναι και τρελός ο κόσμος που υπάρχει. Τέλος πάντων, μην τα λέω εγώ, γιατί τώρα έχω τον άνθρωπο ο οποίος προείσταται του τύπου στη Μύκονο, τον καλό μου φίλο και συνάδελφο από το Explore Mykonos News, τον Γιώργο Παπαδημητρακόπουλο. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Καλημέρα τηλέμαχε, καλημέρα. Θέλω να διευκρινίσουμε κάτι και να το ξεκινήσουμε έτσι την επικοινωνία μας, ότι η Μύκονος ήταν πάντα, μπορεί να ακουστεί λίγο υπερβολικό για όλα τα βαλάντια, αρκεί κάποιος να κάνει μια πολύ καλή αναζήτηση.
0: Σωστά.
1: Σίγουρα δεν είναι από τα οικονομικότερα νησιά, από τις πιο οικονομικές επιλογές.
0: Εντάξει, για να τραβήξεις, έτσι Γιώργο μου,
1: κάποιος να επιλέξει.
0: Ναι, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι για να τραβήξει, να φέρεις ας πούμε τουρίστες επίπεδου σε ήχη και επίπεδου, ξέρω εγώ, Elon Musk, γιατί όλοι αυτοί που έχουν επισκεφτεί τη Μύκονο και θα την ξαναεπισκεφτούν, πρέπει να έχεις και ένα τουριστικό προϊόν το οποίο θα είναι over the top. Αλλά υπάρχουν πάντα και για τους μεσαίους, θα έλεγα εγώ, για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι το πολύ υψηλού βαλαντίου, υπάρχουν επιλογές και υπάρχει και τρόπος.
1: Υπάρχουν και υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα επιλογές, και να μην ξεχνάμε

0: ότι όταν κάποιος θέλει παροχές, θα πρέπει να τις πληρώσει. Και παροχές εννοώ εξειδικευμένες.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό συμβαίνει δεκαετίες τώρα στην Μύκονο και θα συμβαίνει. Uh-huh. Εν όψη τώρα και του Αγίου Πνεύματος, νομίζω ότι θα ήθελα να διευκρινίσουμε πάλι ότι γίνεται ένας ακόμα χαμός φέτος το καλοκαίρι στο νησί. Uh-huh. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει δείξει μια πολύ αυξημένη τουριστική κίνηση.
1: Καλύτερα από πέρσι. Καλύτερα από πέρσι.
0: Νομίζω ότι αγγίζουμε όχι απλά περσινά επίπεδα, είναι αρκετά καλύτερα από πέρυσι. Δηλαδή τα δείγματα, η επικοινωνία που έχω από τους ανθρώπους που δουλεύουν σε ξενοδοχεία, mm-hmm. από τους τουριστικούς πράκτορες και φυσικά και από την επισκεψιμότητα που έχουμε στο νησί από την κρουαζιέρα, mm. όλα δείχνουν καλύτερα από την περσινή χρονιά.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκίνησε λίγο, θέλω να πούμε και να ξέρει και ο κόσμος ότι εμείς εδώ στην Μύκονο ουσιαστικά ο τουρισμός ξεκινάει αρχές Απριλίου, για να μην πω τέλη Μαρτίου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μεν καλοκαίρι. Mm-hmm. Παρόλα αυτά έχουμε πάρα πολύ κόσμο και από την κρουαζιέρα που επισκέπτεται το νησί μας, αλλά και από κάποιους ανθρώπους από την Αθήνα που έρχονται, ξέρετε, με τις απευθείας πτήσεις από την Αθήνα όμως, uh-huh. και έρχονται στην Μύκονο. Ενώ ξεκίνησε ήρεμα η σεζόν και η αλήθεια είναι ότι υπήρξε έτσι ένα άγχος να δούμε τι θα συμβεί φέτος στο νησί. Παρόλα αυτά, ο Μάιος αποδεικνύεται ότι κλείνει σήμερα με ένα θετικό πρόσημο για το νησί μας. Αν δείτε εικόνες που υπάρχουν και στο δικό μου ενημερωτικό site, θα δείτε ότι γίνεται χαμός στους δρόμους, δηλαδή ήδη έχει ξεκινήσει αυξημένη τουριστική κίνηση και προφανώς το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που διανύουμε τώρα είναι, το επιλέγουν αλλά και Έλληνες και από το εξωτερικό οι τουρίστες, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο.
1: Εν τω μεταξύ, Γιώργο μου, έχετε και διάσημους που έρχονται στο νησί μόνιμα και το διαφημίζουν. Έχουμε και γυρίσματα για το. Ποια ψηλά,
0: Έμιλι
1: Πάρις. Ναι, σωστά.
0: Ναι, ολοκληρώθηκαν. Uh-huh. Ήταν δύο εβδομάδες εδώ, λίγο περισσότερο από 15 ημέρες. Και αυτό που πρέπει να διευκρινίσουμε πάλι για αυτό το σειριάλ, για αυτή τη σειρά του Netflix, uh-huh. είναι ότι του χρόνου, γιατί αυτή γυρίστηκε ουσιαστικά η τελευταία σειρά, όλα τα επεισόδια τέλος πάντων της έκτης season, mm-hmm. γυρίστηκαν τώρα στην Μύκονο. Αυτό θα επεκταθεί από τον Οκτώβρη-Νοέμβρη στο Netflix. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη διαφήμιση. Είναι μια σπουδαία σειρά στο εξωτερικό. Εκατομμύρια άνθρωποι το παρακολουθούν. Οπότε νομίζω ότι η Μύκονος εισέρχεται πάλι στα μεγάλα σαλόνια τύπου Hollywood, mm-hmm. οπότε αυτό είναι ένα τεράστιο διαφημιστικό πακέτο που λαμβάνουμε.
1: Yeah.
0: Και φυσικά λίγες ημέρες πριν αποχώρησε και η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Yeah, κύριε Γκλιφόιλ.
0: Mm-hmm. Μπράβο, η Κίμπερλι, η οποία ήταν στο νησί μας για πάρα πολλές μέρες, σχεδόν μια εβδομάδα νομίζω αν δεν κάνω λάθος τηλέμαχε, έκανε πάρα πολλές συναντήσεις και με επιχειρηματίες του νησιού, αλλά και με τον ίδιο τον δήμαρχο, τον Χρήστο τον Βερόνη, που τον αποκάλεσε και φίλο της, mm-hmm. και ότι όσο μπορεί θα βοηθήσει το νησί. Έκανε έτσι πολύ αισθητή την παρουσία της. Κυκλοφορούσε φυσικά κάτω από δρακόντια μέτρα.
1: Ναι, λογικό είναι.
0: Οπότε νομίζω ότι το νησί και φέτος, εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, αλλά και εν όψη της καλοκαιρινής περίοδου, γιατί και 1η Ιουνίου, αύριο είναι 1η Ιουνίου, ξεκινάει ουσιαστικά το καλοκαίρι.
1: Σωστά. Γιώργο μου, να σε ρωτήσω, ποια είναι η καλύτερη εποχή για να επισκεφτούμε τη Μύκονο, καλοκαιρινή βέβαια εποχή λέω, χωρίς έτσι, βρίσκοντας καλύτερες τιμές, όχι τον πάρα πολύ κόσμο, είναι αυτοί που μπορούν έτσι να κάνουν ένα τρίμερο, τετραήμερο, ας πούμε στον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο. Πότε είναι?
0: Νομίζω ότι οι ιδανικές επιλογές για έναν απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό όπως είναι η Μύκονος που τον επιλέγουν παγκόσμια, ναι. είναι ο μήνας Ιούνιος και ο μήνας Σεπτέμβριος.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτοί οι δύο μήνες είναι όλα τα καταστήματα ανοιχτά, ο καιρός είναι υπέροχος και δεν έχουμε ακόμα, να μου επιτρέψει να το χαρακτηρίσω, την τρέλα του Ιουλίου και του Αυγούστου,
1: λογικό.
0: Mm-hmm. Που είναι το πικ της σεζόν. Οπότε ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβρης είναι ιδανικοί μήνες αν θέλει κάποιος να δει πραγματικά τη Μύκονο, αλλά και να παρτάρει.
1: Σωστά. Γιώργο Παπαδημητρακόπουλε, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο τουρισμός στο νησί στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό, ο ψηλός τουρισμός, στους Άραβες που έχουν πολλά ψηλά εισόδημα και γενικά είναι στο διεθνές jet set, περιλαμβάνονται όλοι αυτοί. Έχουμε και το δεδομένο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Βλέπεις να το, δηλαδή έχεις προμηνύματα ότι θα το επιλέξουν το νησί εφέτος ή θα πάνε κάπου αλλού?
0: Θα σου μεταφέρω δύο εικόνες. Η μία εικόνα είναι από τα επίσημα τουριστικά γραφεία που συνεργαζόμαστε εδώ στο νησί, που υπάρχει μια διστακτικότητα στο να κλείσουν τα ταξίδια τους από αυτές τις χώρες προς την, όχι μόνο προς την Μύκονο, προς παντού, για να το πούμε πάρα πολύ απλά. Παρόλα αυτά έχουν μια ανωτελεία τα τουριστικά γραφεία, γιατί πιστεύουν τουλάχιστον 80% ότι θα υπάρξουν κρατήσεις τύπου last minute για αυτές τις χώρες. Σωστή. Οι οποίοι μας επιλέγουν όχι τον Μάιο, μας επιλέγουν από τις 15 Ιουνίου και μετά, 20 Ιουνίου και μετά.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε το last minute είναι ακόμα πολύ δυνατό ως επιχείρημα. Και το δεύτερο είναι ότι βλέπουμε Άραβες στο νησί. Ήδη υπάρχουν και οι πτήσεις, αλλά υπάρχουν και οι επισκέπτες που βλέπουμε και μας μιλάνε ότι είναι από το σημείο. Δεν φοβούνται πιο πολύ να μείνουν στη χώρα τους παρά το να έρθουν στην Ελλάδα.
1: Λογικό.
0: Αυτό είναι ένα μήνυμα που περνάμε και ως χώρα, ότι η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα, οπότε έρχονται. Το να έρθουν είναι το εύκολο. Δεν ξέρω κατά πόσο δύσκολο είναι το να επιστρέψουν εκεί με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει το last minute για αυτές τις χώρες, αυτό λένε τα τουριστικά γραφεία. Η επισκεψιμότητα από αυτές τις χώρες είναι μετά τις 15-20 Ιουνίου. Η μεγάλη πλειοψηφία των επισκεπτών εννοώ. Οπότε νομίζω ότι και φέτος θα πάνε όλα καλά. Ήδη ακούμε και κάποιες εξαγγελίες του Τραμπ. Οπότε νομίζω, αν όλα πάνε καλά, μπορεί να εξομαλυνθεί όλο αυτό.
1: Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Η Μύκονος είναι το νησί το οποίο, πέραν του γεγονότος ότι το αγαπάμε όλοι όσοι το έχουμε επισκεφθεί από την εποχή που δεν ήταν τόσο πολύ, αν και πάντα είναι προβεβλημένη η Μύκονος, δεν ήταν τέλος πάντων τόσο υψηλού εισοδηματικών κριτηρίων το να πας. Δυστυχώς κάποτε ήταν πιο εύκολα τα πράγματα και τώρα βέβαια, όπως είπαμε Γιώργο, υπάρχει δυνατότητα να το επισκεφθείς στο νησί και να είναι σε ένα πλαίσιο με τις παροχές, ένα ισοζύγιο πολύ καλό και παροχών και επίπεδου, δηλαδή τουριστικών παροχών, αλλά και τιμών, έτσι, να είναι value for money που λέμε. Υπάρχει ακόμα και τώρα η δυνατότητα. Οργανώστε το σωστά και θα περάσετε τέλεια στη Μύκονο και θα ξανααγαπήσετε το νησί που στην εφηβεία σήμαινε και πάρα πολλά για όλους μας.
0: Κύριε Μαχέ μου, νομίζω ότι πρέπει να αγαπάμε όλα τα ελληνικά νησιά. Έτσι. Έτσι. Όλα τα ελληνικά νησιά, ζούμε σε μια πολύ όμορφη χώρα και πρέπει να καταλάβουμε και την αξία του τουρισμού όλοι μας. Είτε δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι, είτε δεν δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι. Αυτό.
1: Ναι, μου στέλνει η Μαριάννα τώρα, μου λέει Μύκονος.
0: Σας περιμένουμε.
1: Γιώργος Παπαδημητρακόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο καλός μας συνάδελφος, θα μας δίνει τα νέα πάντα, γιατί πρόκειται πραγματικά για τον άνθρωπο ο οποίος κινεί ό,τι έχει να κάνει με την ενημέρωση στο νησί της Μυκόνου. Θα τον έχουμε συχνά, ελπίζω και εύχομαι, το επόμενο διάστημα να μας δίνει την εικόνα από το νησί των ανέμων, από την αυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού θα έλεγα, από αυτό το πανέμορφο διαμάντι του Αιγαίου. Ευχαριστούμε Γιώργο μου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Yeah, moving right through the night.
1: Παραπολιτικά 90,1. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα αδέρφια μου. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλημέρα, ο Γιώργος λέει ο έμπολα ιός λέει που ακούγεται στην Αφρική εδώ και 5 δεκαετίες από το 76. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει και εικόνες σε ταινίες του Hollywood με τον έμπολα, έτσι. Μισό αιώνα λέει δεν ασχολείται κανένας να δημιουργήσει ένα εμβόλιο για να μην πεθάνουν οι πολυπαθείς Αφρικανοί. Τώρα που έμπολα άρχισε να εμφανίζεται κι αλλού, αρχίζουν να μιλούν για την ανάγκη δημιουργίας εμβολίου. Αχ, βρε Γιώργο, έτσι είναι. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα όμως? Ότι όλοι ξεκινούν είτε από την Ασία και από περιοχές οι οποίες είναι χαμηλού εισοδήματος, είτε από την Αφρική. Και μετά έρχονται στους πολιτισμένους, με πολλά εισαγωγικά, Ευρωπαίους και λοιπούς, Αμερικανούς και λοιπούς. Δυστυχώς. Σκεφτόμαστε μετά, ερχόμαστε επιμυθείς. Καλημέρα στον καλύτερο ασφαλιστή του σύμπαντος κόσμου, των πολλαπλών συμπάντων δηλαδή, τον Τάκη του Σκοπολίθα, ο οποίος είναι στο αγαπημένο του, στη γενέτειρά του και απολαμβάνει τις ημέρες εκεί, ταΐζει τις κοτούλες. Γεια σου Τάκη, καλημέρα. Καλημέρα και στη Μαριάννα, ναι βέβαια, και στην πιο ωραία φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου, αυτά είναι, τέτοια μας λες. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σωτήρη μου, αναφέρεται στο θέμα με τα τρίχοτροχα και τετράτροχα, τις τετράτροχες μηχανές, τις λεγόμενες γουρούνες. Πρόσεξε τώρα, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, θέλει ιδιαίτερη προσοχή κτλ. Υπάρχει ένα ζήτημα, έχει να κάνει και με τις τουριστικές περιοχές. Υπάρχει, καταρχάς αυτές οι λεγόμενες γουρούνες είναι πάρα πολύ δύσκολες στο χειρισμό. Και σας το λέει ένας άνθρωπος τώρα που έχει πάνω από 40 χρόνια οδηγό μηχανή, από τα 16 μου ας πούμε, οδηγό μηχανή, είναι πάρα πολύ δύσκολες στο χειρισμό. Βλέπεις τώρα, παίρνουν, έρχονται τουρίστες. Δεν έχουν ξαναοδηγήσει, όχι μηχανή, ούτε αυτοκίνητο πολύ, και παίρνουν, νοικιάζουν μηχανή. Νοικιάζουν γουρούνα. Με αποτέλεσμα κάθε τρεις και λίγο να έχουμε ένα περιστατικό και τροχαίο και να έχουν χαθεί και άνθρωποι από αυτά τα οχήματα. Εντάξει, εγώ δεν λέω να βγάλουν χρήματα. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να βγάλουν χρήματα, αλλά πρέπει να ξέρουμε και πού τις δίνουν αυτές τις γουρούνες. Αν ο άλλος δεν έχει δίπλωμα, μπορεί να πάρει γουρούνα. Ειδικά γουρούνα. Δηλαδή, μιλάμε για καρμανιόλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στο χειρισμό. Δεν στρίβει καλά. Έχει θέματα και κάποτε που ήταν και τρίτροχες. Ω, εκεί να δείτε. Φεύγανε, ανατρεπότανε με το παραμικρό. Τέλος πάντων, και να, τώρα διαβάζω, έχουμε τροχείο με γουρούνα στη Χαλκιδική. Ο τραυματίας, για τραυματίες και άνθρωπος, βρέθηκε εγκλωβισμένος μέσα σε κανάλι άρδευσης. Ανετράπη η γουρούνα, έπεσε στο κανάλι μέσα και τον πλάκωσε. Ευτυχώς που δεν πνίγηκε κιόλας, κινητοποιήθηκε γρήγορα η πυροσβεστική, πήγαν 4 πυροσβέστες από 2 οχήματα και κατάφεραν να τον ανασύρουν επιτυχώς τον τραυματία από το σημείο όπου είχε καταλήξει η γουρούνα χωρίς περαιτέρω επιλογές παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικράτουσαν στο σημείο, παιδιά. 30 χρόνων τώρα, δεν έχει κανένα παιδάκι. Πώς έχασε τον έλεγχο? Εύκολα, θα σας πω εγώ, πολύ εύκολα χάνε το έλεγχο σε τέτοια οχήματα, τα οποία είναι βαριά, δεν έχουν τα φρένα τα καλά που μπορεί να έχουν οι υπόλοιπες μηχανές. Τέλος πάντων, είναι πολύ δύσκολα στο χειρισμό. Κακά τα ψέματα, αυτό είναι. Αλλά θα πρέπει και να υπάρξουν και αστυνομικά μέτρα στα νησιά εφέτος, να μην θρηνήσουμε πάλι θύματα, γιατί καλό είναι να βγαίνουν τα χρήματα, να βγαίνουν λεφτά στις επιχειρήσεις τις τουριστικές, αλλά να υπάρχει και ένα μέτρο όσον αφορά την ασφάλεια του κόσμου, που πρέπει να είναι δεδομένη για μένα, αλλά τέλος πάντων, ένα μίνιμουμ μέτρων.

0: Θερμοκρασία σήμερα κατά τόπους θα φτάσει και τους 33 βαθμούς, Τάσο μου. Εδώ στην Αττική δεν θα έχουμε ζητήματα, ούτε στη Θεσσαλονίκη με βροχές και τα λοιπά. Θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Θα κινηθούμε σε αυτό το πλαίσιο και αύριο, δηλαδή ένα τρίμερο του Αγίου Πνεύματος για όσους είναι τυχεροί τέλος πάντων και έχουν δυνατότητα να παρτάρουν, να βολτάρουν, να εκδράμουν. Η θερμοκρασία εδώ στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη 30 βαθμοί. Έτσι. Ίσως κάποιοι όμβροι το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, εδώ στην Αθήνα είναι εντελώς έθριος ο καιρός, σε ολόκληρη την πάροδο της ημέρας και εδώ 30 βαθμούς θερμοκρασία. Τώρα, τι σημαίνει το ότι έχουμε καλές θερμοκρασίες? Έχουν προηγηθεί βροχές πάντως το προηγούμενο διάστημα και ο καλός καιρός τι ευνοεί? Τη βλάστηση. Αρχίζουν λοιπόν και βγαίνουν τα χόρτα, αγριόχορτα. Αυτά τα αγριόχορτα όσο περνούν οι μέρες θα ξεραίνονται. Θα είναι το καλύτερη τροφή για την πυρκαγιά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος. Ήδη έχουμε και τα ζητήματα και τα θέματα. Σας έλεγα νωρίτερα για τη γυναίκα στο Μεσαγρό που και πέρυσι, υπότροπος δηλαδή, είχε βάλει φωτιά σε ξερόχορτα και έχει πάρει πυρκαγιά, έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στο σημείο. Και φέτος είχαμε το ίδιο, έφαγε πρόστιμο 7.500 ευρώ. Αλλά το θέμα δεν είναι το πρόστιμο, το θέμα είναι να εξασφαλιστούν συνθήκες που δεν θα δημιουργήσουν ζητήματα να ξεσπάσουν πυρκαγιές έτσι, έτσι απλά, από αμέλεια. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίγκα, πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, που είναι μαζί μας αυτό το πρωινό. Τι κάνετε? Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Ελπίζουμε αυτά τα γεγονότα που προαναφέρατε, που όπως είπατε πολύ σωστά, έχει και τη μορφή της υποτροπίασης. Πολλοί συνάνθρωποι μας βλέπουμε ότι και τα προηγούμενα χρόνια έχουν βάλει πυρκαγιές, έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα, αλλά βλέπω ότι μυαλό ακριβώς δεν βάζουμε και είναι θέμα συνείδησης, είναι θέμα, το πυροσβεστικό σώμα δεν είναι εισπρακτικός μηχανισμός, όμως πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι από πράξεις και ενέργειές μας μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο όχι μόνο περιουσίες όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και ανθρώπινες ζωές.
0: Ναι, έτσι είναι κύριε Τσίγκα, όπως το αναφέρετε. Πάντως εσείς είστε ήδη, έχετε ξεκινήσει ήδη την σκληρή δουλειά. Ελπίζω να, εμείς αυτό που ευχόμαστε, ξέρετε ποιο είναι, να μην έχετε καθόλου δουλειά. Αυτό είναι η ευχή μας. Και το σίγουρο είναι ότι αυτό που έρχεται, για αυτό που έρχεται πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Ούτως ή άλλως θα έχουμε κάποιες πυρκαγιές σίγουρα, ευελπιστούμε ότι δεν θα είναι πολλές. Δεν ξέρω αν έχουμε τα ίδια μέσα ή είμαστε σε καλύτερο σημείο σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα και τους εποχικούς πυροσβέστες που θα στελεχώσουν και πάλι τις υπηρεσίες, αν επαρκούν. Θα ήθελα έτσι να μας δώσετε μια εικόνα της χρονιάς που έχει ξεκινήσει ήδη, της αντιπυρικής περίοδου που έχει ξεκινήσει ήδη, αν είμαστε σε καλύτερη μοίρα, σε χειρότερη από πέρσι, αν είμαστε στα ίδια επίπεδα. Τι βλέπετε?
1: Η αλήθεια είναι ότι σε εξοπλισμό και μέσα είμαστε γενικά σε καλύτερο επίπεδο. Και από ανθρώπινο προσωπικό, με προσλήψεις που έχουν γίνει και σε μόνιμο προσωπικό, αλλά και σε προσωπικό των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων, είναι οι δασοκομάντους οι οποίοι έχουν κατανεμηθεί με διασπορά σε 21 σημεία σε όλη την Ελλάδα, με αερομεταφερόμενα τμήματα που πλησίων υπάρχει ελικόπτερο και αν χρειαστεί να επέμβει και εκτός της περιοχής που εδρεύει μπορεί να μετακινηθεί για να μπορεί να συνδράμει. Σε σχέση με τα εναέρια μέσα, αριθμούν περίπου πάνω από τα 80. Είναι τα εθνικά, τα ιδιόκτητα, αλλά και τα μισθωμένα εναέρια μέσα και για επιτήρηση αλλά και για κατάσβεση.
0: Πέρυσι πόσα είχαμε λιγότερα?
1: Είχαμε με 3 λιγότερα πέρυσι, έχουν μπει στο μηχανισμό 3 περισσότερα φέτος. Το ζητούμενο όμως είναι αυτό που είπατε πριν από την ερώτηση για τον εξοπλισμό, ότι να έχουμε λιγότερες πυρκαγιές. Εάν το ανθρώπινο χέρι που κατά 80% προβαίνει σε χρήση φλόγας, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, μειωθούν αυτές οι ενάρξεις πυρκαγιών, θα μειωθούν και οι συνέπειες. Βλέπουμε ότι, είπατε και πριν, η βλάστηση στην αρχή της κουβέντας.
0: Πολύ βροχή φέτος.
1: Πάρα πολύ βροχή. Παντού βλέπουμε ότι και τα χόρτα τα οποία είναι πράσινα θα αρχίσουν σιγά σιγά το χρώμα τους να δείχνει αυτό το ξερόχορτο. Είναι ο δρόμος της πυρκαγιάς. Αν δεν ανακοπεί αυτός ο δρόμος της πυρκαγιάς, ο καλύτερος μηχανισμός της πολιτικής προστασίας είναι η πρόληψη. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την επιτήρηση, αλλά έχει να κάνει και με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων, τους καθαρισμούς όλων εκείνων των σημείων όπου θα μπορεί η πυρκαγιά να περάσει, και όχι μόνο να περάσει, αλλά δημιουργεί και μεγάλη ένταση και μεγάλη δυναμική λόγω της κλιματικής κρίσης, η οποία τα τελευταία χρόνια αποτυπώνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Δεν θέλω να μιλώ για πρόστιμα, ούτε θέλω έτσι να κραδένουμε το θέμα του προστίμου ως μέσο που θα συνετίσει, αλλά καλό θα είναι να πούμε ότι υπάρχει πρόστιμο και υπάρχει από τους Δήμους πρόστιμο για αυτούς που δεν θα καθαρίσουν τα οικόπεδα. Ένα ευρώ το στρέμμα με μίνιμουμ γύρω στα 300 ευρώ, νομίζω. Κάπου εκεί.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Όπως είπαμε και πριν, το ζητούμενο δεν είναι το πρόστιμο. Έχουν βεβαιωθεί από την αρχή του έτους 365 πρόστιμα στις συμπολίτες μας και έχουμε και 60 συλλήψεις όπως αυτή που είπατε με την 62χρονη, τα 7.500 περίπου ευρώ, γιατί ήταν υπότροπη. Υπάρχει πρόστιμο και για την μη δήλωση, και ας έχω καθαρίσει το οικόπεδο, είναι στα 100 ευρώ, είναι συμβολικό, γιατί πρέπει ο μηχανισμός να γνωρίζει σε όλη την Ελλάδα και να αποτυπώνεται στο χάρτη που είναι καθαρισμένα τα οικόπεδα, και υπάρχει και το πρόστιμο των 500 ευρώ αν δεν καθαρίσω και δεν το δηλώσω, συν την επιβάρυνση που είπατε, το 1 ευρώ το τετραγωνικό από τους Δήμους, με 200 ευρώ το λιγότερο και 2.000 το ύψος του καθαρισμού του κάθε οικοπαίδου. Η ουσία είναι όλοι μας, μέχρι τις 15 Ιουνίου που είναι η προθεσμία, να έχουμε προβεί σε όλες αυτές τις ενέργειες, έτσι ώστε η καθαρή αυλή, το καθαρό οικόπεδο, σημαίνει προστασία, αντιπυρική ζώνη στον αστικό ιστό που... Και εδώ στην Αθήνα βλέπουμε ότι έχει μπει η πόλη μες στο δάσος, αλλά και στην επαρχία όπου με την αστιφιλία έχει μπει το δάσος μες στην πόλη.
0: Ναι. Τώρα μου στέλνει εδώ, τώρα δεν το ξέρω να το γνωρίζετε εσείς, μου στέλνει ο κύριος Παντελής ένα μήνυμα και μου λέει πρόσφατα λέει έχασα τον πατέρα μου, δεν έχω, ο οποίος έχει ένα οικόπεδο το οποίο... Πώς θα το δηλώσω εγώ ότι είναι καθαρό εφόσον δεν έχω κάνει αποδοχή, λέει, της κληρονομιάς? Τέλος πάντων, ένα περίεργο έτσι μου. Τι ισχύει τώρα?
1: Θα πρέπει με τον λογιστή, με τον λογιστή του ή με κάποιον άνθρωπο δικό του να μπει στην πλατφόρμα στο κτηματολογίου, να δει πού ανοίγει κάθε σημείο, έχει έναν δικαιούχο και ανεξάρτητα ζητήματα κληρονομιάς ή ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση, αν δει ότι είναι κάποιος δικαιούχος ή είναι συνδικαιούχος και δεν έχει τη δυνατότητα, την τεχνολογική δυνατότητα, όπως είναι πολλοί συνανθρωποί μας, να μπορεί να το δηλώσει, θα μεταβεί στην πυροσβεστική υπηρεσία, την πλησιέστερη, αν δεν έχει τη δυνατότητα, να μπορούν οι συνάδελφοι να τον βοηθήσουν. Εκεί υπάρχει αυτή η δυνατότητα και για ανθρώπους που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, αλλά και για ηλικίες μεγαλύτερες των 65 και για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε για να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι, γιατί είναι πολύ σωστά και πολύ καλή πρωτοβουλία αυτή από το... Πολύ καλά το σκέφτηκαν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, να μπορέσουν να βοηθήσουν οι συνήθως μεγαλύτεροι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και πολλοί δεν το ξέρουν κιόλας, έτσι, ότι θα πρέπει να δηλωθεί ότι έχει καθαριστεί το οικόπεδο.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι, το λέει και η κοινή υπουργική απόφαση. Για οποιαδήποτε απορία οι συνάνθρωποι μας, οι συμπολίτες μας που έχουν για τέτοια ζητήματα, να μεταβούν στην πλησιέστερη πυροσβεστική υπηρεσία. Αν δεν έχουν τη δυνατότητα να καλέσουν το 199, θα τους συνδέσουν με τη γραμματεία, με τον αρμόδιο που χειρίζεται τα ζητήματα του καθαρισμού των οικοπαίδων, για να μπορέσουν να του δοθούν οδηγίες και κατευθύνσεις πάνω σε αυτό το ζήτημα.
0: Να επανέλθουμε πάλι στη μάχη που δίνεται με τις πυρκαγιές κάθε χρόνο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η εναέρια επιτήρηση έχει μεγάλη αξία και έχουν μπει στη μάχη τα τελευταία χρόνια και τα λεγόμενα drones, τα οχήματα, τα αεροχήματα, τα οποία δίνουν εικόνα στα επιχειρησιακά κέντρα για να μπορείτε να επεμβαίνετε σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, και είναι και πολύ σημαντικός ο χρόνος. Δηλαδή, αν η πυρκαγιά είναι στο ξεκίνημά της, είναι και πιο εύκολο το έργο σας, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι είναι. Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία μας έδωσε αυτή τη σημαντική δυνατότητα, όχι μόνο να έχουμε εικόνα επιτήρησης πάνω από αγροτοδασικές εκτάσεις, αλλά και ταυτόχρονα με την έναρξη της κάθε πυρκαγιάς να μπορεί το κάθε όχημα να κατευθυνθεί και να εντοπίσει την αιστεία, αλλά και τον δρόμο πρόσβασης. Είχαμε στο παρελθόν, ήταν πολλά τα ζητήματα ώστε να εντοπίσεις την έναρξη της πυρκαγιάς. Και ξέρετε ότι εμείς δεν θα πρέπει να πάμε στην έναρξη της πυρκαγιάς, αλλά θα πρέπει να πάμε στο κομμάτι, το μπροστινό κομμάτι, έτσι ώστε να την ανακόψουμε. Το drone μας δίνει αυτή τη δυνατότητα με εναλλακτικές οδεύσεις πρόσβασης στην πυρκαγιά, εφόσον βλέπει το κέντρο επιχειρήσεων προς τα που κατευθύνεται η πυρκαγιά. Και έτσι γίνεται ο συντονισμός τα τελευταία χρόνια. Είναι 100 drones σε όλη την Ελλάδα. Ήταν 80 πέρυσι, έχουν προσθεθεί άλλα 20 φέτος, με διασπορά σε κάθε νομό, έτσι ώστε το κέντρο επιχειρήσεων, το τοπικό κέντρο επιχειρήσεων να έχει εικόνα, αλλά και το εθνικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων στο Μαρούσι να μπορεί να εντοπίζει και να βλέπει την εξέλιξη της πυρκαγιάς, αλλά και ταυτόχρονα να μπορεί να κάνει μια ενδυνάμωση της πυρκαγιάς από δυνάμεις και με κορύφωση των δυνάμεων, έτσι ώστε να προσεγγίσουν το κάθε σημείο. Είναι σημαντικό. Υπάρχουν και 3 κινητά επιχειρησιακά κέντρα φέτος με drone, τα οποία θα μπορούν να μεταβαίνουν με επαγγελματίες, πυροσβέστες, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα οι συνάδελφοι στο πεδίο να μπορούν να γνωρίζουν, και θα μπορεί να γνωρίζει και ο επικεφαλής της πυρκαγιάς στο τάμπλετ που έχει, ναι, να έχει εικόνα από το μέτωπο αν μπροστά υπάρχει ένα βουνό ή κάποιο άλλο σημείο το οποίο δεν μπορεί να δει, βλέπει μόνο καπνό και δεν βλέπει την αιστεία.
0: Ο κύριος Γιάννης λέει κάτι σημαντικό και είναι και μια απορία που και εγώ έχω. Δηλαδή λέει ότι εντάξει, οι ιδιώτες εντοπίζονται και αν παρανομούν θα πληρώσουν το προστιμό τους, πρέπει να δηλωθούν στην ειδική πλατφόρμα αν έχει καθαριστεί ή όχι το οικόπεδό τους. Τι γίνεται όμως με τα δάση στα οποία λέει αν εγώ πάω να καθαρίσω θα μου κόψουν και πρόστιμο, γιατί πάω και κάνω καθαρισμό χωρίς την άδεια του δασαρχείου. Αυτά καθαρίζονται, και αν δεν καθαρίζονται, ποιοι είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισμό τους και γιατί εκείνοι δεν έχουν ευθύνες? Είναι ένα άλογο ερώτημα βέβαια.
1: Σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία του κάθε οικοπαίδου, επειδή με έχει υποθεί και στο παρελθόν και σε δημόσιο να ανήκει το οικόπεδο, υπάρχει υπόχρεωση. Ο υπόχρεωση είναι το Υπουργείο και η τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου, η οποία είναι υπεύθυνη για αυτή τη διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί καθαρισμένο ακόμα και δημόσιο οικόπεδο, που μπορεί να ανήκει είτε σε δήμο είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση και ακόμα και στο δημόσιο, εάν δεχτούμε καταγγελία είμαστε υποχρεωμένοι να την καταχωρήσουμε στο σύστημα και να αποδοθεί το πρόστιμο και να οδηγηθούν αυτός που ευθύνεται στις συνέπειες.
0: Άρα αφορά, λοιπόν, οποιοδήποτε να είναι, μάλιστα.
1: Δεν, η διαδικασία αυτή δεν ξεχωρίζει ιδιοκτήτη. Αποτυπώνει μόνο έκταση η οποία δεν είναι καθαρισμένη. Μάλιστα. Σε ό,τι είπε ο ακροατής προηγουμένως, ο κύριος Ιωάννης, υπάρχει η δασική υπηρεσία και το δασαρχείο που με το πρόγραμμα την ΕΡΟ τα τελευταία χρόνια έχει οδηγηθεί όχι μόνο σε καθαρισμούς του υπόροφου του δάσους, αλλά και στη διάνυξη αντιπυρικών ζωνών. Για οτιδήποτε οι συνάνθρωποι μας που μπορούν να εντοπίσουν ένα δρόμο ή ένα σημείο το οποίο μπορούν να εκτιμήσουν ότι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε μια περίπτωση πυρκαγιάς, μπορούν να απευθυνθούν και στην δασική υπηρεσία και να μας κοινοποιήσουν και αυτό το μήνυμά τους, έτσι ώστε να επικοινωνήσουμε και εμείς με την τοπική δασική υπηρεσία να δοθεί κατά προτεραιότητα ο καθαρισμός σε σημείο που μπορεί ένας συμπολίτης μας λόγω εμπειρίας και λόγω εντοπιότητας να έχει μεγαλύτερη, έτσι, μια διαφορετική εκτίμηση από αυτό που μπορούν να έχουν οι αρχές.
0: Μάλιστα. Ακροατής παραπονιέται ότι οι δηλώσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Εάν είδατε όμως, αγαπητέ φίλε, ότι αν υπάρχει πρόβλημα, μπορείτε να πάτε στην πυροσβεστική, στο τοπικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής στην περιοχή σας και να σας βοηθήσουν να κάνετε τη δήλωση.
1: Ναι,
0: έτσι δεν είναι? Γιατί αυτό υπάρχει το παράπονο, αλλά υπάρχει και η λύση και αυτή τη δίνουν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής. Μάλιστα.
1: Εντοπίστηκε πέρυσι αυτό το πρόβλημα της διαδικασίας και γι' αυτό φέτος με την κοινή υπουργική απόφαση ενσωματώθηκε ως διάταξη.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Τσίγκα, να ευχηθώ καλή δύναμη και σε εσάς και στους συναδέλφους σας, τους αξιωματικούς και το υπόλοιπο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος και τους εθελοντές και σε όλους όσους τα συνδράμουν στην φετινή μάχη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η μάχη φέτος θα είναι έτσι πολύ χαλαρή, δεν θα έχουμε ζητήματα, δεν θα έχουμε θέματα, ώστε δυνατόν λιγότερες πυρκαγιές. Το καμπανάκι που χτυπάτε, ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας μαζί σας, μην ασχολείστε αυτή την εποχή με κάψιμο ξερόχορτο και όλα αυτά. Κάντε τον καθαρισμό του οικοπαίδου και βοηθήστε έτσι ώστε να μην έχουμε πυρκαγιές, και μόλις δούμε πυρκαγιά στο 199, στο 112 να δηλώσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί και η γρήγορη αντιμετώπιση και η γρήγορη ειδοποίηση της πυροσβεστικής μπορεί να σώσει το δάσος, ζωές, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Η άμεση κινητοποίηση είναι στοιχείο το οποίο ενισχύει τη δύναμη πυρός, τη δική μας δηλαδή δύναμη, να μπορέσουμε να κατασβέσουμε την πυρκαγιά. Σε ό,τι είπατε πριν, καλό είναι να αποφεύγουμε, είναι σημαντική αυτή η οδηγία, να αποφεύγουμε χρήση φλόγα στην ύπαιθρο, ειδικά για αυτή την περίοδο την αντιπυρική, γιατί βλέπουμε ότι οι συνέπειες ενισχύονται και οι συνέπειες πλέον της έντασης μιας πυρκαγιάς αφήνει αποτύπωμα πάρα πολύ δύσκολο και σημαντικό σε όλους μας.
0: Σωστά, σωστά. Ευχαριστώ κύριε Τσίγκα, να είστε καλά.
1: Και εγώ, καλή Κυριακή να έχουμε, καλή καλημέρα σας.
0: Και καλή αντιπυρική σεζόν, να πάνε όλα καλά. Εδώ τώρα αγαπητέ φίλε Τάσο, να σου πω κάτι. Έχεις το δίκιο βεβαίως, και το έχουμε πει και δεκάδες φορές, ότι όταν παιδιά έχουμε, ειδικά όταν έχουμε και άνεμο, δεν πάμε να ψήσουμε παϊδάκια, ακόμη και αν έχουμε σταθερή ψησταριά. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να φύγει μια σπίθα και να γίνει ο χαμός. Και φυσικά δεν κάνουμε και εργασίες. Οικονομικές εργασίες, με ηλεκτροκόλληση, με τροχό, όταν γίνεται, έχουμε ζητήματα τέτοιου είδους. Νομίζω ότι είναι εκ των ονουκάνευ' αυτό. Ο κύριος Νίκος Λύκος λέει: ένα από τα βασικότερα που δεν κάνει η κυβέρνηση, η Δήμη και γενικά όλοι αυτοί είναι ότι δεν καθαρίζουν τους δρόμους. Όπως πας, ας πούμε, στο αλεοχώριο, ο δρόμος στο πλάι είναι γεμάτος ξερά χόρτα. Ποια είναι αυτά? Είναι τα πιο επικίνδυνα πράγματα που υπάρχουν. Γιατί δεν τα καθαρίζουν? Είναι σημαντικό, λέει, γιατί από εκεί ξεκινούν οι φωτιές, από την άκρη. Προσέξτε τώρα, έχετε δίκιο. Κύριε Νίκο, οι φωτιές ξεκινούν, όντως μπορεί να ξεκινήσουν από την άκρη του δρόμου, αλλά για να ξεκινήσει φωτιά στην άκρη του δρόμου, κάποιος πρέπει να έχει πετάξει το τσιγαράκι του. Έχω την εντύπωση. Και σήμερα και Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Έχω αυτή την εντύπωση. Δεν ξεκινάει μόνη της δηλαδή. Ξεκινάει από κάποια αιτία ανθρώπου. Κάποιος άνθρωπος αμελεί, νομίζω. Αλλά ούτως ή άλλως πρέπει να καθαρίζονται ακόμα και γύρω από το δρόμο, πρέπει να καθαρίζονται όλα όσα αποτελούν τροφή για την πυρκαγιά. Έτσι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα, θα επανέλθουμε σε λίγο να δούμε και τα αθλητικά μας. Φυσικά θα πούμε για το μεγάλο παιχνίδι του Champions League, εκεί όπου η Paris Saint-Germain κατέβαλε την Arsenal, αν δεν κάνω λάθος, ναι, και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα το πολύ σημαντικό, τη νίκη δηλαδή της Paris Saint-Germain για δεύτερη φορά, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έγινε, στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης η γαλλική ομάδα, η Paris Saint-Germain, με 4-3 στα πέναλτι. Σε λίγο θα μπούμε όμως στα αθλητικά με τον Αλέξανδρο Χριστάκο στο πλήρες μεγαλείο τους που λένε. Διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
5: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή. Δρόμος αντοχής για τη δημοκρατική παράταξη. Κόντρα στα βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευσης του Πασόκ. Κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Μονομέτωπη επίθεση του Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά με το βλέμμα στο Τσίπρα. Σε μείζον πρόβλημα για το Μητσοτάκη εξελίσσονται οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Κάζους μπέλι για το Μαξίμο ο Καραμανλής, αν στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
8: Παραπολιτικά 90.

0: Λίγο πριν παραδώσουμε τη σκυτάλη στην Τζούλη Τσίγκα, η οποία θα είναι για δύο ώρες μαζί σας. Είναι η ώρα που αγαπάτε. Είναι η ώρα του Αλέξανδρου Χριστάκου, κυρίες και κύριοι, για το αθλητικό ρεπορτάζ, το πληρέστερο όπως πάντα. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε.
0: Τελικά οι Γάλλοι το κάναν συνήθεια, έτσι, δεύτερη σερή χρονιά.
1: Ναι, δεύτερη σερή χρονιά. Η Παρίς Σεν-Ζερμέν λοιπόν διατήρησε τα σκύπτα στην Ευρώπη. Νίκησε 4-3 στα πέναλτι την Arsenal στο τελικό του Champions League. Οι Λονδρέζοι είχαν προηγηθεί με 1-0. Οι Παριζιάνοι σοφάρισαν στο δεύτερο ημίχρονο, έκαναν το 1-1. Αυτό δεν άλλαξε την παράταση. Και έτσι οι δύο ομάδες έλυσαν τις διαφορές τους στα πέναλτι. Η Paris Saint-Germain λοιπόν είναι η πρώτη ομάδα που κάνει ένα back-to-back σε κατακτήσει της Champions League μετά τη σπουδαία Real Madrid, η οποία είχε κατακτήσει τρεις σερί φορές το Champions League το 2016, το 2017 και το 2018. Στο Παρίσι λοιπόν, όπου έγιναν και στήθηκε μια γιορτή από τους φίλους της Παρί, όπως συνηθίζει, όπως έγινε και πέρσι, θα έλεγα εγώ, κατέληξε σε πολλές συλλήψεις και συγκρούσεις με την αστυνομία.
0: Χαμός έγινε.
1: Για αυτά εκεί. Έτσι και εκεί αυτά, θα έλεγα. Δεν συμπέλεκε σε εμάς. Πάνω από 200 λέει συλλήψεις και όλα αυτά. Τέλος πάντων, η Παρί λοιπόν κράτησε λοιπόν την κορυφή της Ευρώπης. Να πάμε στα δικά μας. Να πούμε ότι στην Basket League ο Ολυμπιακός λοιπόν και ο Παναθηναϊκός Άκτος θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, έτσι.
0: Με μειονέκτημα έδρας ο Παναθηναϊκός, ε.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός αυτό θα λέγαμε μειονέκτημα έδρας, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός Άκτος, ο οποίος θα εμφυλικά ξεπέρασε τον ΠΑΟΚ με 2-0 νίκες. Στο δεύτερο παιχνίδι που έγινε χθες νίκησε με 102-94 και μετά το τέλος του αγώνα είχαν ενδιαφέρον οι δηλώσεις του Εκίνατα, ο οποίος ξεκίνησε πάλι, θα έλεγα εγώ, να λέει ότι εμείς θα αποδείξουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό, γιατί θα πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Καλά, εντάξει. Να μην τα λέει όμως, να τα κάνει κιόλας, γιατί ναι, μας έχει πεθάνει στο εμπειρίο.
1: Γι' αυτό το είπα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ξεπέρασε την ΑΕΚ, το δεύτερο παιχνίδι νίκησε με 95-68. Να πούμε εδώ ότι αρκετές ώρες πριν το του αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, το βράδυ λοιπόν, ο παδί του Ολυμπιακού του Λέμαχε πήγαν στο σπίτι του Άλεκ Πίτερς.
0: Του ζήτησαν να μείνει.
1: Ναι, του ζήτησαν λοιπόν να μείνει. Του είπαν ότι είναι ένα κομμάτι της ομάδας που πρέπει να συνεχίσει. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό θα εξελιχθεί ίσως σε ένα σύριαλ. Αν και με βάση αυτά που λένε στην Ιταλία, ο Άλεκ Πίτερς είχε συμφωνήσει με την Ολυμπία Μιλάνο για να πάει εκεί. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει αυτό το δίλεμμα. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι και μια ομάδα του Μπαρτζόκα που όλοι θα συνεχίσουν το ρόλο του. Ο Πίτερς ίσως δεν είχε το ρόλο που θα ήθελε εκείνος, έτσι δεν έπαιζε πάρα πολλά αγωνιστικά λεπτά και τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει αυτό, αλλά εμείς το κρατάμε, ναι, έτσι, γιατί μετά και την κατάκτηση της EuroLeague πολλά μπορούν να αλλάξουν.
0: Να αλλάξουν, βέβαια, σωστά.
1: Να πούμε επίσης για τον μπάσκετ, κάτι το οποίο επίσης είναι σημαντικό. Ο Άρης λοιπόν βρίσκεται σε επαφές με τον Βασίλη Σπανούλη τηλεμάχη και τις τελευταίες μέρες και από χθες λέγεται αυτό, οι δύο πλευρές έχουν έρθει πολύ κοντά. Για να δώσουν τα χέρια μου, γίνει αυτό. Θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους Κίτρινους, οι οποίοι θυμίζω έχουν και νέο διευθυντή και αυτοί. Έχουν ετοιμάσει ένα πάρα πολύ μεγάλο project, στοχεύοντας να πάρουν κάποια στιγμή και εισιτήριο για την EuroLeague.
0: 40 γράφει το κοντέρ τώρα στα πρωταθλήματα στον πόλο του Ολυμπιακού.
1: Α, ναι, και το πόλο του Ολυμπιακού 40. 14ο σερί πρωτάθλημα για την αδική ομάδα των όλων των Ερυθρόλευκων, έτσι, νίκησε με 3-0 τον Παναθηναϊκό και επίσης είναι και 63 οι σερί νίκες που έχουν οι Ερυθρόλευκοι κόντρα στους πράσινους στο πόλο των Ανδρών. Εντάξει, είναι κάτι, τι να πω, είναι κάτι που έχει ξεφύγει από την ιστορία και όλα αυτά. Είναι κάτι το οποίο, ναι, δύσκολα από ό,τι φαίνεται σταματιέται. Να πούμε επίσης ότι στο ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός ίσως και σήμερα τρέμαχε ανακοινώσει πότε θα έρθει τελικά ο νέος ο προπονητής στην Αθήνα. Είναι ο Γιάκοπ Νίστρουπ. Έχει ανακοινωθεί η συμφωνία. Ίσως να πούν σήμερα και οι πράσινοι ότι Δευτέρα, Τρίτη θα είναι στην Αθήνα για να ξεκινήσει τη δουλειά. Το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη δηλαδή. Άρα για να παρουσιαστεί και επίσημα στους δημοσιογράφους. Και να πούμε και κάτι ακόμα που έχει να κάνει τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο και αφορά την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Τηλέμαχε, είναι όλα έτοιμα λοιπόν για να ανακοινωθεί η επιστροφή του στους Ερυθρόλευκους. Θυμίζω ότι έλειπε τα δύο τελευταία χρόνια Είχε πάει να αγωνιστεί στη Σαουδική Αραβία και την Al Khalid, όμως ήταν σαν να μην έφυγε τηλεμαχητή. Οπότε ερχόταν στην Αθήνα, πήγαινε στο Ρέντι, έκανε και μόνο του προπονήσεις, έβλεπε και τους πρώην συμπαίκτες του, μιλάει και με το Μετιλίπαρ. Τώρα λοιπόν ο 32χρονος θα γυρίσει να ξαναπάρει λοιπόν το περιβραχιόνι του Αττικού.
0: Ευχαριστούμε Αλέξανδρε μου. Αλέξανδρος Ριστάκος, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική ενημέρωση. Ευχαριστούμε Αλέξανδρα, τα πούμε και το μεσημέρι. Κατεβάζουμε τροχούς για να έρθει η Τζούλη Τσίγκα, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ακόμη ένα Σαββατοκύριακο, όμως δεν τελειώνουμε και αύριο παρέα, 7 η ώρα αύριο, 2 ώρα μαζί. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, τη Χριστίνα Αγγελάκη, τον Άγγελο των Ήχων, τη Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Prince του Βου Θανάση Βούτσινο που διάλεξε τα τραγούδια, και φυσικά την ύμφη του Εβοϊκού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, την Ηρυίδα Κατερίνα Πλατή στην Επιμέλεια της Δημοσιογραφικής Παραγωγής. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα την Κυριακή σας, δημιουργικά ευχάριστα, πανέμορφα, με πολλά χαμόγελα. Κι αν δείτε τα προβλήματα να κοντοζυγώνουν, η λύση είναι μία. Θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά, θα χαμογελάσετε στα δύσκολα και να είστε σίγουροι ότι θα τη βρείτε τη λύση, αδέρφια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

για όσους έχουμε μείνει εδώ να παρηγοριόμαστε, να παίρνουμε το αυτοκίνητο, να πάμε να παρκάρουμε από εδώ, να παρκάρουμε από εκεί, σε θέσεις που δεν βρίσκουμε ποτέ. Στους 32 βαθμούς, 33 μάλλον το μεσημεράκι, και από αύριο θα έχει περισσότερη ζέστη. Το γυρνάει σε νοτιά και αυτό δεν είναι ωραίο, και σε υγρασία, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, θα κάνουμε υπομονή. Στη Βόρεια Ελλάδα λέει αύριο και την Τρίτη μπορεί να έχει τοπικά μπουρίνια, οπότε προσοχή. Η θερμοκρασία της θάλασσας, το λέω για εμάς που δεν πάμε και είμαστε εδώ με τα κεφάλια μέσα για να ζηλεύουμε, είναι εξαιρετική. 21 με 22 βαθμούς. Σούπερ. του Μάη σήμερα και εσάς σήμερα το 1859 στο Λονδίνο άρχισε να λειτουργεί το περίφημο ρολόι Big Ben, σύμβολο πάντα της πόλης του Λονδίνου. Βέβαια σήμερα η Βρετανία βράζει από ένα πρόωρο και ασυνήθιστο για τη χώρα καύσωνα, μετρώντας ήδη 11 θύματα. Άλλοι 7 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία. Από την ζέστη, από τις βουτιές σε κρύο νερό απότομα κτλ. Λόγω του, όλα αυτά είναι απόρρια του θερμικού θόλου που ταλαιπωρεί πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τι είναι ο θερμικός θόλος τώρα? Είναι, λέει, μια ζώνη υψηλής πίεσης που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες προερχόμενες από τη Βόρεια Αφρική. Ξέρουμε καλά εμείς από θερμικούς θόλους εδώ. Θα τους δούμε και το καλοκαίρι όσο περνάνε οι μέρες και οι εβδομάδες. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί σαν ένα καπάκι στην ατμόσφαιρα και εμποδίζει την κυκλοφορία φρέσκου αέρα και επιτείνει τη ζέστη. Εδώ πάλι σε αυτή την πολύ ωραία χώρα που έχουμε την τύχη να ζούμε ή την ατυχία, όπως το πάρει κανείς, ο καιρός είναι χάρα Θεού. Αλλά ένα στους δύο δεν μπορεί να σχεδιάσει διακοπές φέτος, δεν μπορεί να πάει διακοπές φέτος. Το ξέραμε, αλλά το καταγράφηκε η έρευνα του ΙΕΛΚΑ, που διαπιστώνει επίσης πως και από αυτούς που θα πάνε είναι πάρα πολλοί εκείνοι που δεν θα πάνε έξω για φαγητό στις διακοπές τους. Οπότε, κατσαρόλα στο ενοικιαζόμενο. Και φυσικά έτσι δημιουργείται θέμα και στην εστίαση. Και άντε, λες, δεν βγαίνω για διακοπές, θα πηγαίνω εδώ σε παραλίες. Για οργανωμένοι, ούτε λόγος. Κάτω από 30 ευρώ το άτομο δεν βγαίνει ούτε με ξαπλώστρα, ούτε με καφέ, ούτε με νερό, ούτε με μια μπύρα, ούτε με τίποτα. Άσε που δεν μας αρέσουν κιόλας οι οργανωμένες, ρε παιδί μου. Οπότε, ομπρελίτσα, πετσέτα, νερό, καφέ, τα κουβαδάκια μας και σε ελεύθερη παραλία. Που σημαίνει, αυτό είναι μήνυμα προς τους δήμους πρώτα απ' όλα, αφήστε ελεύθερες παραλίες. Είναι δημόσιο αγαθό, πρέπει όλοι να μπορούμε να πηγαίνουμε. Και εντάξει, κάποια έσοδα παραπάνω είναι για το Δήμο, αλλά δεν χρειάζεται να τα κλείσετε, γιατί έτσι αποκλείεται κόσμο. Άκου να δεις τώρα τι έγινε στη Θεσσαλονίκη σε μια πίστα κάρτο που μάλιστα είχε διοργανωθεί και αγώνας. Ενέσκυψε ένας ανεμοστρόβιλος το απόγευμα της Κυριακής στο Λάκωμα Θεσσαλονίκης. Ξύλωσε τέντες και μεγάλες κατασκευές. Αντικείμενα άρχισαν να ύπτανται και άνθρωποι φυσικά να τρέχουν. Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε. Εμείς εδώ γιωμένοι στα παραπολιτικά ως 90,1 με τις τυχομηθείες μας που θα πάνε ως τις 11 σήμερα. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη απέναντί μου, που σε λίγο δεν κρατιέται να πάει να αρχίσει να παρκάρει από εδώ και από εκεί, νομίζω. Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει πάντα μουσικές και τραγούδια. Η Διονυσία Μίτσια απαντά σε εσάς στο 211 10 80 8 80. Και αν θέλετε, μας στέλνετε μηνύματα γραπτά μέσα από το mail μας, radio@parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11.

Εδώ στα Βόρεια Προάστια δεν πέρασαν και πολύ καλά χθες, γιατί έγινε ένα blackout σε πολλές περιοχές των Βόρειων Προαστίων. Έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περιοχές όπως Νέα Ιωνία, Μαρούσι, Νέο Ηράκλειο, Πεύκη και Λυκόβρηση. Σύμφωνα με το ΔΔΕ, το πρόβλημα οφειλόταν σε πτώση της γραμμής μέσης τάσης και κράτησε αρκετά αυτή η διακοπή ρεύματος. Νωρίς αρχίσαμε. Πού να φουλάρουν και τα κλιματιστικά. Θα μου πεις, την ίδια ώρα στο Παρίσι γινόταν το Έλενα Δις με τον επεισοδιακό πανηγυρισμό για τη νίκη της Paris Saint-Germain για δεύτερη φορά στο Champions League. Πάνω από 400 προσαγωγές. Και είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που οι πανηγυρισμοί συνοδεύονται και από βία επεισόδια. Μάλιστα πέρσι εξελίχθηκε σε τραγωδία η όλη ιστορία με 2 νεκρούς. Στη Ρώμη όμως αυτό που έγινε ήταν πολύ διαφορετικό. Ξαφνικά εμφανίζονται 30 άλογα να τρέχουν σε κεντρική λεωφόρο της πόλης. Γιατί σύμφωνα με ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα, τα άλογα αυτά ανήκουν στις Ιταλικές Ένοπλες Δυνάμεις και πρόκειται να πάρουν μέρος στην παρέλαση της ερχόμενης Τρίτης για την εθνική γιορτή της Ιταλικής Αβασίλευτης Δημοκρατίας. Ακούστηκε μια έκρηξη βεγγαλικών, τρόμαξαν τα ζωάκια και άρχισαν να φεύγουν προς κάθε κατεύθυνση και να τρέχουν στη λεωφόρο Κριστόφορο Κολόμπο. Στην προσπάθειά τους να τα σταματήσουν, τραυματίστηκαν 3 μέλη του Ιταλικού στρατού, μια γυναίκα αστυνομικός και ένας αστιφύλακας. 2 μάλιστα είναι σε σοβαρή κατάσταση.

στο μέτωπο του πολέμου τώρα στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα πρόταση εκεχηρίας, έτσι μεταδίδουν δηλαδή οι New York Times, με αυστηρότερους όρους λέει, που είναι πιο κοντά στις αμερικανικές θέσεις. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις από ό,τι καταλαβαίνουμε. Στο Ιράν υπάρχει εκνευρισμός. Χθες συνεργάτης του Μοτζτάμπα Χαμενεϊ είπε ότι ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά. Οι δύο προηγούμενες παραπέμπουν στην εκστρατεία βομβαρδισμών που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά του Ιράν τον Ιούνιο του περασμένου έτους και τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου και στις δύο περιπτώσεις εν μέσω συνομιλιών. Έτσι έγιναν οι επιθέσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Εκεί που ο πόλεμος δεν σταμάτησε ποτέ είναι στον Λίβανο, γιατί συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, απαντάει η Χεζμπολάχ. Χθες είχαμε μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων της Χεζμπολάχ στο Βόρειο Ισραήλ. Μάλιστα κάποιες ρουκέτες έπεσαν στη θάλασσα και οι λουόμενοι εκεί άρχισαν να τρέχουν.

0: Υπάρχουν βίντεο από τη βόρεια παραθαλάσσια πόλη Ναχάρια που δείχνουν ροκέτες που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ από το Λίβανο να πέφτουν στα νερά της Μεσογείου, ενώ έντρομοι λουόμενοι τρέχουν να σωθούν. Βέβαια, τι προηγήθηκε? Προηγήθηκε άλλη μια επιθετική ενέργεια του Ισραήλ στο Λίβανο, του Ισραήλ που συνεχίζει την προέλαση στο έδαφος του Λιβάνου, και αυτό φυσικά δημιουργεί νέα ένταση και νέο γύρο σύγκρουσης. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός υπουργός πολέμου, γιατί έτσι τον λέει, τον έχει μετονομάσει το Υπουργείο, ο χαρτοφυλάκιο, ο Τραμπ, ο Πιτ Χέγκσεθ λοιπόν, ξέσπασε χθες την οργή του στις χώρες της Ευρώπης. Επί Μακρόν, λέει, οι προσκλήσεις μας προς τους Ευρωπαίους συμμάχους μας για να δαπανίσουν περισσότερα για την άμυνά τους έμειναν νεκρό γράμμα. Κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ότι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους και τους κάλεσε να σταματήσουν τα κηρύγματα. Και είπε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Το φοβερότερο είναι ότι ο Χέγκσεθ κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι είχαν υιοθετήσει για μεγάλο διάστημα μια κούφια γλομπαλιστική ρητορική στο θέμα μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες. Άκου να δεις να βασίζεται σε κανόνες. Πού ακούστηκε? Την ώρα που οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, λέει, άνοιγαν διάπλατα τα σύνορά τους και άδειαζαν τους στρατούς τους από περιεχόμενο. Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, προειδοποίησε, έχουν να πάρουν πολύ σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα. Και λίγο αργότερα μάλλον καταλάβαμε τι εννοούσε, γιατί σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυνάμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα. Το Μάιο είχαν ήδη ανακοινώσει ότι θα αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία και τώρα ετοιμάζονται και για να αποσύρουν και άλλους. Τώρα, αν ανησυχούσατε, γιατί βλέπω και τη Χριστίνα Αγγελάκη απέναντί μου και είναι ανησυχή για την κατάσταση υγείας του Τραμπ, μην ανησυχείτε, Χριστίνα μου, όλα καλά. Όλα καλά, λένε οι γιατροί, θα πάνε. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαίρει άκρας υγείας, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Επικαλούμενο τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης εξέτασης, το επώνυμα του γιατρού, Μον Μπαρμπαρέ Μπαρμπαμπέλα, τον λένε το γιατρό, ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει σε άριστη υγεία, επιδεικνύοντας ισχυρή καρδιακή, πνευμονική, νευρολογική και συνολική σωματική λειτουργία. Και είναι, λέει, πλήρως ικανός να εκτελέσει όλα τα καθήκοντα της Προεδρίας. Οπότε τώρα που ησυχάσαμε και από αυτή την αγωνία, να σας πάω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Και πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τάκης και Μπούπης. Εθνικής.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
10: Τα ταχύπλωνα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Η όμορφη μέρα ήταν αυτή με τους αδερφούς Κατσιμίχα, έτσι για να μας πάει ωραία η μέρα, πραγματικά. Και για να μας πάει ωραία, ας ενημερωθούμε και για ό,τι γράφουν οι κυριακάτικες εφημερίδες. Να σας πω ότι αύριο δεν έχει εφημερίδες, έτσι. Αύριο δεν θα διαβάσουμε εφημερίδες που θα είμαστε εδώ. Οπότε πάμε σήμερα να δούμε τα πρωτοσέλιδα.

τώρα θα πάμε στο περίπτερο, γιατί αφήσαμε έτσι τον Ντίλαν λίγο να μας πει εδώ τα δικά του. Και πάμε, ξεκινάμε την Κυριακάτικη απογευματινή. Νέος τιμοκατάλογος για κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές. Σε τρεις ομάδες χωρίζονται οι κληρονόμοι, για τις οποίες ισχύουν διαφορετικές κλίμακες φόρου. Σε ποιες περιπτώσεις προκύπτει πλήρης απαλλαγή για κατοικίες. Πώς φορολογείται η μεταβίβαση χρηματικών ποσών από τους γονείς. Σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις, όχι μικρότερες των 500 ευρώ η καθεμία, η αποπληρωμή των υποχρεώσεων. Τι πρέπει να προσέξουμε σύμφωνα με τον αναλυτικό οδηγό της ΑΔΕ. Πόσα θα πληρώσουν οι πολίτες, ποιες κατηγορίες θα ωφεληθούν. Συνέδριο Power Game και Economy στη Κρήτη, παράδειγμα για τη νέα φάση ανασυγκρότησης. Τα μεγάλα έργα, τα κρίσιμα δίκτυα και ο συντονισμός για την εποχή της AI αναδείχθηκαν στην κορυφαία πολιτικο-οικονομική συνάντηση στα Χανιά. Ψηφιακή πλατφόρμα έρχεται και πιάνει δουλειά ο ενιαίος κόμβος ακινήτων. Ο υπουργός ο κ. Παπαστεργίου στην απογευματινή, ένα σύγχρονο εργαλείο για την καθημερινότητα. Κέντρο αριστερά, η Ελλάς και η σφαγή για τη δεύτερη θέση, οι στρατηγικές συμμετρήσεις και οι αντιδράσεις. Μεταναστευτικό συνεργασία Ελλάδας-Λιβύης για τις ροές. Πολιτισμός με ελεύθερη είσοδο σε Αθήνα και Πειραιά για το καλοκαίρι. Συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, θερινά σινεμά και δεκάδες εκδηλώσεις χωρίς εισιτήριο απ' άκρη σ' άκρη της Αττικής. Opinion είναι ευκαιρία ή παγίδα τελικά? Τα ήρεμα νερά, η Αθήνα επενδύει στην αποτροπή και ισχυροποιείται σε όλα τα επίπεδα. Από την Daily Mail, ο Epstein και η δολοφονία της φοιτήτριας, ο εισαγγελέας και η βοήθεια στο γιο του Μεγιστάνα. Χρήστος Νικολόπουλος στο Art και Life της απογευματινής, ο Μανώλης Ρασούλης μου εμπιστεύθηκε χειρόγραφους στίχους. Πάμε στο Βήμα. Πολιτικό survivor, η Νέα Δημοκρατία του Διέρη και Βασίλευε. Τα μέτωπα του Πασόκ, η ατζέντα των νέων κομμάτων. Ακόμη η ιδέα, οι επιφυλάξεις και η τελική απόφαση Τσίπρα για την Ελλάς. Συντάκτες και συνεργάτες του Βήματο σχολιάζουν τι σκέφτηκα όταν άκουσα το όνομα, το πνεύμα των δημοσκοπήσεων, ο φόβος του καναπέ και τα ανώμια δίδυμα. Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blogs, νέα δυναμική στις έρευνες σύντρογων ανθράκων, τη δηλώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΙΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, σε συνέντευξή του στο Βήμα. Προδημοσίευση Ευγένιος Τριβιζάς, η εκδίκηση που ήρθε από το κρύο. Είναι το νέο βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά. Πανελλαδικές 2026, μολύβι και χαρτί, οι νέοι ξέχασαν να γράφουν. Κάθε χρόνο, λέει, είναι και χειρότερα. Περίπου 8 στα 10 γραπτά είναι δύσκολο να καταλάβεις με μια ανάγνωση τι λένε. Αυτό το δηλώνουν οι βαθμολογητές των εξετάσεων στην εφημερίδα, στο Βήμα. Έρευνα στα λίμματα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ζάχαρη και αλκοόλ το Σαββατοκύριακο. Χρήστος Παπαδημητρίου, το να διδάσκεις είναι αγνή πράξη αγάπης, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Και από τη Wall Street Journal, τα ωφέλη για την υγεία, οι δυνατές φιλίες είναι κυρίως γένους θηλυκού. Η αυγή της Κυριακής, 800 εκατομμύρια ευρώ υπερκέρδη στο πρώτο τρίμηνο έναντι 130 εκατομμυρίων το αντίστοιχο περσινό, αυξημένα κατά 515% στα δύο δηληστήρια της χώρας. Τροχονόμος των ουρανοκατέβατων υπερκερδών εξακολουθεί να είναι ο Μητσοτάκης, ενώ αδειάζουν οι τσέπες και τα ρεζερβουάρ των καταναλωτών. Ο Γεωργιάδης παραδέχεται κοινικά ότι τα χρέη Νέας Δημοκρατίας Πασόκ δεν θα αποπληρωθούν. Στην σκηνικό πόλωση στο Μαξίμου, αλλεπάλληλες κυβερνητικές κυβιστήσεις, τσακωμός υπουργών στο Υπουργικό, στείνεται ΕΙΠ Μητσοτάκη. Καταγγέλουν την πολιτική κατευνασμού οι πρώην. Σοκράτης Φάμελος, είναι η ώρα της ενωτικής προοδευτικής πρότασης, καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την ακρίβεια, με τροπολογίες στη Βουλή. Δύο παρεμβάσεις στη Βουλή από κοινού με Πασόκ και Νέα Αριστερά. Μικτός μισθός κάτω από 1.000 ευρώ για έναν στους δύο εργαζόμενους. Ο πλανήτης φλέγεται και ο κόσμος παρακολουθεί. Μέση Ανατολή, πόλεμη χωρίς τέλος, συμφωνίες χωρίς κατάληξη. Κλιμακώνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ όλοι μιλούν για το τέλος του. Σε άλλα θέματα από την Αυγή, η απόκρυψη μαρτύρων δεν συγκάλυψε τα εκατοντάδες εκατομμύρια που χάθηκαν. Σκάνδαλο ΠΚΠ στο Ευρωκοινοβούλιο. Διμέτωπος Ανδρουλάκη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη άναψε συζητήσεις στο όνομα του κόμματος.
και δομή συνδικής, φυλακή χωρίς ορίζοντα απελευθέρωσης. Το πρώτο θέμα. Ξεκίνησε το πάρτι στην αντιπολίτευση, μόνο η Νέα Δημοκρατία μένει ανεπηρέαστη. Τα πάνω κάτω από τα δύο νέα κόμματα, τα πρώτα γκάλωπ δείχνουν Ελλάς με φόρα του Τσίπρα. Στην δεύτερη θέση 13 με 15%. Το Πασόκ σε κατηφόρα παλεύει με την Καρισιανού κοντά στο 10-11%. Μεγάλες απώλειες για Ζωή και Βελόπουλο. Εξαϊλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αποφασίζει την τύχη του στις 6 Ιουνίου. Τουρισμός. Καλά ξεκίνησε η σεζόν παρά τον πόλεμο. Οι δρόμοι της Αθήνας, ο ήλιος, οι σκιές και οι ενστάσεις μπλοκάρουν τις έξυπνες κάμερες. Ποια γενιά πόνεσε περισσότερο? Οι boomers έχτισαν, οι millennials πλήρωσαν και η Gen Z αμφιβάλλει. Στη ΖΕΑ το ιστορικό γιότ των Γκριμάλντι βγαίνει στο σφυρί για 200.000 ευρώ. Ο χάρτης με τα οφίκια, οι μυστικοί άρχοντες της Ορθοδοξίας με τη Βυζαντινή κληρονομιά. Και αν σας ενδιαφέρει, Μύκονος, ποιες είναι οι ακριβότερες βίλες και πόσο νοικιάζονται. Χριστίνα, για σένα το λέω. Κυριακάτικη κόντρα. Αρχίζει η μάχη των μαχών στη δεξιά πολυκατοικία. Τα μηνύματα Καραμανλή σε Μαξίμου και ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά. Τι σηματοδοτούν οι κοινές εμφανίσεις και οι δηλώσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών? Μείζον θέμα υπάρχει πλέον εντός των τυχών του κυβερνώντος κόμματος, καθώς τελεί υπό αμφισβήτηση το αφήγημα του Μαξίμου από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους της Νέας Δημοκρατίας και πολλά γαλάζια στελέχη. SOS για τα σχολικά κτίρια σε όλη την Ελλάδα. Πολυτέλεια το γέμισμα του ρεζερβουάρ, σταθερά οι τιμές πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, μείωση 5% στη ζήτηση. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ασφυξία από το κόστος στέγασης, μεγάλος αριθμός ακινήτων σε Ξάνθη και Ροδόπη περνούν σε Τούρκους. Και Αλέξης Τσίπρας, πορεία προς το λαό. Ο ελεύθερος τύπος, η μάχη της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία και ο πόλεμος για τη δεύτερη θέση. Διπλός μαραθώνιος ως τις κάλπες του 2027. Στο τραπέζι για το πακέτο της ΔΕΘ, δραστική μείωση φόρων για τους επαγγελματίες, μείωση προκαταβολής, κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης, κούρεμα στο συντελεστή για επιχειρήσεις. Γιατί η Τουρκία φλερτάρει με ένα θερμό καλοκαίρι, το παιχνίδι των Ναύτεξ, η αύξηση παραβιάσεων, το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας και το παζάρι με Ηνωμένες Πολιτείες για τη Μέση Ανατολή. Εγκλήματα 107 ετών σε ένα μουσείο, πιστήρια και αρχαιακό υλικό υποθέσεων που συντάραξαν την Ελλάδα στο νέο εκθεσιακό χώρο της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, εννοούμε τώρα, έτσι. Η καθημερινή στα άβατα της Δυτικής Αττικής, η αθέατη επικράτεια της εξαθλίωσης και της παραβατικότητας, αυτοψία στους καταβλισμούς των Ρωμά, η έφοδη της Ελλάς και η λερναία ύδρα της παρανομίας. Στοιχεία παραβιάσεων, τεκμήρια για νάρκες στα ήρεμα νερά. Ο κατάλογος των επιθετικών τουρκικών ενεργειών σε αέρα και θάλασσα. Οι μπουλντόζες του Κούσνερ και το SOS των Ομογενών στη Σβερνίτσα και στη Σασόνα της Δυτικής Αλβανίας ξεκίνησε η επένδυση Μαμούθ που απειλεί τις περιουσίες των βορειοϋπηρωτών, γράφει η Καθημερινή. Ο Τσίπρας και οι άλλοι μετά το θυσίο, το θυσιαστήριο του ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν οι startuppers συνάντησαν τους κολοσσούς, ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Το παρόν με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας, έτοιμος για την τελική έφοδο εν ώψη εκλογών, το παρασκήνιο της επιλογής του ονόματος Ελλάς, στόχος στο συντηρητικό ακροατήριο και οι απογοητευμένοι από το Μητσοτάκη. Ο Καραμανλής αντίβαρος στην ηθική παρακμή της Νέας Δημοκρατίας, τα άκρα και οι ακρότητες που τα συνοδεύουν, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τελευταίες εχορηγήσεις δανείων οι ελληνικές τράπεζες, το κόμμα Τσίπρας σήκωσε το γάντι απέναντι στην Κεραμαίωση. Σε κίνδυνο οι πτήσεις. Σε κίνδυνο οι πτήσεις γιατί συνεχίζονται οι παρεμβολές στο Ελευθέριος Βενιζέλος, γράφει το παρόν. Εφιαλτικά στοιχεία έρευνας έκανε το ΙΕΛΚΑ, μας έκοψαν και τις διακοπές. Ο ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει πουθενά φέτος, όπως δεν πήγε και πέρσι. Η Real News, καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. You make my heart say...
Δύο νέα όπλα κατά τη στεγαστική κρίση. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Μέτωπο Ελλάδας-Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Η Ελλάς, η ελπίδα και οι αναταράξεις στην αντιπολίτευση. Ποιοι βγαίνουν μπροστά στα νέα κόμματα και πώς αντιδρούν, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η κυριακάτικη One Voice, έρχονται αγωγές στα media shop. Σταματήστε να κάνετε πάρτι με τα λεφτά του δημοσίου. Τελευταία προειδοποίηση από τη One Voice. Συνέντευξη Όλγας Γεροβασίλειου. Αλέξης διαθέτει το πολιτικό εκτόπισμα και την εμπειρία για να συσπυρώσει τους προοδευτικούς πολίτες. Κυριακάτικη δημοκρατία, σκιάχτρα και φαντάσματα πολιτική φόβου από τον Πρωθυπουργό μπροστά στα διέξοδά του. Τα παιχνίδια του νέου δικοματισμού με τον Τσίπρα, το επικοινωνιακό φούσκωμα και η ελεγχόμενη πόλωση με στόχο να περιοριστεί η γαλάζια αποσυσπήρωση. Ντοκουμέντα, σύγχρονο γιοφύρι της Άρτας στο πάρκο Πικιόνι. Διστακτικότητα, χάθηκε η κρίσιμη προθεσμία για το πρόγραμμα SAFE, γράφει η Δημοκρατία. Εκτεθειμένος ο Παπαθανάσης, φιάσκο διαρκείας με τα στεγαστικά προγράμματα. Και κλείνουμε με τον μπαμ στο ρεπορτάζ. Η σκοτεινή πλευρά της Λούκας Κατσέλη, φάκελος φαντς από τον νόμο της πρώτης κατοικίας στο Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας Διαχείρισης Κόκκινων Δανείων. Στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, η σιδηρά κυρία της δικαιοσύνης, η Μαρία Λεπενιώτη, που ήταν πρόεδρος της έδρας στη δίκη της Χρυσής Αυγής, στην πρωτόδικη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ούτε τα μισά από τη βουλευτική αποζημίωση δεν δηλώνει ότι εισπράττει η Τζόρτζια κεφαλά. Επιτρέπονται και οι καλλιτεχνικές εμφανίσεις. Και αχαρνές σε πλήρη εξέλιξη η ανάπλαση της λεωφόρου Καραμανλή.

Αυτές είναι οι γνωστές αδελφές Τατά, η σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους του Αλέξη Σολομού. Γιατί σήμερα 31 Μαΐου είναι η μέρα των αδερφών. Έτσι είναι, γιορτάζεται σε χώρες της Ευρώπης, στις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ, κτλ, κτλ. Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πολυτέκνων ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Η πρώτη χώρα που γιόρτασε την ημέρα των αδελφών ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν μια έμπνευση της κοινωνιολόγου Κλόντια Εύαρτ, που θέλησε να τιμήσει έτσι τη μνήμη των δύο αδελφών της που πέθαναν σε νεαρή ηλικία.

Αυτές ήταν οι αδερφές τα που ακούμε και εγώ να έρθω λιγάκι στα μηνύματά σας, να σας καλημερίσω και να σας ευχαριστήσω γιατί βλέπω ότι είστε εδώ, συμμετέχετε και ελπίζω να συμμετέχετε από κάπου πιο ευχάριστα, να έχετε βγει δηλαδή πιο έξω. Ο Στέλιος με διορθώνει. Καλημέρα, λέει. Το καλοκαίρι δεν μπαίνει δυστυχώς αύριο. Το καλοκαίρι μπαίνει και επίσημα την Κυριακή 21 Ιουνίου με το θερινό ηλιοστάσιο. Μάλιστα. Ευχαριστώ για τη διόρθωση, Στέλιο μου. Εντάξει, θα μπει έτσι κι αλλιώς. Θα έρθουν και οι ζέστες. Δεν το συζητώ. Εδώ ο Κωνσταντίνος λέει, σύμφωνα από τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα λέει, με πρόχειρους υπολογισμούς, αν κάποιος ενώσει τα ψηφοδέλτια των κομμάτων που θα συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές, μπορεί να καλύψει τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Να σου πω, αλήθεια είναι αυτό. Το κορίτσι μου, λέει ο Κωνσταντίνος, μου ζήτησε φέτος να κάνουμε διακοπές σε νησί. Κάθισα και έψαξα τις επιλογές, έκλεισα τριήμερο στα, δεν μπορώ να σας πω τώρα και ποιο είναι, είναι αλυσίδα καφέ που παραπέμπει σε νησί, τέλος πάντων, έτσι, εκεί θα τη βγάλουνε. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση, γραφή Κωνσταντίνος, που οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι έφτασαν τις 250.000, υποθέτω πανηγυρίζουν και οι συνταξιούχοι, ε? Και κλείνει με τη γνωστή, τις γνωστές εποδούς του, συμπαράσταση στον κουβανικό λαό και ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Ο Μιχάλης λέει: εγώ θα επιλέξω, για να ψηφίσει εννοεί, όποιον βγει και κλείσει αυτά τα δύο κόμματα. Νέα Δημοκρατία Πασόκ, χρωστάς ή θα κλείσεις ή θα μπεις φυλακή. Και ο Κώστας, Κώστα μου, αυτό πρέπει να σου πω εδώ το λίγο ιβρεολόγιο που γράφεις. Είμαι βέβαια ότι δεν απευθύνεται σε μένα και εν πάση περιπτώσει δεν θα το διαβάσω.

0: Λέμε ότι ένα στου δύο δεν θα μπορέσει να πάει διακοπές, ούτε πέρσι δεν πήγανε. Και αυτοί που πάνε, πάνε για λίγες μέρες. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με αυτούς που δουλεύουν εκεί που οι υπόλοιποι κάνουν διακοπές. Τους ανθρώπους, τα νέα παιδιά ή τους μεγαλύτερους που πάνε για σεζόν. Τι συνθήκες θα αντιμετωπίσουν και φέτος, πώς έχει η κατάσταση. Και έχουμε και μπροστά μας, πρέπει να σας πω, μια απεργιακή κινητοποίηση που ετοιμάζει, έχει διοργανώσει, έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Γιατί υπάρχουν καταγγελίες για την ψηφιακή κάρτα εργασίας και όχι μόνο. Καλημερίζουμε λοιπόν τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό, τον κύριο Γιώργο Χότζογλου. Κύριε Χότζογλου, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τις γενικότερες συνθήκες που διαγράφονται και στη φετινή σεζόν για τους εργαζόμενους και να καταλήξουμε την απεργιακή σας κινητοποίηση.
1: Ναι. Δυστυχώς για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ξεκινάει μια σεζόν με πάρα πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε παγιωθεί στις 80.000 καινές θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν οι εργοδότες.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για 50.000 καινές θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία και περίπου 30-33.000 στην εστίαση, με αυξητικές τάσεις αυτό το νούμερο.
0: Ναι.
1: Γιατί παραδοσιακά έχουμε ένα κύμα παρετήσεων μέσα στον Ιούνιο από συναδέλφους οι οποίοι δεν αντέχουν την εντατικοποίηση. Αυτό σημαίνει μη καλή παροχή υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά το τουριστικό προϊόν μπαίνει σε μεγάλο κίνδυνο. Είναι κρίμα και αυτή είναι η μεγάλη μας ανησυχία. Έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες για να έχουμε ένα καλό brand name. Πάμε να το ξυλώσουμε αυτό σιγά σιγά.
0: Και να έρθουμε μισό λεπτό. Από την αρχή, αυτό που είπατε ότι είναι 80.000 οι καινές θέσεις.
1: Ναι.
0: Το ένα αφήγημα που ακούμε συχνά από κάποιους από την εργοδοτική πλευρά είναι ότι ρε παιδί μου, δεν έρχονται. Ενώ πληρώνουμε καλά, ενώ οι συνθήκες είναι καλές, δεν έρχονται. Τελικά γιατί δεν πάνε οι εργαζόμενοι?
1: Κοιτάξτε, έχω πει τελευταία στο δημόσιο διάλογο ότι καλύτερα αυτό το ερώτημα να το απαντά επιτέλους η κυρία Κεραμέως και όχι εγώ. Αλλά θα πρέπει να τα βάλουμε τα πράγματα στη σωστή διάσταση. Τι πάει να πει πληρώνω καλά? Υπάρχουν κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες έχουν κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτικές από το Υπουργείο. Και οι συμβάσεις αυτές προβλέπουν πέρα από τα μισθολογικά, προβλέπουν και θεσμικούς όρους. Παραδείγματος χάρη το ωράριο, το οποίο παραμένει πενθήμερο, οκτάωρο. Πότε μπορεί μια εποχική επιχείρηση να απασχολήσει το προσωπικό έκτη μέρα, όχι έβδομη, έκτη μέρα, από 15 Μαΐου μέχρι 15 Οκτωβρίου, εάν έχει πληρότητες πάνω από 70% και αν έχει επαναπροσλάβει το σύνολο του προσωπικού της. Μόνο τότε. Εδώ λοιπόν η καλή μισθή, επειδή το ακούω και ξέρετε, σε διάφορες αγγελίες προσποιούμε τον ενδιαφερόμενο.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για μισούς 1.300, 1.400, 1.500 ευρώ καθαρά. Καλό δεν ακούγεται?
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολύ καλό
0: ακούγεται.
1: Λοιπόν, αλλά όταν παίρνεις τηλέφωνο και ρωτάς το ωράριο σου, είναι 7 ημέρο, 13-14 ώρες δουλειά την ημέρα.
0: Και έτσι είναι τα 1.200, τα 1.400 καθαρά, έτσι.
1: Ακριβώς. Που αν τα βάλουμε, αν εφαρμόσουμε την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας κατά γράμμα, με πενθήμερο ή εξαήμερο, παίρνεις παραπάνω από αυτά που δίνει ο εργοδότης.
0: Ναι.
1: Άρα, θα το πω πολύ ομά για να το καταλάβουν οι ακροατές, μας κλέβουνε. Μας κλέβουνε τα νυχτερινά, μας κλέβουν τις Κυριακές που έχει προσάρξει 75%, μας κλέβουν επιδόματα, δεν δίνουν δώρα. Επομένως, για ποιες καλές αμοιβές μιλάμε, σε ποιες καλές συνθήκες?
0: Και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί ένας άνθρωπος να δουλεύει, ας πούμε, 4 μήνες, 7 μέρες τη εβδομάδα.
1: Μα τι λέτε, κάντε το μια εβδομάδα.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Κάντε το μια εβδομάδα να δουλέψετε 7 ημέρο, 13-14 ώρες την ημέρα. Και να πρέπει να πας μετά από τέτοια κόπωση και τέτοια εξάντληση, να συμβαχτεί σε μια τρόχλη με άλλους 3-4. Και πολλές φορές και διαφορετικού φύλου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ναι.
1: Γιατί να πάνε για δουλειά λοιπόν? Και βεβαίως, γιατί να πάνε για δουλειά όταν δεν μπορούν να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή επιβίωση τους νεκρούς μήνες, τους λεγόμενους χειμερινούς μήνες. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το Εποχικό Ταμείο Ανεργίας έχει παραμείνει καθυλωμένο τους 3 μήνες με μνημονιακή διάταξη του 2013. Και για να μην βιαστεί κάποιος από τους ακροατές μας και πει, α, θέλετε να δουλεύετε 5-6 μήνες και τους υπόλοιπους 6 μήνες να σας ζούμε εμείς με επιδόματα.
0: Ναι.
1: Έχουμε καταθέσει από το 2018 μία πρόταση στην τότε Υπουργό Εργασίας, στην κυρία Αχτσιόγλου, την οποία πρόταση την έχουμε επικαιροποιήσει και την έχουμε επανακαταθέσει σε κάθε Υπουργό Εργασίας μετέπειτα, που λέμε το εξής: να μετατραπεί το Ταμείο Ενεργείας των Εποχικά Εργαζομένων σε αναλογικό, δηλαδή να συσχετιστεί με τα πόσα ένσημα μαζεύουμε το καλοκαίρι. ξέρετε, εδώ υπάρχει μια στρεβλότητα. Υπάρχει ένα πλαφόν που λέει ότι αν πιάσει τα 100 ένσημα, είσαι αυτομάτως δικαιούχος του Ταμείου Ανεργίας. Ναι. Όταν συμβεί αυτό, ο εργοδότης τι μας λέει? Α, τα πιάσει Κότζογλου τα 100 ένσημα. Έλα από αύριο μαύρος και ανασφάλιστος ή ψευδός υποδηλωμένος για να τα πιάσει και ο διπλανός.
0: Ενώ αν μετατραπεί σε αναλογικό.
1: Θα σας εξηγήσω αμέσως. Αν ο Κότζογλου πιάσει 90 ένσημα, να πάρει 3 μήνες ταμείο. Αν πιάσει 120 ένσημα, να πάρει 4 μήνες ταμείο. Mm-hmm. Και αν πιάσει 150 ένσημα, να πάρει 5 μήνες ταμείο και ταβάνι.
0: Ναι.
1: Τι πετυχαίνουμε με αυτό? Τρία πράγματα. Κέριο χτύπημα στην ψευδώς υποδηλωμένη εργασία και στη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Παραπάνω έσοδα ο ΕΦΚΑ στα ταμεία του. Παραπάνω εισόδημα οι εργαζόμενοι σημερινούς μήνες. Mm-hmm. Δεν έχει υπάρξει υπουργός που να μην μας έχει χτυπήσει την πλάτη και να μας έχει πει ότι ναι, είναι πολύ καλή πρόταση. Και με το έχει νομοθετήσει κανείς. Και πέρα από αυτό, προσέξτε τι συμβαίνει τώρα. Ξέρετε πολύ καλά ότι το Ταμείο Ανεργίας είναι συνυφασμένο με τον κατώτατο μισό στη χώρα μας.
0: Mm-hmm.
1: Όταν αυξάνεται ο κατώτατο μισό, αυξάνεται και το επίδομα ανεργίας.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τώρα οι εποχικά εργαζόμενοι και γενικώς οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και στον επιστημισμό να ξεπερνούν το αφορολόγητο των 10.000. Οι μέσες αποδοχές, οι αιτήσεις είναι 1.900 αυτή τη στιγμή στον κλάδο. Και έτσι έρχεται να μασάκια από την εφορία να πληρώσουν 300, 400, 500, 600 ευρώ. Γιατί να κάτσει κάποιος στον κλάδο, τι του προσφέρει,
0: mm-hmm.
1: και το λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων. Τι του προσφέρει αυτός ο κλάδος πλέον? Τίποτα απολύτως. Και αντιμετωπιζόμαστε, συγγνώμη, από το Υπουργείο Εργασίας από την Πολιτεία ως αόρατη, ως αναλώσιμη. Έλα μωρέ, τι έγινε? Θα έρθουν οι συνάνθρωποι μας από τις Φιλιππίνες. Θα έρθουν οι συνάνθρωποι μας από την Ινδία. Θα έρθουν οι συνάνθρωποι μας από τον Μπαγκλαντές. Έχουμε γεμίσει τα ξενοδοχεία μας με εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Ζητάμε επισήμως ενημέρωση από το Υπουργείο πόσες χιλιάδες μετακλήσεις έχουν εγκληθεί, σε ποιες περιοχές της χώρας, πώς αμείβονται αυτοί οι συνάνθρωποι μας και πού διαμένουν. Γιατί εδώ δεν υπάρχουν καταλήμματα να μείνουμε εμείς.
0: Όταν γίνονται καταγγελίες από εργαζόμενους, εποχικά εργαζόμενους. Γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της σεζόν. Εγώ θυμάμαι και περίπτωση που είχε πάει εργαζόμενος να πάρει τα δεδουλευμένα του και τον κυνήγαγε με την τζουγκράνα στην μπάργα ο ιδιοκτήτης του Beach Bar. Ναι.
1: Το είχαμε αναδείξει εμείς.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Υπήρχε το ζευγάρι στην Κέρκυρα που ζήτησε τα ρεπό του και ξυλοκοπήθηκε από τον ξενοδόχο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλές φορές στη Ρόδο που πολυμπάγανε.
0: Ναι, βέβαια. Ας κάνουμε μια κοινή παραδοχή ότι αυτές είναι πολύ ακραίες αντιδράσεις. Έτσι. Όταν όμως πάει ένας εργαζόμενος να κάνει καταγγελία, πάει στην επιθεώρηση εργασίας, είναι σε κάποιο νησί, κάπου θα πάει να απευθυνθεί, έτσι. Δρομολογείται κάποια διαδικασία κατευθείαν από την ώρα που κάνει την καταγγελία?
1: Βγείτε και ακολουθείτε το τι προβλέπει η νομοθεσία μόνο όταν εργαζόμενος συνοδεύεται από μέλος του πρωτοβάθμιου σωματείου εκεί που μένει ή από μέλος της ομοσπονδίας. Mm-hmm. Δυστυχώς, εάν πάει μόνος του, οι επιθεωρητές εργασίας τον παραπέμπτουν, του δίνουν ημερομηνίες εξαγωγής της τριμερής μετά από 2-3 μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Έλα μωρέ, βρέσταμε τον εργοδότη, συμβαίνουν αυτά στις δουλειές. Δεν λέω ότι γίνεται κατά κόρον αυτό, αλλά το έχουμε δει. Γι' αυτό εμείς λέμε στους συναδέλφους, το πρώτο πράγμα όταν πέσουν θύματα εργοδοτικής παραβατικότητας, mm-hmm. να ενημερώσουν το σωματείο τους. Και αν δεν υπάρχει στο νομό που εργάζονται, δεν υπάρχει σωματείο, την ομοσπονδία κατευθείαν.
0: Μάλιστα. 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου. Την έχετε εξαγγείλει ήδη από μέρες τώρα, ένα μήνα πριν.
1: Ένα μήνα πριν και με πετυχαίνεται σε περιοδία στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Προσπαθούμε να γυρίσουμε όλα τα σωματεία μας, με όλα τα εργατικά κέντρα να έρθουμε σε επαφή, να την οργανώσουμε. Προχτές είχαμε μια πάρα πολύ καλή σύσκεψη με μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων στην Καλαμάτα. Θα πάμε στον πύργο, θα ανέβουμε προς Κόρινθο. Την άλλη εβδομάδα πάμε Κρήτη. Στις 10 του μήνα θα είμαστε Ρόδο. Mm-hmm. Μετά θα πάμε Κατερίνη, όπου θα γίνει η μεγάλη σύσκεψη των σωματείων στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είχαμε άλλη επιλογή, δεν μας άφησαν άλλη επιλογή. Δεν τρελαθήκαμε ξαφνικά και θέλουμε μέσα στο πικ τη σεζόν να απεργήσουμε. Και μην βιαστεί κανείς να πει ότι πάμε να δυστυχήσουμε τη χώρα ή να δημιουργήσουμε πρόβλημα στον κλάδο. Mm-hmm. Μακριά από εμάς τέτοια πράγματα, γιατί τόσα χρόνια έχουμε δείξει μια υπεύθυνη στάση. Όμως δεν γίνεται να βιώνουμε όλα αυτά που βιώνουμε τώρα. Mm-hmm. Δεν γίνεται να έχουμε τέτοια αναργησία. Δείτε τι γίνεται με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Έχουν ανακαλυφθεί σερβερ τα οποία χτυπάς εσύ την κάρτα σου,
0: mm-hmm.
1: κάνεις δουλειά, αντί τα δεδομένα να πάνε κατευθείαν στο εργάνι,
0: mm-hmm.
1: μαζεύονται στο σερβερ, επεξεργάζονται από τον λογιστή της εταιρείας. Και στο εργάνι πηγαίνει επεξεργασμένο υλικό. Και φαίνεται ότι έχει δουλέψει εσύ πενθήμερο, ενώ έχει δουλέψει 7 ημέρο.
0: Αυτό και είναι σε πολλές επιχειρήσεις που γίνεται. Το έχετε εντοπίσει δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις.
1: Πλέον παίρνει μορφή χιονοστιβάδας.
0: Μάλιστα.
1: Ή χτυπιούνται οι κάρτες από τους προϊσταμένους, τους διευθυντές, τα γραφεία προσωπικού. Mm-hmm. Και προσέξτε το τελευταίο, λέει η κυβέρνηση για καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κατάστασης εργασίας στον κλάδο. Αν δεν υπάρχει καθολική. Γιατί δεν υπάρχει καθολική? Γιατί αν ένα ξενοδοχείο ή ένα εστιατόριο, ο διοκτήτης του δεν έχει κύρια δραστηριότητα το ξενοδοχείο ή το εστιατόριο και έχει παραδείγματος χάρη μια κατασκευαστική εταιρεία, μια γεωργική εταιρεία, μια χωματουργική εταιρεία και το ξενοδοχείο ή το εστιατόριο το έχει σαν υποκατάστημα, τότε δεν υποχρεούται να εφαρμόζει το σύστημα της ψηφιακής κατάστασης εργασίας.
0: Μάλιστα.
1: Θέμενος ανταγωνισμός, χαμένες εργατοώρες για τους εργαζόμενους.
0: Μάλιστα. Κύριε Χότζογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα λέμε αυτό το διάστημα τώρα που ξεκινάει η θερινή σεζόν. Να δούμε, θα τα ξαναπούμε και κοντά στην απεργία σας. Καλή σας ημέρα.
1: Στη διάθεσή σας.
0: Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Μια που λέγαμε για τον τουρισμό και για τις συνθήκες εργασίας, εγώ θα μείνω στο ευρύτερο κομμάτι του τουρισμού και ένα σοβαρό πρόβλημα για τον τουρισμό της περιοχής των Καλαβρίτων είναι ότι δεν ανοίγει και δεν ξέρουμε αν θα ξανανοίξει ο οδοντοτός. Δεν επαναλειτουργεί δηλαδή. Οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής διαμαρτύρονται έντονα. Εγώ να σας πω ότι πέρα από το κομμάτι του τουρισμού, ο οδοντοτός είναι ιστορία ολόκληρη. Έτσι. Δεν σταμάτησε ποτέ, μα ποτέ, τα δρομολόγια του. Τώρα. Οι τοπικές αρχές κατηγορούν τον ΟΣΕ, κατηγορούν και άλλες υπηρεσίες για γραφειοκρατία και λένε ότι φέρνουν κολλήματα χωρίς να υπάρχουν. Άκουσα χθες τον Γενικό Γραμματέα, τον εργαζομένο στον ΟΣΕ, τον κύριο Τσικαλάκη, να λέει δεν υπάρχει πρόβλεψη να ξαναρχίσει ο οδοντοτός το επόμενο διάστημα. Μάλιστα.

Λοιπόν, να σας καλημερίσω πάλι από εδώ και να σας θυμίσω το radio@parapolitica.gr, γιατί βλέπω ότι το χρησιμοποιείτε ήδη πολύ. Ο Έλλης λέει: θεωρείται πρόβλημα την αγορά κινήτων από αλλοδαπούς πολίτες που γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα? Εγώ πιστεύω μόνο η αγορά από Τούρκους, λέει ο Έλλης, είναι το πρόβλημα. Η Τουρκία είναι 87 εκατομμύρια και αποτελεί κίνδυνο για την Ελλάδα. Η Βουλγαρία των 6 εκατομμυρίων για μένα δεν είναι κίνδυνος, λέει, πόσο μάλλον τα Σκόπια. Εγώ ίσα νομίζω κάνει καλό η αγοραπολισία κινήτων στην τοπική οικονομία. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα ή οποιαδήποτε οργανωμένη, σχεδιασμένη μαζική αγορά, όπως αυτή που γίνεται, ας πούμε, από Ισραηλινούς σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο. Να καλημερίσω και την αγαπημένη μου Εύη, η μαμά Εύη μου γράφει, που παραμένει εδώ πιστή ακροάτρια και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γεια σου Εύη μου. Με το Καπηλιό θα πάμε τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη και τον Γιάννη Χαρούλη και έτσι θα δώσουμε πάσα στον τηλέμαχο Σαντορινέο για το Δελτίο Ειδήσεων και σε λίγα λεπτά και θα είμαστε πάλι εδώ. Ο παλιός.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Οδηγώ για γονικές παροχές, κληρονομίες και δωρεές, δημοσίευει σήμερα κυριακάτικη απογευματινή. Απαντά, σ' όσα έχουν να κάνουν με τις φορολογικές κλίμακες, τα αφορολόγητα ποσά, τις προθεσμίες και τις δηλώσεις, εστιάζοντας τα σημεία πρέπει να προσέξουν κληρονόμοι και δωρεοδοχοί. Έκτροπα και καταστροφές μετά τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία για την νίκη της Paris Saint-Germain στα πέναλτι 4-3 επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Ομάδες ατόμων έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και έκαψαν αυτοκίνητα. Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές, οι 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά, στην νοτιοδυτική Γαλλία. Συνεχίζεται το Brand Affair Trump Τρεχεράνης, μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας. Φέρεται να επανήλθε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με τους New York Times, σκλήρινε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης, ενώ το Axios μεταδίδει πως ο Τραμπ θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την ανησυχία του εκφράζει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μετά την ενημέρωση από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην νότια ανατολική Ουκρανία ότι drone έπληξε κτίριο του στρογγυλοστασίου με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα σε τοίχο. Ο επικεφαλής του οργανισμού υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Απατηλό ηλεκτρονικό μήνυμα διακινείται το τελευταίο διάστημα επιχειρώντας να παραπλανήσει τους πολίτες κάνοντας παράνομη χρήση της επωνυμίας της Ελλάς και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, καθώς και του ονόματος του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Η αστυνομία επισημαίνει ότι το μήνυμα αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης και καλεί τους πολίτες να το διαγράφουν άμεσα, να μην ανοίγουν συνημμένα αρχεία ή συνδέσμους που περιέχονται σε αυτό και να μην καταχωρούν προσωπικά, τραπεζικά ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα. Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Δευτέρα η γιορτή του Αγίου Πνεύματος στα σούπερ μάρκετ, καθώς και τα εμπορικά καταστήματα. Κλειστές θα παραμείνουν τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Δύο ακόμη περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια. Καταστήματα κλειστές θα παραμείνουν τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Δύο ακόμη περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια.

πολύ πολύ καλή μέρα σας, ώρα δεύτερη για τις τυχομηθείες μας. Εδώ 10 και 4, 10 και 5 πρώτα λεπτά, τελευταία μέρα του Μάη σήμερα. Είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά ως 90,1. Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος ανέλαβε τη ρύθμιση του ήχου. Η Χριστίνα Αγγελάκη αποχώρησε. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής πάντα. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Διονυσία Μίτσια απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-1080-880 και μας μεταφέρει τα μηνύματά σας. Και αν θέλετε, μας τα στέλνετε γραπτός όπως κάνετε από το πρωί στο mail μας radio@parapolitika.gr. Να είστε εδώ και αύριο. Θα είμαστε εδώ αύριο 11 με 1. Το νου σας. Και άκου να δεις τι έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διαλύθηκε ένας μετεωρίτης στην ατμόσφαιρα προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους, Θανάση μου. Ο μετεωρίτης είχε αναπτύξει ταχύτητα άνω των 120.000 χιλιόμετρων την ώρα και διαλύθηκε σε απόσταση περίπου 64 χιλιόμετρων από το έδαφος των Ηνωμένων Πολιτείων, πάνω από το βορειοανατολικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτείων. Συγκεκριμένα πάνω από τα σύνορα μεταξύ Μασαχουσέτης και Νιου Χαμσάιρ στις 2 και 5 τοπική ώρα, 9 το βράδυ για την Ελλάδα. Αυτή η πύρινη σφαίρα, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου της NASA, δεν συνδέεται με βροχή μετεωρητών, ήταν ένα φυσικό αντικείμενο και όχι επανείσοδος διαστημικών σκουπιδιών ή κάποιου δορυφόρου. Ενώ στην Τουρκία βυθίστηκε ένα σκάφος αναψυχής με 148 επιβάτες, ευτυχώς σώθηκαν όλοι. Το σκάφος έπλεε στα ανοιχτά της Μαρμαρίδας, ήταν το Big Boss Diamond, έκανε εκεί ένα tour στους τουρίστες και άρχισε να βυθίζεται κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης εκδρομής, το πειρατικό έτσι το λέγανε το σκάφος, μετέφερε 148 ανθρώπους, ανάμεσά τους και 20 παιδιά. Μέσα σε λιγότερο από μια ώρα είχε βυθιστεί σχεδόν ολοκληρωτικά, προκαλώντας πανικό στους επιβαίνοντες. Αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν βέβαια το σκάφος. Πολλοί από αυτούς βούτυξαν στη θάλασσα μέχρι να φτάσει βοήθεια. Αλλά τελικά η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση και έτσι διασώθηκαν όλοι. Με αυτά και με αυτά και νωρίς για να προλάβουμε όλα αυτά που θέλουμε να πούμε μετά, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας και εδώ είμαστε πάλι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις

0: ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή. Δρόμος αντοχής για τη δημοκρατική παράταξη. Κόντρα στα βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευσης του Πασόκ. Κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Μονομέτωπη επίθεση του Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά με το βλέμμα στο Τσίπρα. Σε μείζον πρόβλημα για το Μητσοτάκη εξελίσσονται οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Κάζους μπέλι για το Μαξίμο Καραμανλής, αν στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πολλή κουβέντα γίνεται αυτόν τον καιρό για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πολλές οικογένειες αγωνιούν μαζί με τα παιδιά τους. Είναι μια προσπάθεια που έχει γίνει από τους υποψηφίους πρώτα απ' όλα, αλλά και από τις οικογένειες μαζί. Για να δούμε λιγάκι τις πανελλαδικές, σαν, πώς να το πω, το κερασάκι στην τούρτα σε μια περίοδο που τα παιδιά είναι έφηβοι. Τους συμβαίνουν χιλιάδες πράγματα. Κατακλείζονται από τις αλλαγές στο σώμα τους, σε αυτά που σκέφτονται, στις παρέες τους, σε όλα. Και μέσα σε αυτό είναι και πάρα πολύ πιεσμένα, σε ένα συνολικότερο κοινωνικό περιβάλλον που μόνο αισιόδοξο δεν είναι, και βλέπουν τους γονείς πιεσμένους πολλές φορές και οικονομικά και όχι μόνο. Τα προβλήματα είναι πολλά και αυτά τα παιδιά καλούνται να καταπνίξουν για ένα τουλάχιστον έτσι μεγάλο διάστημα όλο αυτό που τα καλεί η φύση τους να κάνουν, να βγουν έξω, να διασκεδάσουν, να μιλήσουν, να βρεθούν με άλλα παιδιά, και θα πρέπει να διαβάσουν για να σκεφτούν ότι μπορεί να χτίσουν ίσως ένα καλύτερο μέλλον. Δεν ξέρω, πολλά ερωτηματικά θα βάλω εδώ. Και πάω για απαντήσεις στην ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια που συνεργάζεται με το ΕΠΑΨΗ, την κυρία Ήλια Χατζή. Καλημέρα, κυρία Χατζή.
1: Καλημέρα σας.
0: Κάπως έτσι τις βλέπουμε τις πανελλαδικές, νομίζω, σαν ένα έτσι, ένα stress test σε μια περίοδο που ήδη έχει πολύ stress για τα παιδιά.
1: Είναι η κορυφή του παγόβουνου πολλές φορές από το άγχος των εξετάσεων, όπου εννοείται ότι είναι φυσιολογικό σε συνθήκες εξετάσεων ένας μαθητής, ένας εφηβός να έχει ανησυχία και άγχος για το αν τι θέματα θα πέσουν, αν θα προλάβει. Αλλά ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος φόβος αποτυχίας. Και αυτό είναι αποτέλεσμα όλων αυτών που λέτε, ότι πολλές φορές έχουμε συνδέσει και ένας μαθητής συνδέει και στο μυαλό του ότι η τυχόν αποτυχία του δεν θα είναι μια αποτυχία σε ένα μάθημα ή σε μια εξέταση, αλλά θα είναι μια προσωπική αποτυχία. Και μια προσωπική αποτυχία και μια αποτυχία απέναντι στους γονείς του, που ίσως δεν κατάφερε να ανταποκριθεί, παρόλο που οι γονείς του με τον κατάλληλο, προσπαθούσαν με τον κατάλληλο τρόπο να τον βοηθήσουν. Απετυχία απέναντι στους εκπαιδευτικούς που ήταν μαζί, μπορεί να νιώθει, και στους φίλους του, το αν μετά θα τον αποδεχτούν ή όχι. Γι' αυτό, γιατί πολλές φορές συνδέει με την προσωπική αξία, το αν αξίζω εγώ ως έφηβος, ως παιδί, με το αν πήρα καλό βαθμό ή όχι. Το αν οι άλλοι θα με δεκτούν, το αν θα τα καταφέρω στη ζωή μου, επειδή ακριβώς υπάρχει μια συσχέτιση με το βαθμό. Και αυτό, πως επειδή αναφέρεται για οικονομικές δυσκολίες, αναφέρεται για ψυχοπιεστικά γεγονότα που συμβαίνουν στις μέρες μας, όντως και οι έφηβοι έχουν τη δική τους αγωνία σε σχέση με αυτά και πολλές φορές παίρνουν μηνύματα ακόμα και όταν δεν τους μιλάμε. Ναι, παίρνουν μηνύματα πολλές φορές έτσι, ακούγοντας τον πατέρα του να λέει ή τη μητέρα του, ότι δεν ξέρω αν του χρόνου, αν την επόμενο μήνα θα έχω δουλειά.
0: Βέβαια.
1: Ή δεν βγαίνει δόση για το δάνειο. Ή ξέρω εγώ, αν θα γίνει πόλεμος, να έχουμε στο σπίτι κάτι. Όλα αυτά τα ακούν οι έφηβοι, και σκεφτείτε ότι είναι έφηβοι που έχουν γεννηθεί στο απόγευμα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι μόνο τώρα στην εφηβεία αυτές οι εμπειρίες.
0: Είναι βίωμα. Είναι το βίωμά τους.
1: Ακριβώς. Είναι οι πρώτες εμπειρίες ζωής που μπορεί να είχαν αυτά τα ακούσματα.
0: Και επίσης είναι αυτό, ίσως η γενιά που όπως διαγράφονται αυτή τη στιγμή οι προϋποθέσεις, θα είναι η πρώτη γενιά που θα ζήσει χειρότερα από την προηγούμενη.
1: Ακριβώς. Και αυτό το ακούν, το βλέπουν όταν οι γονείς τους βάζουν όταν τους λέμε να έχεις ένα επάγγελμα για να βγάζεις χρήματα, οπότε στρέφονται προς τα εκεί και ως εκείνο που θα τους αρέσει. Όταν, ας πούμε, μπαίνει και έμεσα τους δίνουν το μήνυμα ότι έχει αξία να βγάζει λεφτά και όχι να είσαι χαρούμενος με ό,τι κάνεις για να μπορείς να ζεις.
0: Ενώ τουλάχιστον η επιλογή των σπουδών θα έπρεπε να είναι βάση τουλάχιστον αυτού που αρέσει σε κάθε παιδί να κάνει.
1: Την κλίση κάποιου, βεβαίως, το τι του αρέσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά πολλές φορές βλέπουμε έτσι και νεαρούς ενήλικες, αλλά και εφήβους, που έτσι έχουν μια παρέτηση, να πούμε. Δηλαδή αποφεύγουν να δώσουν μαθήματα, ή περνάνε σε μια σχολή και αποφεύγουν, μετά δεν πηγαίνουν στη σχολή, ή αναβάλουν να διαβάσουν, αναβάλουν να περάσουν τα μαθήματα. Αυτή η αναβλητικότητα και αυτή, έτσι, να το πω, η αποφυγή, πολλές φορές θα πει ο γονέας ότι είναι αδιάφορος, είναι τεμπέλης, δεν έχει κίνητρο. Μέσα της κρύβει ένα άγχος. Ένα άγχος το ότι κάτι κάνω που δεν μου αρέσει ή δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Και αν δεν τα καταφέρω, θα απογοητεύσω τον μπαμπά μου, τη μητέρα μου, τους φίλους μου και όλους. Και πολλές φορές βλέπουμε μια αντίδραση ενός εφήβου ή ενός και πιο νεαρού ενήλικα, που ίσως εμάς μας θυμώνει. Και λέμε, μα καλά, δεν νοιάζεται, δεν ενδιαφέρεται, δεν έχει το κίνητρο. Αλλά αν κοιτάξουμε πίσω, γιατί είναι η κορυφή του παγόβουνου, όπως είπατε, ναι, εξετάσεις, που βγαίνουν πολλά και πολλές ανησυχίες, αν κοιτάξουμε κάτω το παγόβουνο, είναι έτσι μια ανησυχία γενικότερα για τη ζωή, για το μέλλον τους και πώς εμείς οι ενήλικες τους έχουμε περάσει το μήνυμα ότι αξίζεις αν πάρεις καλό βαθμό. Θα αξίζεις αν περάσεις τη σχολή εκείνη που είναι πολύ καλή. Και το πιο σημαντικό για όλους μας, πόσο μάλλον για εφήβους, πόσο μάλλον για παιδιά, πόσο μάλλον για τους νεαρούς ενήλικες, είναι να ξέρουμε ότι τους αποδεχόμαστε ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν επιλέξουν.
0: Άρα ένα πολύ μικρό, μια πολύ μικρή έκφραση αυτής της αποδοχής μπορεί να είναι ότι αν βγει το παιδί από ένα μάθημα που γράφει, ας πούμε, στις πανελλαδικές, ναι, και σου πει δεν έγραψα, να είναι η αγκαλιά το ίδιο μεγάλη.
1: Μια αγκαλιά, ακριβώς. Θα σε αγαπώ ό,τι και αν γίνει, ακόμα και αν στεναχωρέθηκε σήμερα. Και μπορεί και εγώ να πω ότι και εγώ, βέβαια, μου στεναχωρέθηκα σήμερα που δεν έγραψες τίποτα. Αλλά έλα να σου κάνω μια αγκαλιά, γιατί αξίζει.
0: Κύριε Χατζή, είναι σαν να έχουν συσσωρεύσει πάρα πολλά αδιέξοδα τα παιδιά ναι, μας. Εγώ διαχωρίζω λίγο και τις γενιές με την, ναι, έννοια ότι ειδικά η γενιά που βρέθηκε, ας πούμε, στις αρχές του γυμνασίου, για παράδειγμα, που άλλαζε βαθμίδα στην περίοδο της καραντίνας και αντί για το προάβλιο και για την τάξη έβλεπε μπροστά για ένα χρόνο έναν υπολογιστή με κουτάκια και ονόματα συμμαθητών, βλέπω ότι έχει, πώς να το πω, έχει επηρεαστεί, ναι, δραματικά,
1: ναι,
0: από αυτό το πράγμα,
1: ναι.
0: Και δεν είναι πρόσφατο και το τραγικό γεγονός με τα δύο κορίτσια. Είναι πολλά, δηλαδή, είναι σαν να συσσωρεύουμε αδιέξοδα πάνω σε αυτά τα παιδιά.
1: Σας το έχετε δίκιο και είναι ψυχοποιητικά γεγονότα που μπορεί εμείς οι ενήλικες να συνεχίσουμε την καθημερινότητά μας και να το αναφέρουμε ότι τότε στον COVID, αλλά τα παιδιά αυτά το έχουν βιώσει διαφορετικά. Και εκεί όντως που ήταν στην αρχή της εφηβείας τους, που θα μπορούσαν να είναι στο προάβλιο, να κάνουν φίλους, να συνδεθούν με τους καθηγητές τους, να συνδεθούν με την τάξη, με το γραπτό, με το πιάνω μολύβι και όχι ανοίγω στον υπολογιστή, με το ότι κάθομαι σε ένα θρανείο. Αυτή η εμπειρία τους δεν υπήρχε και όντως την ξεχνάμε πολλές φορές ως μια παράμετρη που μπορεί να τους έχει προσθέσει στρες. Και την αποσιωπούμε, την κουκουλώνουμε, ρίχνουμε την ευθύνη στο ίντερνετ, που το έχουν πιο άμεσα.
0: Τώρα που λέτε ίντερνετ, βλέπα μια πολύ ωραία έρευνα στα νέα GR πρόσφατα για την Generation Z που λέμε, και έλεγε ότι ήταν ένα ερωτηματολόγιο και ένα από τα ερωτήματα ήταν προτιμάτε την επικοινωνία μέσω κινητών, social media κτλ. Ή την φυσική επικοινωνία. Ναι. Και όλα είπαν τη φυσική παρουσία. Όχι όλα, η μεγάλη πλειοψηφία είπε τη φυσική παρουσία.
1: Ναι.
0: Και αυτό μου φάνηκε πολύ αισιόδοξο.
1: Ναι. Τους λείπει η φυσική παρουσία. Σκεφτείτε και οι γονείς που μπορεί να εργάζονται και δύο δουλειές και αρκετές ώρες. Πόσο χρόνο έχουν το απόγευμα με έναν έφηβο που πάει φροντιστήριο, που γυρνάει και είναι μόνο το βράδυ. Τους λείπει η φυσική παρουσία και των γονιών και των φίλων. Και γι' αυτό είναι σημαντικό η οικογένεια να λειτουργήσει ως καταφύγιο από συμπίεσης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και το βράδυ να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω τώρα που δίνει η Πανελλήνια. Οι εξετάσεις, ότι πώς είσαι, πώς είναι η μέρα, να σου πω τι έγινε στη δουλειά μου, να πει ο γονέας.
0: Ναι.
1: Γιατί λείπουμε από τη ζωή των παιδιών. Η φυσική παρουσία λείπει, γιατί είναι έτσι και οι συνθήκες ζωής, οι ψυχοποιητικές, οι ρυθμοί. Το να προλάβει ο γονέας να επιστρέψει, να ετοιμάσει ένα φαγητό. Και πολλές φορές και ο γονέας κουβαλάει εννοείται
0: τα δικά του άγχη. Και την εξάντλησή του και την κούρασή του και όλα.
1: Την κούρασή του, τους ακομούς με το σύζυγό του, με κάποιον άλλον στο σπίτι. Και τα παιδιά πολλές φορές τα βλέπουμε να είναι αποδέκτες όλων αυτών των πιέσεων και να είναι και σιωπηλοί πολλές φορές.
0: Άρα ίσως είναι καλύτερα να μοιραζόμαστε κάποια από αυτά.
1: Να μοιραζόμαστε, να έχουμε μια ανοιχτή επικοινωνία μαζί τους, πάντα να τους δείχνουμε την αγάπη μας και ότι η σημασία δεν έχει να περάσει, να είσαι χαρούμενος με αυτό που κάνεις. Γιατί όντως αν ένα παιδί επιλέξει αυτό που του αρέσει, που έχει κλείσει, είτε είναι, δεν ξέρω κι εγώ, όποιο επάγγελμα και να είναι, θα είναι πάρα πολύ καλό αυτό και χαρούμενος. Και θα γίνει και θα πετύχει και θα νιώθει ότι είναι χρήσιμος και πετυχημένος σε ό,τι κάνει. Άσχετα από τις αντιλήψεις που μπορεί να έχει ο κάθε γονέας ότι είναι καλύτερο για το παιδί του. Και να έχει και ένα κίνητρο να προσπαθήσει, γιατί σημαντικό είναι η προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια εξετάσεις χωρίς άγχος δεν γίνεται. Οπότε να μην του λέμε και μην αγχώνεστε.
0: Ναι, σωστό.
1: Αλλά να τους
0: θυμόμαστε
1: λέμε
0: και τα δικά μας, τι λέτε τώρα. Λίμωνο.
1: Δεν γίνεται, αλλά το πιο σημαντικό είναι η διαχείριση του άγχους και όχι να το εξαφανίσουμε. Όπως και αυτά τα γεγονότα που είπαμε, η οικονομική κρίση, ο COVID, δεν γίνεται να τα εξαφανίσουμε. Έχουν γίνει και είναι ορατά και υπαρκτά. Το σημαντικό είναι να τα αναγνωρίζουμε και να μιλάμε για αυτά.
0: Έβλεπα το θέμα που έπεσε χθες στο μάθημα της γλώσσας, στα ΕΠΑΛ.
1: Στα ΕΠΑΛ, ναι.
0: Και ήταν το κυνήγι των ονείρων, ας πούμε, και ναι, το πώς να εκπληρωθούν. Και πραγματικά σκέφτηκα αυτά τα παιδιά. Πόσα καταπιεσμένα όνειρα μπορεί να έχουν που σκέφτονται ότι απαγορεύεται. Γιατί θέλω, ονειρεύομαι αυτό, αλλά η οικονομική δυνατότητα της οικογένειας δεν μπορεί. Ας πούμε, ονειρεύομαι εκείνο, αλλά αυτό. Νομίζω ότι είναι πολλά όνειρα που τα πνίγουν εν τη γενέση τους.
1: Ναι. Είναι σημαντικό τουλάχιστον να τα λέμε για αρχή, ώστε και εμείς να μπορέσουμε να τα ακούσουμε, ακόμα και αν ως ενήλικες μας φαίνονται περίεργα, μας φαίνονται αποτυχημένα από την αρχή. Αλλά πόσο αυθόρμητα πολλές φορές είναι τα παιδιά σε σχέση με εμάς. Και πόσο εμείς είναι οι ενήλικες, πριν πούμε το όνειρό μας ή κάτι που θέλουμε, έχουμε κάνει 500 σκέψεις, το έχουμε βάλει σε διάφορα σενάρια και ο αυθορμητισμός αυτός είναι που λείπει.
0: Ναι.
1: Και στα παιδιά και σε εμάς. Είναι ωραίος να υπάρχει.
0: Έτσι. Και όπως το λέτε, και ο αυθορμητισμός και αυτό που είπατε πριν, να πούμε ότι να σου πω τι μου συνέβη και εμένα, δηλαδή να μοιραζόμαστε. Αν δεν ανοιχτεί εσύ το παιδί, δεν θα ανοιχτεί και το παιδί, φαντάζομαι, σε σένα. Δεν ξέρω.
1: Η επικοινωνία ακριβώς είναι αμφίδρομη. Δηλαδή, όσο εμείς πιο πολύ τους ανοιγόμαστε, τους μιλάμε, τόσο το παιδί θα νιώθει μια ασφάλεια να επικοινωνήσει. Πολλές φορές όπως κλείνει την πόρτα του δωματίου, του λέει κιόλας απαγορεύεται να μπείτε μέσα. Είναι σεβαστό προσωπικός του χώρος, δεν θα κάνουμε κάτι. Αλλά το να μιλήσουμε μαζί του, το να το πούμε εμείς, αυτό το οποίο περνάω αυτή την περίοδο, να θυμηθούμε κι εμείς όταν δώσαμε μια φορά εξετάσεις πώς ήταν για εμάς. Τι νιώσαμε, το ίδιο, διαφορετικό, να του κάνουμε μια πορτοκαλάδα και να του πάμε και να του πούμε δύο-τρεις κουβέντες που έγιναν σήμερα μέσα στην ημέρα, που ακούσαμε για κάποιον δικό μας άνθρωπο, για τη δουλειά μας. Ο έφηβος τότε νιώθει ότι υπάρχει χώρος και αυτός να μιλήσει ή ακόμα και αν ακούσει, ας ακούσει κάτι τέτοιο και όχι κάτι, μια γκρίνια, ένα παράπονο, να μην ακούσει όλη την πόρτα κλειστή την έχεις. Δεν πρόκειται να την ανοίξει αν το λέμε εμείς αυτό. Συνέχεια
0: κλείνεται. Η απάντηση θα είναι πας καλά, αυτό θα μας πούνε.
1: Ναι, άμα του λέμε συνέχεια ότι κλείνεσαι στον εαυτό σου ή δεν μιλάς καθόλου ή δεν δίνεις τίποτα, δεν πρόκειται να ανοιχτεί. Όταν ξεκινάμε εμείς και μπαίνουμε, να πω έτσι, κατεβαίνουμε λίγο και στο επίπεδό του, να του πούμε για κάτι που μάθαμε και στον ενδιαφέρει, για κάτι που ακούσαμε, να κάνουμε κάτι μαζί του, κάτι πολύ απλό. Να φάμε ένα τόσ, να πάρουμε ένα παγωτό. Βοηθάει πάρα πολύ το να ανοιχτεί μια γέφυρα επικοινωνίας, που μπορεί για τους χύψη λόγους, γιατί οι γονείς πάντα έχουν ένα κίνητρο και θέλουν να έχουν επικοινωνία με τα παιδιά τους, αυτή η γέφυρα να έχει κλείσει.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι συνθήκες ζωής, είναι οι καταστάσεις, είναι η πίεση, είναι η κούραση. Αλλά είναι σημαντικό εμείς οι ενήλικες να βρίσκουμε τρόπους να την ανοίγουμε και τα παιδιά με τον αφορμητισμό τους θα την κρατήσουν ανοιχτή. Θα μας πούν κάτι.
0: Έτσι.
1: Το οποίο θα κρατήσουμε και θα γελάσουμε και μαζί τους ή θα το πούμε.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χατζή.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Για τη
1: καλή
0: συζήτηση
1: επιτυχία
0: αυτή.
1: Σε όλους.
0: Καλή επιτυχία και κυρίως υπάρχει ζωή και χωρίς τις πανελλαδικές και μετά και με αποτυχία και με όλα.
1: Βεβαίως. Η αποτυχία είναι μέσα στη ζωή και είναι σημαντικό να το. Δεν είναι κανείς τέλειος. Ας σκεφτούμε και εμείς οι ενήλικες πόσες φορές έχουμε αποτύχει. Δεν ήμασταν ποτέ τέλειοι σε όλα.
0: Σε τίποτα. Πολλές φορές. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χατζή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

0: Ακριβώς όπως τα λένε οι κινηθνητοί όμως, εδώ με την καλή, να πιάσω την καλή. Νομίζω πολλά παιδιά θα βρίσκαν έκφραση μέσα από τους περισσότερους στίχους. Εμείς θα μείνουμε τώρα λιγάκι στο θέμα των Πανελλαδικών, γιατί είμαστε στο ξεκίνημα και τα παιδιά γράφουν και Τετάρτη και Παρασκευή τώρα που μας έρχεται, γράφουν και την ερχόμενη Δευτέρα και μετά τελειώνουν τα βασικά μαθήματα και πάνε όσοι έχουν για τα ειδικά μαθήματα. Αλλά τέλος πάντων τη Δευτέρα θα πούνε ένα ουφ τεράστιο. Φαντάζομαι ότι τα περισσότερα θα τρέξουν στις παραλίες, είναι το πιο πιθανό απ' όλα. Τα βλέπα προχθές που πηγαίνανε στο εξεταστικό κέντρο και είναι αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι το λευκό των Πανελλαδικών, έτσι που δεν τα έχει δει ο ήλιος καθόλου. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον κύριο πρόδρομο Μιχαλάκη. Είναι φιλόλογος, είναι ιδρυτής του lisari.gr και πάμε να συζητήσουμε λιγάκι και για τα θέματα της γλώσσας αλλά και για τα μαθήματα που έπονται. Καλημέρα κύριε Μιχαλάκη.
1: Καλημέρα κυρία Τσίγκα, καλή Κυριακή και όντως εύχομαι οι μαθητές αύριο να πλημμυρίσουν τις παραλίες.
0: Έτσι, τη Δευτέρα που θα τελειώσουν
1: ναι, τελευταίο
0: μάθημα.
1: Και αύριο δεν πειράζει, ενδιάμεσα δεν είναι κακό το να ξεφεύγουν τα παιδιά λίγο πάνω από το βιβλίο.
0: Πόσο σωστό είναι αυτό που λέτε, είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή πραγματικά τελευταία στιγμή ούτως ή άλλως το μόνο μπορεί να κάνει είναι να αγχωθούν περισσότερο, οπότε... Είναι πολύ σωστό.
1: Κυρία Τσίγκα, στη συναναστροφή μου τόσα χρόνια με τους γονείς, αυτό που λέω και επαναλαμβάνω διαρκώς είναι ότι ό,τι προσπάθεια και αν γίνει τόσα χρόνια και αν προσπαθούν τα παιδιά με όλους τους ανθρώπους γύρω τους, εμάς, τους καθηγητές σχολείου, τους γονείς, στο τέλος της ημέρας όλο αυτό είναι το 20%. Το 80% έχει να κάνει με την ψυχολογία, έχει να κάνει με την ενέργειά τους, έχει να κάνει με την ηρεμία τους. Από εκεί κρίνεται το αποτέλεσμα.
0: Έχετε δίκιο. Και πόσο πρέπει και εμείς οι γονείς να αναγνωρίσουμε ότι μια ανάσα, όπως είπατε πριν, μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντική από μια μέρα διαβάσματος.
1: Ανάσα και στήριξη. Από τους γονείς, ειδικά με τη στήριξη. Τίποτα άλλο. Να θυμούνται οι γονείς ότι το Α και το Μ είναι η στήριξη.
0: Πάμε να δούμε λιγάκι τώρα εδώ, να κάνουμε ένα έτσι μικρό σχόλιο για τα θέματα. Το χθεσινό θέμα, ας πούμε, στα ΕΠΑΛ είχε να κάνει με το κυνήγι των ονείρων, έτσι, και το πώς μπορούν να εκπληρωθούν αυτά τα όνειρα. Και το έλεγα και πριν, το συζητούσαμε με την ψυχολόγο που μιλούσαμε. Πόσα καταπιεσμένα όνειρα πρέπει να έχει αυτή η γενιά?
1: Η γενιά αυτή σίγουρα έχει καταπιεσμένα όνειρα. Είναι ούτως ή άλλως αποτέλεσμα μιας δύσκολης συνθήκης που ονομάστηκε καραντίνα. Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας το πώς τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί και από τους στόχους τους, έχουν απομακρυνθεί από τα όνειρά τους. Αυτό ήταν τελείως αντίθεση με τη γενιά των 90s ή τη γενιά εκεί του Millennium. Όντως το θέμα που κλήθηκαν ήταν γύρω από το κατά πόσο λοιπόν. Να καταγράψουν τα εφόδια των νέων ανθρώπων για να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Ένα θέμα το οποίο μπορεί και να τους δυσκόλεψε ακριβώς στη βάση αυτών που συζητάμε, ότι έχουν απομακρυνθεί από τους στόχους και τα όνειρά τους.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Ένα παιδί από αυτά, συγγνώμη που σας διακόπτω, από αυτά τα ωραία στιγμιότυπα έξω από τα ΕΠΑΛ με τους δημοσιογράφους να ρωτάνε τα παιδιά πώς τα πήγες και πώς έγραψες. Και κάποιο παιδί απάντησε: εγώ δεν παίζω μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν ξέρω πώς το μπάσκετ λέει συνδέεται με τους στόχους μου και τα όνειρά μου. Αυτό αναδεικνύει ουσιαστικά το πόσο απομακρυσμένα είναι τα παιδιά από τα όνειρα.
0: Έτσι, όπως το λέτε. Είναι, δηλαδή, τα φαντάστηκα χθες να καλούνται να γράψουν, λες και θα γράφανε, ας πούμε, για μια στατιστική, για κάτι που το έχουν διαβάσει, όχι για κάτι που είναι βίωμά τους. Αυτό θέλω να πω.
1: Εκεί είναι και η δυσκολία. Ενώ το θέμα κρίνεται εύκολο, κρίνεται βατό, κρίνεται ένα θέμα με θετικό στο τέλος ημέρας μήνυμα, χωρίς δυσκολία αντικειμενική και στο κομμάτι του γνωστικού επίπεδου, η δυσκολία είναι ακριβώς στη βάση όσων συζητήσατε νωρίτερα με την ψυχολόγο και, και αυτό που λέμε για τα όνειρα.
0: Τώρα, και το θέμα έγινε πολύ κουβέντα και για το θέμα που έπεσε στα γενικά λύκεια, που είχε να κάνει με τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, το πώς μπορούν να αλληλεπιδράσουν οι νέοι με την τρίτη ηλικία και με την υπογεννητικότητα. Θα πιαστώ από το τελευταίο και πραγματικά, γιατί ένα 17χρονο παιδί να έχει προβληματιστεί πάνω στην υπογεννητικότητα? Είναι η ηλικία που νομίζεις ότι είσαι αθάνατος, είναι η ηλικία που το μόνο που δεν σκέφτεσαι είναι αν θα κάνω ποτέ παιδιά ή όχι. Θέλω να πω, μου φάνηκε λίγο, δεν λέω αν ήταν δύσκολο το θέμα, λέω ότι μου φάνηκε αυτό το κομμάτι έξω τελείως.
1: Είναι μια ορθή σκέψη αυτή που κάνετε και ίσως το μοναδικό χάσμα συνειρμικό που υπάρχει ανάμεσα στα τρία επιμέρους θέματα, γιατί τρία είναι ουσιαστικά, αν θέλουμε να το οριοθετήσουμε κάπως, είναι η μοναξιά, είναι η τρίτη ηλικία. Στο κομμάτι του πώς βιώνει τη μοναξία και είναι και αυτό που είπατε για την υπογεννητικότητα. Ίσως ήταν εκείνο το μέρος που είχε το μεγαλύτερο χάσμα συνειρμικό που θα μπορούσε, θα έπρεπε να κάνει ο μαθητής για να μπορέσει να απαντήσει ολοκληρωμένα. Όντως, ένας μαθητής αυτής της ηλικίας αισθάνεται αθάνατος. Βέβαια, το αναφέρατε νομίζω και στην προηγούμενη κουβέντα, ως ένα αισιόδοξο μήνυμα, σε βάση κάποιας άλλης συζήτησης που κάνατε, οι μαθητές πια δεν είναι απομακρυσμένοι από την κοινωνία και από όσα συμβαίνουν στην κοινωνία. Έχουν αυτό που δεν είχαν πριν 10 χρόνια. Κάποια στιγμή η κοινωνία μας έκανε ένα κενό στην νεολαία της, που η νεολαία της είχε απομακρυνθεί πάρα πολύ από ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία. Τώρα οι μαθητές γνωρίζουν τα κοινωνικά ζητήματα.
0: Ίσως φταίγαμε και οι γονείς. Ίσως τα μεγαλώναμε λίγο σαν να είναι σε γυάλα παλιότερα τα παιδιά.
1: Σίγουρα, και ίσως ήταν και αυτό το κομμάτι της κρίσης που ήρθε και μας καπέλωσε και λίγο χάσαμε τη ροή των πραγμάτων τη σωστή. Ένας μαθητής, τέλος πάντων, που είχε κάνει την προετοιμασία του, δεν θα δυσκολευόταν. Παρ' όλα αυτά, να γνωρίζω ότι εκεί υπήρχε ένα χάσμα.
0: Είστε φιλόλογος, κύριε Μιχαλάκη, οπότε βλέπετε ότι η γλώσσα θα είναι, μπορεί να καταστεί, ας πούμε, παγίδα για τους φετινούς υποψήφιους, ή νομίζετε ότι θα είναι μια κανονική χρονιά, ας πούμε, που η γλώσσα δεν έχει προβληματίσει ιδιαίτερα?
1: Αν το δούμε τελείως το κομμάτι των θεμάτων, της ποιότητας των θεμάτων, είναι από τις λίγες περιπτώσεις που εμείς από τη δικιά μας μεριά είμαστε ευχαριστημένοι ως προς το ότι τα βατά ήταν σωστά διατυπωμένα. Δεν έχαμε αυτό που έχουμε τις άλλες χρονιές, να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έπρεπε να γράψουμε αυτής.
0: Ναι.
1: Αν το κρίνουμε από τη δικιά μας πλευρά. Τώρα, αν πάμε στο κομμάτι του θέματος, εκεί, αν θέλετε, η παγίδα ήταν στο να μπορέσει να ξεκαθαρίσει ο μυαλό του μαθητής ότι η μοναξιά δεν είναι μόνο το να μην έχω παρέα.
0: Ναι.
1: Μοναξιά σημαίνει ότι αισθάνομαι ότι δεν ακούγομαι, αισθάνομαι ότι δεν με καταλαβαίνουν, αισθάνομαι ότι δεν ανήκω κάπου. Εκεί ερχόταν και κούμπωνε ουσιαστικά το κομμάτι των ηλικιωμένων και της τρίτης ηλικίας, ουσιαστικά το πώς οι ίδιοι βιώνουν την εγκατάλειψη ή την αίσθηση ότι δεν είναι πια χρήσιμοι, ότι δεν μπορούν να κουμπώσουν κάπου στις κοινωνικές διαδικασίες κτλ. Εκεί ίσως κρυθεί το αν τελικά θα έχουν θετικότερο ή μη θετικό αποτέλεσμα σε φέτος ψήφι.
0: Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Τετάρτη.
1: Ερχόμενη Τετάρτη μπαίνουμε λοιπόν στον προσανατολισμό. Εκεί αυτό θα κάνει τη διαφορά, αυτό κάνει πάντα τη διαφορά. Τα μαθήματα του προσανατολισμού ακολουθούν τα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και η βιολογία για τα γενικά λύκη την ερχόμενη Τετάρτη και τα μαθηματικά την ερχόμενη Τρίτη για τα ΕΠΑΕ.
0: Μάλιστα, και τελειώνουν, ολοκληρώνονται τη Δευτέρα και μετά έχουμε τα ειδικά μαθήματα.
1: Και μετά μπαίνουμε στα ειδικά μαθήματα. Είναι μια κατηγορία μαθημάτων που αφορά συγκεκριμένα τμήματα και συγκεκριμένες σχολές. Αντικειμενικά θεωρείται μια ευκολότερη διαδικασία προφανώς από τα μαθήματα του προσανατολισμού. Όπως και να έχει, το ευχάριστο είναι ότι αυτή η διαδικασία που ονομάζουμε Πανελλήνιες διαρκεί λίγες ημέρες. Αυτό είναι το θετικό, αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Είναι μια πολύ επώδυνη διαδικασία για τα παιδιά. Σηκώνει μεγάλη συζήτηση για το αν πρέπει να υπάρχει, αν δεν πρέπει να υπάρχει και αν δεν υπάρχει τι θα ακολουθήσει. Ας κρατήσουμε το ότι και αυτό να είναι το μήνυμα που θα δώσουμε και στα παιδιά. Υπομονή, διαχείριση, στήριξη από τους γονείς. Το θέμα το οι Πανελλήνιες είναι σημαντικές. Δεν είναι όμως ένα δημοψήφισμα για την αξία του παιδιού, ούτε για τη ζωή του παιδιού. Αυτό πρέπει να κρατάμε. Υπομονή, μια εβδομάδα. Και όλα θα πάνε
0: οι
1: καλά
0: βαθμολογίες...
1: του αποτελέσματος.
0: Κύριε Μιχαλάκη, νομίζω είναι τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου.
1: Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια καλή να μην αργούν πάρα πολύ οι βαθμολογίες. Οπότε κάπου εκεί τις περιμένουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Πρόδρομος Μιχαλάκης, φιλόλογος, ιδρυτής του lisari.gr. Είδατε και την πολύ χρήσιμη ματιά των εκπαιδευτικών στο θέμα αυτό. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Η Ταμπακέρα την ακούσαμε ξανά στα Αρχοντορεμπέτικα. Ήταν παλιότερο τραγούδι με σε στίχους των Μίμη Τραϊφόρου και Γιώργου Γιαννακόπουλου και μουσική του Ιωσήφ Ριτσιάρδη. Εδώ στα Αρχοντορεμπέτικα λοιπόν η ενορχίστρωση στην Ταμπακέρα με την Βίκη Μοσχόλιο το ακούμε είναι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και η παραγωγή ήταν του Γιώργου Παπαστεφάνου. Να σας πω γιατί την ακούμε τώρα την Ταμπακέρα.
1: Ταμπακέρα σου. Δεν έπρεπε.
0: Γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του καπνίσματος και όσοι καπνίζουμε ή καπνίζαμε ξέρουμε πολύ καλά, πέρα από το ότι είναι ένας πολύ επικίνδυνος εθισμός, ότι έχει πάρα πολλά φετίχ το κάπνισμα. Ένα από τα κορυφαία είναι οι ταμπακέρες.

0: τώρα, αν κρίνουμε από το πώς βλέπουμε οι άνθρωποι που ζούμε σε αυτή τη χώρα την οικονομική πολιτική, τη φορολογική πολιτική, τα κομμάτια της δικαιοσύνης, το κομμάτι των δημοσίων υποδομών και όλα τα άλλα, μάλλον θα ξαναρχίσουν πολύ το κάπνισμα, μου φαίνεται. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα από το Ινστιτούτο Έτερων που αφορά την οικονομική δικαιοσύνη ή αδικία. Όπως προκύπτει από την έρευνα, μάλλον πρόκειται περί αδικίας, διότι το 86,5% θεωρεί ότι είναι οικονομικά άδικη χώρα η Ελλάδα και λέει φορολογήστε κάποτε τους πλούσιους. Γιατί το 81,9% θεωρεί ότι ο πλούτος κατανέμεται άδικα υπέρ των επιχειρηματιών και το 86,5% ζητά αύξηση της φορολογίας στους πλούσιους για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης. Προφανώς δεν εννοεί τους επιχειρηματίες, τους μικρομεσαίους, αλλά τα μεγαλύτερα βαλάντια. Ο τίτλος της έρευνας είναι «Οικονομική δικαιοσύνη» και πάμε να δούμε αν και πού και κατά πόσο υπάρχει, καλωσορίζοντας και καλημερίζοντας τον διδάκτορα πολιτικών επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και συντονιστή των ερευνητικών έργων στο Έτερον, τον κύριο Αντώνη Γαλανόπουλο. Κύριε Γαλανόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Τη διάβαζα την έρευνα χθες. Έχει πολλά ενδιαφέροντα ευρήματα.
1: Ναι, προσπαθήσαμε να είναι μια έρευνα που να καλύπτει αρκετές θεματικές σχετικές με την οικονομία αλλά και την αίσθηση δικαιοσύνης στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο, γιατί ξέρετε και εσείς ότι οι ανισότητες δεν είναι μόνο στην οικονομία. Έχουν διάφορες εκφράσεις και στο κοινωνικό πεδίο. Mm-hmm. Αλλά η βάση μας είναι αυτή η αίσθηση οικονομικής αδικίας που υπάρχει στη
0: να
1: χώρα.
0: Να σας ζητήσω μια χάρη. Αν έχετε hands free, καλύτερα είναι να το αποσυνδέσετε, να σας ακούμε από το τηλέφωνο απευθείας, δηλαδή να το έχετε κοντά σας.
1: Okay.
0: Γιατί είναι καλύτερος ο ήχος, δηλαδή, για να σας ακούν οι ακροατές μας καλύτερα. Γι' αυτό
1: ναι,
0: το λέω.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Ωραία.
1: Είμαστε εντάξει.
0: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
1: Ωραία. Ο πυρήνας της έρευνας είναι αυτή η αίσθηση οικονομικής αδικίας που την περιγράψατε ήδη και εσείς με τα πρώτα στοιχεία που δώσατε. Η μεγάλη πλειοψηφία, άνω του 80% σε διάφορες ερωτήσεις, αναγνωρίζει την ύπαρξη μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις της χώρας. Θεωρεί ότι η χώρα είναι στην ουσία της μια άδικη χώρα και ότι οι αδικίες και οι ανισότητες στην Ελλάδα είναι υψηλότερες από αυτές άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό περιγράφει μια αρκετά προβληματική συνθήκη για την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό προκύπτει εύκολα και από τα πεδία στα οποία εντοπίζονται αυτές οι ανισότητες. Είναι τα θέματα που συζητούνται στο δημόσιο διάλογο έτσι κι αλλιώς, θα έλεγα εγώ, τα τελευταία χρόνια που βιώνουμε αυτή την παρατεταμένη κρίση κόστου ζωής. Mm-hmm. Ξέρετε τις πιέσεις από τον πληθωρισμό, την ακρίβεια στην καθημερινότητα, την ενεργειακή κρίση και τη στεγαστική κρίση. Επομένως, οι πολίτες εντοπίζουν ότι οι ανισότητες υπάρχουν κυρίως στο ζήτημα στο επίπεδο των μισθών, στο ότι οι μισθοί σήμερα δεν εξασφαλίζουν στους πολίτες μια ζωή με αξιοπρέπεια, στις πιέσεις από τα πολύ ψηλά ενίκια, ιδίως για τα αστικά κέντρα της χώρας, στην έλλειψη αξιοκρατίας, ένα θα έλεγα διαχρονικό ζήτημα για τη χώρα μας, και στην έλλειψη φορολογικής δικαιοσύνης, δηλαδή στην αίσθηση ότι κάποιοι πολίτες πληρώνουν φόρους και κάποιοι άλλοι όχι. Mm-hmm. Και συνήθως αυτοί οι άλλοι είναι, όπως είπατε και εσείς, οι αρκετά πλούσιοι.
0: Ναι, είναι και ενδιαφέρον αυτό που λένε ότι πάνω από 80% λέει ότι ο παραγόμενος πλούτος κατανέμεται άδικα. Εξ αρχής.
1: Ναι.
0: Ευνοούνται,
1: ναι,
0: λέει, οι επιχειρηματίες, ενώ οι εργαζόμενοι παίρνουν ελάχιστα.
1: Ναι, και το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ασχέτως ποια είναι η αντίληψη των πολιτών για το ποιος παράγει τον πλούτο. Υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που πιστεύει ότι ο πλούτος παράγεται από τις επιχειρήσεις, είναι αυτή η αντίληψη περί ανάπτυξης. Ασχέτως αυτής της πεποίθησης, όλοι θεωρούν ότι έχουν ευνοηθεί οι πολύ πλούσιοι και στην κατανομή του πλούτου και στην κρατική πολιτική που τους ευνοεί. Mm-hmm. Και το βρίσκω αρκετά ενδιαφέρον ιδίω στο δεύτερο.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι, εγώ βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και κάτι άλλο. Ότι θέλουν δημόσιο έλεγχο σε μια σειρά από δημόσιες δομές, από, όχι από δημόσιες δομές, πώς να το πω, από
1: παιδεία,
0: ίδρυυση, υγεία, κοινωνική ασφάλεια, ενέργεια, επίγειες, μεταφορές, θέλουν δημόσιο έλεγχο εκεί. Δηλαδή, ναι, όχι σε αυτό που λέμε δώστε τα όλα στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί υπάρχει το κακό δημόσιο που δεν ξέρω τι. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αποδομούν αυτό το αφήγημα τελείως.
1: Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Παρότι υπάρχει αυτό το αφήγημα που απαξιώνει πολλές φορές τη λειτουργία του δημοσίου, Δεν είναι κάτι το οποίο έχει πείσει τους πολίτες ότι η απομάκρυνση εντελώς του δημοσίου από αυτά τα παιδεία ευνοεί εν τέλει τους ίδιους. Mm-hmm. Και το έχουμε δει νομίζω σε αρκετές περιπτώσεις ότι η ασυδοσία του ιδιωτικού τομέα σε ορισμένα παιδεία χωρίς έλεγχο, χωρίς ρύθμιση δεν είναι πάντα προς το συμφέρον των πολιτών και αυτό εδώ αποδεικνύεται με ποσοστά εξαιρετικά υψηλά. Δηλαδή 90% που λέτε στα ζητήματα παιδείας, ίδρυψης, υγείας είναι καθολικά ποσοστά. Δηλαδή είναι ποσοστά που τέμνουν οριζόντια, κοινωνικά στρώματα, ψηφοφόρους διαφόρων κομμάτων. Δεν πετυχαίνεται αυτό με μικρές, ας πούμε, με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ή ψηφοφόρους μόνο της αριστεράς, για παράδειγμα. Αυτές είναι πεπιθήσεις της κοινωνίας ασχέτως κομματικής προτίμησης. Mm-hmm. Οι οποίοι προφανώς βλέπουν το κράτος και τον δημόσιο έλεγχο ως ένα δίκτυο προστασίας. Ότι δεν θα βρεθούν, ας πούμε, να χάνεται το δικαίωμα πρόσβασης στο νερό, ενδεχομένως. Ότι δεν θα χαθεί το δικαίωμά τους στη δημόσια υγεία. Ότι το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης θα αντιμετωπιστεί συλλογικά και όχι ο καθένας μόνος του να φτιάξει έναν ιδιωτικό λογαριασμό ασφάλισης και να μην βλέπει το διπλανό του.
0: Ναι.
1: Είναι κρίσιμα, πολύ κρίσιμα.
0: Και είναι εντυπωσιακό, γιατί αυτό προκύπτει προφανώς από την εμπειρία ζωής τους. Γιατί την ίδια ώρα μπορεί να βομβαρδίζονται με μηνύματα για το κακό δημόσιο, για το δυσλειτουργικό δημόσιο, για το υπέρογκο δημόσιο κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι σημαντικό γιατί νομίζω ότι δείχνει γενικώς μια στάση ότι χρειάζεται συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Και ότι το δημόσιο είναι αυτό που εξασφαλίζει την παροχή συγκεκριμένων αγαθών σε όλους. Και μην ξεχνάμε τα ζητήματα της ενέργειας και των μεταφορών που αναφέρατε. Ζούμε σε συνθήκες πια που η ενέργεια είναι κατά βάση ιδιωτική και με πολλούς ιδιωτικούς παρόχους. Και αυτό έχει συνδεθεί και με τη μεγάλη ενεργειακή κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Επομένως, αυτό έχει επηρεάσει, θα έλεγα, κάπως ξανά τις αντιλήψεις των πολιτών.
0: Έτσι.
1: Όσο για τις μεταφορές και οι συνεχείς αυξήσεις του κόστους μεταφορών, αλλά και δεν νομίζω ότι πρέπει να το ξεχάσουμε το ζήτημα των τεμπών και το αίτημα που υπάρχει για την επανακατοικοποίηση του σιδηρόδρομου, έχει παίξει ένα ρόλο στην αντίληψή του.
0: Βέβαια. Και ένα από τα συμπεράσματα που εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό που πώς το λέμε ότι η φτώχεια είναι η μεγαλύτερη βία. Λέει λοιπόν το 64,4% ότι η ατομική ελευθερία προϋποθέτει την απελευθέρωση από τη φτώχεια. Ένα ισχυρό σύστημα κοινωνικής προστασίας και ενεργό ρόλο του κράτους στον περιορισμό των αγορών.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι από τα
0: και
1: πιο
0: λένε
1: σημαντικά.
0: Και, συγγνώμη, να προσθέσω και αυτό ότι το 66,4% λέει ότι οι οικονομικές ανισότητες δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα του οικονομικού και του κοινωνικού συστήματος.
1: Ναι, είναι από τα πιο σημαντικά ευρήματα και τα δύο που αναφέρατε. Γιατί υπάρχει μεγάλη συζήτηση για τη σχέση ισότητας και ελευθερίας διαχρονικά από τον διαφωτισμό και έπειτα μπορεί και παλιότερα. Και πολλές φορές τίθεται ένα δίλημα του να διαλέξουμε ένα από τα δύο. Mm-hmm. Οι κοινωνίες αρμονικής συμβίωσης με ευημερία θέλουν και τα δύο. Θέλουν και ισότητα και ελευθερία. Και εδώ οι πολίτες το αντιλαμβάνονται αυτό. Και αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι στην φύση του ανθρώπου να ζούμε σε άδικες και άνισες κοινωνίες.
0: Ναι.
1: Η φύση μας είναι να τίνουμε προς την ισότητα και να απολαμβάνουμε όλοι τις ίδιες ελευθερίες με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό μπορεί να μας το εξασφαλίσει η ισότητα στα αγαθά. Δεν είναι απλά ότι έχουμε τις ελευθερίες, έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Αν ζούμε σε άνισες κοινωνίες, δεν τα έχουμε όμως
0: στην αξία
1: τους.
0: Έτσι είναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνα του Έτερων. Μακάρι να είχαμε χρόνο να κουβεντιάσουμε περισσότερα πράγματα για αυτή, αλλά αυτό προλαβαίνουμε έτσι να δώσουμε το στίγμα της μέσα από το ραδιόφωνο μόνο. Κύριε Γαλανόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: συζήτηση. Και εγώ για το ενδιαφέρον που δείξατε στην έρευνα.
0: Γεια σας, καλημέρα.
1: Γεια σας.

και να ακούμε τον Ντόν Μακλίν. Εγώ διαβάζω την κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρεται σε τρόπους αντιμετώπισης της ακρίβειας και στη στήριξη των οικοκυριών και παρουσιάζει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες της τελευταίας εβδομάδας. Ανακοινώνει λοιπόν ο Πρωθυπουργός την παράταση της επιδότησης στο δίζελ για τον Ιούνιο και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς καμία αίτηση. Αναφέρεται στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο και τα λοιπά. Απορία όλων γιατί δεν παρατείνεται και το Fuel Pass. Γιατί δεν θα σταματήσουν να κινούν οι άνθρωποι τα αυτοκίνητά τους αν το χρειάζονται, έτσι. Οπότε θα βοηθούσε λίγο.

θυμάστε αυτές τις χίλιες κάμερες που θα ερχόταν για να καταγράφουν τροχές παραβάσεις. Πάνε αυτά last year, το ανακοίνωσε ο κύριος Παπαστεργίου ότι δεν θα προχωρήσει αυτός ο διαγωνισμός, αλλά μιλώντας χθες στα παραπολιτικά είπε ότι θα επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός και τον κατεβάσαμε λέει, την προηγούμενη εβδομάδα για να διορθώσουμε κάποια σημεία γιατί υπήρξαν προσφυγές από ό,τι διαβάζαμε και θα ξαναβγεί στον αέρα στο τέλος της άλλης εβδομάδας ο διαγωνισμός για τις χίλιες κάμερες. Σήμερα είπε λειτουργούν 8 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα και άλλες 10 σε κάποια λεωφορεία.

σου. Και πριν μπουν οι χίλιες και με τις 8 και τις άλλες 10 στα λεωφορεία, επειδή κάτι θα καταγράψουν και αυτές, το νου σας πως οδηγείτε έτσι κι αλλιώς για να πηγαίνουμε και να ερχόμαστε ασφαλείς. Λοιπόν, εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας αφήσω εδώ στην υπέροχη φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου, στην αναζήτηση, τη βερσιόν της αναζήτησης που έχει κάνει ο Μεσχέ Μινιμάλ. Και θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο, 11 με 1. Όσοι είστε εδώ και δεν έχετε φύγει για τριημεράκι, αλλά και όσοι είστε κάπου και θέλετε να μας ακούσετε διαδικτυακά, το πρωί θα έχει 7 με 9 τηλέμαχο στον Τωρινέο, 9 με 11 Νίκη Λιμπεράκη και 11 με 1 θα είμαστε παρέα εδώ. Τώρα θα έρθει ο Γιώργος Λαμπύρης για τις αερολογίες, μετά από τον τηλέμαχο Σαντορινέο που θα σας ενημερώσει με το δελτίο ειδήσεων. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Οδηγό για αγωνικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές δημοσιεύει σήμερα Κυριακάτικη απογευματινή. Απαντά σε όσα έχουν να κάνουν με τις φορολογικές κλίμακες, στα αφορολόγητα ποσά, τις προθεσμίες και τις δηλώσεις, εστιάζοντας τα σημεία που πρέπει να προσέξουν κληρονόμοι και δωρεοδόχοι. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, στην ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, καθώς και στις έρευνες υδρόγων ανθράκων, επικεντρώθηκε η καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού στο Facebook. Ο Κυριακός Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε πως επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για τον Ιούνιο. Ενώ καταβάλλεται έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί για πάνω από το 80% των οικοκύριων. Συνεχίζεται το Brand Effort Trump Τεχεράνης, μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση και χειρίας φέρεται να στείλει πίσω στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με το New York Times, κλείνει ορισμένα από τους όρους της προηγούμενης πρότασης, ενώ το Axios μεταδίδει πως ο Τραμπ θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ίδιο θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την ανησυχία του εκφράζει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μετά την ενημέρωση από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζιας στην νοτιοανατολική Ουκρανία ότι ντρόουν έπληξε κτίριο του Στροβιλοστασίου με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα σε τείχο. Ο επικεφαλής του οργανισμού, Ραφαήλ Γκρόσι, υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Δευτέρα γιορτή του Αγίου Πνεύματος στα σούπερ μάρκετ καθώς και τα εμπορικά καταστήματα, ενώ κλειστές θα είναι οι τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Δύο ακόμη περιστατικά εντοπισμού και διάσωση αλλοδαπών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο. Στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου στο Τέναρον. Συνολικά συνελήγησαν 65 άτομα. Έκτροπα για καταστροφές μετά τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία για την νίκη της Παρί στα πέναλτι 4-3 επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Ομάδες ατόμων έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και έκαψαν αυτοκίνητα. Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές, οι 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εθρίωσε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Τις επόμενες 2 ώρες. Σήμερα είμαστε στη βάση μας. Χθες μας συναντήσατε ή μάλλον μετακομίσαμε για λίγο σε άλλο σπίτι, σε προσωρινή κατοικία ως φιλοξενούμενοι στο κλειστό ΤΑΕΚ Βοντό για την Attica Green Expo, η οποία ολοκληρώθηκε χθες. Σήμερα είμαστε και πάλι εδώ στα στούντιο της Καλυθέας και απέναντί μου είναι ο άνθρωπος, ο εκπρόσωπος της Παναθηναϊκής οικογένειας, Θανάσης Αθανασόπουλος, για μία ακόμα φορά, για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Διονυσία Μίτσια στο 211-1080-880 και μηνύματα επίσης σε μένα απευθεία στο radio papakiparapolitica.gr. Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια και Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Πριν μπει αυτή η κομματάρα την οποία ακούμε, το Hotel California και τα δώσει, θα σας πω εγώ εδώ ότι χθες που έγινε ο τελικός και εξελίχθηκε σε θρίλερ στο Champions League μεταξύ Paris Saint-Germain και Arsenal, με την Arsenal να κατακτά το τρόπαιο τελικά, στα πέναλτι παρακαλώ. Την Arsenal λέω, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, έμεινα λίγο πίσω σε προηγούμενη χρονιά που είχε συμβεί το ανάποδο, η Paris, με χαμένο πέναλτι από πλευράς της Arsenal, το τελευταίο πέναλτι που χάθηκε, αυτό το κρίσιμο. Να σας πω λοιπόν ότι τα έσοδα που αποκομίζει η Paris Saint-Germain από την πορεία της φέτος και την κατάκτηση του τροπέου είναι 140 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, 140 εκατομμύρια ευρώ. Και μετά μου λέτε εμένα, και 18,5 από αυτά τα 140 εκατομμύρια είναι τα έσοδα για την κατάκτηση του τροπέου.

Και για όσους ανησυχούν για το πότε θα πιάσει περισσότερη ζέστη, πότε θα πάμε για μπάνιο, πότε θα ζεστάουν τα νερά, τουλάχιστον σε περιοχές όπως είναι η Πελοπόννησος, η Κρήτη που έχουν πιο ζεστά νερά, η Αθήνα, η Αττική. Καλά μας πήγε ο Μάιος μέχρι τώρα. Ομαλά, ο οποίος κλείνει σήμερα, είναι η τελευταία του μέρα. Ακόμα δεν έχουμε βέβαια έτσι πολύ σύντομα πράγματα τα οποία θα επηρεάσουν άμεσα τη θερμοκρασία. Ωστόσο θα δούμε 30 και πλέον βαθμούς Κελσίου μέσα στο πρώτο δεκαήμερο. Δεν θα δούμε καύσωνες όπως είδαμε ας πούμε σε περιοχές, σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης τις προηγούμενες μέρες. Ας πούμε στο Παρίσι είχε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες και όχι μόνο στη Δυτική αλλά και στη Βόρεια Ευρώπη, και μάλιστα έχασαν και άνθρωποι τη ζωή τους έτσι, σε αυτές τις χώρες. Η Ελλάδα φέτος μας πήγε πολύ καλά. Πήγαν τα πράγματα, είχαμε και βροχοπτώσεις, κύλησε ο καιρός έτσι πολύ πιο ωραία, πιο ομαλά, πιο υποφερτά θα πω εγώ. Δεν μπήκαμε κατευθείαν σε καύσωνες. Να ζήσουμε και λίγο την άνοιξη, ρε παιδί μου.

0: Αλήθεια, μια και είπα για την Αθήνα και για, το, για τις θερμοκρασίες, εσείς τι αγαπάτε να κάνετε όταν είστε στην Αθήνα? Ξέρω, η Αθήνα δεν υποφέρεται τις καθημερινές. Για πολύ κόσμο που υποχρεώνεται να κάνει μετακινήσεις και να ζήσει αυτούς τους ρυθμούς της πόλης, όμως υπάρχει και η άλλη όψη αυτής της πρωτεύουσας. Και γι' αυτό ακριβώς έχω κοντά μου τον Τάσο Χαλκιόπουλο, ο οποίος είναι blogger και ασχολείται με την Αθήνα και γράφει για την Αθήνα και μάλιστα ασχολήθηκε με τα πράγματα που αγαπά στην Αθήνα με ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε πολύ πρόσφατα και στην Athens Voice. Τάσο, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, μπαίνω και εγώ στην Παναθηναϊκή οικογένεια.
0: Α, είσαι και εσύ του κλαμπ εδώ, εντάξει, εντάξει. Είσαι λίγο σπονεμένος, θα πω εγώ.
1: Σπονεμένος, αλλά η αγάπη που ξέρω πήρα για την Αθήνα προέρχεται από τον πατέρα μου, που ήταν πολύ ενεργό

0: μέλος στο Παναθηναϊκό και έτσι αυτό είναι που μένει.
1: Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός άλλωστε ότι κάνεις πράγματα για την Αθήνα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, με το ένα καπέλο ή με το άλλο καπέλο. Παλιά ήσουν και στους ατενίστας από ό,τι θυμάμαι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Στους περίφημους ατενίστας που είχαν κάνει πολλά πράγματα, είχαν ακουστεί πάρα πολύ. Εγώ εκεί σε γνώρισα.
0: Ναι, τότε γνωριστήκαμε, κάναμε 190 δράσεις από το 2010 μέχρι το COVID, το οποίο έληξε πολλά πράγματα. Ήταν και προϊόν της εποχής τους, το χρειαζόταν η εποχή και εμείς ήμασταν παρόντες, έχουν αλλάξει πια τα πράγματα και το αφήνουμε σαν μια όμορφη ιστορία και σαν έναν τρόπο πως οι πολίτες μπορεί να ενεργοποιηθούν και να βοηθάνε όσο μπορούν σε αυτό το πλαίσιο της νοοτροπίας μας την πόλη.
1: Λοιπόν, να πάμε στα πράγματα που αγαπάς. 10 πράγματα που αγαπώ στην Αθήνα ήταν το άρθρο σου. Και θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για αυτά. Να δούμε πού συμφωνούμε, πού διαφωνούμε και γενικώς πράγματα που ίσως εγώ δεν έχω στο μυαλό μου ή δεν ξέρω, να τα ακούσω από σένα.
0: Εκ των πραγμάτων, εντάξει, περισσότερα τα πράγματα που αγαπώ στην Αθήνα. Απλώς σε μια έκδοση που είχε 1000 πράγματα που αγαπάμε στην Αθήνα, εγώ ήθελα να παίξω λίγο εκτός και να ρίξω το φως. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Σε περιοχές που δεν έχουν τόσο τα φώτα.
1: Σήμερα είναι Κυριακή. Σήμερα είναι Κυριακή επίσης. Και κάπου έχει παζάρι.
0: Σήμερα έχει παζάρι, ναι. Μάλλον θα πω εκεί. Ίσως είναι μια από τις κορυφαίες εμπειρίες στην Αθήνα, την οποία δεν έχω αντιληφθεί πάρα πολύ. Είναι το παζάρι του Ελαιώνα. Είναι κάθε Κυριακή. Έχει και τις άλλες μέρες, αλλά την Κυριακή είναι στην πλήρη του ανάπτυξη. Είναι μεγάλη η έκτασή του. Πρέπει να είναι στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ να υπάρχει άλλο με τόσα πολλούς πάγκους και αντικείμενα που ξεκινά από την Ιερά Οδό και φτάνει μέχρι κάτω. Περνάει την Αγία Ζάνης και φτάνει μέχρι την Ορφέως. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση, έχει εκατομμύρια αντικείμενα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το παιχνίδι να πας εκεί πέρα και να μην ξέρεις τι αντικείμενο η μοίρα θα φέρει μετά από δεκαετίες στα χέρια σου.
1: Πραγματικά.
0: Και είναι και πολύ ενδιαφέρον, ξέρεις, άμα θες στο σπίτι σου να το διακοσμήσεις, να πάρεις κάποια αντικείμενα, ότι ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα παγούρι των 70s. Ξέρεις, αυτά τα κλασικά με τα σχέδια γεωμετρικά είναι πολύ πιο ενδιαφέρον αυτό που θα πάρεις από γνωστή αλυσίδα που το έχουν όλοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να δώσεις και χαρακτήρα στο σπίτι σου και στη ζωή σου γενικότερα, στο πώς αντιλαμβάνεσαι το
1: εδώ στην περιγραφή σου διαβάζω επίσης για ένα μπρούτζινο κουτάκι του προηγούμενου αιώνα με τα αρχικά ενός ζευγαριού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με μία πλουμιστή φοντανιέρα με γιαπωνέζικα σχέδια μιας δάμας της Κυψέλης.
0: Ναι.
1: Πράγματα μπορείς να βρεις στο παζάρι του Λεώνα.
0: Ναι, αυτά είναι αντικείμενα, ξέρεις, που περιγράφουν και μια εποχή. Και φαντάζεσαι φέρνουν και το συνέστημα. Δηλαδή τώρα βλέπεις αυτό το μπρούτζινο κουτάκι που έχει τα αρχικά, ξέρω εγώ, Γιώργος Κατίνα, νομίζω, έγραφε πάνω. Και ξέρεις, ήταν ένα πολύτιμο δώρο γάμου, με όλη την ανυπομονησία της νύφης και του γαμπού βεβαίως, να ξεκινήσουν την οικογένειά τους, τα όνειρά τους. Και ξέρεις, όλα αυτά μαζευτήκαν τους κάδους, προφανώς και οι δύο δεν υπάρχουν πια. Και έρχεσαι στα χέρια σου ένα αντικείμενο και όλη αυτή την ενέργεια που φέρει.
1: Και μια ολόκληρη
0: πειράζει
1: ιστορία.
0: Το μυαλό, όλο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί προσπαθώ πάντα να φανταστώ πώς αγοράστηκε αυτό το αντικείμενο, με ποιο σκοπό και τι χαρά έφερε στον ιδιοκτήτη όταν το πήρε. Ή τι ήθελε να δείξει επίσης, έτσι. Ήθελε να δείξει πλούτο. Υπάρχουν και πολλά επιπλά, ας πούμε, πολύ βαριά, ξυλόγλυπτα, πολύ απαιτητικά. Και σε μια εποχή που είναι σήμερα και fast food και όλα είναι πολύ γρήγορα.
1: Και όλα αναλώσιμα.
0: Και όλα αναλώσιμα. Βλέπεις το μεράκι των ανθρώπων που ξέρεις, θα παίρνανε αυτή τη φοντανιέρα που σου λέω ότι έπρεπε να είναι εξαιρετική, μοναδική, όλοι να την χαζέψουν, να την δουν οι φίλες και να πούν αυτή καλοπαντρεύτηκε. Είναι το πλαίσιο μιας ολόκληρης εποχής σε ένα αντικείμενο.
1: Και έχει πολλές προεκτάσεις κοινωνικές, οικονομικές και αρκετές ακόμη. Και σηματοδοτεί μια εποχή και την κουλτούρα μιας εποχής όλο αυτό. Βεβαίως.
0: Και είναι και το θέμα του design, επειδή εγώ είμαι designer, είμαι γραφίστας, ξέρεις, παρατηρώ πάντα το design κάθε εποχής. Ακόμη μεγαλύτερη αγάπη έχω, ξέρεις, για kit αντικείμενα, kit που φτιάχνουν προφανώς από ανθρώπους που δεν κατήχαν την τέχνη, ας πούμε, να δημιουργήσουν αντικείμενο, αλλά βάλουν το μεράκι και την αγάπη τους, ξέρεις, να εντυπωσιάσουν. Αυτό δείχνει μια τρυφερότητα, ας πούμε, που εμένα με αγγίζει, παρόλο που δεν είναι σωστά designικά, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχουν την τελειότητα αυτή που θα είχε ένας σχεδιαστής, ένας αρχιτέκτονας, ένας γραφίστας για να την αποδώσει σε ένα αντικείμενο. Να σε ρωτήσω κάτι, κινείσαι με τα μέσα μεταφοράς?
0: Ναι, μόνο, δεν έχω αυτοκίνητο.
1: Γιατί κάτι γράφεις για το μεγάλο πίσω παράθυρο στα τρόλεϊ, που είναι ένα από τα πράγματα που αγαπάς επίσης στην Αθήνα.
0: Ναι, γι' αυτό είναι ένα από τα πράγματα που αγαπάω. Το μεγάλο πίσω παράθυρο σε αυτήν να είσαι όρθιος, είναι πολύ μεγάλο το άνοιγμά του και μπορεί να κάτσεις στην άκρη και να δεις την πόλη σαν να είσαι σε θέση από αυτά τα τουριστικά λεωφορεία και είσαι πιο χαμηλά, ίσως καλύτερη θέα.
1: Μόνο που δεν έχει πάνω πάτωμα όπως τα τουριστικά λεωφορεία τα οποία ανέφερες, ε.
0: Ναι. Που εντάξει, υπάρχει και μια σύμβαση εκεί πέρα, εμείς στο τουριστικό λεωφορείο, κάπως είναι το πράγμα, είναι και άλλοι. Ξέρεις, αν το κάνεις βράδυ, ας πούμε, με το τρόλι αυτή τη διαδρομή, κατεβαίνεις στο Πανεπιστημίο ή ανεβαίνεις στα δύο και βλέπεις τα ωραία εστία φωτισμένα, το αεράκι να σε χτυπάει και δεν έχει όλο αυτό το πολύ κόσμο που έχει τη μέρα. Ξέρεις, είναι πάλι στα πλαίσια ενός ρομαντισμού που υπάρχει μέσα μου και το αποδίδω με τις αναρτήσεις μου και δημοσιεύσεις μου. Που με αγγίζει ακριβώς αυτό το συνέστημα. Δηλαδή του αστικού ταξιδιώτη, πώς κινείται στην πόλη και παρατηρεί τα πράγματα. Και αυτό το μεγάλο παράθυρο ξέρεις, το αφήνει ανεμπόδιστα να δεις όλο αυτό το κινηματογραφικό κάδρο.
1: Ένα ακόμα από τα πράγματα που αναφέρεις, το οποίο θα το πούμε μετά το διάλειμμα για να πάμε σε μια σύντομη διακοπή, είναι οι παλιές πινακίδες στα μαγαζιά, σε κτίρια. Και εδώ πάντα μου έρχεται στο μυαλό η περίφημη στοά εμπόρων που είναι στην Οδό Βουλής. Αλλά θα τα πούμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, με τον Τάσο Χαλκιόπουλο και τα πράγματα που αγαπά στην Αθήνα, την οποία παρεξηγούμε και συχνά μπορεί να φτάνουμε στο σημείο και να τη μισούμε για την πίεση που μας προσφέρει. Ωστόσο υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να μας βγάλουν έξω από αυτό το κουτί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Τάσο Χαλκιόπουλο.
2: Η ώρα είναι 11 και 4.
3: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: 365 ευρώ.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή. Δρόμος αντοχής για τη δημοκρατική παράταξη. Κόντρα στα βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευσης του Πασόκ. Κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Μονομέτωπη επίθεση του Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά με το βλέμμα στο Τσίπρα. Σε μείζον πρόβλημα για το Μητσοτάκη εξελίσσονται οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Κάζους μπέλι για το Μαξίμο ο Καραμανλής, αν στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο, αερολογίες, παραπολιτικά 90,1, ο Τάσος Χαλκιόπουλος, ένας άνθρωπος που μεγάλωσε στην Αθήνα, την αγαπάει ως ολίγη και γράφει για αυτήν 10 πράγματα που αγαπά στην πόλη μας. Βέβαια θα συζητήσουμε και για αυτό που είπαμε πριν από το διάλειμμα, για τις ταμπέλες, τις παλιές ταμπέλες που συναντά κανείς σε μαγαζιά, σε στοές, σε κτίρια εγκαταλελειμμένα, και έφερα ως παράδειγμα τις ΣΤΟΑ εμπόρων στην Οδό Βουλής. Τάσο, έχουν τη γοητεία τους οι παλιές ταμπέλες.
1: Ναι, έχουν τη γοητεία τους, γιατί είναι σημάδια μιας πρόσφατης εποχής που όλοι ζήσαμε. Είναι αναμνήσεις όλων μας, αυτά τα παλιά καταστήματα. Το παλιό κέντρο της Αθήνας και την εμπορική του δραστηριότητα που είχε μέχρι το 90, ας πούμε, χοντρικά, ή το 2000. Τότε που τα προάστια της Αθήνας, ξέρεις, αποκτούσε το καθένα εμπορικό κέντρο και δεν κατέβαινε τόσο ο κόσμος στο κέντρο. Το κέντρο απαξιώθηκε και αυτές οι πινακίδες είναι από μινάρια μιας πρόσφατης ζωής, της παιδικής βασιλικίας στην πραγματικότητα. Αυτό με συγκινεί, αλλά με συγκινεί και τα επαγγελματικά, η τυπογραφία τους, παρατηρώ κάποια στοιχεία ιδιαίτερα που έχουν με τις γραμματοσειρές.
0: Πραγματικά. Έχουν μεγάλη γοητεία οι γραμματοσειρές στις παλιές ταμπέλες στα κτίρια της πόλης.
1: Ναι, και έχουν και μια αμεσότητα, ξέρεις. Δεν έχουν τόση πληροφορία. Έχουν πάντα κεφαλαία γράμματα, να καλύπτουν όσο το μεγαλύτερο χώρο μπροστά στο μαγαζί, ξέρεις. Αμορτισέρ, νεοτερισμοί, ράφτης, ξέρεις, με μεγάλα γράμματα για να τραβήξουν την προσοχή. Ένας πιο απλός κόσμος μεροκαματιάριδων, των οικοκυρέων, όπως λένε οι περισσότεροι, με καλή κακή έννοια, οι οποίοι ήταν οι γονείς μας, που μας μεγάλωσαν, έτσι.
0: Και επίσης, ξέρεις τι άλλο μου αρέσει. Πολλές φορές πίσω από αυτές τις παλιές ταμπέλες που βλέπεις να μένει το αποτύπωμα πάνω στο κτίριο, φεύγει η ταμπέλα και μένει από πίσω, ας πούμε, σαν να έχει μια πατίνα η οποία συνεχίζει μέσα στον χρόνο και γράφει, ας πούμε, λευκά είδη, μπορεί να γράφει τρόφιμα, μπορεί να γράφει μπακάλικο, μπορεί να γράφει οτιδήποτε, το οποίο μένει αποτυπωμένο αενάως πάνω σε ένα κτίριο, έτσι.
1: Εγώ προσπαθώ να τις φωτογραφίσω όλες αυτές. Να, μια τελευταία που το γράφησα, ξέρεις, του Ψηρή. Θυμάμαι ένα σιδηρουργείο που είχα επισκεφτεί το 2014, από τις Αθηνίες, το είχαμε επισκεφτεί και το είχα καταγράψει σαν εικόνα. Που η εικόνα ήταν σαν να είσαι σε εργαστήριο του ηφαίστου, φαντάζεσαι, έτσι. Ήταν ένας παππούς 100 χρονών, 90, ο οποίος ήταν πάνω στο αμόνι, έβγαζε να σπίθες. Και τώρα όλη η περιοχή έχει γίνει μπαρ.
0: Ναι.
1: Και αυτό το κτίριο προφανώς θα γίνει μπαρ στο επόμενο διάστημα. Είναι το τελευταίο που έχει μείνει. Και πήγα εγώ να καταγράψω σε αυτή την πινακίδα να υπάρχει σαν στοιχείο. Ίσως μπορώ να το χρησιμοποιήσω αργότερα. Και έχει αλλάξει τόσο πολύ αυτή η περιοχή. Ξέρεις, είναι ένα διασκεδαστήριο που του Ψηρή, όσοι το προλάβαμε στο τέλος του 90 και πριν γίνει hot εκείνη την περίοδο, όπως θυμάσαι, είχε ακόμη αυτό το χαρακτήρα, το βιοτεχνικό, το λαϊκό. Ήταν μια γειτονιά της Αθήνας που είχε τέτοιες λειτουργίες.
0: Πραγματικά. Όπως και ο Άγιος Διονύσος στον Πειραιά έχει τέτοιου είδους χαρακτήρα, με πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι, και εκείνο το κομμάτι.
0: Μηχανουργία, σιδηρουργία κλπ. Που ήταν κυρίως για ναυτιλιακή χρήση, έτσι. Μένει όμως μια εικόνα ακόμα εκεί. Δεν έχει αλωθεί πλήρως το κομμάτι του Αγίου Διονυσίου στον Πειραιά.
1: Ναι, νομίζω αυτό είναι ένα πολύτιμο κομμάτι και ο Πειραιάς πρέπει να το διαφυλάξει. Πραγματικά είναι μια εικόνα μοναδική. Αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι είναι η Ελλάδα του 50 ή και νωρίτερα, να σου πω. Ξέρεις που ο καθένας έχτιζε με ό,τι έβρισκε για να φτιάξει με μια λαμαρίνα πάνω το κεφάλι του ένα σπίτι να έχει.
0: Κυρίες και κύριοι.
1: Είναι μια άλλη φτωχή Ελλάδα, ξέρεις, που είναι καλό να τη θυμόμαστε.
0: Έτσι είναι. Είναι κομμάτι της ιστορίας. Κυρίες και κύριοι, ελπίζω να βρείτε το χρόνο, τη διάθεση και να παρατηρήσετε λίγο περισσότερο την πόλη σας, όπου και αν βρίσκεστε, είτε στην Αθήνα, είτε εκτός αυτής, στην ευρύτερη περιφέρεια της χώρας, όπως κάνει ο Τάσος ο Χαλκιόπουλος, ο οποίος την παρατηρεί, καταγράφει και αγαπά την πόλη του όσο λίγη. Τάσος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, Γιώργο.
0: Την καλημέρα μου, καλή Κυριακή να έχεις.
1: Καλημέρα.

0: Ας μιλήσουμε λίγο για ιστορία τώρα, για σύγχρονη πολιτική ιστορία. Ας μιλήσουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος αποτέλεσε κομμάτι αυτής της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας και της πολιτικής αλλά και της ευρύτερης ιστορίας της χώρας, ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ο οποίος γεννήθηκε 17 Αυγούστου του 1938 και πέθανε σαν σήμερα 31 Μαΐου του 2023. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο κάλεσα και είχε την ευγένεια να αποδεχτεί την πρόσκλησή μου ο πολύ στενός του συνεργάτης, ο Κώστας Μίτσης, ο οποίος ήταν διευθυντής στο γραφείο του Θεόδωρου Πάγκαλου και τον έζησε από πάρα πολύ κοντά και μάλιστα έφτασε στο σημείο να τον θεωρεί σαν πατέρα του. Κύριε Μίτση, την καλημέρα μου, ελπίζω να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Λαμπύρη, καλά είμαι, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ που τα παραπολιτικά τα οποία αγάπησε ο Θόδωρος Πάγκαλος, ξέρετε ότι η τελευταία του εκπομπή ήταν κάθε Παρασκευή στα παραπολιτικά και μετά από ένα σημείο και μετά αποσύρθηκε. Η τελευταία του, το τελευταίο του δημόσιο βήμα σε ραδιοφωνικό επίπεδο ήταν στα παραπολιτικά. Και σαν σήμερα πράγματι κλείνουμε 3 χρόνια από την εκτιμία του. Ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως είπατε και εσείς, άφησε το στίγμα του στην πολιτική ζωή της χώρας μας, κυρίως στη μεταπολίτευση.
0: Θα ήθελα, ξεκινώντας, να πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και να μου πείτε πώς βρεθήκατε κοντά στο Θεόδωρο Πάγκαλο, γιατί συνέβησαν διάφορα και δεν ήταν ίσως και το περιβάλλον ή τουλάχιστον η διάθεση από πλευρά σας δεν ήταν απαραίτητα ότι θέλω να πάω στο γραφείο του Θεόδωρου Πάγκαλου και να συνεργαστώ μαζί του, ήσασταν σε κάποιο άλλο πόστο.
1: Α, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ εργαζόμουν στην περιφέρεια Αττικής πριν εργαστώ στον Θόδωρο Πάγκαλο και γνωρίζοντας πολύ καλά το χαρακτήρα του, ξέρετε, στην πιάτσα κυκλοφορούν το πώς περιφέρεται ο κάθε πολιτικός.
0: Ναι.
1: Όταν μου έγινε η πρόταση να πάω στον Θόδωρο Πάγκαλο, αρνήθηκα.
0: Ναι.
1: Και τους είπα μάλιστα όχι, λέω δεν υπάρχει περίπτωση, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν ήμουν παιδί του κομματικού σωλήνα, αυτό έχει μεγάλη αξία να το πω. Ο Θόδωρος Πάγκαλος δεν με ρώτησε ποτέ τι ψηφίζω, δεν τον ενδιέφερε. Τον ενδιέφερε να έχει ανθρώπους δίπλα του που μπορούν να του κάνουν τη δουλειά του, να μπορεί να συνεννοηθεί, να είναι αποτελεσματικοί.
0: Αψής ως προς το χαρακτήρα του ο Θόδωρος Πάγκαλος, έτσι.
1: Αψής από τη μια, δίκαιος από την άλλη. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός το να είναι άγριος. Ο Θόδωρος Πάγκαλος ήταν to the point. Δεν ήθελε ποτέ περίσχες κουβέντες. Αυτό που θα του έλεγες θα έπρεπε να ισχύει και να οδηγεί κάπου.
0: Ναι. Άρα δεν θέλατε να πάτε εξ αρχής, γιατί ίσως ακούγονταν πράγματα που δεν σας παρακινούσαν στο να κάνετε μια τέτοια επιλογή τότε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όλοι γνωρίζουμε το χαρακτήρα του. Ήταν άγριος. Και δεν είχα διάθεση να βρεθώ σε ένα περιβάλλον με έναν άγριο άνθρωπο, αλλά ξέρετε κάτι, με εγωίτευσε. Στην πρώτη μας συνάντηση μάλιστα, που κάναμε, δεν θα το ξεχάσω, ήταν 5η 27 Αυγούστου στο Holiday Inn της Αττικής Οδού, που είχαμε δώσει 7 η ώρα ραντεβού και εγώ έφτασα 7 παρα 2 και κοίταξε το ρολόι του να δει αν είμαι στην ώρα του, στην ώρα μου. Λοιπόν, και
0: είχε αιμονή με τη συνέπεια.
1: Ήταν ο ίδιος συνεπής, δηλαδή αν χρειαζόταν να πάει κάπου σε ένα ραντεβού και έπρεπε να είναι στις 12 και από τις 12 παρα 10 θα ήταν εκεί, θα περίμενε στο αυτοκίνητο με υπομονή και πραότητα και θα ανέβαινε στο ραντεβού του 2-3 λεπτά πριν οριστεί αυτό, τέλος πάντων. Και φτάνοντας εκεί, εγώ πήγα με μια διάθεση να μην συνεργαστώ μαζί του, πιστέψτε με. Ήταν ένα ραντεβού που το έκανα γιατί μου το ζήτησαν να το κάνω. Αφού ολοκληρώθηκε έτσι η συζήτηση περί λαογραφίας, διότι είχε πάει στην Κάσο διακοπές και εγώ ασχολούμαι με το κομμάτι της λαογραφίας, του τραγουδιού και του χορού, του ελληνικού παραδοσιακού χορού και τραγουδιού. Του λέω, κύριε Υπουργέ, λέω, εκεί θα είχατε και πρέπει να φάγατε και κάτι ωραία ντολμαδάκια που φτιάχνουν στην Κάσο. Και
0: μου λέει, τα περίφημα.
1: Τα ξέρεις, μου λέει, τα ντολμαδάκια της Κάσου. Ναι, προφανώς, λέω. Καταπληκτικά τα φτιάχνουν οι γυναίκες και με φιλέψαν εκεί και πάγαμε και λοιπά. Θα πρέπει να πας να τα γευτείς εκεί, μου λέει, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση που είχαμε, εντάξει, μου λέει, θα δω το... μπορούμε να ξεκινήσουμε, λέει, από τη Δευτέρα, να έρθετε, λέει, στο γραφείο. Μου μιλούσε στον πληθυντικό. Απόλυτο σεβασμό.
0: Ναι. Παρά το γεγονός ότι εκείνος πρέπει να ήταν γύρω στα 75 και εσείς 39, 38, 39 ετών.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Άρα θέλω να πω ότι είχατε μια διαφορά ηλικίας που θα δικαιολογούσε να σας μιλήσει ίσως τον ενικό. Παρ' όλα αυτά κρατούσε τον πληθυντικό, έτσι.
1: Κρατούσε τον πληθυντικό με απόλυτο σεβασμό. Με απόλυτο σεβασμό στο πρόσωπό μου. Και τον ρωτώ, του λέω, επειδή προσπαθούσα και εγώ να γλιστρήσω, γιατί δεν ήθελα, σας λέω, να συνεργαστώ, μου λέει, του λέω, κύριε Υπουργέ, μπορούμε, λέω, να προτείνω κάτι. Λέω, τι λέει, να κάνουμε ένα δοκιμαστικό. Τι δοκιμαστικό, τι εννοείται, μου λέει. Επειδή έχω χρόνο, να έρθω μια εβδομάδα, 10 μέρες στο γραφείο σας για 4 ώρες, λέω. Μπορεί, λέω, να μην σας κάνω, λέω, για τη δουλειά που με θέλετε. Μπορεί να μην μου κάνετε κι εσείς.
0: Του είπατε αυτό, ε?
1: Ναι, ήμουν γενικά ευθύς άνθρωπος και λέω τη σκέψη μου. Και εκείνη την ώρα γυρίζει το μάτι, το γουρλώνει και με κοιτάζει. Εντάξει, κύριε Μίτση, θα πάρω στο σπίτι μου να δω το πολυσέλιδο βιογραφικό σας, διότι εσείς οι νέοι έχετε μια τάση να εντυπωσιάζετε με σελίδες και να χάνετε, λέει, την ουσία. Και γυρίζω και τον διακόπτω, του λέω, με συγχωρείτε. Δεν ξέρω τι έχετε συνηθίσει από τους ανθρώπους της γενιάς μου, αλλά εκτιμήστε το γεγονός ότι αυτό το βιογραφικό είναι ο καθρέφτης μου. Και πέρα από τα τυπικά προσόντα για τα οποία με καλείτε, σας παρουσιάζω και όλες μου τις άλλες δραστηριότητες, είτε αυτές αφορούν στον παραδοσιακό χορό, είτε στο τραγούδι, και δεν θα σας τα εμφανίσω όσοι συνηθίζουν πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι κάποια στιγμή στην εργασία. Εκεί μάλλον τον κέρδισα, διότι είπα τη λέξη δημόσιος υπάλληλος, με τους οποίους είχε μία αιμονή που σε σχέση με
0: που
1: την.
0: Που έφτανε στα όρια της αλλεργίας ενδεχομένως.
1: Της αλλεργίας πολλές φορές. Και σας λέω από τώρα ποιος είμαι. Και λέει, εντάξει, θα το δώσετε στο σπίτι μου. Λέω, μπορεί να μην κάνω. Μπορεί, λέω, να μην κάνω για τη δουλειά που με θέλετε. Μπορεί και να κάνω. Σε κάθε περίπτωση, είτε αποφασίσετε θετικά ή αρνητικά, εγώ επιτρέψτε μου να κρατήσω ότι έμεινα μία ώρα με έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους της μεταπολίτευσης στο ίδιο τραπέζι. Και το εννοούσα αυτό, κύριε Λαμπύρη.
0: Επιτρέψτε μου να πω για όσους ακροατές συντονίστηκαν τώρα στα παραπολιτικά ότι ακούμε τον Κώστα Μίτση, συνοδοιπόρο και διευθυντή στο γραφείο του Θεόδωρου Πάγκαλου επί 9 χρόνια, έτσι, κύριε Μίτση. Και συζητάμε σήμερα με αφορμή το γεγονός ότι συμπληρώνονται 3 χρόνια από το θάνατο. 31 Μαΐου, τέτοια μέρα, πριν από 3 χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο Θεόδωρος Πάγκαλος, και ο κύριος Μίτσης, επειδή τον γνώρισε, έχει πολλά πράγματα να αφηγηθεί. Κύριε Μίτση, υπήρξε και ένα ιστορικό, έτσι, παραλυπόμενο, αν μπορούμε να το πούμε, όπου ο Θεόδωρος Πάγκαλος κάποια στιγμή είχε και μία συνάντηση με τη Θάτσερ και με ένα επιτελείο αρχηγών κρατών, αν δεν κάνω λάθος.
1: Καταρχάς, τη δεκαετία του 80, όταν ανέλαβε στο Υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της ευρυμάθειάς του, της γλωσσομάθειάς του, μιλούσε άπτεστα γαλλικά, αγγλικά, και επίσης καταλάβαινε γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος, λοιπόν, ήταν ο υπεύθυνος υπουργός για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τότε. Και σε όλες τις συνόδους κορυφής συμμετείχε. Να πούμε ότι η παρουσία του σημάδεψε τις χρηματοδοτήσεις της χώρας μας με κυρίαρχη τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Ξέρετε, το μεγάλο πακέτο που ήρθε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80.
0: Ναι.
1: Τον είχε ορίσει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο πρωθυπουργός τότε, ως υπεύθυνο για το χειρισμό όλων αυτών. Μάλιστα, θα σας πω κάτι το οποίο μου είχε πει, μου λέει ο Ανδρέας, η αποτυχία σου, αποτυχία σου και η επιτυχία σου, επιτυχία μου. Με άλλα λόγια λοιπόν, έχρισε υπεύθυνο για οποιαδήποτε πράξη συμβεί.
0: Με τη διαφορά ότι όταν αυτή η πράξη είχε θετικό αποτέλεσμα, ήταν υπέρ του Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι.
1: Ναι. Και πάντα όμως είχε θετικό αποτέλεσμα. Ο Θόδωρος Πάγκαλος δεν απέτυχε ποτέ στην εξωτερική πολιτική και σε καμία διαπραγμάτευση, διότι ήταν πολύ σκληρός, αφενός, γνώριζε το αντικείμενο αφετέρου, πάντα πήγαινε διαβασμένος, άκουγε τους διπλωματικούς και είχε μια εξαιρετική ομάδα με αυτόν προεξάρχοντα.
0: Άρα λοιπόν, τι συνέβη με τα μεσογειακά προγράμματα?
1: Όταν λοιπόν συζητήθηκε, μπήκε στο τραπέζι το θέμα της χρηματοδότησης των χωρών του Νότου, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία, που η ανάπτυξη ήταν χαμηλότερη, όπως όλοι γνωρίζουμε, σε αυτό το συμβούλιο ο Ανδρέας Παπανδρέου αποχώρησε κάποια στιγμή. Έτσι έκανε πάντα, μου έλεγε. Ερχόταν ο Ανδρέας στην αρχή και μετά άφηνε εμένα, λέει, να μιλήσω με όλους.
0: Άφηνε τον Πάγκαλο λοιπόν στο πόδι του ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και όταν ήρθε η ώρα να μιλήσει η Ελλάδα για τα ΜΟΠ, εκεί που όλοι υπολογίζαν, τώρα τα νούμερα δεν τα θυμάμαι ακριβώς, ας πούμε 10 δις EQ τότε, η νομισματική μονάδα που είχαν ορίσει πριν το ευρώ, λέει ο Θόδωρος, εμείς θέλουμε 100 δισεκατομμύρια IQ. Και ξαφνικά γυρίζουν και κοιτάζουν όλοι οι ηγέτες, μα τι μας λέει αυτός, είναι τρελός. Άρχισε όμως να επιχειρηματολογεί. Και εκεί τους κόλλησε όλους στον τοίχο. Και ξαφνικά η Θάτσερ ζητάει να σταματήσει το συμβούλιο. Και λέει χαρακτηριστικά, «Who is this guy? I want to talk him in person». Ποιος είναι αυτός ο τύπος? «Who is this fellow?» Θέλω να του μιλήσω προσωπικά. Και τον πήρε σε ένα δωμάτιο οι δυο τους και του λέει με ένα ύφος το γνωστό της Thatcher, έτσι, το αγέροχο και το αφιψηλού, «I like you because you are like me and you are going to get what you want, but not as much as you want». Δηλαδή, μου αρέσεις γιατί είσαι σαν και εμένα, θα πάρεις αυτό που θέλεις, βέβαια όχι όλα όσα θέλεις. Λοιπόν, και τέλος πάντων βγήκανε από αυτήν την σύνοδο και η Ελλάδα πήρε ένα εξωπραγματικό ποσό, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου έτριβε τα μάτια του. Ήταν τα περισσότερα χρήματα που έχουν έρθει ποτέ στη χώρα. Το πώς αξιοποιήθηκαν, βέβαια, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, και αν αξιοποιήθηκαν, για το οποίο ήταν πολύ στεναχωρημένος.
0: Για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκαν, εννοείται.
1: Έφερα τα λεφτά και τα κάνανε γαρίφαλα στα μπουζούκια, αυτό έλεγε. Ήταν ο καημός του.
0: Το «μαζί τα φάγατε» δεν το προλάβατε?
1: Είμαι αμέσως μετά το «μαζί τα φάγαμε», ξεκινήσαμε την...
0: Την ιστορική αυτή φράση πλέον που χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά διαφορετικές εκφάνσεις και από πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, έτσι.
1: Κύριε Λαμπύρη, το «μαζί τα φάγαμε», μαζί με το «ανήκομεν εις τη Δύση» του Κωνσταντίνου Καραμαλή, νομίζω ότι είναι οι πιο βαθιά πολιτικές δηλώσεις που έχουν γίνει από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας που δεν τις γνωρίζει. Και δεν έχουν γεννήσει συζητήσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές. Δημοκρατία έχουμε προφανώς, ο κάθε άνθρωπος θα σχολιάσει, θα αντιληφθεί οποιαδήποτε φράση κατά τα πιστεύω του, κατά την κρίση του, κατά οποιοδήποτε τρόπο θεωρεί πιο δόκιμο. Από εκεί και πέρα όμως, αυτή η φράση, η οποία έγινε και βιβλίο, μπήκε στη διαδικασία ο Θόδωρος Πάγκαλος να την αναλύσει, να μιλήσει για το χρέος, να μιλήσει για τον τρόπο που λειτουργήσε και λειτουργεί ακόμη η πολιτική ζωή, διότι έγινε μια επανέκδοση του βιβλίου το 2022, αν θυμάμαι καλά, και ο το 20. Μου διαφεύγει.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν έχει. Μικρή σημασία έχει έτσι κι αλλιώς η επανέκκληση.
1: Πρόσθεσε κάποια κεφάλαια και σημείωσε και συνεχίζουμε να τα τρώμε.
0: Όπου, επικαιροποίησε λοιπόν τα λεγόμενά του.
1: Επικαιροποίησε τα λεγόμενά του και αυτό έχει τη σημασία του. Μπορούν οι ακροατές, μπορούν οι φίλοι που μας ακούν να μπουν ακόμη στην ιστοσελίδα pangalos.gr και να δουν την αρθρογραφία του. Διότι αρθρογραφούσε μέχρι και το 22-23, λίγο πριν πεθάνει. Πόσο επίκαιρα είναι τα λόγια του και πόσο λείπει από τη σημερινή δημόσια συζήτηση η άποψή του.
0: Ναι, έτσι είναι. Βέβαια, τον διαμόρφωσε το οικογενειακό του περιβάλλον, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό και μην το παραβλέπουμε. Μην ξεχνάμε ποιοι ήταν οι πρόγονοι του Θεόδωρου Πάγκαλου.
1: Προφανώς. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος γεννήθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον που καθόρισε τις πολιτικές εξέλιξεις της χώρας μας σε ένα βαθμό. Ο παππούς του, ο ομώνυμος Θεόδωρος Πάγκαλος, είναι ο στρατηγός που πολέμησε στο μέτωπο, στη Μικρασιατική καταστροφή, στον Εύρο, στα Γιάννενα, ήταν δίπλα στον βασιλέα όταν ο Εσάτ Πασά παρέδωσε το σπαθί του και στον Πιζάνη και το 1913, 21 Φεβρουαρίου, τα Γιάννενα έγιναν ξανά ελεύθερα, μια πολύ σημαντική στιγμή για τον Ελληνισμό και μάλιστα το σπαθί του Εσάτ Πασά το είχε ως οικογενειακό κοιμήλιο και εκτέθηκε σε μια έκθεση που έγινε στα Γιάννενα με αφορμή την απελευθέρωση της πόλης. Μεγάλωσε λοιπόν...
0: Το είχε ο Θεόδωρος Πάγκαλος εννοείται ως οικογενειακό κοιμήλιο, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, είναι οικογενειακό κοιμήλιο φυσικά. Γιατί αυτό το είχε δωρήσει ο Εσάτ Πασάς στον παππού του.
0: Ναι,
1: να μια ιστορία λίγο άγνωστη, διότι ο Εσάτ Πασάς έμεινε ως εχμάλωτος πολέμου και επειδή ο παππούς του μιλούσε αρβανίτικα, φιλοξενήθηκε στο σπίτι του στην Ελευσίνα. Δεν τον βάλαν σε κάποια φυλακή ή σε κάποιο χώρο κράτησης. Λοιπόν, και επειδή ο Θεόδωρος, ο παππούς, του φέθηκε πάρα πολύ όμορφα και με αξιοπρέπεια, μιλούσε και γαλλικά, δηλαδή με τον Εσάτ Πασά μιλούσαν αρβανίτικα και γαλλικά. Όταν ήρθε η ώρα να πάει στην Κωνσταντινούπολη, είχε το άλλο του σπαθί και του λέει αυτό σου το αφήνω δώρο. Και γνωρίζοντας ένας αξιωματικός τι σημαίνει να παραδίδει στο σπαθί του, ο Θόδωρος Πάγκαλος δεν το δέχτηκε από τον Εσάτ Πασά. Επέμενε και δεν το δέχτηκε. Και επιστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη, αφού απελευθερώθηκε, το έστειλε με το τότε ταχυδρομείο και ήρθε στο σπίτι. Μια εξαιρετικά συγκινητική στιγμή για το πόση μεγάλη εκτίμηση έτρεφε ακόμη και ο εχθρός απέναντι στον Έλληνα αντίπαλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτές οι στιγμές λοιπόν τον σημάδεψαν. Αυτά είναι αφηγήσεις από τον Θόδωρο Πάγκαλο, τον νεότερο τώρα προφανώς.
0: Ναι. Ναι.
1: Και έτσι είχα την τύχη να ακούσω πολλές τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, και μετά ο παππούς του έγινε ο γνωστός δικτάτορας, η δικτατορία του Πάγκαλου το 1925. Κατά συνέπεια γνώρισε μέσα από αφηγήσεις μέσα στο ίδιο του το σπίτι τις πολιτικές εξελίξεις και τα παρασκήνια.
0: Μέσα στη διάρκεια ενός ολόκληρου αιώνα ουσιαστικά σχεδόν.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Μίτση, η σχέση σας πέρασε και από διακυμάνσεις η αλήθεια. Είναι και λόγω του χαρακτήρα του ιδίου, έτσι, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που ήταν των εντάσεων, εδώ που τα λέμε. Αυτό
1: ήταν
0: πάλι...
1: Βαθιά συγκρουσιακός.
0: Ναι.
1: Θα το πω λίγο λαϊκά. Ψόφαγε για αντιπαράθεση. Ήθελε αντιπαράθεση διαρκώς. Και εκεί τα είχαμε βρει λίγο, γιατί και εγώ είμαι ένας άνθρωπος, όπως σας είπα και πριν, που δεν μασάω τα λόγια μου. Πάντα με σεβασμό, αρκεί να έχω επιχειρήματα. Δεν θα μασήσω τα λόγια μου σε κάτι σε κάτι το οποίο έχω επιχειρήματα και πιστεύω και εγώ ότι είναι.
0: Και μπορείτε να το υποστήριξετε ουσιαστικά.
1: Μπορώ να το υποστήριξω, αλλά με τον Θόδωρο δεν τα βγάζεις πέρα πολύ εύκολα. Είναι η αλήθεια.
0: Είχε πάντα δίκιο, με έναν τρόπο.
1: Είχε πάντα δίκιο. Θα σου έλεγε, ξέρω εγώ, έχουμε ένα. Ήταν ένας αναπτήρας και ήταν μαύρος και μου λέει το βλέπεις αυτό τον αναπτήρα, είναι άσπρος. Μα τι λέτε, του λέω, πρόεδρε, του λέω, είναι μαύρος ο αναπτήρας. Όχι, μου λέει, και άρχισε να επιχειρηματολογεί ότι αυτό μπορεί να είναι από καουτσούκ, να είναι από το α, το β, υλικό κτλ. Μα του λέω, είναι μαύρος, δεν υπάρχει. Σε πέδευε, σε έσκαγε και το λέω και στο τέλος του λέω, εντάξει, του λέω, είναι άσπρος. Μαλάκα, μου λέει, επιλέξει. Πίστηκες και εσύ αφού το βλέπεις ότι είναι μαύρο, είσαι και εσύ. Δεν γινόταν αλλιώς, δηλαδή. Ήταν ένα challenge, ένα mind challenge κάθε φορά να κερδίζει τον αντίπαλο. Βαθιά συγκρουσιακός και με τον ίδιο του τον εαυτό όμως.
0: Αυτό τον πήγαινε ίσως και παρακάτω, η σύγκρουση.
1: Βέβαια.
0: Γιατί αμφισβητούσε τον ίδιο του τον εαυτό στο τέλος της ημέρας.
1: Αυτό έκανε. Διάβαζε πολύ. Δηλαδή ήταν 80 ετών, 80 πλάς, και διάβαζε δύο βιβλία 300 σελίδων την εβδομάδα, μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Η δε βραχία του μνήμη ήταν εκπληκτική, τα θυμόταν όλα. Πόσο μεγαλώνουμε, όπως ξέρετε, θυμόμαστε τα παλιά και ξεχνάμε τα βραχεία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Θόδωρος τα θυμόταν όλα. Ένα μυαλό που δεν βγαίνουν τέτοια μυαλά συχνά.
0: Κύριε Μίτση, πραγματικά σας ευχαριστώ. Χαρά μου που σας γνώρισα, έστω και εξ αποστάσεως. Ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε την ευκαιρία να γνωριστούμε και από κοντά και να τα πούμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Και που δεχθήκατε έτσι να καταθέσετε ένα κομμάτι της κοινής σας πορείας με τον Θόδωρο Πάγκαλο, αλλά και των όσων μοιραστήκατε μέσα σε αυτά τα 9 χρόνια. Να είστε καλά.
1: Λαμπύρη που τον θυμηθήκατε, αξίζει να τον θυμόμαστε και ξαναλέω, pangalos.gr, η αυτογραφία του είναι ανεκτή. Θα δείτε πολλά πράγματα.
0: Σας ευχαριστώ για όλα. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Κώστας Μίτσης, διευθυντής επί 9 έτη στο γραφείο του Θόδωρου Πάγκαλου, με αφορμή σήμερα τα 3 χρόνια που συμπληρώνεται από το θάνατό του. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε με Αλέξανδρο Σόμογλου. Θα συζητήσουμε για Champions League, για Paris Saint-Germain και για Arsenal.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
4: ώρα. Wow. Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
10: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο, αερολογίες. Θανάσης Αθανασόπουλος στον ήχο. Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 και radio@papakiparapolitika.gr. Πάμε στα χθεσινά τα αθλητικά πεπραγμένα και τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το μεγάλο τελικό του Champions League. Paris Saint-Germain, Arsenal, με την Παρί να κατακτά τελικά το τρόπαιο στη διαδικασία των πέναλτι. Ο Αλέξανδρος Ομόγλου, ο επικεφαλής αθλητικού τμήματος των Παραπολιτικών, είναι κοντά μας. Γεια σου Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Τι κάνετε.
0: Πολύ καλά εδώ. Είδα το θρίλερ χθες εκεί. Το είχα μέσα μου, το πίστευα θα το πάρει Παρί, να σου πω την αλήθεια.
1: Κακό παιχνίδι ήταν. Νομίζω ότι έγινε το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσε να γίνει για αυτό το παιχνίδι. Γιατί...
0: Σκοπιμότητας παιχνίδι θα σου πω.
1: Είναι γιατί προηγήθηκε γρήγορα η Arsenal. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και ο λόγος για τον οποίο τον έχασε κιόλας, γιατί διαχειρίστηκε πάρα πολύ λανθασμένα ο Αρτέτα το γρήγορο γκολ που ήρθε από το πουθενά, από ένα λάθος στο χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί που έφυγε ο Χάβερτς μόνος του και αναβόλησε από πολύ δύσκολη θέση τον Σαφόνοφ. Από εκεί πέρα όμως, εντάξει, ήταν λογικό μεν η Arsenal, που είναι μια συμπαγής πιο αμυντικογενής ομάδα, να δώσει χώρο στην Παρί, αλλά αυτό που έκανε, να το πω λίγο περιβολικά, εμένα μου θύμισε προοδευτική του Σούλη Παπαδόπουλου. Δηλαδή, πάμε στο Καρεσκάκι στη Φιλαδέλφια, στη Λεωφόρο, προηγούμαστε από το πουθενά,
0: ναι.
1: Και κλεινόμαστε
0: πίσω. Καν,
1: όχι, κλεινόμαστε πίσω. Δεν είναι ότι έπαιζε πιο συντηρητικά, του άφηνε την μπάλα και μάρκαρε από την μεσαία γραμμή. Αν δείτε τα βίντεο του χτεσινού παιχνιδιού, υπάρχουν φάσεις που και οι 11 παίχτες της Arsenal είναι έξω από την περιοχή του.
0: Αυτή που χάλασε το παιχνίδι θεωρώ ήταν η Arsenal, έτσι να τα λέμε αυτά.
1: Η Arsenal το χάλασε.
0: Και κυρίως φοβήθηκε το παιχνίδι της Παρί. Ότι αν την αφήσει σου λέει...
1: Βάσει της δυνατότητας των παιχτών, της αξίας των παιχτών, η Παρί ήταν συνέχεια προσπαθούσε να κάνει κάτι. Κάποιος μπορεί να πει στρατηγικά το αμυντικό πλάνο βγήκε. Βγαίνει. Αλλά όσο αφήνεις τον αντίπαλό σου να μην τον απειλήσει καθόλου, γιατί άρχισα κάποια στιγμή είχαμε ξεχάσει τη χρώμα εμφάνιση φοράει ο Σαφόνοφ. Ήταν τόσο στραμμένη η κάμερα προς την περιοχή της, γιατί δεν την ενδιέφερε να επιτεθεί, κυρίως μετά τον γκολ μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Που λες, ρε φίλε, κάτι θα γίνει, κάτι θα σκεφτεί ο Κβαρατσχέλια, κάτι θα σκεφτεί ο Ντεμπελέ, ένα λάθος θα γίνει. Όπως έγινε ένα πέναλτι, θα ισοφαρίσει.
0: Και όντως έγινε.
1: Νομίζω ότι
0: σε καμία περίπτωση δεν περίμενε κανείς ότι θα δούμε το παιχνίδι των ημιτελικών μεταξύ της Παρί και
1: της
0: Μπάγκερν, έτσι, που είδαμε αυτή την παιχνιδάρα.
1: Η Arsenal είναι μια ομάδα που έχει την ικανότητα να σβήνει τον ρυθμό. Καταρχάς τρέξανε πάρα πολύ όλοι χθες. Δεν ξέρω αν φάνηκε, γιατί δεν είχε φάσει το παιχνίδι. Ο ένας μετά τον άλλον οι παίχτες ζητούσαν αλλαγή. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια πολύ ιδιαίτερη κλιματολογική περίοδος στην Ευρώπη, πολύ ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες, με πολύ υγρασία, πολύ ζέστη. Γενικά εγώ είπα τους παίχτες να ταλαιπωρούνται. Δεν ξέρω αν το χθεσινό είναι και ένα ανησυχητικό δείγμα ενώπιση του Μουντιάλ που έρχεται. Θυμίζω ότι σε δύο εβδομάδες έχουμε και Μουντιάλ. Μου φάνηκαν πάρα πολύ καταπονημένοι οι παίχτες. Οι περισσότεροι των οποίων θα ταξιδέψουν στην Αμερική. Πολλοί μπορούν να φεύγουν και σήμερα για να συμμαρτωθούν με τις ομάδες τους. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, η νικήτρια της βραδιάς είναι η Παρί. Όχι με τόσο θεαματικό τρόπο όσο την έχουμε συνηθίσει, αλλά ήταν αδύνατο να κάνει κάτι πιο θεαματικό με τον τρόπο που αγωνίστηκε η Παρί.
0: Δικαιωματικά, ίσως θα σου πω εγώ.
1: Εγώ θα πω ότι καλό θα είναι και οι Έλληνες παράγοντες να πάρουν ένα δείγμα, ξέρεις, γιατί και εμείς υποφέρουμε πολλές φορές από το μικρόβιο του νεοπλουτισμού που υπέφερε και η Παρί του Κελαϊφή επί χρόνια. Όταν αποφάσισε η Παρί να διώξει, να σταματήσει να είναι κάτι, μια παροδία γαλάκτικος, και να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και να πάρει νέους διψασμένους παίχτες, να φτιάξει αστέρια. Εντάξει, για μένα παίχτη σαν τον Κβαρατσχέλια είναι ο πιο υποτιμημένος παίχτης αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Γιατί μπορεί όλοι να ζούμε στον αστερισμό του Χάλαντ, του Εμπαπέ, να ζούσαμε στου Μέσης, του Ρονάλντο κτλ. Αυτό το παιδί για μένα είναι όχι απλά στην ελίτ, μπορεί να διεκδικήσει αυτή τη στιγμή, πιστεύω πραγματικά, ακόμη και τον τίτλο του καλύτερου ποδοσφαιριστή στον πλανήτη. Μπορεί να είναι γεωργιανός, μπορεί να είναι αντιεμπορικός, να το πω λίγο έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά το προσωνύμιο Κβαραντόνα, όντως, και παρότι χθες δεν του άφηναν να πάρει μισή ανάσα. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε όσοι είδατε το παιχνίδι. Έπαιρνε την μπάλα, περνούσε έναν, του βγαίνει δεύτερος. Περνούσε δεύτερος, του βγαίνει τρίτος. Περνούσε τρίτος, του βγαίνει τέταρτος. Ήταν όλο το αμυντικό πλάνο της Άρσεναλ προσαρμοσμένο.
0: Να πούμε, μιας και το αναφέρεις, 16 παιχνίδια έπαιξε ο Κβαρατσέλια. Είναι και δύσκολο να το προφέρει κανείς. Και 10 γκολ έτσι στη φετινή διοργάνωση με 7 assist στο Champions League.
1: Για μένα ο απόλυτος πρωταγωνιστής, δύο είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές του θαύματος της Παρί, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο για μια ομάδα που κατά τα ψέματα δεν έχει ούτε το βάρος της φανέλας της Ρεάλ, ούτε της Μπάγερν, ούτε της Ευρωπαϊκής Οργανώσης μιλάω. Μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στη Γαλλία, αλλά σε διεθνές επίπεδο η Παρί δεν ήταν το μεγάλο, η βαριά φανέλα αυτό που λέμε. Να μπείτε σε όλες τις σελίδες, δεν είναι κάτι, ψάξτε το γενικά στο διαδίκτυο και διαβάστε την ιστορία του Λουίς Κάμπος. Αυτός είναι ο άνθρωπος που έπεισε τον Κελαϊφή να αλλάξει φιλοσοφία. Αυτός είναι ο ηθινονούς όλου του θαύματος του repeat της Παρί που είδαμε πέρσι και φέτος. Και φυσικά υπάρχει και ο εκπληκτικός Λουίς Ενρίκε, η φοβερή δική του ιστορία με το χαμό της κόρης του. Κάθε φορά που βλέπω αυτόν τον άνθρωπο να χαμογελάει, δεν μπορώ να πω ότι του δίνει πίσω λίγη χαρά ο Θεός, αλλά είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ έτσι, γλυκό συνέστημα να βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο που δοκιμάστηκε τόσο πολύ από τη ζωή να μπορεί να χαμογελάει και να χαίρεται αυτές τις στιγμές.
0: Τι να πω, και πολλά τα έσοδα, μην το ξεχνάμε.
1: Εντάξει, πάρα πολλά λεφτά. Μα ούτως ή άλλως
0: διάβαζα 140 εκατομμύρια τα συνολικά έσοδα για την Παρί από την πορεία της στο Champions League.
1: Μα όταν ο Ολυμπιακός που έφτασε όπου έφτασε έχει βάλει 40-45 εκατομμύρια ταμεία του, πλέον για τέτοια νούμερα μιλάμε. Δυσθεώρατα.
0: Αυτά τα χρήματα από πού προέρχονται, για να πούμε και στον κόσμο που μας ακούει,
1: Αλέξανδρε. Αυτά προέρχονται από. Είναι λεφτά που μοιράζει η UEFA, προέρχονται από τα τηλεοπτικά έσοδα, την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της. Σε κάθε χώρα υπάρχει ένας βασικός και ένας δεύτερος δεμή βασικός πυλώνες. Υπάρχουν χορηγίες, υπάρχουν εισιτήρια. Όλα. Τεράστια τα έσοδα πλέον. Τεράστια τα έσοδα. Αυτό που δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι όσο καλύτερα πηγαίνει. Υπάρχουν λεφτά από το Champions League πλέον που μοιράζονται και σε ομάδες που δεν μετέχουν σε αυτό. Δηλαδή στην Ελλάδα, όσο καλύτερα πάει για παράδειγμα ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, τόσο αυξάνονται και τα έσοδα, το περίφημο solidarity που λέει η UEFA, στις υπόλοιπες ομάδες της Λίγκας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν πηγαίνει καλά ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, επηρεάζεται και η Κυφσιά. Επηρεάζεται και ο Πανσεραϊκός. Αν πηγαίνει καλά ο Πανσεραϊκός, επηρεάζεται και η Φυσιά. Ο Πανσεραϊκός, ο Όφη. Και ομάδες που δεν έχουν βγει, που δεν είχαν βγει στην Ευρώπη.
0: Αυτό για όσους δεν υποστηρίζουν το να πάει καλά μια ελληνική ομάδα στις διοργανώσεις, έτσι.
1: Ναι. Εγώ
0: για να έχουμε και μια ευρύτερη αντίληψη του πράγματος. Του τι σημαίνει να πάει ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Και είναι σημαντικό.
1: Θα κάνει ο καθένας, εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν που δεν θέλει ο αντίπαλος να πηγαίνει. Είναι κομμάτι της οπαδικής νοοτροπίας παντού, όχι μόνο εδώ. Παντού, χθες για παράδειγμα, αμέσως μετά την με το που χάνει η Arsenal το τρόπαιο, η πρώτη ανάρτηση στα social media παγκοσμίως ήταν στη Chelsea,
0: ναι.
1: Η οποία προμόταρε, γιατί η Arsenal μετά και τη χθεσινή της απώλεια είναι ο πέμπτος διαδοχικός ευρωπαϊκός τελικός που χάνει,
0: ναι.
1: Και δεν έχει κατακτήσει ποτέ το Champions League.
0: Αλίμονο, η Chelsea μην χάσει την ευκαιρία, έτσι.
1: Ναι, και η Chelsea, έβγαλε μια φωτογραφία το τρόπαιο από το Stamford Bridge και διαφήμιζε τα tour και το μουσείο. Ελάτε να δείτε στο Λονδίνο το Champions League το τρόπαιο.
0: Που εμείς το έχουμε πάρει, ενώ οι άλλοι όχι.
1: Αυτά είναι ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι ωραία.
0: Αλέξανδρες...
1: Εντάξει, έρχεται εβδομάδα, ετοιμαστείτε, προσδεθείτε. Ωραίο το γκλάμουρ χθες στο
0: Παρίσι. Δες τα ζώνες που λέει και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Δηλαδή.
1: Ναι, στο Παρίσι, στη Βουδαπέστη, συγγνώμη. Ωραίο το γκλάμουρ, γιατί από Τετάρτη ελπίζω σε καλύτερες συνθήκες από τις περσινές. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Ξεκινούν οι τελικοί της Basket League. Χθες Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός σφράγισαν το εισιτήριο. Ετοιμαστείτε μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ και ίσως και λίγο αργότερα να μας απασχολήσει το συγκεκριμένο ζευγάρι.
0: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Που δεν μας απασχόλησε στο Final Four της Ευρωλίγκας, αλλά όπως φαίνεται θα μας απασχολήσει στο εγχώριο πρωτάθλημα.
1: Αυτό είναι το λιγότερο. Να μας απασχολήσει ως
0: αγωνιστικά.
1: Ως μπασκετικό event.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί πέρσι μας είχε απασχολήσει για οτιδήποτε άλλο εκτός από μπασκετικό event.
0: Αλέξανδρε, για να θυμίσουμε και στον κόσμο πριν κλείσουμε, επειδή πάμε σε δελτίο ειδήσεων, πότε ξεκινάει το Μουντιάλ, ημερομηνία.
1: Το Μουντιάλ. Μουντιάλ ξεκινάει 5η 11 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Μεξικό, Νότιος Αφρική, το εναρτήριο παιχνίδι.
0: Όπου όλα τα παιχνίδια τα έχει πάρει η κρατική τηλεόραση, να πούμε έτσι.
1: Έχει πάρα πολύ ξενύχτη. Να σας πω την αλήθεια, επειδή κάνω μια δουλειά σχετική και τώρα έβλεπα όλο το πρόγραμμα. Συγγνώμη, συγχωρέστε με. Αλλά και να με πυροβολούσατε τα περισσότερα παιδιά της πρώτης φάσης, 3-5 ξημερώματα. Τώρα να δω Κουρασάο, Εκουαδόρ, όσο και αν αγαπάω το ποδόσφαιρο, ναι, να του δώσεις 4 ξημερώματα είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Τα έχει κάνει ο Ιφαντίνο λίγο το φετινό Μουντιάλ. Εντάξει, λίγο σαν μπασαρέλα.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε για όλα. Σου εύχομαι καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι.
1: Και καλό καλοκαίρι σε όλους από αύριο.
0: Έτσι, να είμαστε καλά. Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρος Όμογλου, κυρίες και κύριοι. Ο επικεφαλής του αθλητικού τμήματος των Παραπολιτικών, εδώ για μία ακόμα εβδομάδα κοντά μας. Πάμε σε διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο και επιστρέφουμε με την Κατερίνα Καρούσου, την μοναδική γυναίκα πιλοποιό, δηλαδή γυναίκα που σχεδιάζει και κατασκευάζει καπέλα, η οποία σχεδιάζει και για την Προεδρική Φρουρά, τα πηλίκια των Τσολιάδων, αλλά και πάρα πολλά ακόμα καπέλα τα οποία έχουν περάσει μπροστά από τις οθόνες μας, από μέσα ενημέρωσης, από. Θα μας τα πει όμως, γιατί έχει και, εκτός από το κομμάτι της τέχνης της, έχει να πει και πολλά άλλα για όσα δεν γίνονται στην Ελλάδα και για τις τέχνες που χάνονται. Πάμε.

0: ώρα είναι 12. Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Τον πλήρη οδηγό για γονικές παροχές, κληρονομίες και δωρεές δημοσίευε σήμερα η Κυριακάτικη Απογευματινή. Απαντά σε όσα έχουν να κάνουν με τις φορολογικές κλίμακες, τα αφορολόγητα ποσά, τις προθεσμίες και τις δηλώσεις, εστιάζοντας τα σημεία πρέπει να προσέξουν κληρονόμοι και δωρεοδόχοι. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, καθώς και στις έρευνες ύδρογων ανθράκων, επικεντρώθηκε καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού στο Facebook. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί θα δοθεί στο τέλος Ιουνίου χωρίς αίτηση και πως επεκτείνεται η επιδότηση στον δίζελ για τον ίδιο μήνα. Συνεχίζεται το Brand Affair Trump Τεχεράνης. Μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση σε εκεχηρίας φέρεται να έστειλε πίσω στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Την ανησυχία του εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μετά την ενημέρωση από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην νότια-ανατολική Ουκρανία ότι ντρόουν έπληξε κτίριο του στροβιλοστασίου με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα σε τοίχο. Ο επικεφαλής του οργανισμού, Ράφαελ Γκρόσι, υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Μηχανική Βλάβη παρουσίασε το υδροπτέρυγο Flying Cat 4 λίγο πριν το προγραμματισμένο απόπλητο από το λιμάνι του Πειραιά. Το πλοίο πρόκειται να εκτελέσει το δρομολόγιο προς Πόρο, Ίδρα, Ερμιώνη και Σπέτσες, μεταφέροντας 436 επιβάτες, οι οποίοι και θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέρη της εταιρείας. Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Δευτέρα, γιορτή του Αγίου Πνεύματος, στα σούπερ μάρκετ, καθώς και τα εμπορικά καταστήματα, ενώ κλειστές θα είναι τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Έκτροπα και καταστροφές μετά τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία για την νίκη της Paris Saint-Germain στα πέναλτι 4-3 επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Ομάδες ατόμων έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και έκαψαν αυτοκίνητα. Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές, 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εθρίωσε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι και αερολογίες παραπολιτικά 90,1. Θα σας πω κάτι που είναι δικό της λεγόμενο. Η Αθήνα λέει δεν χρειάζεται να αντιγράψει, χρειάζεται να παράγει με βάση την ιστορία της, την αισθητική της, τους δημιουργούς της. Αυτά τα λεγόμενα λοιπόν προέρχονται από την Κατερίνα Καρούσου, μια κυρία η οποία φτιάχνει καπέλα που σίγουρα τα έχετε δει κάπου. Φιγουράρουν σε τηλεοπτικές σειρές, φιγουράρουν σε θεατρικές παραστάσεις, σε κεφάλια Αθηναίων και όχι μόνο.
1: Στο Λάκι το Γαβαλά.
0: Στο Λάκι το Γαβαλά, ένα πολύ χαρακτηριστικό καπέλο. Όχι, μιλάμε ένα πολύ ψηλό καπέλο, έτσι.
1: Όχι μόνο ένα, πάρα πολλά.
0: Και άλλα πολλά που έχει φορέσει. Εγώ θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ένα πολύ ψηλό καπέλο, ναι. Με πτυχώσεις. Και φιγουράρουν στην προεδρική φρουρά, στους Τσολιάδες.
1: Και στους δικαστικούς αστυνόμους, τον Μπερελάκη.
0: Ναι.
1: Τους έχουμε δει ποτέ.
0: Δικά σας και αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινήσατε πριν από 40 χρόνια.
1: 40. Ξεκίνησα επί της ουσίας, ξεκίνησα στη μόδα το 79 με την Λουκία, που ήταν τότε μόλις πρωτοάρχιζε.
0: Ναι.
1: Μετά συνειδητοποίησα ότι...
0: Άρα ήσασταν στο ατελείο μαζί της συνεργάτης.
1: Ήμουνα συνεργάτης, ήμουνα βοηθός της. Τότε δεν υπήρχε πολλής κόσμος. Ήταν πολύ λίγο, πολύ μικρό το ατελείο. Και τότε άρχιζε και αυτή. Σιγά σιγά εγώ φορούσα καπέλα από μικρή, γιατί ποτέ δεν ήμουνα τι λέει η μόδα. Είχα τα δικά μου τα ρούχα, φορούσα καπέλα, ήμουνα... έτσι.
0: Ναι.
1: Κάπως.
0: Μποέμ.
1: Ναι, κάπως. Όχι, δεν ήμουν μποέμ. Ήμουν πολύ καλοντημένη, πολύ. Έβγαινα με κάλτσα με ραφί το πρωί, με βέλο. Έκανα δηλαδή, ήμουνα λίγο off.
0: Ναι, κάθε λεπτομέρεια λοιπόν. Ναι. Με κάθε λεπτομέρεια.
1: Έκανα παρέα με τον Ασλάνη, τον Μακαρίτη, τότε εποχή Billy Boxes. Εντάξει, τώρα μιλάμε για.
0: Ναι, είχαμε τον Βασίλη τον Ζουλιά τη Ποράλη εδώ.
1: Ναι, τον οποίο τον ξέρω και αυτόν από τότε. Εγώ είμαι του 57 γεννημένη, όπως καταλαβαίνεις, έχω ζήσει τις ωραίες εποχές και αισθάνομαι τυχερή γι' αυτό.
0: Και ζήσατε και στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, έτσι.
1: Στη Νέα Υόρκη, μετά αποφάσισα ότι δεν θέλω να ασχοληθώ με το ρούχο γύρω στο 82, γιατί την είδα ότι όλος ο κόσμος, και έπεσα μέσα, θα ασχολείται με το ρούχο. Δηλαδή τώρα έχουμε το 1/4 του πληθυσμού είναι designers, το άλλο 1/4 είναι ηθοποιοί και οι υπόλοιποι είναι όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.

0: Λέω αυτό που πάσχει και δεν υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί εγώ επειδή ήθελα να φοράω καπέλα, ήθελα να βάζω τις επιδείξεις καπέλα, έβλεπα ότι όλοι οι καπελάδες είναι μιας κάποιας ηλικίας που είναι έτοιμοι.
1: Ναι, να φύγουν από τη μέση.
0: Να φύγουν. Και αυτοί όλοι οι καπελάδες, κανένας δεν ήταν, ειδικά οι γυναίκες, διατεθειμένος να μου δείξει το παραμικρό. Ειδικά αυτός που πουλούσε τα υλικά τότε.
1: Το έβλεπε ανταγωνιστικά, έτσι.
0: Ναι, ήταν 80 χρονών και με έβλεπε ως ανταγωνίστρια.
1: Παρά το γεγονός ότι ήταν έτοιμοι να φύγουν, ας πούμε, από το προσκήνιο.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι ο εγωισμός, ο ανθρώπινος εγωισμός. Και αυτός που πουλούσε τα υλικά τότε, είχε δύο καπελούδες, ο οποίος δεν μάθαινε ούτε να ανέβω απάνω να κοιτάξω από μακριά. Τίποτα. Και λέω εγώ, εντάξει, θα ψάξω να βρω πού μαθαίνεις να φτιάξεις καπέλα στον κόσμο. Γιατί ήμουν τυχερή, γιατί είχα δύο γονείς, οι οποίοι ήταν πολύ προοδευτικοί για την εποχή τους. Γενικά, η οικογένειά μου με βοήθησε πάρα πολύ.
1: Τι έκαναν γιατί... οι γονείς επαγγελματικά?
0: Καταρχάς ο παππούς μου ήταν ηθοποιός, Καρούσος. Από εκεί έχω το...
1: το
0: ο οποίος ήταν αριστερός. Έχει πάει σε όλα τα νησιά διακοπές, δεν έχει αφήσει τίποτα. Και ο πατέρας μου ήταν γιατρός γυναικολόγος του θεάτρου, γιατί ήταν όλοι θεατρομανείς. Εγώ πέρασα και 3 χρόνια δραματική σχολή, αλλά εγώ δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός. Δεν μου τέριαζε αυτό. Αυτό εγώ είμαι εσωστρεφής, εγώ θέλω να δουλεύω μόνη μου, δεν μπορώ να περιμένω πότε ο άλλος θα πάρει μπρος. Θέλω εκείνη την ώρα, το σκέφτομαι, το κάνω. Τελείωσε. Και μου αρέσει να δουλεύω με τα χέρια μου. Και αισθάνομαι ότι αυτό είναι ευλογία, γιατί σε κάνει πιο ήρεμο άνθρωπο. Όσο πιο πολύ μπορείς και δημιουργείς με τον εαυτό σου και είσαι αυτόνομος.
1: Ξέρω τον πατέρα μου, ο οποίος αργυροχρυσοχώρος στο επάγγελμα, ακόμα και σήμερα που έχει βγει στη σύνταξη, έχει σταματήσει δραστηριότητα. Παιδεύει πράγματα στο σπίτι, φτιάχνει μικρογλυπτά, φτιάχνει πράγματα.
0: Και
1: παίρνει
0: αυτό
1: σύρμα
0: κρατάει,
1: και φτιάχνει γλυπτά.
0: Αυτό τον
1: σύρμα.
0: Κρατάει σε μια ισορροπία. Άλλο ένα επάγγελμα που πάει να χαθεί.
1: Ναι, η αργυροξοχοία έχει πληγεί και πληγεί και λόγω της κρίσης, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, κρίση ξεκρίση, αλλά πρέπει τα επαγγέλματα. Κι εγώ πέρασα την κρίση. Πέρασα τον COVID. Που ο COVID ήταν πολύ χειρότερος από την κρίση, γιατί άλλαξε ο τρόπος ζωής των ανθρώπων.
1: Δηλαδή, κλειστήκαμε μετά τον COVID.
0: Κλειστήκαμε,
1: μετά την
0: δεν παντρεύονται όπως παντρευόντουσαν. Δεν πάνε τόσοι πολύ στο Άσκοτ, γιατί κάνω και όλα αυτά. Δεν γίνονται τόσες, πώς το λένε, συγκεντρώσεις, πάρτι, τέτοια. Είναι μαζεμένος ο κόσμος. Ειδικά στο θέμα του γάμου άλλαξε τελείως. Δηλαδή, πολύ λίγοι πάνε σε εκκλησία με υπερπαραγωγή.
1: Ναι. Και έχει μπει και το σύμφωνο συμβίωσης στη ζωή μας.
0: Ναι, έχουν μπει όλα αυτά.
1: Όλα αυτά.
0: Έχουν μπει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούμε την Κατερίνα Καρούσου, η οποία είναι η μοναδική Ελληνίδα πυλοποιός, έτσι, η μοναδική γυναίκα που φτιάχνει αυτή τη στιγμή καπέλα στην Ελλάδα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που παράγουν. Απλώς, ο καθένας φτιάχνει 2 σχέδια. Εγώ πήγα, σπούδασα στην Αμερική, έμεινα 5 χρόνια εκεί για να εξασκήσω την τέχνη μου, γιατί αν γύριζα... Στο FIT σπούδασα. Το FIT είναι...
1: Fashion Institute of Technology,
0: κάτι
1: έτσι.
0: Σαν το MIT...
1: Της μόδας. Μπράβο.
0: Λοιπόν, γιατί έπρεπε να έχω μια τριβή με το αντικείμενο. Αν γύριζα αμέσως εδώ, δεν θα μου ζητούσε κανείς να κάνω κάτι.
1: Όπου συνεργαστήκατε και με μεγάλους οίκους στην Αμερική.
0: Ναι, με 2 πολύ μεγάλους οίκους. 2 και 3, γιατί έμαθα και τη Γούνα πάρα πολύ καλά.
1: Καρολίνα
0: Χερέρα. Δεν τους ξέρουν εδώ.
1: Εντάξει, είναι γνωστή η Καρολίνα
0: ναι,
1: Χερέρα.
0: Η Λις Κλέιμπορν. Δούλευα στον Έρικ Τζάβιτς, που ούτε αυτόν τον ξέρουν. Και έκανα και γούνινα καπέλα για 2 πολύ μεγάλες φίρμες τότε. Τώρα σου μιλάω 84, 85, 86. Το 90 επέστρεψα. Σε μια άλλη χώρα.
1: Εποχή Πασόκ πια, σιγά σιγά.
0: Δεν τα έζησα, εγώ τα έχασα όλα αυτά. Από το 84 μέχρι το 90, άνε, είχε παντρευτεί τη Βιλνή, είχε
1: μετά.
0: Τελειώσει ο Κοσκοτάς, είχαν όλα...
1: Είχαν γίνει όλα,
0: Είχαν γίνει όλα. Τότε είχα ένα σπίτι στην πλατεία Κορονακή, το οποίο το κρατούσα ακόμη και ξαφνικά γύρισα, πάει ο Μανάβης, πάει ο Χασάπης, πάει αυτός που πουλούσε καρφιά, πάνε όλα και ήταν όλα παπουτσίδικα, καφέ και... Αυτοκίνητα, Hammer, Jeep, μαγαζιά, παπούτσια.
1: Ήρθε δηλαδή... πλούτος στην Ελλάδα.
0: Τι πλούτος, από πώς ήρθε ο πλούτος?
1: Μπήκε χρήμα.
0: Για δύο λεφτά.
1: Πριν είχαμε τον συνεργάτη, στενό συνεργάτη του Θοδωρου Πάγκαλου, ο οποίος ήταν 9 χρόνια μαζί του και με αφορμή τα 3 χρόνια από το θάνατο του Πάγκαλου. Και έλεγε για μια ιστορία με ευρωπαϊκό χρήμα που πήρε ο Πάγκαλος από τη Θάτσερ και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Και το πώς διατέθηκαν αυτά τα χρήματα στη συνέχεια σε μπουζούκια, λουλούδια κλπ. Πράγμα λέει που έφερε βαρέως ο ίδιος ο Πάγκαλος για το πώς τελικά.
0: Και θα έπρεπε να το έφερε
1: βαρέως. Διοχετεύθηκαν αυτά τα χρήματα
0: στη συνέχεια. Αν είχε κάποια συνείδηση, θα έπρεπε να το φέρει βαρέως. Έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, κυρία Καρούσου, πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με περισσότερη Κατερίνα Καρούσου. Θα πούμε διάφορα και για τέχνες και για καπέλα και για κουλτούρα, αλλά και για νοοτροπίες, αν θέλετε, εδώ στην Ελλάδα. Που είναι νομίζω το πιο βαρύ πράγμα.
0: Η
1: νοοτροπία. Πάμε, το χούι δεν φεύγει.
2: Η ώρα είναι 12 και 4.
3: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάφισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τα ταχύπλοα της Seajet φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajet. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καθώς ακούμε τους Wham και τον αείμνηστο τον George Michael. Συζητάμε με την Κατερίνα Καρούσου για καπέλα και όχι μόνο για καπέλα, καθότι 40 χρόνια στην
1: πιλοποιία,
0: φούρναρης, ναι, πραγματικά. Εν τω μεταξύ και η γιαγιά μου έφτιαχνε καπέλα, έτσι.
1: Είναι...
0: Μου το είπε χθες ο πατέρας μου, γιατί κάπου είδε την ανάρτηση που κάναμε στο Instagram.
1: Ωραία,
0: και μου λέει:
1: και
0: το ξέρεις ότι
1: όλα
0: η γιαγιά
1: σου... τα εργαλεία, τα καλούβια, τα τέτοια.
0: Δεν ξέρω τι
1: τα
0: έχει κάνει. Πιστεύω ότι πρέπει να τα έχει κρατήσει ο πατέρας μου αυτά.
1: Τα έχει κρατήσει.
0: Ναι, γιατί μαζεύει πράγματα.
1: Διεσύ...
0: Όχι, δεν έχει τύχει.
1: Δεν
0: και μου το είπε χθες μου το ξεφούρνησε το παραμύθι.
1: Μα τώρα στην αρχή του 1900, καταρχάς υπήρχε το Pill Pool, αυτό το εργοστάσιο που τώρα είναι. Κέντρο πολιτισμού.
0: Ναι, ναι, στο Θησείο. Μπράβο.
1: Λοιπόν, που εκεί ασχολούσε 200 άτομα.
0: Και ήταν και εστιατόριο φημισμένο για ένα διάστημα, ο κύριος Φιλπούλ εκεί.
1: Τώρα.
0: Ναι, πολύ αργότερα. Μιλάμε τώρα δεκαετία
1: δηλαδή,
0: 2000.
1: Δεν υπήρχε, ας πούμε, έως το τέλος του δεύτερου πολέμου, δεν μπορούσε ο άλλος να βγει έξω χωρίς καπέλο, γιατί αυτό είναι. Ήταν το κοινωνικό στάτους.
0: Ναι, ήταν η ταυτότητα ουσιαστικά του καθενός.
1: Μα ακόμη το καπέλο είναι η ταυτότητα. Γι' αυτό βλέπεις ότι οι στολές έχουν ένα καπέλο. Για να διαχωρίσεις ότι αυτός είναι αυτός.
0: Πάντως εγώ να σας πω κάτι. Επειδή τα ψάχνουμε το τουφέκι τα πράγματα που ξεχωρίζουν, προσπαθώ τουλάχιστον, δυσκολεύομαι πάρα πολύ στην Ελλάδα τουλάχιστον να βρω πράγματα που να πω ότι κοίτα, ρε παιδί μου να δώσω λεφτά για κάτι και να αξίζει, γιατί είναι διαφορετικό και δεν θα το έχουν άλλοι 500. Και επειδή θα μου κρατήσει και όλα, έχει και μια διαχρονικότητα, όχι θα μου κρατήσει, δεν θα χαλάσει. Θα έχει μια διαχρονικότητα, στα χρόνια μέσα.
1: Εγώ ας πούμε όλα αυτά τα χρόνια που πουλάω πολύ καλά υλικά, χειροποιεί τη δουλειά, τα υλικά μου είναι φυσικά, είναι εξαιρετικά. Μάζεψα μετά όταν ήρθα από την Αμερική, από αυτόν τον προμηθευτή που δεν μου άφηνε να μάθω καπέλα, όλα τα ελβετικά υλικά που είχε στο Καρισμένα, που το εργοστάσιο έκλεισε, να, αυτό το καπέλο που φοράω είναι από τέτοιο υλικό, το οποίο τώρα...
0: Αυτό είναι ψαθί.
1: Αυτό όχι, γιατί οι Ελβετοί δεν είχαν ψάθες, όλες οι ψάθες έρχονται από Ασία, από Ανατολή. Είναι βαμβάκι και βισκόζι.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχω ένα από το 1984, πριν φύγω την Αμερική, και έχει γίνει ακόμη καλύτερο.
0: Δηλαδή, με το χρόνο με το φόρεμα.
1: Μπράβο. Η ποιότητα είναι κάτι το οποίο δεν έχει ηλικία. Εδώ θα πάμε να αγοράσουμε μία τσάντα Louis Vuitton, σου λέω εγώ. Κακώς λέω τη μάρκα, αλλά τέλος πάντων. Η οποία είναι.
0: Τους έβλεπα πάντως χθες και τους βλέπω. Περνάω στη Βουκουρεστίου. Εγώ γελάω με την ουρά που περιμένει ο κόσμος στην ουρά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Είναι 1000% πλαστικό. Διαφημίζεις αυτόν τον κύριο LV. Εντάξει, πληρώνεις για το πλαστικό που το φοράει όλη η φίλιος πάνω από 1000 ευρώ.
0: Είναι σύμβολο στάτους
1: για κάποιους. Και βέβαια δεν αγοράζεις ένα καπέλο το οποίο έχει μια αξία που δεν μπορείς να το ξαναβρεις, γιατί δεν ξαναβγαίνει το υλικό. Το οποίο πολύ ελαφριά, σου λέω, στη Λιανική κάνει 700 ευρώ. Αλλά η Louis Vuitton που τη φοράει όλη η φίλιος, άμα δεν την έχω, ποιος είμαι.
0: Ναι.
1: Είναι
0: αυτά τα λόγκος, τα λογότυπα, τα ρημάδια, τα λογότυπα που καθορίζουν...
1: Καθορίζουν την προσωπικότητά σου που δεν έχεις.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αν έχεις, την καθορίζεις εσύ την προσωπικότητά σου.
0: Από αυτούς που γνωρίσατε και δουλέψατε εδώ στην Ελλάδα, από σχεδιαστές, μου είπατε πριν για τον Μπιλιμπό, ας πούμε.
1: Τότε ήμασταν μικροί. Τότε δεν δούλευα ως τέτοια. Ήταν πριν πάω στη δραματική σχολή. Έκανα παρέα με τον Μιχάλη τον Ασλάνη.
0: Από
1: εκεί.
0: Τα καλά παιδιά της πιάτσας ο Μιχάλης ο Ασλάνης.
1: Ο Μιχάλης ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
0: Αυτό που τουλάχιστον λένε όλοι όσοι τον
1: πάρα
0: γνώρισαν.
1: Όπως και ο Λάκης. Ο Λάκης είναι απίστευτο άτομο. Απίστευτο.
0: Και παρά το. Εμένα μου κάνει εντύπωση το Λάκη το Γαβαλά, παρά τα όσα έχει ζήσει, έχει περάσει κλπ. Είναι πάντα εκεί με χαμόγελο αισιοδοξία.
1: Μα έτσι. Οι δυνατοί άνθρωποι και οι σωστοί άνθρωποι, αυτά που περνάνε, δεν τους κάνουν κακούς, δεν τους κάνουν μνησί κακούς. Τους ανεβάζουν ακόμη περισσότερο. Τέλος πάντων, να μπούμε στο θέμα μας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το θέμα μας είναι. Εγώ έχω δουλέψει 40 χρόνια, έχω κάνει χιλιάδες καπέλα. Έχω κάνει χιλιάδες ειδικές παραγγελίες για κυριούλες, κυρίες, δεσποινίδες κτλ. Οι οποίες θα πήγαιναν σε κάποιο γάμο, σε κάποιο γεγονός τέλος πάντων, ή ήθελαν κάτι δικό τους διαφορετικό. Στο οποίο αρχείο δεν έχω, γιατί έφυγαν το καπέλο, το έδινα και τελείωνε. Και βέβαια καμία δεν έχει στείλει ποτέ καμία φωτογραφία. Αυτό λοιπόν έχω, πιστεύω, τελειώσει από το, την κατασκευή και να ξεπεράσω τον εαυτό μου να κάνω άλλο ένα ωραίο καπέλο. Δεν έχει αρχίσει, μ' αρέσει να το κάνω, αλλά έχει αρχίσει αυτό να είναι παλιό για μένα. Δεν με ενδιαφέρει τόσο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βρω έναν τρόπο, γιατί έχω επενδύσει όλη μου την περιουσία, όλη μου την ενέργεια, όλο μου το πάθος στο να συντηρήσω αυτή την τέχνη στην Ελλάδα. Τώρα βέβαια θα μου πεις λοξείς, αλλά είμαι, τι να κάνω. Έχω φτιάξει ένα μουσείο, ας πούμε. Έχω μαζέψει από όσους κλείνανε ό,τι μπορούσα, τα αγόρασα, δεν μου τα δώσανε. Και πρέπει να υπάρχει ένας φορέας. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτός. Γιατί εδώ, ας πούμε, το θέατρο και το χορό και το τέτοιο, τον βοηθάμε. Τις χειρονακτικές τέχνες που σιγά σιγά εξαφανίζονται.
0: Πραγματικά.
1: Τι κάνουμε.
0: Έβλεπα χθες, μάλλον την περασμένη εβδομάδα, μία αλυσίδα από την Πολωνία.
1: Ναι.
0: Η οποία ξεκίνησε να φτιάχνει μαγαζιά στην Ελλάδα το 2023. Πουλάει φθηνό προϊόν.
1: Ναι.
0: Ρούχα δηλαδή. Ξεκίνησε λοιπόν το 2023. Σήμερα πόσα μαγαζιά έχει σε όλη την Ελλάδα? Για πείτε μου έναν αριθμό.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Μία από τις δύο πολωνικές αλυσίδες που έχουν μπει στην Ελλάδα. Έχει 70 μαγαζιά αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Και η άλλη πολωνική αλυσίδα που επίσης έχει μπει, γιατί είναι δύο αυτή τη στιγμή πολυεθνικές, έχει περίπου τα ίδια. Αν δεν έχει 70, έχει 60.
1: Δεν έχω υπόψη μου καθόλου για αυτά τα μαγαζιά.
0: Εγώ το λέω γιατί είναι,
1: ναι,
0: σημείο των καιρών.
1: Σημείο των καιρών είναι ότι αυτή η χώρα, εκείνο που δεν θέλει καθόλου είναι την πρωτογενή παραγωγή. Δεν θέλει να παράγουμε. Θέλει να υπηρετούμε. Δεν γίνεται όμως αυτό. Θα χαθεί όλη η πολιτιστική μας κληρονομιά.
0: Παρ' όλα αυτά, να πω και το άλλο.
1: Πες το.
0: Σημαντικό είναι ότι δίνεται στην προεδρική φρουρά που σχετίζεται με ένα σύμβολο της Ελλάδας, της,
1: ναι,
0: χώρας,
1: αλλά εγώ,
0: έτσι.
1: Δεν είμαι αιώνια. Οι άνθρωποι που δουλεύουν για μένα δεν είναι αιώνιοι.
0: Όπου όλη η στολή, να πούμε, των Τσολιάδων είναι χειροποίητη.
1: Χειροποίητη είναι και τσαρουχάδες πώς υπάρχουν, ένας.
0: Δεν ξέρω αν έχουν και τσαρουχά μέσα στην προεδρική
1: φρουρά.
0: Δεν έχουν έτσι. Είχανε πάντως μέχρι κάποια στιγμή, θυμάμαι.
1: Είχανε. Πόσοι τσαρουχάδες πάνε, ένας. Μετά όταν, γιατί εγώ δεν είμαι αιώνια, κανένας δεν είναι αιώνιος. Και ο στόχος μου τώρα δεν είναι να κάνω άλλο ένα ωραίο καπέλο. Είναι να αφήσουμε κάτι. Δηλαδή
0: ήρθε κάποιος κοντά σας να πει θέλω να εκπαιδευτώ, να μου μάθεις, ας πούμε, Κατερίνα, πέντε πράγματα για να συνεχίσω τη δουλειά που κάνεις εσύ?
1: Το να έρθει κάποιος, ένας, και να πει να συνεχίσει τη δουλειά μου, σημαίνει ότι πρέπει να βάλει χρήμα μέσα, γιατί εγώ μπορεί να έχω υλικά για τους εκπαιδευμένους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να κάνει τίποτα, χρειάζεται πάντα, σε αυτό, σε όλα, πάντα χρειάζονται και άλλοι, γιατί το καπέλο είναι ειδικότητες. Δηλαδή αυτός που γαζώνει την ψάθα δεν μπορεί και να γαζώνει ψάθα τέλεια και να καλουπώνει τέλεια και να κάνει με το χέρι τέλεια και να γαζώνει τη μηχανή τέλεια και να βγάζει το πατρόν τέλεια. Δεν γίνεται.
0: Α, χρειάζεται ένα συνδυασμό.
1: Βέβαια.
0: Πόσους ανθρώπους έχετε στο.
1: Τώρα έχω τρεις. Είναι το λιγότερο που είχα ποτέ.
0: Γιατί δεν υπάρχουν άλλοι, έτσι, προφανώς.
1: Αυτοί είναι εκπαιδευμένοι, τους εκπαίδευσα εγώ. Εγώ τους πλήρωσα και τους εκπαίδευσα και τους έχω χρόνια. Και τώρα που ζήτησα από το κράτος, αν υπάρχουν, πώς το λένε, επιδοτούμενοι για να εκπαιδεύσω. Βέβαια το επάγγελμά μου δεν υπάρχει σε κανένα κωδικό. Οπότε γιατί να με επιδοτήσει το κράτος να εκπαιδεύσω καπελάδες? Εγώ δεν έχω λεφτά, τα έχω εξαντλήσει όλα στη δουλειά.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούμε την Κατερίνα Καρούσου. Επί 40 συναπτά έτη πιλοποιώ και με σπουδές στο εξωτερικό, έτσι, στην Αμερική. Συζητάμε για το κατά πόσο αυτή η δουλειά και άλλες πολλές χειρονακτικές εργασίες
1: μπορούν να συνεχίσουν. Υπάρχουν.
0: Παπουτσία, ας πούμε.
1: Παπουτσίδες.
0: Οι παπουτσίδες υπάρχουν κάποιοι.
1: Υπάρχουν, εντάξει. Τα
0: και εγώ ξέρω και από καμισάδες
1: τώρα
0: που ράβουν.
1: Ναι, ράφτες. Τώρα σου μιλάω για τέτοια. Μοδίστρες. Δηλαδή, σιγά σιγά όλα χάνονται. Γαντάς. Πόσοι γαντάδες υπάρχουν?
0: Ξέρετε κανέναν? Εγώ δεν θυμάμαι.
1: Εγώ έχω ακούσει για έναν τελευταίο, αλλά τώρα τελευταία δεν ασχολούν. Παλιά ασχολιόμουν. Δηλαδή έκανα όλα τα αξεσουάρ. Έκανα και τσαντάκια. Ένα τσαντάκι μάλιστα έχω δώσει το σχέδιο στο Μουσείο Μπενάκη και το κάνω χρόνια για το Μουσείο Μπενάκη. Σε συνεργασία με το Μέντι που βάζουν τη φούντα. Και τι να πω, τι να πω. Δεν θα αφήσουμε τίποτα όρθιο.
0: Το εύκολο και το γρήγορο.
1: Το εύκολο και το γρήγορο, τίποτα σπουδαίο και σοβαρό δεν γίνεται εύκολο και γρήγορα. Άνεμο μαζώματα που λένε, άνεμο σκορπίσματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μην είμαστε εκτός πραγματικότητας. Τι θα πάει η προεδρική φρουρά, μετά θα πάει στον Κινέζο και θα του πει, ή έστω στον Ιταλό. Ξέρεις, εγώ θέλω με μία μιζέρια στην τιμή, γιατί δεν έχω κανένα κέρδος από αυτή τη δουλειά, να πεις κέρδος. Εγώ τώρα θέλω 200 καπελάκια που θα τα φοράω σε 1000 τσολιάδες. Ποιος θα κάτσει να του κάνει ένα χειροποίητο καπέλο, περνάει από δύο καλούπια σε αυτή την τιμή? Και είναι και ντροπή μας. Θα έπρεπε, όταν μου δώσαν τη δουλειά, πήγα στο διοικητή και σε αυτόν που είναι και λέω, δεν θα έπρεπε εσείς να ζητάτε από κάποιον να σας κάνει τα καπέλα. Πρέπει να σας δείξω εγώ πώς γίνεται το καπέλο και να μάθει κάποιος εδώ και να κάνει τα καπέλα. Όχι.
0: Έτοιμα πράγματα.
1: Έτοιμα, ναι.
0: Σας ευχαριστώ για όλα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μου και
1: καλά,
0: την αγάπη μου.
1: Και καλό μήνα αύριο.
0: Επίσης όλα τα καλά, κυρίες και κύριοι, Κατερίνα Καρούσου, αναζητήστε την.
1: Να μας φωτίσει ο Θεός.
0: Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι να φτιάχνουν καπέλα και πόσο μάλλον γυναίκες που να φτιάχνουν καπέλα, που να κρατάνε την τέχνη, να επιμένουν και να έχουν τη διάθεση αυτή που βλέπω εγώ στα δικά της τα μάτια σήμερα.
1: Όλες οι τέχνες πρέπει να κρατηθούν.
0: Ευχαριστώ και πάλι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και καλό σας μήνα.

Ας διαβάσουμε και ένα από τα σχόλια εδώ των ακροατών που έχει στείλει στο radio@parapolitika.gr. Λέει ότι μεγαλωμένο σε ένα αστικό περιβάλλον με ανοιχτούς ορίζοντες, ο Θεόδωρος Πάγκαλος ήταν ένα λαμπρό μυαλό. Δυστυχώς όμως δεν μπόρεσε να αποφύγει την αγαπημένη συνήθεια της οικειοποίησης και προβολής αυτών που ζούσε σε εθνική κλίμακα. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα φάγαμε όλοι απλά, γιατί δεν συμμετέχουν όλοι σε όλα. Η ευκολία, λέει, της μαζικής ενοχοποίησης ήταν για να αποφύγει τα δικά του. Κρίμα που ένα τέτοιο πνεύμα έριξε μια ηλεκτρική βόμβα πιασάρικη, όπως ο αρχηγός του, ο Παπανδρέου. Έκανε, λέει, συχνά κάτι τέτοιο που τελικά έμενε πιο πολύ από τα τόσα σωστά που είχε πει. Άσφαλτος, λέει, κανείς. Οι πιο πολλοί πάντως δεν ξέρω τι φάγαμε. Πλούσιοι δεν γίναμε, ούτε θράσος να ενοχοποιήσουμε όλο τον κόσμο είχαμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για την καλύτερη εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Με αφορμή το αφιέρωμα που είχαμε προηγουμένως και τον Κώστα Μίτση για τον Θόδωρο Πάγκαλο, τον Κώστα Μίτση, ο οποίος έμεινε κοντά του ως διευθυντής του γραφείου του για 9 χρόνια και μιλήσαμε με αφορμή τα 3 χρόνια από το θάνατο του Θεόδωρου Πάγκαλου για αυτό το θέμα. Είχαμε μια ολόκληρη έτσι διαδρομή. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Να καλωσορίσω έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουμε δουλέψει αρκετά χρόνια. Έχουμε συνυπάρξει στα ίδια γραφεία, σε διπλανά γραφεία, σε απέναντι γραφεία. Για ένα διάστημα δεν υπήρξαμε στα ίδια γραφεία, αλλά ξανασυναντηθήκαμε. Γενικώς με κάποιον τρόπο, είτε έτσι είτε αλλιώς, τον συναντάω μπροστά μου επαγγελματικά. Είναι ο Σπύρος ο Πιστικός, δημοσιογράφος, καλός συνάδελφος και φίλος και πραγματικά... Γιατί τώρα θα μου πείτε είναι εδώ. Είναι εδώ γιατί ξέρει να γράφει. Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη σιγά σιγά σκεπάζει τα πάντα, ο Σπύρος γράφει και ξέρει να αποτυπώνει αυτό που σκέφτεται, αυτό που νιώθει στο χαρτί, καλύτερα από το να το εκφράσει λεκτικά. Δεν είναι ιδιαίτερος επικοινωνιακός, άλλωστε εγώ που το ξέρω, αλλά στο γράψιμο ξέρει να περνάει αυτά που θέλει με έναν τρόπο που αγγίζει. Σπύρο, την καλημέρα μου. Σπύρο, δεν μας ακούει ο Σπύρος, θα τον έχουμε πάλι κοντά μας σε πολύ πολύ λίγο. Θα κάνουμε μια καινούρια προσπάθεια εδώ με την Διονυσία τη Μίτσια, η οποία θα τον ξανακαλέσει. Συμβαίνουν και αυτά, ο δαίμον της τηλεπικοινωνίας.

0: Σπύρο, γεια σου. Δεν ξέρω αν μας ακούς τώρα. Α, τώρα μας ακούς και σε ακούμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Σε διάφορες αφορμές, είτε βρισκόμαστε κάπου, είτε...
1: Είναι το συναδελφικό αυτό κάπου, πάντα θα βρεθείς κάπου.
0: Είναι κυρίως η εκτίμηση, θα πω εγώ.
1: Εντάξει, η οποία είναι αμοιβαίο, ξέρεις.
0: Λοιπόν, καταφέρεις να φεύγεις από το κουτί σου, θα πω εγώ. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Γιατί η δουλειά μας είναι και ένα κουτί πολλές φορές.
1: Ξέρεις, η μάνα μου βαριέται εύκολα, οπότε το να μείνεις σε ένα κουτί δεν μου κάνει. Ακόμα και αν είναι ωραίο το κουτί. Δεν μπορεί να μείνει μέσα εκεί. Πάντα πρέπει να κάνεις και λίγο διαφορετικά πράγματα. Και όσο γίνεται, δηλαδή, να αλλάζεις παραστάσεις, να αλλάζεις τον εαυτό σου εν τέλει.
0: Πειραματίζεσαι.
1: Ναι.
0: Και ανησυχείς.
1: Και ανησυχώ, ναι, γιατί αν δεν είσαι ανήσυχος, είσαι νεκρός. Δεν έχει νόημα να ζεις. Δεν ζεις.
0: Άρα, λοιπόν, να περιγράψουμε μια καθημερινότητά σου πώς είναι.
1: Η καθημερινότητά μου, καταρχήν...
0: Δουλεύεις πρώτα απ' όλα, συνεργάζεσαι με την Μπούσιας, έτσι.
1: Δουλεύω στην Μπούσιας Media, είμαι συντάκτης σε δύο περιοδικά. Αυτή είναι η βασική μου δουλειά, η οποία μου παίρνει ποτέ 8 ώρες βέβαια, έτσι.
0: Πολύ παραπάνω.
1: Γιατί ξέρουμε όλοι σε τι κοινωνία ζούμε, τέλος πάντων, οπότε 8 ώρες δεν είναι ποτέ. Οι υπόλοιπες ώρες θεωρητικά είναι ελεύθερες ώρες. Κάποιες από αυτές θα γράψω, κάποιες από αυτές θα χαζέψω στο ίντερνετ, θα δω τηλεόραση, Netflix, πολύ πλέον.
0: Είσαι από αυτούς.
1: Είμαι από αυτούς. Καμιά φορά θα βγω κιόλας. Όχι πολύ συχνά, έτσι το παρακάνω, δεν έχω και λεφτά.
0: Καμιά βόλτα μέχρι τη θάλασσα, ξέρω.
1: Μέχρι τη θάλασσα, ναι, σίγουρα. Σίγουρα, ναι, πάμε τη θάλασσα.
0: Και στο γράψιμο είχες πάντα μια ροπή προς τα εκεί, προς το γράψιμο.
1: Η
0: αλήθεια είναι ότι το κάνεις και παλιότερα ως The Stranger στο Twitter.
1: Σωστά.
0: Ένας από τους διάσημους Twitter-άδες στην Ελλάδα, αλλά το παράτησες και αυτό.
1: Ήταν μια εποχή που ήταν η χρυσή εποχή του Twitter, όπου δεν ήμασταν και πολλοί έτσι. Ήμασταν 100 νοματέοι, 200 και μετά άρχισαμε να αυξανόμαστε. Αλλά ναι, σε εκείνη τη χρυσή εποχή ήμουν από τους πιο ενεργούς. Ήταν ωραία εποχή. Ήταν πραγματικά από τα καλύτερα μου χρόνια εκεί μέσα. Γιατί ένιωθες, πώς να το πω, είχες άμεση επαφή με τους άλλους, με τον κόσμο. Δεν ήταν αυτό το απρόσωπο, το να διαβάζω μια εφημερίδα, ξέρω εγώ. Ήταν σε real time, σε πραγματικό χρόνο. Ήταν σαν να τους μιλάω στο τηλέφωνο. Και ήταν πολύ ωραίο, γιατί η δυσκολία του Twitter ήταν ότι είχε 140 χαρακτήρες. Όταν ξεκίνησε, έτσι.
0: Ναι.
1: Είχε 140 χαρακτήρες.
0: Οπότε πρέπει να τα στριμώξει όλα εκεί.
1: Έπρεπε να στριμώξει όλες τις σκέψεις στους 140 χαρακτήρες. Γι' αυτό και νομίζω στην αρχή ήταν τόσο εκλεκτικό, θα το έλεγα, σαν μέσο. Γιατί δεν μπορεί ο καθένας να γράψει 140 λέξεις, 140 χαρακτήρες μια σκέψη.
0: Άρα έπρεπε αυτό που θα έγραφες, αυτό που θα περνούσες, να είναι σύντομο, περιεκτικό και ευφυές. Ούτως ώστε να περάσει αυτό που ήθελες και να τραβήξει και τον άλλο να το διαβάσει. Έτσι,
1: ακριβώς,
0: και να υπάρξει και μια αλληλεπίδραση.
1: Ακριβώς. Ήταν μια δύσκολη άσκηση και ωραία άσκηση, η οποία νομίζω ότι με βοήθησε και σε άλλα πράγματα στη ζωή μου. Δηλαδή και στη δημοσιογραφία με έχει βοηθήσει, στο να είμαι περιεκτικός, να μην πλατιάζω. Αλλά και στη συγγραφή, βέβαια, που επίσης με ενοχλεί να πλατιάζει ο συγγραφέας. Οπότε προτιμώ να είμαι περιεκτικός και περιεκτικός.
0: Γι' αυτό και αποφάσισες να μην γράψεις μυθιστόρημα, αλλά να γράψεις συλλογή διηγημάτων, έτσι.
1: Ακριβώς. Το διήγημα θεωρώ ότι είναι πολύ. Δεν ξέρω, είναι λίγο παρεξηγημένο σαν είδος. Δηλαδή, τα μεγάλα βραβεία συνήθως πηγαίνουν σε μυθιστορήματα, ιστορικά μυθιστορήματα κλπ. Σπάνιες συλλογές διηγημάτων, γιατί το διήγημα θεωρείται κάτι μικρό, κάτι εύκολο, να το γράψει ο άλλος. Δεν είναι καθόλου εύκολο, βέβαια, έτσι. Γιατί ακριβώς για τον ίδιο λόγο με το Twitter λίγο πολύ. Γιατί μέσα σε μικρό χώρο, γιατί ένα διήγημα μπορεί να είναι από 2, 3, 5 σελίδες έως 20 σελίδες, 30 σελίδες, δεν πάει παραπάνω. Οπότε πρέπει να είσαι περιεκτικός, πρέπει να ξέρεις τι θες να πεις και να το λες με ακρίβεια.
0: Άρα, λοιπόν, πώς αποφάσισες να μπεις στο κομμάτι? Πριν πάω σε αυτό, το προφίλ σου The Stranger στο Twitter υπάρχει ακόμα?
1: Υπάρχει ακόμα, έχει όλα τα παλιά μου tweet, για τα οποία τα περισσότερα έχουμε μετανιώσει, βέβαια, γιατί είμαι και μικρό παιδί, έτσι. Αλλά είναι εκεί, δεν το έχω ενεργό, βέβαια, δεν το λειτουργώ πλέον, γιατί απογοητεύτηκα.
0: Πόσους ανθρώπους?
1: πόσοι followers, πρέπει να είχα φτάσει 18.000 νομίζω το, κάποια στιγμή, που τώρα δεν είναι τρομερό νούμερο, αλλά εκείνη την εποχή ήταν τρομερό νούμερο.
0: Ένα από τα tweets που θυμάσαι και είχε τραβήξει περισσότερες αντιδράσεις τότε.
1: Αντιδράσεις,
0: αν θυμάσαι.
1: Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο. Βέβαια, τα αγαπημένα μου tweets πάντα ήταν αυτά που κάνουν στη Eurovision. Γιατί το Twitter τη βραδιά της Eurovision ήταν ένα φοβερό μέρος. Όπου όλοι σχολιάζαν το ίδιο πράγμα. Υπήρχαν πολλοί που τα λέγανε πολύ ωραία, με πολύ χιούμορ. Και ήταν πραγματικά από τις αγαπημένες μου βραδιές. Αυτά είναι τα κορυφαία για μένα. Και βέβαια και οι βραδιές των εκλογών ήταν πολύ, πολύ
0: hot, Twitter. Hot, ναι, πραγματικά. Τρένταρε ψηλά.
1: Πάτε.
0: Και το ένα και η Eurovision τρέντανε και τρεντάρει έτσι ακόμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά και τα πολιτικά γεγονότα.
1: Και τα πολιτικά, εντάξει, τώρα σε πρώτη τεντάκι του Survivor.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Είναι και αυτό ένα κομμάτι της εποχής και των καιρών.
1: Είναι κομμάτι της κουλτούρας, οπότε. Ναι.
0: Άρα λοιπόν πώς γίνεται η μετάβαση και πώς πας στο κομμάτι της συγγραφής. Έγραψε ένα διήγημα, πήγε σε μια διαδικασία διαγωνιστική, νομίζω, έτσι.
1: Θα σου πω. Έγραψε ένα διήγημα, συμμετείχα στον διαγωνισμό Χρυσές Μέλισσες, τον οποίο διοργανώνει η Le Bee Publications. Γίνεται και φέτος, να ξέρετε, είναι κάθε χρόνο ο διαγωνισμός. Συμμετείχα στην κατηγορία του διηγήματος, με ένα διήγημα που έγραψα έτσι, μου πήρε κάποιες μέρες να το γράψω. Και το οποίο βραβεύτηκε, πήρε το πρώτο βραβείο διηγήματος. Το οποίο σημαίνει ότι. Σύντομα θα εκδώσω από τη Le Bee Publications την πρώτη μου σύλλογη διηγημάτων. Δεν είμαι σίγουρος πότε ακριβώς, αλλά λογικά μέσα στο 2026 θα κυκλοφορήσει. Αυτή είναι η ιστορία του πώς στα 42 μου χρόνια θα γίνω πρωτοεμφανιζόμενος συγγραφέας. Και γενικά να πω ότι Χρυσές Μέλισσες είναι ένας πολύ, πολύ καλός διαγωνισμός. Είναι πολύ καλό να υπάρχουν τέτοιοι διαγωνισμοί που δίνουν ευκαιρίες σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην είχαν ευκαιρίες ή να θέλουν μια ευκαιρία να κάνουν το breakthrough.
0: Άρα δεν είχες πρόσβαση σε εκδοτικούς οίκους εσύ.
1: Ποτέ.
0: Γιατί και αυτό είναι ένα περιβάλλον το οποίο θέλει προσβάσεις, θέλει δικτύωση κλπ.
1: Σίγουρα.
0: Όπως οι δισκογραφικές, όλα αυτά τα.
1: Όλοι
0: αυτοί οι κόσμοι που ενδεχομένως.
1: Είναι ένα χώρο στον οποίο πρέπει να έχει κάποια βοήθεια για να μπει. Και αυτή τη βοήθεια τη δίνουν οι Χρυσές Μέλισσες.
0: Εντάξει, και το χεράκι σου και η γραφή σου να λέμε την αλήθεια. που σου έδωσε τη δυνατότητα να διακριθείς για το διήγημα που έγραψες.
1: Κοίτα, αλήθεια.
0: Να το ακούσω, θέλω.
1: Από μικρό παιδί, το ένα πράγμα που ήξερα να κάνω καλά και αποφάσισα ότι ξέρω να κάνω ζωή μου να γράφω. Γι' αυτό έγινε και δημοσιογράφος και κάτω. Γιατί το μόνο που ξέρω να κάνω καλά να κάνω να γράφω. Να γράφω και δημοσιογραφικά και λογοτεχνικά, τέλος πάντων. Οπότε αποφάσισα ότι εκεί θα πάω.
0: Θες να μου πεις κάτι για δημοσιογραφία που ζούμε και οι δύο?
1: Είναι λίγο δύσκολο. δύσκολη εποχή και δύσκολο κλάδο. Η δημοσιογραφία πάντα ήταν λειτουργήμα. Αλλά πάντα είχε και τη σκοτεινή της πλευρά. Πλέον νομίζω ότι η σκοτεινή πλευρά είναι πιο μεγάλη από την πλευρά του λειτουργήματος. Αλλά εμείς πραγματικά νομίζω εμείς την αγαπάμε τη δημοσιογραφία. Νομίζω ότι παλεύουμε για να κάνουμε αυτό που θέλουμε, που πάντα θέλαμε να κάνουμε. Γιατί θέλαμε να γίνουμε δημοσιογράφοι, όχι για να μπούμε στο σύστημα, να γίνουμε διαπλεκόμενοι, αλλά γιατί θέλαμε να ελέγξουμε το σύστημα ή να δείξουμε στον κόσμο τα νέα, το τι γίνεται στον κόσμο. Μια αντικειμενική ματιά. Δεν είναι πάντα εύκολο. Γι' αυτό και είναι τόσο προκλητική η εποχή για την δημοσιογραφία.
0: Τι πραγματεύεσαι λοιπόν στο διήγημα που διακρίθηκε στις Χρυσές Μέλισσες, αυτό που σου έδωσε και την δυνατότητα να βγάλεις δικό σου βιβλίο?
1: Το διήγημα λέγεται «Η Διασταύρωση» και είναι η ιστορία ενός τύπου ο οποίος ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, δεν θέλω να πω και σπόιλες, με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο μπορεί να κλείνει τα μάτια και να πετάει σε ένα πολύ συγκεκριμένο, σε πολύ συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Και δείχνει ότι το πώς αυτό του αλλάζει τη ζωή και πώς αποφασίζει τελικά τι θα κάνει με αυτό το πράγμα.
0: Είναι ένας δρόμος διαφυγής αυτή η δυνατότητα του να πετάει οπότε κλείνει τα μάτια του.
1: Σίγουρα είναι το πέταγμα πάντα είναι σύμβολο της ελευθερίας, της απόδρασης. Οπότε ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Η δική σου διαφυγή?
1: Η δική μου διαφυγή τελικά είναι το γράψιμο. το να μπορώ. πάντα εγώ το, η πρώτη μου ας πούμε επανάσταση ήταν όταν απέκτησα το δικό μου blog, το The Strange, ο άνθρωπος του μετρό λεγόταν τότε. Και ήταν η πρώτη φορά που απέκτησα μια δική μου γωνίτσα στο ίντερνετ. Μια δική μου, αυτόνομη, ανεξάρτητη, ελεύθερη γωνίτσα. Πάντα ήθελα να έχω αυτό το δικό μου, το ελεύθερο.
0: Σπύρο, σε ευχαριστώ για όλα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Χαρά μου που τα είπαμε για πρώτη φορά ραδιοφωνικά. Εσύ ως συνεντευξιαζόμενος και εγώ ως δημοσιογράφος, όπως σταθερά...
1: Δεν το έχω συνηθίσει έτσι.
0: Ήρθε η στιγμή που συνέβη και αυτό. Σε ευχαριστώ για όλα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή εβδομάδα να έχεις. Παραπολιτικά 90,1.
2: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Συνέφωνα για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
7: Παραπολιτικά 90,1.

Έχω και ένα μήνυμα εδώ από τον Γιώργο, έναν από τους ακροατές. Νομίζω πρέπει να είχε στείλει και χθες, δεν κατάφερα, δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Μέσα στον πολύ κόσμο και λέει: Φίλε Λαμπύρη, σου εύχομαι όλα τα καλά του Θεού. Και ξέρεις, λέει, γιατί σε γουστάρω. Σε άκουσα εχθές με τον Ρωμανό, τον Νίκο Ρωμανό, τον επικεφαλής του Γραφείου Ψηφιακών Μέσων κλπ. Του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, που είχαμε χθες καλεσμένο στην εκπομπή. Και λέει: Σε γουστάρω, λέει, για μία λέξη που είπες, ότι εσύ δεν είσαι με αυτούς. Είπα ότι δεν είμαι με αυτούς, αλλά δεν είμαι και με κανένα από τα μεγάλα γνωστά κόμματα της πολιτικής κοινής. Εγώ μία περίεργη περίπτωση, τέλος πάντων. Και δεύτερον, λέει, ότι είσαι αεκάρα. Και τρίτον, ότι δεν είσαι τρόλ. Γι' αυτό, λέει, μέσα στην καρδιά μου θα είσαι ένας μακρινός φίλος και είναι καλύτερα να ξέρεις ότι κάπου στον πλανήτη υπάρχουν άνθρωποι που σε αγαπάνε παρά οι κοντινοί σου φίλοι. Και πρώτη φορά, λέει, σου στέλνω μήνυμα. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο. Τα φιλιά μου και όλα τα καλά του Θεού, με υγεία, λέει.

Κάπως έτσι λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα εδώ σε αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, παραπολιτικά 90,1. Κάθε Σάββατο και Κυριακή είμαστε μαζί, 11 με 1. Και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Βασίλη τον Κρυμπά για τις μουσικές του επιλογές, την Όλγα την Καλατζή για την παραγωγή, τη Διονυσία τη Μίτσια που είναι σταθερά στο τηλεφωνικό κέντρο, και τον Θανάση τον Αθανασόπουλο που ήταν και σήμερα κοντά μου στον ήχο. Πάμε κάπως έτσι να ταξιδέψουμε με Νίκο Πορτοκάλουγλου. Να έχετε μια ωραία εβδομάδα. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέως, Δελτίο Ειδήσεων, και η Ανδριάννα Ζαρακέλη με το Φόκου. Σας χαιρετώ, σας φιλώ με αγάπη. Γεια σας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο προκαθήμενος Αμερικανικής Εκκλησίας, στάθηκε αδιαθεσία κατά την παρουσία του στον Ιερό Καθολικό Ναό Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Αρετσού στην Καλαμαριά. Τον πλήρη οδηγό για γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές δημοσιεύει σήμερα Κυριακάτη και απογευματινή. Απαντά σε όσα έχουν να κάνουν με τις φορολογικές κλίμακες, τα φορολόγητα ποσά, τις προθεσμίες και τις δηλώσεις, εστιάζοντας τα σημεία που πρέπει να προσέξουν κληρονόμοι και δωρεοδόχοι. Στις πανελλαδικές εξετάσεις στην ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, καθώς και στις έρευνες υδρογόνων ανθράκων, επικεντρώθηκε η καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού στο Facebook. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ένα παιδί θα δοθεί στο τέλος Ιουνίου χωρίς αίτηση. Συνεχίζεται το Brand Fair Trump και Τεχεράνης. Μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση και χειρίας φέρεται να στείλει πίσω στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Με την απόφαση της προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διήμερη απολογητική διαδικασία. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικών εγγύσεων. Μηχανική βλάβη παρουσίασε το επιβατικό υδροπτέρυγο πλοίο Flying Cat 4 λίγο πριν το προγραμματισμένο απόβλητο από το λιμάνι του Πειραιά. Οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς Πόρο, Ίδρα, Ερμιώνη και Σπέτσες με μέρημνα της εταιρείας. Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Δευτέρα αργία του Αγίου Πνεύματος στα σούπερ μάρκετ καθώς και τα εμπορικά καταστήματα. Κλειστές θα είναι οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες. Ο καιρός. Γενικά εθρίωσε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδρέα Ναζαρακέλη. Παραπολιτικά 90,1.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Χρήστος Μερίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, στην παραγωγή η Όλγα Καλατζή. Ο Θανάσης Βούτσινος είναι στη μουσική επιμέλεια. Η Διονυσία Μίτσια σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. 211 1080 880, το τηλέφωνό μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς για οτιδήποτε θελήσετε. Περιμένουμε πάντα με χαρά τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. radio@parapolitika.gr. Ανδρέας Ρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι και σήμερα εδώ στο Focus θα συζητήσουμε για τον τουρισμό. Με τη χώρα μας βεβαίως να αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους για τη χώρα μας. Να αποτελεί ο τουρισμός έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας και της διεθνούς εικόνας της χώρας. Αυτό το τριήμερο φαίνεται πως ήρθε να επιβεβαιώσει τη δυναμική του τουρισμού. Είναι χιλιάδες οι επισκέπτες που αποφάσισαν να φύγουν και αυτό το τριήμερο, χιλιάδες οι πολίτες που αποφάσισαν να φύγουν, αν και δεν είναι ένα, το Αγίου Πνεύματος δεν είναι αργία για όλους. Αυτό το τριήμερο, χιλιάδες οι πολίτες που αποφάσισαν να φύγουν, αν και δεν είναι ένα, το Αγίου Πνεύματος δεν είναι αργία για όλους.

πόλες οι οποίες παρατηρούνται στις μετακινήσεις. Το περιβάλλον φέτος, αυτό το καλοκαίρι, είναι πολύ διαφορετικό για τον ελληνικό τουρισμό και η χώρα μας, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, επιχειρεί να ενισχύσει την θέση της. Η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής προορισμός, είναι ένας ποιοτικός προορισμός και τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλές επενδύσεις και σε υποδομές, έχουμε επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη και βεβαίως έχουμε επενδύσεις και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Με αφορμή λοιπόν αυτό το τρίμερο, κυρίες και κύριοι, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, για τον τουρισμό θα μιλήσουμε. Το ενδιαφέρον στρέφεται όχι μόνο στην αυξημένη τουριστική κίνηση, δεν θα συζητήσουμε μόνο αυτά. Θα συζητήσουμε και τις προοπτικές που διαμορφώνονται, θα μιλήσουμε για την πορεία του ελληνικού τουρισμού μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Σε ένα δύσκολο, σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον. Μην ξεχνάτε, περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr, radio@parapolitica.gr.

0: 565 ευρώ.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και το θέμα του τουρισμού συζητάμε. Και γι' αυτό βεβαίως το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά και γενικά το τι γίνεται στη χώρα μας. Το καλοκαίρι, οι διακοπές, οι αλλαγές που υπάρχουν περισσότερο στο προφίλ των επισκεπτών και το μεγάλο ερώτημα κατά πόσο επηρεαζόμαστε η Ελλάδα από την αστάθεια που επικρατεί στο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον. Είναι μία τουριστική περίοδος σε μία δύσκολη κατάσταση, σε μία εμπόλεμη κατάσταση και κάθε μέρα έχουμε διαφορετικές εξελίξεις. Λοιπόν, θα δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Πρώτα από αυτό το τριήμερο και μετά το τι προβλέψεις έχουμε γενικά. Θέμης Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μισητών της Ιρίαλας, θα έτσι είναι κοντά μας. Θα τον ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχε ενδιαφέρον αυτό το Σαββατοκύριακο. Είχαμε μετακινήσεις λόγω Αγίου Πνεύματος.
1: Αντιόθεσα να θέλω το εξής. Όσον αφορά την πρωτική Ελλάδα, γενικότερα βλέπουμε πολύ υψηλά ποσοστά πληρωτήτων. Δηλαδή, προορισμοί οι οποίοι μια κιλομετρική απόσταση 2-2,5 ώρων από την Αθήνα είναι και προορισμοί που καταγράφουν πολύ υψηλά ποσοστά. Συγκεκριμένα, σα αναφέρω αυτή τη στιγμή ότι η Καλαμάτα άγγιξε το 85%, το Ναύπλιο ξεπέρασε το 95%, προορισμό κοντινό προ Αθηναίο, ενώ η Καλαμάτα τα τελευταία περίπου 5 με 6 έτη πραγματικά δείχνει ότι ένα προορισμό τουριστικός, είτε είναι χειμώνας, είτε είναι καλοκαίρι. Παράλληλα, η μονεβασιά τώρα βρέθηκε στο 98%. Η μονεβασιά, ανάλογα τώρα που επιλέγει να μείνει εντός του κάστρου εκεί και διαμορφώνονται και διαφορετικά οι τιμές, είναι αυπακτία γενικά στο 81%, με την αύπακτο να αγγίζει το 90%. Ο νομός Ηλίας η Κουρούτα, η περιοχή η οποία είναι 40 χιλιόμετρα αμμώδη παραλία, βρέθηκε στο 72%. Η Χαλκίδα, κοντινός προορισμός, ο Αθηναίος, στο 88%. Η Γουμενίτσα και Πρέβεζα 72% και 80% αντίστοιχα. Η Πάργα στο 78% και τα Ιωάννινα, που είναι εντυπωσιακό για μένα, άγγιξαν το 95%.
0: Τα Ιωάννινα, 95% στιγμή, όντως εντυπωσιακό, έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή, εγώ δεν πίστευα πως είναι δυνατόν τα Ιωάννινα, ένας χειμερινός κατά κύριο λόγο προορισμός, να καταγράφει το πρώτο τριήμερο του καλοκαιριού, ουσιαστικά στην έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν, ένας προορισμός ο οποίος να καταγράψει ψηλά ποσοστά. Και η απάντηση ήρθε από τους ίδιους ανθρώπους που επιλέγουν τα Ιωάννινα. Επιλέγω τα Ιωάννινα ως κέντρο και μπαίνουν σε διαδικασία να κάνουν μικρές εκδρομές στην περιοχή της Ηπείρου γενικότερα.
0: Ναι, αυτό.
1: Γιατί έχει μαγικές παραλίες. Να πω το εξής κιόλας. Όσον αφορά τώρα την Δυτική Ελλάδα, Ανδριάννα, και τώρα να τα αλλάζουμε. Δηλαδή βλέπουμε μικρότερα κοστολόγια διαμονής. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην Μύκονο αυτή τη στιγμή το κόστος για τρίτη ανυπτερεύση για μια τετραμελή οικογένεια σε ένα σπίτι με δύο δωμάτια, όχι έναν χώρο σαν τετραγωνικά όλοι μαζί, μπείτε κοιμηθείτε, σε ένα σπίτι με δύο δωμάτια, ξεκίνησε από 359 ευρώ η τρίτη ανυπτερεύση. Ενώ στην περιοχή Ορνό.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Σαφώς, στον Ορνό είδαμε το εξής, Αδριάννα. Σπίτι με δύο υποδωμάτια, με ιδιωτική πισίνα, τρίτη ανυπτερεύση, 650 ευρώ. Δηλαδή, αυτά τα νούμερα τα ακούγαμε για την ημέρα και μας πόνισαν και πάρα πολύ χαμηλά. Εδώ τώρα συζητάμε 459 ευρώ η τρίτη ανυπτερεύση στη Μύκονο, σε σπίτι με ιδιωτική πισίνα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό.
0: Αυτό πώς εξηγείται? Εξηγείται ότι πλέον υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαθεσιμότητα στα καταλήματα, ας πούμε, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει πέσει λίγο η μόδα της Μυκόνου. Κάπως έτσι φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν έχω δίκιο ή άδικο.
1: Όχι, θα σου πω λίγο σε την κίνδυνα. Είναι τρεις παράγοντες αρχικά. Το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος ξεκίνησε από 29 του μήνα και τα 20 του μήνα, 1η Ιουνίου, ουσιαστικά είναι το Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι.
1: Οι πιο πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων ανοίγουν τα καταλήματά τους, ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και του πολέμου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Βλέπουμε πλέον ότι δεν είχαν την κινητικότητα που περίμεναν τα προηγούμενα έτη. Οι πιο πολλοί ιδιοκτήτες ανοίγουν από τον Ιούνιο, ουσιαστικά που είναι και επίσημη ουσιαστικά έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου.
0: Ναι.
1: Επομένως, όσοι ήταν νωρίτερα ανοιχτοί, έχουν ουσιαστικά μικρότερες προκρατήσεις. Επομένως, η δυναμική της Μύκονος θα φανεί από τον ίδιο και μετά. Αλλά η Μύκονος, να τους καθαρίσουμε αυτό, τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί λίγο στο αρνητικό.
0: Ναι.
1: Δεν το κρύβουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν έχει τα υψηλά, την υψηλή δυναμική του παρελθόντος. Αλλά όλοι αυτοί οι ταξιδιώτες, κυρίως στη Μέση Ανατολή, επέλεγαν διαχρονικά τα κοσμοπολίτικα νησιά του Αιγαίου, όπως είναι και η Μύκονος και η Σαντορίνη, και άφηναν πολύ υψηλά ποσά στο νησί. Φετινή χρονιά τα πράγματα είναι λίγο σε παύση, λίγο σε αναμονή, λίγο θα πάμε και θα δούμε αυτή την εικόνα θα γίνει. Τώρα, άλλα νησιά, όπως είναι η Ίδρα, είναι στο 77% έκλεισαν οι προκατήσεις της, η Σπέτσια στην πληρότητα στο 78%, η Τίνος στο 65%, η Σύρος στο 71%, η Κύθνος στο 58%, η Έγινα και πολύ κοντινός προορισμός Αθηναίους στο 82%, δηλαδή η Έγινα αυτή τη στιγμή καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό πληρωτήτων στο σύνολο της νησιωτικής χώρας. Και ο λόγος είναι εξής: κοντινός προορισμός, οικονομικός προορισμός. Γενικά, η φετινή χρονιά βλέπουμε το εξής. Βλέπουμε ο κόσμος να μην επιλέγει εύκολα την νησιωτική Ελλάδα. Και δεν το λέω αυτό κακοπροαίρετα. Το λέω για τον εξής λόγο: δηλαδή, πολλές φορές οι διακοπές τις προγραμματίζουμε τελευταία στιγμή. Ξέρεις, λέει κάτι, δεν θα πάω πουθενά, δεν θα βγάζω πέρα. Θα δούμε, θα γίνει τώρα. Πάμε τελευταία στιγμή, πάμε να φύγουμε. Μόνο αυτά τα ποσοστά που καταγράφουμε εμείς πλέον. Είδα ποσοστά μέχρι και την Παρασκευή, Σάββατο πρωί.
0: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα τώρα. Δεν ξέρω αν είναι ηλικιακά ή οτιδήποτε. Δηλαδή δεν είναι όπως παλιά που έλεγες φέτος σε ποιο νησί από όλα τα νησιά θα πάμε.
1: Ναι, έχουμε αλλάξει λίγο.
0: Δεν είναι. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Και στο οικονομικά και στο πιο γρήγορα. Είναι πλέον διαφορετικά τα δεδομένα. Και στο θέμα των εμπειριών, δηλαδή βλέπεις ότι ο άλλος ψάχνει, δεν ψάχνει μόνο εκείνο το ωραία θάλασσα, ωραία παραλία, ήλιο και αυτά. Ψάχνει να υπάρχουν και 2-3 άλλα πράγματα ενδεχομένως που θα μπορούσε να κάνει κατά τη διάρκεια των διακοπών του.
1: Να σου πω κάτι εγώ.
0: Μπορεί έτσι να εξηγείται αυτό με τα Ιωάννινα, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Γιατί από τα Ιωάννινα μπορεί να πα παντού.
1: Ναι, πα Σίβωτα, πα Πάργα.
0: Βέβαια. Πα Πάργα, πα Σίβωτα. Πα στον Αχαίροντα που είναι επίση πάρα πολύ ωραία.
1: Το θέμα είναι να πα στον Αχαίροντα. Θα μπει στον Αχαίροντα.
0: Όχι, όχι. Μακριά, μακριά. Τι είναι αυτά που λε.
1: Θα πα. Το θέμα θα μπει. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα στην περιοχή. Απέναντι από το εξή, πάντω στα Δριάκα, την τελευταία, βλέπουμε και το εξή: βλέπουμε τον κόσμο να επιλέγει προορισμού, διαμαντάκια, όπω θα λέω προς εγώ, σε διάφορε περιοχέ τη χώρα μα, το οποίο είναι πολύ οικονομικά. Δεν μπορεί να πα με την οικογένειά σου, να πα να μείνει μια τεταμελή οικογένεια και να μην πληρώσει πάνω από 100 ευρώ διανυκτέρευση.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, είδαμε προορισμού φέτο, όπω είναι η Κόνιτσα, όπω είναι η Ουρανούπολη, όμω στη Χαλκιδική, η Τανιά Μουδανιά, η Νικήτη στη Χαλκιδική, τα Λουτράκη, η Πάτη στη Φιότιδα. Το παράλληλο άσο στο Μορκαδία, Τυρού, πάρα πολύ ωραία περιοχή στο Μορκαδία, το Λεωνίδιο, η Ζαχάρο, το Κατάκολο, ήταν περιοχέ όπω είναι τα Λουτράρο Ελένη, την Ελληνική στην Εύβοια, τη Λίμνη Εύβοια μετά, το Πευκή Εύβοια, δηλαδή γενικότερα η Μεθόνη, η Κορώνη, η Παρισία, δηλαδή ο κόσμο πλέον έχει σταματήσει να είναι μονοδιάστατο, δηλαδή τι λέει, Τρίμερο Αγίου Πνεύματο, Μύκονο.
0: Ναι, ήταν παλιά της μόδας. Ήταν η πρώτη απάντηση. Πού θα πας το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, στην Μύκονο ήταν η απάντηση. Ναι.
1: Αυτό άλλαξε πια. Το κόσμο γενικότερα, ιδιαίτερα οι οικογένειες, μεγαλύτερα ηλικιακά, πήγαν στη διαδικασία του και τα οικονομικά του, αλλά βλέπουν ότι μπορούν να μετακινηθούν πολύ πιο εύκολα.
0: Ναι,
1: νεότεροι ηλικιακά μπαίνουν στη διαδικασία πλέον και ζουν και αυτοί να γνωρίσουν και άλλες περιοχές, δηλαδή και άλλους προορισμούς. Ωραία είναι τα νησιά μας, τα χρειαζόμαστε, είναι βαριά μηχανία της χώρας. Είμαστε περήφανοι και πολύ τυχεροί που έχουμε τόσα πολλά νησιά. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που έχει αυτή την νησιωτική δυναμική. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια λίγο τσιμπήθηκαν πολύ οι τιμές πολλές φορές. Με αποτέλεσμα να θρημώνουν το άλλο.
0: Λοιπόν, όλοι όσοι μας ακούτε από τους προορισμούς που έχετε επιλέξει, να περνάτε πραγματικά υπέροχα. Η Ελλάδα είναι πανέμορφη παντού και ευτυχώς έχουμε τη δυνατότητα να. Πότε αυτό το τριήμερο, πότε το άλλο τριήμερο, λίγο και το καλοκαίρι που έρχεται, έχουμε τη δυνατότητα να τη χαρούμε. Θα τον ευχαριστήσω πολύ το Θέμη Μπάγκα για την ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, Θέμη. Ευχαριστώ
1: καλό
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομισητών της Real Estate, Θέμης Μπάγκας. Υπάρχουν προορισμοί οι οποίοι σιγά σιγά αρχίζουν και γίνονται περισσότερο γνωστοί και τραβούν τον κόσμο λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Φεύγει ενδεχομένως αυτή η παλιά μόδα που, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το που θα πας τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, δεδομένα στην Μύκονο. Και το ενδιαφέρον έχει ότι ανακαλύπτουμε όλο και περισσότερο προορισμούς που είναι προσβάσιμοι από την Αττική με το αυτοκίνητο.

0: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο κύριος Λύσανδρος Σιλίδης. Για να δούμε το τι γίνεται και κατά πόσον έχουμε επηρεαστεί, κυρίες και κύριοι, από την γεωπολιτική αστάθεια στον τουρισμό, το τι περιμένουμε. Ειδικά για το καλοκαίρι. Θα τον ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Συζητήσαμε νωρίτερα και αυτή την ενδεχόμενη αλλαγή που έχουμε στις τάσεις πλέον, δηλαδή σε επιλογές των τουριστών. Καλό μεσημέρι να έχετε, κύριε Τσιλίδη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Τι βλέπουμε, πώς είναι αυτές οι πρώτες ενδείξεις και δεν ξέρω αν αυτό το τριήμερο, τετραήμερο για πολλούς, θεωρείται ένδειξη, κύριε Τσιλίδη.
1: Μερικώς ναι.
0: Μερικώς, ναι.
1: Μερικώς ναι.
0: Ναι, γιατί είναι ειδικό, του Αγίου Πνεύματος είναι ειδική γιορτή.
1: Είναι ειδική παιδούς. Κάποιοι έχουν τριήμερο, οπότε μπορούν να εκφράμουν πιο εύκολα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάποιοι άλλοι που δουλεύουν και το Σάββατο και τη Δευτέρα δεν κάνουν ούτε Σαββατοκύριακο κανονικό.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Άρα εκεί δεν βοηθάει πολύ αυτή η διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, πάντοτε ήταν έτσι το Αγίου Πνεύματος, διότι ίσχυε το ίδιο εδώ και μια ζωή ολόκληρη το προαιρετικό των αδειών.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ποιες εταιρείες λειτουργούν και ποιες δεν λειτουργούν, είναι μια άλλη διαδικασία. Τώρα, το ότι έχουμε μια κινητικότητα, έχουμε για τους Έλληνες, έχουμε μια μείωση στις περσινές μας παραγωγές, οι οποίες ξεπερνάνε από το 5 έως το 10%.
0: Α, έχουμε ήδη.
1: Βέβαια, πώς να μην έχουμε. Ναι. Όλο αυτό το κλίμα και των Ελλήνων στην Ελλάδα και των Ελλήνων να πάνε στο εξωτερικό και των ξένων να έρθουν στην Ελλάδα, όλα αυτά έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Την κρίση στον Περσικό.
0: Ναι, βέβαια. Εγώ δεν σας κρύβω, κύριε Τσιλίδη, γιατί το ρώτησα έτσι με έκπληξη. Έχω διαβάσει αρκετά άρθρα τα οποία αναφέρουν πως ενδεχομένως από όλο αυτό, και θα το βάλω σε εισαγωγικά γιατί μπορεί να μην είναι σωστά πως το τοποθετώ, να βγούμε κερδισμένοι σαν χώρα. Λόγω του ότι η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα, ότι είναι ένας προορισμός που έχει πάρα πολλές επιλογές.
1: Δεν σας κρύβω ότι αυτό το διαφυλάσσουμε και εμείς οι ίδιοι επαγγελματίες. Δεν σας κρύβω, όταν είχαμε και άλλο γεωπολιτικό δεδομένο, το σεισμό στη Σαντορίνη, ήταν ένα γεωπολιτικό φυσικό. Δεν είπαμε καταστράφηκε η Ελλάδα.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Κάτι το οποίο
0: ζούμε
1: κάθε τόσο και λιγάκι. Άρα γνωρίζουμε από πολλές κρίσεις εμείς στο χώρο μας και κυρίως εμείς στα γραφεία ταξιδιών που διακινούμε τον παγκόσμιο τουριστικό κόσμο. Άρα ξέρουμε το πνεύμα των πελατών από πρώτη χέρι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εγώ σας μιλάω και έχω την εικόνα από τις 27 ευρωπαϊκές χώρες και από την ΕΚΤΑ. Και έχουμε και πρόσφατα εκλεγεί και ένας δικός μας άνθρωπος από το τραπέζι το δικό μας και αντιπρόεδρος στην ΕΚΤΑ.
0: Ναι,
1: είμαστε
0: ναι.
1: Εκεί περίπου 50 χρόνια. Έχουμε το WAAA που είναι το παγκόσμιο. Άρα οι πληροφορίες που έχουμε είναι πραγματικά γεγονότα από τους παραγωγούς του προϊόντος. Το ότι διακινούνται πολύ μεμονωμένοι για χίλιους λόγους. Είτε για προσωπική επιλογή να δουν φίλους τους ή φιλινάδες τους. Να πάνε να δουν τους συγγενείς τους ή να έρθουν εξπάτριο στην Ελλάδα. Ή business ταξίδια τα οποία υπάρχουν.
0: Ναι,
1: αυτά
0: ναι.
1: Όλα φυσικά είναι κίνηση, μετακίνηση, αλλά δεν είναι οργανωμένος τουρισμός με την έννοια των διακοπών, είναι οργανωμένο πακέτο.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι.
1: Είναι λίγο μπερδεμένο, γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές να αμφισβητούμε τα στοιχεία που λένε την αποτελεσματικότητα και τα ρεκόρ.
0: Ακυρώσεις κρατήσεων έχουμε.
1: Ακούστε, ακυρώσεις κρατήσεων είχαμε την περίοδο του πολέμου.
0: Ναι,
1: τα αεροπλάνα δεν έφταναν από τον κόλπο εδώ. Πολλά ταξίδια από Νοτιοανατολική Ασία, Αυστραλία, Κίνα, Ινδία, Οκεανία δεν μπόρεσαν να φτάσουν στον προορισμό διότι δεν πετούσαν τα αεροπλάνα.
0: Για τον Αύγουστο, για παράδειγμα, βλέπουμε.
1: Για τον Αύγουστο,
0: ναι.
1: Για τον Αύγουστο είναι νωρίς. Εάν δεν ηρεμήσει αυτήν την. Πάμε μήνα-μήνα. Και αυτό το διάστημα έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες του τι συμβαίνει στον Περσικό. Εάν σταματήσουν όλα αυτά τα δυσμενή σχόλια και ο κόσμος αρχίσει οι αγορές να επανέρχονται σιγά σιγά που δεν θα μπει την επόμενη εβδομάδα σε παραγωγική διαδικασία ο κόσμος, θέλει καιρό να επανέλθουν τα πράγματα, διότι το κυριότερο πρόβλημα είναι και τα κόστη των μεταφορών.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν τα ναύλα ανεβαίνουν. Δώσα παράδειγμα, ένα λεωφορείο αν περάσει την Αδριατική από την Πάτρα έχει 400 ευρώ παράδειγμα εισιτήριο ναύλο, έχει 350 επίναυλο.
0: Ναι,
1: σχεδόν
0: ναι, ναι.
1: Διπλάσιο. Εάν εδώ στα νησιά προσπαθεί να συντατηθεί η τιμή για να μην αυξηθούν τα ναύλα, αυτό πρέπει να το δούμε εν την πράγμαση, διότι η υπόσχεση έχει δοθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά πρέπει να ολοκληρωθούν οι υποσχέσεις για να μπορέσει να δείξει η αγορά τα δόντια της. Τρίτον, τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί σε όλες τις χώρες του κόσμου. Άλλοι λένε 5-10, υπάρχουν αυξήσεις που γίνει και με 30 και 40 και 50%.
0: Ναι,
1: άρα
0: ναι.
1: Όλα αυτά δεν βοηθάνε στο να κινηθεί ο καταναλωτής ταξιδιώτης, ταξιδιάνθρωπος που λέμε εμείς. Γιατί πρέπει να έχει έλεγχο των δαπανών του. Ότι κάποιοι ταξιδεύουν και έχουν οικονομική ευμάρεια. Καλά, του ήρθε ο Θεό να ταξιδεύουν και αυτοί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν του ενοχλεί.
0: Δεν σημαίνει ότι ισχύει αυτό για όλου. Ναι, ως κανόνα.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι το σύνολο.
0: Υπάρχουν περιοχές της χώρας μας, οι οποίες βλέπετε να ανεβαίνουν, και στον αντίποδα περιοχές της χώρας ή νησιά ενδεχομένως, τα οποία εμφανίζουν μια πτωτική τάση.
1: Ακούστε, το ότι υπάρχει πτωτική τάση υπάρχει, διότι κάποια 2-3 προηγούμενα χρόνια είχαν δημιουργήσει μια κρίση. Όταν έχετε μια κρίση σε έναν προορισμό, δεν περνιέται σε μια νύχτα. Απαιτούνται πολλά πράγματα. Η ασφάλεια των ταξιδιωτών να μην τους κλέβουν, η ηρεμία με τις παραλίες και τις ομπρέλες. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει πρόβλημα. Και κάποια νησιά τα οποία έχουν ακριβό πελατειακό κοινό, απαιτείται και σεβασμός από την χώρα που τον υποδέχεται. Τώρα θα μου πείτε, μπορώ να ελέγξω ποιος κάνει ατιμία. Δεν μπορείς. Αλλά πρέπει τουλάχιστον να έχεις κανόνες και όταν πιάσει οποιονδήποτε κάνει κάτι τέτοιο, να τον κλείνεις την ίδια ώρα. Με πραγματικά δεδομένα. Όλα αυτά θα επανέλθουν σιγά σιγά. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι είναι όλα τέλεια, γιατί δεν είναι. Υποδομές πάνω απ' όλα. Έχουμε πρόβλημα υποδομών.
0: Ναι,
1: ποιο νησί να μιλήσουμε.
0: Α, καλά, αφήστε
1: ήταν
0: το,
1: μικρό και διάσημο και δεν έχει πρόβλημα.
0: Και δεν έχει θέμα υποδομών. Ναι, ναι, ναι.
1: Όλο δε μάλλον να πιάσουμε τα μικρά νησιά τα οποία τελευταία πενταετία πήραν την ανιούσα. Και αυτά δεν έχουν μόνο υποδομές, δεν έχουν και ξενοδοχικές υποδομές. Είναι πολύ μικρά. Και λένε γεμίσαμε. Βέβαια γεμίσαμε. Αν έχει 500 κρεβάτια, δεν θα γεμίσει. Και πρέπει να έχεις 100.000, πώς θα τα κάνεις τα 100.000 χωρίς υποδομές? Δεν θα τα χτίσεις και να έχετε μετά να σου λέει το κράτος είναι νόμιμο, είναι παράνομα. Τόσα χρόνια που χτιζόντουσαν, γιατί τα χτίζανε? Γιατί το κράτος έλεγε χτίστε και τώρα σου λέει θα τα αλλάξουν τα σχέδια αυτά?
0: Και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος, δυστυχώς.
1: Είναι ένας φαύλος κύκλος και δεν σταματάει καθόλου.
0: Λοιπόν,
1: πρώτα απ' όλα είναι αυτό που με ρωτήσατε και δεν αναφέρθηκα, αν έχω χρόνο ευχαρίστω, για τα λεωφορεία. Εδώ είναι ο γάμος του Καραγκιόζη. Δεν μπορεί να διώκεται το τουριστικό λεωφορείο από το κέντρο της Αθήνας με αυτόν τον τρόπο και να προσβάλλεται το τουριστικό αγαθό. Δηλαδή, δεν θα πρέπει οι τουρίστες να περιηγηθούν στην πόλη. Δεν θα πρέπει να πάνε στο μουσείο της Ακρόπολης. Δεν πρέπει στην Ακρόπολη.
0: Εκεί υπάρχει η αντίθετη άποψη που λέει ότι δημιουργείται τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα με, τα τουριστικά λεωφορεία. Αυτό δεν είναι.
1: Θα μπορούσαν να κόψουν 2 μέτρα σε κάποια πεζοδρόμια που μπορούν, στο Παναγενικό στάδιο εύκολα. Το ότι οι πελάτες επιβιβάζονται στην Ακρόπολη και υπάρχουν ειδικές λωρίδες πάρκινγκ που έχουν οργανωθεί ή συντονιστεί εδώ και πολύ καιρό, τα οποία λεωφορεία το σεβόμαστε και το κάνουμε αυτό. Αλλά το να μας διώκουν, να μας κυνηγάνε και να μην αφήνουν τον επιβάτη να κατέβει από το λεωφορείο να κάνει τη δουλειά του, αυτό είναι τραγικό. Εάν δεν θέλουν να έχουν κυκλοφοριακό χάος στην Αθήνα που λύνεται και με άλλους τρόπους, θα πρέπει να αποφασίσουν να μεταφέρουν την Ακρόπολη στον Πειραιά, το Μουσείο της Ακρόπολης στον Πειραιά, το
0: Στάδιο
1: στον Πειραιά.
0: Θα έχουμε χάος στον Πειραιά τότε.
1: Να μην καθόλου. Να μην βλέπουν τουρίστα ποτέ μπροστά του να τους ενοχλεί. Το αγαθό του ΑΕΠ είναι πόλεμος μεταξύ πολιτείας και ανθρώπων του τουρισμού. Απαράδεκτο.
0: Θα σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτησή μας, κύριε Τσιλίδη. Καλό μεσημέρι να έχετε, με το καλό. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στο θέμα του τουρισμού. Ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Έχει δίκιο ο κύριος Τσιλίδης ότι το θέμα των υποδομών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξαφνικά πλημμύρισαν τα νησιά από κόσμο και εκεί αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τι γίνεται τώρα που δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια θέλω να σας πω πως ο ελληνικός τουρισμός δεν περιορίζεται μόνο στο καλοκαίρι, σε αυτούς τους 2 μήνες που ήταν, που θεωρείται hot για τον ελληνικό τουρισμό, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και ιδιαίτερα ο Αύγουστος. Αναπτύσσονται ευτυχώς στη χώρα μας και άλλες μορφές τουρισμού, όπως ο χειμερινός τουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο θρησκευτικός, ο οικοτουρισμός που είναι πολύ της μόδας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και υπάρχουν όλο και περισσότερες περιοχές που προσελκύουν επισκέπτες και το χειμώνα. Την ελληνική κουζίνα βεβαίως να μην την ξεχνάμε, να μην την ξεχνάμε σε σημαντικό στοιχείο της τουριστικής εμπειρίας, με τα φαγητά της ελληνικής παράδοσης που είναι γνωστά σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο τουρισμός δημιουργεί και προκλήσεις εκτός από τα καλά του. Προσφέρει θέσεις εργασίας βεβαίως και αυτό είναι καλό. Ενισχύει την οικονομία της χώρας μας, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό στο ΕΠ. Δημιουργεί και προκλήσεις. Το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης είναι ένα θέμα. Το τι γίνεται με την προστασία του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα σε δημοφιλείς προορισμούς. Και γενικά είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε, να το βλέπουμε ολιστικά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Μην ξεχνάτε, radio@parapolitica.gr, radio@parapolitica.gr. Με πολύ μεγάλη χαρά περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα. Θα πάμε βόλτα τώρα να δούμε τι γίνεται στους προορισμούς και για αυτό το τριήμερο, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, και βεβαίως το τι συμβαίνει σε επίπεδο κρατήσεων για το καλοκαίρι το οποίο έρχεται, πάντα με τη σκέψη στη γεωπολιτική αστάθεια. Από το Σαρονικό θα ξεκινήσουμε. Ένα από τα αγαπημένα νησιά του Σαρονικού. Ένα νησί με έντονη αρχοντική ατμόσφαιρα, με πολύ μεγάλη ιστορία. Στις Πέτσες θα πάμε. Ο κύριος Χρήστος Ορλόφ, πρόεδρος των ξενοδόχων των Σπετσών, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι.
1: Κύριε Ζακέλη, καλημέρα και από εμάς.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε που ήρθατε στις Πέτσες. Προεδρεύω ενός συλλόγου με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα, σίγουρα και τα ξενοδοχεία, τα καταλήμματα των Σπέτσων. Οι Σπέτσες αγαπάει την Αθήνα και τον Πειραιά πολύ. Και αυτές οι μεγάλες πόλεις, η μία ενιαία πόλη, αγαπάει τις Πέτσες, ναι.
0: Αλήθεια. Αλήθεια είναι, πραγματικά. Αλήθεια. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα και αυτό το τρίμερο και γενικά πώς βλέπετε, αν υπάρχουν αλλαγές σε σύγκριση και με τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Ρλόφ?
1: Κοιτάξτε, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Οι Σπέτσες είναι ένα μέρος που δεν έχει οργανωμένο τουρισμό. Τι θέλω να πω, δεν έχει τουριστικούς πράκτορες. Οπότε βασίζεται στις δικές της δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι εκεί που είναι.
0: Ναι.
1: Τα καράβια είναι κάποια υδροπτέρυγα. Μας ενώνουν αυτά τα 230 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Είναι εύκολη πρόσβαση στις Πέτσες. Περνάς αυτό το μικρό πορτμό, αυτό το 1,5 μίλι, μέρα νύχτα, με καραβάκια πιο φτηνά και πιο ακριβά. Όλη την ημέρα από 3-4 ευρώ μέχρι τα θαλάσσια ταξί που όντως κοστίζουν 30-35 ευρώ,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: 7-8 άτομα. Τι θέλω να πω, βασίζεται στους πελάτες που την ψάχνουν σαν προορισμό. Δεν είναι ένα μέρος με μαζικό τουρισμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε υπερτουρισμό έχουμε. Ασυζητητοί ζούμε πολύ όμορφες στιγμές τα Παρασκευό Σαββατοκύριακα.
0: Ναι, βέβαια, λογικό.
1: Να τελειώσουν τα σχολεία και να έρθει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Αλλά έχουμε την πελατεία μας. Έχουμε ένα ποιοτικό καλό τουρισμό και δεν βλέπω πάνω κάτω.
0: Και επαναλαμβανόμενο, κύριε Ορλόφ.
1: Επαναλαμβανόμενο,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Οι ίδιοι άνθρωποι που γνωρίζουν, που έχουν φτιάξει πλέον τις συνήθειές τους, που ξέρουν πού θα πάνε, πού θα μείνουν, τι θα κάνουν. Επαναλαμβανόμενο για αρκετά χρόνια.
1: Είναι έτσι ακριβώς και θέλω να σας πω ότι εμείς δεν είμαστε σε μια τέτοια πραγματικότητα που είναι λίγο χρηματιστήριο τα πράγματα. Μόλις κάποιος μεγάλος ηγέτης ρίξει μια βόμβα στη σήμερα ημέρα,
0: ναι,
1: ή κάτι πει ή κάτι κάνει. Έχουμε ένα σταθερό, δεν πνιγόμαστε. Πρέπει να μην ξεχαστούμε.
0: Βέβαια, είδαμε και αυτή την τάση, γιατί τη συζητούσαμε και νωρίτερα στην εκπομπή. Είδαμε και αυτή την τάση ότι οι κοντινότεροι προορισμοί, δηλαδή τα νησιά του Αργοσαρονικού, δείχνουν τα τελευταία χρόνια μία αρκετά μεγάλη αυξητική τάση. Και δεν μιλώ μόνο για τις Πέτσες, και η Αιγίνα και η Ήδρα και ο Πόρος.
1: Γιατί
0: και το Αγκίστρι ενδεχομένως.
1: Έχουν βάλει τα καλά του.
0: Ναι.
1: Ήμουν στον Πόρο πριν 20 μέρες. Τι όμορφο νησί.
0: Ναι, καταπράσινο κύριε Ορλόφ. Έχετε δίκιο, καταπράσινο.
1: Το όμορφο, καθαριότητα. Σέβονται την πόλη τους όπως και εμείς. Κλείνουν το απόγευμα. Μπορείς να περπατήσεις. Τι να σας πω. Την άλλη εβδομάδα θα είμαι για μια όμορφη εκδήλωση στην Ήδρα. Μια άλλη και κούκλα. Ομορφιά, το Αγκίστρι. Είμαστε κοντά. Είμαστε προσβάσιμοι. Είμαι καράβι. Ή και με κάποιο αυτοκίνητο, πάρα πολύ εύκολα, μπορεί μια οικογένεια των 4 ανθρώπων ή ένα ζευγάρι να έρθει εύκολα και να φύγει εύκολα,
0: ναι,
1: σχεδόν μέρα και νύχτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό υπάρχει μια αυξητική τάση, δεν θα πω τρελή, δεν θέλω να...
0: Όχι,
1: υπερβολές,
0: κατανοητό,
1: αλλά
0: κατανοητό.
1: Υπάρχει μια σταθερότητα και είναι όμορφο αυτό. Είναι.
0: Θα σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό να περάσετε όμορφα, θα ευχηθώ και αυτό το τετραήμερο. Και καλό καλοκαίρι με υγεία, κύριε
1: Ρλόφ.
0: Ναι, ο καιρός λίγο μας τα μπέρδεψε. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
1: Είναι όμως καλό. Η θάλασσα, επιτρέψτε μου, επειδή κάνω μπάνιο, είναι ζεστή πια. Ελάτε να περάσουμε όμορφα. Ελάτε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, στις Πέτσες ήμασταν κυρίες και κύριοι και μια έτσι μικρή βόλτα και σε όλα τα υπόλοιπα νησιά του Εργοσαρονικού και, και στο Μπόρο και στην Ίδρα και στο Αγκίστρι και στην Αίγινα. Είναι όμορφος ο Εργοσαρονικός. Ακούσατε τι είπε και ο κύριος Ορλόφ νωρίτερα. Έχουν αρχίσει πλέον τα νησιά και είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι ήταν στο παρελθόν και βεβαίως επιλέγονται κάθε χρόνο που περνάει όλο και περισσότερο και από εμάς και από τους Έλληνες αλλά και από τους ξένους τουρίστες.

0: Λοιπόν, τώρα θα πιάσουμε βόρεια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε σε έναν από τους πιο σημαντικούς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας. Στην πανέμορφη Χαλκιδική, φυσική ομορφιά, έντονη καλοκαιρινή ζωή, πολλές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια στον ποιοτικό τουρισμό. Θα ταξιδέψουμε μαζί με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, γεια σας κύριε Τάσιο.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Και εμείς, να είστε καλά. Λοιπόν, πώς πάνε τα πράγματα στην Χαλκιδική και τώρα, αυτό το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, αλλά και τι βλέπετε για το καλοκαίρι που έρχεται?
1: Μία δύσκολη χρονιά λόγω και της δεύτερης εμπόλεμης κατάστασης.
0: Ναι.
1: Ευρύτερα θα έλεγα για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, το ίδιο και για τη Χαλκιδική, με την ιδιαιτερότητα ότι είναι ένας υπηρετικός προορισμός επί της ουσίας και με οδικούς τουρίστες αλλά και με αεροπορικής άφιξης. Αυτό το τρίμηνο είναι υποτονικό. Και κυρίως για την ελληνική αγορά, επειδή ημερολογιακά έχουμε προαγωγικές εξετάσεις αλλά και πανελλαδικές. Είναι νωρίς δηλαδή φέτος το Άγιο Πνεύμα.
0: Είναι νωρίς το Άγιο Πνεύμα.
1: Με αποτέλεσμα αυτό να οδηγήσει ουσιαστικά τους όμορους νομούς σε αυθημερών ή άντε μιας διανυκτέρευσης, για παράδειγμα.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
1: Ναι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, σιγά σιγά όμως από αυτό το τρίμηνο ξεκίνησαν οι αφήξεις από τα Βαλκάνια, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σκόπια, Σερβία κατά βάση, παρόλο τις δυσκολίες που υπάρχουν στους οριακούς σταθμούς της Χερσαίος, ιδιαίτερα στους ευζώνους, λόγω των νέων, της νέας οδηγίας για ταυτοποίηση πια των προσώπων από τις τρίτες χώρες, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ. Και θέλω να σας πω την αλήθεια ότι είναι λυπηρό να το βιώνουμε μετά από τόσα χρόνια να μην έχουμε κάνει τις χερσαίες μας, τα χερσαία μας σύνορα έτσι, ιδανικά σε κάποιον που έρχεται σε μια ευρωπαϊκή χώρα.
0: Εγώ δεν σας κρύβω, κύριε Τάση, είδα ένα βίντεο από ένα αεροδρόμιο, δεν θυμάμαι, στη Λισαβόνα. Το αεροδρόμιο στη Λισαβόνα, όπου γινόταν χαμός με τα νέα μέτρα. Αυτά για την ταυτοποίηση των κατοίκων που δεν είναι Ευρωπαίοι πολίτες.
1: Ναι. Χαμός. Σκεφτείτε χαμός. Το αυτό τώρα να είναι σε οδικό χερσαίο.
0: Να είναι σε οδικό χερσαίο, ναι, έχετε δίκιο.
1: Ναι, σκεφτείτε το. Και το πρόβλημα είναι ότι το είχαμε επισημάνει από καιρό. Και το ζητούμενο δεν είναι τόσο το σελιχιακό δυναμικό. Ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι θα στις επόμενες μέρες θα λυθεί. Είναι χωροταξικό το θέμα.
0: Ναι,
1: δεν φτάνει. Ο χώρος είμαστε, να καταλάβετε ότι. Στους ευζώνους είμαστε σε υποδομές 50 χρονιά πίσω.
0: 50 χρόνια πίσω. Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά βέβαια να πούμε το εξής. Ας πάρουμε τα θετικά.
0: Από
1: λοιπόν.
0: Την άλλη πλευρά, τα τελευταία χρόνια η Χαλκιδική δεν είναι πλέον ήλιος, θάλασσα, ωραίες παραλίες. Είναι ένας τόπος πολλών εμπειριών. Έχει προωθείται πολύ φυσιολατρικός τουρισμός, η γαστρονομία βεβαίως, άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Στοχεύει στην προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερων εισοδημάτων. Έχει ενισχυθεί πολύ το διεθνές της προφίλ, κύριε Τάσιε.
1: Πράγματι είναι σωστό αυτό που λέτε. Με 50 χρόνια πια και εμείς ιστορίας, σαν προορισμός, το κομμάτι των επενδύσεων, στρατηγικών θα έλεγα επενδύσεων, έχουμε ξεπεράσει τα τελευταία 5 χρόνια τα 600 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλος αριθμός για έναν υπηρετικό προορισμό στην Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και βέβαια και συνεχίζουμε φυσικά και με τους γηγενείς επαγγελματίες, σε ένα μοντέλο περίπου 100.000 κλινών. Και βέβαια μοντέλο το οποίο σωστά αναφέρατε, συνδυάζουμε πια σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους. Πρέπει να πούμε τα τελευταία χρόνια του Ταμείου Ανάκαμψης αναδύθηκαν περισσότερο αρχαία όλυθος, αρχαία στάγυρα. Επίσης το μουσείο στον Πολύγυρο που έχει ψηφιοποιηθεί πλήρως, όπως και τα πετράλωνα με πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Άρα κάποιος μπορεί να κάνει μια μέρα έτσι πολύ άνεση κάτι διαφορετικό. Και παράλληλα φυσικά εκτός του μοντέλου ήλιος και θάλασσα που είναι παραδοσιακό, γαστρονομικά κινούμαστε σε υψηλό επίπεδο, τόσο με τα τοπικά μας προϊόντα, αλλά κυρίως και με τα επισκέψιμα ηνοπία που αυτές τις μέρες είχαν ανοίξει και τις πόρτες.
0: Ναι. Λοιπόν, τι πτώση περιμένετε για το καλοκαίρι? Πάνω κάτω.
1: Αυτή τη στιγμή είναι περίπου όπως πανελλαδικά. Υπάρχει μια πτώση περίπου 5-8%. Μια υστέρηση, εγώ θα το πω.
0: Ναι,
1: διότι
0: ναι.
1: Έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο για το καλοκαίρι μας και ευελπιστούμε με τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής αυτό να αλλάξει. Οικονομική ανασφάλεια κυρίως στους περισσότερους, Ευρώπης ή από τα Βαλκάνια, από τη μία. Και από την άλλη, αν θέλετε, όλοι περιμένουν, θα μου επιτρέψετε τη φράση με τη σκανδάλη στο χέρι για να κάνουν διακοπές, περιμένουν την πιο ανταγωνιστική τιμή.
0: Τέσσερις
1: αεροπορικές σκηνές υπάρχουν, οι προορισμοί περιμένουν. Νομίζω ότι όλο αυτό θα εξελιχθεί στο πρώτο 15ήμερο-20ήμερο του Ιουνίου για το υπόλοιπο της σεζόν και φυσικά πάμε μήνα-μήνα, καλός ή κακός.
0: Θα σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτησή μας. Να είστε καλά, κύριε Τάση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και ποτέ να μην ξεχνάνε οι ακροατές μας αν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Ήμουν σίγουρη ότι με αυτό θα κλείσετε. Ήμουν σίγουρη.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Χαιρετισμού στην πανέμορφη Χαλκιδική.
1: Σας ευχαριστώ και σας περιμένουμε.
0: Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, κυρίες και κύριοι, το είπε. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, θα έκλεινε, δεν υπήρχε περίπτωση να το αφήσει. Λοιπόν, η χώρα μας είναι πανέμορφη παντού, κυρίες και κύριοι. Ο τουρισμός παραμένει το μεγάλο στοίχημα της ελληνικής οικονομίας. Ένας, εκτός από αυτό, είναι ταυτόχρονα και δείκτης της διεθνούς εικόνας της χώρας μας. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές, όπως Χαλκιδική, που δείχνουν τη δυναμική, αλλά δείχνουν και τις προκλήσεις που υπάρχουν. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα το μοντέλο του τουρισμού μας βασίζεται στη λεγόμενη υψηλή εποχικότητα και στη συνεχή πίεση η οποία ασκείται στις υποδομές. Ποιότητα, βιωσιμότητα, η διάρκεια της τουριστικής ανάπτυξης είναι ζητούμενα πλέον. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε με το μυαλό που σκεφτόμασταν πριν από 50 χρόνια. Θα σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Εδώ, κυρίες και κύριοι, στα παραπολιτικά. Το θέμα του τουρισμού συζητήσαμε σήμερα, με αφορμή βέβαια και αυτό το τρίμερο. Αλλά για να δούμε γενικά και το τι συμβαίνει με την πίεση η οποία ασκείται λόγω των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή, της γεωπολιτικής αστάθειας και της ενεργειακής κρίσης. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν εδώ. Χρήστος Μυρίδης απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, η Διονυσία Μίτσια ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και η Ανδριάννα Ζαρακέλινα κοντά σας στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, να έχετε όλοι ένα υπέροχο απόγευμα με υγεία. Από όλους εμάς, γεια σας.

0: Στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο διακομίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος για εξετάσεις μετά από αδιαθεσία να βρισκόταν στην εκκλησία στη Γαλαμαριά. Τέλος Ιουνίου στο Ταμείο για το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανατέκνου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω Facebook. Σε τι άλλο αναφέρθηκε στην καθιερωμένη ανάρτησή του. Τον πλήρη οδηγό για αγωνικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές δημοσιεύει σήμερα Κυριακάτικη και απογευματινή. Τι ισχύει με τις φορολογικές κλίμακες, τα φορολόγητα ποσά, τις προθεσμίες και τις δηλώσεις. Συνεχίζεται το Brand Fair Trump Τεχεράνης, γιατί έστειλε σήμα στους Ιρανούς για διορθώσεις στο μνημόνιο κατανόησης. Νύχτα του Αγίου Μαρθολομαίου στο Παρίσι, μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Φωτιές, καταστροφές, τραυματισμοί και συλλήψεις στη γαλλική πρωτεύουσα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά. Είναι Κυριακή, 31 Μαΐου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων είναι η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορινίος. Και εξιτήριο από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης πήρε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος μεταφέρθηκε το πρωί εκεί αφού εστάθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια παρουσίας του στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Αρετσού, στην Καλαμαριά. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Μαζί μας, από τον Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7, ο συνάδελφος Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Γαβρίλ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρου. Είναι ευχάριστη η εξέλιξη. Λαμβάνει εξιτήριο από το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου μεταφέρθηκε το πρωί, καθώς λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας που ήταν σε εξέλιξη στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Αρετσού, στην Καλαμαριά. Έσπευσε φυσικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ιερό Ναό. Παρέλαβε τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο και έγινε η διακομιδή του στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Προφανώς εκεί επευλήθησε μια σειρά από ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα για την υγεία του. Έλαβε λοιπόν και το εξιτήριο. Θα επιστρέψει στο ξενοδοχείο όπου διαμένει εδώ στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου έτσι να ξεκουραστεί και εκείνος.
0: Θα συνεχίσει και το πρόγραμμά του, προφανώς.
1: Έτσι ακριβώς. Να πούμε για την ιστορία ότι είναι προσκεκλημένος της Ιεράς Μητρόπολης Καλαμαριάς. Και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη εδώ και λίγες ημέρες. Επισκέφθηκε και κάποιες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα, γειτονικά της Θεσσαλονίκης.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο από τον Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7.

0: Τώρα, τον πλήρη οδηγό για γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές δημοσίευε σήμερα Κυριακάτικη απογευματινή. Απαντά σε όσους έχουν να κάνουν με τις φορολογικές κλίμακες, τα φορολόγητα ποσά, τις προθεσμίες και τις δηλώσεις, εστιάζοντας και στα σημεία πρέπει να προσέξουν κληρονόμοι και δωρεοδόχοι. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας οικονομολόγος, νομικός και φορολογικός αναλυτής, ο κ. Στέλιος Νομικός. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ. Έχουμε ήδη αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή σου γι' αυτό τον οδηγό της ΑΔΕ που περιλαμβάνει όλες αυτές τις διευκρινήσεις ώστε οι φορολογούμενοι να μην υποστούν

0: για καθένα από τα επόμενα 30 ανήλικα παιδιά, την επιμέλεια της οποίας έχει ο δικαιούχος. Θα σου πω πολύ γρήγορα ότι περιλαμβάνει τη θέση στάθμευσης αυτοκινήτου από δικευτικού χώρου μέχρι 20 τετραγωνικά.
1: Μάλιστα.
0: Αν θέλεις να συνεχίσω, έχουμε τη δυνατότητα εδώ να συζητήσουμε πολύ γρήγορα το γεγονός ότι ο φόρος κληρονομίας εδώ υπολογίζεται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, όπου στην πρώτη πολύ γρήγορα περιλαμβάνεται ο σύζυγος, τα τέκνα, οι εγγονοί, οι γονείς. Στη δεύτερη κατηγορία οι δυσέγγονοι, οι παππούδες, οι αδερφοί, οι ανεψυχοί κλπ. Ενώ στην τρίτη κατηγορία κάθε άλλος συγγενής εξαίματος ή αγχιστίας του κληρονομούμενου ή του δωρητή. Για δε τις κλίμακες φορολογίας, πολύ γρήγορα να σου πω ότι για τα πρώτα 150.000 ο συντελεστής είναι μηδενικός. Από τα 150.001 μέχρι τα 300 είναι 1%, από τα 300.001 μέχρι τα 600.000 είναι 5%, ενώ άνω των 600.000 για την πρώτη πάντα κατηγορία είναι 10%. Ισχύει αντίστοιχα για τις δύο επόμενες κατηγορίες, να μην τις αναφέρω για να προλάβουμε. Να σου πω λοιπόν ποιες είναι οι φορολογικές κλίμακες για τις δωρεές και τις γονικές παροχές. Στην περίπτωση λοιπόν που έχουμε τα πρόσωπα της πρώτης κατηγορίας, έχουμε αφορολόγητο όριο μέχρι 800.000 ευρώ για κάθε έναν από αυτού, για κάθε ένα κληρονομούμενο. Αν όμως στην περίπτωση που δεν έχουμε μέσω τραπέζης αυτή τη μεταφορά της γονικής παροχής, εδώ η πρώτη κατηγορία επιφορτίζεται με φορολογικό συντελεστή αυτοτελώς 10%.
1: Μάλιστα.
0: Για τη δεύτερη περίπτωση 30% και για την τρίτη 40%.
1: Μάλιστα. Στέλιος Νομικός, ευχαριστούμε για όσο μας είπε Στέλιο. Φυσικά τα υπόλοιπα, κυρίες και κύριοι, για λεπτομέρειες στην κυριακάτικη απογευματινή που κυκλοφορεί. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, στην ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, καθώς και στις έρευνες υδρογόνων ανθράκων, επικεντρώθηκε η καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού στο Facebook. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι θα δοθεί εκτακτή ενίσχυση 150 ευρώ ένα παιδί, όπως γνωρίζουμε, και η οποία θα δοθεί όμως το τέλος Ιουνίου. Επίσης, χωρίς αίτηση θα γίνει αυτό. Παράλληλα, επεκτείνεται η επιδότηση στον ντίζελ. Αυτό ανακοίνωσε για τον ίδιο μήνα. Μαζί μας είναι ο Κώστας Παπακλημίτσος να πούμε περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και φυσικά καλή επιτυχία και στα παιδιά τα οποία συνεχίζουν τις παραλλαδικές. Έγινε η πρεμιέρα την Παρασκευή και το Σάββατο συνεχίστηκαν και έχουμε δύο εβδομάδες ακόμα μπροστά μας. Σύν τις υπόλοιπες με τα ειδικά μαθήματα. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι ξέρω ότι αυτές τις ημέρες όλα μοιάζουν να κρίνονται από ένα γραπτό μέσα σε λίγες ώρες. Δεν είναι όμως έτσι. Είπε ο κ. Κοντουστάκης στις παραλλαδικές, ένα σημαντικό σταθμό, όχι ο μοναδικός. Συμβουλεύει τους μαθητές, απόφοιτους πλέον, μπείτε να μπούτε στην αίθουσα με καθαρό μυαλό. Μπορείς, όπως λέει, να φορτωθείτε περισσότερο άγχος από όσα ήδη έχετε. Ενώ κάνει λόγο και για την δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550, που θα λειτουργεί από το Υπουργείο Παιδείας μέχρι και τις 30 Ιουνίου για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών, σε ένα παραλλαδικό δίκτυο από ψυχολόγους των κέντρων διεπιστημονικής αξιολόγησης, βουλευτικής και υποστήριξης. Τώρα, σε σχέση τώρα με το κυβερνητικό έργο, μιλάει για τον Ιούνιο συνέχιση της επιδότησης στο ντίζελ 15 λεπτά το λίτρο η ενίσχυση, με στόχο η τιμή να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το Μάρτιο. Άλλα μέτρο τον Ιούνιο έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς καμία αίτηση με διευρυμένα συστηματικά κριτήρια που η εκτίμηση της κυβέρνησης ότι καλύπτουν πάνω από το 80% των νοικοκυριών της χώρας. Περνάει και στις έρευνες για ενδεχόμενη ύπαρξη και αξιοποίηση φυσικά των υδρογόνων ανθράκων στην χώρα. Κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός για αυξανόμενο ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών ενεργειακών ομίλων για την χώρα μας. Και πώς το υποστηρίζει αυτό? Με το γεγονός ότι Chevron και Hellenic Energy υπέβαλαν αίτημα για συμμετοχή του Αμερικανικού Ενεργειακού Κολοσσίου, όπως το χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός, στην παραχώρηση του Block 10, ανοιχτά του κυπριακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο. Δεν προδικάζει φυσικά κανένα αποτέλεσμα, όμως η Ελλάδα, λέει ο Πρωθυπουργός, αντιμετωπίζεται πλέον μια χώρα με σοβαρές ενεργειακές προοπτικές. Έχει και 2,2 για το Ταμείο Ανάκαμψη ότι η χώρα μας υπέβαλε διπλό έτοιμο εκταμείευσης, 7ο για σκέλος δανείων, 8ο για σκέλος μεταρρυθμίσεων, 1,63 δις το συνολικό πακέτο αυτών του αιτήματος που υπέβαλε η χώρα μας και ότι η ολοκλήρωση του καθηματολογίου βρίσκεται πλέον πολύ κοντά. Η ανάρτηση του Πρωθυπουργός των στοιχείων κτηματογράφησης καλύπτει το 99% της επικράτειας. Νομίζω ότι δεν έχει ετοιμάσει πολύ καλά, γιατί είσαι και εσύ παλιός στο ρεπορτάζ, πόσες δεκαετίες συζητάμε για το κτηματολόγιο, από την προσπάθεια που έγινε επί εχοδέκου ως Παλαλιώτη πριν από 30 χρόνια σχεδόν και ακόμα πιο πίσω ίσως. Τώρα λοιπόν φτάνουμε στο 99% σήμερα πια της κτηματογράφησης. Και από εκεί και μετά

0: μιλά για τις προσπάθειες του ΕΣΥ για την αναβάθμιση των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας και κλείνει ο Πρωθυπουργός με την ετήσια έκθεση του E-Kouros, είναι ένα εργαλείο που έχει αναπτύξει ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, ο κ. Σταυρούτσης. Είναι ψηφιακό σύστημα καταγραφής του αθλητικού οικοσυστήματος και αυτό δείχνει λοιπόν ότι ένας στους τέσσερις πολίτες της χώρας ασχολείται άμεσα ή έμεσα με τον αναπληρωτικό αθλητισμό. Σίγουρα μια πολύ ελπιδοφόρα είδηση αυτή.
1: Βεβαίως, έτσι είναι, Κώστα μου. Κώστας Παπακλημίτζος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Στο πολιτικό πεδίο θα παραμείνουμε. Συνεχίζονται οι κόντρες των στελεχών της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για διάφορα θέματα σχετικά με το θέμα της Νέας Δημοκρατίας και όσα κόμματα πλέον κινούνται, κυρίες και κύριοι, στην αντιπολίτευση. Θα πάμε να μιλήσουμε για τις ανατροπές που προκαλούν αυτά τα νέα κόμματα. Είναι συνεχείς οι ανατροπές. Οι τόνοι παραμένουν χαμηλά πάντως από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, του νέου κόμματος της Ελλάς, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά ο νέος τίτλος. Παραμένουν χαμηλά λοιπόν οι τόνοι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Πάμε να πούμε περισσότερα για όσα σημειώνονται, τεκταίνονται και συμβαίνουν στην κεντροαριστερά. Πάντα η γνώμη και το ρεπορτάζ του εκδότη της εφημερίδας στο καρφί του Ανδρέα Παπαδόπουλου έχουν βαρύτητα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχέ μου. Καλή Κυριακή και στους ακροατές μας. Νομίζω το είπε σωστά, από την πλευρά της Αμαλίας θέλουν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους στο κομμάτι της αντιπαράθεσης, τουλάχιστον με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, και διακηρύττουν ότι ο αντίπαλός τους είναι η Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλουν να κάνουν σε πρώτη φάση είναι να βγάλουν τηλέμαχοι καινούργια πρόσωπα. Mm-hmm. Αφενός, αυτά που βγαίνουν ήδη στα κανάλια, όπως είναι η κυρία Φωνικολάκου, η κυρία Παπαδοπούλου και άλλα νέα στελέχη που έχουν αναλάβει και την εκπροσώπηση. Από την άλλη, να βγάλουν και κάποια πρόσωπα έτσι επώνυμα που στηρίζουν το εγχείρημα. Εντάξει, δεν προκαλεί εντύπωση, για παράδειγμα, το κύριο Σκυλάκης ή η κυρία του Μασάκου. Ναι. Του Μασάκου, οι δύο γνωστοί ηθοποιοί υπογράφου, ήταν και οι παρουσιαστές στο φυσείο. Είναι, για παράδειγμα, η Ιωάννα Παπά, η γνωστή ηθοποιός. Είναι ο Χάρης Μαυρουδής, γιος του Νότη Μαυρουδή, του μουσικοσυνθέτη και καλός νέος ηθοποιός. Είναι σκηνοθέτες, είναι ραδιοφωνική παραγωγή. Είναι πρόσωπα από το χώρο της επιστήμης που έχουν βάλει και τις πρώτες υπογραφές στο εγχείρημα. Κοινώς θέλουν τηλέμαχοι από την Αμαλίας να βγάλουν όσο το δυνατόν μπορούν περισσότερα νέα πρόσωπα, νέα υλικά, να μην είναι έτσι ο κύριος Τσίπρας υποχρεωμένος να απαντάει στην κριτική ότι κάνει reunion και ότι δημιουργεί ένα κόμμα με παλιά υλικά.
1: Πάντως, εάν είναι μόνο καινούργοι, τότε θα ασχοληθούν με τον μοναδικό παλιό που υπάρχει στο κόμμα, η κριτική δηλαδή. Μιλώ φυσικά για τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι. Αν επικεντρωθεί μόνο σε νέα πρόσωπα. Μια επισήμανση.
2: Προφανώς, επειδή ο κύριος Τσίπρας έχει την ιδιαιτερότητα, είναι ναι μεν ηλικιακά νέος, είναι μόλις 52 ετών, ταυτόχρονα όμως έχει και μια μακρά πολιτική εμπειρία και κυβέρνησε τη χώρα και σε πολύ νέα ηλικία. Άρα, προφανώς η συζήτηση θα πηγαίνει και στο τι μπορεί να έγινε το 12, το 15, το 17 ή το 2019 ή ακόμα και το 2023.
1: Έχεις δίκιο.
2: Αλλά, όπως αντιλαμβάνεσαι, τουλάχιστον η επικοινωνιακή ομάδα της Ελλάς θέλει να στείλει το σήμα ότι συζητάμε για το αύριο και όχι για το χθες. Θα φανεί πόσο εύκολο είναι. Και εν πωλής αυτό θα εξαρτηθεί και αν έχει καινούργια πράγματα να πει το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα.
1: Και η ικανότητα των νέων στελεχών, γιατί δεν αρκεί να είσαι απλά ένα νέο πρόσωπο, αλλά να έχει και τα κατάλληλα.
2: Βέβαια, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Και εκεί ξέρεις τι γίνεται τώρα. Μέχρι τώρα τα περισσότερα στελέχη, εντάξει, είναι και λίγες μέρες, ως επιτοπλίστων. Βγαίνουν μόνα τους στα κανάλια να του γνωρίσει και ο κόσμος και εμείς οι δημοσιογράφοι να ρωτάμε αποκλειστικά πράγματα για το νέο φορέα.
1: Μετά θα αρχίσουν τα δύσκολα.
2: Ναι, θα μπαίνουν στα πάνελ με τα έμπειρα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κομμουνιστικού Κόμματος, της Νέας Αριστεράς που ήδη με κάθε ευκαιρία ρίχνει βέλη και κάνει λόγο για προσωποπαγές κόμμα. Έχουμε σήμερα ανακοίνωση πολύ σκληρή της Νέας Αριστεράς κατά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Βλέπουμε δηλαδή και ότι και οι εμφύλοι στην αριστερά καλά θα κρατήσουν και όπως είπαμε και χθες. Είναι εβδομάδα εξελίξεων και στη Νέα Αριστερά, που αύριο ή το αργότερο την Τετάρτη θα πάψει να είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, καθώς θα φύγουν από 5 έως 7 βουλευτές, και ο ΣΥΡΙΖΑ από το Σάββατο ή η Κεντρική Επιτροπή να αποφασίσουν πώς πορεύονται και κυρίως αν διατηρείται το κόμμα, αν πάνε τα περισσότερα άλλα στελέχη στον κύριο Τσίπρα ή όπως λένε κάποια άλλα στελέχη, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, να κρατηθεί ψηλά η σημαία του κόμματος.
1: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, στην ανάλυση και το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που έχει σχέδιο για τη χώρα και δεν τη φοβίζουν οι εξελίξεις στην αριστερά. σχολίασε ερωτηθεί σχετικά στο Action 24 ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.
3: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μοναδική δύναμη. Η μοναδική δύναμη η οποία έχει σχέδιο για τη χώρα, κυβερνάει εδώ και 7 χρόνια με τα λάθη, με τις παραλήψεις, αλλά έχει καταφέρει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μας φοβίζει, παρακολουθούμε, δεν μας φοβίζει ούτε οι εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τι αντιπροσωπεύουν. Ύπαλος είναι είτε ο κύριο Τσίπρας, είτε ο κύριο Ανδρουλάκης, ή οποιοδήποτε και να είναι.
1: Το Πασόκ πρέπει να κάνει κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Είπε μεταξύ άλλων στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.
4: Νομίζω ότι ήταν μια ιστορία που όλοι ανέμεναν, δεν υπήρξε κάποια έκπληξη. Θα κριθεί ο κύριος Τσίπρας, θα κριθεί και το κόμμα του. Όσον αφορά τη δικιά μας περίπτωση, θεωρώ ότι το Πασόκ βεβαίως πρέπει να κάνει κριτική στον κύριο Τσίπρα και στο κόμμα του και ο κύριος Τσίπρας σε εμάς. Αλλά το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και πρέπει να είναι με τη Νέα Δημοκρατία, με την κυβέρνηση. Οτιδήποτε άλλο διαφορετικό νομίζω ότι είναι δώρο στον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, διότι δημιουργεί μια πολυδιάσπαση, εξυπηρετεί αυτή η πολυδιάσπαση και τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό και έχουμε χρέος εμείς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Να τηρήσουμε τις αποφάσεις του συνεδρίου που λέει ότι η προοδευτική διακυβέρνηση και ο μοναδικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία είναι ο μοναδικός αντίπαλος πριν και μετά τις εκλογές.
1: Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από το Μέγκα η Μαρία Καριστιανού. Τον κατηγόρησε για κοροϊδία, αναφέροντας ότι παρουσιάζει στοιχεία από το κόμμα ως δικές του προτάσεις, από το κόμμα της ως δικές του προτάσεις, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη η κυρία Καριστιανού ως άκρος επικίνδυνη λόγω εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένης της συγκάλυψης στα Τέμπη του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.
5: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα Περιστέρια. Το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει διαπράξει σωρία εγκλημάτων. Και μόνο τα Τέμπη, όχι μονάχα το έγκλημα της σύγκρουσης, αλλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν μετά προκειμένου να συγκαλύψουν, αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα για μια πολιτισμένη χώρα. Και να βάλουμε μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα μη ανάκαμψης και όλα τα άλλα που έχουμε δει, τις υποκλοπές. Άρα προφανώς η κυβέρνηση αυτή είναι άκρος επικίνδυνη. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω για τον κύριο Τσίπρα, εμείς σίγουρα όμως μας ενδιαφέρει η κάθαρση και η λειτουργία ενός κράτους δικαίου. Εγώ την υπόσχεση την έδωσα στην κόρη μου ούτως ή άλλως και ήταν κάτι που το είχα πει και από την αρχή, ότι και μόνη μου να είμαι, εγώ αυτόν τον αγώνα πρέπει να τον δώσω. Είναι η αποστολή μου.
1: Με την απόφαση της προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα διήμερη απολογητική διαδικασία. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικών εγγυήσεων. Σφοδρή αντιπαράθεση στο Action 24 για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στον Τάσο Γαϊτάνη από τη Νέα Δημοκρατία, τον βουλευτή του Πασόκ Σταύρο Μιχαηλίδη και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Αντύπα.
6: Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τον κύριο Μιχαηλίδη. Έχω να πω ότι το Πασόκ οφείλει μια συγγνώμη. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης προχθές ήταν η επέτειος του θανάτου του, έλεγε ότι η πολιτική χρειάζεται ψυχή. Και δυστυχώς το Πασόκ δεν έχει ψυχή. Γιατί αν είχε ψυχή, όφειλε να πει αυτή τη συγγνώμη. Για ποιους λόγους? Καταρχάς, την κυρία Τυχεροπούλου δεν τη θυμήθηκε η Νέα Δημοκρατία, να πω στον κύριο Μιχαηλίδη. Η κυρία Τυχεροπούλου ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η κυρία Τυχεροπούλου, λοιπόν, ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να υπολογίσει το μέγεθος της ζημιάς για κάθε μία εκ των περιπτώσεων. Αποφαίνεται ότι για τις μισές και πλέον περιπτώσεις μηδενική ζημιά, κύριε Καμπουράκη, μηδενική ζημιά. Για κάποιες άλλες περιπτώσεις, κυρία Παπακώστα, ας πούμε, η οποία κατηγορήθηκε αρχικώς για κακούργημα. Ναι. Το χρηματικό ποσό υπολογίστηκε, αν θυμάμαι καλά, σε κάποιες μερικές χιλιάδες ευρώ, 7.000, ναι, αν θυμάμαι καλά, τα οποία δεν καταβλήθησαν κιόλας. Δεν δόθησαν τα χρήματα. Άρα λοιπόν το Πασόκ που μίλησε για μια γαλάζια εγκληματική οργάνωση, για κυβέρνηση υποδίκων. Ακούστε, ακούστε, ναι, όχι, ναι. Όχι, μην με διακόπτετε, δεν σας το επιτρέπω. Για κυβέρνηση υποδίκων οφείλει μια συγγνώμη. Και να πω κάτι, κύριε Καμπουράκη και κυρία Ζαρακέλη. Ωραία, έπεσε αμελητή και έπρεπε να το στείλει, εντάξει, στη Βουλή και πολύ καλά έκανε. το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου που λένε ότι υπάρχει μηδενική ζημιά, δεν υπάρχει δηλαδή ζημιά για τον κύριο Λιβανό και για την κυρία Ραμπατζή, είχε κατατεθεί δύο μέρες πριν τη συζήτηση στη Βουλή.
7: Μιλάτε λοιπόν εσείς για συγγνώμη που με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα δισεκατομμύρια έχουν χαθεί από τον πρωτογενή τομέα, από τους ανθρώπους της αγροτιάς, καταραίει ένεκα και αυτής της κατάστασης της απαξίωσης των ανθρώπων της Υπαίθρου, το δημογραφικό καταραίει Ύπαιθρος και λέτε εσείς για συγγνώμες όταν δεκάδες και εκατοντάδες άτομα της παράταξής σας είναι στα δικαστήρια ενώπιον για να δικαστούν για τέτοιες απάτες. Και το άλλο που θέλω να σημειώσω,
6: Ανδρουλάκη δεν είναι, αφήστε δεν το κουμπάρο του κυρία Ανδρουλάκη.
7: Βρήκατε τώρα μιλάτε, τον κουμπάρο του κυρία
6: Ανδρουλάκη. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι τα στελέχη.
7: Όχι, δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Θα περιμένετε. Να τα πείτε μετά.
6: Λέτε
7: θα περιμένετε να τα πείτε μετά.
6: Λέτε ψέματα.
7: Κύριε Κατάν, μην ταράζεστε.
6: Καθόλου δεν ταράζομαι.
7: Δεύτερον, μιλάτε για κατρακύλα δημογραφική του Πασόκ που από το 8-23 είναι σήμερα στο 16-17.
6: Δεν ξέρω αν είστε περισσότεροι ή λιγότεροι.
7: Αφήστε, κύριε Γαϊτάνη. Αν έχετε επιχειρήματα θα τα πείτε, μη βιάζεστε. Και μιλάτε εσείς που από το 41 του 23 είστε πάνω κάτω στο 20.
8: Και στην Επιτροπή Κόμπ που ήρθε, ακόμα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, πως φαίνεται από την ανακοίνωση του επικεφαλής της Αποστολής, γίνεται λόγος για συνθήκες που δημιούργησαν περιθώρια κακοδιαχείρισης και πιθανής απάτης. Θεωρώ ότι δεν είναι διαχρονικό αυτό το ότι συμβαίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο.
1: Συνεχίζεται το Brand Affair του Ντόναλντ Τραμπ με την Τεχεράνη. Μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση και χειρίας φέρεται να έστειλε πίσω στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα την ανησυχία του εκφράζει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μετά την ενημέρωση από τη δίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία ότι ντρόουν έπληξε το κτίριο του Στροβιλοστασίου με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα σε τοίχο. Πάμε να πούμε περισσότερα από το Διεθνές Δελτίο, όπως τα έχει σταχυολογήσει η Ελισάβετ Θαμοπούλου που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Σε έναν ιδιότυπο πόλεμο, σε ένα νέο πόλεμο αφηγήματος, φαίνεται πως έχουν εισέλθει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν γύρω από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αντίθεσή του με την εμπλοκή της χώρας του σε πολέμους, κάνοντας παράλληλα μια σύγκριση με την εισβολή στο Ιράκ. Και είπε συγκεκριμένα, κοιτάζεις τι συνέβη με το Ιράκ, τα πήγαμε τόσο χάλια, ήταν τόσο ανόητο αυτό που κάναμε, δεν έπρεπε καν να βρισκόμαστε εκεί εξ αρχής, δεν έπρεπε να είμαστε στο Ιράν, αλλά το Ιράν έχει την ικανότητα, δήλωσε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ στις δηλώσεις του, με τις οποίες φαίνεται πως σκληραίνει τους όρους απέναντι στην Τεχεράνη. Τώρα το Ιράν, όπως δηλώνει τις τελευταίες ώρες, δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ χωρίς εγγύησης και αυτό απαντά λοιπόν η Τεχεράνη στην πλευρά του Τραμπ. Η δήλωση ειδικότερα του Γκαριμπάφ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να σκληραίνει, όπως είπαμε, τη στάση του απέναντι στο Ιράν. Και το Ιράν λοιπόν δεν θα εγκρίνει καμία κοινή δήλωση με τη Ουάσιγκτον χωρίς εγγύησης για τα δικαιώματά του. Ο Τραμπ, να υπενθυμίσουμε ότι ζητά από το Ιράν πιο συγκεκριμένες εγγύησεις όσον αφορά τώρα στο πυρηνικό πρόγραμμα και πιο συγκεκριμένα ένα σαφές πλαίσιο για τη διαχείριση του αποθέματος του εμπλουτισμένου ουρανίου, τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή το υλικό θα απομακρυνθεί ή θα τεθεί υπό έλεγχο, καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ο Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μία νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση και χειρία, ενώ τις τελευταίες μέρες ένα συμφωνώ μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράν για τον τερματισμό του πολέμου διαφαινόταν να φτάνει στην ολοκλήρωσή του. Σύμφωνα τώρα με τους New York Times που επικαλούνται αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών, ο Τραμπ σκλήρινε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και απαιτεί την καταστροφή των ιρανικών αποθεμάτων του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Το πυρηνικό ζήτημα είναι ένα από τα κύρια σημεία τώρα της τριβής στις διαπραγματεύσεις. Και στον Ισραηλινό στρατό δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ότι περισσότερα από 25 βλήματα εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο προς το Ισραήλ και όλα αυτά το Σάββατο, ενώ οι σιρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν στις βόρειες πόλεις Καρμιέλ και Σαφέντ για πρώτη φορά μετά την κατάπαυση του πυρός σύμφωνα με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Και σε ένα τελείως διαφορετικό μέτωπο τώρα, ας περάσουμε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Παρίσι, που μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, παραδόθηκε ειδικότερα το χάος και φυσικά και άλλες πόλεις της Γαλλίας, καθώς ξέσπασαν βία επεισόδια μεταξύ οπαδών της Παρίς Σεζερμέν και της αστυνομίας σχεδόν αμέσως μετά τον τελικό του Champions League, όπου η γαλλική ομάδα κατέκτησε το τρόπαιο νικώντας 4-3 την Άστραν στα πέναλτι. Συνολικά 219 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις ανάμεσα σε οπαδούς και αστυνομικούς σε όλη τη Γαλλία. 8 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Χιλιάδες τώρα αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί για να περιορίσουν τα επεισόδια, τα οποία προκάλεσαν προβλήματα στις λεωφοριακές, σιδηροδρομικές
1: και μπορούν φυσικά οι ακροατές να παρακολουθήσουν σε βίντεο όλα αυτά. Βεβαίως. Βίντεο από τη Γαλλική Πρωτεύουσα στο apparapolitica.gr και στο iEfημερίδα. Ευχαριστούμε, Ελισάβετ. Ελισάβετ Σταμοπούλου, κυρίες και κύριοι, από το Διεθνές Δελτίο. Η επιβάρυνση στην παγκόσμια οικονομία την κρίση στη Μέση Ανατολή δεν θα προκαλέσει κατάρρευση, αλλά υποχώρηση των δικτών. Ενώ χαρακτηριστικό των προβλημάτων είναι η αύξηση των τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια, εκτίμησε στο Action 24 ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος.
10: Υπάρχει μια επιβάρυνση στην παγκόσμια οικονομία, η οποία από ό,τι φαίνεται, ενώ υποτίθεται ότι ο στόχος ήταν η άνοδος της οικονομίας, αυτή τη στιγμή φαίνεται θα υπάρξει υποχώρηση των οικονομικών δικτών. Δεν θα είναι κατάρρευση, δεν είναι πόλεμος για τον παγκόσμιο, για τον πλανήτη. Αλλά η άνοδος όλων αυτών των τιμών, εγώ να σας πω τις τιμές, κάτι μας ενδιαφέρει άμεσα λόγω καλοκαιριού, οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Ένας από τους λόγους που αυτή τη στιγμή υπάρχει δάγκωμα σε πολλούς που θέλουν να ταξιδέψουν σε τουριστικούς προορισμούς, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, είναι οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Έχουν αυξηθεί κανένα 15-20%.
1: Εκτιμώ πως θα πάμε σε κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, είπε στο Action 24 αντιστράτηγος εν αποστρατεία Ιωάννης Μπαλτζόης, αναφέροντας πως το μεγάλο αγκάθι είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που απειλεί το Ισραήλ.
11: Είναι ένα διέξοδο, στο οποίο εγώ δεν βλέπω να υπάρχει λύση με αυτές τις αντιρρήσεις και των δύο πλευρών. Όπως φαίνεται, θα υπάρχει μέχρι στιγμής, κατά την άποψή μου, κλιμάκωση. Γιατί υπάρχει ένας άλλος παράγον, τον οποίο θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Ο τρίτος παράγον είναι το Ισραήλ, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλει να λυθεί οριστικά το θέμα των πυρηνικών του Ιράν και το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Μάλιστα, πριν από τρεις μέρες, τέσσερις, είχε μια πολύ έντονη, σε βαθμό τσακωμού, συνομιλία ο Τραμπ με τον Νετανιάου. Και μάλιστα του λέει ο Νετανιάου ότι, κοίταξε να δεις, του λέει, εσύ μπορεί να κλείσεις μια συμφωνία και θα φύγεις από εδώ. Εγώ θα είμαι εδώ, του λέει, και αν το Ιράν κάνει ατομική βόμβα, ο πρώτος στόχος θα είμαστε εμείς.
1: Πτώσεις στις τιμές των δηληστηρίων που επηρεάζει και αυτές των καυσίμων καταγράφεται για 7η συνεχή μέρα. Εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές και στα πρατήρια τις επόμενες. Πάμε να πάρουμε τη γνώμη της Προέδρου των Βενζινοπολών Αττικής, της κυρίας Μαρία Ζάγκα, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κυρία Ζάγκα, γεια σας.
12: Είναι πάρα πολύ καλά. Να ευχηθώ όλος ο κόσμος να έχει υγεία, δύναμη να αντέχει, γιατί είναι δύσκολες ημέρες. Όμως όλοι μαζί κάτι θα καταφέρουμε. Το πιστεύω.
1: Σωστά. Εμείς θα είμαστε καλύτερα τώρα με τις τιμές. Πώς τα βλέπετε?
12: Εγώ θα σας πω, έκανα παραλαβή εχθές Σάββατο.
1: Ναι.
12: Τοτικές οι τιμές, mm-hmm. η απλή αμόλυβδη 201.
1: Λιανική ή στην αγορά?
12: Αττική, πώληση. Mm-hmm. Καινούργιο τιμολόγιο Σάββατο.
1: Μάλιστα.
12: Και το πετρέλαιο γύρω στο 1,63. Πολύ καλές τιμές. Καλές για τον κόσμο. Εμείς τώρα με τις αποθήκες μας έχουμε μπλέξει λίγο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, γιατί όταν παίρνουμε τιμολόγια, με τον πλαφόν πρέπει να ανέβουμε ή να κατέβουμε σύμφωνα με αυτό που ορίζει ο νόμος. Άρα είναι πτωτικά επί του παρόντος τα πράγματα.
1: Το πλαφόν μας θυμίζετε πόσα λεπτά είναι το περιθώριο που έχετε?
12: Το πλαφόν είναι το ανώτερο μέχρι 9,5 λεπτά.
1: Μάλιστα.
12: Μέχρι. Θα σας το πω όμως τίμια, κανένας δεν φτάνει μέχρι εκεί και θα σας το εξηγήσω. Λόγω του ότι στους δρόμους που είμαστε υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός, πολύ μεγάλος, το κάνω άλλη μια φορά καταγγελία, από όλους αυτούς τους περίεργους που ξεπλένουν χρήματα στο χώρο μας και έχουν μπει και δεν βγαίνουν, και από τα εταιρικά, τα οποία έχουν δύο τσέπες, η μία βγάζει, η άλλη βάζει και κάνουν ό,τι θέλουν. Να σας πω ένα για να καταλάβετε. Εταιρεία μεγάλη, που μία φορά την εβδομάδα έχει παιχνίδι, και έχει προσφορά ένα προϊόν. Mm-hmm. Τώρα είπε στους συνεργάτες, ακούστε, αυτό το μήνα εγώ θα χαμηλώσω την τη μείωσή μου, εσείς θα το πάρετε πάνω σας για να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Είναι άδικο. Ο κλάδος έχει τον πλαφόν και οι εταιρείες πατάνε πάνω μας. Φυσικά το έχουν δηλώσει ότι δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Άρα ποιος είναι ο στόχος, το λέω ξεκάθαρα, να φύγουμε από τη μέση όλοι οι μικρομεσαίοι, να μείνουν εταιρικά και όλοι οι άλλοι που είπα πριν και τότε να δείτε που θα γίνουν τα μέτρα. Αλλά θα έχει φύγει ο κλάδος και είναι αμαρτία.
1: Σας ευχαριστώ, κυρία Ζάγκα. Αυτά θα τα πούμε, βέβαια σε μελλοντική εκπομπή και με περισσότερη ώρα. Συνάδελφοι των ειδήσεων δεν είναι δυνατόν να τα αναλύσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, κυρία Ζάγκα. Γεια σας. Νέος εξαμηνιαίος κύκλος αναδρομικών για 345.000 συνταξιούχους ξεκινά τον Ιούνιο. Για τα καλά νέα μαζί μας έχει συνηθίσει ο Γιώργος Μάλτης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Τι λέμε, είχε να υπενθυμίσω εδώ ότι ουσιαστικά μπαίνει, όπως αναφέρθηκε προχθές στην παρουσίαση της ολοκλήρωσης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ, μπαίνει πλέον σε εφαρμογή πλήρες το σύστημα και θα βγάζει από τέλος Ιουνίου και μετά θα βγάζει αναδρομικά και βέβαια μέχρι 8.000, να θυμίσω εδώ ότι μέχρι 8.000 αναδρομικά αφορούν εργαζόμενους με παράλληλη ασφάλιση οι οποίοι έχουν σε δύο ταμεία, ασφαλιστεί σε δύο ταμεία, εκ των οποίων στο ένα δεν έχουν 16 χρόνια. Ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε ότι για να πάρει κάποιος την προσάυξη θα έπρεπε να έχει 16 χρόνια. Έχουμε περιπτώσεις, χιλιάδες περιπτώσεις με 15 ετία σε δύο ταμεία, που σημαίνει ότι η σύνταξη θα υπολογιστεί με 0,78-77% η πλέον προσάυξη. Και βέβαια βγαίνουν αναδρομικά για 16 μήνες, 16 μήνες το λιγότερο, μέχρι 40 μήνες το ανώτερο, βγαίνουν αναδρομικά της τάξης των 8-8.500 ευρώ. Υπάρχουν περιπτώσεις, 40.000 περιπτώσεις συνταξιούχων οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για προσάυξηση της πενταετίας που ήταν εργαζόμενοι και έχουν διακόψει τη δουλειά τους. Να θυμίσω εδώ ότι χθες είπαμε ότι ετοιμάζεται νομοθετική ρύθμιση ώστε να κάθε πενταετία να συνυπολογίζεται η προσάυξη χωρίς να είναι απαραίτητο, όπως είναι σήμερα, να παραιτηθεί κάποιος εργαζόμενος συνταξιούχος. Αυτές οι περιπτώσεις είναι 40.000. Υπάρχουν περιπτώσεις χειρίας στρατιωτικών, είναι περίπου 25.000 χείρες, οι οποίες περιμένουν αναδρομικά από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, αφορά περίπου 4.000 τα αναδρομικά τα συγκεκριμένα. Βέβαια έχουμε και τις περιπτώσεις του 200.000 περιπτώσεις του 11μήνου, οι οποίοι στην επικουρική σύνταξη και στα δώρα, οι οποίοι έχουν υποβάλει αγωγές και έχουν δικαιωθεί και αναμένεται να ξεκινήσει και εκεί ο καταλογισμός και η επιστροφή των παρακρατημένων συντάξεων της περίοδου τον Ιούλιο του 2015 μέχρι Μάιο του 2016. Τι λέμε?
1: Ευχαριστούμε τον Άντωνη, τον Γιώργο Μάλτη για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Υποδός πολέμου για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών έχει τεθεί η πυροσβεστική υπηρεσία, αφιστώντας την προσοχή για τις φωτιές που ξεσπούν από αμέλεια. Χαρακτηριστικό είναι ότι από 1η Ιανουαρίου έως και 30 Μαΐου έχουν επιβληθεί συνολικά 365 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 60 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφρονης διαδικασίας. Την ετοιμότητα της υπηρεσίας και την ενίσχυση σε μέσα και στελέχη εφέτος επεσήμανε σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κωνσταντίνος Τσίγκας.
14: Η αλήθεια είναι ότι σε εξοπλισμό και μέσα είμαστε γενικά σε καλύτερο επίπεδο και από ανθρώπινο προσωπικό, με προσλήψεις που έχουν γίνει και σε μόνιμο προσωπικό αλλά και σε προσωπικό των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων είναι οι δασοκομάντους, οι οποίοι έχουν κατανεμηθεί με διασπορά σε 21 σημεία σε όλη την Ελλάδα, με αερομεταφερόμενα τμήματα που πλησίων υπάρχει ελικόπτερο και αν χρειαστεί να επέμβει και εκτός της περιοχής που εδρεύει μπορεί να μετακινηθεί για να μπορεί να συνδράμει. Σε σχέση με τα εναέρια μέσα, αριθμούν περίπου πάνω από τα 80, είναι τα εθνικά, τα ιδιόκτητα, αλλά και τα μισθωμένα εναέρια μέσα και για επιτήρηση αλλά και για κατάσβεση.
1: Πέρυσι είχαμε λιγότερα?
14: Είχαμε με 3 λιγότερα πέρυσι, έχουν μπει στο μηχανισμό 3 περισσότερα φέτος. Το ζητούμενο όμως είναι αυτό που είπατε πριν από την ερώτηση για τον εξοπλισμό, ότι να έχουμε λιγότερες πυρκαγιές. Εάν το ανθρώπινο χέρι που κατά 80% προβαίνει σε χρήση φλόγας, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, μειωθούν αυτές οι ενάρξεις πυρκαγιών, θα μειωθούν και οι συνέπειες.
1: Πάμε τώρα να μιλήσουμε, γιατί θα παραμένουμε στο θέμα των πυρκαγιών, με τον πρόεδρο της Πανελληνίας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Μάκη Τσουγκρή, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, καλό σας μεσημέρι.
15: Καλά εσείς, καλησπέρα στους ακροατές και σε εσάς.
1: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, τουλάχιστον όσον αφορά τα μέσα και το προσωπικό, όπως μας είπε ο κύριος Τσίγκας και ακούσατε κι εσείς. Ωστόσο, είναι πάντα σημαντική και ιδιαίτερα, θα έλεγα, βοηθητική για το πυροσβεστικό σώμα και οι άνθρωποι που εσείς εκπροσωπείτε, δηλαδή οι εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίοι είναι απόλυτα εκπαιδευμένοι και δίνουν και αυτοί πολύ σημαντική χειραβοηθείας. Όσον αφορά τον αριθμό, παραμένουμε στα ίδια επίπεδα των θελοντών πυροσβεστών σε σχέση με πέρυσι? Όσοι αδυνατούν πλέον να παρέχουν υπηρεσίες, αναπληρώνονται αυτά τα κενό, αν υπάρχει?
15: Ναι, υπάρχει, παραμένουν περίπου στον ίδιο αριθμό. Είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο έχουμε ιστορία νέων εθελοντών πυροσβεστών, υποψήφιων μάλλον. Το πρόβλημα έγκυται στο γεγονός ότι περισσότεροι από αυτούς, τελειώνοντας και την εκπαίδευσή τους, δεν μπορούν να παραμείνουν στο πυροσβεστικό σώμα, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά επειδή δεν τους παρέχει το πυροσβεστικό σώμα τα μέσα ατομικής προστασίας.
1: Α, μάλιστα.
15: Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα εξακολουθεί, αν και είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι.
1: Χρόνια, κύριε Τσουγκρή, το συζητάμε αυτό. Ναι.
15: Ακριβώς, αλλά βλέπουμε πάλι ότι μπαίνουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού και της αντιπυρικής περίοδου. Ναι. Η τελευταία εκπαιδευτική σειρά, που αριθμεί περίπου γύρω στους 400 νέους εθελοντές πυροσβέστες, όπως και προηγούμενοι εθελοντές από άλλες εκπαιδευτικές σειρές, δεν έχουν πάρει καν τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, δηλαδή χιτόνιο, παντελόνι, κράνος δασικό, μπότες δασικές, έτσι ώστε τουλάχιστον να αξιοποιηθούν, γιατί δεν είναι βοηθητικοί οι εθελοντές, επιχειρούν κανονικά στο πεδίο με το μόνιμο προσωπικό. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντική θα ήταν η βοήθειά τους αν τους είχαμε και αυτούς τους ανθρώπους.
1: Αυτοί οι άνθρωποι τώρα, για να πάρουν αυτό τον εξοπλισμό, πόσα χρήματα χρειάζεται να δαπανίσει κανείς για να μπορέσει να έχει ένα τέτοιο εξοπλισμό? Δεν είναι λίγα.
15: Δεν είναι σε καμιά περίπτωση λίγα, είναι αποτρεπτικό το νούμερο και αν μιλάμε για ένα πλήρη εξοπλισμό μέσα ατομικής προστασίας και για αστικές πυρκαγιές, γιατί επιχειρούμε και το χειμώνα με το μόνιμο προσωπικό, αγγίζει κοντά τα 2.000 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι παράδοξο. Βέβαια. Να θέλεις να προσφέρεις στην πατρίδα σου και στο πυροσβεστικό σώμα και να πληρώνεις αυτό ποσό από την τσέπη σου. Υπήρχε μια γενικευμένη αισιοδοξία σε όλους μας και σε μένα προσωπικά, ότι μέσα του προγράμματος ΕΓΙΣ, που είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα.
1: Αφορά την πολιτική προστασία το συγκεκριμένο. Ακριβώς. Και είναι πόροι κοινοτικοί από ό,τι ξέρω, έτσι.
15: Και ακόμα αυτή τη στιγμή περιμένουμε και στην τελευταία βέβαια συνάντηση που είχαμε τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, μας διαβεβαίωσε ότι θα κάνει και αυτός ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουν τουλάχιστον κάποιες ευαίσθητες περιοχές να καλυφθούν. Που είπα χαρακτηριστικά το νησί της Λέρου, όπου δεν υπάρχει επαγγελματική υπηρεσία, εκεί υπηρετούν μόνο εθελοντές πυροσβέστες. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αταλάντης, που έχουμε 7 νέους εθελοντές πυροσβέστες και είναι μια ιδιαίτερη ευαίσθητη περιοχή όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές, τη Φθιώτιδα εννοώ.
1: Ναι, ναι.
15: Και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Αλλά υπάρχουν και εθελοντές από προηγούμενες εκπαιδευτικές σειρές που δεν τα έχουν πάρει.
1: Μάλιστα.
15: Είναι παράξενο και.
1: Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μια κινητοποίηση, να δοθούν αυτά τα απαραίτητα για να μπορέσουν και να επιχειρήσουν και οι νέοι εθελοντές πυροσβέστες. Είναι απαραίτητοι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουγκρή. Θα τα ξαναπούμε.
15: Καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Οπότε θέλετε στη διάθεσή σας. Γεια σας.
1: Γεια σας. Παγκόσμια μέρα κατά του καπνίσματος σήμερα, με τα στοιχεία για την βλαβερή συνήθεια να αποδεικνύουν πόσο επιβαρυντικό είναι το κάπνισμα για την υγεία. Μαζί μας για να πούμε περισσότερα είναι ο καθηγητής πνευμονολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κ. Κωνσταντίνος Γουρουλιάνης. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά? Έπεσε η γραμμή. Όχι, τον έχουμε τον κύριο καθηγητή. Κύριε Γουρουλιάνη, μας ακούτε? Όχι, έχει πέσει η γραμμή. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε με τον καθηγητή. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι το παράδοξο είναι ότι στην χώρα μας είχαμε τον πρώτο αντικαπνιστικό νόμο επί εποχής του Όθωνα. Το 1865, όταν με βασιλικό διάταγμα απαγορεύτηκε το κάπνισμα σε χώρους στεγασμένους από τον Όθωνα. Πέρασαν όμως αιώνας, και θα έλεγα ένας αιώνας και αρκετά χρόνια προκειμένου να θεσπιστεί νόμος αντικαπνιστικός και να τηρηθεί ο νόμος αντικαπνιστικός. Το 2002 ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος ουσιαστικά στη σύγχρονη Ελλάδα που έθετε απαγορεύσεις για το κάπνισμα. Μόλις το 2000, ποτέ όμως αυτός ο νόμος δεν υπερίσχυσε, έμεινε στα χαρτιά, και μόνο το 2010 υπήρξε νομοθεσία που έγινε αποτελεσματική και πλέον το κάπνισμα έχει εξωθεί από όλους τους κλειστούς χώρους αλλά και από σημεία που είναι ευαίσθητα. Τον έχουμε τον κύριο καθηγητή, τον έχουμε τον κύριο Γουρουλιάνη. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
16: Καλησπέρα, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
16: Ξέρετε, τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα, γιατί είχαμε το πρώτο διάταγμα, ήταν από τη Βασίλισσα Αμαλία.
1: Από την Αμαλία, αυτό το 1865.
16: Το είπατε, δεν το άκουγα.
1: Ναι, το 1865, επί Όθωνα, βασιλικό διάταγμα απαγόρευση στους κλειστούς χώρους. Αλλά παρά το γεγονός ότι ήμασταν από τις πρώτες χώρες που είχαμε κάνει κάτι τέτοιο, τελικά πέρασαν ένας αιώνας πλάς για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλη αυτή τη μέγενη του τσιγάρου.
16: Σας έκατσα πάλι.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι τα στοιχεία μπορεί να είναι επιβαρυντικά για την υγεία μας. Υπάρχουν κάποιοι που συνεχίζουν να καπνίζουν. Δεν ξέρω τώρα αν ξεφύγουμε αυτό. Τι καινούριο έχουμε από αυτή τη μάχη που δίνουν και οι γιατροί της ενημέρωσης, αλλά και η μάχη να ξεφύγουμε από το κάπνισμα. Υπάρχει ελπίδα με τεχνικές καινούργιες? Τι λέτε?
16: Κοιτάξτε, το πρώτο που ήθελα να σας πω είναι ότι κάθε χρόνο κάνουμε στον πλανήτη περίπου 8 εκατομμύρια ανθρώπους από τις συνέπειες του καπνίσματος.
1: 8 εκατομμύρια.
16: Από αυτούς, περίπου το 1.300.000 είναι από το παθητικό κάπνισμα. Άνθρωποι δηλαδή που δεν επέλεξαν να καπνίζουν ήδη, αλλά εκτίθενται στο κάπνισμα των γονέων τους, ας πούμε, τα παιδιά ή των φίλων τους. Άρα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το λέω αυτό γιατί, επειδή είναι ακόμα νοπή η πανδημία, θα θυμίσω από την πανδημία έχουμε χάσει 6-6,5 εκατομμύρια περίπου ανθρώπους. Για το κάπνισμα χάνουμε μια πανδημία κάθε χρόνο. Αυτά είναι τα τραγικά νούμερα.
1: Μάλιστα.
16: Τώρα, κοιτάξτε, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας φέτος, γιατί κάθε χρόνο δίνει ένα μήνυμα και εμείς συντασσόμαστε σε αυτό. Δηλαδή, αυτό που λέει στην πραγματικότητα φέτος είναι να αντιμετωπίσουμε τον εθισμό και αυτόν τον ύπουλο εθισμό. Θα σας έλεγα επομένως ότι τα προϊόντα, τα άλλα προϊόντα, τα οποία δεν είναι ο κλασικός καπνός, αλλά τα άλλα καπνικά προϊόντα, να το πω έτσι, ενώ δεν έχουν στόχο, ας πούμε, τους εφήβους. Και ουσιαστικά απευθύνονται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Φαίνεται όμως ότι ανεβαίνει συνέχεια η κατανάλωσή τους στα παιδιά και στους εφήβους δηλαδή, ενώ μειώνεται το κλασικό κάπνισμα, πέρασε με κάποιο τρόπο, με τη διαφήμιση, με το ότι στην πανδημία κάποιοι επέλεγαν αυτόν τον τρόπο καπνίσματος μέσα στα σπίτια τους για να μην ρυπαίνουν το χώρο, ας πούμε, με τα κλασικά τσιγάρα. Πέρασε και έγινε περίπου, σε εισαγωγικά, δεν είναι φυσιολογικό, έγινε αποδεκτό. Και έτσι τα παιδιά που μεγαλώσαν σε αυτό το περιβάλλον μπήκαν στην εφηβεία και επιλέγουν αυτόν τον τρόπο. Καταλάβατε.
1: Σωστή.
16: Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο πρόβλημα που επισημαίνει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Επίσης, όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία μυρίζουν ωραία, έχουν. Εγώ δεν τα ξέρω.
1: Ποιο ύπουλε.
16: Γίνονται ελκυστικά, ας πούμε, κυρίως στην παιδική, στην εφηβική ηλικία και ουσιαστικά εγκλωβίζουν τα παιδιά σε αυτή τη συνήθεια. Σας θυμίζω ότι στην πατρίδα μας έχουμε θεσπίσει νόμο πριν από λίγους μήνες που ουσιαστικά απαγορεύει την πώληση τέτοιων προϊόντων, τον έλεγχο της ταυτότητας αυτών που πάνε να αγοράσουν τέτοια προϊόντα. Δεν ξέρω τι γίνεται και επειδή, ξέρετε, είχα ασχοληθεί ενεργά με το νόμο για το 2009-2010 για την απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και πέρασε μετά από μεγάλη στέρηση εφαρμόστηκε ο νόμος. Έχω την εντύπωση ότι και τώρα είμαστε σε μια φάση στέρησης εφαρμογής αυτού του νόμου. Άρα λοιπόν, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας συστήνει αυτούς τους τρόπους, ας πούμε, που κάνουν ελκυστικό το κάπνισμα να εντοπίσουμε, ενώ κάπνισμα, άτμισμα όλα μαζί, και δευτερευόντως να αντιμετωπίσουμε τον εθισμό. Αυτή είναι η στόχη για φέτος.
1: Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά, κύριε Γουρμπουλιάνη.
16: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλό να πούμε, γεια σας. Ανησυχία και εγρήγορση και στην Ελλάδα, προκαλεί και στην Ευρώπη βέβαια, ο ιός έμπολα που φαίνεται πως πλήττει ιδιαίτερα δυσπρόσιτες περιοχές της Αφρικής. Μαζί μας ο Βασίλης Βεντζέλος για να πούμε περισσότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, τηλέμαρχε, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι σε μία, η επιδημία του έμπολα αναπτύσσεται σε μία περιοχή η οποία πλήττεται από εμφυλίους πολέμους, από δράση εγκληματικών οργανώσεων και στερείται υγειονομικών υποδομών. Έτσι, ο αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Γκίκας Μαγιορκίνης, μας λέει σήμερα στην απογευματινή της Κυριακής ότι θεωρεί πως είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα του έμπολα από τα 900 ύποπτα που έχει ανακοινώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την περιοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, της Ουγκάντα και του Νότιου Σουδάν. Βέβαια, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας τηρεί χαμηλούς τόνους, καθώς δεν έχουμε απευθεία σύνδεση, αεροπορική σύνδεση με αυτή την περιοχή. Μας έλεγε ένα μέλος της Επιτροπής του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, εάν κάποιος Έλληνας αποφασίσει να πάει διακοπές σε αυτή την περιοχή, να μας το πει για να του δώσουμε βραβείο. Είναι πολύ δύσκολη περιοχή. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, το CDC, έχει εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία που θα διαρκέσει 30 μέρες και θα απαγορεύει την είσοδο σε ταξιδιώτες από αυτές τις περιοχές ή θα τους βάζει σε καραντίνα. Όπως μας λέει ο καθηγητής ο κύριος Μαγιορκίνης, αυτή η επιδημία μπορεί να εξελιχθεί σε πολύ σοβαρή, αλλά για την περιοχή εκείνη. Δεν έχουμε πολύ μεγάλο κίνδυνο στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον Βασίλη Βενιζέλο. Γεια σας, μας είπε. Καλή συνέχεια, Βασίλη. Κακή είδηση πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι. Είχαμε ένα σφοδρό τροχαίο στην Πάτρα, στην έξοδο της πόλης, κοντά στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος. Δυστύχημα, δυστυχώς, μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, στην οποία επέβαιναν ένας 20χρονος και ο 46χρονος πατέρας του, εξετράπητης πορείας, ανετράπηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και ο 20χρονος έφυγε από τη ζωή, επίκεψε στα τραύματά του. Ο 46χρονος έχει διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο. Δυστυχώς, αυτά συνεχίζουν να συμβαίνουν στον δρόμο. Είναι πολύ πολύ λυπηρό. Τώρα, πάμε σε αυτά τα οποία δίνουν ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο, για ένα κόσμο με λιγότερους ρήπους. Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για το γεγονός της χρονιάς σε σχέση με την ηλεκτροκίνηση. Η Electric Days του Motor One, η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση, αρχίζει, κυρίες και κύριοι, στις 5 Ιουνίου στον Πειραιά, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του προγράμματος Ημέρες Θάλασσας του Δήμου Πειραιά. Μαζί μας για να μας πει περισσότερα ο ηθήνων νέος της Next Step Media στον τομέα της αυτοκίνησης, πολύπειρος συνάδελφος και παραγωγός του Παραπολιτικά 90,1, Βαγγέλης Κιούσης, μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
18: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
1: Έγινε θεσμός τελικά και από τους πολύ, έτσι θα έλεγα, πολύ ελπιδοφόρους θεσμούς, ο θεσμός των Electric Days στον Πειραιά.
18: Πράγματι, πράγματι, είμαστε πολύ τυχεροί που αυτή η εκδήλωση ενσωματώθηκε στις ημέρες θάλασσας, μια κατά την άποψή μου σπουδαία, ίσως σπουδαιότερη γιορτή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ό,τι αφορά εκδηλώσεις που αφορούν δημότες σε όλη την Ελλάδα. Είναι λοιπόν η τρίτη χρονιά φέτος, όπως ανέφερες νωρίτερα. Οι φετινές Motor and Electric Days ξεκινούν την ερχόμενη Παρασκευή 5 του μήνα. Θα διαρκέσουν την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή 5, 6 και 7 Ιουνίου. Πάντοτε στην πλατεία Κοραή, στον Πειραιά. Θυμίζω εδώ ότι το Motor and είναι πολιτογραφημένος Πειραιώτης, καθώς εκεί γεννήθηκε, στο Δήμο Πειραιά. Και το θεωρούμε υποχρέωσή μας να επιστρέφουμε εκεί για να κάνουμε αυτή την εκδήλωση κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο γινόμαστε πιο έμπειροι, πιο σοφοί και κυρίως πιο χαρούμενοι από την αγάπη που δέχεται αυτή η εκδήλωση από τους Πειραιώτες αλλά και από τους επισκέπτες της πόλης. Φέτος στην πλατεία Κοραή, θυμίζω, είναι η πλατεία μπροστά στο Δημαρχείο του Πειραιά, διαγώνια απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Θα φιλοξενήσει 17 συν 1 αυτοκίνητα νέας ενέργειας, έτσι μας αρέσει να τα λέμε, καθώς δεν πρόκειται μόνο για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, αλλά και για plug-in υβριδικά και για κάποια υβριδικά. Επιλέγουμε αυτή τη σύνθεση προκειμένου να δώσουμε την ευκαιρία στους επισκέπτες της εκδήλωσης να γνωρίσουν όλο το φάσμα της εξελεκτρισμένης τεχνολογίας, καθώς κακά τα ψέματα, όσο και αν προχωρούν οι υποδομές στην Ελλάδα, δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο που θα θέλαμε και σίγουρα δεν βρίσκονται στο σημείο που κάποιος πολύ εύκολα θα απέρριπτε οποιαδήποτε άλλη τεχνική λύση για να καταφύγει σε μια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι πάντως ότι προβάλλοντας συνεχώς και τα ατού της ηλεκτροκίνησης ή της υβριδικής ηλεκτροκίνησης, αυτό που πετυχαίνουμε είναι να μπαίνουμε πιο θα έλεγα συνειδητοποιημένα σε αυτό που λέμε καθαρότερη μορφή ενέργειας, ένας καθαρότερος πλανήτης, και η συνεισφορά και του Motor One που έχει ξεκινήσει αυτή την πρωτοβουλία αλλά και του Δήμου Πειραιά είναι πολύ σημαντική, θα έλεγα, προς αυτήν την κατεύθυνση.
18: Η αλήθεια είναι ότι ακολουθούμε και εμείς τις πρωτοβουλίες του Δήμου Πειραιά, ο οποίος προσπαθεί να αυξήσει κάθε χρόνο τα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Είναι αλήθεια πως η ηλεκτροκίνηση, με όποια μορφή και αν την εννοεί ο καθένας μας, η χρήση δηλαδή μπαταριών στο αυτοκίνητο, δεν είναι το παρόν της αυτοκίνησης. Μάλλον δεν είναι το μέλλον της αυτοκίνησης, είναι το παρόν και το μέλλον της αυτοκίνησης. Έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα αργά ή γρήγορα σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Φέτος στην πλατεία Κοραή ανέφερε ότι θα έχουμε 17 συνένα αυτοκίνητα από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές και κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες, επίσης από πολυεθνικούς ομίλους που εισάγουν αυτοκίνητα στην Ελλάδα, αλλά και από τους μεγαλύτερους ελληνικούς ομίλους. Να δώσω εδώ μια λεπτομέρεια ότι την Παρασκευή 5 Ιουνίου τα εγκαίνια είναι στις 6 το απόγευμα και η εκδήλωση μάλλον θα παραμείνει ανοιχτή στην πλατεία για το κοινό έως σχεδόν τις 9 το βράδυ, και τις επόμενες δύο μέρες θα ξεκινήσουμε στις 10.30 το πρωί, Σάββατο και Κυριακή, και θα ολοκληρωθεί η εκδήλωση στις 8.30 το βράδυ. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βοηθήσει και ο καιρός για μια πολύ ωραία βόλτα ευρύτερα στον Πειραιά, που είναι κατά την άποψή μου ο πιο γοητευτικός προορισμός στο λεκανοπέδιο για να κάνει κάποιος βόλτα. Έχει πολλές διαφορετικές γωνιές για να δει κάποιος.
1: Άλλωστε, εκτός από γκουρού του αυτοκίνητου, της αυτοκίνησης, είσαι και γκουρού των ταξιδιωτικών. Έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό, Βαγγέλη μου.
18: Εσείς μου το χρεώνετε αυτό, μάλλον γιατί γράφω περισσότερα μίλια στα αεροπλάνα από κάθε άλλον συνάδελφο στα παραπολιτικά 90,1. Θα έχουν λοιπόν την ευκαιρία, και κλείνω με αυτό, οι επισκέπτες της εκδήλωσης Motor and Electric Days να ενημερωθούν από τους ίδιους τους εκπροσώπους των αυτοκινητοβιομηχανιών για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά. Προφανώς τι είναι αυτό που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες και στις επιθυμίες τους και πώς μπορούν να το αποκτήσουν.
1: Θα είμαστε εκεί. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Κιούση.
18: Ευχαριστώ.
1: Πάμε τώρα στα αθλητικά. Είπαμε νωρίτερα, μας είπε, ανέφερε ουσιαστικά για το αστυνομικό δελτίο όσα συνέβησαν στη Γαλλία μετά στην Παρίσι, αλλά και όχι μόνο, και στην ευρύτερη και στη Νότια Γαλλία και σε αρκετές περιοχές, μετά την στέψη για δεύτερη φορά ως τροπεούχου της Paris Saint-Germain για το Champions League μιλώ. Μαζί μας για το αθλητικό ρεπορτάζ, το πλήρες αθλητικό ρεπορτάζ, ο Αλέξανδρος Φυστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
19: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι. Τα επεισόδια, θα έλεγα, ξέφυγαν αυτή τη φορά, γιατί είχε κατακτήσει και πέρυσι πάλι στην Ενδερμέν το τρόπο του Champions League. Αυτή τη φορά ξέφυγαν. Ναι. Υπήρχαν πάρα πολλές συλλήψεις.
1: Πλιάτσικο, χάμος.
19: Ναι, σπάσανε αυτοκίνητα, από ό,τι έχω δει και εγώ. Έγιναν πολλά και λίγο αμαύρωσαν έτσι αυτή τη γιορτή που θα έπρεπε να είναι. Και έτσι ξεκίνησε αρχικά, αλλά κατέληξε διαφορετικά. Πάμε και στα δικά μας, Τηλέμαχη, να πούμε ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι είναι σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό της μπάσκετ κοντά στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Έτσι, οι δύο ομάδες σφράγγισαν εχθές την πρόκρισή τους και για 23η φορά θα αναμετρηθούν σε τελικούς για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας, οπότε έβγαλε τα εισιτήρια για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό. Το ίδιο έχει κάνει βέβαια και ο Παναθηναϊκός Άκτορ για τον δεύτερο. Η αρχή γίνεται, να θυμίσω, την Τετάρτη στο ΣΕΦ. Η Παρασκευή θα έχουμε το δεύτερο παιχνίδι, το Telecom Center, και τη Δευτέρα το τρίτο. Αλλά φέρω αυτά τα τρία, διότι η σειρά είναι στις τρεις νίκες. Έτσι, αν έχει παραπάνω, θα έχουμε τέταρτο και πέμπτο τελικό. Να πούμε επίσης, θα περάσουμε λίγο και στο ποδόσφαιρο, που έχουμε και περιμένουμε μάλλον κάποιες εξελίξεις. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν αναμένει στην Αθήνα τον νέο του προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ, για να υπάρχουν και σημαντικότερες εξελίξεις όσον αφορά τα μεταγραφικά του θέματα. Έτσι, θυμίζω πάλι ο Παναθηναϊκός αλλάζει προπονητή, ενδέχεται να κάνει πάνω από 8 με 9 μεταγραφές, οπότε πάλι πάμε σε ένα νέο μοντέλο, το οποίο αυτή τη φορά θα πρέπει να του βγει. Είναι η άποψή μου, διότι θα ήθελε να μπει στο καινούργιο διοικητικό του Βοτανικό με μια πιο ανταγωνιστική ομάδα. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός ίσως να ανακοινώσει σαν πρώτη μεταγραφή, που είναι επιστροφή ουσιαστικά, αυτή του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος τα δύο τελευταία χρόνια έπεσε στη Σαουδική Αραβία. Στην Αλκαλή, την προπονητή τον Γιώργο Δόνη. Ο Κώστας Φορτούνης λοιπόν θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Από όσο μπορώ να καταλαβαίνω, αύριο ξεκινάει επίσημα μεταγραφική πορεία. Αν δεν είναι αύριο ανακοίνωση, θα είναι μεθαύριο ή εντός των προσεχών ημερών, γιατί είναι όλα συμφωνημένα. Και μια και είπα και για τον Γιώργο Δόνη τηλέμαχη, να θυμίσω ότι είναι προπονητή στην εθνική ομάδα τη Σαουδική Αραβία. Εδώ και ένα μήνα περίπου και θα μετάσχει στο Μουντιάλ. Είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι ο μοναδικό Έλληνα που θα έχουμε στο Μουντιάλ του καλοκαιριού, που θα διεξαχθεί σε Αμερική, Μεξικό και Καναδά. Οπότε δίνει και ένα έτσι άλλο άρωμα σε όλο αυτό το.
1: Αλέξανδρε, θες να ακούς ποιο είναι το νούμερο 10, έτσι, το δεκάρι το καλό στον καιρό, στις καιρικές προγνώσεις? Η Χριστίνα Ρίγου. Υπάρχει κάποιο άλλο? Δεν υπάρχει. Χριστίνα.
19: Ωραία, ωραία.
1: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου, για το αθλητικό ρεπορτάζ και πάμε στο δεκάρι, λοιπόν. Γεια σου, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ για τα υπέροχα λόγια σου.
1: Αλήθεια είναι.
20: Εγώ έχω πολύ ευχάριστα νέα για εσάς. Έχουμε μια πολύ όμορφη και ήπια μετάβαση από την άνοιξη προς το καλοκαίρι, με ένα επιτέλους καλοκαιρινό τρίμερο. Και λέω επιτέλους γιατί μετά το Πάσχα και από το Πάσχα και μετά, όσες αργίες, ο καιρός μας τα έχει χαλάσει. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σήμερα. Ήδη αυτήν την ώρα που μιλάμε, σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας έχει φτάσει τους 33 βαθμούς και εδώ στο κέντρο της Αθήνας τους 30. Κάποιες τοπικές μπόρες αναμένονται στα ορεινά της χώρας σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, τις θερμές ώρες, αλλά πολύ τοπικού χαρακτήρα και μικρής διάρκειας. Κατά τα άλλα, ο καιρός είναι αρκετά καλός, αρκετά ηλιόλουστη μέρα. Και οι άνεμοι έχουν στραφεί σε νοτιοδυτικούς πλέον και γι' αυτό και επιτρέπει στη θερμοκρασία να ανέβει λίγο παραπάνω από τις χτες. Και πνέουν γενικά σε ήπιες εντάσεις. Τώρα, το από εδώ και πέρα φαίνεται ότι θα μας κάνει ποδαρικό αύριο Δευτέρα, ανήμερα του Υγιού Πνεύματος, ο Ιούνιος, με ακόμα καλύτερο καιρό, καθώς η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμα, 1 με 2 βαθμούς. Θα δούμε δηλαδή το θερμόμετρο σε περιοχές αύριο της ανατολικής υπηρετικής χώρας, σε περιοχές δηλαδή στο Θεσσαλικό κάμπο, στη Φτιώτιδα, στη Βιωτία, να φτάνει ακόμα και στους 34 βαθμούς και μεσοβδόμαδα ίσως τοπικά και 35. Εδώ στην Αθήνα δηλαδή αύριο περιμένουμε 32 βαθμούς. Θερμοκρασία θάλασσας φυσικά πολύ ευχάριστη, 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Είναι λίγο κρύο ακόμα.
20: Είναι λίγο κρύο, αλλά δεν είναι και 18 που είχε πριν ένα μήνα, οπότε νομίζω μπορούμε να μπούμε να δροσιστούμε. Μια ανάσα δροσιά στις Κυκλάδες με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Και όσοι επιστρέψουν, χωρίς προβλήματα οι θαλάσσιες μετακινήσεις, οι άνεμοι θα πλέουν μέχρι 4-5, μποφόρ, το πολύ κάποιες ρηπές μέχρι 6 στο Αιγαίο. Θα είναι μια ευχάριστη καλοκαιρινή εβδομάδα, χωρίς ακρότητες, να το τονίσω αυτό, και χωρίς προβλήματα, μόνο με κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά, που βέβαια αυτή την περίοδο συνδυάζονται και με τοπικές χαλαζοπτώσεις, μικρής όμως διάρκειας τα όποια φαινόμενα, στα ορεινά, το τονίζω. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός και καλοκαιρινός.
1: Χριστίνα Αρίγου, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε. Χριστίνα Μετεωρολόγος, ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες. Τα ευχάριστα. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 31 Μαΐου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινίος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.
21: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
22: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
0: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
2: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών. Είναι μία λοιπόν στο TikTok η οποία βάζει μία κρέμα. Γερμανίδα. Όχι, Ιταλίδα. Λοιπόν, και βάζει μία κρέμα στη μούρη τη. Μας δείχνει δηλαδή μυστικά. Είναι 50 φεύγα η κυρία και μας δείχνει λοιπόν αντιγυραντικές λύσεις ομορφιάς. Βάζει λοιπόν μία κρέμα στη μούρη τη αγνώστων λοιπόν στοιχείων που την έχει φτιάξει μόνη τη, έχει βγει στον κήπο, τη έχει βγει στα βράχια, δεν ξέρω τι, και έχει μαζέψει χορταρικά. Καταλαβαίνετε τώρα έτσι. Χορταρικά, ματζούνια, αυτά τα έχει βράσει, τα έχει κάνει, τα έχει στουπίξει με ένα γουδοχέρι. Έχει βάλει και λίγη κρέμα ενυδατική που μπορούμε όλοι να βρούμε από τα σούπερ μάρκετ. Το έχει ανακατέψει λοιπόν αυτό το πράγμα και το έχει κάνει μία κρέμα. Μία λευκή κρέμα. Και πηγαίνει μετά. Πάει λοιπόν στην κάμερα, απλώνει την κρέμα και παίρνει μία οβοντόβουρτσα και αρχίζει και την τρίβει την κρέμα πάνω της. Και μετράει και λέει: Uno, duo, tre. Μετράει στις 25 φορές από την κάθε μαγουλήθρα. Μετά κάνει στο μέτωπο, μετά κάνει στο λαιμό, μετά κάνει από εδώ, μετά κάνει από εκεί. Ξεβγάζεται μπροστά στην κάμερα. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ ωραίο δέρμα. Αλλά μπορεί να είναι DNA-κο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάτσω να κάνω βοντόγουρτσα τη μούρη μου. Είναι κόκκινη μετά, φυσικά που έχει ρίξει την βοντόγουρτσα. Αυτοί έχουν φύγει, τα νεκρά τη λέει κοίτα, άρα δεν ξέρω, πέσει το πάτωμα, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Και μα συστήνει να κάνουμε αυτή τη θεραπεία με κάτι βότανα που μα προτείνει. Εντάξει, που τα βρίσκουμε και στην ελληνική εξοχή, δεν είναι κάτι. Περισσότερα έχουμε εμεί δηλαδή. Και μία κρέμα λέει, οποία, δηλαδή δεν διαφημίζει κρέμα, διαφημίζει ένα κόλπο που κάνει, έναν τρόπο. Είναι μία άλλη που έχει πάρει αυτό που είναι πάρα πολύ τη μόδα, που κάθεσε και ξύνει στα. Είναι ένα, πώς το λένε αυτό. Σαν. Είναι ένα. Φανταστείτε ότι είναι ένα κοκάλινο, κάτι τέτοιο. Αντικειμενάκι μικρό που το παίρνουν αυτό τώρα και αρχίζουν και τρίβουν τη μούρη του. Από κάτω προς τα πάνω, από κάτω προς τα πάνω, από κάτω προς τα κάτω. Και κάνουν, λέει, και στο λαιμό, δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, εκεί που είναι η λέφος και δός του. Και πάμε. Και αυτό και θα γίνει, λέει, μούρη μα στο κάτι άλλο.
3: Αυτά πρέπει να κάνω για να γίνει μούρη μου.
2: Ούτε καν.
3: Ας την έτσι όπως
2: ούτε
3: είναι.
2: Ούτε καν. Αυτά βλέπω, λέω στο TikTok, τι ωραίες θεραπείες βλέπω.
3: Παιδιά, 30 βαθμοί έχει σήμερα. 30 βαθμούς έχει σήμερα, έτσι.
2: Έχει,
3: ναι. Εσύ τι.
2: Δεν έχω πάρει χαμπάρι και πολλά πράγματα.
3: Γιατί, δεν είσαι από air-condition, σε air-condition.
2: Όχι, δεν έχω ανάψει, δεν έχω χρήση. Είμαι καλά εγώ σήμερα. Δεν ζεσταίνομαι σήμερα. Φοράω και αυτό που κάνω σου που πρέπει να είναι
3: κάνει...
2: κινέζικο. Δεν ξέρω τι είναι. Έχω πάρει φωτιά. Έχει...
3: Αφού λες ότι είσαι σε δροσό.
2: Μου κάνει μασάζ όμως στο σώμα, δηλαδή με φαγουρίζει ολόκληρη.
3: Για τον Ολυμπιακό είπες τίποτα που πήραμε την κούπα, βρε!
2: Α, όχι, το ξέχασα. Είδες μου διέφυγε.
3: Α, ναι.
2: Λεπτομέρεια.
3: Τι ωραία, παιδιά. Τι ωραία. Τη σηκώσαμε την κούπα, μιλάμε με τα βαΐων κλάδων. Να σου πω, μεγάλο άγχος, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, μιλάμε και στην έδρα μας, παιδιά.
3: Συγγνώμη, δηλαδή, μέχρι τελευταία στιγμή, βρε, παιδιά μας κομψοχολιάσατε. Μπράβο στον Ολυμπιακό
2: Πάντως. Άντε, είδες τον αγώνα.
3: Όχι, το έβλεπα από κάποιο site, γιατί δεν έχω το συγκεκριμένο.
2: Α, ναι. Ούτε εγώ την έχω.
3: Ναι, αλλά πώς το παρακολουθούσες εσύ.
2: Με είχαν πάρει να μου το πουλήσουν κάποια στιγμή αυτό το συγκεκριμένο.
3: Ναι.
2: Γιατί εγώ έχω το απλό. Και λέει, δεν θέλετε, λέει.
3: Το ενισχυμένο.
2: Το ενισχυμένο, λέει αθλητικά, λέει για το σύζυγο. Της λέω, τον έστειλα στη μάνα του. Ξεφώνησε η γυναίκα, κατουργήθηκε.
3: Ενθουσιασμό, με ενθουσιασμό.
2: Τι ωραία που τα λέτε, περιμένετε. Μαρία, λέγε στην Ιταλική τηλεφωνήτρια.
3: Έπρεπε να πεις, έπρεπε να έχει τη δική προσφορά για αυτές που στείλαν τον άντρα τους αδιάβαστο.
2: Όχι αδιάβαστο, η μαμά του.
3: Αυτό εννοώ.
2: Πολύ πλάκα, παιδιά. Πάρα πολύ πλάκα είχε αυτή η κυρία.
3: Μάλιστα.
2: Γελάσαμε πάρα πολύ.
3: Και καμιά έκπτωση είχε.
2: Ω, καλύτερα, δεν βλέπω αθλητικά.
3: Εμία στο τόσο τάκι, αυτοί οι αγώνες του ζήλεψα.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου. Πάντως δώσε την επανάληψη.
3: Ναι.
2: Δεν βλέπω βαθμό.
3: Μπορείς να μου πεις κάτι, πώς βγαίνει αυτή η φωτογραφία, όπου είναι ο αρχηγός με την κούπα και είναι οι δύο ιδιοκτήτες, οι Αγγελόπουλοι δηλαδή, που πηδάνε και αυτοί στον αέρα και τους έχει πιάσει φωτογραφία, νομίζω ότι έχουν βγάλει φτερά. Αυτό πώς γίνεται, παιδιά.
2: Γίνεται, μπορεί να πιάσει τον αέρα κάποιον. Έχω βγάλει και εγώ, βλέπω, στον αέρα. Κάποιον.
3: Ναι, αλλά εγώ το έχω κάνει 50 φορές για να βγει μία.
2: Και εγώ 350.
3: Αυτοί το κάναν μία. Δεν μπορεί να είπα ο Αγγελόπουλος πηδά τη συνέχεια μέχρι να σας πιάσουμε.
2: Εντάξει,
3: το καλό
2: αισθάνεται. Είναι τόσοι φωτογράφοι, είναι επαγγελματίες, είναι πιάσαν τη στιγμή. Εγώ το έχω πιάσει να πηδάει κάποιο σε μία πισίνα και να τον πιάνω στον αέρα. Αλλά κόντεψα να.
3: Ναι,
2: να
3: πόσες κάνει... φορές.
2: 25.
3: Αυτό σου λέω.
2: Τον έπιανα, αλλά όχι σωστά. Τη μία τον έπιανα που έμπαινε ο πισινός του μέσα.
3: Βέβαια, άλλη... αυτοί θα έχουν, φαντάζομαι, φοβερά μηχανήματα.
2: Βέβαια, ρε παιδιά. Τώρα και δεν είναι αυτό μόνο. Και άλλες ταχύτητες. Η φωτογραφική μηχανή. Εμένα, μέχρι να πατήσω το κουμπί και να πάρει μπρος το κινητού, αυτό είναι και το China Blue.
3: Εσύ λες ότι το China Blue είναι πάρα πολύ καλό.
2: Με χαρά είναι, δεν είναι και να σηκώνω να πιάσω τον άλλο στον αέρα, ή να βγάλω ένα ηλιοβασίλεμα, να βγάλω μία selfie, να βγάλω. Καταρχήν έχει κάμερα μάρκας, δεν μπορώ να την πω.
3: Α.
2: Μάρκας κινητού.
3: Έχει το συγκεκριμένο.
2: Ναι.
3: Το Chinese.
2: Το Chinese.
3: Και πού βρέθηκε η.
2: Έχουν συνεργαστεί, ρε παιδί μου, τώρα εσύ, αφού οι Κινέζοι τα πάντα.
3: Collaboration.
2: Ναι.
3: Αφού λες, επειδή μένω βόρεια, παιδιά, με το που πήρε την Κούπα Ολυμπιακός, να. Καταρχάς έβλεπα κάποια drone από το παράθυρο, όπως ήμουν ξαπλωμένη, και λέω να οι εξωγήινοι. Να, τι υπάρχουν! Και μετά λέω, καλέ, τα drones πάνω από το Ολυμπιακό στάδιο είναι.
2: Είχε στην αυτοψία ο Στρόιτρεγκ από του εξωγήινου.
3: Ναι, τι είπε. Πες μου τι είπε.
2: Δυστυχώς το είδα λίγο πριν κοιμηθώ και μετά δεν θυμάμαι πολλά. Πάντως είχε γίνει, υπήρξε ένα κρούσμα που. Πού ήτανε.
3: Στην Ελλάδα.
2: Εννοείται που ήταν κάποιοι βοσκοί και είδανε, το είδανε κανονικά δηλαδή. Και βρήκαν και ευρήματα, αλλά δεν επεκτάθηκαν περαιτέρω. Ήταν κάποιοι βοσκοί και είδαν. Θα το βρω να πω και λεπτομέρειες, χρονολογίες και περιοχή. Τώρα ήμουν, σου λέω, μεταξύ μου και ξύπνιο, άκουσα πολύ καλά. Όπου είδαν ένα πράγμα. Ένα.
3: Δίσκο.
2: Ένα ενυπτάμενο δίσκο να προσγειώνονται κανονικά μπροστά τους.
3: Ναι.
2: Αυτός είχε πάρει φωτιά και βγήκαν από μέσα μικροσκοπικά ανθρωπάκια μαυροτσουκαλιασμένα που μοιάζουν στην περιγραφή μπροστά τους.
3: Ναι.
2: Αυτός είχε πάρει φωτιά και βγήκαν από μέσα μικροσκοπικά ανθρωπάκια μαυροτσουκαλιασμένα που μοιάζουν στην

0: ότι μπορεί να είναι έρευνες που μπορεί να κάνουν οι επίγειοι δικοί μας και να φαίνονται κάπως κάποια πράγματα περίεργα.
1: Μπορεί, αλλά να βγαίνουν τα ανθρωπάκια τα μαύρα.
0: Άλλες φορές μας λένε ότι είναι
1: κοντοπίθαρα.
0: Περίμενα. Άλλες φορές μας λένε ότι είναι αυτό. Άλλες φορές μας λένε ότι είναι με κάτι ματιανά.
1: Ναι, ήταν την Τζέζερη Βόσκη, δεν ήταν ένα εκεί που τα έχει πιει.
0: Δεν μου λες κάτι. Η Βοσκή στα Μαντρία. Που είναι με τα τσίπουρα. Νομίζω ότι είναι με τα καλά του.
1: Εντάξει, τώρα δεν γίνεται αυτό και να φωνάξει την αστυνομία. Μα βρέθηκαν, υπήρξαν λέει ευρήματα που μαρτυρούσαν ότι κάτι παίχτηκε εκεί πέρα. Αυτά.
0: Και γιατί το εξαφανίσανε μετά.
1: Δεν ξέρω, ποιο.
0: Αυτά
1: δεν βγήκαν
0: ευρήματα.
1: Να πούνε ότι βρήκαμε. Δεν ξέρω αν βγήκαν. Δεν θυμάμαι τι χρονολογία ήταν. Αν γράφτηκε κάτι σε εφημερίδες τότε. Δεν θυμάμαι ποια χρονολογία είναι. Αλλά υπάρχουν διάφορα που έχει δει κόσμο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
0: Κοίτα τώρα που θα έχουν πάρει επιδότηση και από τον ΟΚΕΠΕΚΕΠΕ. Αφού πήγανε και προσάραξαν σε αγροτεμάχιο.
1: Τι να σου πω, μπορεί, γιατί όχι.
0: Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
1: Πολύ ωραία, μια ηρεμία. Μια ηρεμία, μια τάξη και μια ασφάλεια. Και μια φαγιά μαζί.
0: Α, ωραία. Πλησιάζουμε στο τέλος του μήνα, αλλά.
1: Αυτό περιμένω, 25 του μήνα, εντάξει. Πώς θα τα αντέξω.
0: Έλα, θα αρχίσει να στάζει.
1: Τραβά μαλλί, πάμε.
0: Θα αρχίσει να στάζει βρύση. Όλοι είμαστε τα ίδια.
1: Τα ίδια κατάσταση.
0: Ναι.
1: Παιδιά, πήρα ένα, πώς το λένε, ένα πακέτο ποπόχαρτα, τα πιο οικονομικά που υπάρχουν, αλλά με τρία φύλλα, δηλαδή να μην σκουπίζω με το δάχτυλο, να πεινάω και λίγο χάρτη. Πάει αυτό, πιο οικονομικά, είναι μια μάρκα πολύ καλή, οικονομική, πάει αυτό. Έξι ευαπορέ, που είναι του σούπερ μάρκετ η μάρκα, τα ευαπορέ αυτά. Ένα πακέτο τυρί του τόστ που είναι γερμανικά, γκούντα, δεν τα ξέρει η μάνα τους, αλλά είναι πολύ οικονομικά. Ένα τέτοιο ψωμί. Ένα ψωμί, ένα
0: καρβέτο.
1: Όχι, ένα πακέτο ψωμί του τόστ ολική άλεση. Πρέπει να ξεχνάω κάτι γιατί είναι συγκλονιστικό. Δύο κουτιά ξυσκονόπανα, γιατί έχω βρει ένα κόλπο, θα σα το πω μετά. Και ένα πέστο, αυτό που σφουγγαρίζουμε.
0: Ναι.
1: Έξι πράγματα, αυτά τα έξι. Οχτώ, εφτά μάλλον μετά. 38 ευρώ.
0: Ναι, αλλά πόσα ευαπορέ πήρες?
1: 6.
0: Μάλιστα.
1: 38 ευρώ, δηλαδή λέω, εγώ τώρα έδωσα 38 ευρώ γιατί να τα βγάλω τα τρίτα 2,50 είναι τα μεταφορικά. Να βγάλω και το ένα γιατί είναι η διαχείριση. Η σακούλα, δεν ξέρω τι. Να σου βγάλω 3 ευρώ, να σου πω ότι είναι 35. 35 ευρώ. 35 ευρώ για το τίποτα. Για να ξεσκονίσω και να σκουπίσω.
0: Γι' αυτό θα μας φάει σκόνη όλους.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Blau.Google TV. Αποκτήστε τώρα 32 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Λοιπόν,
6: ερωτεύτηκε πάλι η Τατιάνα Μπλάβνικ.
5: Α,
6: Η πρώην του Ντεγκρέ.
5: Η πρώην του Ντεγκρέ. Τι ερωτεύτηκε?
6: Λοιπόν, ερωτεύτηκε.
5: Ξενό.
6: Χαμός γίνεται στα ισπανικά μου, μου έσαι πληροφορώ για αυτό τον έρωτα. Που
5: θα
6: δεν
5: πάρει
6: έχει
5: άντρα, καπετάνιο.
6: Λοιπόν,
5: θα πάρει
6: πολύ νόστιμος.
5: Ναι.
6: Εντάξει, δεν είναι ο δικός μας.
5: Ναι.
6: Που είναι πιο ωραίο αγόρι, αλλά είναι.
5: Επιχειρηματία.
6: Είναι επιχειρηματία, ασχολείται με κατασκευές.
5: Real estate.
6: Ναι, τέτοια πράγματα. Ναι. Είναι επιχειρηματία, είναι φιλάνθρωπος, τον ξέρει όλη η Ισπανία. Έχουν περάσει από την αγκαλιά του πολλά μοντέλα και ήταν γνωστός, λέει, λόγω της σχέσης του με τη Mar Flores. Ποια είναι η Mar Flores, τι είναι αυτή και βλέπει.
5: Τι μου λέει αυτό το
6: όνομα. Τι μου λέει, αλλά δεν το κάτσα να σου πω.
5: Μάλιστα.
6: Με αυτήν τέλος πάντων και γνωρίστηκαν με την Τατιάνα Μπλάντι και είναι μαζί. Είχαν πάει και σε ένα event μαζί και γενικότερα όλοι τα μύτια τα ισπανικά λέει έχουν τη φωτογραφία τους παντού από την τελευταία τους έξοδο.
5: Είναι σίγουρο ότι είναι σχέση ή τη τη φορτώσαμε?
6: Όχι, πρέπει να είναι, ναι.
5: Ναι.
6: Mar Flores. Δεν καταλαβαίνω.
5: Κοσμικιά θα είναι.
6: Κοσμικιά είναι, ναι, καμία.
5: Λοιπόν, είδες ότι ήρθε η πριγκίψα Άννα?
6: Όχι, ήρθε εδώ.
5: Η αλογο...
6: αλογομούρα.
5: Ακριβώς.
6: Ήρθε.
5: Ήρθε εδώ την Παρασκευή, νομίζω, την Πέμπτη.
6: Τι ήρθε να κάνει, να ταΐσουμε κι αυτή. Τι,
5: συγγνώμη δηλαδή.
6: Πήγε μόνο
5: εντάξει,
6: και
5: θα είσαμε Greek κουζίνα, δεν θα τη διαφημίσουμε λίγο την κουζίνα μας.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, στους επίσημους εορτασμούς για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Ήρθε γιατί η Βρετανία είχε παίξει ρόλο τη μάχη της Κρήτης.
6: Α.
5: Και πήγε βέβαια.
6: Και από όλες αυτή τη γιορτή αυτή βρήκαν να στείλουν, δεν βρήκαν καν καλύτερο.
5: Εσύ θα τους πεις το πρωτόκολλο.
6: Να στείλουν τον. Έστω να έρχονταν η Κέιτ με τον.
5: Όχι, δεν. Αυτή το κετάκι τώρα είναι ολόκληρο παιδιά πρωτόκολλο για να έρθει. Αυτή είναι πιο απλή και είναι εντάξει, πρώτη γενιά. Μια χαρά είναι.
6: Ναι. Για να δω τι φοράει.
5: Τι φοράει.
6: Καλό είναι αυτό που φοράει.
5: Very British φοράει.
6: Ναι, δεν είναι κακό.
5: Αυτοί οι Βρετανοί παιδιά θέλουν λουλουδάκια, θέλουν και τα σπίτια τους είναι έτσι.
6: Ναι.
5: Θέλει πολύ
6: πραγματικά.
5: Μ' αρέσει εμένα.
6: Τη αγγλική εξοχή.
5: Ναι.
6: Και εμένα μου αρέσει το στην τσέλη.
5: Και στα παλάτια του είναι ωραία.
6: Στα παλάτια είναι ωραία, ναι, συμφωνώ. Αυτό τώρα αυτό δεν είναι κακό. Δεν μπορώ να πω. Θα ήθελα πολύ να πω κάτι κακό, αλλά δεν είναι κακό.
5: Ναι.
6: Ωραίο. Καλά, βλέπω από εδώ. Είναι μπλε σκουρό.
5: Είναι μπλε σκουρό.
6: Ωραίο είναι. Γιατί η ηλικία της είναι πολύ ωραία, ρε παιδιά.
5: Λοιπόν, πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
6: Ναι.
5: Πήγε στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.
6: Μάλιστα.
5: Στις Μαουνιέριδες, γιατί οι περισσότεροι Μαουνιέριδες έχουν έδρα και στο Λονδίνο.
6: Ναι.
5: Και πήγε και στην Κρήτη. Κρήτη και ταξίδεψε. Θυμάσαι πέρσι που είχε έρθει ο αδερφός της, του είχαν δώσει.
6: Τι αδερφός, ο Άντριου.
5: Ο αδερφός της είναι ο Κάρολος.
6: Ο Κάρολος, ναι.
5: Λοιπόν, του είχαν δώσει ελληνικά σαπουνάκια, κάτι αρωματάκια, κάτι.
6: Τι του δώσαμε, σε πτήση ήταν, τι είναι, η Air Qatar του δώσανε σαπουνάκια.
5: Του δώσανε ωραία handmade κριτικά πραγματούδια. Τι να του δώσω, παξιμάδι να πέσει.
6: Γάλα γαϊδούρα και τέτοια, α πούμε, και ελαιόλαδο και αυτά.
5: Όχι, νομίζω ελαιόλαδο, γάλα γαϊδούρα δεν ξέρω αν έχουμε πολλά.
6: Ωραίο το γάλα γαϊδούρα.
5: Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ποτέ. Έχει κάνει εσύ μπάνιο με γάλα γαϊδούρα.
6: Έχω πάρει αφρόλ του κάποια στιγμή και έκανα και ωραία.
5: Ήταν καλό.
6: Καλά ήταν.
5: Ναι.
6: Εντάξει, μια χαρά.
5: Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη.
6: Ναι, η κρέμα είναι. Μια κρέμα που είχα πάρει ήταν πολύ ωραία.
5: Ναι, σε τιμή ήταν ωραία.
6: Σε τιμή δεν ήταν ωραία, γι' αυτό και δεν την ξαναπήρα.
5: Κέρκυρα και Ήδρα εμπνέουν εδώ και χρόνια του κορυφαίου κινηματογραφικού παραγωγού. Η Ελλάδα στα πλατό του Χόλιγου.
6: Ποιο ήρθε πάλι.
5: Έρχονται συνέχεια καλέ.
6: Ήρθαν και καινούργοι.
5: Όλο και γίνονται σε κάποια νησάκια ταινίε. Το τελευταίο είναι αυτό με την Έμιλι. Πάρει είναι σύριαλ. Αυτό, αλλά εντάξει. Η Έμιλι πάει εδώ και εκεί και παραπέρα και τα τσεπώ.
6: Τα πάει και Σαντορίνη, λέει και πάρω.
5: Όχι, δεν ισχύει
6: δεν
5: αυτό.
6: Δεν ισχύει τελικά.
5: Δεν ισχύει μόνο
6: δεν πάει.
5: Όχι.
6: Δεν βγήκαν τα μπατζέτια.
5: Όχι, παιδί μου, μα δεν υπήρχε. Τα γράφαν από μόνοι του. Δεν υπήρχε προοπτική να πάνε πάρω.
6: Έπρεπε να πάει Σαντορίνη, ρε παιδιά. Είναι πολύ ωραία.
5: Όχι,
6: να
5: θέλει μόνο
6: να δεις και τη Σαντορίνη. Έχει πάρα πολύ ωραία αυτά να κάνει γυρίσματα κι αυτή πια.
5: Δεν μου λες κάτι. Ξέρεις πόσο διαρκέσει. Αυτά που γυρίζουν στη Μύκονο, δύο επεισόδια είναι όλα και όλα.
6: Πόσα παίρνει το επεισόδιο αυτή.
5: Πόσο.
6: 300.000 δολάρια το επεισόδιο.
5: Τι?
6: Ναι.
5: Τι?
6: Ναι.
5: Και μαζί με τα διαφημιστικά πόσο φτάνει.
6: Δεν ξέρω. Πάντως το επεισόδιο παίρνει 300.000 δολάρια.
5: Παιδιά, άνοιξε ένας φούρνος. Βλέπω τώρα ένα θέμα με ψωμί στην τηλεόραση. Άνοιξε ένας φούρνος κοντά στο Σύνταγμα και το τι ουρές γίνονται. Έχω μείνει. Α!
6: Τι έχει αυτό.
5: Έχει πάρα πολύ ωραία ψωμιά.
6: Α.
5: Αλλά φαίνεται ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή είναι unique πράγμα.
6: Παιδιά, ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο να φας ωραίο ψωμί από φούρνο.
5: Ναι, γιατί είναι όλα.
6: Εγώ δεν θυμάμαι κάποιο φούρνο κοντά μου που να είναι το ψωμί. Δηλαδή να λες, θα ξαναπάρω από αυτό το φούρνο. Θα πάρει ψωμί γιατί θες. Ψωμί, οκ, okay, αλλά είναι αδιάφορο. Αν ξέρει κάποιο στα νότια να μου πει κανένα φούρνο, δεν το πω στον αέρα, που έχει ωραίο ψωμί, με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
5: Ναι.
6: Δεν έχω βρει. Όχι ότι είναι κακό, είναι αδιάφορο. Δεν είναι ότι είναι κακό το ψωμί, αλλά δεν είναι εκείνο το ψωμί που έχουμε στη μνήμη μας τα παιδικά μας χρόνια.
5: Επίσης έχει πάρα πολύ ωραίο ψωμί το γερμανικό σούπερ μάρκετ. Και πάρα πολύ ωραία κρουασάν, ναι.
6: Κρουασάν
5: ναι.
6: Είναι πολύ ωραία και τσάμπα.
5: Ναι.
6: Και τσάμπα.
5: Γιατί τα φτιάχνουν μέσα δικοί
6: ναι,
5: του άνθρωποι.
6: Παιδιά τσάμπα που πηγαίνει αλλού να το πάρει και το πλήρω 3,50 του σούπερ που είναι πλέον
5: κάτι. Έχουμε στην Κάρη τον κύριο Καβούνα ένα φούρνο ο οποίο κάνει παιδιά τι τυρόπιτες, σπανακόπιτες και μπουγάτσες.
6: Όπω μπουγάτσα και ρόφι. Χθες
5: δε που κατέβηκα στο κέντρο τη Αθήνα, είχα καιρό να περάσω ένα πρωινό στο κέντρο τη Αθήνα, δηλαδή μοναστηράκι, πλάκα κλπ. Είδα ένα μαγαζί, είδα του κουλουράδε τη Θεσσαλονίκη καταρχά που έχουν ανοίξει, αλλά είδα και ένα μαγαζί που λέει Μπουγατσάδικο Θεσσαλονίκης και έχει κάτι μπουγάτσες.
6: Έλα.
5: Ήμουνα στο τσακ να πάρω.
6: Τι λέω, ωραία μπουγάτσα. Θέλω να φάω μπουγάτσα.
5: Δε όλα τα φαγάδικα στο κέντρο, παιδιά, γεμάτα, έτσι.
6: Ναι.
5: Το τι Greek tourist και μουδάκα
6: ναι,
5: και
6: έχει πράγμα.
5: Παστίτσιους.
6: Εντάξει, είναι πολύ ωραίο φαγητό αυτό.
5: Και σουβλακούς.
6: Έχει να το. Έρχονται και γι' αυτό, δηλαδή. Λοιπόν, σε δημοπρασία το ιστορικό αυτοκίνητο που συνόδευε την Νταϊάννα στην εμβληματική τη εμφάνιση με το Revenge Dress. Το θυμάσαι το φόρεμα εκδίκησης.
5: Όχι.
6: Που ήταν ένα φόρεμα. Το θυμάσαι.
5: Γιατί το λένε.
6: Γιατί ήταν το πρώτο. Γιατί ήταν όταν συνάντησε την.
5: Καμιλοπάρδαλη.
6: Μετά από τη συνέντευξη. Ήταν το πρώτο που με φόρεσε μετά τη συνέντευξή τη που είπε ότι σε αυτό το χάμα είμαστε τρεις. Και ήταν ένα φόρεμα πολύ γνωστό, πάρα πολύ εμβληματικό.
5: Α,
6: και,
5: ναι.
6: Με έξω του ώμου, χιλιονιστικό φόρεμα με ένα καταπληκτικό τσόκι. Τέλος πάντων. Και με αυτό το αυτοκίνητο λοιπόν είχε πάει σε εκείνο το event. Φορώντας το φόρεμα αυτό τη εκδίκηση και πήγαινε σε δημοπρασία. Τέλος πάντων.
5: Συγγνώμη, αυτό το αυτοκίνητο.
6: Jaguar είναι έτσι.
5: Ναι, ποιος να πάρει την Jaguar, παιδιά.
6: Πες με εσύ.
5: Που έχει ένας φίλος μου μία Lotus πορτοκαλί. Να την κυκλοφορήσει στην Αθήνα να πάει πού.
6: Έλα,
5: για πες μου πού να πάνε με αυτά τα αυτοκίνητα.
6: Τώρα μην πες Lotus, γιατί τις Lotus κάνουν τόσο απέσια χρώματα. Έχω δει και εγώ μία στριγλιφάδα στα νότια κίτρινη.
5: Κάτσε όμως, περίμενε.
6: Σαν καναρίνια είναι.
5: Όχι, του φίλου μου είναι Lamborghini, συγγνώμη. Αλλά να σου πω κάτι. Υπάρχουν και κλασικά χρώματα. Αυτοί τα παραγγέλνουν τέτοια.
6: Ναι, το ξέρω γιατί.
5: Η Ferrari μ' αρέσει που είναι κόκκινη, δεν σ' αρέσει. Και η κίτρινη θα μ' άρεσε.
6: Εντάξει, η Ferrari την έχω συνηθίσει κόκκινη. Δεν την έχω δει και σε άλλο χρώμα εγώ. εγώ. Αλλά τώρα είναι το τέτοιο. Η λότους που είναι κίτρινη είναι σαν καναρίνη.
5: Βγαίνει και σε άλλο χρώμα.
6: Είμαι σίγουρη, λέω, έχω δει μόνο κίτρινη.
5: Αφού άλλο την παίρνει ασορτή με τα παπούτσια του.
6: Μα έλαντε. Λοιπόν, και αυτοκίνητο λοιπόν θα με δημοπρατηθεί την 1η Ιουνίου με τιμή εκκίνηση. Τα ξέρει και το πατρωμένο, 50.000 λίρες.
5: Α.
6: Και θα δούμε που θα φτάσει. Εντάξει, μέσα βέβαια είναι με ξύλα, με αυτά.
5: Ναι, αλλά ξέρεις τι συντήρηση θέλουν αυτά τα αυτοκίνητα.
6: Αλλά σίγουρα, αλλά είναι μερικοί οι οποίοι είναι.
5: Συλλέκτες.
6: Είναι συλλέκτες. Οπότε ναι, αυτό
5: με
6: μπορεί.
5: Πόσα,
6: και...
5: Με πόσα αυτοκίνητα να κυκλοφορείς. Πες, είναι ένα συλλέκτης. Συλλέκτης έργων τέχνης, το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα.
6: Θέλουν μεγάλη συντήρηση, η αλήθεια είναι πάντως αυτά τα αυτοκίνητα.
5: Λένε ότι η Μπριζίτη Μακρόν είναι πάρα πολύ ζηλιάρα.
6: Ε, φαίνεται.
5: Ζαλούς,
6: δεν ξέρω τι έγινε με αυτήν την ηθοποιά.
5: Αν ισχύουν αυτά, γιατί λέει Μακρόν μακριά από μένα τέτοια πράγματα.
6: Δεν το διάψευσε κανείς πάντως. Εγώ δεν είδα να διαψεύει κανείς.
5: Όχι, διαψεύτηκαν στα ξένα μίντια.
6: Από ποιον να είναι. Ηθοποιός, λέω, βγήκε να πει τίποτα.
5: Ηθοποιός.
6: Έπρεπε να πει, παιδιά, τι είναι αυτά. Δεν έχω λάβει κανένα μήνυμα από τον πρόεδρο και τον αδικείτε. Πούγκα.
5: Δεν ξέρω, πάντως η Μακρόν το διέψευσε.
6: Η Μακρόν τι να πει. Η Μακρόν είπε ότι πέσανε και με τον Χαστούξη την άλλη φορά. Είναι τώρα αξιόπιστη η Μακρόν.
5: Λοιπόν, σύμφωνα με το νέο βιβλίο, η 73χρονη Μπίμπι περνά από face control όσες κυρίες πρόκειται να εργαστούν στο προεδρικό μέγαρο.
6: Κατάλαβες τι έχει να γίνει.
5: Είναι κάθε εκεί πέρα σε ένα θρανιάκι και λέει, για έλα εσύ παιδί μου, σε διαστάσεις μοντέλου, απορρίπτεσαι. Αυτό που λες και εσύ, θα γίνει της καμπούρας και της μασέλας εκεί
6: για
5: μέσα.
6: Για να σου πω κάτι όμως. Αυτό δεν προστατεύεις κανένα γάμο. Είσαι να τον κάνεις τον άλλον να κρύβεται, και όταν κρύβεσαι γίνεται και πιο βαθιάρικο και κίνκι το απαγορευμένο.
5: Ναι. Λοιπόν, η ζήλια της Μπριζίτ φέρεται να είναι ο λόγος που Εμμανουέλ περιτριγυρίζεται από άντρες υπουργούς και πρωθυπουργός. Εξαίρεση αποτέλεσε η γκριζομάλα Ελιζαμπέτα Μπόρν, η οποία παρέμεινε δίπλα, ωστόσο δίπλα του λιγότερο από 2 χρόνια. Την έφαγε και αυτήν νύχτα και δεν είχε και φεγγάρι. Αυτά.
6: Απίστευτο, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ξεκινήσει οι οντισιόν για το νέο πράκτορα 007.
5: Ξέρουμε.
6: Όχι, η Amazon λέει και η Amazon Studios έβαλε, λέει, τέλος στις φήμες που λένε ότι θα είναι εκείνος, θα είναι ο άλλος, ποιος θα είναι. Και έχουν ξεκινήσει, λέει, μια διαδικασία cast και επιλογής για να βρουν ποιος θα είναι ο καινούργιος.
5: Ο Mr. Amazon πήρε τα δικαιώματα.
6: Η Amazon Studios, ναι.
5: Η Βιζαβή και απέναντι θα κάνει το cast.
6: Αχ, δεν ξέρω ποια αλήθεια. Ποιος θα είναι. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι, πάρα πολύ περίεργη. Εν τω μεταξύ.
5: Ο Amazon έχει εταιρεία παραγωγή.
6: Ναι, βεβαίως.
5: Ναι.
6: Βεβαίως, αφού έχει, υπάρχει και Amazon
5: TV.
6: Με σειρές. Βέβαια, σειρές. Πώς είναι, πλατφόρμα Amazon.
5: Μα επιτρέπετε όμως, παιδιά, αυτό και... θα έπρεπε να μην μπει σε μια πλατφόρμα. Γιατί τα πουλάνε όλα.
6: Δεν θα μπει σε μια πλατφόρμα 007. Απλά έχει αναλάβει την παραγωγή ο Amazon.
5: Δηλαδή, άμα κάνει την παραγωγή, δεν θα
6: το δούμε στον κινηματογράφο. Όχι, απλά θα είναι παραγωγή της Amazon. Πώς έχουμε δει στο κινηματογράφο ταινίες που είναι παραγωγή του Netflix. Και τις βλέπουμε στον κινηματογράφο και μετά τις βλέπουμε και στο Netflix.
5: Για να δούμε.
6: Ναι. Εύχομαι, παιδιά, να διαλέξετε σωστά και μην άντε. Γιατί είναι, θέλει συγκεκριμένο ρόλο το 007. Να είναι και λίγο αλήτης, να είναι και λίγο κυριλέ, να είναι και νόστιμος, να είναι και περιπετειώδης.
5: Βασικός όρος είναι ότι πρέπει να είναι Εγγλέζος. Αυτός.
6: Δεν ξέρω αν ισχύει πια αυτό.
5: Α, λες.
6: Δεν ξέρω, μόνο ναι.
5: Γιατί ήταν από τους βασικούς όρους.
6: Βεβαίως, βεβαίως. Για να δούμε. Εντάξει, έχει και Εγγλέζους ωραίους.
5: Λοιπόν, η Μαντόνα ταξιδεύει, λέει, με ιδιωτικές πτήσεις και φτιάχνει το δικό της μενού. Και φτιάχνει το δικό της μενού, έχει δικό της σεφ. Έχει την πολυτέλεια να παίρνει μαζί της το προσωπικό της σεφ όταν ταξιδεύει.
6: Σιγά που θα έχει μόνιμα τώρα την πολυτέλεια να πάρει το σεφ, τι είδηση.
5: Εκείνος γνωρίζει τι ακριβώς τρώει ώστε να διασφαλίσει. Κοίτα, θα μπορούσαν να της κάνουν ένα μενού και να μην είναι ο σεφ συνέχεια μαζί της. Η αλήθεια είναι.
6: Τζα Μαντόνα τώρα, ρε παιδί μου, αυτή θέλει να είναι πάντα fit.
5: Εκείνος γνωρίζει ακριβώς τι τρώει ώστε να διασφαλίσει ότι τρέφεται επαρκώς όταν ταξιδεύει μεταξύ διαφορετικών ζωνών ώρας, είπε ο μαρτυριάρης έμπιστος φίλος της Μαντόνα. Τότε πρέπει να έχει και την ξεμπιπικιάστρα μαζί και όλους. Τη γυμνάστρια μαζί και τον μακιγέρ και το αυτό.
6: Σίγουρα τους έχει όλους, παιδιά.
5: Ναι.
6: Και η προσωπικό γυμναστή θα έχει μαζί της.
5: Εδώ θυμάμαι ότι όταν είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από χρόνια για να δώσει τη συναυλία, ήταν μαζί της η Λούρδη και επειδή πήγαινε σχολείο, της είχαν δώσει από τη Μεγάλη Βρετανία ειδική αίθουσα για να πάρει το καθημερινό της μάθημα.
6: Ορίστε.
5: Η Λούρδη.
6: Ναι, παιδιά.
5: Είχε δηλαδή και το δάσκαλο της κόρης.
6: Βέβαια, να μην χάνει το παιδί τα μαθήματα.
5: Ακριβώς. We'll be right back.

0: Λοιπόν, σήμερα είχα το κινητό στο αυτοκίνητο. Παιδιά, ανέβασε θερμοκρασία και έσβησε μόνο του.
1: Το ζέστη, παιδί μου, το κάνει το αμάξι σου. Εγώ δεν ζεσθενόμουν.
0: Ναι,
1: βέβαια, στον ήλιο,
0: αφού ήταν 20... Όχι καλά, είχε 29... έχει έξω 29 βαθμούς Κελσίου. Είναι ζέστη 29.
1: Ναι, έχει, ε.
0: Ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει τίποτα.
0: 29 έδειχνε το αυτοκίνητό μου. Εν τω μεταξύ, ζεστάθηκε το κινητό, γιατί το έχει κάπου δίπλα. Κάπου δίπλα το πιάνει. Τώρα έκανα νέο κόλπο. Λέω, εσύ θα μου στέλνει λογιστικά και θα μπλοκάρει το κινητό. Κάτσε να μπλοκάρω εγώ τα λογιστικά, λέω, τα λογισμικά, να μην γίνονται αναβαθμίσεις, γιατί ξέρεις τι κάνουνε. Σου λέει, δεν άλλαξες κινητό 4 χρόνια, κάθισε να σε αναγκάσω να το κάνεις. Έρχονται λοιπόν οι αναβαθμίσεις και επειδή αυτές θέλουν εξελιγμένα μοντέλα, κάποια στιγμή δεν δουλεύει το κινητό χωρίς να έχει πάθει τίποτα. Και το μπλόκαρα.
1: Θα δουλεύει όμως το κινητό μετά χωρίς αναβαθμίσεις σε διάφορα application.
0: Τέλεια!
1: Μια χαρά.
0: Δουλεύει. Καλύτερα δουλεύει χωρίς τις αναβαθμίσεις. Άσε που κάποιες αναβαθμίσεις είναι, παιδιά, πολύ χάλια. Εσύ κάνεις αναβαθμίσεις.
1: Τι κάνω, ναι. Ό,τι λέει, γίνει, γίνει. Ναι. Άλλες είναι καλές, άλλες φορές γίνεται
0: ζαφές.
1: Χειρότερο το τηλέφωνο και άλλες φορές γίνεται καλύτερο.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαι στη φάση που έχει γίνει καλύτερο.
0: Μπράβο.
1: Ό,τι βρήκες κατεβάσει. Λοιπόν, όταν έχει τα γενέθλιά του, λέει ο Τζόκοβιτς, η γυναίκα του φτιάχνει μια συγκεκριμένη τούρτα χωρίς αλεύρι, διότι είναι αθλητής, έτσι, χωρίς αλεύρι και ζάχαρη, η οποία πλέον έχει γίνει, πώς το λένε, η αγάπη που έγινε δηλαδή κάθε χρόνο του κάνει την τούρτα. Και έδωσε λοιπόν δημοσίως την αντισυνταγή. Η πρώτη στρώση, λέει, ούτε καν, έτσι. Πράγμα μου την μπουκώνανε ούτε καν. Πρώτη στρώση, βρώμη με αμύγδαλα, κάσιους και λίγο βούτυρο καρύδας. Δεύτερη στρώση, λάδι καρύδας, φουντούκι, βούτυρο καρύδας και αμύγδαλα. Τρίτη στρώση, σμέουρο, βούτυρο καρύδας.
0: Σμέουρο!
1: Ναι, και διακόσμηση φράουλα και μπανάνες. Ούτε να έχω χειρουργηθεί και να μου το δώσουν.
0: Έλα, μωρέ.
1: Καλύτερα κομπόστο να φάω από αυτό το πράγμα. Με τα σμέουρα και τα την καρύδα. Καρύδα κατά αυτιά. Φουνταυτό καρύδα, λάδι καρύδα. Πε το.
0: Too much, έτσι.
1: Too much, ρε παιδί μου.
0: Too much όλα μαζί.
1: Τι μα την έπεσε τώρα, να χαθούμε τη ζωή μα.
0: Ήτανε στον αγώνα.
1: Και αυτό βγαίνει
0: και
1: στη φωτογραφία και ήταν λίγο ροζουλιά. Από το σμέουρο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το σμέουρο μου κάνει λίγο ότι είναι λίγο σαν εξετασιούρων κάτι.
1: Όχι,
0: σαν
1: καλό
0: είναι. Αποτελέσμα.
1: Καλό φρουτάκι είναι. Ξέρεις ποιο είναι, μωρέ, που μοιάζει με μικρή φραουλίτσα.
0: Ναι, ναι.
1: Συμπαθητικούλη είναι.
0: Ναι, λίγο πικρουλή.
1: Ανάλογα τι θα πετύχει.
0: Α, εισαγωγή δεν είναι αυτά.
1: Νομίζω, ναι. Είναι ωραίο. Αυτό είναι που φτιάχνουν λοιπόν, το φραμπουάζ. Από αυτό φτιάχνουν το φραμπουάζ.
0: Ο Τζόκοβιτς καθόταν μαζί με τον Αντετοκούνμπο. Fresh front row.
1: Mm.
0: Παιδιά, και δίπλα ο σκηνοθέτης ο Λάνθιμος.
1: Να χαρά.
0: Οι τρεις αυτοί ήταν front row στο μπάσκετ και λέω πραγματικά είχε τέτοιο ενθουσιασμό Αντετοκούνμπο. Έβλεπε τους Ολυμπιακούς που τραγουδούσαν και λοιπά και είχε ενθουσιασμό. Πραγματικά είχε το γνήσιο ενθουσιασμό του φιλάθλου. Και το γήπεδο βέβαια λένε ότι είναι μια κούκλα, έτσι. Ότι είναι πολύ high tech, δηλαδή ο Γιαννακόπουλος το έχει κάνει. Βγήκε το τραγούδι το δικό σου στο σπίτι, σε άλλους νοικιάστηκε. Άστονα τώρα, έχει μεγάλο πόνο αυτό σήμερα.
1: Ναι, μωρέ μου.
0: Και λέει, φτάνει πια! Μου έχετε μπλοκάρει το Instagram να μου στέλνετε οι Ολυμπιακοί μηνύματα. Ελάτε, ρε παιδιά, δεν είναι σωστό τώρα πράγμα αυτό. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.
1: Καλά και εσύ τώρα, αφού ξέρεις πως είναι, μωρέ, μερικοί δεν είναι φίλαθλοι, είναι οπαδοί.
0: Ναι, τώρα.
1: Και από όλες τις ομάδες, έτσι. Ναι. Αυτό το πράγμα γίνεται. Αυτό το χατσαντρότυπο που λέγαμε. Άμα παίζει η Ελλάδα τώρα.
0: Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Αν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, θα χαιρόμουν. Αλλά τι φανατήλα είναι αυτή, ρε παιδί μου.
1: Αν συμφωνώ.
0: Πότο Γιάννης δεν μπορεί, πότο μάτι του πονεί. Τι έγινε, πες μου, χρυσό μου, τι συμπτώματα έχει.
1: Τίποτα, όλα
0: να
1: καλά.
0: Να κάνουμε τηλεδιάγνωση. Πες μου, τι βλέπεις. Βλέπεις πουλάκια, τι βλέπεις. Πουλάκια ξένα.
1: Όχι, μπορεί να έχει μπει στο μάτι μου και εμένα τέτοιο. Θα δούμε, ρε
0: τι
1: παιδί
0: θα
1: μου.
0: Έχει μπει. Συμπλά.
1: Όχι, αυτά τα αντιλιακά που βάζουμε στη μούρη. Γιατί βάζω συνέχεια αντιλιακά τώρα στη μούρη.
0: Μην βάλεις λίγο καιρό.
1: Δεν γίνεται.
0: Μην βάζεις κοντά στα μάτια.
1: Δεν βάζω, κοντά θα μπει. Αντιλιακό είναι, υγρό είναι κάπου. Θα μπει. Θα με πιάσει. Έχω και βλεφαρίδες οι οποίες είναι, νομίζω ότι είναι ψεύτικες.
0: Εγώ έχω πραγματικά όμως. Όταν μου τις βάφουν γίνονται δύο κλαδιά.
1: Και εμένα μου τις βάφουν, άμα αυτές δεν. Αλλά τέλος πάντων, κάπου κάτι έχει μπει τώρα, θα δούμε μόνο τι έχουμε πάρει απάντηση τώρα του. Έχω ξεπαγαλιάσει το ταμείο. Τώρα θα πάω στον Ορφαντέο το ταμείο.
0: Γενική επισκευή και πέταμα λέγεται αυτό. Ανακύκλωση.
1: Όχι, πέταμα γιατί. Άμα έχει ένα αυτοκινητάκι το οποίο πάει μια χαρά, έχει κάνει τα χιλιόμετρά του, το προσέξει, το κάνει, το ράνει.
0: Ναι, μέχρι που αρχίσει και.
1: Άμα αρχίσει και πού, θα αποσυρθώ κι εγώ στα ιδιαίτερα διαμερίσματά μου.
0: Παιδιά, τι ωραία μέρα είναι σήμερα. Βγαίνει ο Τσίπρας, βρε. Έρχεται η δημοσκοπή, το φέρνουν δεύτερο κόμμα,
1: ναι,
0: παρακαλώ.
1: Και δεν το
0: μετά από όλα αυτά, δηλαδή μετά από όσα έχουμε ακούσει από το φοβερό ντοκιμαντέρ, ότι κοντεύαμε, μαζί είχαμε και το nickname Αλβανία, καταλαβαίνετε έτσι. Έξω από τα ευρώ, έξω από τα αυτά, έξω από την παράγκα, θέλουμε να τον βγάλουμε και αντιπολίτευση.
1: Εντάξει, άλλοι έχουν ντοκιμαντέρ και που ψηφίζουν, το ψηφίζουν και λένε ότι αυτά είναι βλακίες και ψέματα και κακοήθειες.
0: Αφού δεν... βγαίνουν οι ξένοι και μιλάνε, καλέ.
1: Ναι, παιδί μου, σου λέω ότι.
0: Δεν... Ο Νίκος ο περιπατητής δεν λέει να σηκωθεί με την κλίτσα του. Σήκω, Αντρέα, να δεις που καταλύσανε το κόμμα σου το οποίο το έκαναν από κόμμα.
1: Τι έχει γίνει αυτός ο τόπος, Παναγία μου. Εντάξει, είναι πολύ
0: ωραίος. Τιμημές.
1: Είναι πολύ ωραίος. Από Σεπτέμβριο θα πούμε σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε να ακούσουμε, θα βγαίνουν στα παραθύρια, θα τάζει ο ένας, θα τάζει ο άλλος, θα τσακώνουν. Έχουν ήδη αρχίσει. Έχουν ήδη αρχίσει. Και άμα πέσει ενημερωτική πρωινή εκπομπή, ενημερωτική, έτσι. Πω, πω, τι φούμαρα μας πουλάνε όλοι, όλοι, ανεξαιρέτως. Δηλαδή είναι ο ένας να πιάσει τον, να τον βάζει με τον άλλον.
0: Όλο θα και θα και θα.
1: Και θα και αυτά και παίρνουν ένα θέμα και το γυρίζουν όπως βολεύει το κόμμα τους. Είναι δηλαδή γλιτσαριό η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Τραγική. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Τέτοιο. Και λαμούκλα.
0: Προβληματίζει που θα πας φέτος το καλοκαίρι.
1: Όχι.
0: Σου έχω. Τι προβληματίζει, ότι δεν έχεις χρήμα.
1: Προβληματίζομαι πώς θα πάω αυτό το καλοκαίρι, όχι πού θα πάω.
0: Θα πας με τα φτερά του Ελενακίου.
1: Με πια.
0: Θα γίνεις ο Ίκαρος Κομπέδαλος.
1: Είμαι τους χωριστήρα. Χωρίς λεφτά με ουρά.
0: Άκου, υπάρχει άλλη λύση.
1: Για πες, θα πάρω το κύθυρα πας τώρα, κάτσε να δεις.
0: Πας, πας,
1: πας. Κύθυρα πας και χείος πας.
0: Το πας, πώς το παίρνεις και πας.
1: Κάνεις αίτηση και τα τσεκάρουν και άμα παίρνεις το πας. 250 με 300 ευρουλάκια, δεν με χάλασε.
0: Ωραία, πας το one way.
1: Δεν είναι το one way.
0: Γιατί έχουν ακριβήνει και σε βλέπω να μένεις εκεί.
1: Δεν είναι one way.
0: Και να στέλνει, θα ρίξω λάθος για να σε
1: πιάσω. Δεν είναι one way. Εντάξει, φτάνουν και να πας και να έρθει ένα άτομο με αυτοκίνητο.
0: Α, θες και αυτοκίνητο.
1: Πήγαινε. Πώς θα πάω και πώς θα γυρνάω στα κύθυρα.
0: Θα κάνεις.
1: Θα κάνω κουτσό ή το stop.
0: Το stop. Θα πάρεις πατίνι. Αυτό είναι οικονομικό.
1: Θα πάρω πατίνι στα κύθυρα στους δρόμους που τρέχουν σαν τρελή. Οι ντόπιοι. Να φύγω από το πατίνι να βρεθώ στα χωράφια. Θα με αγκαλιά με τα θυμάρια.
0: Ωραία.
1: Ναι, πω, και τις μέλισσες. Μεγάλη επιτυχία θα έχω.
0: Έχω φάει με ποδήλατο παιδιά χυμά. Δεν υπήρχε. Τα έβγαζα από τα γόνατά μου.
1: Αγόρα τα καπελάκια.
0: Πραγματάκια, αγκάθια και αυτά.
1: Ωραίο πράγμα. Εντάξει, ήμασταν μωρά μου. Ωραία. Κάναμε ποδήλατο. Και ήθελε η μαμά μου να μου πάρει. Ήθελε η μάνα μου να μου πάρει. Ρε παιδί μου, όταν έχει ένα παιδί, το κόβει το παιδί. Τι στείλει. Ήθελε να μου πάρει ποδήλατο. Με καλαθάκι.
0: Αγοροκόριτσο ήσουν.
1: Αυτό λέω με καλαθάκι. Και κορδέλες να τρένα.
0: Τι είναι τα κορδέλες.
1: Να έχει και κορδέλες. Αυτές τις κορδέλες που είναι ρομαντικές που έχει το τιμόνι δεξιά-αριστερά. Δεν θέλω με καλαθάκι. Όχι, λέει, είναι ωραίο, είναι εγώ. Μου το πήρε. Ξερίζωσα το καλαθάκι. Έβγαλε και τις κορδέλες και λέει το χάλασε. Λέω το χάλασα ή το φτιάξα. Το φτιάξα. Λέω τώρα ναι,
0: εσύ
1: είναι ποδήλατο.
0: Να πάρεις μια...
1: Είναι δυναμικό, να έχει με το βαλαυτοκόλλητα. Έγινε χαμό.
0: Εσύ ήθελες να πάρεις σπρέι, νομίζω, και να το κάνεις γκράφιτι.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν σ' άρεσε γκράφιτι, έλα.
1: Όχι, όχι. Το
0: αυτοκίνητό σου δεν θα σ' άρεσε γκράφιτι. Εμένα, α πούμε, θα μ' άρεσε.
1: Όχι, μόνο δεν μ' άρεσε.
0: Θα μ' άρεσε ένα έντονο χρώμα και να έχει πάνω γκράφιτι.
1: Να είναι κάπου σε ένα τείχο που πούμε περαστική, ναι, να είναι τώρα στο αυτοκίνητό μου γκράφιτι, όχι.
0: Ναι.
1: Δεν θα βαριόμουν.
0: Ωραίο γκράφιτι.
1: Όσο και ωραίο να είναι, να ήταν ένα αριστούργημα, βαριέμαι. Θα το βαριόμουν μετά. Μ' αρέσει να είναι ένα χρώμα εκεί που το αγαπώ.
0: Ο Λάλας έχει δει το αυτοκίνητό του.
1: Όχι.
0: Το έχει κάνει ζωγραφιά.
1: Το αυτοκίνητό του.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι, παιδιά, δεν φεύγει με τα πλησίματα.
1: Όχι, είναι ειδική, ρε παιδί μου, πώς δεν φεύγουν αυτά.
0: Και μετά, αν χτυπηθεί το αυτοκίνητο, φεύγει, ας πούμε, η μούρη του ανθρωπακίου.
1: Εντάξει, αυτό βέβαια είναι καλλιτέχνη, δηλαδή κάνει πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα δεν μ' άρεσε εμένα, δεν ξέρω. Αν είχα 4-5 αυτοκίνητα, άντε τώρα να το είχαμε γράφει. Αλλά το μοναδικό μου αυτοκίνητο να το έχουμε γράφει, όχι. Και πώς το δηλώνεις αυτό, τι χρώμα είναι αυτό, πολύ χρωμό. Στην άδεια τη γράφει.
0: Γιατί πρέπει να δηλώσει χρώμα.
1: Βάζει. Ξέρω.
0: Βάζει
1: ότι...
0: κίτρινα, κόκκινα, τα μπλε, καραβά.
1: Στην άδεια.
0: Ναι.
1: Θα κάνει έτσι.
0: Συγγνώμη, αν είναι πολλά χρώματα, τι θα γράψει.
1: Λοιπόν, τώρα που είπε αυτό, πώς τα λένε αυτά τα QR που κάνει, που σκανάζει με το κινητό. Ναι. Έχει μία μπλούζα λοιπόν, με ένα τεράστιο QR από πίσω. QR είναι αυτό, παιδιά, να πούμε στον κόσμο, που είναι σαρκώδικα. Σε ένα τετράγωνο, ναι, πράγμα λίγο έτσι.
0: Τα σκανάζει τα μαγαζιά
1: και το κινητό και, ναι, και σου λένε και τιμέ και διάφορα. Έχει βγει λοιπόν μία μπλούζα που είναι μία λευκή μπλούζα και στην πλάτη έχει ένα τεράστιο τέτοιο QR και κάνει έτσι με το κινητό. Όμα κάνει και σου γράφει το κινητό fuck you. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Συγγνώμη, αυτό όντως υπάρχει τέτοια μπλούζα.
1: Ναι. Τι θέλω, θα την πάρω.
0: Ντροπή σου.
1: Γιατί?
0: Να βρίζεις τον κόσμο.
1: Εγώ.
0: Θέλω να είσαι ένα κοριτσάκι καλών τρόπων, μεγαλωμένο με γαλλικά και πιάνο και αρσακιάς. Να κάνεις κοτσιδάκια τα μαλλιά σου, να είσαι ευγενική, να κάνεις μανικιούρ βιντεγιούρ.
1: Είσαι ούτε αρσακιάς θα είναι ευγενικές και με κοτσιδάκια.
0: Όχι.
1: Είσαι αρσακιάδες του 50 και του 60 τώρα.
0: Τώρα...
1: Τον AIDS δεν ήταν ευγενικό. Όχι, ήταν κοκκέιλ.
0: Εντάξει, ήταν κορίτσια καλών οικογενειών και καθώς πρέπει.
1: Τα καλών οικογενειών τα χειρότερα συνήθως, να ξέρεις.
0: Ανάλογα.
1: Είναι μπροστά σου, αν τι κάνετε και να πει το.
0: τι να το.
1: Μούφα όλα, μούφα.
0: Ναι. Είναι σαν τις ίδιες κοσμικές, έτσι κάνουμε.
1: Ναι. Τα εξούλια των καρών οικογενειών συνήθως, γιατί δεν τζουβαλιάζουμε, αλλά συνήθως ήταν τα χειρότερα.
0: Σήμερα ήμουνα σε τραπέζι το μεσημέρι, να σου πω ότι έχω φάει.
1: Για πες.
0: Τι κάνει, το μπακαλιάρο. Με αυτή τη ζέστη. Παιδιά, να σας πω, έφαγα δύο κομματάρες τεράστιες. Η ίδια αναρωτιέμαι με τον εαυτό μου. Έχω γίνει κάτι σαν γαργαντούα στον τελευταίο
1: καιρό. Είναι παιδί μου, ότι μεγαλώνοντας άνθρωπος είναι μόνο η διασκέδαση που αρχίζει και του μένει σε
0: εσά. Όχι. όχι, μπορούμε να κάνουμε εκδρομές, σόπινγκ, ωραία πράγματα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είπα. Το σόπινγκ εντάξει, μόνο σιγά πια.
0: Ναι.
1: Δεν μου φτάνει.
0: Τι δεν σου φτάνει.
1: Σαν δεν διασκέδαση.
0: Γιατί δεν πα στα μαγαζιά. Έχει άλλη χαρά όταν πα και το πιάνει το πράγμα δεν και θέλω... το κουβαλά μαζί σου.
1: Να, κοίτα, πάω στα μαγαζιά να πάρω κανένα μυρίσω αρώματα, να να δω καλλιντικά. Αυτό δεν τα βαριέμαι. Καλά για ντεκόρ. Μπορώ να κάτσω σε όλες τις πολυθρόνες ενός καταστήματος, να πιάσω όλα τα τραπέζια, όλα τα διακοσμητικά. Να κάθομαι όλα να ξεχαστώ. Και σε βιβλιοπωλείο δεν βαριέμαι να κάτσω. Μη με πα σε ρουχάδικο. Σκότωσέ με.
0: Ναι.
1: Και σε παπουτσάδικο δεν βαριέμαι. Δεν βαριέμαι. Σε ρουχά με τις κρεμάς παίχτη άλλη από πίσω και λέει να σε βοηθήσουμε. Όχι, θέλω να κοιτάξω και θα σα πω αν χρειαστώ κάτι.
0: Όχι, ναι. Να σε βοηθήσει.
1: Παρ' όλα αυτά πε ότι σε αφήνει και πα και διαλέγει τέσσερι και είσαι με τι κρεμάστρε έτσι και περιμένει μία ώρα στα αποβιτήρια και στα αποβιτήρια και μυρίζει το ένα αποβιτήριο. Ποδαρίλα, κολίλα. Το άλλο ή άλλη.
0: Σε ήλα πάλι.
1: Ναι, αυτό βγαίνει. Μετά βγαίνει να δει πώ είσαι και έχουν βγει και όλε μαζί και κοιτάζει μία την άλλη. Δεν μ' αρέσει να με ψωνίζω στα μαγαζιά. Ναι. Ρούχα.
0: Ωραία είναι, ωραία είναι.
1: Ωραία για σένα.
0: Ναι. Ρωτά και τη διπλανή μου, πάει.
1: Γιατί στραβή είμαι, δεν ξέρω εγώ αν μου πάει.
0: Όχι. Μπορεί να θες πόσε φορέ θέλουμε και μια άλλη γνώμη.
1: Πλέον το έχω βρει το στυλ μου, δεν χρειάζομαι γνώμε. Ναι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Λοιπόν, είναι μέρα του παρεξηγήσεων. Λέει, γι' αυτό μην κάνετε συνεννοήσεις, μην μιλάτε για business, μην μιλάτε για δουλειές.
5: Αχ, κρίμα, ρε παιδί μου, και είχα μια πολύ σοβαρή συζήτηση για business.
4: Ναι.
5: Έχεις
4: μυαλό για business και κορμί για αμαρτίες.
5: Λοιπόν, η Μαρή Σαντάλ ήθελε κάτι να ανεβάσει, να κάνει ένα post, τέλος πάντων είχε καιρό να κάνει και τι ανέβασε, βρε, η άτιμη.
4: Τι ανέβασε.
5: Μια σπάνια παιδική φωτογραφία του Παύλου Ντεγκρέ στην αγκαλιά του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Και έγραψε από πάνω. Το πιο γλυκό προσωπάκι.
4: Για τον Αντρούλη, τι?
5: Ναι.
4: Έλα μωρέ, μια χαρά. Τρυφερούλικο. Αυτό το αγόρι με τρελαίνει.
5: Δεν μοιάζει καθόλου πάντως τη φωτογραφία αυτή.
4: Εντάξει, είναι αγκουροπός.
5: Όμορφο μωράκι. Καλά, εδώ πρέπει να είναι 2-3 το πολύ. Ωραίο ζευγάρι πάντως ο πρώην Κωνσταντίνος και η Άννα Μαρία. Πολύ ωραία.
4: Ναι,
5: και
4: αυτή πολύ όμορφη. Λοιπόν, ο Αντένα θέλει να αναβιώσει, λέει, τη μουσική εκπομπή του Παπαδόπουλου στην υγειά μα.
5: Oh,
4: με οικοδέσπινα. Πια! Πια! Νομιστής! Πια!
5: Πια!
4: Τη Ρούλα Κορομιλά!
5: Έλα γαμπός έγινε!
4: Ναι!
5: Εγώ δεν ξέρω, παιδιά, σαν τηλεθεατής τα βαριέμαι αυτά πάρα πολύ.
4: Σε πληροφορώ ότι η αθάνατη ελληνική επαρχία τα βλέπει γιατί δεν έχει τρόπο να διασκεδάσει.
5: Σιγά μου ρε που δεν έχει, ξέρεις τι μου ζουν ειδικά έξι στην επαρχία και τι ωραία κολλάδικα, ωραία μαγαζιά να πας να πεις το ποτό σου και να ανέβεις πάνω και βγαίνουν οι τραγουδιστές και είναι επειδή είναι...
4: Καληνύχτα και καλή βράδια.
5: Ναι, και σε πληροφορώ ότι βγαίνει η τραγουδίστρια που λέγεται Μαρία Ζανάντου. Λέω ένα παράδειγμα. Και βγαίνει και από πάνω νέων και αναβοσβήνει με φώτα και λέει Μαρία Ζανάντου και βγαίνει. Και το κραυγάζει ο κόσμος από κάτω.
4: Με τα σούπερ μίνι.
5: Ναι.
4: Η οποία δεν έχουν διασκέδαση και λίγο. Της λένε πήγαινε και λίγο στα τραπέζια.
5: Και ωραία μπαράκια έχει πάνω στο κύμα μπαράκι. Χαμούλη.
4: Ναι, δεν χρήμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μία.
5: Είναι πιο φθηνά στην επαρχία. Δεν λέμε τώρα καμία εικόνα, είναι πολύ πιο φθηνά.
4: Συγγνώμη, και αυτοί θέλουν να ανοίξουν μπουκάλια. Τα μπουκάλια στοιχίζουνε, μανδό.
5: Εντάξει, μερικοί γνωρίζονται μεταξύ του και κάνει ένα αυτό και θα σου
4: πει. Όχι, δεν είναι επιχείρηση, είναι μπίζνα είναι. Δεν πα στο μπουζούκι και σου λέει κερασμένο, κυρία από εμά. Έχει δει ηχό που έχουν σε αυτό το
5: μπουκάλι. Εντάξει, δεν έχει το μπουκάλι όπω
4: σου λέει. Wow, wow, wow. Κάνει έναν ηχό έτσι.
5: Δεν θα έχει το μπουκάλι σε εξτιβήση, όμω με συγχωρεί. Άλλη τιμή θα είναι το μπουκάλι.
4: Ναι, αλλά γι' αυτό τον άνθρωπο που είναι όλη την ημέρα στα αγροκτήματα ρόζα. Ο Πεκεπέ, ο Κεκεπέ, ο Κεκεπέ.
5: Λοιπόν, πάντως εγώ τώρα, ρε παιδί μου, λέω αυτές οι εκπομπές, όχι την Κορομιλά, τις βαριέμαι. Είναι όλοι νοματέοι σε μία τάβλα, βγαίνει και ένας και καλούν κάποιο τραγουδιστή, εντάξει. Και βλέπουμε όλους τους ηθοποιούς και τους. Γιατί καλούν από διάφορους τομείς. Δηλαδή ηθοποιούς, τραγουδιστές, άλλους, δημοσιογράφους. Δεν είναι μόνο τραγουδιστές. Και κουνιούνται αυτοί και τραγουδάνε και κάνουν πάρτι και βλέπουμε εμείς τώρα που τα διασκεδάζουν αυτή στην τάβλα. Δίσταξα.
4: Ναι. Σε πληροφορώ ότι σε πάρα πολύ κόσμο αρέσει.
5: Έκανε καλά, δεν ξέρω.
4: Είναι ηλικιωμένη.
5: Έκανε καλά νούμερο του
4: Παπαδόπουλου. Είναι αυτή που είναι από τα νοσοκομεία.
5: Ναι, εντάξει.
4: Είναι κομμάτι από την ελληνική επαρχία.
5: Εντάξει. Λοιπόν, όσο δεν το ξέρω, Ιωάννα Μαλέσκου και είμαι open σε νέα πράγματα. Τα ακούω και τα επεξεργάζομαι και τη σωστή τιμή θα αποφασίσω.
4: Ναι.
5: Τώρα θα είμαι με τον. Πε το να, είμαι με τον Κωνσταντάρα. Τον ανέχομαι, φαντάζομαι. Είναι
4: τι
5: αυτό.
4: Τι εκπομπή κάνουνε. Η δισογραφική.
5: Εφωτέλημα, έχουν πιάνει την επικαιρότητα, τον κλέμε και αυτά και λοιπά και βγάζουν διάφορους για να με αστυνομία αυτά.
4: Και μετά έχει και κουτσομπολικιά.
5: Όπου φωνικό, όπου...
4: Αχ, δεν μπορώ τέτοια παιδιά, δεν μπορώ σε ένα χώρο.
5: Μα αυτά βγάζουν, ρε παιδί μου.
4: Δεν μπορώ.
5: Μέσα στην επικαιρότητα, όπου φωνικό, όπου κλαδμός, όπου βιασμός, όπου αυτό βγάζουν αυτοί και μετά, αφού τελειώνει αυτό, έχει πάρει το πρώτο τζερφέτα από τα χαστούκια.
4: Ναι, πρωί τώρα.
5: Ναι, μετά αρχίζει το showbiz. Τι θα γίνει στα κανάλια και ποιο αυτό και ποιο και τι μεταγραφή έγινε και τέτοια.
4: Μάλιστα.
5: Κάνουν και μια συνέντευξη στο τέλος κάποιων προσώπων κλπ. Έχουν πάει έξω από παραστάσεις κλπ. Με ένα ματσούκι και έχουν πάρει συνέντευξη στο όρθιο. Στους, αυτό είναι. Απλά το θέμα είναι όλοι κάνουν το ίδιο. Το θέμα είναι ποιο το κάνει καλύτερα. Κατά τη γνώμη του κάθε τηλεθεατή. Λοιπόν, η Καταρίνα Καινούριο ανέβασε μια φωτογραφία με το κοριτσάκι τη που νομίζω ότι δεν φαίνεται. Mm. Τον άντρα τη και τη Μεθερούλα. Γιατί 37η γενέθλια του συζύγου τη, μια τρυφερή ανάρτηση. Δεν ξέρω αν η φωτογραφία, η μαμά του είναι λίγο στραβωμένη εδώ στη φωτογραφία.
4: Ναι.
5: Δείχνει λίγο. Δεν περνά πολύ καλά. Αχα. Αλλά μπορεί να είναι η λήψη.
4: Ναι.
5: Δεν το ξέρουμε. Γενικά με το ζόρι και οι δύο στη φωτογραφία αυτή γελάνε, χαμογελούν.
4: Ναι.
5: Αλλά ξυπνάει τα μεσημέρι, να έκανε ζέστα, είχαν φάει βαριά. Κατάλαβε τώρα.
4: Ναι.
5: Αυτά.
4: Δεν βλέπω πολύ κόσμο χαμογελαστό τι φωτογραφίε τον τελευταίο καιρό.
5: Ναι, όντω.
4: Είναι λίγο όλοι ξυνισμένα γιαούρτια.
5: Εντάξει, ναι, παιδιά, δεν είμαστε έξω τρελά μα τα κέφια όλοι.
4: Αυτό είναι αλήθεια.
5: Εντάξει. Κοιτάξτε, δηλαδή διαβάζει την επικαιρότητα και είναι όλα απλά. Δεν διαβάζει κάτι καλό να πει. Αχ, να, αυτό είναι ωραίο νέο.
4: Είμαστε όλοι.
5: Είναι αυτό, είναι αστείο νέο. Έστω να είναι αστείο, μην είναι ωραίο. Τίποτα. Όπου έχει TikTok, γάτε, σκύλου και μωρά. Μεγάλη επιτυχία.
4: Αυτά, παιδιά, είναι.
5: Αχ, παιδί μου, είναι χαλαρωτικά.
4: Ποιου μιλάμε απ' γελά.
5: Γιατί γελά, γι' αυτό. Η Κίνα λανσάρει ρομπότ κουρέματο με τη συνδρομή τεχνητή νοημοσύνη.
4: Δηλαδή, συγγνώμη, θα πάω να με κουρέψει το ρομποτάκι.
5: Δεν κατάλαβε.
4: Και αν δεν μ' αρέσει το κούρεμα, με ποιον θα τα βάλω εγώ.
5: Θα σ' αρέσει.
4: Γιατί θα μ' αρέσει.
5: Κάθεσε λοιπόν, άκουσε πώς έχουν τα πράγματα. Κάθεσε σε μία καρέκλα. Ειδική, δηλαδή κομμωτηρίου. Κατεβαίνει από πάνω ένα μηχάνημα σαν μανιτάρι, φαντάζομαι το μεγάλο, το οποίο σου σαρώνει το πρόσωπο. Εσύ έχεις δείξει τι κούρεμα θες, λες αυτό. Λοιπόν, σαρώνει το κούρεμα, σαρώνει το κεφάλι σου, το πρόσωπό σου όλα και μετά κάνει ένα. Μετά μπαίνει μέσα το κεφάλι σου μέχρι τη μέση στο μηχάνημα, κάνει. Σηκώνει το μηχάνημα και είσαι έτοιμη κουρεμένη.
4: Εγώ τα μαλάκια μου τα αφήνω μόνο στο Θεό του ψαλιδιού το ζάρμπαλε. Τώρα ένα πράγμα στην κρούπα μου να μην έχω
5: εγώ
4: να μιλήσω μαζί. Απαπαπαπα.
5: Εμένα
4: είναι. Είναι διαδικασία. Μπαίνεις, μιλάς, λες τα νέα σου, λες τα δικά σου. Και βασικά παίρνει το ψαλίδι, μιλάμε ότι είναι ο μέτρο του ψαλιδιού.
5: Το δοκίμαζα εύκολα εγώ αυτό και το μεταξύ.
4: Γιατί για σένα δεν είναι το κομμωτήριο,
5: δεν είναι
4: απόλαυση. Να σου κάνουν τα μασαζάκια σου, να σου κάνουν τα αυτά σου. Να σε πασπατέψουν, να σου πούνε Ελενάκι μου, τι ωραία που είσαι σήμερα. Πες μου τα νέα.
5: Καλέ,
4: σου.
5: Τι μασαζάκι τώρα κάνει εκεί πέρα και μετά παίρνει το μαλλί μου και το κάνει στην Καρόπαρα και με το μαλλί μου πλένει το κουμπί. Έλα, μαλλί.
4: Εντάξει τώρα.
5: Να σου πει βουρτσάκι.
4: Έχει πέσει στι πιο κουλέ κομμόντρε, εντάξει.
5: Δεν μπορώ. Και μετά πρέπει να σου πιάσει την κουβέντα, δεν θέλω. Λοιπόν, τέλο πάντων, εμένα μου αρέσει αυτό. Κάνει, κοστίζει 60 γιουάν. Που σε ευρώ είναι, το ψάξα στο τζάτζι επειδή δεν το ήξερα. 7,5 με 8 ευρώ.
4: Α, κατάλαβα.
5: Και βγαίνει ένα κουμπί.
4: Σαν τα μούτρα σου βγαίνει. Να σου πω εγώ που τη βγαίνει.
5: Γρήγορη εξυπηρέτηση, δηλαδή και, στη μέση και με σταθερό αποτέλεσμα.
4: Και με τη βαφή.
5: Όχι βαφή.
4: Σε λίγο θα έχει τα περίπτερα και θα πηγαίνει και θα είναι ένα χώρο. Δηλαδή, πού θα είναι αυτό το μηχάνημα.
5: Θα είναι σε ένα χώρο που θα έχει και μηχανήματα.
4: Σε αυτόματο μηχάνημα.
5: Θα του ρίχνει κέρματα, ξέρω εγώ.
4: Α, ωραία. Πολύ ωραία. Πάει η χαρά του. Δηλαδή, και με τι θα σε λούσει. Και πώ θα σε λούσει.
5: Τι εννοεί.
4: Θα πα λουσμένη από το σπίτι.
5: Φαντάζομαι πω δεν ξέρω τι μπορεί να σε λούσει.
4: Χειμωνιάτικα δηλαδή θα πα λουσμένη από το σπίτι.
5: Στο δρόμο καλέ.
4: Ωραία, δεν θα βγει. Πώ θα βγει λουσμένη.
5: Θα πάω λουσμένη για να με λούσει αυτός.
4: Κατάλαβα, όλη με πνευμονία.
5: Εγώ πιστεύω ότι θα λούσει, θα χτενίζει και θα νοικοκυρεύει.
4: Για εργατικές κατοικίες είναι αυτό.
5: Τι λες καλέ.
4: Τι λες καλέ.
5: Λογικά θα βγαίνει το τέλειο κούρεμα. Το τέλειο κούρεμα όμως.
4: Ναι.
5: Ούτε άμα έχει τα κέφια το κουρές, ούτε να μου λέει ότι είναι ο μέτρη αυτή και θα μου χρεώνει 400 ευρώ το κούρεμα, ούτε τίποτα. 7 ευρουλάκια, έλα γεια και φιλιά στο σπίτι.
4: Τον ζαρμπαλίνο μου δεν τον αφήνω με τσίπου τσίρ.
5: Εγώ μη τον είχα, τον αφήνω.
4: Α, εντάξει. Εσύ.
5: Αυτά στην Κίνα.
4: Εσένα δεν σε αρέσει να σε πιάνουν στο κεφάλι βασικά.
5: Όχι
4: βέβαια. Και θα είναι αυτό σαν ένα καπελάκι.
5: Τι εννοείς.
4: Σαν καπελάκι θα είναι αυτό, θα πέφτει πάνω στο κεφάλι
5: ναι.
4: Και θα σε κουρεύει.
5: Ναι, αλλά θα
4: και
5: να
4: από πίσω και άμα θες αφέλειες και τέτοια θα τα κάνει όλο αυτό.
5: Δίνω φωτογραφία πως τι κούρεμα θέλω.
4: Και τι έχει ψαλιδάκια. Έχει.
5: Ναι, ψαλιδάκια.
4: Γύρω-γύρω.
5: Ναι.
4: Και αν κουνηθείς λίγο σου κόβει το λαρίκι.
5: Δεν ξέρω, μπορεί να με κινητοποιεί. Δεν ξέρω, να μου κάνει ένεση να κοιμάμαι, ξέρω εγώ. Πάντω το λανσάρουν λέει ρομπότ κουρέματο, αλλά δεν είναι ρομπότ.
4: Έλα παιδιά, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν. Την ανθρώπινη τέχνη τώρα τα ρομπότ.
5: Εγώ πιστεύω ότι η ανθρώπινη τέχνη θα είναι πολύ πιο ακριβή και όποιος θέλει για φτηνά και γρήγορα θα πηγαίνει στο ρομπότ. Μες. Εγώ θα πηγαίνω στο ρομπότ και εσύ θα πηγαίνει στο ζαρμπαλίνο.
4: Ξέρεις, σκέφτομαι ότι σε λίγο θα είμαστε ουρές, θα περνάει το καπελάκι αυτό.
5: Θα μας αρώνει.
4: Και θα μας αρώνει όλους. Και θα είμαστε όλοι σαν τα Κινεζάκια, σαν να είμαστε του Μάο Τσετούγκ.
5: Γιατί παιδί μου, δεν θα σου κάνει το κούρεμα του Κινέζου, σου κάνει ό,τι κούρεμα θέλεις εσύ.
4: Ναι, ό,τι είναι τη μόδα. Θα λέμε όλοι τα ίδια κουρέματα, θα είμαστε σου λέω σαν το λαό του Μάο Τσετούγκ.
5: Να σου αρώνει και το πρόσωπο και να σου κάνει και προτάσεις τη αρέσει. Άσε που κάνει. Για χρώμα δεν έχει βγει ακόμα. Να σου κάνει και καραμπαλαγιά, να συνέρχεσαι.
4: Και πες ότι σε βγάζει Καζαγκούγκου. Πες μου με ποιον θα τα βάλει. Θα αρχίσει να κλωτσά το μηχάνημα.
5: Θα το χώσω δύο κλωτσίες του μηχανήματος και δεν θα ξανακάνω με μηχάνημα. Αλλά θα το δοκιμάσω οπωσδήποτε. Ναι. Βασικά θα πήγαινα μια φίλη μου να δοκιμάσει πρώτα αυτή.
4: Α, ωραία. Είσαι ωραίος, γενναιόδωρος άνθρωπος.
5: Ή θα έβλεπα κάποιον που το δοκίμασε πρώτα, ρε παιδί μου.
4: Ναι.
5: Καταρχήν να έρθουν αυτά εδώ, όταν θα είμαστε πια εμείς, θα θέλουμε φιλέ εμείς. Θα πρέπει να βάλει μόνο το φιλέ. Θα υπάρχουν διαφημίσεις και θα σου δείχνει πώς είσαι πριν και μετά.
4: Αυτό φοβάμαι.
5: Και αν,
4: το πριν και το μετά φοβάμαι.
5: Έλα, μωρή, γιατί.
4: Τι γιατί, εσένα σ' αρέσουν όλα τις τεχνολογίες.
5: Μ' αρέσουν εμένα αυτά, ναι.
4: Δεν μπορώ.
5: Λοιπόν, από την άλλη, μία influenza βγήκε και είπε ότι από το να κάνω παιδί προτιμώ χίλιες φορές να έχω μία τσάντα Louis Vuitton και
4: μεγάλη.
5: Βγήκαν να τη φάνε.
4: Εντάξει.
5: Παιδιά, εντάξει, δεν είναι όλοι για παιδιά, δεν κατάλαβα. Η κοπέλα είπε ότι προτιμώ να έχω αυτό από το να έχω παιδί. Και έτσι χρειάζεται το παιδί δεν θα σου λέει σ' αγαπώ, η τσάντα δεν σου λέει σ' αγαπώ, η τσάντα δεν σου λέει σ' αγαπώ, αλλά δεν θέλει διάβασμα, δεν θέλει άλλαγμα, δεν θέλει αυτό, δεν θέλει εκείνο, δεν θέλει σχολείο και μετά να σου πει και να αϊ παράταμε.

Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλώς σας βρίσκουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Κυριακή 31 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 4, είμαι ο Βαγγέλης Κιούσης. Είναι η εκπομπή Motor Run ταξιδεύοντας, όπως κάθε Κυριακή 4 με 5 το απόγευμα. Ο κύριος Νίκος Μπισμπίκης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και έχει την ραδιοσκηνοθεσία. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί ως τις 5. Όλοι εσείς εκεί έξω, όπου και αν βρίσκεστε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στην πλατφόρμα X at Παραπολιτικά 901 και στο Facebook Παραπολιτικά 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Καλό απόγευμα στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών σε όλη την Ελλάδα. Θυμίζω ότι αρκεί ένα τηλεφώνημα στο 211 10 80 880 για να μάθετε από εμάς εδώ, από τις κυρίες στο τηλεφωνικό κέντρο, σε ποια συχνότητα μπορείτε να ακούτε τα παραπολιτικά όπου και αν βρίσκεστε σε αυτή τη χώρα. Μακριά από αυτή, www.parapolitica.gr, www.parapolitica.radio.gr. Από εκεί μπορείτε να ακούτε και τις αγαπημένες σας εκπομπές on demand.

0: Έχω τη χαρά, διότι είναι πράγματι χαρά κάθε φορά που τη συναντώ, να φιλοξενώ σήμερα στο ραδιοθάλαμο την κυρία Εύη Γεροκώστα. Συγγραφέα, αφηγήτρια, έχουμε συναντηθεί ξανά στο παρελθόν με άλλη αφορμή. Η σημερινή αφορμή όμως είναι πολύ διαφορετική. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, κυρία
1: Γεροκώστα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα και πάλι.
0: Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Θα ήθελα να μην περιγράψω εγώ την αφορμή της σημερινής μας συνάντησης, θα πω μόνο δύο λέξεις. Ομπρέλα εποχής. Και θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό. 31 Μαΐου, έτσι το τέλος της άνοιξης, στην αρχή του καλοκαιριού περίπου. Τι σημαίνει ομπρέλα εποχής?
1: Υπάρχει πράγματι μια ομπρέλα που είναι κατασκευασμένη με το χέρι, που πάντα μου θύμιζε μια εποχή αλλοτινή που δεν την έχω ζήσει. Ψάχνοντας λοιπόν τίτλο για ένα εργαστήρι αφήγησης που επρόκειτο να κάνω, σκέφτηκα ότι αυτό ήταν ο κατάλληλος τίτλος. Θυμήθηκα τις κυρίες και τους κυρίους που περπατούσαν χέρι-χέρι κάποτε και κρατούσαν ομπρέλες για να τους προστατεύουν από τον ήλιο. Κάπως έτσι λοιπόν δόθηκε ο τίτλος σε ένα εργαστήρι αφήγησης για ανθρώπους... Δεν θέλω να πω τρίτης ηλικίας, για ανθρώπους που λένε ότι έχουν μεγαλώσει και που είμαι σίγουρη ότι έχουν τον καλύτερο τρόπο να λένε ιστορίες, τους παππούδες και τις γιαγιάδες.
0: Για να γίνω τώρα ακριβέστερος, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον εργαστήρι, έτσι θα θέλατε να το ονομάσω, που φιλοξενεί τρεις εκδηλώσεις. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε προχθές Παρασκευή 29 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας, εκεί όπου άτομα τρίτης εντός εισαγωγικών ηλικίας προσκαλούνται σε αυτό το εργαστήριο με αφορμή ιστορίες του χθες και του σήμερα που ζωντανεύουν μέσω της τέχνης της αφήγησης. Η αφήγηση είναι ένα πεδίο το οποίο η κυρία Γεροκώστα το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι είναι το προνομιακό σας πεδίο. Ίσως είναι πιο προνομιακό για σας από την ίδια τη συγγραφή.
1: Είναι η φωλιά μου, είναι αλήθεια αυτό. Χωρίς αυτό δεν θα είχα γράψει ούτε λέξη, το λέω συχνά. Οπότε σκέφτηκα ότι πρέπει να θυμίζουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που λένε ότι έχουν μεγαλώσει ότι τις ιστορίες τις έχουν μέσα τους, απλώς μερικές φορές είναι λίγο θαμμένες. Οπότε θα μοιραστούμε, δεν ξέρω αν είναι εργαστήρι, είναι περισσότερο συνάντηση και μοίρασμα και επικοινωνία, θα τους τσιγκλίσω εντός εισαγωγικών για να αρχίσουν να λένε τις δικές τους ιστορίες με αφορμή τις ιστορίες που θα ξεκινώ εγώ.
0: Όταν η κυρία Γεροκώστα χρησιμοποιεί το «θα», σημαίνει ότι δεν ήταν μόνο η προχθεσινή συνάντηση την Παρασκευή, είναι δύο ακόμη, την 5η 4 Ιουνίου στις 11 η ώρα το πρωί και την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 6 ώρα το απόγευμα.
1: Και μάλιστα η δεύτερη και η τρίτη συνάντηση θα γίνουν στους χώρους των ΚΑΠΗ της Καλλιθέας. Και μάλιστα η δεύτερη και η τρίτη συνάντηση θα γίνουν στους χώρους των ΚΑΠΗ της Καλλιθέας. Χώρους

0: άνθρωποι τρίτης ηλικίας.
1: Νομίζω ότι το πιο απαιτητικό κοινό είναι κάθε κοινό πια, περίεργες εποχές που ζούμε, οπότε για τον αφηγητή είναι πρόκληση να συναντά έστω και έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει υψωμένο τοίχο μπροστά του. Όταν τους πρωτοσυναντάς νιώθεις ότι αυτό τον τοίχο δεν μπορείς να τον γκρεμίσεις, αλλά αν τυχόν έχεις την τύχη, και την έχουμε συχνά οι ιστορητές, να ρίξεις έστω και το πρώτο πετραδάκι από τον τοίχο, πολύ σύντομα ο τοίχος καταραίει. Οπότε όλα τα κοινά απαιτητικά είναι, για κάθε αφηγητή η πρόκληση είναι διαφορετική. Για μένα είναι πάντα αυτό το ενδιάμεσο κοινό, οι μεγάλοι που είναι χαμένοι και βυθισμένοι στους γρήγορους ρυθμούς.
0: Εγώ πάλι θα σκεφτόμουν ότι παίζει μεγάλο ρόλο και η εμπειρία. Τα παιδιά δεν έχουν εμπειρίες, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι έχουν εμπειρίες. Αυτό δημιουργεί ζητούμενα, δεδομένα, προκαταλήψεις. Και εδώ μάλλον είναι λίγο πιο δύσκολη η δουλειά του αφηγητή.
1: Είναι πιο δύσκολη γιατί πολύ συχνά νιώθουμε ότι οι ιστορίες που ακούμε μπορεί να είναι και λίγο επικίνδυνες ή να μην είναι η ώρα τους να ακουστούν. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ όμως ότι στο ενήλικο κοινό πρέπει ακριβώς να πει κανείς τις ιστορίες που λίγο θα τους φοβήσουν, θα τους τρομάξουν, θα τους προκαλέσουν. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ξυπνήσουμε. Και τελικά αυτή την ιστορία που θα ακούσουμε, να την πούμε σε κάποιον άλλον και εκείνο σε κάποιον τρίτο. Και βοηθάει, ειλικρινά.
0: Η ιστορία είναι πρωτότυπη που ακούνε. Οι ιστορίες που αφηγείστε είναι πρωτότυπες.
1: Οι ιστορίες προέρχονται κυρίως από τη λογοτεχνία. Αφηγούμε όλα τα είδη, οποιασδήποτε εποχής, ποίηματα, μυθιστορήματα, δοκίμια, θεατρικά έργα, παιδικά βιβλία. Αγαπώ πολύ τα κείμενα που είναι ανένταχτα, αυτά που δεν έχουν ηλικία. Πολύ συχνά βέβαια αφηγούμε και ιστορίες από την προφορική παράδοση του κόσμου, αλλά ο δικός μου δρόμος είναι η αφήγηση της λογοτεχνίας. Με συνεχίζει να είναι, νομίζω το είχαμε αναφέρει και την άλλη φορά, οι μικροδιηγήσεις. Μέσα στην τελευταία περίοδο έχω ανακαλύψει θησαυρούς. Ειλικρινά.
0: Και πώς αντιδρά αυτό το ακροατήριο στις αφηγήσεις σας, κυρία Γεροκώστα?
1: Υπάρχει τις περισσότερες φορές αυτή η παγωμάρα στην αρχή, που όμως καταλαβαίνεις αν είναι πραγματική παγωμάρα ή αν είναι απλώς μία μάσκα. Μερικές φορές χρειάζεται να φοράμε μάσκα για να πούμε την αλήθεια, ή το κοινό χρειάζεται να φοράει μάσκα για να την ακούσει. Όταν όμως ακουστεί για κάθε ακροατή, η ιστορία η κατάλληλη είναι διαφορετική και βλέπεις την πορεία μιας αφηγηματικής παράστασης που μπορεί να κρατήσει μία ή μία μισή ώρα, ότι ανάβουν σιγά σιγά φωτάκια στα μάτια των ανθρώπων, με διαφορετικές ταχύτητες και διαφορετικό ρυθμό στον καθένα, μέχρι που στο τέλος της παράστασης γινόμαστε μια αγκαλιά χωρίς απαραίτητα να αγκαλιαστούμε.
0: Εκεί στο τέλος της παράστασης είναι που συμμετέχουν ή και κατά τη διάρκεια της αφήγησης?
1: Είμαι από τους αφηγητές που θέλουν διάδραση σε όλη τη διάρκεια του δρόμενου.
0: Δεν σας αποσπά δηλαδή?
1: Καθόλου, καθόλου. Ίσα-ίσα μπορεί να με βοηθήσει. Δεν είναι πάντα εφικτό σε όλες τις παραστάσεις, γιατί μερικές ιστορίες και μερικές παραστάσεις δεν το χρειάζονται. Αυτό είναι ο λόγος, τόσο πυκνός, τόσο δυνατός, που και ο αφηγητής και το κοινό θέλουν απλώς να ακούσουν ο ένας τον άλλον. Άλλες φορές παίζουμε, κουβεντιάζουμε, συζητάμε.
0: Και η αμφισβήτηση?
1: Υπάρχει και αυτή και είναι μέρος του παιχνιδιού. Ο αφηγητής όμως έχει και μεγάλη εξουσία στα χέρια του και μεγάλη ευθύνη. Αν ξέρει αυτά τα δύο να τα χειρίζεται σωστά, μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα, γιατί είναι θεμητή η αμφισβήτηση και είναι και αφορμή για κουβέντα. Η αφήγηση δεν είναι μόνο ότι λέμε ιστορίες, είναι και ότι τις κουβεντιάζουμε.
0: Κύριε Γεροκώστα, σήμερα στα Παραπολιτικά 90,1, μιλώντας προς το παρόν για αφηγήσεις, μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και για ταξίδια, μην νομίζετε ότι έχουμε βγει από το μενού της εκπομπής. Οπότε δεν έχετε παρά να παραμείνετε εδώ. Πριν μπούμε στο στούντιο, άκουσα μια ιστορία μιας εμπειρίας της σε μια πόλη με μείον 23 βαθμούς Κελσίου, την οποία θα τη ζητήσω να την επαναλάβει στον αέρα, ειδικά τώρα που η ζέστη κατακλείζει την Ευρώπη.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Ο Δημήτρης Πάσης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα.
11: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη, Σάββατο 13 Ιουνίου.
10: Αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές μελωδίες σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση.
11: Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Το εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
12: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
13: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε η εκπομπή μου όταν ταξιδεύοντας στα παραπολιτικά 90,1 σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου. Αυτό κύριε Μπισπίκη με την ημερομηνία στην επικείμενη αναμετάδοση της εκπομπής θα πρέπει κάπως να το ρυθμίσουμε. Φιλοξενούμε την κυρία Εύη Γεροκώστα, συγγραφέα, αφηγήτρια, μιλώντας για την ομπρέλα που ακούσατε αρχικά και για τις αφηγήσεις αρχικά στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας. Εδώ στην Καλλιθέα βρίσκονται και τα παραπολιτικά 90,1, μην ξεχνιόμαστε. Αυτή την ομπρέλα εποχής, όσοι δεν είχατε την ευκαιρία να πληροφορηθείτε ή να παρακολουθήσετε την πρώτη μάζοξη, η οποία έγινε προχθές Παρασκευή 29 Μαΐου, έχετε δύο ευκαιρίες ακόμα, την Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 11 το πρωί και την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Ας σας δώσω τώρα και το τηλέφωνο για να δηλώσετε συμμετοχή αν θέλετε, 210-95-93-518. Ας ανοίξουμε την ταξιδιωτική παρένθεση τώρα σε μια ταξιδιωτική εκπομπή. Μιλούσαμε πριν την έναρξη για αυτό το ταξίδι που κάνατε τέλη Ιανουαρίου, νομίζω, στη Βαρσοβία. Ήταν η πρώτη φορά στη Βαρσοβία?
1: Ήταν η δεύτερη φορά και σίγουρα θα υπάρξει τρίτη, τέταρτη, πέμπτη.
0: Τέτοιος έρωτας.
1: Νομίζω ότι βρήκα κάπως έναν άλλον τόπο. Η πρώτη φορά ήταν την άνοιξη την περσινή, όπου όλα ήταν καταπράσινα και τα πάρκα μια τεράστια αγκαλιά για να περάσεις ώρες. Τέλη Γενάρη τα πράγματα ήταν αρκετά διαφορετικά. Ήταν όλα τόσο λευκά που ένιωθες ότι τυφλωνώσουν. Η θερμοκρασία ήταν πάρα πολύ χαμηλή, τουλάχιστον για μένα το μείον 23 ήταν χαμηλό. Παρόλα αυτά ήταν μια πόλη όπου λειτουργούσαν τα πάντα. Εγώ όμως την είδα με τελείως διαφορετική ματιά. Έψαχνα να βρω τα ανοιξιάτικα σημεία. Τα βρήκα, αλλά ήταν θαμμένα κάτω από το χιόνι. Παρόλα αυτά, επειδή ακριβώς όλα ήταν λευκά, δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα από τα πάρκα με πάρα πολύ όμορφα αγάλματα και αυτά σχεδόν καλυμμένα με το χιόνι και μία ταμπέλα που δεν την είχα προσέξει την άνοιξη κάτω από το φως του ήλιου που έλεγε ότι όλα θα ήταν καλύτερα αν ο άνθρωπος ήταν καλύτερος.
0: Μιλώντας για τον άνθρωπο, στα δικά μου μάτια οι Πολωνοί είναι ένας πολύ φιλόξενος λαός, πολύ ζεστός λαός. Παρά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που βιώνουν κάθε χρόνο, όχι μόνο όταν εσείς βρεθήκατε εκεί αυτόν τον χειμώνα.
1: Το ένιωσα και την πρώτη φορά όταν επισκέφθηκα σχολεία και βιβλιοθήκες με αφορμή το βιβλίο μου. Το ένιωσα όμως και τώρα όταν μπήκα σε άλλους χώρους. Μπήκα σε ένα θέατρο και είδα παράσταση στα πολωνικά. Μπήκα σε κινηματογράφους. Μπήκα σε άπειρα καφέ για να ζεσταθώ κάπως. Οι άνθρωποι είναι χαμογελαστοί και αυτά τα κόκκινα μάγουλα που σίγουρα είναι υγείας. Σε προκαλούν και σε προσκαλούν να τους γνωρίσεις καλύτερα. Και δεν τελειώνει τελικά μια πόλη, ποτέ.
0: Γιατί επιστρέψατε στη Βαρσοβία, αισθανθήκατε ότι δεν τη γνωρίσατε αρκετά την πρώτη φορά ή ήταν κάτι που σας γοήτευσε τότε και θέλατε να επιστρέψετε?
1: Αισθάνθηκα ένα δέσιμο, ίσως επειδή ήταν το τελευταίο ταξίδι μιας μεγάλης σειράς ταξιδιών. Ένιωσα ότι έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς και έχουμε τελικά.
0: Τώρα με προκαλείτε να σας πω ότι οι λογαριασμοί δεν κλείνουν ποτέ. Πρακτικά δεν κλείνουν ποτέ.
1: Ειδικά όταν έχουν να κάνουν με ανθρώπους. Ήταν υπέροχο να ξαναβλέπω αυτούς τους ανθρώπους που ήταν συνεργάτες την πρώτη φορά και τη δεύτερη έγιναν φίλοι.
0: Είναι αυτό ένα από τα στοιχεία που κάνουν ένα προορισμό αξέχαστο, κυρία Γεροκώστα?
1: Για μένα απόλυτα. Παρόλο που είμαι μοναχική ταξιδιώτησα, μ' αρέσει εκεί που πηγαίνω να βρίσκω κάποια σημεία αναφοράς που έχουν να κάνουν κυρίως με ανθρώπους.
0: Και αν οι άνθρωποι εκεί δεν είναι δεκτικοί, τι κάνετε?
1: Τότε κρατάμε την κατάλληλη απόσταση και περιμένουμε τη στιγμή που θα γίνουν ξανά δεκτικοί. Χρειάζεται να περιμένουμε.
0: Δεν σας έχω ρωτήσει ποτέ, μετά από κάθε ταξίδι γράφετε μια ιστορία για αυτό το ταξίδι, ακόμη και αν την κρατάτε για σας, στο συρτάρι εννοώ.
1: Συμβαίνει τελικά, δεν το προγραμματίζω ποτέ, αλλά συμβαίνει. Νομίζω ότι για όλες τις σημαντικές στιγμές της ζωής και τα ταξίδια είναι από αυτές τις σημαντικές, έστω και δύο γραμμές να γράψει κανείς, μένουν χαραγμένες. Μάλιστα κάποια ταξίδια έχει τύχει να γίνουν και βιβλία. Νομίζω ότι στη Βαρσοβία χρωστάω μια ιστορία. Είναι από τα λίγα μέρη για τα οποία δεν έχω γράψει. Έγραψα όμως μια ιστορία για την αρχή αυτού του μεγάλου ταξιδιού που ήταν μια άλλη πόλη, μια άλλη χώρα, η Σλοβενία. Και εκεί ανακάλυψα ένα απίστευτο πλάσμα που ζει εκεί. Ένας μικρός δράκος. Έγραψα την ιστορία του.

0: Υπάρχουν μερικές ιστορίες, μερικά παραμύθια και τα περισσότερα είναι κλασικά για μένα, mm-hmm. με τα οποία δεν έχω συμφιλειωθεί. Ο Κοντορεβιθούλης είναι ένα από αυτά.
1: Και γιατί όχι?
0: Δεν μπορώ να τον καταλάβω αυτόν τον ήρωα. Δεν μπορώ να καταλάβω τους γονείς, δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόπο με τα ψυχουλάκια και τα χαλικάκια. Το μόνο που μου αρέσει, ναι, τώρα που το σκέφτομαι, το μόνο που μου αρέσει σε αυτή την ιστορία είναι τα χαλικάκια, επειδή αγαπάω τις πέτρες. Δεν μου έχει δοθεί ακόμα η κατάλληλη εξήγηση, ούτε από κάποιον από τον οποίο το έχω ακούσει, ούτε από μένα. Αυτό σημαίνει ότι θέλει πολύ μελέτη. Αντίθετα, για να αγαπήσω την Πεντάμορφη και το Τέρας, μου πήρε περίπου 20 χρόνια.

0: Είχα πάντα τον πειρασμό να σας ρωτήσω, ειδικά εσάς, ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στο να ζείτε μια ιστορία και στο να την αφηγήσετε.
1: Δεν μπορεί να γίνει το ένα χωρίς το άλλο. Σε κάθε ιστορία που αφηγούμαστε, πρέπει με έναν τρόπο να τη ζούμε, έστω μέσα στο κεφάλι μας. Αλλιώς δεν μπορεί να βγει η ιστορία από το στόμα. Ίσως διαφωνούν αρκετοί, εγώ δεν μπορώ αλλιώς, και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που κάθε αφηγητής αγαπάει συγκεκριμένες ιστορίες. Και οι αφηγητές έχουμε και περιόδους ερώτων. Για παράδειγμα, εγώ εδώ και πολύ καιρό είμαι στην περίοδο των σκοτεινών ιστοριών, που μέσα τους όμως κρύβουν μικρά φωτάκια, αλλά είναι θεοσκότεινες.
0: Περιγράφετε τώρα αυτό πολύ λυρικά, θα έλεγα ότι υπάρχουν ιστορίες τις οποίες δεν θα αφηγηθείτε ποτέ. Θα τις κρατήσετε για τον εαυτό σας.
1: Πιστεύω πως θα έρθει κάποια στιγμή η στιγμή τους. Όλα όμως θέλουν χρόνο και στην αφήγηση χρειάζεται απίστευτη υπομονή, πολλή δουλειά και πολλή σχέση με τις ιστορίες. Μέχρι να βγουν στο φως. Είπαμε, τις εγκυμονούμε τις ιστορίες μέχρι να τις γεννήσουμε.
0: Μα μένει τίποτα στο σκοτάδι στην εποχή των social media, κυρία Γεροκώστα?
1: Φυσικά, ευτυχώς που μένουν πολλά στο σκοτάδι. Είναι αυτά τα κοσμήματα που τα λέω εγώ, της σιωπής ή του σκοταδιού, που περιμένουν την κατάλληλη στιγμή να ξεπροβάλλουν. Ευτυχώς υπάρχει σκοτεινιά, γιατί μέσα στο σκοτάδι οι άνθρωποι έρχονται πιο κοντά.

0: συνηθίζω να κάνω προσωπικές ερωτήσεις, αλλά αυτή είναι απολύτως προσωπική που θα ακολουθήσει. Αν η ζωή σας ήταν ένα ταξιδιωτικό βιβλίο, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσα να χαρακτηρίσω τη ζωή σας. Ένα βιβλίο, απλά αυθαίρετα βάζω και τον προσδιορισμό ταξιδιωτικό βιβλίο. Σε ποιο κεφάλαιο πιστεύετε ότι θα βρισκόσασταν σήμερα?
1: Νομίζω ότι βρίσκομαι στο κεφάλαιο που επιστρέφω στα πρώτα ταξίδια. Mm. Αυτοί οι τόποι που για κάποιο λόγο σταμάτησαν να είναι τόποι αναφοράς ή για περισσότερους λόγους και που τώρα έρχεται ξανά η ώρα να τους ξαναγνωρίσω. Αλλιώς με καθαρή ματιά και μόνη για να μπορέσω να ακούσω τους ήχους αυτών των τόπων. Οι ήχοι των τόπων είναι πολύτιμοι και των ανθρώπων, αλλά κυρίως του χώματος, της πέτρας, της θάλασσας και των σύννεφων, γιατί και τα σύννεφα ήχο βγάζουν.

0: Στη Βαρσοβία θα επιστρέφατε.
1: Στη Βαρσοβία θα επιστρέψω.
0: Πού δεν θα επιστρέφατε ποτέ?
1: Α, λοιπόν, δεν θα επέστρεφα ποτέ στην Κίνα, νομίζω. Ήταν ένας τόπος που δεν μου τέριαξε. Ήταν πολύ μακριά και εγώ φοβάμαι όλο και περισσότερο τα αεροπλάνα. Και ήταν ο μόνος τόπος που η γλώσσα του σώματος δεν μπορούσε να πει τίποτα. Οπότε ήταν ένα ταξίδι που με ζόρισε, παρόλο που δεν το μετάνιωσα που έγινε, κι ας ήταν για δουλειά. Όχι, εκεί δεν θα πήγαινα ποτέ ξανά. Θα επέστρεφα όμως πάντα ξανά και ξανά στο Μαρόκο, γιατί κατά βάθος είμαι μία βερβέρισα.
0: Μη επιστρέφοντας στην Κίνα, νομίζω θα αδικούσατε τον εαυτό σας. Είναι γεμάτος ιστορίες αυτός ο τόπος.
1: Κάθε φοιτητής όμως έχει ιστορίες και τόπους που αγαπάει περισσότερο. Εγώ με τις ιστορίες της Ασίας δεν τα πολύ πήγα καλά. Είμαι πολύ πιο κοντά στην Αραβία, στην Περσία, ούτε καν στην Ευρώπη τελικά.

0: Πάμε να ανοίξουμε άλλη μια παρένθεση. Να πάμε τώρα στον Ασφοντιλίτη. Κοντά και μακριά ταυτόχρονα. Νομίζω κοντά γεωγραφικά, εδώ στην Ελλάδα. Ψυχολογικά ίσως μακριά. Θα μας μιλήσετε για αυτόν.
1: Ο Ασφοντιλίτης είναι λοιπόν ένας τόπος στην Αμοργό που ήρθε στη ζωή μου χάρη στην αφήγηση, όταν βρέθηκα πολλά χρόνια πριν μια άνοιξη στην Αμοργό προσκεκλημένη να αφηγηθώ ιστορίες στα χωριά του νησιού. Εκεί λοιπόν ένας παππούς, ένας ιδιοκτήτης ξενοδοχείου και ένας ταξιτζής μου μίλησαν για αυτό τον τόπο και μου είπαν τρεις διαφορετικές εκδοχές για τη γέννησή του. Δεν με πήγε κανείς από τους τρεις, ήταν πολύ μακριά έλεγαν. Και κάπως έτσι, αρκετά χρόνια μετά, μαζί με το πιο αγαπημένο πρόσωπο, τον περπατήσαμε τον Ασφοντιλίτη. Κάναμε ώρες μέχρι να φτάσουμε, μας χτύπησε ο ήλιος, αλλά τελικά φτάσαμε σε αυτές τις πέτρες που έχουν κεντυμένη μια ολόκληρη ζωή πάνω τους.
0: Έτσι αγαπήσατε τις πέτρες, όπως είπατε νωρίτερα?
1: Τις πέτρες τις αγαπούσα από πολύ μικρή, αλλά για κάποιον ανεξήγητο λόγο έρχονταν διαρκώς σε μένα μέσω άλλων ανθρώπων. Ο Αργύρης ο Χιόνης, ο Κωστής ο Γκυμοσούλης, άνθρωποι του βιβλίου αλλά κυρίως άνθρωποι της ζωής, μου έμαθαν να τις ακούω, τις αγαπούσα πάντα αλλά δεν είχα μάθει να τις ακούω. Και αν βάλεις στο αυτί σου μια πέτρα, πάντα θα σου πει κάτι, έστω μια ψιθυριστή ιστορία. Έτσι τις αγάπησα και έτσι συνέχισα να γράφω για αυτές.

0: Να υποθέσω λοιπόν ότι η αμοργός είναι ο ελληνικός προορισμός που αγαπάτε περισσότερο.
1: Η αμοργός είναι η μισή ψυχή μου, νομίζω ότι βρίσκεται εκεί και στο κουφονίσι απέναντι, αλλά για μένα ένας τόπος είναι. Είναι σαν δυο νησάκια ενωμένα. Και έχω να τη δω 5 ολόκληρα χρόνια. Νομίζω ότι φέτος, όχι, δεν θα είναι το καλοκαίρι της, θα είναι το φθινόπωρό της.

0: Ακούγοντάς σας να μιλάτε για το φθινόπωρο της Αμοργού, σκέφτομαι ότι δεν θα είναι το καλοκαίρι της, γιατί το καλοκαίρι έχετε πολλή δουλειά. Μία από αυτές τις δουλειές δηλαδή, γνωρίζω ότι είναι αυτά τα εργαστήρια μετάφρασης παιδικών βιβλίων. Κοιτάξτε, είναι πολύ σύνθετη αυτή η φράση. Εργαστήρι μετάφρασης παιδικών βιβλίων. Συνδέονται, αλλά θέλετε να μας πείτε πώς όλα αυτά?
1: Είναι πολύ απλό. Εγώ λοιπόν, οι σπουδές μου είναι στη γαλλική γλώσσα και φιλολογία. Μία σχολή που δεν την αγάπησα και δεν με αγάπησε, αλλά ολοκληρώθηκαν τότε που έπρεπε οι σπουδές. Εγώ λοιπόν όλα τα επόμενα χρόνια της ζωής μου, ενώ μετέφραζα πάντα και ήμουν πολύ ενεργή σε αυτό, δεν είχα καμία σχέση με το πανεπιστήμιο. Υπάρχουν όμως κάποιοι μαγικοί βοηθοί. Η Μέρι Μπαϊρακτάρη, που είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, με ειδίκευση στο θέατρο και τη μεταφρασεολογία, συναντηθήκαμε με μια ασήμαντη αφορμή. Ασήμαντη? Όχι, μέσω της αφήγησης συναντηθήκαμε, άρα μέσω σημαντικής αφορμής. Και μου πρότεινε να κάνω κάποιο διαδικτυακό εργαστήρι για τη μετάφραση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έγινε αυτό το εργαστήρι πριν από λίγο καιρό, όπου έτρεμα από το φόβο, γιατί εγώ δεν είχα μιλήσει ποτέ ξανά σε φοιτητές και θεωρούσα ότι δεν μπορώ να το κάνω.
0: Μου αρέσει που τρέματε μετά από τόσες ώρες αφήγησης, τρέματε να μιλήσετε σε φοιτητές.
1: Ναι, αλλά σε φοιτητές μεταπτυχιακούς και μάλιστα στη μετάφραση μεταφρασεολογία. Θυμήθηκα τότε τρία κείμενα που είχα γράψει για τη μετάφραση στο παρελθόν με τίτλο «Μεταφράζοντας τα πάντα». Όπου σε αυτά τα τρία κείμενα το μόνο που έκανα ήταν να πω την αλήθεια. Οπότε σε αυτούς τους φοιτητές, έστω και μέσα από την οθόνη, ξεγυμνώθηκα μεταφραστικά. Γιατί η μετάφραση είναι κάτι μαγικό, είναι κάτι πάρα πολύ κουραστικό, είναι κάτι που σου σκοτεινιάζει τη ζωή και το σώμα. Οπότε επί δύο ώρες τους έλεγα την αλήθεια. Και μάλιστα μπροστά σε καθηγήτριες του Πανεπιστημίου, φτάνοντας στο σημείο να πω ότι ναι, εμένα οι σπουδές μου με απογοήτευσαν. Και όμως τελικά η κουβέντα που έγινε και όπως αποδείχθηκε η πρόσκληση για το διαζώσεις εργαστήριο πια, μάλλον το να λες την αλήθεια έχει νόημα.
0: Οπότε αυτό που πρόκειται να συμβεί στις αρχές Ιουλίου, 3 και 4, αν θυμάμαι καλά.
1: Θα είμαστε 3 μεταφράστριες. Το δικό μου το εργαστήρι συνδέεται απόλυτα με την αφήγηση, γιατί τελικά θα προσπαθήσω στους φοιτητές που συχνά φορούν παροπίδες και ακόμα συχνότερα από ό,τι με ενημέρωσαν οι καθηγήτριες, επιλέγουν την τεχνολογία για να μεταφράσουν, πώς τελικά ξεχνάμε λεξικά, τεχνητή νοημοσύνη, παροπίδες και θα μεταφράσουμε μέσα από την αφήγηση. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα γίνουν ή είναι αφηγητές, όμως θα τους δείξω τον τρόπο, γιατί τελικά ο καλύτερος επιμελητής μιας μετάφρασης είναι η αφήγηση. Και το λέω καθαρά από εμπειρία και καθόλου θεωρητικά.

0: Να τώρα, γιατί χαρακτηρίσαμε τη μετάφραση σκοτεινή διαδικασία, τρομακτική, θυμάμαι καλά.
1: Ναι, όλα αυτά τα έχει, όλα τα επίθετα του κόσμου έχει μετάφραση, γι' αυτό και την αγαπώ τόσο πολύ. Είναι μια δουλειά που σου δίνει την απόλυτη ελευθερία του ωραρίου, του τρόπου με τον οποίο θα δουλέψεις, του χώρου στον οποίο θα δουλέψεις, αλλά έχεις να παλέψεις με το χρόνο, έχεις να παλέψεις με τις προθεσμίες, με τις καθυστερήσεις, τις πληρωμές, με τα τιμολόγια και με κείμενα που δεν τα αγαπάς πάντα. Το μυστικό είναι ότι ακόμα και σε αυτά τα κείμενα κάτι πρέπει να βρεις και να το διασκεδάσεις τελικά. Εγώ στην τελευταία μου μετάφραση που ήταν ένα κείμενο που δεν θα αγαπούσα ποτέ, ήταν ξεκαρδιστική η δουλειά. Μέχρι που όταν τέλειωσε έκανε ένα τεράστιο ουφ και είπα καλά περάσαμε και αυτή τη φορά.
0: Σας ενθαρρύνει το γεγονός ότι μέσω της δικής σας μετάφρασης εγώ μπορεί να έρθω σε επαφή με μια πραγματικότητα, έναν άνθρωπο που αν δεν υπήρχατε εσείς δεν θα τον γνώριζα ποτέ, εκείνον και το έργο του?
1: Μα αυτό το πιστεύω και ως αναγνώστρια, γιατί έχουμε εξαιρετικούς μεταφραστές χάρη στους οποίους έχουμε διαβάσει κείμενα που δεν θα έρχονταν αλλιώς στη ζωή μας. Και κυρίως στα παιδιά, για να επανέλθουμε και στο θέμα του εργαστηρίου, ότι τελικά ένα κείμενο που μπορεί να έχει 10 λόγια και απευθύνεται σε παιδιά, εσένα μπορεί να σε παιδέψει περισσότερο και από ένα μυθιστόρημα 500 σελίδων.

0: έχουμε περίπου 120 δευτερόλεπτα πριν αφήσουμε τη μουσική να μας οδηγήσει στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Και μιλώντας για παιδιά, θέλω να ρωτήσω το εξής. Σήμερα τα παιδιά διαβάζουν διαφορετικά από αυτά που διαβάζαμε εμείς ως παιδιά. Και στον τρόπο αναφέρομαι, αλλά κυρίως αναφέρομαι στα έργα. Άκουσα πρόσφατα ένα συνάδελφό σας, συγγραφέα, να λέει ότι δεν θα μπορούσαμε σήμερα να περιμένουμε από ένα παιδί να γοητεύεται από τον Ιούλιο Βέρνο όπως γοητευόμασταν εμείς κάποτε.
1: Νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν με τη στιγμή που θα έρθει στη ζωή ενός παιδιού ένα κείμενο. Είναι πολύ πιθανόν την πρώτη φορά να το απορρίψει. Ιούλιος Βέρν. Μπορεί να έρθει στα χέρια του μια έκδοση κακή, που μπορεί να είναι κακή η μετάφραση ή η απόδοση του έργου. Μπορεί δύο χρόνια μετά να έρθει ένας Ιούλιος Βέρν που θα το μαγέψει και δεν θα ξεκολλήσει από πάνω του. Μιλάμε για εικονογράφηση, μιλάμε για μετάφραση, μιλάμε ακόμα και για το βιβλίο ως αντικείμενο. Δεν υπάρχουν βιβλία που δεν μπορούν να απευθυνθούν σε κανένα παιδί, το πιστεύω ειλικρινά. Απλώς χρειάζεται χρόνος και ψάξιμο και παιχνίδι.

Θα επανέλθουμε σε περίπου 3 λεπτά εδώ στα Παραπολιτικά 91, συνεχίζοντας τη συζήτησή μας με την κυρία Εύη Γεροκώστα, τώρα σε άλλες διαδρομές μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε με Χουέι Μότορ ταξιδεύοντα στα παραπολιτικά 90,1, φιλοξενώντα σήμερα στο ραδιοθάλαμο την κυρία Εύη Γεροκώστα, συγγραφέα, αφηγήτρια, ταξιδιώτησα με αιτία. Μιλήσαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα για τα παιδιά, για το πώς διαβάζουν ή για το πώς δεν διαβάζουν, τι διαβάζουν, τι μπορούν να διαβάσουν. Αλήθεια, πώς κάνω ένα παιδί να διαβάσει, αν δεν γνωρίζει να διαβάζει λογοτεχνία?
1: Συνταγές δεν υπάρχουν. Τα τελευταία 23 χρόνια έχω την τύχη να συντονίζω την παιδική γωνιά στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Mm. Οπότε για άλλη μια χρονιά φέτος βρεθήκαμε εκεί και συζητούσαμε το ίδιο πράγμα. Τελικά όμως τα πράγματα είτε συμβαίνουν είτε δεν συμβαίνουν. Για μένα μένει το γεγονός ότι κάθε χρόνο βλέπω εκπαιδευτικούς αυτή την έκθεση που επιμένουν, φέρνουν τους μαθητές τους να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις, να δουν βιβλία και είναι παιδιά που διαβάζουν. Και μιλώ για μικρά αλλά και μεγαλύτερα παιδιά. Μένει το ότι έφηβοι που τους γνώρισα όταν ήταν μωρά έρχονται και λένε ένα γεια στην έκθεση και αγοράζουν ένα βιβλίο ή ένα κόμικ ή ένα φάνταζι. Μένει το ότι έρχεται πάντα το βιβλίο στη σωστή στιγμή. Ας μην διαβάσουν τα παιδιά, θα διαβάσουν λίγο αργότερα. Νομίζω όμως ότι όσο το παρασυζητάμε, τόσο χειροτερεύουμε τα πράγματα. Ας τα αφήσουμε να δουλέψουν μόνα τους. Γίνονται πολλές προσπάθειες τόσο από τους εκδοτικούς οίκους όσο και από φορείς που ασχολούνται με το βιβλίο. Ναι, τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά όχι μόνο για τα παιδιά και για τους μεγάλους. Ας αφήσουμε λίγο τα πράγματα να γίνουν μόνα τους. Και γίνονται.

0: Λοιπόν, θα σας ζητήσω κάτι που δεν το έκανα την προηγούμενη φορά. Θέλετε να δούμε μαζί ταξιδιωτικούς προορισμούς αυτό το καλοκαίρι με επιξίδα την αφήγηση?
1: Για μένα θα είναι δύο και δύο πολύ σημαντικοί. Ξεκινάμε από τον Ιούνιο, το Φεστιβάλ Ιβηροαμερικάνικης Λογοτεχνίας, ΛΕΑ, που γίνεται σε διάφορους χώρους στην Αθήνα αλλά και εκτός Αττικής. Εγώ φέτος λοιπόν θα ανεβώ στην αγαπημένη μου Ταράτσα, στο Ινστιτούτο Θερβάντες, για να αφηγηθώ μαζί με μια φίλη και συνοδοιπόρο στην αφήγηση, τη Χριστίνα τη Βερβερίδου, διηγήματα του Οράσιο Κυρόγα, ενός σπουδαίου διήγημα του γράφου του 19ου αιώνα από την Ουρουγουάη. Διηγήματα έρωτα, τρέλας και θανάτου, με επιδόρπιο άγριο μέλι Ουρουγουάης, που είναι επικίνδυνο.
0: Και εγώ θα επιμείνω, πόσα επίκαιρα είναι αυτά τα διηγήματα στην εποχή των social media, καθώς μιλάμε για διηγηματογράφο του 19ου αιώνα.
1: Αν διαβάσει κανείς τα διηγήματά του, νομίζεις ότι μπορεί να γράφτηκαν και σήμερα. Είχε αυτό το ταλέντο, έχει αυτό το ταλέντο να μιλάει κατευθείαν μέσα στην ψυχή, γιατί για τον άνθρωπο μιλάει. Για τις αδυναμίες του, για τα πάθη του, για τους έρωτές του, αυτά δεν έχουν εποχή. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούς μια γλώσσα που ενώ είναι τόσο παλιά, είναι την ίδια στιγμή και σημερινή.
0: Ωραία, αυτός ο προορισμός εδώ στην Αττική, στην πρωτεύουσα. Ο δεύτερος προορισμός?
1: Δεύτερος του Ιουλίου προορισμός, το νησί της Κέας και η Γιορτή Παραμυθιών, το μακροβιότερο φεστιβάλ αφήγησης σε όλη την Ελλάδα, όπου μαζευόμαστε ιστορητές και ιστορήτριες από κάθε γωνιά και της Ελλάδας και του κόσμου και μοιραζόμαστε ιστορίες. Το δικό μου στοίχημα φέτος, επειδή το θέμα του φεστιβάλ είναι αποτυπώματα, είμαι και η νονά του τίτλου, θα αφηγηθώ χρονογραφήματα της Κέας και διηγήματα που έχει γράψει ο Στέφανος Ολέπουρας με ένα μικρό παιχνίδι. Είναι διηγήματα που έχουν να κάνουν με τους κατοίκους της Κέας, αλλά όχι μόνο. Τον τελευταίο καιρό αφηγηματικά παίζω ένα παιχνίδι. Προσπαθώ, διαβάζοντας τις ιστορίες, να τις συνδυάσω με μουσικές που φαινομενικά είναι ατέριαστες. Για παράδειγμα, ροκ ισπανοαμερικάνικο της δεκαετίας του 60. Για τα χρονογραφήματα της Κέας, χωρίς να πω το συγκρότημα, θα το πατρέψω με εναλλακτικά γαλλικά βαλσάκια.
0: Πώς αντιδρά αλήθεια η τοπική κοινωνία σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, κυρία Γεροκώστα?
1: Η τοπική κοινωνία όπου...
0: Συγχωρέστε με. Ρωτώ εσκεμμένα με αυτόν τον τρόπο, διότι έχουμε την αίσθηση ότι οι άνθρωποι εκεί έξω, στα νησιά, ασχολούνται μόνο με το τουριστικό προϊόν. Αυτό τους ενδιαφέρει πρωτίστως, διότι αυτό είναι που ενισχύει το εισόδημά τους.
1: Έχει αποδειχθεί σε πολλά φεστιβάλ, αλλά στην ΚΕΑ αποδεικνύεται κάθε χρόνο ότι οι ντόπιοι, η τοπική κοινωνία, το έχουν αγαπήσει το φεστιβάλ και είναι όλοι εκεί τα βράδια, φοράνε τα καλά τους και έρχονται να ακούσουν τις ιστορίες. Και το εντυπωσιακό είναι ότι επισκέπτονται το νησί άνθρωποι αποκλειστικά και μόνο για τη Γιορτή Παραμυθιών. Οπότε βλέπεις να γίνονται παραστάσεις σε εξοκλήσια, σε μονοπάτια, σε ρυπωμένους οικισμούς, σε λατομεία, ακόμα και μέσα στο λιμάνι. Και έχουμε κοινό 100, 200, 300 άτομα και είμαστε όλοι μαζί. Είναι ένα φεστιβάλ που ανήκει στο νησί πάνω απ' όλα.
0: Χρονολογικά πότε θα συμβεί?
1: Στα τέλη του Ιουλίου.
0: Και σε κάποιον που δεν έχει επισκεφθεί ποτέ την ΚΕΑ και το ακούει έτσι ως ενδιαφέρουσα πρόκληση να το κάνει τώρα με αφορμή αυτό το φεστιβάλ, τι άλλο θα λέγατε ότι τον περιμένει στο νησί?
1: Είναι ιδανική αφορμή Γιορτή Παραμυθιών για να γνωρίσει το νησί. Επειδή ακριβώς τα αφηγηματικά δρόμενα γίνονται σε σημεία που δεν θα επισκεπτόταν κανείς εύκολα.
0: Γιατί?
1: Γιατί, για παράδειγμα, κανείς δεν σκέφτεται ότι στην ΚΕΑ υπάρχει δάσος με βελανιδιές. Κι όμως υπάρχει. Δύσκολα να φτάσει κανείς εκεί. Ή θα έμπαινε κανείς μόνος του στο λατομείο. Δύσκολο. Γιατί οι δρόμοι είναι δύσβατοι. Όμως οι ιστορίες σε οδηγούν σε σημεία που και αυτά με τη σειρά τους σε οδηγούν σε παραλίες, σε οικισμούς, σε ανθρώπους και σε ωραίες κουβέντες.

0: Στην προηγούμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας το 2025, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο προορισμός αποθυμένο που μου είχατε πει. Οπότε, ακριβώς επειδή δεν θυμάμαι, έχω την ευκαιρία να ρωτήσω για τον προορισμό αποθυμένο του 2026.
1: Νομίζετε ότι θυμάμαι εγώ τι σας είχα πει, αλλά έχω στο μυαλό μου ήδη κάτι. Επόμενος προορισμός αποθυμένο είναι η Ανδαλουσία, εκεί που η Ισπανία συναντά το Μαρόκο. Στα κάστρα, στα χωριά, στα ωραία τραγούδια, στα φλαμέγκο, και ας μη χορεύω ποτέ. Οπότε αυτός είναι ο επόμενος στόχος. Ποιος ξέρει, ίσως εκεί περιμένει και η επόμενη ιστορία.

0: Ωραία, τον προορισμό αποθυμένο τον μάθαμε. Να μάθουμε και το επόμενο συγγραφικό σας έργο, έτσι, για να κάνουμε ένα teaser.
1: Τα χελωνίσματα. Mm. Όλοι ξέρουμε τα χελιδονίσματα. Είναι ένας φόρος τιμής στις χελώνες, στις θαλάσσιες, γιατί μαζί τους έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια. Και αν κάποιος μου έμαθε τα περισσότερα πράγματα για τη ζωή, είναι αυτά τα σιωπηλά ζώα. Οπότε τους χρωστούσα μια ιστορία. Μια ιστορία χωρίς συγκεκριμένο θέμα, χωρίς ηλικία. Μια ιστορία που θα μου θυμίσει όλους αυτούς τους προορισμούς της αρχής της ζωής μου. Εκεί που γεννούν οι θαλάσσιες χελώνες. Κρήτη, Ζάκυνθο, Πελοπόννησο. Αν κάτι με έκανε άνθρωπο, ήταν η ενασχόλησή μου με αυτά τα ζώα.
0: Ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που μας αφιερώσατε σήμερα.
1: Καλά ταξίδια σε όλους. Να είμαστε καλά, να τα μόνουμε.
0: Κύριε Μπισμίκη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Δεν γινόταν άλλωστε χωρίς εσάς. Ασφαλώς τον κύριο Βούτσινο. Για τις μουσικές του θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεό την επόμενη Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 4. Απολαύστε αυτό που ακολουθεί. Γεια σας.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, ο Γιώργος Κουβαρά στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, στη μουσική επιμέλεια είναι ο Βασίλης Κρυμπάς. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε γραπτός μαζί μας, και 211 1080 880 είναι το τηλέφωνό μας. Έχω εδώ μια πολύ έτσι εκρηκτική ύπαρξη απέναντί μου, μια τραγουδίστρια η οποία τα σπάει όταν παίρνει ειδικά το μπουζουκάκι της μαζί, το μπαγλαμαδάκι της, και τραγουδάει. Η Κατερίνα Τσιρίδου είναι εδώ. Τι κάνεις?
1: Γεια σου Γιώργο μου, καλά, μια χαρά.
0: Είσαι, ξέρεις, έχεις το εξής χαρακτηριστικό, επειδή τα έχουμε πει αρκετές φορές στην εκπομπή μου και σε έχω πιάσει νομίζω. Είσαι ένας απλός, ωραίος άνθρωπος, ανοιχτός, ένας άνθρωπος που έχει πολλά πράγματα μέσα του να δώσει και νομίζω ότι κουβαλάει και πολύ σκέψη εδώ μέσα στην καρδιά του. Κάπως τα έχει συνδυάσει αυτά. Τα οποία βγαίνουν στο τραγούδι, αλλά τα οποία βγαίνουν και στα βιβλία που γράφεις. Γιατί γράφεις και πολύ ωραία βιβλία. Έχεις γράψει την βιογραφία της Μαρίκας Νίνου. Τώρα μου έφερες και ένα άλλο σήμερα εδώ, το οποίο ήθελα να το βρω και χαίρομαι πολύ που μου το έφερες. Επαγγελματίας χοντρή. Θα συζητήσουμε μετά γι' αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που ήρθες καταρχάς.
1: Μεγάλη μου χαρά. Την περίμενα την πρόσκληση.
0: Την περίμενε την πρόσκλησή μου. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι άργησε λίγο, αλλά τα φτιάχνω κι εγώ κάπως.
1: Καλά κάνεις.
0: Για να τα μην παπεύτουν όλοι οι άνθρωποι που αγαπάω και εκτιμάω μαζί.
1: Όχι, είναι και μια εκπομπή που κι εγώ εκτιμώ και ήθελα πολύ να.
0: Πολύ
1: να
0: χαίρομαι.
1: Να
0: πάρα πολύ χαίρομαι. Πες μου καταρχάς, τι είναι αυτό που σε κάνει να θες να είσαι τραγουδίστρια? Γιατί εσύ είσαι μια γυναίκα, να το πω έτσι στους ακροατές μας που ίσως δεν σε ξέρουν, μια κλασική μαμά που μαγειρεύει, που είναι, πώς να σου πω, η γυναίκα, ρε παιδί μου, που θα μπορούσε να μην κυκλοφορεί και το βράδυ καθόλου σε καμία πίστα.
1: Όχι,
0: να το πω έτσι.
1: Είναι αυτό,
0: έτσι δεν είναι. Δεν είναι το στυλ σου, ας πούμε,
1: δεν είμαι,
0: στη ζωή σου.
1: Δεν είμαι ο άνθρωπος, να σου πω, αυτό όλο, ξέρεις, ναι, που καταλήγει στο χειροκρότημα.
0: Ναι.
1: Δεν με ενδιαφέρει το χειροκρότημα.
0: Το έχω καταλάβει.
1: Ναι.
0: Το έχω καταλάβει.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Και μ' αρέσει αυτό σε σένα.
1: Ναι. Δεν με απασχόλησε ποτέ έτσι, γιατί ξεκίνησα πάρα πολύ νεαρή να τραγουδώ. Ήθελα να συνυπάρχω μέσα στην ορχήστρα, μέσα στη μουσική γενικώς, να υπάρχω. Και σιγά σιγά μεγαλώνοντας, που μου δόθηκε και ευκαιρία, να εκφράζομαι. Το έχω πει πολλές φορές, με όλα αυτά που έχω περάσει, γένες, τέτοια, εκείνα, τ' άλλα, χοντρέλο. Θα έπρεπε να έχω 50 ζάχαρο, 60 τριγλυκερίδια και 200 χοληστερίνη. Δεν έχω τίποτα. Το τραγούδι με κρατάει υγιή,
0: ωραίο,
1: ψυχικά και σωματικά.
0: Λέει. Τι ωραίο είναι,
1: ναι,
0: αυτό που λες.
1: Το πιστεύω.
0: Και τι πραγματικά ευεργετικό και για τον κόσμο που θα,
1: ναι,
0: σε ακούσει.
1: Είναι ευεργετικό, για να αρχίσετε όλοι να τραγουδάτε. Είναι φοβερή εκτόνωση. Μην φοβάστε τη φωνή σας. Αγαπήστε τον εαυτό σας. Τραγουδίστε στις χοροδίες, στο σπίτι, στο μπάνιο. Είναι μεγάλη εκτόνωση και σωματική και ψυχολογική.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Συντάσσομαι 100%
1: ναι,
0: μαζί,
1: ναι, ναι, ναι,
0: σου. Και δεν σε ένιαξε ποτέ, ας πούμε, ότι εγώ θα πάω να τραγουδήσω το βράδυ, άρα πρέπει να έχω ένα συγκεκριμένο στυλ, να είμαι κάπως, ξέρεις, δηλαδή να φροντίσω τη σιλουέτα μου, να αρχίσω να βγάζω φωτογραφίες στο ίντερνετ, όλα αυτά που συνοδεύουν τώρα πια το τραγούδι?
1: Όχι. Εγώ είμαι περίπου 100 κιλά συμπλήν όλη μου τη ζωή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μάλλον από μόλις έμεινα έγκυος στο γιο μου το μεγάλο που ήμουν 19.
0: 19 χρονών έμεινες έγκυος,
1: ναι, ναι, ναι. Από εκεί και μετά επάχυνα και δεν τα έχασα ποτέ. Πάω 90, ξαναπάω 100. Πάω 102, πάω 85. Εκεί είμαι, ξέρεις, αλλά με κεντρική, τριψήφιο νούμερο. Δεν με ενδιέφερε αυτό και δεν μου στάθηκε εμπόδιο ορισμένες φορές.
0: Ναι,
1: ναι, ξέρεις, γιατί όταν είσαι εσύ 100 κιλά και δίπλα σου είναι μία, ένα μίνι εδώ, ένα βυζί έξω έτσι ωραίο και εξαργωτή και... εντάξει, ο άλλος σου λέει τώρα τι θέλετε αυτήν εδώ. Έχουμε αυτήν εδώ. Ναι. Βέβαια, εμένα μέσα σε λίγο το ρεπερτόριο,
0: ναι,
1: γιατί το ρεπερτόριο εμάς είμαστε όλοι καθιστοί,
0: ναι,
1: και δεν έχεις να επιδείξεις μπούτι και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μπορείς να τα πεις.
0: Η Κατερίνα, να το πω σε όσους δεν ξέρουν, λέει λαϊκά τραγούδια, παλιά λαϊκά τραγούδια, ρεμπέτικα. Δεν είναι τυχαίο ότι κρατάει αυτό το μπαγλαμαδάκι. Έχεις τρομερό στυλ, βέβαια, από την άλλη μεριά. Δηλαδή, από τη μια, εντάξει, λες, δεν με νοιάζει η εμφάνισή μου όταν τραγουδάω, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Απ' την άλλη, εγώ θα σου πω, σαν θεατής, Ότι έχεις ένα φοβερό στυλ πάνω στην πίστα. Δηλαδή η συγκεκριμένη γυναίκα με το συγκεκριμένο look, γιατί έχεις και μια εμφάνιση, είσαι όμορφη, και με το μπαγλαμαδάκι της είναι κάτι, ξέρεις.
1: Να σου πω, εγώ όταν παίρνω τον μπαγλαμά στα χέρια μου και παίρνω θέση, αισθάνομαι ότι παίρνω θέση μάχης.
0: Ναι.
1: Ψυχολογικά. Η ψυχολογία μου είναι, βουλώστε το όλοι να με ακούσετε τώρα. Αυτή ήταν η ψυχολογία μου που δεν ξέρω πώς την απέκτησα, ναι, από πολύ μικρή όμως. Ναι. Και ήταν και το όπλο μου και η άμυνά μου σε όλους αυτούς που κοιτάγαν όλα τα υπόλοιπα, εκτός από αυτό που πάω να κάνω.
0: Πάντως, να σου πω κάτι, μου έκανε εντύπωση το εξής. Ξεχυλίζεις αυτό από αυτοπεποίθηση. Δεν ξέρω αν αυτό, ναι, το είχες πάντα.
1: Το είχα.
0: Ή το προσπάθησες. Το είχες πάντα.
1: Το είχα, ναι, δεν ξέρω πού το βρήκα. Που το κονόμιζα,
0: επειδή αυτό
1: αλλά
0: το βιβλίο
1: είχα.
0: Ακόμα δεν το έχω διαβάσει και επειδή είμαστε σε αυτό το κεφάλαιο, το έβαλες μόνος από την αρχή. Το επαγγελματίας χοντρικός. Πες μου, τι είναι αυτό το βιβλίο.
1: Αυτό το
0: γιατί
1: βιβλίο.
0: Γιατί θεώρησες να το γράψεις και μάλιστα με αυτόν τον εχμηρό τίτλο.
1: Ο τίτλος είναι το πρώτο πράγμα που όταν κάθισα και ακούμπησα το μολύβο μου κάτω, έγραψα επαγγελματίας χοντρή. Δηλαδή δεν το σκέφτηκα, ήταν αδιαπραγμάτευτο. Είναι γιατί μια γυναίκα η οποία είναι παχύσαρκη πρέπει να κάνει φοβερή προσπάθεια για να γίνει αρεστή. Και αποδεκτή μάλλον, όχι μόνο αρεστή.
0: Ναι.
1: Πρώτα αποδεκτή. Από τον τρόπο που πρέπει να ντυθεί, ότι δεν βρίσκει ρούχα, ότι δεν βρίσκει σώρουχα, ότι τρώει bullying στη δουλειά της, ότι δεν χωράει στο αεροπλάνο, ότι ο άντρας της βάζει χέρι γιατί δεν είναι όπως ήταν όταν την πήρε, και όλα αυτά,
0: ναι,
1: τα οποία τα βίωσα εγώ και σαν τραγουδίστρια και σαν μαμά και σαν σύζυγος, όχι. Όχι, γιατί τον πρώτο μου τον άντρα το χώρισα πάρα πολύ γρήγορα,
0: ναι,
1: και ο δεύτερος είναι ένα αριστούργημα. Ναι. Σαν σύζυγος, όχι. Όχι, γιατί τον πρώτο μου τον άντρα το χώρισα πάρα πολύ γρήγορα,
0: ναι,
1: και ο δεύτερος είναι ένα αριστούργημα.

0: καλά βιβλίο.
1: Πάντως εγώ θέλω να σου πω ένα μπράβο. Όχι γιατί ζεις πράγματα τα οποία τα ζουν, δεν θέλω να πω ποσοστά γιατί δεν ξέρω και δεν μου αρέσει να λέω νούμερα χωρίς να είναι ακριβή, αλλά πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, έτσι, δηλαδή το ξέρουμε αυτό. Απ' την άλλη μεριά είναι πολύ λίγοι άνθρωποι στον χώρο ειδικά του τραγουδιού και της τέχνης, ας πούμε, του πολιτισμού, που έχουν το θάρρος να μιλήσουν έτσι όπως μιλάς εσύ και να βάλουν τα πράγματα τόσο απλά στη θέση τους. Γιατί δεν λες κάποιες τεράστιες φιλοσοφίες, κι όμως αυτά που λες κρύβουν πίσω μια φιλοσοφία ζωής που είναι, θα έλεγα, ανακουφιστική.
0: Για μένα αυτό το βιβλίο δεν αφορά μόνο τους χοντρούς.
1: Φυσικά.
0: Αφορά τους κοντούς, τους καραφλούς, τους εξεδοντιάριδες, ξέρω εγώ, τους οτιδήποτε που μπορεί να έχει κάποιος που τον ενοχλεί στον εαυτό του και τον κάνει να αισθάνεται άβολα.
1: Ναι.
0: Εγώ εξέφρασα το δικό μου θέμα, αλλά οποιοδήποτε το διαβάσει θα ταυτιστεί με το δικό του μειονέκτημα, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα δεν μου λες, επειδή θέλω να περάσουμε στο τραγούδι βέβαια, γιατί γι' αυτό ήρθες εδώ κυρίως, για το τραγούδι, γιατί εκεί είναι τα ωραία.
0: Γιατί είμαι
1: πράγμα.
0: Τραγουδίστρια, δεν είμαι συγγραφέας, το
1: είσαι
0: λέω.
1: Είσαι τραγουδίστρια, δεν είσαι συγγραφέας, αλλά πρέπει να πω ότι έχεις μια σπάνια δυνατότητα να εκφράζεσαι και στο χαρτί. Έτσι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ως τραγουδίστρια είσαι ακόμα καλύτερη.
0: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά να σου πω, κοίτα, ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που με απενοχοποιεί, το γεγονός ότι δεν είμαι συγγραφέας και δεν αισθάνομαι συγγραφέας, παρόλο που έχω γράψει δύο βιβλία, είναι ότι λέω, σκασίλα μου, εγώ είμαι τραγουδίστρια. Δεν είμαι ο. Ναι. Ξέρω εγώ. Οπότε. Όποιον δεν αρέσει θα πει αυτή η τραγουδίστρια δεν είναι καλή συγγραφέα.
1: Εγώ σε καταλαβαίνω απόλυτα γιατί είναι ακριβώς το ίδιο που μου συμβαίνει εμένα με το τραγούδι. Εγώ μου αρέσει όπως ξέρεις να τραγουδάω πολύ.
0: Και τραγουδάς και καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Αλλά αυτό που σκέφτομαι πάντα είναι ότι και τι πειράζει. Άμα δεν αρέσω και σε κάποιους, τουλάχιστον εγώ δημοσιογράφος είμαι.
0: Καθόλου δεν πειράζει.
1: Ναι. Είναι αυτό που λες ότι σε αποενοχοποιεί η ύπαρξη μιας άλλης ιδιότητας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις ακρογιαλιές Δειλινά. Έτσι να μπούμε λίγο στο κλίμα της Τσιρίδου και να γυρίσουμε μετά να πούμε διάφορα ωραία.
0: Ξεκινάς με μια διασκευή, οφείλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Που έγινε με ένα κουαρτέτο χόρδων κλασικών.
1: Τέλειο. Και το τραγούδι τρομερό.
0: Βασίλης
1: και η διασκευή πάρα πολύ ωραία, θα την ακούσετε.

0: ώρα είναι 5 και 4.
1: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ξύπνα, ξύπνα.
7: Τι?
6: Ήρθε. Να παίξω.
7: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
6: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
8: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
9: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
10: Τάκης και Μπούπης.
7: Μπούπη, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
11: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
11: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
12: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
11: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπις.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
14: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Παραπολιτικά 90,1.
15: Είμαστε εδώ στο Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Προσθέθηκε στην παρέα μας ο Νίκος Ομισμπίκης στον ήχο. Καλώς όρισες, Νίκο μου. Η Κατερίνα Τσιρίδου είναι εδώ και μας γεμίζει χαμόγελα καταρχάς, γιατί έχει και αυτό το φωτεινό χαμόγελο το οποίο δίνει μια αίσθηση αισιοδοξία στη ζωή. Δεν μου λες πώς έγινες τραγουδίστρια?
16: Ήθελε ο μπαμπάς μου πάρα πολύ να γίνω τραγουδίστρια. Με έκανε τραγουδίστρια με το ζόρι.
15: Αλήθεια τώρα?
16: Ναι, ο μπαμπάς μου ήταν δικηγόρος, ποινικολόγος.
15: Ναι.
16: Ήταν από τους γονείς. Τους αρχιδάτους, συγγνώμη τώρα για τη λέξη.
15: Καλά,
16: αλλά,
15: δεν είναι κακό.
16: Ναι, που τόλμησε να δει στο παιδί του αυτό που το κάτι της και να το σπρώξει αυτό ανεξαρτήτως τι μπορούσε να γίνει.
15: Μπράβο.
16: Ναι, με μέθησε ένα βράδυ, είχαμε βγει έξω, ήμουν εγώ 18-19,
15: ναι.
16: Στα 18.
15: Ναι.
16: Είχαμε βγει στην παλιά Μαρκίζα, θυμάμαι, με μέθησε, με ανέβασανε εκεί, εγώ ναι, να ανέβω να τραγουδήσω, ανέβηκα. Χωρίς να θυμάμαι τίποτα, έκλεισα δουλειά, μίλησα για μεροκάματο.
15: Τι λες τώρα?
16: Ναι, ο μπαμπάς μου με το χαμόγελο μέχρι εδώ και τα μουστάκια. Και την άλλη μέρα ξύπνησα το πρωί, πήγα στο, κρατούσα ένα μωράκι για κάτι, έκανα πρακτική, σπούδασα βρυφώνιο κόμος. Το απόγευμα πήγα στη σχολή μου και το βράδυ πήγα προπόνηση. Και γύρισα σπίτι μου 9 η ώρα και μου λέει η μάνα μου, πού είσαι? Και σε περιμένουν η ορχήστρα στο μαγαζί να κάνετε Εμένα δεν θυμόμουν τίποτα. Και με πήρε ο μπαμπάς μου πως ήμασταν με το αυτοκίνητο και πήγαμε στην Παλιά Μαρκίζα, κάναμε πρόβα, εγώ μετά, ντροπή, και πρόσεξε, έτσι, Στέλιος Βαμβακάρης, Σπύρος Λιώσης, Χάικ Γιαζιτζιάν, 16 άτομα ορχήστρα, ο ένας καλύτερος από τον άλλο, να περιμένουν εμένα τώρα.
15: Εννοείς με το Βαμβακάρη έπαιζε στην αρχή?
16: Το γιο του Μάρκου, έτσι.
15: Το Στέλιο. Το Στέλιο.
16: Πρώτη δουλειά. Μπράβο. Μπήκα σε μια ορχήστρα όπου ήμουνα εγώ. Πήγα το πρώτο βράδυ και ήμουνα τρελαρή τρελαρό με στην καλή χαρά. Όταν μου λέγανε τραγούδα, τραγούδαγα και κοίταζε το ταβάνι, γιατί τρεπόμουν πάρα πολύ. Όταν μου λέγανε κάτσε, καθόμουν. Τέλο.
15: Και από κάτω οι γονείς.
16: Και ο μπαμπάς μου πρώτο τραπή. Η μαμά μου εντάξει, δεν ήταν στα καλύτερό τη, ναι. Αλλά εντάξει.
15: Τι ωραίο, τυχερό άνθρωπο είσαι.
16: Γλέντι, τρελό κάθε βράδυ.
15: Δεν μου λες και αυτό ξεκίνησε. Εσύ μου είπες παίκτησες μετά παιδί στα 19.
16: Εγώ την επόμενη χρονιά,
15: ναι.
16: Πήγα με τον Μπάμπη τον Κολέ, όπου γνώρισα τον πρώτο μου σύζυγο εκεί.
15: Ναι.
16: Και γνωριστήκαμε, ερωτευτήκαμε και φύγαμε στην επαρχία στην Καρδίτσα να ζήσουμε και να κάνουμε το σπίτι μας.
15: Έφυγε Καρδίτσα από την παλιά Μαρκίζα Καρδίτσα. Ο μπαμπάς εκεί τι είπε?
16: Εγκεφαλικό.
15: Εγκεφαλικό, με το δίκιο του. Εγώ με τον μπαμπά είμαι από την αρχή.
16: Εγκεφαλικό ο μπαμπάς. Ναι, ναι, δεν ναι. Του άρεσε. Ήταν και πολύ μεγαλύτερός μου το παιδί αυτό, ο Γιώργος. Ναι. Ήταν 15 χρόνια μεγαλύτερός μου. Ένας γάμος που κράτησε 5 έτη. Με πιο πολύ φασαρίες, με δύο γλυκά παιδάκια. Και στα 25. Πήρα το μικρόφωνο μου και τον τέφι μου και γύρισα στην Αθήνα και τα παιδιά μου.
15: Και τα παιδιά σου. Και μαζί με τα παιδιά, το μικρόφωνο και τον τέφι, ξανάρχισε, πιλώνει η καριέρα.
16: Ναι, έφτασα στην Αθήνα Τρίτη, Τετάρτη βράδυ βγήκα έξω, πήγα πάλι στην Παλιά Μαρκίζα και την Παρασκευή το βράδυ δούλευα στην Παλιά Μαρκίζα.
15: Τι λες τώρα.
16: Ναι, ναι. Τρέλα.
15: Αλλά να σου πω.
16: Σφαίρα.
15: Είναι ωραία πλευρά ζωής λαϊκής τραγουδίστριας αυτή που περιγράφεις.
16: Ναι.
15: Διότι είναι η λαϊκή τραγουδίστρια της σύγχρονης εποχής. Και όχι της παλιάς. Έχει στοιχεία από την παλιά.
16: Παρ' όλα τα αυτά, εγώ επειδή μπήκα κατευθείαν στα βαθιά νερά με πολύ σπουδαίους και της παλιάς σχολής, με κατατάξαν σε αυτή τη σχολή.
15: Δεν μου λες μουσική που έμαθες. Διότι εσύ παίζεις μπαγλαμά.
16: Έκανα λίγο πιάνο όταν ήμουν πιτσιρική, ναι. Αλλά είμαι αυτοδίδακτη.
15: Είσαι αυτοδίδακτη. Και ούτε έκανες ποτέ φωνητική και τέτοια. Όλο αυτό είναι δικό σου,
16: ναι.
15: Που έχεις.
16: Ναι.
15: Και τραγούδαγες στο σπίτι από μικρό παιδί.
16: Ναι, ναι, έπαιζε.
15: Προφανώς
16: κιθάρα,
15: γιατί έξω ναι, και ο μπαμπάς ναι, ναι, είχε.
16: Ο μπαμπάς μου, αν δεν ήταν δικηγόρος, θα ήταν τραγουδιστής.
15: Ναι.
16: Αγαπούσε.
15: Α, και εκείνος τραγουδούσε.
16: Απλώς δεν ήταν σε αυτό το ρεπερτόριο. Μεγαλώσαμε ναι. Μέσα στο Γιάννη τον Αργύρη, στις Εσπερίδες. Είχαμε άλλο ρεπερτόριο. Η οικογένεια ήταν.
15: Νεοκυματικό και.
16: Βέβαια, επειδή υπήρχε ρίζα ποντιακή και μικρασιατική, υπήρχαν όλα αυτά τα στοιχεία μέσα τους. Εγώ έμπλεξα με μια παρέα στο γυμνάσιο και κιθάρες, μπουζούκια εκεί. Και
15: ήταν τότε, εκείνη την περίοδο, ήταν και πάντα κατά περιόδους έρχεται και ξανάρχεται αυτό. Το ρεμπέτικο, ξέρεις, που κάνει comeback, ειδικά στις νέες γενιές.
16: Ήταν πολύ. Υπήρχαν 30 μαγαζιά.
15: Ναι. Πολύ. Κομπανίες ναι, ναι. Νεαρών και τα λοιπά. Ναι, ναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Καταλαβαίνω πιο πολύ γιατί μόλις σε είδα, σε ένιωσα πολύ οικείο πρόσωπο. Γιατί έχουμε πράγματα που είναι σαν να τα έχουμε ζήσει λίγο μαζί.
16: Mm.
15: Οπότε σε καταλαβαίνω απόλυτα. Όλο αυτό το περιβάλλον δηλαδή που μου λες ότι είχατε. Εσένα σου άρεσε το λαϊκό και πήγες προς το λαϊκό, αλλά έχεις μεγαλώσει με τις,
16: ναι, ναι, ναι, ναι.
15: Με τις Μπουάτ, με το Χατζηδάκι, το Θοδωράκι.
16: Ο Γιάννης ο Αργύρης, ναι. Ξέρεις ποιος είναι ο Γιάννης ο Αργύρης.
15: Βέβαια, φυσικά.
16: Έμενε ακριβώς απέναντι από το Ταξίμι. Ακριβώς, Ισάβρον και Ιπποκράτους.
15: Ναι.
16: Δούλευα στο Ταξίμι 3 σεζόν. Δεν ήρθε, ανέβηκε ένα βράδυ τη σκάλα,
15: ναι.
16: Μπήκε μέσα, με κοίταξε, μου έκανε. Σαν να μου λέει, γιατί δεν πήγα προς τα εκεί σε εκείνο το ρεπερτόριο και πήγα στο λαϊκό.
15: Αλήθεια. Ε.
16: Και κατέβηκε και έφυγε. Που με αγαπούσε γιατί ήταν με τον μπαμπά μου. Ο μπαμπάς μου ήταν δικηγόρος του. Ήμασταν φίλοι οικογενειακοί δηλαδή και τέτοια. Μεγαλώσαμε μέσα εκεί, κοιμόμασταν.
15: Δεν στο συγχώρησε ότι αντί να πας στις Μπουάτ πήγε στα ρεμπετάδικα.
16: Και όταν του είπα ότι εδώ δεν μπορείτε να πληρώσετε αυτά τα λεφτά που παίρνω εκεί που παίρνω.
15: Ναι.
16: Μου είπε ντροπή σου και πας για τα λεφτά. Λέω για τα λεφτά πάω. Είναι η δουλειά λέω, του. Πώς θα ζήσω τα παιδιά μου. Έχω δύο παιδάκια του. Πώς θα τα ζήσω. Τώρα εκεί ξέρεις.
15: Το ρεπερτόριό σου ήταν πάντα αυτά τα. Κάτσε, πρώτα περίμενε, πριν πούμε άλλα. Πάμε να ακούσουμε το Αμάν Κατερίνα μου, φοβερό τραγούδι. Και δείτε τώρα εδώ την ερμηνεία της Κατερίνας, διότι το Αμάν Κατερίνα μου, και αν το έχουν πει σπουδαίες τραγουδίστριες, ανάμεσα στις οποίες και η Χαρούλα Αλεξίου, μια τρομερή εκτέλεση. Αλλά ακούστε τώρα την Κατερίνα, να δείτε περί τίνος πρόκειται.

0: Η Κατερίνα Τσιρίδου είναι εδώ. Ακούτε αυτή τη φωνή την υπέροχη. Δεν μου λες, αυτός ο δίσκος έχει πουλήσει πολύ έξω, έτσι?
1: Αυτός ο δίσκος έγινε μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό. Με διακρίσεις στα τσάρτ στην Ευρώπη. Με επιλογή από το F-Root στο περιοδικό ως καλύτερος δίσκος του μήνα. Ναι, στο εξωτερικό η αλήθεια είναι ότι το ρεμπέτικο το αγκαλιάζουν λίγο πιο πολύ από ότι το αγκαλιάζουμε στην Ελλάδα.
0: Αυτό είναι εντυπωσιακό, ε.
1: Ναι.
0: Και όχι, όταν λέμε στο εξωτερικό δεν μιλάμε μόνο για, για τα σημεία που υπάρχουν Έλληνες, ομογενείς κτλ.
1: Όχι, δεν παίζουμε σε Έλληνες.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό θέλω να μου πεις λίγο για τις. Δεν θα σε ρωτήσω τώρα για αν έχεις κάνει ταξίδια Αμερική, Αυστραλία κτλ. Που είναι η ομογένεια και που σίγουρα εκεί.
1: Αμερική, ναι, Αυστραλία δεν έχω κάνει.
0: Δεν έχεις πάει. Καναδά και τέτοια έχεις πάει σε αυτά.
1: Όχι.
0: Αλλά εσύ περισσότερο παίζεις. Στην Ευρώπη.
1: Λοιπόν, στην Ευρώπη και στη Σκανδιναβία,
0: ναι,
1: αγαπούν ιδιαιτέρως
0: το ρεμπέτικο.
1: Το ρεμπέτικο, πρόσεξε με.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν πας να τους κάνεις Greek Night, θα σε κράξουν.
0: Ναι, ναι,
1: δεν
0: το
1: θέλουν.
0: Καταλαβαίνω.
1: Γι' αυτό και δεν παίζουμε σε Έλληνες. Τα θέατρα τα γεμίζουμε και τις σκηνές με ξένους.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιακό είναι αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ναι.
0: Επίσης, ξέρω ότι στη Γαλλία υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον για το ρεμπέτικο. Έχουν γραφτεί και βιβλία στα γαλλικά, έτσι, για τον Βαβακάρι.
1: Και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είναι το Βέλγιο και η Ολλανδία.
0: Το Βέλγιο και η Ολλανδία, ε.
1: Τρέλα, έχει πάρα πολλά συγκροτήματα.
0: Ναι.
1: Βέλγων και Ολλανδών που παίζουν ρεμπέτικα.
0: Οι οποίοι δεν είναι Έλληνες.
1: Δεν είναι Έλληνες, όχι, ναι, όχι, όχι.
0: Και παίζουν ρεμπέτικα, έχουν μάθει δηλαδή τους στίχους.
1: Ναι, ναι, ναι, παίζουν μπουζού,
0: ναι,
1: και υπάρχουν και μέχρι ακόμα υπάρχει και κάποιο συγκρότημα που τα έχει μεταφράσει και στη δική τους γλώσσα και να τραγουδάνε, ναι.
0: Σ' αρέσουν γενικά οι συναυλίες έξω?
1: Πάρα πολύ μ' αρέσουν, γιατί έξω αισθάνεσαι καλλιτέχνης.
0: Γιατί το λες, για πες μου το.
1: Γιατί φεύγουμε μουσικάντιδες από εδώ και γυρνάμε καλλιτέχνες.
0: Θέλω να μου το εξηγήσεις λίγο περισσότερο.
1: Κοίταξε να δεις, έχει τεράστια διαφορά ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τον καλλιτέχνη στο εξωτερικό με αυτόν που είναι εδώ στην Ελλάδα. Που εγώ, πρόσεξε, είμαι διασκεδάστρια. Δουλεύω σε ταβέρνες, δουλεύω σε μαγαζιά με φαγητό. Είναι συνεφασμένο με το είδος και είμαι πάρα πολύ συνειδητοποιημένη σε αυτό που κάνω. Το δέχομαι και ξέρω ότι θα βγεις,
0: ναι,
1: να δεις το φίλο σου, να φας, να πιεις και να μιλείς και να γελάσεις.
0: Ναι.
1: Από το σε γράφω και τραγουδάς εσύ και εγώ σε γράφω και φωνάζω, ας πούμε, μέχρι το δεν ακούς τις αναπνοές τους στο θέατρο που παίζεις στην Ολλανδία και έρχονται μετά και σε προσκυνάνε και αγοράζουν από 10 συν 2 καθένας, ας πούμε. Έχει μια χαόδη διαφορά το κοινό.
0: Βέβαια. Και υπάρχει επίσης και σε μερικές χώρες, όπως στη Γαλλία, μια έτσι ιδιαίτερη φροντίδα για τον πολιτισμό και αγάπη για τον πολιτισμό. Θεωρούν τον πολιτισμό ότι είναι νούμερο ένα.
1: Λοιπόν, είχαμε πάει, το πρώτο μου ταξίδι στο Βέλγιο ήταν με τον Αγάθωνα το 2000. Που είχε μια φανταστική αποστολή ο Κυριάκος Κουβέδας, Αθηνική Ελλάδος πάντα ο Αγάθωνας μαζί του και εγώ πιτσιρίκα, ας πούμε, και μας ακολουθούσε μέσα στο θέατρο ένας κύριος ο οποίος μας μιλούσε αρχαία ελληνικά.
0: Τι λες τώρα?
1: Και εμείς κάναμε, δεν τον ακούγαμε γιατί δεν ξέραμε τι να το πούμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτός περίμενε να το απαντήσουμε στα αρχαία ελληνικά. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή γυρνάει ο Αγάθωνας, λέει, τι δες κυρία μου, του λέει. Ήταν, ξέρεις, και ο Αγάθωνας εκρηκτικός κι αυτός.
0: Ναι.
1: Λέει, γεια σας, λέει, ήθελα να σας πω κάτι στα αρχαία ελληνικά, να δείτε πόσο εκτιμάμε την Ελλάδα κτλ. Άλλωστε, του λέει, κύριε Αγάθωνα, όταν εσείς είχατε υδραγωγία, εμείς εδώ κρεμόμασταν από τα δέντρα.
0: Είδες, είναι φοβερό, ναι, το πόσο, ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν την ιστορία μας, ίσως πιο πολύ από εμάς.
1: Και τον ελληνικό, ναι, πολιτισμό το σέβονται και τον εκτιμούν πολύ διαφορετικά.
0: Δεν μου λες η νύχτα, ρε παιδί μου, γιατί όπως και αν το κάνεις, δεν είσαι ακριβώς, βέβαια, δεν έχεις ανέβει σε μεγάλες πίστες, δεν είσαι αυτό το στυλ, αλλά δεν πάβει να είναι νύχτα,
1: νύχτα
0: και ο χώρος που τραγουδάς εσύ. Σε επηρέασε ποτέ σαν άνθρωπο την οικογένειά σου, τον τρόπο ζωής σου κτλ.? Σε άλλαξε ή τέλος πάντων σου δημιούργησε προβλήματα, να το πω έτσι? Φαίνεσαι ένας πολύ, ας πούμε, πώς να σου πω, cool άνθρωπος και πολύ άνετος.
1: Όχι, δεν μπορώ να πω. Αν εξαιρέσω το γεγονός ότι δούλευα τη νύχτα, έλειπα από τα παιδιά μου, από την,
0: ναι,
1: οικογένειά μου, το πρώτο αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έκανα τη νύχτα μέρα, αναγκαζόμουν εγώ το πρωί να σηκωθώ, να ετοιμάσω τα παιδάκια μου, να τα στείλω στο σχολείο, έπρεπε να μαγειρέψω, έπρεπε, αλλά το βράδυ έπρεπε να πω να τραγουδήσω. Έγινα κουρέλι, ας πούμε, για πολλά χρόνια. Σωματικά ήμουν βέβαια νεότερη και την πάλευα. Όταν περάσαν τα παιδιά μου τα μεγάλα στο πανεπιστήμιο, είπα, αλλάζουμε λίγο. Γιατί σε όλο αυτό το χρονικό περιθώριο, από τα 30 κάτι μέχρι τα 40 κάτι, δούλεψα και στην τράπεζα.
0: Μάλιστα. Α, δούλευες και στην τράπεζα?
1: Μπήκα και στην τράπεζα με κάποιο τρόπο,
0: ναι,
1: και δούλεψα 10 χρόνια. που μου ήταν και αυτό πάρα πολύ καλό, γιατί μου δημιούργησε τις προϋποθέσεις να πάρω δάνειο, να αγοράσω ένα σπίτι. Ναι. Γιατί σαν τραγουδιστές.
0: Τα ξέρω.
1: Δεν μπορούσαμε ούτε το στιέρα να πάμε να πάρουμε.
0: Τόσο με... πολύ, ε.
1: Τίποτα. Δεν είχαμε ούτε ένσημα για πάρα πολλά χρόνια. Μετά το 2000 άρχισαν να μας βάζουν ένσημα και αυτό με το ζόρι. Είχαμε και αυτό το καθεστώς.
0: Τα καταλάβαμε όλα αυτά όσοι δεν τα ξέραμε ακριβώς πώς γίνονται στην πανδημία. Όταν προσπαθούσαν να δώσουν κάποια βοήθεια και οι καλλιτέχνες δεν μπορούσαν να πάρουν διότι δεν ήταν γραμμένοι.
1: Έτσι,
0: κάπου.
1: Και όχι μόνο αυτό. Εμείς ακούσαμε και το φοβερό στην πανδημία. Γιατί δεν κάνετε και μια κανονική δουλειά. Πήγαινε βρε μια δουλειά να κάνεις, μου λέγανε εμένα. Τι τραγουδίστρια. Δουλειά είναι αυτό. Ναι, τα ακούσαμε και αυτό. Τέλος πάντων, για να επανέλθω στην ερώτησή σου, η νύχτα εμένα δεν μπορώ να πω ότι μου έκανε πολλά, γιατί δεν πίνω, δεν καπνίζω, ούτε έχω κάνει ουσίες και τέτοια που συνάδουν και πολύ με το ρεπερτόριο.
0: Ναι.
1: Γιατί ερχόντουσαν, μου βάζανε ένα κομμάτι μαύρο μέσα στο χέρι μου και μου λέγανε δώρο. Και μετά έχω έτσι και έσφυγα το χέρι και τώρα δεν το κάνω αυτό. Πήγαινε και τον πατέρα στην τουαλέτα. Αφού έχω πει ότι αφού δεν έχω κάνει χασίς. Δεν είμαι μεθύστακας, δεν είμαι αλήτησα και αυτά. Πρέπει κάτι να κάνω ως ρεμπέτσα τραγουδίστρια για να μείνω στην ιστορία. Και είπα, θα κάνω ένα έγκλημα να συλληφθώ. Και να πάω φυλακή, τέλος πάντων να μείνει κάτι πίσω μου ότι κάτι έχω κάνει κι εγώ. Όχι μόνο τραγούδια.
0: Δεν είσαι με την κλασική έννοια ρεμπέτσα. Τραγουδάς ρεμπέτικα. Αλλά προέρχεσαι πρώτον από μια οικογένεια αστική. Έτσι ο πατέρας σου μου λες δικηγόρος κτλ. Και ο τρόπος που και εσύ ζεις δεν έχει σχέση με ρεμπέτσα, κακά τα ψέματα.
1: Καθόλου.
0: Έτσι. Παρόλα αυτά, είναι εκπληκτικό πόσο πολύ έχεις μπει στην ψυχολογία του ρεμπέτικου τραγουδιού και το αποδίδεις με τόσο πάθος.
1: Είναι πάρα
0: και με τόση
1: πολύ,
0: αγάπη.
1: Πάρα πολύ ειλικρινές στο ρεπερτόριο και αυτό εμένα με συγκλονίζει. Δεν σταμα. Και όσο μεγαλώνω και πιο πολύ, ταράζομαι με τα τραγούδια και τα αγαπώ και τα ξανά σε δεύτερη ανάγνωση. Ξέρεις τώρα, εγώ είμαι 52. Δεν μπορώ να πω ένα τραγούδι όπως το είπα όταν ήμουν 20 χρονών.
0: Αυτό το κρασοπίνο, ας πούμε, όταν. Γιατί θα το βάλω να το ακούσουμε τώρα. Όταν το λες, δεν έχεις ρε παιδί μου την απορία. Βέβαια, έχεις μεθύσει μια φορά.
1: Έχω μεθύσει, ναι.
0: Έχεις μια φορά την κρίσιμη μέρα.
1: Ναι.
0: Μέθησες
1: ναι.
0: που ήταν να γίνεις τραγουδίστρια.
1: Ναι. Δύο, οπότε, και άλλη μία έχω μεθύσει.
0: Και άλλη μία.
1: Ποτέ ξανά.
0: Πότε ξανά. Όταν γνώρισες το δεύτερο άντρα, ας πούμε.
1: Όχι. Τότε, άμα μεθούσα, μπορεί να τα πήγαινα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Ήμουν πιο μικρή ακόμα.
0: Α, πιο μικρή.
1: Όταν τελείωσα το Λύκειο, ναι.
0: Α, εντάξει, καλά, τότε μεθάνει περισσότεροι έτσι για μια φορά. Ναι, εντάξει, δεν είναι τίποτα αυτό. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε το κρασοπίνο, να δείτε πώς το λέει βιωματικά, χωρίς το βίωμα.

0: Λοιπόν, πες μου λίγο τώρα, Κατερίνα Τσιρίδου, θυμίζω εδώ μαζί μας. Πες μου λίγο, έχετε να κάνετε. Θα συμμετάσχεις σε ένα φεστιβάλ για το ρεμπέτικο?
1: Δεν συμμετέχω. Είμαι από τους 5 διοργανωτές.
0: Μπράβο, για πες μου.
1: Λοιπόν, είναι 9, 10 και 11 Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Στο Μολύβι, στο Εγάλεο. Ναι. Είναι ένας χώρος. Είναι το τρίτο κατά σειρά λοιπόν φέτος.
0: Ναι.
1: Πέρσι καταφέραμε και κάναμε 17 συναυλίες. Κάναμε σεμινάρια, πάνελ ομιλιών. Εκθέσεις οργάνων, εκθέσεις οργανωποιών, εκθέσεις γραμμοφώνων και παλιών οργάνων.
0: Τι λες τώρα? Άρα μια... έχετε και δίσκους γραμμοφώνων εκείνης της εποχής που οι περισσότεροι είναι στην Αμερική φτιαγμένοι.
1: Να παίζεις το γραμμόφωνο το δίσκο και να σου σκόνεται το μαγείο.
0: Έχω γραμμόφωνο εγώ στην Ιθάκη στο σπίτι μου.
1: Ναι, τρέλα.
0: Και ξέρω τι σημαίνει ήχος γραμμοφώνου. Μπράβο, είναι λοιπόν, συγκλονιστικό πράγμα.
1: Όλα τα συγκροτήματα έρχονται αφιλοκερδώς. Τα έσοδα πάνε στο Σύλλογο Μουσικών και σε κάποια ανάγκη με παιδιά συνήθως, κάποιο ίδρυμα ή κάτι. Έχει πάρει πάρα πολύ αγάπη. Το κάνουμε με προσωπική εργασία και με θελοντισμό, όποιος θέλει.
0: Ναι.
1: Έχουν ανοίξει φόρμες συμμετοχής, να ξέρει ο κόσμος. Όποιος θέλει και θα ήθελε να συμμετέχει, να μπει στο Facebook, θα βρει τη φόρμα συμμετοχής, είτε στο δικό μου το προφίλ, είτε Athens Rebetiko Festival. Τίποτα, τι να πω.
0: Athens Rebetiko Festival, λοιπόν. Πατάτε στο Google, γκουγκλάρετε. 9, 10, 11 Οκτωβρίου, είναι Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Θα έρθεις να μας πεις κανένα τραγούδι?
0: Ευχαρίστω, εννοείται. Άμα μου πείτε, αμέσως. Είναι και πάρα πολύ ωραίο το ότι γίνεται αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή, πιστεύω ότι υπάρχουν άπειροι άνθρωποι εδώ έξω τώρα που μας ακούνε και που θα μας βλέπουν και στο YouTube, οι οποίοι θα έρθουν εκεί.
1: Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσος κόσμος έρχεται από το εξωτερικό.
0: Είμαι σίγουρος. Και καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι το έχουν δουλέψει αυτό, το ξέρουν. Άρα αυτό που θα δείτε εκεί είναι πολύ ψαγμένο. Εγώ δηλαδή πραγματικά τώρα που μου το είπες, το περιμένω σαν και τι να έρθω να το δω.
1: Οπωσδήποτε και θα έρθεις και θα συμμετέχεις.
0: Τέλεια. Να σου πω, και κάνεις και κάτι ακόμα το οποίο είναι για φιλανθρωπικό σκοπό,
1: λοιπόν,
0: και μάλιστα
1: ναι,
0: τώρα σύντομα τον
1: είναι
0: Ιούλιο.
1: Είναι 7 Ιουνίου.
0: Ιουνίου. Ναι.
1: Είναι στην Πλατεία Συντάγματος.
0: Ναι.
1: Είναι μια δράση για τους καρκινοπαθείς. Θα γίνει ένας ποδηλατικός αγώνας και ένας μαραθώνιος, νομίζω. Και εγώ με την Τένια την Κουρούση και μια εξαιρετική ορχήστρα θα τραγουδήσουμε τραγούδια των τριών γυναικών του ρεμπέτικου που πεθάναν από καρκίνο: τη Μαρή Κανίνου, τη Στέλλα Τιχασκήλ και τη Σωτήρια Μπέλου.
0: Πω. Να σου πω, και πού θα γίνει στο Σύνταγμα, δηλαδή?
1: Ναι, πάνω στην Πλατεία Συντάγματος.
0: Πάνω στην Πλατεία Συντάγματος, αυτό Σάββατο είναι.
1: Κυριακή
0: μεσημέρι. 7 Ιουνίου, δηλαδή η επόμενη Κυριακή μετά το Αγίου Πνεύματος.
1: Μπράβο.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να συνεννοηθούμε, η άλλη Κυριακή. Κυριακή είναι σήμερα που παίζουμε, την άλλη Κυριακή. Και αυτό πολύ ωραίο. Λοιπόν, εντάξει, κάνεις πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι έχεις περάσει σε μια φάση που δεν κάνεις μόνο τη δουλειά σου. Κάνεις κάτι παραπάνω από τη δουλειά σου τώρα.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό έχει να κάνει λίγο και με τα βιβλία. Δηλαδή και το βιβλίο, όταν αποφασίζεις να γράψεις ένα βιβλίο για την Νίνου. Δεν είσαι πια μόνο κάποια που τραγουδάει τα τραγούδια. Της έχεις λίγο εντρυφήσει πιο πολύ.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ επειδή είναι η αγαπημένη μου τραγουδίστρια και αυτό που λέω πάντα για την Νίνο είναι ότι είναι και μούσα μου αλλά και φιάλτης μου. Γιατί με καταδιώκει πάντα.
0: Γιατί, με ποια έννοια το λες?
1: Δεν ξέρω, είναι τόσο σπουδαία και τόσο... Έχει τέτοια εξωτερήκευση η Νίνο άμα την ακούσεις στις ηχογραφήσεις που είναι... Είναι ο εδώ μπαίνει ο εφιάλτης.
0: Και να σκεφτεί κανείς ότι έφυγε πολύ νωρίς η Νίνου.
1: 35 ετών.
0: 35 ετών, για σκεφτείτε τώρα. Όλο αυτό που έχουμε από την Νίνου είναι μέχρι τα 35
1: είναι
0: της.
1: Είναι 8 χρόνια ωφέλιμη καριέρα ουσιαστικά.
0: Πω. Τρομερό. Και βέβαια αυτός ο έρωτας με τον Τζιτσάνι που ήταν.
1: Ναι.
0: Τρομερός.
1: Ήταν ένας.
0: Θυελώδης.
1: Μια σχέση, μια χημική αντίδραση, ας πούμε.
0: Ισχύει ότι η Νίνου ήταν τρομερά ζηλιάρα?
1: Βεβαίως. Ήταν πολύ ζηλιάρα και ήταν και κατακτητική και το διάστημα που ήταν στη ζωή του Τσιτσάνη. Έσκησε όλες τις άλλες τραγουδίστριες, τις εξαφάνισε.
0: Τις εξαφάνισε.
1: Δηλαδή το διάστημα που ηχογραφεί ο Τσιτσάνης με την Νίνου δεν ηχογραφεί καμία άλλη τραγουδιστή.
0: Δεν τον αφήνει να έχει καμία εκεί δίπλα.
1: Όχι, μα του είχε πει αφού δεν μπορώ να έχω την προτεραιότητα στη ζωή σου, θα έχω την προτεραιότητα στη μουσική σου.
0: Γιατί στη ζωή του, γιατί δεν μπορούσε?
1: Ήταν και οι δύο παντρεμένοι.
0: Παντρεμένοι και οι δύο, γύρνα σε παρακαλώ.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Και το τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα γράφτηκε όντως άπαξ Ναι. Το είπε η Νίνου, γιατί μετά δεν μπορούσε να το πει καν.
1: Αυτό είναι μια συγκλονιστική ιστορία. Την κάλεσε στο στούντιο, ενώ ήταν τσακωμένη.
0: Ναι.
1: Αυτή χάρηκε γιατί νόμισε ότι τη συγχωρεί και θα τα βρούνε και τώρα πούμε καλλιτεχνικά είτε προσωπικά. Και μπήκε στο στούντιο, τη έδωσε του στίχου, παίξανε 2-3 φορές τη μουσική, το έμαθε. Αυτή όταν διάβασε του στίχου τέτοιο, ήταν ήδη άρρωστη αιμορραγούσα, μπήκε μέσα, το τραγούδισε μία φορά. Και σηκώθηκε και έφυγε.
0: Τι έλεγε το τραγούδι, τι σήμερα, τι αύριο, τι
1: τώρα. Ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχίτερα, του χωρισμού μας έφτασε η ώρα κτλ.
0: Μπορεί και για τους δύο να είναι καλύτερα. Τρομερό. Λοιπόν, δεν θα ακούσουμε αυτό όμως εμείς, θα ακούσουμε το Παράξενη Κοπέλα. Εμένα είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι ένα τραγούδι που έγινε της μόδας πολύ κατόπιν.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι, δηλαδή μετά τη δεκαετία του 90.
0: Χιώτης δεν είναι,
1: είναι
0: αυτό.
1: Του Χιώτη. Χιώτης, ναι. Ναι, είναι από την πρώτη περίοδο του Χιώτη που έγραφε πιο.
0: Εδώ θα το ακούσουμε από σένα και από.
1: Από μένα.
0: Νίκο Πρωτόπαπα και Αντώνη Ξιντάρη.
1: Α, ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Αυτή η ηχογράφηση, ναι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Λοιπόν, η Κατερίνα Τσιρίδου είναι εδώ. Μόλις μου έλεγε ότι όταν φύγει από εδώ θα πάει να μαγειρέψει για το βράδυ, γιατί είναι και μαγείρισα τρελή.
9: Λοιπόν, στην εκπομπή που κάναμε με τους, ναι, με τους όλους τους μαγείρους.
8: Ναι, με τους σεφ. Ναι.
9: Άκου, με τον μπράβο του σεφ, άκου λοιπόν τι κράτησα εγώ. Ότι δεν μας λένε όλες τις συνταγές, να ξέρεις.
8: Δεν μας τις λένε, το
9: ξέρω. Κορόιδα μας πιάνουν.
8: Ναι, μας πιάνουν κορόιδα κανονικά, αλλά δεν είχαν καταλάβει ότι εγώ έφερα σένα εκεί, η οποία αποδείχτηκε ότι μαγειρεύεις περισσότερο από αυτούς, αν μη τι άλλο.
9: Ακούστε, μου είπε όμως ότι όταν είπα εγώ, το κάνω έτσι, ναι, έτσι, έτσι, έτσι, και μου λέει, τι λες τη συνταγή στον αέρα. Εγώ δεν το είχα σκεφτεί, παιδιά. Και λέω, αυτό είναι σατανικό. Δηλαδή, εκείνη την ώρα μου ήρθε ότι. Άρα λέω, γι' αυτό δεν μας πετυχαίνουν αυτά που λένε αυτοί.
8: Πάντως να σου πω κάτι. Από όλους αυτούς που ήταν εκεί, κάποιοι είναι φίλοι μου. Ας πούμε η Ελένη Ψυχούλη είναι φίλη μου. Η Ελένη έχει το εξής. Εκτιμάει περισσότερο τις μαμαδίστικες συνταγές παντού.
9: Εννοείται.
8: Να φανταστείς δηλαδή τώρα τελευταία πήρα κάτι κουλουράκια, δεν θα πω για να μην κάνω διαφήμιση, από ένα παλιό ζαχαροπλαστείο. Μου το είχε πει η Ελένη, είχε πει αυτοί κάνουν πολύ καλά κουλουράκια. Και έλεγα από μέσα μου, εντάξει ρε παιδί μου, μήπως είναι τις ψυχούλοι υπερβολές τώρα, ότι όλοι οι παλιοί κάνουν το αυθεντικό και τα λοιπά. Λοιπόν, πήρα τα κουλουράκια, σε πληροφορώ, και από τότε έχει στενάξει βολτ.
9: Εμένα ο γιος μου ο μικρός σπουδάζει, έφυγε από το λύκειο και, ναι, και σπουδάζει να γίνει ζαχαροπλάστης. Τελειώνει τώρα τα 2 έτη ζαχαροπλαστική και μετά θα συνεχίσει μαγειρική. Και πριν 2-3 εβδομάδες το έκανε ο Ιάκωβος ο Απέργης σεμινάριο στη σχολή.
8: Α, ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Στείλ τον στο Σελέκο, που είναι καλό παιδί και είναι.
9: Θα δω τώρα, είναι μικρός ακόμα. Κάτσε ακόμα 18 χρονών.
8: Εντάξει,
9: να τελειώσει,
8: εντάξει,
9: και θα το στείλω παντού, θα το στείλω.
8: Δεν μου λες τώρα, να το γυρίσουμε ξανά στη μουσική. Πες μου, ποιος είναι ο αγαπημένος σου λαϊκός συνθέτης?
9: Δύσκολο.
8: Είναι, ας πούμε, ο Τσιτσάνης ή είναι κάποιος άλλος?
9: Είναι ο Τσιτσάνης. Δεν έχω αγαπημένο. Mm. Δηλαδή, τι είναι από το Ρουμιτσάκης, ο Παπαϊωάννου, ο Χατζηχρήστος, ο Απόστολος Καλδάρας που είναι και λίγο πιο,
8: ναι,
9: αγαπημένος. Τι να πω.
8: Η αλήθεια
9: τώρα
8: είναι ότι,
9: ναι,
8: έχουν γράψει όλοι τα δημιουργήματα.
9: Δεν υπάρχει, ναι, δεν έχω. Έχω την Ίνου και το Στράτο Παγιωμτζή. Αυτή είναι η αγαπημένη μου.
8: Μάλιστα. Υπάρχουν άλλα είδη τραγουδιού τα οποία θα ήθελες να μπεις και σε αυτά και να τραγουδήσεις, ή θες εκεί μόνο να μείνεις στο ρεμπέτικο? Δηλαδή, θα σ' άρεσε, ας πούμε, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή να κάνεις και το κέφι του Αργύρη? Να πήγαινες να τραγουδήσεις και κάπου νεοκυματικά τραγούδια, για παράδειγμα.
9: Το κάνω.
8: Το κάνεις.
9: όλα τα κάνω, γιατί ναι. τα έχω μέσα μου τα τραγούδια και τα αγαπώ. Αγαπώ την καλή μουσική, δεν έχω. Απλώς εγώ, εμένα το σαράκι μου είναι το ρεμπέτικο. Ήμουν τυχερή και δούλεψα στο ρεμπερτόριο που αγαπούσα. Δεν χρειάστηκε να κάνω παραχωρήσεις αυτό. Αλλά αγαπώ ιδιαίτερο το Χατζηδάκι, αγαπώ ιδιαίτερο τον Ορφέα Περίδη, το Μάλαμα. Τους παρακολουθώ όλη μου τη ζωή. Δηλαδή ναι. δεν έχω παροπίδες στη μουσική.
8: Υπάρχει κάποιο από τα παιδιά σου που έχει ταλέντο στη μουσική?
9: Και τα τρία έχουν ταλέντο, απλώς δεν έχουν το κάλεσμα.
8: Α,
9: ξέρεις, ναι. αυτό είναι
8: τραγουδάνε, κάλεσμα. Δηλαδή.
9: Να, με.
8: Α, τραγουδάνε. Mm-hmm. Καλά.
9: Ναι.
8: Φέρ τους μια μέρα. Φέρ τους μια μέρα να τραγουδήσουμε μαζί.
9: Να, με. Κοίταξε, για μένα το τραγούδι είναι κάλεσμα.
8: Ναι.
9: Δεν είναι, άντε τραγουδάμε. Ξέρεις, εγώ ας πούμε. Είχα κάλεσμα, παίρνω την κιθάρα μου και πάρτα τα διαβάσματα και γκραγκαγκρούγκα, ας πούμε. Μελετούσα, τραγουδούσα, προσπαθούσα.
8: Κι εγώ είχα κάλεσμα, αλλά ήταν η κλίση σας προωθείτε, ξέρεις. Τώρα αποφάσισα να σηκώσω το τηλέφωνο.
9: Και τα τελευταία ποτέ χρόνια. Δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά, να ξέρεις.
8: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Χαρικλάκι που είναι πολύ ωραίο τραγούδι και το λες και καταπληκτικά. Αυτά ειδικά τα λες, αυτά τα τέτοιου τύπου σκίζεις αυτά. Να σου πω, σε πειράζει που αυτά, επειδή ακριβώς είναι τραγούδια κεφιού, την ώρα που τα λες, ο κόσμος ξεχνιέται, δεν σε παρακολουθεί όπως παρακολουθεί ένα καλλιτέχνη την ώρα, ας πούμε, που λέει ένα τραγούδι, ξέρεις, πιο συγκινητικό, πιο τέτοιο, αλλά διασκεδάζει εκείνη την ώρα?
9: Όχι καθόλου.
8: Καθόλου.
9: Εγώ θέλω ο άλλος να περάσει καλά. Είναι αυτός ο σκοπός μου αυτό.
8: Να.
9: Δηλαδή θα έρθω και δεν με νοιάζει τι θα πω. Δηλαδή, άμα δω ότι θα σηκωθεί να χορέψει με ένα τσάμικο, θα πω ένα τσάμικο.
8: Μπράβο σου.
9: Το οποίο είναι και δύσκολο όρο.
8: Μ' αρέσει αυτό, γιατί ναι. είναι και κάποιοι άλλοι που θεωρούν ότι κάποιες ερμηνείες είναι εσωτερικές και τα λοιπά και δεν πρέπει ο κόσμος να συμμετέχει.
9: Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι του λαϊκού τραγουδιού.
8: Ίδιον.
9: Έτσι, μπράβο. Ναι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ και πλέω πάντα το πιο δύσκολο μεροκάματο είναι στην ταβέρνα.
8: Βέβαια.
9: Γιατί
8: έτσι είναι.
9: Εσύ θα μου ζητήσεις το Χαρικλάκι, εσύ θα μου ζητήσεις Μητροπάνο, ο άλλος θα μου ζητήσει ένα νησιώτικο και άμα είσαι μάγκας, πες τα.
8: Έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι όπως το λες. Και αυτό δείχνει και ένα σεβασμό προς τον κόσμο.
9: Έτσι, μπράβο. Ακριβώς.
8: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Χαρικλάκι.

0: Κατερίνα Τσιρίδου εδώ. Το πόσο αξιαγάπητη είναι, νομίζω το έχετε διαπιστώσει από αυτά που μας λέει και από τον τρόπο που τα λέει. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, τι ονειρεύεσαι στη ζωή από εδώ και πέρα? Δηλαδή, τι θες να κάνεις άλλο? Βέβαια, έχεις τρία παιδιά και συνήθως όταν έχουμε παιδιά, αυτό που ονειρευόμαστε είναι να είναι καλά τα παιδιά μας.
1: Ναι, εγώ θέλω και ένα εγγόνι, να σου πω την αλήθεια.
0: Και θες και ένα εγγόνι. Ναι. Γρήγορα, ε.
1: Γρήγορα.
0: Και ο μεγαλύτερος πόσο είναι?
1: Ο Βαγγέλης μου είναι 31.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι τώρα.
1: Ναι, αλλά αυτός είναι στην κοσμάρα του.
0: Ναι, στην κοσμάρα του, παιδί μου, κάτσε και εσύ στο 31. Πόσο είναι η κόρη?
1: 29.
0: 29, εντάξει.
1: Από την κόρη κάτι τώρα.
0: Δώσε μια δεκαετία στα παιδιά.
1: Και εγώ που έγινε για τώρα. Θέλω τώρα να τα πάω.
0: Τώρα, τα θέλω τώρα, κατάλαβες.
1: Να τα πάω τα μωρά budget jumping, να τα πάρω κουραζιέρες. Τώρα που βαστάτε το κορμί μου.
0: Σταμάτα, 19 χρονών έκανες το πρώτο παιδί.
1: Εντάξει, κόρη μου 29.
0: Εντάξει, ωραία, αυτό θέλω να σου πω.
1: Αν θέλει να κάνει τρία παιδιά, δεν πρέπει να ξεκινήσει από τώρα.
0: Είσαι υπέρ του να λύσουμε το δημογραφικό, έτσι.
1: Εγώ έκανα το κομμάτι μου.
0: Όσοι κάνουν 2+1, το λύνω το δημογραφικό. Γιατί για να λυθεί πρέπει να κάνουμε παραπάνω από όσοι είμαστε εμείς.
1: Να σου πω ποιο είναι το όνειρό μου που με ρώτησες. Είναι να είμαστε καλά, να κάνω δισκογραφία παραπάνω. Είμαι πολύ δραστήρια με τη δισκογραφία. Είμαι πάρα πολύ υπέρ του αποτυπώματος.
0: Ναι.
1: Να μείνει πίσω. Και αυτό θα κρίνει η ιστορία μετά ποιος ήταν ο καθένας. Να έχω λίγο πιο ποιοτικό χρόνο για τον εαυτό μου. Γιατί κουράζομαι πάρα πολύ. Κουράστηκα πάρα πολύ όλη μου τη ζωή με όλα αυτά που κάνω. Και τίποτα, όχι, όχι, αυτά. Αυτά δεν έχω. Και να πάω σε ένα σπίτι στη θάλασσα μπροστά.
0: Αυτό είναι.
1: Και να...
0: αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Αράζω.
0: Ταξίδια είναι στα όνειρα.
1: Πάρα πολύ και κάνω ταξίδια.
0: Κάνεις.
1: Πάρα πολύ ταξίδια.
0: Και, δηλαδή, και επαγγελματικά.
1: Ναι. Είχα την τύχη να ταξιδέψω όλο τον πλανήτη επαγγελματικά. Πραγματικά.
0: Ποιο είναι το ωραιότερο μέρος που έχεις πάει? Πού λες, ας πούμε,
1: Ιταλία.
0: Εδώ, Ιταλία. Σε καταλαβαίνω.
1: Αγαπώ Ιταλία, πεθαίνω.
0: Σε καταλαβαίνω και βέβαια καταλαβαίνω και ότι υπάρχει και ένας λόγος που μας δένει σε αυτό. Εκτός όλων των άλλων, είναι και το φαΐ στην Ιταλία.
1: Και το φαΐ. Αλλά ξέρεις, εμένα μου αρέσουν τα μέρη που έχουν κάτι. Που έχουν ιστορία.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή στην Αμερική, ας πούμε. Σκυλοβαρέθηκα.
0: Αλήθεια, ε.
1: Ναι, εντάξει, είδαμε τους Μανχάταν. Εγώ πρόλαβα και τους πύργους όταν πήγα στην Αμερική.
0: Ναι,
1: για να καταλάβεις
0: πού
1: πήγα.
0: Και εγώ.
1: Εντάξει. Τι να δούμε, είναι ένα λαό που έχει 200 χρόνια ιστορία.
0: Εσύ θες λοιπόν Ιταλία, Ισπανία φαντάζομαι επίσης θα σ' αρέσει.
1: Δεν έχω πάει.
0: Α, δεν έχεις πάει.
1: Όχι, δεν έχω
0: θα τρελαθεί.
1: Είναι
0: το στυλ σου. Απόλυτα. Είναι το στυλ σου απόλυτα και να σου πω και κάτι άλλο. Να σου βάλω μια ιδέα.
1: Να, με.
0: Αν θες να τραγουδήσεις και κάτι που δεν είναι ελληνικό, θα σου πρότεινα, εσένα ειδικά, να ψάξεις λίγο Λατινική Αμερική.
1: Ναι, ναι,
0: να τραγουδήσεις δηλαδή τραγούδια από τη Χιλή, από το Μεξικό.
1: Άκου να τι θα κάνουμε.
0: Από
1: θα
0: την
1: κάνουμε
0: Αργεντινή.
1: Μία μουσική κρουαζιέρα.
0: Ναι.
1: Θα κλείσουμε, θα συνεννοηθούμε,
0: ναι.
1: Θα στείλουμε μηνύματα στους δικούς μας,
0: ναι.
1: Και θα κλείσουμε να μπούμε στο κρουαζιερόπλιο. Θα έχω εγώ τα πάντα όλα επάνω, ορχήστρες και τα λοιπά.
0: Όπου
1: και τέσσερις μέρες θα πηγαίνουμε, ερχόμαστε βόλτα και θα τραγουδάμε και θα γλεντάμε.
0: Αυτό είναι τέλειο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μείνε έτσι όπως είσαι. Αυτό στο λέω σίγουρα
1: να,
0: γιατί
1: καλά,
0: είσαι
1: εγώ.
0: Θαύμα. Και να σε αποχαιρετήσουμε με ποιο τραγούδι λες. Με το μη μου ξαναφύγεις πια. Αυτό είναι.
1: Αυτό λοιπόν. Με έχει στιγματίσει το τραγούδι, αλήθεια.
0: Αλήθεια, γιατί το λες?
1: Γιατί και στη Λαϊκή να πάω μου λένε Κατερίνα, μη μου ξαναφύγεις πια.
0: Πάμε να τα ακούσουμε. Γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Εμπρός. Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία. Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Άκου κύριε Στέφανε, να στείλεις σπίτι. Τι? Ναι, καλά, ξέρω, 96 και 50, ε. Καλά κύριε Στέφανε, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι. Καλά τώρα κύριε Στέφανε, παιδιά είμαστε. Ναι, λοιπόν, άκουσε, να στείλεις σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα... Ξέρεις, εκείνα τα ωραία. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά. Ναι, πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι. Ναι, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, ένα κιλό μακαρόνια, δύο κιλά ζάχαρη, δύο κιλά αλεύρι, μισό κιλό καφέ από τον καλό, ε, κύριε Στέφανε. Από τον καλό, ένα κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί. Όχι, κουτί είναι ακριβό. Χύμα, δεν έχεις χύμα.
1: Κουτί να παραγγείλεις. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου.
0: Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε. Κουτί, είναι ευερίκοκο. Και βάλει και λιγουλάκι ζαμπόν.
1: Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα.
0: Δύο κουτιά κύριε Στέφανε, ναι, δύο κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Και άκου κύριε Στέφανε, βάλε και τρεις σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ναι.
1: Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 και τις 8.000.
0: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνες του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, κύριε Στέφανε. Μόλις διορίστηκα. Σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
2: Ζέστη, ε.
0: Ναι.
2: Πες και εσύ κάτι.
3: Ζέστη, ε.
2: Κάτι παραπάνω.
3: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.
4: Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλό απόγευμα. Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Κρατάω αυτό που είπε η Αλίκη στον κύριο Στέφανο για τις μπύρες. Γιατί θα κρατήσω ακόμα περισσότερο αυτό που είπαν ο Σωτήρης Μουστάχας και ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Για τη ζέστη, για τον καύσωνα, για το λιοπύρι. Καλοκαίρι πια. Εντάξει, δεν θα αρχίσουμε να πίνουμε εδώ στο στούντιο μπύρες, αλλά μπορούμε να θυμηθούμε μερικές διαφημίσεις που έμειναν για πάντα χαραγμένες στο μυαλό μας. Μη βιάζεστε, όλα θα γίνουν σιγά σιγά και στο χρόνο τους. Πρώτα απ' όλα οι συστάσεις. Είναι η εκπομπή άλμπουμ, είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο μας. Είναι και διευθυντής ορχήστρας σήμερα. Είναι και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Είστε και όλοι εσείς πέριξ των ραδιοφώνων που έχετε στήσει αυτάκια και περιμένετε. Και καλά κάνετε και περιμένετε, γιατί θα ακούσετε ωραία πράγματα σήμερα. Ελάτε να περάσουμε λοιπόν παρέα το επόμενο δίωρο με πολλές θύμησες και πολλά άσματα. Καιρό είχαμε να βάλουμε ρετρό σποτάκια. Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά είχαμε καιρό να βάλουμε διότι δεν βοήθησαν οι περιστάσεις και τα γεγονότα. Όμως σήμερα, το είπαμε εξ αρχής, θα το κάψουμε κύριε Στέφανε. Αρχής γενομένης από αυτό.
5: Κουτί και τι κουτί κουτί, τώρα η Χένιγκερ καινούργια σε κουτί. Τώρα η Χένιγκερ καινούργια για το σπίτι. Δοκίμασέ την και ποτέ δεν θα σου λείπει.
6: Είναι καλή, πολύ καλή και πρακτική.
5: Τώρα η Χένιγκερ κουτί και τι κουτί.
7: Χένιγκερ Export, του κουτιού και του σπιτιού.
4: Ο Βασίλης Μαυρομάτης ήταν στο Σπικάζ. Αυτή ήταν η περίφημη τότε Χένιγκερ που βγήκε σε κουτί. Το πολυπόθητο κουτάκι που μας είχε κάνει και τόσο μεγάλη εντύπωση γιατί είχαμε συνηθίσει τα μπουκάλια. Το τραγουδάκι έμεινε στην ιστορία, όπως και ο Κίμων Μουζενίδης που ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής. Ο Κίμων Μουζενίδης ήταν πρωταγωνιστής και σε ένα πολύ ωραίο σκέτς μαζί με τον Θανάση Βέγκο, που ασφαλώς βεβαίως δεν διαφήμιζαν μπύρα εκεί, αλλά μακαρόνια, στην ταινία του Γιώργου Λαζαρίδη, Ο Παλαβός Κόσμος του Θανάση. Και επειδή τα μακαρόνια πάνε με την μπύρα, ειδού.
8: Έλα, ισχύω!
2: Λοιπόν, θα αρχίσουμε με το playback. Εντάξει, Νίκο.
8: Εντάξει.
2: Μαζί του ξεκινάει η κάμερα Α με τον Κώστα.
8: Έγινε.
2: Μπαίνει το τρίο και αμέσως ύστερα φωνάζω μοτέρ για την κάμερα Β και για το φιλό μας το μπαλακράκι με τα μακαρόνια. Εντάξει.
8: Εντάξει.
2: Ησυχία λοιπόν.

0: Και αφού θυμηθήκαμε τον αξέχαστο Θανάση Βέγκο, ας επιστρέψουμε στις μπύρες.
1: Πελάτες μου, αμαρώστε μπύρε. Έξτρα πρίμα, good μπύρε. Γερμάνια μπύρε. Ρίχνεν ποτήρεν, μπόλικεν. Μπόλικεν. Και ρούφεν, πίνεν. Α, απολαύσεν γεύσεν, πρώτεν γεύσεν. Γερμάνια πήρεν, άλλεν πήρεν καπούτ. Θυμηθείτεν και ζητήστεν, Γερμάνια πήρεν.
2: Νέα μπύρα Γερμάνια Λάγκερ. Πίνεις και πίνεις και πίνεις.
0: Και εδώ ο Βασίλης Μαυρομάτης στο Σπικάζ, βεβαίως ο Θανάσης Βέγκος έδωσε τα ρέστα του στη συγκεκριμένη διαφήμιση που έπιασε πάρα πολύ μόνο ως διαφήμιση, διότι η τύχη της Germania Lager στην Ελλάδα δεν ήταν ιδιαίτερα καλή, και αν δεν τρελαίνεστε για την Germania Lager, ο κ. Στέφανος έχει και άλλες μάρκες.
3: Every time got me deeper. Έτσι μ' αρέσει.
4: Άμστελ, γιατί έτσι σας αρέσει.

Μην μου πείτε ότι έχετε παράπονο. Έχουμε περάσει από διαφημίσεις και διαφημίσεις που έχουν γράψει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι αυτό που σας υποσχεθήκαμε από την αρχή. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε. Διαφημίσεις και διαφημίσεις που έχουν γράψει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι αυτό που σας υποσχεθήκαμε από την αρχή. Θα το κάψουμε.

0: Με τον Βασίλη Τσιβιλίκα, τον αξέχαστο Βασίλη Τσιβιλίκα, τι υπέροχος κωμικός που ήταν. Πραγματικά, όπου και να τον βλέπαμε, ήταν σκέτη απόλαυση. Λοιπόν, μπύρες, αλλά μην περιμένετε ότι θα παίξουμε το αναμενόμενο τώρα, ότι και πίνω μπύρες. Όχι, θα παίξουμε αυτό που δεν περιμένετε.
1: Σαμπουάν μπύρα σκλερών. Περιέχει πραγματική μπύρα που χαρίζει μαλλιά γεμάτα, πάντα σε φόρμα.
0: Βεβαίως και θυμόμαστε όλοι το σαμπουάν μπύρα σκλερόλ και το σύνθημα «Μην το πιείτε, λουστείτε», που δεν ακουγόταν στο συγκεκριμένο σποτάκι, αλλά σε αυτό εδώ που έρχεται.
1: Σαμπουάν μπύρα σκλερόλ. Περιέχει πραγματική μπύρα. Σαμπουάν μπύρα σκλερόλ. Μαλλιά γεμάτα, πάντα σε φόρμα.
2: Τι ομορφιές είναι αυτές, μπύρα?
3: Κι άλλοι.
1: Σαμπουάν μπύρα σκλερόλ.
3: Αλλά μην το πιείτε, λουστείτε.
0: Εδώ λοιπόν το λέγανε μην το πιείτε, λουστείτε, αλλά αφού η κοπέλα που γύρισε από τον μπάνιο μόλις της πρότεινε ο σύζυγος μπύρα είπε κι άλλοι, αυτό σημαίνει ότι έπινε το σαμπουάν μάλλον. Ωραία, λοιπόν, έτσι κάναμε ένα γρήγορο πέρασμα από πολύ αγαπημένες διαφημίσεις που όλες είχαν σχέση με μπύρα. Άλλες πεινόντουσαν και άλλες δεν πεινόντουσαν. Να σημειώσουμε ότι η μουσική στο τελευταίο σποτάκι από το σαμπουάν μπύρα σκλερόλ ήταν ένα εξαιρετικό θέμα του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Κατά τα άλλα, βρίσκεστε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και ακόμα είμαστε στον πρόλογο, για να καταλάβετε. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μείνετε εδώ, μην απομακρύνεστε, γιατί σε λίγο θα αρχίσουμε και το τραγούδι και μόλις περάσει η επίρρεια του αλκοόλ θα ξεκινήσουμε και την αγαπημένη μας διαδρομή από την παλιά εθνική Αθηνών Κορίνθου προς ρετρό Λουτρόπολη. Έχουμε και ταξίδι μπροστά μας, τι. Αλλά είπαμε να περάσει πρώτα η επίρρεια του αλκοόλ, μην φύγουμε με 10 μπύρες στο στομάχι, όχι παραμάσχαλα. Παραμάσχαλα μπορείτε να πάρετε και 10 και 20, όσες αντέχει η μασχάλη σας. Καλώς ορίσατε λοιπόν και μαέστρο, πάμε.

0: ώρα είναι 6 και 4.
1: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Και επειδή τον αναφέραμε και τον ξαναναφέραμε τον Γιώργο Ζαμπέτα και δεν τον ακούσαμε το σύνορα, ευκαιρία είναι να τον ακούσουμε. Όχι βέβαια σε δικό του τραγούδι, εδώ το τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και του Κώστα Τρυπολίτη. Και ένα φανταστικό ντουέτο βέβαια, όλοι το ξέρετε, με τη Βίκη Μοσχολιού.

Να είμαστε λοιπόν εδώ, εδώ είσαστε κι εσείς, στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ. Έχουμε ξεκινήσει και παίζουμε ωραίες διαφημίσεις με μπύρες και σχετικά προϊόντα. Έτσι, παλιές δεκαετίες 70 και 80, για να θυμηθούμε τα νιάτα μας, όπως άλλωστε σχεδόν σε κάθε εκπομπή. Αυτός είναι ο στόχος. Και όχι μόνο μέσω παλιών διαφημίσεων, αλλά και μέσω τραγουδιών. Από το 1970 πάμε στο 1984, σε εκείνη την πανέμορφη έξοδο κινδύνου. Σχήμα οξύμορο ήταν αυτό. Σίγουρα είναι σωτήρια η έξοδος κινδύνου, πανέμορφη όμως δεν μπορεί να είναι ποτέ.

λέξεις όπως κέρμα και σύρμα που σχετίζονται με το τηλέφωνο, είμαι σίγουρος ότι αν ακούει αυτή τη στιγμή κάποιο παιδί 10 χρονών θα λέει, ρε παιδιά, τι λέει τούτη εδώ τώρα. Ναι, έτσι ήταν τα τηλέφωνα, αγαπημένα μας παιδιά, εκείνη την εποχή. Είχανε σύρμα, σε κάποια έπρεπε να ρίξεις και κέρμα μέσα για να πάρεις τηλέφωνο. Ήταν η Άλκης της Πρωτοψάλτη από την Έξοδο Κινδύνου του Γιάννη Σπανού και της Λίνας Νικολακοπούλου. Νωρίτερα ξεχάσαμε να πούμε το Σταύρο Κουγιουμτζή και τον Άκο Δασκαλόπουλο που τραγούδησε ο Γιώργος Δαλάρας, οπότε τους λέμε τώρα. Έτσι, τους αγαπάμε τους δημιουργούς και τους θυμόμαστε. Είναι η εκπομπή άλμπουμ. Είμαστε τα παραπολιτικά 90,1. Ήρθε η ώρα για την ιστοριούλα που σας λέγαμε. Θα πάρουμε την παλιά εθνική Αθηνών Κορίνθου. Διότι εκεί υπάρχουν ωραία πράγματα να δούμε και να σχολιάσουμε. Δεκαετία 70. Λίγο μέσα και λίγο έξω από τη Χούντα. Μπορεί και 80, μπορεί και 90. Μπορεί να είναι όμως και στο απόλυτο σήμερα. Εντάξει, τοποθετήστε το όπου σας βολεύει και ανάλογα με την εξέλιξη το ξαναβλέπουμε όλοι μαζί πάλι. Ουρανός χρώματος ξεβαμένου μπλε, σαν τις παλιές έγχρωμες ελληνικές ταινίες, όχι αυτές που τις ξαναχρωματίσανε. Τις πρώτες. Και η θάλασσα το ίδιο χρώμα. Αυτοκίνητο κλασικό οικογενειακό ιαπωνέζικο Mitsubishi Gallant. Εκείνο που είχε και το σίγμα δίπλα, το ελληνικό Gallant S. Οικογένεια με 4 άτομα και διάφορα πλαστικά κουβαδάκια με πολλά και φανταχτερά χρώματα. Σίγουρα ελληνικής κατασκευής από κάποιο από τα εργοστάσια παιχνιδιών που γκρεμίζονται σχεδόν απολαυστικά στις εθνικές οδούς. Διαδρομή προς όπου εσείς θέλετε. Εθνική οδός γεμάτη νταλίκες Σκάνια, Βόλβο και Μαν. Άρωμα καυσαερίων από ολούθε. Πικροδάφνες σε όλο το μήκος της εθνικής οδού. Που εδώ που τα λέμε δεν ξέρω αν φανερώνουν ακμή, παρακμή ή την πολιτική κατάσταση της εποχής. Κοιτάζεις δεξιά, κλειστά παλαιά ξενοδοχεία μιας κάποιας έγλης που χάσκουν με ανοιχτά παράθυρα και φωτιστικά που κρέμονται από το ταβάνι. Ναι, είναι λίγο έντονες οι εικόνες, παρακαλώ. Απομακρύνετε τα παιδιά από το ραδιόφωνο. Κοιτάζεις αριστερά, παροπλισμένα και μισοβουλιαγμένα πλοία που κάποτε μετέφεραν σε κρουαζιέρα την ευτυχία πολλών. Λίγο πιο κάτω συναντάς αυτά τα ξεχαρβαλωμένα πορτοκαλί τηλέφωνα SOS που ποτέ δεν λειτουργήσαν. Παρακάτω βλέπεις και μια ταμπέλα πάρκινγκ σκαφών που δείχνει ξεκάθαρα ότι ένας λάκης κομνηνός τουλάχιστον πέρασε κάποτε από εκεί και άφησε το σκαφάκι του με το άσπρο κάτασπρο τιμόνι από την ταινία «Εκείνο το καλοκαίρι». Δρόμοι γεμάτοι λακκούβες και εγκατάλειψη που συνθέτουν έναν πίνακα άκρος σουρεαλιστικό. Κλειστά εργοστάσια, κλειστά βενζινάδικα με αντλίες βενζίνης regular σε γαλόνια. Ανοιχτά εστιατόρια στη μέση του πουθενά περιμένοντας ίσως κάποιο φάντασμα που ακόμα λιμένεται την περιοχή. Ερωτηματικό βάζω εδώ. Και για τα κλειστά εργοστάσια μπορώ να σας πω ότι είναι, να ας πούμε, ένας εκείνη την εθνική οδό είναι το εργοστάσιο στο οποίο γυρίστηκε το «Η κόρη μου σοσιαλίστρια». Αντώνιος Δέλβης και Θυγάτυρ. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας, παρατημένα κίτρινα περίπτερα που ίσως μέσα τους να κρύβουν ακόμα μερικά πακέτα κεράνης φίλτρο. Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα που αποτελούνται πλέον από σκουριά και μόνο. Πίσω από έναν λόφο από χώμα διακρίνονται παρατημένα πλυντήρια, κουζίνες και ψυγεία, όλα από σκουριά. Σαν τις μνήμες μου, αλλά και σαν το σήμερα. Μόνο που η σκουριά του παρελθόντος επιμένω πως έχει μία γοητεία. Η σημερινή θα πρέπει ή να μας προβληματίσει, ή να μας τρομάξει, ή να μας εξοργήσει. Ας αφήσουμε όμως τα νεύρα στην άκρη, γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας και πρέπει να οδηγήσουμε ήρεμοι.
Συνεχίζω τη διαδρομή με τρύπια σήματα της τροχέας από πυροβολισμούς ασίδωτων κυνηγών ή ασίδωτων γενικότερα. Δεν είναι ανάγκη να είναι κυνηγός ο άλλος, αρκεί να είναι ασίδωτος. Ενώ ταυτόχρονα για τον πολιτισμό του πράγματος, το ραδιόφωνο του Γκάλαντ παίζει στα μεσαία κύματα το σουξέ του Γιάννη Κατέβατα για σεμάκια σου. Ακολουθεί και ένας ξεκυρισμένος Νίκος Νομικός με τον Grand Σουξέ Δροσοσταλιά μου. Το ρεπερτόριο όμως είναι τόσο μπερδεμένο που δεν το έχει σε τίποτα να περάσει εντελώς απέναντι και ξαφνικά να ακούσεις το Φοβάμαι, ας πούμε, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και να σιγοτραγουδάς μαζί του Χαλασμένα Φερμουάρ, Χάσκουν Χρεοκοπία. Στη διαδρομή εκεί να δείτε μυριάδες αυτοκίνητα τύπου Λάντα, Βάρτμπουργκ, Ντάτσουν 120Y, το Mitsubishi Galant S που λέγαμε, Dacia 1210 που ήταν και Renault 12 και άλλα παρόμοια αριστουργήματα της εποχής. Θέλετε να σας πω και τι χρώμα ήτανε? Α, εκεί να δείτε, πράσινο, ροζ, κίτρινο, πορτοκαλί, μουσταρδί. Ήταν τα αγαπημένα χρώματα σε εκείνα τα αυτοκίνητα. Μέσα στην καλεστησία. Anyway, φτάνει στον προορισμό σου μετά από πάρα πολλές ώρες ζέστης, ένεκα απουσίας κλιματισμού, δεν είχαμε τότε, ξέρετε, τα air condition, και κάνεις την πρώτη βουτιά μαζί με όλη την υπόλοιπη Αθήνα που ως εκ θαύματος έχει μεταφερθεί κι αυτή εκεί. Στην ίδια παραλία, στο ίδιο ξενοδοχείο, στο ίδιο ουζερί. Με το ίδιο kits τα κουνά το κοκάλινο τσόκαρο, με τα ίδια μπικουτί στο μαλλί, με το ίδιο περιπτερέι μπανγιαλί, με το ίδιο καφέ μπουκαλάκι Κόπερτον. Πώς θα έλεγε το σύνθημα, ρε, του Κόπερτον? Κάτι με τον ήλιο ήτανε, δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα. Ας γυρίσουμε στο μέρος που βρισκόμασταν, στην παραλία, που έχει μαζευτεί κόσμος. Είναι και η παχουλούτσικη και η μαμά που φωνάζει στο βλαστάρι της με τα πορτοκαλί πλαστικά μπρατσάκια να μην πάει στα βαθιά, γιατί μετά θα το τσακίσει στο ξύλο, ευγενέστατη μαμά και με παιδεία. Δεν φτάνει που έχεις γλιστρήσει στα βραχάκια, ας πούμε, και έχεις σπάσει το πόδι σου, έχεις και τη φάλαινα από πάνω να σου λέει... Με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Οι πολιτικαλοκορεκτάκηδες, παρακαλώ, σπίτι τους. Για να δούμε τι άλλο γίνεται στην παραλία. Άλλοι ακούνε λαϊκά σουξέ ή δίσκο σε ραδιόφωνο μπαταρίας. Άλλοι διαβάζουν εφημερίδες κίτρινου χρώματος και κίτρινου περιεχομένου. Άλλοι φουμάρουν Rothmans International, τρομάρα τους, και σβήνουν και τη γόπα στην άμμο. Αχ, και πάει λέγοντας, κάτσε να πιάσω λίγο, πώς το έλεγε ο Χρόνης Εξαρχάκος, να πιάσουμε, λέει, το τρίτο πρόγραμμα, να ακούσουμε το Άντε Μαρία. Ποιο Άντε Μαρία, ρε, του έλεγε ο Γεωργίτσης, το Άβε Μαρία. Λέει, εσύ το λες Ιταλικά, εγώ το λέω μετάφραση ελληνικά. Ας πιάσουμε ένα Μητροπάνο, παρακαλώ.

Ένα τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή και του Λάκη Τεάζη με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το κάναμε παραγγελιά αυτό για να ξεφύγουμε λίγο από την εικόνα της παραλίας του 70 και του 80, αλλά έλα που θα επιστρέψουμε τώρα. Εντάξει, δεν θα πάμε στην παραλία τώρα, να δούμε τι γίνεται και στις καφετέρειες. Κάτσε. Στις καφετέρειες που λέτε, πλήθος κόσμου απολαμβάνει καφέ φραπέ με τη μεταλλική βάση του 70 στο ποτήρι. Και πολλές φορές δεν είχαν ούτε καλαμάκι αυτά. Το πίνες κανονικά, όπως πίνεις το νερό. Και γέμιζε γύρω-γύρω με αφρού στο πρόσωπο. Μην ξεχνάτε δε ότι στην εποχή που σας ταξιδεύω τώρα μπορείτε να πιείτε ακόμα και λουμούμπα αντί για σκέτο καφέ. Υπήρχε η λουμούμπα. Την ξέρεις, Θανάση, τη λουμούμπα. Λουμούμπα ήταν γάλα, καφές, κακάο, κονιάκ. Ναι, αυτό το χαρμάνι. Και συνήθως ήταν και παγωμένο. Κάθεστε λοιπόν στο τοπικό ζαχαροπλαστείο με τις στρογγυλές καρέκλες και το μαξιλάρι από φτηνή δερματίνη με το αφρολέξ από μέσα. Αυτό που έκανε και το χαρακτηριστικό θόρυβο μόλις άλλαζες πόδι. Και ξαφνικά αισθανόσουν πολύ δύσκολα γιατί λες ρε παιδιά το μαξιλάρι ήταν και σου λέει αποκλείεται για να το λέει κιόλας, δεν ήταν το μαξιλάρι. Χτυπάτε και τα παλαμάκια τα χαρακτηριστικά, τότε επιτρέπονταν από όσους δεν είχαν το ίρτζι τους, που έλεγε και ο Βέγκος. Και ειδού η παραγγελία. Ένα νες καφέ φραπέ, μία λουμούμπα, μία σεράνο και μία αμυγδάλου. Έρχεται ο σερβιτόρος, γκαρσόνι το λέγαμε τότε. Αφήνει την παραγγελία, λες και το κλασικό, α, έκτακτα, ήρθαν και τα καφεδάκια μας. Και ανάβεις ένα σιγαρέτο εισαγόμενο μόρ 120 χιλιοστών περικαλώ, για να ξεχωρίζεις ότι προέρχεσαι από χωριό και θέλεις οπωσδήποτε αλλά ματέως να γίνεις πρωτεβουσιάνος. Μετά ξέρετε τι τα θέτε, ουζερί, μπύρες, μεζέδες, αποκτήνωση του ανθρώπινου είδους και κατόπιν μεσημεριανό ροχαλιτό μέχρι κατάρρευση της στέγης συμπεριλαμβανομένου και του βιολιστή ή μάλλον του βιολιτζή να το πω, όπως αρμόζει στην περίσταση. Μην περιμένετε κάτι πιο πρωτότυπο για τις επόμενες ημέρες. Τα ίδια ακριβώς θα συμβαίνουν για τουλάχιστον μία εβδομάδα μέχρι ότου σωθεί το μαλλί και η οικογένεια αναγκαστεί να επιστρέψει στην πρωτεύουσα. Ξανά μανά βαλίτσες σε πορταγκάζ και σχάρα οροφής και βούρια την Αθήνα. Και εδώ ακριβώς είναι που είμαι υποχρεωμένος να μην δώσω happy end σε αυτή την ιστορία. Χρησιμοποίησα τόσα στοιχεία από 70 και 80 και ξέχασα το βασικό, τα τροχαία δυστυχήματα. Ναι, η πρωταγωνίστρια οικογένεια δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στην Αθήνα. Παράφαγε και παραήπιε ο οδηγός. Νόμιζε ότι οδηγεί Φεράρι αντί για τον Γκάλαντ. Τσακωνόταν με την ευγενική σύζυγό του και τα τέκνα του, τον πήρε ο ύπνος, ήταν κακής ποιότητας στο οδόστρωμα. Δεν ξέρω, κάτι από όλα αυτά και όλα μαζί ταυτόχρονα. Τώρα οι πικροδάφνες, τα κλειστά εργοστάσια και τα μπαταρισμένα πλοία έχουν να κάνουν παρέα με ένα ακόμη συντρίμι. Το αυτοκίνητο της οικογένειας που παρατήθηκε ως ήθιστε λίγα μέτρα πιο κάτω από το σημείο που έγινε το δυστύχημα. Και να δεις που ακόμα εκεί θα είναι, είμαι βέβαιος. Για να μας υπενθυμίζει ότι του κάτω κόσμου το ένταλμα παραμονεύει και αν το πάρουμε στο χέρι μας θα είναι πια αργά. Θέμα παιδείας κατά ένα μεγάλο ποσοστό για το αν θα έρθει το ένταλμα και αν θα το παραλάβεις. Η ιστορία μας βασίστηκε σε απόλυτα πραγματικά γεγονότα που ξεκίνησαν κάπου κάπως κάποτε όπως ακριβώς και το κείμενό μας. Στην αρχή χαρούμενα, στη συνέχεια νοχελικά και στο τέλος θλιβέρα. Είπαμε, όλα από τη ζωή είναι βγαλμένα. Και εσείς που φεύγετε τώρα, διότι καλοκαίρι είναι και έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά οι άδειες, προσοχή στο δρόμο, θα πω το τετριμένο ότι καλά να πάτε και καλύτερα να γυρίσετε που έλεγε και ο αξέχαστος ο Άρης Σταθάκης.
Αυτό ήταν το σλόγγαν του. Γιατί πρέπει να γυρίσετε όλοι. Και ας λέμε πολλές φορές εμείς που μένουμε πίσω στην πρωτεύουσα, αχ, τι ωραία που φύγανε, ησυχία. Τι ωραία που κινούμαστε στους δρόμους, χωρίς μποτιλιάρισμα. Πάμε από περιοχή σε περιοχή σε 5 λεπτά. Όχι, να γυρίσετε υγιείς, αρτιμελείς και ας έχουμε και όσο μποτιλιάρισμα σηκώνει η κατάσταση. Αυτό είναι το καλοκαίρι το μορτάκι. Ένας ακόμα Σταύρος Κουγιουμτζής. Και Άκος Δασκαλόπουλος. Τον Κώστας Μοκοβίτη τον θυμάστε? Νάτος.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Χούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Χούπης.
0: Blau.Google TV. Αποκτήστε

0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
2: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
4: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Είπαμε και τις ιστορίες μας, τις γλυκόπικρες, και τώρα λέω να τραγουδήσουμε μέχρι να κλείσει η πρώτη μας ώρα. Ήταν ο Γιάννης Καλατζής, τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Νάχαμε την Άχαμε, λεγόταν ο δίσκος. Κρατάμε το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Πάμε στο 1982 να συναντήσουμε τον Μανώλη Μητσιά, τότε που συνεργαζόταν με τον Γιάννη Σπανό και είχαν βγάλει εκείνο τον σπουδαίο δίσκο, το «Στου καιρού τα ρέματα». Μέσα εκεί πολλά εξαιρετικά τραγούδια. Αυτό που ξεχώρισε περισσότερο ήταν αυτό.

πάλι θα κρατήσω το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Εδώ που τα λέμε τώρα, αφενός όποια πέτρα και αν σηκώσεις, Παπαδόπουλο θα βρεις από κάτω. Τώρα για το Λευτέρη Παπαδόπουλο, και αυτό είναι πολύ εύκολο, γιατί πες ότι διαλέγεις την τύχη, βάζεις έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να διαλέξεις την τύχη 20-30 τραγούδια ελληνικά. Το πιθανότερο είναι ότι τα περισσότερα θα είναι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Πάμε στο 1981, όταν ο Γιάννης Κούτρας συνεργάζεται με τον Γιώργο Χατζινάσιο. Βγαίνει ο δίσκος Πίσω από τη Βιτρίνα. Στίχοι μοιράζονται στο Λευτέρη Παπαδόπουλο και στον Κώστα Τρυπολίτη. Αυτό το πόσο σ' αγαπώ, τόσο γλυκό, του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Εδώ είμαστε λοιπόν στην δεύτερη μας ώρα. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά και αυτό σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου ήτανε. Όχι, δεν έχουμε αφιέρωμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Είναι εντελώς τυχαίο. Η μουσική ήταν του Σταύρου Ξαρχάκου, ήταν φυσικά ο Γιάννης Πάριος, από εκείνο και τον υπέροχο δίσκο που είχε κάνει μαζί με τον Ξαρχάκο και τον Παπαδόπουλο. Σπάνια συνεργασία και σπάνιο και ακριβό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει το άλμπουμ μας για πάνω από μία ώρα, ξεφυλίζουμε τις σελίδες του, βλέπουμε τις φωτογραφίες της ζωής μας. Να, νωρίτερα κάναμε μια ωραία διαδρομή από την παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Ωραία ήταν στο πήγαινε, γιατί στο έλα δεν είχε καλή κατάληξη. Αλλά καμιά φορά, ξέρετε, χρειάζεται οι ιστορίες να μην έχουν πάντα αυτό το happy end που λέμε. Τώρα θα μου πείτε, περιμένετε μια ιστορία στο ραδιόφωνο για να σκεφτείτε σε τι κίνδυνο μπορεί να θέτετε τη δική σας ζωή, τη ζωή των άλλων. Α, μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή. Δεν θα την ανοίξω τώρα, αλλά κάποια στιγμή ενδεχομένως να την κάνουμε και αυτή την κουβεντούλα. Προς το παρόν θέλω να απολαύσουμε τη διαδρομή μας. Α, ξέχασα να σας πω. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Θα κρατήσουμε το όμορφο της διαδρομής. Έστω σε εκείνο εκεί το παλιό Mitsubishi Galant S. S. Ναι, ήταν εκείνο το ελληνικό σίγμα. Galant Sigma. Ποιο είναι το καλό της διαδρομής, εκτός από τη διάθεση του ταξιδιού? Είναι αυτό που κάθεσαι πίσω, στα πίσω καθίσματα, και απολαμβάνεις τη διαδρομή και ακούς, βέβαια, εντάξει, δεν είναι δικές σου οι επιλογές, διότι μικρό παιδί είσαι και δεν έχεις εσύ τις κασέτες στα χέρια σου, γιατί κασετούλες ακούγαμε τότε, αλλά ακούς αυτά που σου προτείνουν ο μπαμπάς και η μαμά. Να, ας πούμε, ένα τραγούδι στις αρχές του 1980. Πόσα χρόνια έχω να το ακούσω, Θεέ μου. Γιάννης Πουλόπουλος, με και Σότια Τσότου ήταν στιχουργός

Ήταν η εποχή που παίρναμε τραγούδια από το εξωτερικό και τα μεταγλωτίζαμε. Συγκεκριμένα τη μεταγλώτηση εδώ την έχει κάνει Σότια Τσότου, ο Γιάννης Πουλόπουλος από το 1980 και εδώ με τον Θανάση Θανασόπουλο. Μια και αναφερθήκαμε στη δεκαετία του 80, θυμηθήκαμε ωραίες εικόνες εκτός από το πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου που μας πήγαινε βόλτα με τον μπαμπά και τη μαμά. Θυμηθήκαμε και τα βίντεο κλαμπ της εποχής που πηγαίναμε ώρες ατέλειωτες για να διαλέξουμε ένα κάρο ταινίες που παίρναμε για μια ολόκληρη εβδομάδα. Θυμήθηκε και το σκηνικό το καταπληκτικό που λέει όταν τις παίρναμε τις βιντεοκασέτες και τις βάζαμε στο βίντεο να παίξουν, ήταν πάντα στο τέλος, δεν ήταν γυρισμένες στην αρχή. Ναι, και μάλιστα υπήρχε κολλημένο αυτοκολλητάκι πάνω στο κουτί ότι όταν τελειώσετε την ταινία γυρίστε την πίσω από την αρχή για να την επιστρέψετε. Φυσικά δεν το κάναμε κι εμείς που παραπονιόμασταν και λέγαμε «Αχ, καλά, αυτός ο προηγούμενος δεν είχε τσίπα να τη γυρίσει την ταινία από την αρχή». Και εμάς μόλις τέλειωνε η ταινιούλα, την παίρναμε, τη βάζαμε στο κουτί αγύριστη και πηγαίναμε στο βίντεο κλαμπ για να πάρουμε καινούρια σοδιά. 1982, τα Βοριαδάκια. Μάριος Στόκας, Σαράντης Αλιβιζάτος και Θέμης Αδαμαντίδης.

Θέμης Αδαμαντίδης από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Και όταν αναφέρομαι συχνά στη δεκαετία του 80, μία τραγουδίστρια μου έρχεται στο μυαλό και αυτή είναι η Γλυκερία. Προσωπικά πολύ περισσότερο την άκουσα τη δεκαετία του 80 παρά τη δεκαετία του 70, και υπήρχε βεβαίως. Αλλά για πάμε να θυμηθούμε αυτό από το 1986. Στέλιος Φωτιάδης, ο σύζυγος, που έγραφε τα περισσότερα τραγούδια της Γλυκερίας. Και εδώ η στίχη του Πάνου Φαλάρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
0: Blau.punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 32 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Να στείλουμε χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Είναι η εκπομπή άλμπουμ. Σήμερα πολύ περισσότερα τραγούδια. Οφείλουμε να ομολογήσουμε, αλλά ξέρω ότι σας αρέσει που και που. Όταν βάζω γλώσσα μέσα μου και ακούτε περισσότερα τραγούδια. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Νομίζω ότι έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα για να τραγουδήσουμε. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Θυμήθηκα ένα παλιό τραγούδι της δεκαετίας του 70 που είχε γράψει ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής και ο Γιάννης Κιούρκας και το είχε πει ο Σταμάτης Κόκοτας. Δηλαδή με το Σταμάτη Κόκοτα έγινε πιο γνωστό. Αλλά ακούστε τώρα τι συμβαίνει με αυτό το τραγούδι και τους στίχους του. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Νιώβη». Ως «Νιώβη» λοιπόν το είπε ο Σταμάτης Κόκοτας. Ελάτε όμως που έχει και άλλες δύο εκτελέσεις με δύο διαφορετικά ονόματα. Και κατά τα άλλα οι στίχοι παραμένουν οι ίδιοι. Δηλαδή μπορείτε να το συναντήσετε τραγουδισμένο από τον ίδιο το συνθέτη, το Βαγγέλη Πιτσιλαδή, ως Ελίζα. Ναι. Μετρήστε τις συλλαβές, είναι το ίδιο πράγμα, έτσι βγαίνει κανονικότατα. Και οι στίχοι παραμένουν ίδια, αλλάζει το όνομα, Ελίζα. Μπορείτε να το βρείτε τραγουδισμένο και από τον Τζον Τίκη. Ω ναι. Εκεί είναι ως Ιβόνη. Το ίδιο πάλι τραγούδι, έχουμε αλλάξει πάλι το όνομα, έχουμε κρατήσει τους υπόλοιπους στίχους, η μουσική ολόιδια, με σχετικά κοντινή ενορχήστρωση, έτσι δεν διαφέρουν ιδιαίτερα οι ενορχιστρώσεις. Και έτσι έχουμε ένα τραγούδι με τρία διαφορετικά ονόματα. Νιώβη, Ελίζα και Ιβόνη. Εμείς θα ακούσουμε την εκδοχή της Νιώβης με το Σταμάτη Κόκοτα.

Το synthesizer, το αουν στο τέλος. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, αυτή ήταν η Νιώβη, την οποία ο Σταμάτης Κόκοντας την πρόφερε Νιώβη για να βγαίνει σωστά το μέτρο. Έτσι κάπως προέκυψε και η αντίστοιχη Ελίζα και η Βόνη πάνω στο ίδιο ακριβώς τραγούδι. Και η υπόθεση εδώ που τα λέμε δεν διαφέρει ιδιαίτερα αν το ψάξουμε σε σχέση με το στις 16 Μαΐ μήνα που είχαν γράψει οι ίδιοι ακριβώς, δηλαδή ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής και ο Γιάννης Κιούρκας, και το τραγούδισε ο Σταμάτης Κόκοτας. Και εκεί περνούσε με λιμουζίνα μπροστά η Μαρίνα όμως, με ένα αμάξι η Μαρίνα πέρασε από μπροστά μου ηρωνικά. Με ένα αμάξι ή με ένα μάξι, ούτε και αυτό το λύσαμε ποτέ. 16 Μαΐ μήνα δεν έχουμε.

Αυτά λοιπόν είναι τα τρελά της ελληνικής δισκογραφίας που καμιά φορά μας εντυπωσιάζουν και μας εντυπωσιάζουν γιατί στο εξωτερικό λόγω μεγαλύτερου πληθυσμού είναι πιο λογικό να συμβαίνουν, αλλά σε μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα ένα τραγούδι να έχει 3 ή 4 εκδοχές είναι κάπως, πώς να το κάνουμε. Στέλιος Βλαβιανός, Πυθαγόρας και Μαρινέλα.

Ασφαλώς το θυμάστε και με τον Ντέμι Ρούσο, το συγκεκριμένο τραγούδι. Κατά τα άλλα, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Σας είπαμε ότι σε αυτό το άλμπουμ, τη δεύτερη ώρα, περισσότερο θα τραγουδάμε παρά θα μιλάμε. Ερχόμαστε στο 1989 σε μια εξαιρετική συνεργασία. Δήμητρα Γαλάνη, Στέφανος Κορκολής, Παρασκευάς Καρασούλος. Προκύπτει το άλμπουμ Παλήρια και μια τραγουδάρα μέσα σε αυτό το δίσκο. Πολλές είχε, αλλά μία από αυτές.

Ένα από τα πολύ πολύ όμορφα τραγούδια που μας χάρισε η συνεργασία του Στέφανου Κορκολή με τον Παρασκευά Καρασούλο. Δήμητρα Γαλάνη τραγούδισε σπουδαία όλο το δίσκο και όσες φορές συνεργάστηκε με τους συγκεκριμένους δημιουργούς. Εδώ η Έλενα Πέτα και τα λόγια της σιωπής.

0: Παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Ένα από τα πολύ ευαίσθητα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας κυκλοφόρησε το 1994 όταν έγραφε ακόμα στίχους ο αξέχαστος ο Άκους Δασκαλόπουλος. Η σύνθεση του Παναγιώτη Μαθιέλη, βεβαίως αναγνωρίσατε την Κωνσταντίνα. Το Χαμογελό ήταν το ομότιτλο του άλμπουμ, έτσι λεγόταν και το άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τότε, που είχε πολλές επιτυχίες, αλλά εγώ είχα πολλά χρόνια να παίξω στο ραδιόφωνο αυτό το τραγούδι. Μου είχε λείψει και είπα να σας το θυμίσω. Όπως και αυτό το τραγούδι με την Ελένη Δήμου.

0: αγαπάς και σ' αγαπώ.
1: Μια ζωή δεν φτάνει, έλεγε ο δίσκος. Και όντως μια ζωή δεν φτάνει για να απολαύσεις όλες αυτές τις εικόνες που περιέγραψε η Ελένη Δήμου, η στίχη της Τασούλας Στομαίδου από το 1991. Ο Ηλίας Αχλαβιώτης έβαλε τη μουσική και εμείς κοιτάζουμε τα ρολόγια μας, απειλητική η ώρα όπως πάντα, και θα πρέπει να το κλείσουμε το άλμπουμ για αυτή την ημέρα. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας. Ξεκινήσαμε σήμερα με μπύρες, με ταξίδια μεγάλα από τη δεκαετία του 70 και του 80. Καταλήξαμε γλυκά, ρομαντικά, να τραγουδάμε, να κοιταζόμαστε λίγο πιο ήρεμα, όχι με αυτό το άγριο βλέμμα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, δύο φορές.
2: Ναι, δύο φορές. Παραμύθι, παροιμία, μύθος, αλληγορία.
3: Τι λες?
2: Αυτά τα τέσσερα, αν τα αναλύσουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στη ζωή μας.
3: Τώρα μου άδωνοι μου θυμίζουν αυτά που λέτε.
2: Τι?
3: Πολύ φιλοσοφικό σας ακούω.
4: Φιλοσοφικά, είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας γάμια εκατομμυρίων ετών σε ένα πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος.
2: Κοίταξε, νομίζω ότι από αυτά ευγήκε και στηρίχθηκε η φιλοσοφία η ελληνική. Είναι η βάση του αυτή.
3: Ναι, ναι, και έχουμε και Έλληνες φιλόσοφους μετά από αυτό, όπως ο υπουργός, ο Μπουμπούκος.
4: Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα πρωτοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1 εκατομμύριο πρωτοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο Άρη και να κερδίσει. Μπορεί να το σιλάνε το γυαλό σου.
2: Ναι, κοίταξε τώρα, πολύ ωραία το πας, γιατί αυτό το διάνθισμα που κάνεις,
3: ναι,
2: ομορφαίνει την κουβέντα.
3: Βέβαια, δεν την ομορφαίνει. Μπουμπούκος, μπουμπούκια. Αδιευκρίνιστος, λεφτά. Ομορφαίνει η κουβέντα. Μπάμα, λίγα λεφτά και λίγα λουλούδια. Έφτιαξε.
2: Κοίταξε, οι υπηρεσίες που μας προσφέρει ο ελλαδικός χώρος πλεονάζουν σε ορισμένα πράγματα.
3: Έτσι. Βέβαια, τι αλλιώς.
2: Ναι, αν μπορέσουμε λίγο να κουλανδρίσουμε αυτό.
3: Δεν κουλανδρίζουμε, είναι ακουλάνδριστα.
2: Με κάθε προσπάθεια κάτι βγαίνει.
3: Κάτι βγαίνει. Ναι. Μεσάλιο και υπομονή, λέει ο λαός.
2: Υπομονή.
3: Το άλλο το ξέρετε.
2: Δεν έμεινε τρίχα στο κεφάλι μας, να μην πούμε.
3: Α, τρίχα, σωστό αυτό που λέμε. Και τη κοντή τέτοια ή τρίχε τη φλέκα. Λέει πολλά ο λαός.
5: Άντερα, Αποστολή, μου ξέχασα τι ήθελα να πω.
3: Έλα, μωρέ, που ξέχασες και εσύ, πόσο εύκολα ξεχνάς.
5: Περίμενε, κάτι, έχω πολλά να πω.
3: Όχι, έχεις και πολλά.
5: Καταρχάς, κυρία Καρσιανή, με όλο το σεβασμό, δικαίωμα να κάνεις κόμμα, okay.
6: Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς.
7: Α, τι μαλακά που είναι τα χέρια σου.
6: Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες.
7: Καλέ, ελάτε, ελάτε, πιάστε τα χεράκια της.
6: Δεν έζησα από την πολιτική.
5: Τα καθαρά χέρια τα είπε ο Μιχαλολιάκος, ρε.
8: Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια.
5: Δηλαδή πάει, άσε όλα τα άλλα.
3: Εντάξει, τώρα σύμφωνοι, αλλά και καλημέρα μπορεί να είπε ο Μιχαλολιάκος. Δεν σημαίνει κάτι τώρα αυτό, μην είμαστε. Εντάξει. Μην γίνεσαι θύμιος τώρα.
5: Όχι, γίνομαι και χειρότερος από θύμιο.
3: Αυτά δεν μπορώ.
5: Δεν πειράζει. Και ένα άλλο, άστο για μετά.
9: Αποστολή.
3: Έλα.
9: Πορτοράφι, κάνουμε προβολή ταινία Γάζα ερχόμαστε. Είναι ένα φιλμ το οποίο έχει πάρει στο Φεστιβάλ των Κανών, έχει πάρει και βραβείο. Είναι στην πρωτοβουλία κατοίκων Πορτοράφι για τη Γάζα. Σε περιμένουμε το Σάββατο, έτσι, στη Βραβρώνα.
3: Το Σάββατο το έχουμε πει. Θα έρθετε.
9: Το έχουμε κλείσει. Σε περιμένουμε, πώς και πώς.
3: Άντε, μπράβο.
10: Το πιάσα δεύτερη φορά, ρε που σου παραπεξουλαχείο. Λοιπόν, το θυμήθηκα το τρίτο.
3: Άντε, πες το.
10: Ο Σαμαράς, πώς θα το πει το κόμμα του, πολιτική άνοιξη, δεν ξέρω.
3: Άνοιξη δεν το λες τώρα στα τελευταία. Στα πίσω-πίσω είναι τώρα, τι άνοιξη.
10: Πολιτικό κλείσιμο.
3: Πολιτικό τελείωμα, ας πούμε, ναι.
10: Πολιτικό σκότος.
3: Όχι, πολιτικό τελείωμα. Με ακρονίμιο ποτέ.
10: Μια χαρά.
3: Ποτέ.
11: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
10: Αν μπορέσει ο Σαμαράς να ρίξει το Μητσοτάκι, δηλαδή πραγματικά ο επίτιμος θα αναστηθεί.
3: Αυτό, αν ρίξει δεύτερη φορά Μητσοτάκι, εντάξει.
12: Δαπτώμαστε και προχωράμε.
13: Γεια σου, επιτέλους.
3: Γεια, μπα.
13: Πες μου, ποιος είσαι εσύ που θα κοροϊδέψεις το επίθετο του ηγέτη μας.
3: Κοροϊδέψα εγώ, τι είπα.
13: Κοροϊδέψα. Ποιος είναι αυτός ο κύριος, πες για το Σύση.
3: Για ποιο?
13: Για το Σύση.
3: Α, έλα, εσύ είσαι, τώρα σε κατάλαβα. Ναι, είπα για το Σύση, ναι.
13: Σε πειράζει το όνομά του, το κοροϊδέ.
3: Δεν πειράζει, αλλά λέω, όπως υπάρχει ο Σύση, υπάρχει και ο Σόφη. Τον άλλο τον είναι η Λούλα.
13: Μια ειρωνία κατάλαβα. Εμείς με το Σύση κοιμόμαστε με ανοιχτά τα παράθυρα.
3: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι.
13: Κάνει έργα.
3: Ναι, και με το Σόφη, με ανοιχτά τα παράθυρα κοιμούνται.
13: Εμείς πάμε μπροστά. Εσείς που είστε, δεν σας βλέπουμε.
3: Λίγο πιο μπροστά, στον κρεμό.
14: Έλα, κουβανολόγος, τι κάνεις.
3: Έλα, καλά.
14: Σε ψάχνω, δεν βρίσκω μια αρρωσταίνη. Ένας νέα λίγο, άλλος τι θα γίνει. Δεν έχουμε επίγουσα κατάσταση στην ΚΟΟ. Άλλος ετοιμάζεται να επέμβει.
3: Ναι, το έχω μάθει.
14: Το έχει μάθει. Θέλω να δικάσουν, λέει, τον Ραούλ Κάστρο, επειδή πριν από 30 χρόνια καταρρίφθηκε ένα αεροπλάνο που πέρασε παράνομα στον αέριο χώρο και με έκανε την delivery υλικό της CIA. Κατάλαβες. Και είναι εγκληματίας πολέμου. Τα είπε ο Τραμπ τώρα αυτό. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι, εμείς λέγαμε για τον αποκλεισμό και τώρα πώς παλεύουμε να σώσουμε την επέμβαση. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται για κάποιες εκδηλώσεις, δεν προλάβεις το παίξεις πριν, διαμαρτυρίας για τις παρεμβάσεις αυτές. Είναι για τις επόμενες μέρες και στη Φιλαδέλφεια και στο Βύρο να εκδηλώσεις για το ενάντια στον αποκλεισμό. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για την Κούβα, γιατί φαίνεται ότι μπαίνει στο μάτι πλέον όχι μόνο με το στραγγαλισμό τον οικονομικό, αλλά και με άλλα πράγματα. Έχουν και τα ντρόουν, λέει, τα Κινέζικα θα κάνουν επίθεση. Εγώ έμαθα από εσωτερική πηγή τώρα. Έχουν εισάγει, λέει, και 3.000 Κινέζικα νερομπίστολα. Ετοιμάζονται για απόβαση στο Μαϊάμι. Θα είναι σοβαρά όπλα μαζικής καταστροφής και αυτά. Με κούμπα λίμπρε μέσα γεμάτα και είναι μαζικής καταστροφής, χημικός πόλεμος. Αξιόπιστα πράγματα και σίγουρα. Λοιπόν, ζήτω η Κούβα, αλληλεγγύη, να είμαστε καλά.
15: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
3: Έλα.
15: Καταρχήν πες του Χρυσοχοίδη ότι αυτό που ήταν η μπάτση λέγονται δακρυγόνα.
16: Δεν είναι δείγμα καλό για την αστυνομία να διαλύει μια συγκέντρωση επειδή δέχεται μια επίθεση από κάποιους. Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά.
15: Καπνογόνα είναι αυτά που αναβούν οι οπαδοί στα γήπεδα. Συμφωνούμε σε αυτό.
3: Ναι, ναι.
15: Λοιπόν, πάμε τώρα. Επειδή είσαι εντελώς άσχετος και εσύ και ο άλλος και κατηγορήσατε το μεγάλο ηγέτη άδικα χθες, τον Αλέξη, γιατί ο Τσίπρας έβαλε τη φανέλα της Μπαρσελόνα, δεν κατάλαβες.
3: Γιατί?
15: Γιατί ο Τσίπρας είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα ιδρύθηκε από έναν Ελβετό ρολογά, εντελώς άσχετα, όπως ιδρύθηκε στην αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα κόμμα με σφαστικό, την πορεία από το 33 στον Ισπανικό εμφύλιο μέχρι το 90 ήταν πραγματικά μια αριστερή επαναστατική ομάδα που συγκρούστηκε με τον Φράνκο. Όλα αυτά σαν και αυτά που έλεγε ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εποχές του μνημονίου. Και στο τέλος η Μπαρσελόνα ξεπουλήθηκε και τώρα σαν πουτανίτσα τρέχει πίσω από τη Ρεάλ και από τη Γιουβέντους για να πάρει κανένα δάνειο και να μπει στην Super League. Έχει διώξει τους αριστερούς οπαδούς της, έχει ξεφτυλιστεί και δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και ο Τσίπρας έβαλε την Μπαρσελόνα. Τι ήθελε να βάλει, τη Λιβόρνο που θα βάλουν οι κομμουνιστές ή τη Ράγιο Βαγκεκάνο που θα έβαζαν οι Ρουβίκονες για παράδειγμα. Η Μπαρσελόνα είναι ακριβώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η διαφορά με τη Λίβερπουλ και τη United είναι ότι και αυτές έχουν ξεστηλιστεί από τις διοικήσεις τους, αλλά οι οπαδοί τους αντιδρούν. Της Μπαρσελόνας οι οπαδοί μόχο.
17: Καλά σας λέμε, τσιράκια της δεξιάς, αγόρι. Να σου πω κάτι.
3: Γιατί υπογράψαμε μνημόνια όπως και δεξιά,
17: όχι,
3: γιατί.
17: Τσιράκια τι είσαι.
3: Ακολουθούμε την πολιτική της δεξιάς, γιατί, τι.
17: Τσιράκια της δεξιάς, θα σου πω γιατί. Εγώ ακούω για το κόμμα της Καριστιανούς όλους τους αναλυτές. Δεν είναι ούτε κουκουέ ούτε ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι, γιατί είσαι και εμπεριστατωμένος εσύ. Δεν είναι άιντε έτσι από το μυαλό σου. Ακούς απόψεις, ανθρώπους και συγκρίνεις, κάνεις. Πες τη μαλακία σου, έλα.
17: Όλοι οι άνθρωποι λένε ότι το μόνο κόμμα που δεν πρόκειται να επηρεάσει το κόμμα της Καριστιανούς είναι το κουκουέ. Κατάλαβες. Τώρα γιατί έχετε λυσάξει.
3: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. 50 χρόνια στη Βουλή και ούτε να τους επηρεάσει Καριστιανού δεν γίνεται.
17: Τέλος πάντων, λοιπόν, άκουσε.
3: Κάνε ένα λογικό άλμα τώρα, κάνε μου το χατήρι. Κάθε φορά το κάνεις. Τρόπο σου ζητάω.
17: Το τα λυσάτε με την Καριστιανού. Προφανώς θέλετε να κάνετε αβάντα στη Νέα Δημοκρατία.
3: Κυρίως. Έτσι ξεκίνησε.
17: Λοιπόν, και κάτι δεύτερο. Ρε Καλαμούκι, το πρόγραμμα της Καριστιανού για τις τράπεζες και τα λεφτά είναι μαλακία. Εντάξει.
18: Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Και εγώ εδώ.
17: Εγώ δέχομαι αυτό που λες εσύ. Βγες μια Πέμπτη ρε Καραγκιόζη. Ρε Καραγκιόζη, το λέω και το εννοώ. Καραγκιόζη Καλαμούκι.
19: Οπα, οπα, οπα. Οπα, οπα, οπα, οπα.
17: Αναλυτικά να πεις το πρόγραμμα το δικό σας. Αναλυτικά όμως. Θα πάμε σε ρούβλια, θα πάμε
3: σε δεν σε αντέχω.
17: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
3: Τι όχι, αχ τώρα.
17: Όχι, να βγει ο Καλαμούχης και να το πει αναλυτικά. Γιατί είναι.
3: Θα βγει αναλυτικά, ναι, για σένα. Άι, παράτα μας.
20: Κουνουμάδες, σε πετυχά. Λοιπόν, άκου κάτι πολύ απλό. Δεν είναι μια μεγάλη. Αλλά έτσι θέλω να το πω. Το ότι είμαστε σκακολαός, απατεώνες, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, τουλάχιστον η πλειοψηφία τέλος πάντων, φαίνεται ακόμα στο σούπερ μάρκετ που οι τιμές είναι με μεγάλα γράμματα και το πόσο κάνει το κιλό είναι με μικρά. Στον δρόμο που οδηγάμε, που ενώ περιμένεις κανονικά, ας πούμε, να στρίψεις αριστερά, έρχεται ο πολυγός και σου μένει μπροστά. Σκατολαός, Αποστόλη μου. Απογοήτευση σκατολαός. Κρίμα που δεν είμαστε νέοι να σκοτώμε να φύγουμε από αυτό το οκτώπο.
21: Γεια σου, Απόστολε.
3: Γεια.
21: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί από χτες το απόγευμα η Ελλάδα σώθηκε. Εσύ πώς αισθάνεσαι?
3: Πάλι σώθηκε.
21: Πάλι, ναι, ναι. Τι εννοείς πάλι σώθηκες?
3: Δεν είχε ξανασωθεί πρόσφατα.
21: Α, ναι.
3: Έτσι θυμάμαι. Σωσμό δεν σταματάμε να έχουμε πια.
21: Μάλιστα. Δεν μου λες τι λέει και ο φίλος ο Χρυσοχοίδης. Τι θα κάνει με τα.
3: Φίλος μου, όχι φίλος μου.
21: Εντάξει, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Τι θα κάνει με τα δακρυγόνα?
3: Θα κοπούνε, τίποτα, τέλος. Αυτό ήταν.
16: Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά. Αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να το σταματήσουμε.
3: Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι φάγατε, φάγατε.
21: Α, μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Καλά νέα, οπότε έχετε να μας προσφέρετε καλά νέα.
3: Ναι.
21: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ναι, και άμα δεν είχα νέα ευχάριστα να πω, θα ήταν καλύτερα να μην σας πω κανένα.
21: Ναι, ναι, σωστά. Μπράβο. Ναι.
22: Αφού δεν είχε νέα,
0: ευχάριστα να πει. Καλύτερα να μην μας πει κανένα.
3: Έλα, αγάπη μου.
1: Μαλάκα, τώρα.
3: Έλα, μωρό μου.
1: Τώρα που το σκέφτομαι.
3: Πού είσαι, ψυχούλα μου, εσύ.
1: Τελικά ο Μητσοτάκης δουλεύει για το κουκουέρε, μαλάκα.
3: Πόσο μου λείπεις.
1: Να σου πω.
3: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου.
22: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου. Όπως τα καλοκαίρια.
3: Όπως τα καλοκαίρια με διώχνει σαν αστέρια.
1: Να σου πω κάτι. Έφτασε η ντομάτα 4 ευρώ το κιλό, νομίζω.
3: Η Αχτσιόγλου θα έρθει στο κόμμα.
23: Είμαι ο εξ-καφέ, ασκημένη δυνατός. Τρυπές
1: ανοίγει. Η ντομάτα 4 ευρώ το κιλό, νομίζω.
3: Η Αχτσιόγλου θα έρθει στο κόμμα.
23: Είμαι ο εξ-καφέ, ασκημένη δυνατός. Τρυπές ανοίγει.

0: Τη έρθει στο σωματείο μετά το νομοσχέδιο, ήταν μόνο 30 άτομα στο σωματείο.
1: Να.
0: Τον εγγράψανε στα αρχίδια του οι συνάδελφοι, τότε το Σπίρτσι που μίλησε στο σωματείο τη Μάρνη. Βγήκε ο Μητσοτάκης και φάγανε τώρα την πούτσα πάλι. Έχει γεμίσει το Σύνταγμα με γιο ταχύ. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα, να με αφήσει να ολοκληρώσω.
1: Ναι, λίγα πε.
0: Λοιπόν, 4 ευρώ το κιλό οι ντομάτε φτάσανε πριν από λίγο, το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Τελικά ρε μαλάκα, ο Μητσοτάκης δουλεύει για εσά, γιατί όταν έρθετε εσεί τα πράγματα, ή ρούβλια θα έχουμε, ή δραχμές, ή θα ανταλλάσσουμε προϊόντα. Οπότε θα λες του Ευρωπαίου, πάρε ένα κιλό ντομάτες, είναι 4 ευρώ. Μαλάκα, για σας δουλεύει ο Μητσοτάκης. Κουκουέ δαγκωτό, για σας δουλεύει. Γι' αυτό ανεβάζει τις τιμές, να μπορείτε να τα ανταλλάξετε. Έλα,
1: δεν ξέρω αν έχεις πρόβλημα, αυτό το κουκουέ δαγκωτό που είπες να το απομονώσω. Και να το χρησιμοποιώ όπως βολεύει κάθε φορά που λες για τον Τσίπρα.
0: Να φανταστείτε ότι κάποιος του 74 που ήταν 18 χρονών είναι σήμερα 70 και ακόμα περιμένει να οριμάσουν οι συνθήκες. Άντε καλή σύνταξη, γεια.
1: Τώρα που λες την κουκουέδα, γκοτό, τέλειωσες.
0: Εγώ που
1: ξέχασε ο Τσίπρας.
0: Απομόνωσέ το, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σου είπα γιατί θα ψηφίσω τον Τσίπρα για αυτά που έκανε και τον παρακαλάω να τα ξανακάνει γιατί οι ταρίφες είναι μαλάκες. Κουκουέδα, γκοτό.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
3: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
4: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
3: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός. Παραπολιτικά 90,1.
5: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα.
5: Σοβιετικό αρκούδι, τι κάνει?
1: Καλά, εσύ?
5: Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να πω για τον πύργο του ελληνικού που βρίζουν οι νουδούλοι, βρίζουν δηλαδή όσου κάνουν κριτική. Δε ηλίθιε νουδούλε, ξέρει λοιπόν τι νερό θα τραβάει αυτό ο πύργο του ελληνικού? Επειδή πρώτα απ' όλα θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα φτιάξουν πόλη για πλούσιου. Ξέρει τι νερό, αυτοί θα θέλουν τζακούζια, θα θέλουν πισίνε και το νερό που θα σου τραβάει δεν θα υπάρχει. Οπότε λοιπόν τι θα γίνει, ποιο είναι το πιο λογικό πράγμα όταν στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι και είναι δημόσιο?
1: Ποιο?
5: Ιδιωτικοποιηθεί. Το νερό έχει ήδη ακριβίνει από ό,τι ακούω. Εντάξει. Λοιπόν, το δίκτυο είναι σκατά και έχουμε απώλειες, οπότε αυτό το βρίσκουν. Οπότε κάποιος ιδιώτης πρέπει να φτιάξει το δίκτυο και θα ακριβίνει το νερό για πρώτη φάση.
1: Αυτά τα είχε πει Αλαγός ο Μπάμπης εδώ τώρα όταν εσείς ήσασταν στον Πιμπέρο.
5: Α, μπράβο.
6: Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό.
7: Δεν πίνεις νερό. Πίνεις βελούδο.
5: Δεν είναι σαν τον Πελετίδη που ο Πελετίδης ανανεώνει το δίκτυο με σωλήνες καινούργιες και τον βρίζουν όλοι. Νούμερο 1. Νούμερο 2 λοιπόν, θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα πουλάνε μούρι ότι είναι στο ελληνικό. Και σαν σε έχουν αποκλεισμένο και θα κάθεσαι και από κάτω και θα βλέπεις και θα φλεξάρεις. Α, πήγα σε εστιατόριο στο ελληνικό. Και το τρίτο ρε, η λύση Έλληνα, η Αθήνα όπως και η Ρώμη είναι μουσεία. Άσχετο το ότι η Αθήνα είναι παραμελημένη. Έχεις δει στη Ρώμη ουρανοξύστη ή έχεις δει κτίριο ανώτερο της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου? Δεν έχεις δει. Οπότε λοιπόν, ξύπνα και δες τι πάνε να σου κάνουν στο μεγαλύτερο φιλέτο που θα μπορούσε να ήταν το μεγαλύτερο πάρκο και να εξυπηρετεί όλο το λαό. Όχι μόνο ορισμένους.
1: Ε, καλά. Τι κομμουνισμό θα κάνουμε, παιδί? Πας καλά. Τι θες, τι όλο το λαό, τι είναι αυτά?
5: Η λύση, για να κλείσω κιόλας, η λύση ξέρεις ποια είναι?
1: Ποια είναι?
5: Πουλιούνται 85 χιλιάρικα από Ρωσία, TAF-34-85. Το παίρνουμε, το καβαλάμε πάνω όπως το καβάλαγε με το πεζικό του μεγάλου κόκκινου στρατού και πάμε στην πύλη μέσα και τελειώνει η υπόθεση εκεί πέρα.
1: Απλά πραγματάκια.
5: Ζήτω Ολυμπιακός.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Ξανά.
1: Ναι, ο Έλον Μάσκ λέγεται ο κύριος τώρα που ακούμε, που ο τρισεκατομμυριούχος.
0: Ναι, το έχει τσιμπήσει λίγο παραπάνω το κέρδος του, θα λέγαμε. Ναι.
2: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
1: Αυτός τρώει ένα πιάτο φαΐ, όπως τρώμε όλοι.
0: Τώρα μην βάζει το χέρι στη φωτιά, τέλος πάντων, ναι, για πες.
1: Ναι, τα υπόλοιπα χρήματα πού βρίσκονται.
0: Πού βρίσκονται, όπα, ξέρουμε κάτι.
1: Πόσοι από αυτά τα χρήματα τρώνε.
0: Πόσοι.
1: Ερωτηματικό. Πάντως αυτός δεν τρώει ένα τρισεκατομμύριο. Πώς να το φάει.
0: Καλά, έχει τρόπους τώρα, μην τρελαίνεσαι. Ενώ αν θες.
1: Πρόσεξε το, βάζω τη γραμμή. Τι θα γίνουνε τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια.
0: Γιατί
1: τρώει ένα δις αυτός.
0: Ναι,
1: τα υπόλοιπα πού είναι. Αυτές οι αντιθέσεις είναι ωραίες. Σας αγαπάω και σας σέβομαι.
3: Αποστολή.
0: Έλα.
3: Μέιντεν πήγε τελικά, γιατί είχα την απορία.
0: Πήγανε, μην με έχεις άγχος. Όλα καλά, βρήκα εισιτήριο.
4: Λίγες μέρες έμειναν, αλλά και λίγα εισιτήρια.
0: Για
4: τι κάνεις, πώς είσαι, η Αρτέμιδα, η Βραβρώνα, η Λούτσα, ετοιμάζεται να σε υποδεχτεί. Πώς είσαι, θα αποφάσεις.
0: Αμάν, τι μέρα έχουμε, Τρίτη. Το Σάββατο είμαστε Βραβρώνα, Λούτσα και πώς αλλιώς λέγεστε.
4: Αρτέμιδα.
0: Και Αρτέμιδα, πώς είστε εκεί, ναι. Σύλλογος Φίλων Μουσικής.
4: Χοροδία Βραβρωνίας Αρτέμιδος.
0: Θα ανέβει και η χοροδία μαζί μου.
4: Δυστυχώς όχι.
0: Αυτά δεν μπορώ.
4: Φορά, όμως, που,
0: ετοιμαστείτε για το Σάββατο, Ερχόμαστε τσολιά σεν δε τσόλια μπαν στη Βραβρώνα.
4: Με ιδανικό καιρό.
0: Για πες μου λίγο πάλι την διεύθυνση.
4: Λοιπόν, Λεωφόρος Βραβρώνος 257.
0: Εκείνο χώρος που θα γίνει η συναυλία, έτσι.
4: Ακριβώς. Ανάμεσα στο Β' Καπί Αρτέμιδος και το μπλε βενζινάδικο, για να μην κάνουμε διαφήμιση. Πάρα πολύ εύκολο πάνω στη Βραβρώνος.
0: Ανοίξτε τα παράθυρα και από το Καπί να ακούνε οι γέροι.
4: Όντως θα έχουμε και κάποιοι στα παράθυρα, να ξέρει.
0: Ωραία.
4: Πολύ χαρούμενοι είμαστε, ανυπομονούμε. Να δώσω πάλι το τηλέφωνο.
0: Για πες το τηλέφωνο για αυτούς που προλαβαίνουν τα εισιτήρια τελευταία.
4: 6932 440 950. Λέγαμε ότι θα φτάσουμε στην Ανατολική Αττική και έρχονται και από Αθήνα, θέλω να σε πληροφορήσω. Θα είναι μια ξεχωριστή παράσταση, όντως.
5: Γεια σου, τσολιά μου.
0: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
5: Τι κάνεις.
0: Καλά.
5: Σκεφτόμανε.
0: Δεν είχες άλλη επιλογή.
5: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και είπα να σε πάρω ένα τηλέφωνο, γιατί με έπιασε ένας πατριωτισμός, να το πω. Ένα μπράβο, ρε παιδί μου, σε αυτό το Υπουργείο που έχουμε το Υγείας. Και είπα έτσι τα καλά και τα ωραία να πάρω να τα τιμήσουμε.
0: Να λέγονται τα καλά τώρα, συγγνώμη κιόλας.
5: Ναι. Είχα ένα ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο το Γενάρη. Με πήρανε, μου το ακυρώσανε, μου είπανε να πάρω τηλέφωνο όταν ξανανοίξουν για τον επόμενο μήνα. Παίρνω τηλέφωνο, κλείνω ραντεβού για το Μάρτι. Μου το ακυρώσανε και.
0: Δεν θέλω τέτοια. Αν πήρες να μην πεις καλά, να μην πεις καλά.
5: Και τώρα με έχουν πάει Ιούνιο. Περιμένω, δεν ξέρω. Εντάξει, πλησιάζει.
0: Ωραία.
5: Αλλά δεν ξέρεις και ποτέ. Πώς το είχε πει, αν έχεις λεφτά, πληρώνεις και χειρουργείσαι πιο γρήγορα.
0: Εγώ είμαι boomer. Αν έχεις λεφτά, κάντα ομόλογα ετβά. Έτσι ξέρω εγώ.
5: Εγώ boomer μαζί σου. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ για άλλη μια φορά αυτούς τους θεσμούς που έχουμε, αυτά τα υπέροχα πράγματα που γίνονται στον τόπο μας. Που η αδερφή μου αμαία με νοητική στέρηση πέρασε δεύτερη φορά και πά και θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη φορά και πά.
0: Και πά, πες το για να ξέρει και ο κόσμος, είναι η επιτροπή για να εγκρίνουν ότι είναι ακόμα ανάπηρος κάποιος.
5: Ναι.
0: Ότι έχει ακόμα αναπήρει. Ωραία, και αν έγινε καλά η αδερφή σου, τόσα θαύματα γίνονται.
5: Σωστά.
0: Ο άλλος είδε. Ο άλλος περπάτησε.
5: Έχεις δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ο άλλος ήταν λεπρός και του φύγε.
5: Η νοητική στέρηση νομίζω υπάρχει. Έχει ένα level δυσκολίας, αλλά θα το φτιάξουμε.
0: Ο άλλος έγινε υπουργός.
5: Σωστό και αυτό. Κοίτα, μπορεί μέχρι την επόμενη φορά που θα περάσει, γιατί θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη, και αν πάρει το εφόρου ζωής. Με επανατέθει μυοκλονίες και επιληπτικές κρίσεις και με φαρμακευτική αγωγή, δεν μπορεί να πάρει κάρτα στάθμευσης αμαία, προφανώς έτσι. Γιατί αυτό το παιδί μπορεί μόνο του να πάρει το αυτοκίνητό του, εννοείται, να βγάλει το δίπλωμά του, να στο εξυπηρετηθεί. Δεν υπάρχει κανένας.
0: Εννοείται. Και να παρκάρει και δύο τετράγωνα παρακάτω και να περπατήσει άνετα μέχρι το σπίτι και όλα καλά.
5: Εννοείται. Μα τι μαγική χώρα.
4: Γεια σου, Αποστόλη.
0: Γεια σου, λέει.
4: Λοιπόν, να πω κάτι και να με συγχωρέσεις, γιατί είμαι πολύ συγκινημένος.
0: Πες το.
4: Γεια σου, Περέα θάνατε, της εργατιάς κολώνα.
6: Γεια σου, Περέα θάνατε, της εργατιάς κολώνα.
4: Πασαλιμάνι κοκκινιά, καμίνια τραπετσόνα.
6: Πασαλιμάνι κοκκινιά, καμίνια τραπετσόνα.
4: Σήμερα γιορτάζει ο Ολυμπιακός, αλλά ο Ολυμπιακός του Μουράτη, του Νίκο του Γόδα που εκτελέστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού το 48 στην Κέρκυρα, του Δαρίδα και άλλων παιδιών της εργατικής τάξης που πες τους άρεσε το χρώμα, τους άρεσε ο Ολυμπιονίκης στο σήμα τους, παίξανε μπάλα καλή στον Ολυμπιακό, οι οποίοι δεν είχαν και δεν έχουν καμιά σχέση με κάποιους οι οποίοι με το χρήμα διοικούν τον Ολυμπιακό. Να ζήσει λοιπόν ο Ολυμπιακός και η εργατιά του Περαιά.
7: Γεια σου, Απόστολε.
0: Γεια χαρά.
7: Αλέξη, ζούμε για να σε δούμε. Θα γελάσουμε πάρα πολύ, πιστεύω. Χριστιανού, Αλέξη, ζωή. Θα είναι καταπληκτικά.
0: Το περιμένω πώς και πώς. Και θέλω και μαστουρωμένο βαρουφάκι.
8: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
7: Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό.
0: Είναι και θέλω πέρα από την Καριστιανού και τις θεούσεις του Νατσιού. Δεν ξέρω αν τους αγόρασε την αντιπροσωπεία η Καριστιανού και είναι από πάνω. Θέλω και αυτούς να μην χαθούν.
7: Μάλλον τους αγόρασε και την ανοιξιά του Παΐσιου με την παντόφλα μαζί.
9: Κονίτσι στο καύχημα.
0: Όλα αυτά μαζί εγώ τα θέλω κι εγώ. Συμφωνώ. Δηλαδή όταν έχεις θεία σου σκέφτεσαι και τους δεύτερους ρόλους. Δεν σκέφτεσαι τώρα ποιοι θα είναι πρωταγωνιστές μόνο.
7: Ναι. Η κομπάρση είναι φοβερή, είναι καταπληκτική.
10: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
10: Αυτός ο τύπος από τον Εύρο που έλεγε τώρα ο Θήμιος μέσα δεν μοιάζει με τον Χαραλάμπο Τραμπάκουλα στη φωνή. Ναι. Ίδιος είναι, φίλε. Ίδιος είναι.
11: Το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
12: Γιατί δεν ξέρω πολλά γράμματα. Είμαι μαρφάβητος.
0: Αληθινός δεν είναι. Είναι σίγουρα ρόλος αυτός.
10: Αυτός είναι πάντως.
0: Άρα σίγουρα κάνει και τη φωνή λίγο.
10: Η φωνή είναι ίδιος Χαράλαμπος Τραμπάκουλας. Βέβαια τον Χαράλαμπο Τραμπάκουλα τον είχα συναντήσει ένα ξενοδοχείο εγώ στα Μετέωρα κάποτε. Αλλά πραγματικά ίδια φωνή ακριβώς.
13: Έλα, ρε Αποστολή.
0: Έλα.
13: Νορβηγό κουνούμολο εδώ πέρα.
0: Έλα να πούμε, τι γίνεται.
13: Άκου να δεις. Άκου, μια χαρά. Άκου να δεις τώρα. Διακόπτω του Σεβιζέο του Μαλάκα το ταξιτζή.
0: Σας παρακαλώ.
13: Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, δεν θα ήθελα. Άκου να δεις τώρα. Πήγαμε χτες με τη γυναίκα μου στην εκκλησία. Εδώ στην Νορβηγία, τέλος πάντων, μια εκκλησία πολυκλαδική, τέλος πάντων, με πολυεθνική. Η γυναίκα μου είναι χριστιανία, έτσι, βαφτίστρια. Τέλος πάντων, είναι από την Κένια. Και πήγαμε και έκανε εκεί ο πάστορας, έλεγε τι έλεγε τις μαλακίες του για το Άγιο Πνεύμα. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση με νικόκαλο έπαθε σαν εγκεφαλικό. Τρέχουμε όλοι κατά πάνω του και αντί να φωνάξουν. Αστυνοφόρο, άρχισε να προσεύχονται. Δεν άρχισε Χριστοπαναγίες, γιατί κανένας δεν θα με καταλάβαινε έτσι κι αλλιώς. Λέω καλά, ρε, είναι δυνατόν. Αφήστε τις προσευχές, ρε. Πάρτε το αστυνοφόρο. Και είναι εκεί, τον ακουμπούσαν ψηλά τα χέρια και λέγανε τα δικά τους. Και με πιάνουν κάτι νεύρα, με τέτοιους μαλάκες, λέω. Χριστιανούς, πιστούς, δεν ξέρω το παραδίπλα τι γίνεται. Και ρωτάω μια άλλη εκεί πέρα, λέω τι έγινε, αυτός τι έπαθε. Να, λέει, όποτε μιλάει για το Άγιο Πνεύμα, λέει κάτι τον επιτίθεται, λέει και κάτι παθαίνει κρίση. Λέω αν είναι δυνατόν, ρε, που και τώρα θέλω να πω παράδειγμα για την Χριστιανού που λέει για το Θεό. Λέει για τις μαλακίες.
0: Ρε παιδί μου, λέει ότι θες από αυτά, αλλά πάρε και το γιατρό πρώτα. Δηλαδή πες τα αυτά, αλλά να έχει γίνει και το τηλέφωνο στο γιατρό.
13: Ναι.
0: Γιατί και η Χριστιανού γιατρός είναι.
13: Σκοταδισμός.
0: Και θα έπρεπε να ξέρει μάλλον.
14: Την πίστη. Αυτή θα μας κρατήσει και θα μας οδηγήσει.
13: Σκοταδισμός, ρε που. Τι να πω, δεν ξέρω εσύ. Δηλαδή εκεί κατάλαβα ότι αυτά που με έλεγε ο πατέρας μου, όσο δηλαδή η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Τέλος.
15: Ανατολή, τρία πράγματα.
0: Για πες.
15: Λοιπόν, το ένα είναι απάντηση στον Ταρίφα. Γιατί σαν τον Ταρίφα υπάρχουν πάρα πολλοί που σκέφτονται πώς περνάγαμε με Τσίπρα, πώς περνάμε με Μητσοτάκη, τρώγαμε ψωμί με Παπαδρέου και τέτοιες παπαριές. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μπούρδες. Άμα σκεφτούμε ότι τα πρόσωπα είναι που κάνουν την πολιτική, δεν κάνουν τα πρόσωπα την πολιτική. Ένα αυτό. Δεύτερο, άκουσα μόλις τώρα τον οικοδόμο πώς μίλησε στον Καραγκούνη, αν δεν κάνω λάθος.
16: Θα μου πει τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας της 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί συνήθως κρύβεστε.
15: Έτσι πρέπει να μιλάνε σε όλους τους πολιτικούς. Οι σωστοί, το σωστό το κόμμα. Έτσι πρέπει να μιλάνε, έτσι πρέπει να απευθύνονται. Αυτός είναι ο σωστός, ο λαϊκός τρόπος. Αυτός είναι ο τρόπος που γουστάρει και ο κόσμος. Και μιλώ και ως πρώην οικοδόμος.
17: Αποστόλη μου, τι κάνεις, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
17: Άκουγα τώρα το Σιριζέο πάλι που ενθουσιασμένος είναι που έρχεται ο Αλέξης και έχει δίκιο. Διότι τώρα λέει και ο Χατζοκράτης να τους πάρουν τις επιδοτήσεις, να τους πάρουν το κτίριο, να τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, κινητό και ακίνητο. Και τους άφησε να δεις την ατομική και οικογενειακή περιουσία. Είναι μεγάλη δουλειά.
0: Ψυχούλα.
17: Είναι ψυχούλε.
0: Εντάξει, να σου πω, όταν είσαι αριστερός, είσαι κατά της ατομικής ιδιοκτησίας. Γνωστό.
17: Ακριβώς.
18: Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα.
17: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα έρθουν τα πράγματα και πολύ φοβάμαι ότι θα έρθουν έτσι ώστε να ζητάνε και την οικογενειακή και ατομική περιουσία. Πάντα αυτοί που ζητάνε για το σπίτι τους. Φιλάκια.
0: Σας παρακαλώ.
19: Γεια σου, έλα ρε απόφυλλε Δανοκουνού εδώ.
0: Έλα Δανοκουνού.
19: Ήθελα να σε πάρω καιρό, αλλά τώρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Θέλω να κάνω μια, όχι καταγγελία, γιατί Ρουφιάνος δεν είμαι. Λοιπόν, μια επισήμανση. Έχει γίνει στις 6 Μαΐου τώρα ένα ατύχημα στη Σάμο, δυστύχημα μάλλον. Εργατικό δυστύχημα στο Ηρέον της Σάμου. Καταφλακώθηκε άνθρωπος από μπετονιέρα. Και η άχρηστη τη έχασε τη ζωή του με δύο παιδιά. Έχασε τη ζωή του το παλικάρι. Πήγε να μπαζώσουν με μπετόν την παραλία του Ηρέων. Δεν κάνανε μελέτη και δεν υπολογίσανε την μπετονιέρα. Έπασε καθίδηση και οι άχρηστοι μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχουν πάρει την μπετονιέρα από την παραλία, γιατί δεν έχουν, λέει, και γερανό να σηκώσουν την μπετονιέρα. Οι άχρηστοι.
0: Oh.
19: Όλη η πολεοδομία. Μιλάμε για τέτοιο χάλι. Αυτό ήταν το σοβαρό της υπόθεσης. Τώρα για το άλλο θέλω να πω ότι οι Σιριζέοι να θερήσουν καλά. Βγάλουν καλούς στα χέρια από το θέρισμα.
0: Ναι, θα το έχουν υπόψη τους. Τι αιντε. έτσι.
18: Ο θεριστής έρχεται.
20: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous. You gotta keep them separated.

0: πολύ. Γεια σου, Αποστολή. Από Ουγγάντα σου τηλεφωνώ. Εδώ και καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Ναι, ναι, τι γίνεται.
0: Τι να γίνει. Πολλοί παίρνουν δεύτερη και τρίτη φορά, παρατηρώ. Και εμείς παίρνουμε από τα σύνορα, να πούμε, από εδώ που φυλάτουμε τις Θερμοπύλες και δεν μπορούμε να πιάσουμε στην εκπομπή.
1: Καλά, μην φυλάτετε τόσο ήρεμα.
0: Φυλάμε, δεν κοιμόμαστε, να πούμε. Και μια φορά τη μέρα να πούμε να πάρουμε να μιλήσουμε με
1: λίγο. Έλα τώρα, άσε την κρίνια. Πάμε λίγο στο παρασύνθημα. Σε παρακαλώ τώρα. Δεν μπορώ τη μύρλα.
0: Ναι, θέλω να πω, επειδή κοροϊδεύεται μια κυρία που πουλάει το Άγιο Μύρο, έχω βάλει κι εγώ σουβενιράσι με στο επάγγελμα.
2: Φτιάξαμε αυτό το υπέροχο μπουκαλάκι. Μέσα αυτό υπάρχει ο μύρος της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο μύρος που άλυψε τα πόδια του Κυρίου.
0: Έχω βάλει ξύδι εδώ ντόπιο από ένα παλιοβάρελο που βρήκαμε και έχω βάλει πάνω το σπόγκο και τη λόγχη και λέω ότι είναι ξύδι από το Γολγοθά και βλέπω ότι στο μάρκετινγκ η κοπέλα με ακολουθά και πρέπει να κάνω παράπονα γιατί δεν είναι ευγενικό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σου άρεσε.
1: Ποια είναι τα παράπονα εδώ.
0: Φιλιά, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Ναι, κατάλαβες γιατί που ξαναπέρνεις. Έχεις χαλάσει την ενέργειά σου τώρα. Πάει, αναλώθηκες.
0: Με το ξύδι, ναι.
3: Γεια σου.
1: Γεια σου.
3: Και τι κάνεις.
1: Όμορφα, εσύ.
3: Τώρα που σε ακούω πολύ καλύτερα.
1: Α.
3: Και θα κάνω κάποια σχόλια.
1: Για κάνε.
3: Πρώτα απ' όλα, να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, φίλε, που πήραμε το ευρωπαϊκό. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου. Το δεύτερον είναι το ότι για το σκηνικό του Πρόεδρου του Ολυμπιακού και του Δημητριάδη και τα λοιπά, τύχει το ότι πλέον δεν υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός στο να υποστηρίζεις μια ομάδα, γιατί είναι εξεραγμό. Ιδιωτικές εταιρείες και βλέπεις τι παίζει από πίσω. Αν το είχα κάνει εγώ αυτό, με είχαν μαζέψει, με είχαν βγάλει στα μανταλάκια, δεν ξαναπήγαινα από τα γήπεδα. Τέλος πάντων, ας στηρίξουμε λίγο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, λέω εγώ τώρα.
1: Και
3: επίσης μου όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Τύπο πάντα, απλά για να το ξεκαθαρίσω, το ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση της εκτελεστικής εξουσίας με τη δικαστική εξουσία, ό,τι αν λέει ο Γεωργιάδης.
4: Δεν μπορώ να πάρω ένα δικαστή και αν του πω, εν εισαγγελέα, κάνε ή μην κάνεις δίωξη, βγάλει ή μην βγάζει την απόφαση. Δεν επιτρέπεται.
3: Τέλος πάντων, σήμερα είναι και η παρουσίαση του Αλέξη για το πώς το λένε το κόμμα του.
1: Θα δούμε τώρα. Πηξίδα.
3: Πώς το πηξίδα.
1: Πηξίδα.
5: Σήμερα περισσότερο από ποτέ η χώρα πρέπει να αποκτήσει ξανά μια στρατηγική πηξίδα, ειδικά σε σχέση με την άμεση περιοχή της.
3: Ναι, ρε φίλε, πολύ κακό rebranding. Πηξίδα και μαλακίες.
1: Καλά, μην βιάζεσαι, κάτσε να δούμε τώρα. Θα αρχίσει το βζούν.
3: Πολύ κακό ο τύπος, δηλαδή τώρα αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να γυρίσει και να πει ότι. Και αυτό είναι και διαφήμιση με τα στελέχη, ότι κοίταξε στο ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη ήταν μαλακία, δεν το είχαν καθόλου τα παιδιά. Εγώ είμαι ο αρχηγός, τώρα έχω καινούργια πιο ικανά στελέχη και έχουμε πρόγραμμα. Κλάιν. Δεν έχεις πρόγραμμα. Έχεις το πρόγραμμα του Δουνουτού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Όνειρο ζώμη με ξυπνάτε. Πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά. Λοιπόν, κάθε ερώτηση. Θα είναι και ο Κασελάκης σήμερα με τον Τζίπρα μαζί.
1: Δεν νομίζω. Τα έχουν χώρια τα τσανάκια.
6: Τα σπάσανε.
1: Τα βίνα αλλού τώρα. Ο Κασελάκης είναι στους Δημοκράτες. Τι δουλειά έχει τώρα με τις πηξίδες εκεί και τις λούλες και τα όλα αυτά. Λάουρες, πώς θα λένε.
7: Όπως έχω πει πολλές φορές, συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν πρόκειται να υπάρχει. Μάλιστα είπα πάνω από το πτώμα μου.
6: Δηλαδή, εγώ θέλω τώρα να βγει ο Ταρίφας να μας δώσει έμπνευση για την ακολουθήσουμε τον Τζίπρα. Πέρα από αυτά που είπε ότι έδωσε λεφτά, ξέρω εγώ, λίγδωσε το αντεράκι του λαού με τον Τζίπρα, εντάξει όλα αυτά. Αλλά ποια άλλα στελέχη θα είναι εκεί.
1: Κοίταξε, και αυτός τώρα περιμένει να ακούσει τι θα λέει από αύριο. Δηλαδή, δώσε λίγο χρόνο.
6: Η Τζάκρη θα είναι, το βιβλίο.
1: Η Τζάκρη δεν έχει αποφασίσει αν θα ξαναμπεί, θα ξαναβγεί, θα ξαναμπεί και όλα αυτά.
6: Ναι.
8: Ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσος χρόνος μου μένει ακόμα. Μέχρι να ηττηθώ κι εγώ.
9: Ας τα κλάματα και ο άμυνα συνεννοηθούμε, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
6: Ξέρω, η άλλη Κοζανίτισσα, πώς τη λέγανε.
1: Πολλά άχη έχεις, βλέπω, πολλά άχη.
6: Έχω.
1: Θα στα σβήσει ο Τσίπρας, μην αγχώνεσαι, έλα.
10: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
11: Ρίχτα όλα, παιδί μου.
6: Ξύπνησα με αυτό το άγχος,
1: αντίκα. Ναι, σε βλέπω, γεια.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
13: Παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
14: Ψάχνεις αυτοκίνητο?
13: Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Ανδρέας Μαζαράκης.
13: Παραπολιτικά 90,1.
15: Απόστολε.
1: Έλα.
15: Απόστολος.
1: Έλα.
15: Εκεί στο Ελλάς, κόλλα το Μαρίνο με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών της Άτυρα, το Μαρίνο.
1: Ναι, ναι, ξέρω.
15: Όποτε μπορείς και βάλει και ό,τι άλλο πρόβλημα σε το, μεγάλο σε το, έλα, γεια.
16: Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
17: Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να ανήκει σε όλους τους Έλληνες.
16: Άνευ βουλής και εκλογών.
18: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία.
16: Έτσι τα έθνη μόνο σου.
18: Ταρατατζού. Του τσου τσου τσου τσου.
16: Ταρατατζού.
18: Τσου τσου τσου τσου.
16: Ταρατατζού.
18: Ο λαός είναι ο βοηθός πάνω απ' όλα και ο Θεός θα μας βοηθήσει.
19: Ακούστε, εγώ είμαι ο γκρεμιστής.
20: Ο θεριστής.

0: Επίσης για την Παρασκευή, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Με όλες αυτές τις παπαριές που λένε καθημερινά, θέλω να βάλεις το άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Ναι. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ με εμάς να κάνεις πλάκα?
0: Ναι, αυτό. Αντεστάσε ρε μαλάκα.
1: Όχι βέβαια, όχι εγώ.
2: Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε εμάς να κάνεις πλάκα?
3: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Αντεστάσε ρε μαλάκα.
4: Πάμε στη θάλασσα.
2: Είσαι ζημιά, δεν παίρνεις μια. Αλλού να πας για τράκα.
5: Πάω να φάω ντομαδάκια για λατζίνι.

0: Ιδης έπαθε Νίκο Μαστοράκη να βάλουμε, λέει, κάμερες, μήπως να παίρνουμε και συνέντευξη από τους που έχουν συλληφθεί.
1: Δηλαδή ήταν ποτέ μακριά ο Χρυσοκοίδης από αυτή τη λογική και τώρα το έπαθε, θεωρείς?
0: Απλά έτσι όπως θα άκουγα μου ήρθε συνειρμικά έτσι, η συνέχεια, η φυσική συνέχεια. Βάλ το αυτό σαν ηχητικό, έτσι, μια παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή, αν κολλάει.
2: Το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό και λίγο λεπτό.
3: Για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας, καταρχήν τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των μποριών κλπ.
2: Μέχρι του σημείου να επιβληθεί στρατιωτικός νόμος για να επανέλθει η τάξη στην πρωτεύουσα.
3: Το θέμα αυτό έχει λυθεί. Δηλαδή υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2: Οι απόψεις των συνομιλητών μας θα είναι ελεύθερες και χωρίς καμία λογοκρισία. Όποια τάξη και όποια παράταξη και να εκπροσωπούν.
3: Ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται. Ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδια.
2: Ό,τι πουν δεν θα χρησιμοποιηθεί επειδή είναι κρατούμενοι εναντίον τους και ούτε θα έχει καμία επίπτωση στη μελλοντική πορεία της ζωής τους.

Παρασκευή που θα μας έρθει, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, μπροστά στον βιασμό της ιστορίας, γιατί κάποιοι την ιστορία τη διαβάζουν ανάποδα, να μου βάλεις τον ύμνο του Ελλάς ξανά πάλι και το λόγο του Άρη στη Λαμία.

Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ.

0: Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά. Τη λαοκρατία.
1: Oh.

0: Θέλω μια παραγγελιά για το διπράκο μα, τον Ταρυφάκο. Πε του Ταρυφάκου να τον πάει βόλτα στην πορεία του Πολυτεχνείου, γιατί κουράζεται το παιδί.
1: Θα τον πάει και εκεί πρέπει να στρίψει, θα στρίψει.
0: Στρίβει στο Σύνταγμα, να τον πάρει από το Σύνταγμα από εκεί. Λοιπόν, θέλω την παραγγελιά πρόγονε πήθηκε. Εσύ τι λε, πώ πάνε οι αγορέ.
2: Πρόγονε πήθηκε. Εσύ τι λε.
3: Κινόμαστε μπανανία.
2: Πώς βλέπεις τις καινούργιες αγορές.
4: Εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν.
2: Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές.
3: Στο Μαλιμπού με μεγάλους φοίνικες.
2: Πρόγονε πήθηκε για μας. Τι λες.
5: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
2: Νιώθεις περήφανος.
6: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.

0: Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη Τετάρτη δεν βγάλατε γραμμές, για να σου κάνω μια αφιέρωση που σου κάνω πάντα τέτοια εποχή, θέλω αν μπορεί στην Παρασκευή να μου βάλει τη διεθνή στα ποντιακά. Θα τη βάλει.
1: Ναι, οκ. Okay.

0: Γεια σου Αποστόλη, κορυφαίο το ταγκό της Χορδής. Αν μπορείτε να το ξαναβάλετε και να τελειώνει η Μπακογιάννη και να λέει έκλασα από τον πολυφόνο. Γίνεται.
1: Μα όσο κι αν κρατήθηκα, μα όσο κι αν φυλάχτηκα, πιο πάνω δεν βαστήχτηκα και σ' άφησα να φύγεις.

0: ξαλάφρωσα.
1: Έκλασα από τον πολύ πόνο.
2: Κοίτα και κάτι άλλο. Θέλω και το αναψυχτήριο του Μαγκίνα.
3: Οκ, okay, α, vintage.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Καφές, τοστ, πυράλ, πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλοι. Παστέλι, μαλακό σκληρό.
5: Σε πλάνε ψέιντον σε βίτα.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας.
5: Γλυκά.
4: Στο μαγευτικό Κοροπή. Τρεις ώρες από την Ομόνοια.
5: Στην Ονία στα σκάνια.
4: Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ειδικό φαγητό. Αναψυκτήριο ο Μαγκίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Και το στιέρες από Κίνα στο κουτούκι του Μαγκίνα.
5: Αυτοί που λένε ζωή.
4: Κοροπή. Και η διετά σας θα

0: Αποστολής είσαι?
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα. Θα μπορούσα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή?
1: Και βέβαια, γιατί να μην μπορούσες? Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Κάνω την ευγενική.
1: Δουλεύω
0: ταυτόχρονα και είμαι ακόμα σε αυτό το μου. Κλείνει τα 8 η κόρη μου και θα ήθελα να τη αφιερώσω τη Βασιλική από τον Νίκο Γιώγαλα.

0: Βασιλική δεν. Έχει κάποιο Γιώργο που. Τέλος πάντων. Έχει γκόμενο.
1: Τέλειο. Δεν έχει κανένα γκόμενο, όχι.
0: Α.
1: Δεν μου έχει πει κάτι.
0: Και ποιο ήταν ο Γιώργος που θα αγαπήσει.
1: Το Στέργιο δεν λέει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο δεν λέει.
1: Τέλος πάντων, νομίζω το Στέργιο τη λέει.
2: Δεν έπρεπε, Βασιλική, το Στέργιο να αγαπήσει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο
2: δεν
0: λέει.
2: Δεν έπρεπε, Βασιλική, το Στέργιο να αγαπήσει.
1: Όχι, δεν έχει απλά. Σας αρέσει αυτό το τραγούδι από μικρούλα.
0: Ωραία.

0: ήθελε και κάτι ακόμα.
1: Το παιδί το λένε Βασιλική ή ό,τι να είναι.
0: Δεν το λένε Βασιλική, το λένε σίγουρα Βασιλική.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι και φανατική ακροάτριά σου, σε παίρνει που και που.
1: Να.
0: Λίγο από τον Κύπριο αδερφόν που τον ακούει και ξελιγώνεται.
1: Ωραία.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon.
1: Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε.
2: Σας παρακαλώ, μπορεί να...
1: Βάλε τη Σελβί Έλεν σου και πήγαινε και τρέξεν.
2: Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά.
1: Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον, αδερφόν.
2: Είμαστε από την Κύπρο, ναι.
1: Από την Κύπρο, την Μαρτυρική.
2: Ναι, από την Αμόχωστον.
1: Αμόχωστον, α.
2: Και... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρό.
1: Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον.
2: Είσαι βλάκας.
1: Βλάκανς, δεν βαλαδενή.
0: Και λίγο από το αυγό των κοινών θνητών. Εκεί με την κόκκινη αρκούδα που κατεβαίνει από το βουνό, της αρέσει.
1: Να, πότε πουρή θα το κάνει. Έλα, να σε καλά.
0: Αν μπορείς, εντάξει.
1: Έλα, για.
0: Ευχαριστώ, θα τα πούμε το Σάββατο.
1: Πού, Βραβρώνα.
0: Ναι,
1: έλα, ρε παιδάκι μου, πάμε.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Το καμό θα γίνει. Yeah. Θα φέρεις και το παιδί.
0: Εννοείται. Μα ευτυχώς μια

0: Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
0: Τι κάνεις, καλά?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευούλα.
1: Άντε, καλά, τι να σε κάνω.
0: Θέλω στο κουνούμαλο του Μονάχου.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Ο αδερφός μου, το κουνούμαλό μου.
1: Τι να κάνουμε, αυτό σου έτυχε. Οκ, okay, για πες.
0: Ό,τι λάχει.
1: Ναι.
0: Τον γκρεμιστή. Επειδή σήμερα λέγατε για Παλαμά και είναι στίχη Παλαμάς. Από Παυλίδη.
2: Από τα υπόγεια ρεύματα.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Θάκη λοιπόν τα καμώματα και δεν θέλω να μπω σε αυτή την ατέρμονα διαδικασία. Από για άλλη μια φορά η πολιτεία της τελευταίας πεντηκοταετίας έδειξε υπερήφανα τα οπίστια της, γράφοντας μεταξύ ομφαλή και γονάτων τους ελληνικούς πληθυσμούς, όπως ακριβώς και στην Κύπρο. Θέλω σήμερα την εκπομπή να την αφιερώσω στο άλλο σκέλος της Συμφωνίας της Λοζάνης. Στους 250.000 Έλληνες της Κωνσταντινουπόλεως το 1923, τους οποίους ρητά η Συμφωνία της Λοζάνης, προβλέπει πλήρη προστασία από την πλευρά του ευγενούς Οθωμανικού έθνους, πλήρη δικαιώματα και ισοπολιτεία. Αυτά βέβαια τα έγραψε η Συνθήκη της Λοζάνης. Ας δούμε όμως βήμα-βήμα τι έγινε από τότε μέχρι σήμερα. Πολύ πιθανόν η εκπομπή αυτή να είναι ένα απαραίτητο σε Γιάννη Μνήμης για τη λαοί οι οποίοι θάβουν τις μνήμες τους, τις γενοκτονίες τους, τα εγκλήματα που άλλοι λαοί έκαναν επάνω τους. Οι λαοί αυτοί δεν ξέρω αν έχουν δικαίωμα υπάρξεως. Κωνσταντινούπολη λοιπόν 1923. Και από την επομένη της υπογραφής της Συνθήκης της Λοζάνης, η Τουρκία συνειδητοποιεί την έκταση του διπλωματικού θριάμβου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Η σχέση του με Αγγλία και Γαλλία, η επιθετική τακτική χειρισμή στη Λοζάνη, καθώς και οι ευρύτερες επιδιώξεις των δύο μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων στην περιοχή οδήγησαν τελικά σε μία διευθέτηση από την οποία η ηττημένη Ελλάδα του 1922 εξερχόταν διπλωματικά σε πολύ ισχυρότερη θέση από εκείνη που αντιστοιχούσε στο μέγεθος της πρωτοφανούς ήττας της εθνοκάθαρσης στη Μικρά Ασία και του ξεριζωμού που είχαν προηγηθεί. Αυτά σύμφωνα με τα δημοσιογραφικά ανακοινοθέντα. Στην πραγματικότητα, ένα χρόνο ολόκληρο γελιοποιούσε ο Ινωνού και η παρέα του τον ταλέπορο Βενιζέλο και τους υπόλοιπους, απαιτώντας συνέχεια καινούργια πράγματα, αναιρώντας εκείνα τα οποία πιθανώς να αποδέχονται, και οι συνομιλίες έφτασαν στο απόλυτο αδιέξοδο. Ένα αδιέξοδο που, όπως αναφέρει ο Δάφνης, τον καιρό εκείνο οδήγησε το Βενιζέλο στην κραυγή. Παρετούμε. Δεν μπορώ να γελιοποιούμε συνέχεια. Και τότε υπήρξε η άφηξη του Ναύαρχου του Αλεξάνδρου, αλλά μαζί με τον Ναύαρχο Αλεξάνδρου η κίνηση της στρατιάς του Εύρου, η οποία ξανά βγαίνει στα Δαρδανέλια και αποτελεί τη μοναδική εγγύηση για να λυθεί το εν λόγω πρόβλημα. Και αυτή τη φορά η στρατιά του Εύρου δεν ήτανε ο στρατός του Τρικούπη, των Μπριγκίπων και του αρχιστράτηγου που νόμιζε ότι είχε γυάλινο πόδι, γι' αυτό δεν σηκωνότανε το πρωί από το κρεβάτι του. Τώρα είναι άλλοι πολεμαρχοί. Πάρα πολύ αποφασισμένοι. Και αυτό ο Ατατούρκ το γνωρίζει. Και ξέρει ότι αν σε μία μέρα, γιατί μία μέρα δώσανε προθεσμία να υπογραφεί αυτή η συνθήκη, ότι αν σε μία μέρα δεν υπεγράφεται, θα αντιμετώπιζε πλέον ένα στρατό ο οποίος θα ζητούσε μόνο εκδίκηση. Τίποτε άλλο. Το αποτέλεσμα, υπεγράφει συνθήκη. Την ίδια ημέρα. Όμως σας πάμε ένα τραγουδάκι, γιατί όλη μας η εκπομπή θα συνοδεύεται από τραγούδια του μεγάλου Σκαρβέζη, του μεγάλου Κωνσταντινούπολιτη συνθέτη.

Έτσι λοιπόν, με τη λόγχη στο χέρι, υπεγράφει αυτή η συνθήκη. Και ο Κεμάλ Ατατούρκ, έτοιμος, σαν πολεμιστής και σαν πολιτικός για τη χώρα του, στον νικητήριο λόγο που έκανε στη Βουλή της Αγκύρας, τι είπε. Δεν ιτήθη ο ελληνικός στρατός. Ο ελληνικός στρατός επροδόθη από τις επιλογές των πολιτικών ηγεσιών του. Αναμφισβήτητη γενναιότητα των Ελλήνων στρατιωτών. Αυτό ομολόγησε ο νικητής Κεμάλ. Παρά λοιπόν το γεγονός αυτό, παρά τα όσα προηγήθηκαν, ένα ήρεμο κλίμα μεταξύ Άγκυρας και Αθηνών συντηρήθηκε, όσο τουλάχιστον ζούσαν ακόμη κάποιοι από τους πρωταγωνιστές του πολέμου. Και οι προσδοκίες για μια πραγματικά νέα σελίδα ανάμεσα στα δύο κράτη κορυφώθηκαν με το ταξίδι του Βενιζέλου στην Άγκυρα, στο ξεκίνημα της επόμενης δεκαετίας, της τελευταίας μεσοπολεμικής δεκαετίας του 30. Αν και με παραφωνίες, γενικά κάπως έτσι πορεύθηκαν τα πράγματα στο επόμενο διάστημα. Ενώ με την υπογραφή του Βαλκανικού Συμφώνου Ουδετερότητας το 1934, είχε φανεί ότι η ηρεμία κατά κάποιο τρόπο κέρδιζε πλέον αληθινά έδαφος. Ας μην ξεχνάμε και την πρόταση του Βενιζέλου να δοθεί το Νόμπελ Ειρήνης στον Κεμάλ Ατατούρκ. Όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, οι συνθήκες για ελληνοτουρκική ένταση κάθε άλλο παρά πρόσφορες ήταν. Το τέλος του πολέμου βρήκε την Αγγλία να νικά, αλλά ταυτόχρονα να απογυμνώνεται από τις αποικίες της. Η τελευταία από αυτές, η Κύπρος, ήταν για το Λονδίνο κόκκινη γραμμή, που οι Άγγλοι δεν θα άφηναν να χαθεί στο όνομα του γενικευμένου αιτήματος της μεταπολεμικής αυτοδιαθέσεως από μία αυτοκρατορία που δεν μπορούσε πια να επιζήσει στο μεταπολεμικό κόσμο. Όμως, τόσο η Ελλάδα όσο και ο κυπριακός λαός πίστευαν ότι είχε έρθει τελικά η μεγάλη στιγμή για την ένωσή της με τον εθνικό κορμό. Σε αυτό το πνεύμα, η κυβέρνηση Παπάγου έφερε το θέμα της Κύπρου εθνικό κορμό. Σε αυτό το πνεύμα, η κυβέρνηση Παπάγου έφερε το θέμα της Κύπρου.

προκειμένου να μην χάσει την κυριαρχία της στην Κύπρο. Τα θύματα αυτής της στάσεως ήταν δύο. Πρώτα απ' όλα η ίδια η Κύπρο. Όταν οι Κύπροι αγωνιστές που διώχθηκαν με πρωτοφανή αγριότητα από τους Άγγλους, ενώ ταυτόχρονα το Λονδίνο ουσιαστικά επέβαλε για πρώτη φορά την έννοια της τουρκοκυπριακής μειονότητας ως ενεργού πόλου στη συζήτηση για το μέλλον της Κύπρου. Η ελληνική μειονότητα που αναγνωρίζεται από τη συνθήκη της Λοζάνης γίνεται αυτομάτως στόχος, γιατί θύμα αυτών των εξελίξεων ήτανε η μειονότητά μας στην Κωνσταντινούπολη, μέσα στην ίδια την Τουρκία. Τη στιγμή που στην Αθήνα διαφαινόταν κενό εξουσίας με το τελευταίο στάδιο ασθενείας του Παπάγου, έγιναν τα διαβόητα Σεπτεμβριανά της πόλης. Το πρωτοφανές μεταπολεμικό πογκρόμ κατά των Ελλήνων, το οποίο αντέγραφε ατόφια χιτλερικές μεθόδους.

Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο χτύπημα κατά της ελληνικής μειονότητας, η οποία κατέστη ο αδύναμος κρίκος των ελληνοτουρκικών σχέσεων, με την Άγκυρα να θέλει πλέον να την εξαφανίσει, όπως και τελικά έπραξε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έμειναν εντελώς αμέτωχες

σε όλα αυτά τα γεγονότα. Αφενός στήριζαν τη μεγάλη σύμμαχη, την Αγγλία, αφετέρου δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να υπάρξει ελληνοτουρκική ένταση, καθώς ο ψυχρός πόλεμος βρισκόταν σε πολύ αποφασιστική στιγμή. Επισήμως, τα γεγονότα του 1955 δεν έγιναν από το τουρκικό κράτος, το οποίο δήθεν καταδίκασε τα επεισόδια. Όμως 9 χρόνια αργότερα, η επόμενη και τελική φάση της πορείας του εξανθρωποδισμού της ελληνικής μειονότητας της πόλης, οι απελάσεις του 1964 είχαν κάθε επισημότητα και πέτυχαν το στόχο τους. Είχαν προηγηθεί και πάλι δραματικά γεγονότα στην Κύπρο. Αυτή τη φορά του 1963 και των αρχών του 1964, όταν στις 16 Μαρτίου άρχισε ο μεγάλος εκπατρισμός χιλιάδων Κωνσταντινοπολιτών, κατόχων ημί και ελληνικών διαβατηρίων, με μια βαλίτσα στο χέρι και 30 δολάρια στη τσέπη. Αυτά επέτρεψαν οι τουρκικές αρχές να πάρουν μαζί τους οι εχθροί του τουρκικού καθεστώτος, αν και αναγνωριζόταν και από τη σύμβαση του 1930. Χαθήκαν περιουσίες, διαλύθηκαν οικογένειες, τσακίστηκε ένας πληθυσμός με αρχαίγονες ρίζες. Σήμερα, μισό αιώνα έπειτα από εκείνα τα τρομερά γεγονότα του 1964, στα οποία δυστυχώς η Ελλάδα δεν απάντησε, ανοίγουμε το φάκελο του δεύτερου μετά τη μικρασιατική καταστροφή ξεριζωμού.

0: νομικό καθεστώς της ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολεως καθορίστηκε με την πολυμερή συνθήκη της Λοζάνης την 24η Ιουλίου του 1923 και ειδικότερα με την τέταρτη ενότητά της που αφορά την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Αυτή υπεγράφει στις 31 Ιανουαρίου 1923. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της συνθήκης ανταλλαγής ορίζεται ότι δεν θα περιληφθώσουν στην εν το πρώτο άρθρο προβλεπομένη ανταλλαγή. Πρώτον, οι Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινούπολεως. Δεύτερον, οι μουσουλμάνοι κάτοικοι της Δυτικής Θράκης. Θέλουν θεωρηθεί ως Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινούπολεως πάντες οι Έλληνες, οι εγκατεστημένοι ήδη 1η 30 Οκτωβρίου 1918 εν την περιφερεια της Νομαρχίας Κωνσταντινούπολεως, ως αυτή καθορίζεται δια του νόμου του 1912. Σύμφωνα λοιπόν με την πρώτη επίσημη απογραφή πληθυσμών στη Τουρκία, ο ελληνόφωνος πληθυσμός ήταν 119.822 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των νήσων Ήμβρου και Τενέδου. Εντός του πληθυσμού εντάσσονται και 25.666 υπήκοοι της Ελλάδος που εξαιρέθηκαν της ανταλλαγής. Σύμφωνα λοιπόν με την σύμβαση αυτή, οι υπήκοοι των δύο χωρών θα μπορούσαν στη χώρα της άλλης πλευράς υπό των όρων να υπακούν στους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας, θα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους εντόπιους πολίτες ή ακόμα θα υπόκεινται στα οριζόμενα για τους πλέον προνομιούχους υπηκόους ξένων κρατών. Θα έχουν την ελευθερία μετακινήσεως υπό οποιοδήποτε καθεστώς χωρίς να αντιμετωπίζουν τους περιορισμούς άλλων ξένων υπηκόων. Θα εισέρχονται ελεύθερα, ταξιδεύουν, θα εγκαθίστανται και θα εγκαταλείπουν τη χώρα. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο άρθρο 1.
1: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.

σύμφωνα με την μείζωνος βαρύτητος συνθήκη της Λοζάνης, που έχει υπογραφεί από 10 κράτη, ορίζεται ότι ο ελληνικός πληθυσμός, ανεξαρτήτου υπηκότητος, εξαιρέθηκε της ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος. Καθοριζόταν ότι θα αναγνωριζόταν το καθεστώς εταμπλή στους Έλληνες κατοίκους της Κωνσταντινούπολεως, που ήταν κάτοικοι αυτής πριν από τις 30 Οκτωβρίου του 1918. Η αλήθεια αυτή αποδεικνύεται αναμφισβήτητα από την πρώτη επίσημη καταμέτρηση της Τουρκίας του 1927, η Ελληνοτουρκική Σύμβαση του 1930 εμπορίου, εγκαταστάσεως και μετακινήσεως δεν έχει καμία σχέση με το καθεστώς των εταμπλή Ελλήνων υπηκών της Κωνσταντινούπολεως. Οι ερχόμενοι στην Τουρκία, Έλληνες υπήκοοι, με τη σύμβαση του 1930 είναι περίπου 100 άτομα. Την περίοδο λοιπόν που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ήταν στο απόγειο της φιλίας, σε βαθμό που οι δύο χώρες συζητούσαν τη συγκρότηση συνομοσπονδίας, η κυβέρνηση της Τουρκίας το καλοκαίρι του 1932 με το νόμο υπαριθμών 2007 απαγορεύει την εξάσκηση 20 επαγγελμάτων σε ξένους υπηκόους. Αποτέλεσμα, περίπου 12.000 Έλληνες της Κωνσταντινούπολεως να εξαναγκαστούν σε εκπατρισμό. Ο υπόλοιπος πληθυσμός των 12.000 Ελλήνων υπηκόων απεράθηκε το 1964. Πάμε ένα τραγουδάκι όμως και θα δούμε ποιος είναι ο κατάλογος των επαγγελμάτων που απαγορεύτηκαν.

Κατάλογο λοιπόν των επαγγελμάτων που απαγορεύτηκαν με τον νόμο 2007 του 1932. Την ίδια ακριβώς εποχή ο Βενιζέλος προτείνει τον Κεμάλ Ατατούρκ να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Ας δούμε λοιπόν την απάντηση της εκλεκτής γείτονος χώρας στην γενναιόδορη πρότασή μας. Πλανόδιος πολιτής, φωτογράφος, μουσικός, κουρέας, τυπογράφος, μεσίτης, παραγωγός φορεμάτων, υποδημάτων, καπέλων, διαπραγματευτής στο χρηματιστήριο, πολιτή προϊόντων, κρατικού μονοπωλίου, μεταφραστή σε τουρίστες και ξαναγούς, εργάτη στις βιομηχανίες σιδήρου, ξυλουργίας, οικοδομών, μεταφορέα, μόνιμες ή προσωρινές εργασίες, σε εγκαταστάσεις υδραυλικών, φωτισμού, θερμάνσεως, μέσα επικοινωνίας, φόρτο και φορτωτή στην ξηρά, οδηγού οχημάτων και βοηθών αυτών, μισθωτής εργασίας γενικά, εμπορίας σε κάθε είδους επιχειρήσεις, φύλακα σε πολυκατοικίες, στοές, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, θυρωρούς, θαλαμιπόλους, προϊσταμένου θυρωρών, υπηρετών, ανδρών ή γυναικών, σε ξενοδοχεία, πανδοχεία, λουτρά, καφενεία, εστιατόρια, κέντρα διασκεδάσεως, μπαρ, το επάγγελμα του τραγουδιστή, του μουσικού, τέλος του γκρουπιέρι σε καζίνο. Αυτή ήταν η απάντηση στο δικό μας, στη δικιά μας χειρονομία φιλίας. Και αυτή ήταν και η αρχή, το εναρκτήριο λάκτισμα.

9 χρόνια μετά, το Μάιο του 41, μαζί με τις γερμανικές στρατιές που μπαίνουν στην Αθήνα, μαζί με την κατάληψη Ελλάδος και Γιουγκοσλαβίας από τις ναζιστικές δυνάμεις, η μονοκομματική κυβέρνηση της Τουρκίας με χρήση μυστικού διατάγματος, εκμεταλλευόμενη την διάλυση της Ελλάδας, επεστράτευσε 40.000 άνδρες των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων ηλικίας 18 με 45 ετών. Οι επιστρατευμένοι οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα εργασίας, κατασκευής οδών, αεροδρομίων, κτηρίων, κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, το σύνολό τους στην Ανατολία, χωρίς να έχουν άδεια επισκέψεως στην πόλη. Το γεγονός αυτό ονομάστηκε 20 ηλικίες. Και δεν είναι γνωστά τα ακριβή κίνητρα και η σκοπή αυτού του διωγμού. Το γεγονός ότι οι επιστρατευμένοι απολύθηκαν με την αλλαγή τροπής του πολέμου, μετά δηλαδή τη μάχη του Ελαλαμέιν, τον Νοέμβριο του 1942, και την είσοδο των Αμερικανικών δυνάμεων, τις νίκες τους στην ναυμαχία του Midway, όλα αυτά δώσανε πλέον τη γεύση αλλαγής της τροπής του πολέμου. Έτσι λοιπόν οι έντονες φήμες που κυκλοφορούσαν στην Κωνσταντινούπολη περί μία επιστροφής των 40.000 επιστράτων τους δίνουν τη δυνατότητα διαφόρων ερμηνεών και το μέτρο να σχετίζεται με παρόμοια τραγικά συμβάντα σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Ο φόβος, ο τρόμος των ομαδικών εκτελέσεων ήταν καθημερινή αγωνία των συγγενών, των επιστρατευμένων. Οι ηλικιωμένοι είχαν σταλεί σε στρατόπεδα στην Ανατολική Θράκη, ενώ οι νεότεροι σε περιοχές κοντά στην Ανατολία.

Δεν φτάνει το πρόσφυγο ντουζ της επιστρατεύσεως των 20 ηλικιών στα τάγματα εργασίας. Ακολουθεί ένα άλλο, πιο παγωμένο ντουζ αρκτικής θάλασσας. Είναι ο φόρος Ευμάριας, το περιβόητο βαρλίκι. Η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, για να μπούμε στη λεπτομέρεια, με την πρόφαση της δίθεν καταπολεμήσεως της μαύρης αγοράς που δημιούργησαν οι συνθήκες πολέμου στις γειτονικές χώρες στις 11 Νοεμβρίου 1942, ψήφισε την εφαρμογή ενός έκτακτου φόρου με την επωνυμία Βαρλίκ Βεργισί, φόρος Ευμάριας, που κατά γράμμα προβλέπονταν να έχει ισχύ σε όλους τους πολίτες της χώρας. Όμως, ο νόμος εφαρμόστηκε με σκοπό τον οικονομικό αφανισμό των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων. Ο οικονομικός έφορος της Κωνσταντινούπολεως, ο Θεοχάρης εκείνου του καιρού, που είχε την ευθύνη της εφαρμογής του νόμου Φαΐ Κοκτέ το 1952, έχοντας τύψεις, ο Θεοχάρης δεν ξέρω να θα έχει τύψεις μετά από 10 χρόνια, συνειδήσεως δημοσίευσε βιβλίο με τον τίτλο «Η καταστροφή του φόρου Ευμάριας». Βαρλίκ Βεργισί Φακιάση, με το οποίο αποκάλυψε όλο τον μηχανισμό της εφαρμογής του νόμου κατά των μειονοτήτων. Το ύψος του φόρου καθοριζόταν από τον τοπικό κομματάρχη του Λαϊκού Κόμματος με εντελώς υποκειμενικά κριτήρια και δεν υπήρχε η δυνατότητα ενστάσεως. Ο φόρος έπρεπε να πληρωθεί έτος 10 ημερών και σε περίπτωση μη πληρωμής εκποιείτο ολόκληρη η περιουσία του θύματος. Αν παρέμενε οφειλή, τα θύματα συλλαμβάνονταν και εξορίζονταν στη Σιβηρία της Ανατολής, στο Ασκαλέ και Κόπνταγι, δουλεύοντας για 100 γρόσια την ημέρα για να εξοφλήσουν την οφειλή τους. Εξορίστηκαν 2.500 άτομα κατά πλειοψηφία τρίτης ηλικίας, από τα οποία απεβίωσαν δεκάδες, ενώ πολλοί που επέστρεψαν στην πόλη έχασαν σε μερικούς μήνες τη ζωή τους από τις κακουχίες που είχαν βιώσει. Ο νόμος ακυρώθηκε τον Αύγουστο του 1944, έχοντας προκαλέσει την οικονομική καταστροφή των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων.

0: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τα χρόνια που ήταν για μας δεν ήρθαν. Ήταν μονάχα το παλιό αλφαβητάρι και ο κουρνιαχτός στη μαύρη πεδιάδα.
1: Νύχτα ξυπνώ!

Δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, ο εκπαιδευτισμός από την πόλη. Είδαμε το περίφημο φόρο Ευμαρίας, το Βαρλίκι. Είδαμε την επιστράτευση των 20 ηλικιών, όλα αυτά οι γενναιότατοι και φιλάνθρωποι γειτονές μας τα επέβαλαν στη διάρκεια της κατοχής. Όταν δεν υπήρχε ούτε κυβέρνηση, ούτε φωνή, ούτε οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ούτε παγκόσμια κατακραυγή, ακολουθώντας πάντοτε τον προσφυλή δρόμο τους, το μαχαίρωμα από πίσω, το βράδυ, την ώρα που δεν σε περιμένουν, προχώρησαν σε αυτά τα δύο εξοντωτικά μέτρα. Τα χρόνια μετά τον πόλεμο, χάρη στην αρχαιακή έρευνα που κατά πλειοψηφία προήλθε από ερευνητές μέσα από την Τουρκία, αποδείχθηκε ότι η περίφημη επιχείρηση μαζικού πογκρόμ στις 6 με 7 Σεπτεμβρίου 1955 με σκοπό την καταστροφή του ελληνισμού της πόλεως καταστρώθηκε και εκτελέστηκε από την υπηρεσία ανορθοδόξου πολέμου του Γενικού Επιτελείου της Τουρκίας. Οι οργανωμένοι σε τάγματα εφόδου 40-50 ατόμων περίπου 100.000 επιδρομής κατέστρεψαν σε τρία κύματα σπάσιμο θυρών, Λαϊλασία και Πυρπόληση στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολεως 65 ορθόδοξες εκκλησίες, σχολεία, ιδρύματα, χιλιάδες οικίες και επιχειρήσεις Ελλήνων που είχαν προσημειωθεί ενώ δέχτηκαν σε αρκετές περιπτώσεις επιθέσεις και τα αντίστοιχα ιδρύματα της αρμενικής και της εβραϊκής κοινότητας. Στην έκθεση της Εθνοσυνελεύσεως της Τουρκίας το Νοέμβριο του 2012 για τα στρατιωτικά πραξικοπήματα τα γεγονότα στις 6 με 7 Σεπτεμβρίου του 1955 αναφέρονται ως ο πρώτος κρίκος των κινημάτων εκτροπής στην Τουρκία από τον στρατό μετά το 1945. Αν και οι υλικές ζημίες υπήρξαν ανυπολογίστου ύψους, το ηθικό πλήγμα κατά της ελληνικής κοινότητας υπήρξε τεράστιο. Με το δεδομένο ότι η ελληνική πολιτεία και η Δύση έμειναν απλοί θεατές στο γεγονός αυτό που έχει τεράστιες ομοιότητες με τη νύχτα των κρυστάλλων. Στη ναζιστική Γερμανία στις 8 έως 10 Νοεμβρίου του 1938 κατά των εβραϊκών κοινοτήτων. Παρ' όλα αυτά το γεγονός των Σεπτεμβριανών είχε μικρή σχετικά επιρροή στη φυγή των Ελλήνων της πόλεως και μόνο ένα ποσοστό 10% αυτοεξορίστηκε. Μιλάμε δηλαδή για 14.000 Κωνσταντινούπολιτες.

Έχοντας στα χέρια μου μπροστά μου εφημερίδα της εποχής του 1941 για να γυρίσω στην επιστράτευση των 20 ηλικιών, είναι η εφημερίδα «Τα Σβήρη Ευκάρ» που έβγαινε στην Κωνσταντινούπολη. Ο ανταποκριτής, ο Τούρκος ανταποκριτής, βλέπει το μεγαλείο των βουνών ΚΟΠ που είναι γεμάτα με χιόνι. Οι Έλληνες, οι χριστιανοί εξορισθέντες, το μεγαλείο των βουνών ΚΟΠ που είναι γεμάτα με χιόνι. Οι Έλληνες, οι χριστιανοί εξορισθέντες,

η καλοζωισμένη Κωνσταντινούπολη, η αριστοκρατία της πόλης. Βέβαια, για την ιστορία του πράγματος, από την επιστράτευση των 20 ηλικιών από τους 40.000 που επιστρατεύθηκαν, ζωντανοί επέστρεψαν οι 35.500. Οι υπόλοιποι πεθάνανε μέσα σε αβάσταχτες κακουχίες από το κρύο και από την αναγκαστική εργασία, από την οποία δεν εξαιρούνται ούτε οι γέροι. Στοιχείο και αυτό, αγαπημένοι, του πολιτισμού των εκλεκτών γειτόνων. Μικρή παρένθεση για να μπούμε στην κατάσταση του σχεδίου εκτοπισμού με τις απελάσεις. Είναι το τέταρτο γενοκτονικό νομοσχέδιο το οποίο τίθεται σε εφαρμογή.

Πρόσφατα, με τη δημοσίευση των πρακτικών της δίκης των Σεπτεμβριανών στην Ίσο Πλάτης, η οποία έγινε μετά το πρακτικόπημα της 27ης Μαΐου του 1960,

απεκαλύφθη ότι το σχέδιο της απελάσεως των Εταμπλή, έτσι ονομαζόντουσαν οι Έλληνες υπήκοοι, είχε σχεδιαστεί τουλάχιστον 5 χρόνια σχεδόν πιο πριν, στα τέλη του 1956. Στη μόνη μυστική συνεδρία που έγινε κατά τη διάρκεια των δικών, ο μάρτυρας στρατηγός Ρεφίκ Τούργκα κατέθεσε τα εξής. Πριν αναχωρήσω για την Νάπολη, σε υπηρεσία του ΝΑΤΟ, όταν πήγα να αποχαιρετήσω τον πρόεδρο Τζεράλ Μπαγιάρ, μου είπε «Πάνε και πες στους Αμερικάνους ότι είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε σκληρά μέτρα κατά των Ρωμιών της πόλεως και περισσότερο για τους 30.000 Έλληνες υπηκόους που διαθέτουν περιουσίες και το Πατριαρχείο. Θα τους πετάξουμε έξω από τη χώρα και θα λάβουμε σκληρά μέτρα εναντίον τους». Το ίδιο έτος που έχει ξεκινήσει η προετοιμασία των απελάσεων, συμβαίνει τον Νοέμβριο η έφοδος της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως και συλλαμβάνονται τα μέλη, οδηγούνται σε κρατητήριο και απελάβνονται σε μερικές ημέρες. Μεταξύ τους είναι και ο καλούμενος, ο οποίος είχε φωτογραφίσει τις καταστροφές των Σεπτεμβριανών. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του Ιανουαρίου 1964, σε αρκετές ελληνικές οικίες ταχυδρομήθηκαν ανώνυμες επιστολές που περιείχαν την παρακάτω προβοκατόρικη προκήρυξη. Το περιεχόμενο της προκήρυξεως αφορούσε εξελίξεις στην Κύπρο κατόπιν εντόνων διαμαρτυριών της ελληνικής πρεσβείας προς την τουρκική κυβέρνηση, σταμάτησε η αποστολή των επιστολών. Το συλλεκτικό του κειμένου απέχει πολύ από τον κωνσταντινουπολίτικο τρόπο γραφής. Ο σκοπός πρόκλησης προβοκάτσιας είναι προφανής. Ας δούμε λοιπόν τι λέγανε αυτές οι επιστολές προβοκάτσια. Η εγκληματική ενέργεια των Τούρκων στην Κύπρο αποτελούν το αποκορύφωμα των αλλεπαλλήλων προκλήσεων της Τουρκίας κατά της πατρίδας μας. Η σκέψη των Ελλήνων είναι και πάλι εστραμμένη προς την φιλτάτη μας Κύπρο. Δια της φυσικής εξοντώσεως των Ελληνοκυπρίων, η Τουρκία επιδιώκει την κατάκτηση της ελληνικής Μεγαλονήσου. Τα σκοτεινά όμως σχέδια των Τούρκων τελικώς θα ανατραπούν. Ο ελληνισμός στην Ελλάδα, την Κύπρο και εδώ, ηνωμένος ως εις άνθρωπος, είναι έτοιμος να πράξει το προς την πατρίδα του καθήκον. Ως εκ νέου επιβεβαιώθη εκ των πλέον υπευθύνων πηγών η υποστήριξη των μεγάλων συμμάχων, η οποία είναι με το μέρος μας. Τελειώνει λέγοντας, συμπατριώτες, το έθνος μας διέρχεται κρισίμου στιγμάς, διατηρείστε ψυχραιμία έτοιμη να προσφέρετε την συμβολή σας εις την επίλυση του μεγάλου μας εθνικού προβλήματος. Ένωση της Κύπρου με τη μητέρα Ελλάδα. Ζήτω η Κύπρος μας. Επιτροπή, η Ελληνική Επιτροπή Κωνσταντινουπόλεως. Αυτή η επιστολή ήταν η αφορμή που γύρευε ο περιβόητος Τζεράλ Μπαγιάρ για να ξεκινήσει το θεάρεστον, ούτε κατά λαχ, ούτε κατά Θεό, αλλά κατά διάολο έργο του.

Ας δούμε λοιπόν τα μέτρα προετοιμασίας των απελάσεων. Η εφορία της πόλης απαγόρευσε από την αρχή του έτους 1963 στους Έλληνες υπηκόους την εξόφληση των οφειλών τους με δόσεις και ζήτησε την προκαταβολή των φόρων του έτους 1964. Επιπλέον, η διαδικασία χορηγήσεως άδειας παραμονής που ίσχυε από το 1930 με έκδοση ειδικού δελτίου αντικαταστάθη με την υποχρέωση εκδόσεως ελληνικού διαβατηρίου το 1962 και τη χορήγηση άδειας παραμονής, όπως συνέβαινε για τους υπόλοιπους αλλοδαπούς. Τα δύο αυτά στοιχεία δείχνουν ότι παρά το καλό κλίμα που ίσχυε μετά τις συνθήκες Ζυρίχης και Λονδίνου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, προετοιμαζόντουσαν οι απελάσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Ας δούμε λοιπόν τα μέτρα προετοιμασίας των απελάσεων. Ιανουάριο λοιπόν και Φεβρουάριος 1964. Ο Καραμαλής είχε φύγει ήδη για το Παρίσι ως Τριανταφυλλίδης. Επίκυνται οι εκλογές της Ενώσεως Κέντρου. Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη αναταραχή. Και από την άλλη πλευρά σοβαρές ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ των μελών των δύο κοινοτήτων, Ελλήνων και Τούρκων, στην Κύπρο, που άρχισαν τα Χριστούγεννα του 1963. Είχαν άμεση επίδραση όλα αυτά τα γεγονότα στην ατμόσφαιρα στην Κωνσταντινούπολη. Αν και τα γεγονότα αυτά στην Κύπρο δεν είχαν καμία σχέση με την Ελληνοορθόδοξη κοινότητα, αμέσως στοχοποιήθηκαν τα ιδρύματά της, όπως το Οικουμενικό Πατριαρχείο, σχολεία, ευαγή ιδρύματα, πράγμα που δείχνει την ύπαρξη πολιτικού σχεδίου κατά της μειονότητας. Παράλληλα, ο νόμος με αριθμό 2007 περί επαγγελμάτων που ίσχυε από το 1932 και απαγόρευε την εξάσκηση 20 επαγγελμάτων από ξένους υπηκόους, με εξαίρεση τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, άρχισε να εφαρμόζεται, ενώ ήταν εν ημιυπνώση με αυστηρότητα και αμέσως μετά το πραξικόπημα της 27η-5η-1960 στάλθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας η εντολή με αριθμό 41-127 κάθετος 6837 Παύλα 11-23-31 γιατί χωρίς εξαιρέσεις εφαρμογή του νόμου κατά γράμμα. Στις 7 Νοεμβρίου 1962 με την απόφαση 28-48-69 του Πρωθυπουργού Ισμέτη Νονού ιδρύεται η Ειδική Επιτροπή Μειονοτήτων. Η Αζινλίκ Ταλ Κομ Σιονού, της οποίας η σύνθεση αποτελούνταν μόνο από στελέχη μυστικών υπηρεσιών, ενόπλων δυνάμεων και ασφάλειας και είχαν εξουσίες ανώτερες από όλες τις εκτελεστικές. Η Επιτροπή αυτή λειτουργήσε ως το έτος 2004 και απετέλεσε το επιτελικό όργανο για τη σχεδίαση και εφαρμογή των αντιμειονοτικών μέτρων. Όπως είπα, η Επιτροπή αυτή είχε εξουσίες ανώτερες από εκτελεστικές αλλά και νομοθετικές και δικαστικές αρχές. Για να μην τα ξεχνάμε, να τα λέμε όλα. Είναι γνωστό ότι ενώ η σύλληψη της ιδέας των απελάσεων είχε γίνει από το 1956, η Επιτροπή αυτή οργάνωσε και εφάρμοσε την επιχείρηση των απελάσεων και παράλληλα των σκληρών αντιμειονοτικών μέτρων.

Ο Ισμέτη Νονού, πρωθυπουργός της Τουρκίας, στις 16 Μαρτίου του 1964, ανακοίνωσε τη μονομερή καταγγελία της Ελληνοτουρκικής Συμβάσεως του 1930 εμπορίου, εγκαταστάσεως και διακινήσεως με δημοσίευση της αποφάσεως στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Με την καταγγελία της συμβάσεως η εφορία της πόλης έθετε υπό επιτήρηση τους Έλληνες υπηκόους και τη φορολογική εκποίηση των επιχειρήσεών τους. Οι απελάσεις ξεκίνησαν με ανακοινώσεις στον τύπο καταλόγων ονομάτων με βαθμιαία αυξανόμενο αριθμό των θυμάτων και περιδίθεν επιζημίων ενεργειών που είχαν διαπράξει. Η διαδικασία των απελάσεων άρχιζε με επίσκεψη τις βραδινές ώρες στις οικίες των θυμάτων από αστυνομικούς με πολιτική περιβολή που προσκαλούσαν τους προς απέλαση στην τέταρτη διεύθυνση της αστυνομίας, όπου υποχρεώνονταν να υπογράψουν κάτω από απειλές έγγραφο που δεν επιτρεπόταν να το διαβάσουν, με το οποίο ομολογούσαν ότι είχαν διαπράξει κατά σκοπία κατά της Τουρκίας. Τους δινόταν η εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα μέσα σε μερικές ημέρες με τον περιορισμό να έχουν μαζί τους 20 κιλά σε προσωπικά αντικείμενα και 20 δολάρια συνάλλαγμα. Με τη διαδικασία αυτή απελάθηκαν 1072 Έλληνες της πόλης. Οι ανακοινώσεις καταλόγων συνεχίστηκαν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 1964 και μετά από την ημερομηνία αυτή πλέον εξαναγκάστηκαν σε εκπατρισμό οι υπόλοιποι Έλληνες υπήκοοι όταν έλυγε η άδεια παραμονής τους. Εξαιρέθηκαν της απελάσεως, προσέχτε, οι ανήκοντες στην Ρωμαιοκαθολική και οι ανήκοντες στην Προτεσταντική Εκκλησία. Πράγμα που δείχνει τη στοχοποίηση της Ελληνοορθοδόξου κοινότητας. Την ίδια περίοδο όμως απελάθηκαν και 300 Εβραίοι με ελληνική υπηκότητα.

Ζούμε λοιπόν την απέλαση των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολεως από το κράτος της Τουρκίας με την κατηγορία βλαβερών δραστηριοτήτων το 1964. Με την έκδοση του μυστικού διατάγματος μη δέλτα 6-3801 τον Νοέμβριο του 1964 κυκλοφορούσε εντός των κρατικών υπηρεσιών ως απόρριτο έγγραφο, χωρίς ποτέ να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Οι κινητές και ακίνητες περιουσίες των απελαθέντων τέθηκαν σε καθεστώς δεσμεύσεως, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί οποιαδήποτε πράξη εκμεταλλεύσεως, μεταβιβάσεως κληρονομικών δικαιωμάτων. Ακόμα απαγορεύτηκαν και σε περιπτώσεις διαζυγίων όπου οι σύζυγοι τους ήταν υπήκοοι της Τουρκίας. Επετράπη η ανάληψη ενός ελάχιστου μηνιαίου ποσού από τις σύζυγους των απελαθέντων. Το μυστικό διάταγμα χρησιμοποιήθηκε για πολλές δεκαετίες κατά των Ελλήνων, ακόμα και με τουρκική υπηκότητα, στην παρεμπόδιση κληρονομικών δικαιωμάτων τους από δικαστήρια της Τουρκίας, που επικαλούνταν το μυστικό διάταγμα χωρίς να το γνωρίζουν οι αδικούμενοι Έλληνες. Το 1987 η τουρκική κυβέρνηση, στην προσπάθειά της για προσέγγιση με την ευρωπαϊκή κοινότητα, αναγκάστηκε να ανακαλέσει το μυστικό διάταγμα. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι ο πληθωρισμός στην Τουρκία για δεκαετίες ήταν στο επίπεδο 100%, μετά από 25 χρόνια παγώματος, οι τραπεζικοί λογαριασμοί των απελαθέντων εκμηδενίστηκαν. Ας δούμε τώρα τον οικονομικό αποκλεισμό των ελληνικών επιχειρήσεων. Στις αρχές του 1964, από τα 36.000 ενεργά μέλη του εμπορικού επιμελητηρίου της πόλης, οι 1.000 ήταν Έλληνες υπήκοοι, ενώ οι επιχειρήσεις που ανήκαν σε Έλληνες με τουρκική υπηκότητα ήταν 18.000. Με την έναρξη των απελάσεων, τον Απρίλιο του 1964, οι εθνικιστικές φοιτητικές ομοσπονδίες, δεξιές και αριστερές, εξήγηλαν την οργάνωση οικονομικού αποκλεισμού σε ελληνικές επιχειρήσεις, τυχοκολώντας πινακίδες που ανέφεραν. Συμπατριώτη, μη συναλλάσσεσαι από εδώ που σε εκμεταλλεύεται οικονομικά και τα γρόσια που δίνεις γίνονται σφαίρες κατά των αδελφών σου στην Κύπρο. Κανένα μέτρο από τις αρχές δεν ελήφθη κατά της παράνομης αυτής πράξεως. Την ίδια περίοδο εφαρμόστηκε η εκστρατεία «Πολίτη, μίλα μόνο τουρκικά». Όμως δεν έχουμε μόνο αυτό. Έχουμε και τη στάση του τουρκικού τύπου σε εκείνο το διάστημα, ή μάλλον σε ολόκληρο το διάστημα της δεκαετίας από το 55 μέχρι το 64. Το μεγαλύτερο τμήμα λοιπόν των εφημερίδων της Τουρκίας υπήρξε ο μηχανισμός έντονης προπαγάνδας κατά της ελληνικής κοινότητας και ιδιαίτερα συκοφαντικών και υβριστικών δημοσιευμάτων με πρώτο στόχο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Αθηναγόρα, δημιουργώντας αφόρητη κατάσταση ψυχολογικής βίας κατά της ελληνοορθόδοξης κοινότητας στην πόλη. Με συστηματικό τρόπο, οι μαζικές κλίμακες παραβιάσεις των δικαιωμάτων κατά της ελληνοορθόδοξου κοινότητας συνδέθηκαν με τα γεγονότα στην Κύπρο και τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Σε περίπτωση ελάχιστων δημοσιεύσεων που έθεταν θέμα ότι τα μέτρα κατά της μειονότητας συνιστούσαν παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και ακόμα του συντάγματος και των νόμων της χώρας, αυτές αποσιωπήθηκαν αμέσως. Γενικά ο τύπος της Τουρκίας υπήρξε ο πρωτεργάτης των καταπιεστικών μέτρων.
στην Ελλάδα ο τύπος έδωσε περιορισμένη σημασία στις απελάσεις και στους μαζικούς διωγμούς κατά των Ελλήνων της πόλεως. Στις αθηναϊκές εφημερίδες οι σχετικές ειδήσεις ήταν δεύτερη ή και τρίτη προτεραιότητα. Ταυτόχρονα και παράλληλα με τις απελάσεις, κατόπιν αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Μειονοτήτων, τέθηκαν σε εφαρμογή τα παρακάτω καταπιεστικά και αντιμειονοτικά μέτρα. Διορίστηκαν στα ελληνικά μειονοτικά σχολεία Τούρκοι υποδιευθυντές που περιόριζαν τις αρμοδιότητες των Ρωμιών μειονοτικών διευθυντών και απομακρύνθηκαν όλα τα σύμβολα που θύμιζαν την ελληνοορθόδοξη ταυτότητα και τον πολιτισμό, ελληνικές επιγραφές και ακόμα πλαίσια παραθύρων σε σχήμα σταυρού. Πάφθηκε από τα καθήκοντά του, χωρίς καμιά αιτιολογία, μεγάλος αριθμός Ρωμιών εκπαιδευτικών. Ο Γενικός Διευθυντής Παιδείας της πόλεως, καλώντας σε συνάντηση περί τα τέλη του Ιανουαρίου του 1964, τους διευθυντές και δασκάλους των ελληνικών μειονοτικών σχολείων, δήλωσε ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο ο ίδιος δεν εφήρμοσε σκληρότητα και βία κατά της ελληνοορθοδόξου κοινότητος της πόλεως ήταν ότι αυτό δεν εξυπηρετούσε τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, προκαλώντας με αυτή τη δήλωση ατμόσφαιρα πανικού και ανησυχίας. Μαθητές με καταγωγή προγόνων τους από την Ήπειρο επί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που καταγράφονται ως Ορθόδοξοι Αρβανίτες στο δελτίο ταυτότητάς τους απομακρύνθηκαν από τα μειονοτικά ελληνικά σχολεία. Το Σεπτέμβριο του 1964 έκλεισαν τα ελληνικά σχολεία στην Ήμβρο και την Τένεδο και στη συνέχεια τέθηκε σε εφαρμογή σχέδιο απολύτου εξοντώσεως, το οποίο αποτελούνταν από δύο σειρές διωγμών. Απαλωτρίωση των δύο κάμπων στην Ήμβρο για την αφαίρεση των οικονομικών πόρων των Ελλήνων, δημιουργία ανοιχτής φυλακής βαρυπινητών που βιοπραγούσαν κατά των κατοίκων, επικισμός των νησιών με τη μεταφορά πληθυσμών από τις κουρδικές και ποντιακές επαρχίες και μετανάστες από τη Βουλγαρία. Υπήρξαν εκατοντάδες δολοφονίες κατοίκων. Ο στόχος λοιπόν που είχε τεθεί σε έκθεση του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις μειονότητες του 1946, για τον εορτασμό της 500ης επετείου της Αλώσεως το 1953, χωρίς την παρουσία των Ρωμιών στην πόλη, επετέφθη σε σημαντικό βαθμό με καθυστέρηση 11 ετών, έχοντας αποτύχει να επιτευχθεί το αποτέλεσμα στο μαζικό πογκρόμ της νύχτας της 6ης Σεπτεμβρίου 1955. Η κυβέρνηση του Ινωνού το 1964, εκμεταλλευόμενη μια μακρόχρονη εκκρεμότητα και παρά τη σαφή υπαγωγή των Ελλήνων υπηκόων της πόλης στο καθεστώς εταμπλή, εφάρμοσε την πολιτική απελάσεων και εξαναγκασμού σε εκπατρισμό με την εφαρμογή ενός ευρέως φάσματος καταπιεστικών μέτρων. Αποτέλεσμα ήταν η μείωση του πληθυσμού της ελληνικής κοινότητας σε διάστημα 12 μηνών από 90.000 σε 30.000. Σήμερα η ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη δεν ξεπερνάει τις 2.000 ψυχές. Η τουρκική μειονότητα στη Θράκη ζει, αυξάνεται, ευημερεί και απολαμβάνει δικαιωμάτων μερικές φορές περισσότερων από ότι οι Έλληνες της περιοχής. Αυτά για να ξέρουμε που είμαστε, που βρισκόμαστε και για να τα λέμε τα ρημάδια τα πράγματα και με το όνομά τους και με το επίθετό τους.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Πιάνω,
3: πιάλω,
2: βάζω, στο κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια μου
2: και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Παραπολιτικά 90,1.

μετεπαιτειακών, λογοσυνθηκών βεβαίως, το αφιέρωμα, εντός όμως της έννοιας των ημερών και λόγω Μαΐου, βλέποντας μπροστά στο τέλος του μήνα την αποφράδα ημέρα. Και διάφορα γράφονται, αρκετά λέγονται, άπαντα όμως στη γωνιά του πονεμένου προχθές. Αυτά θέλει η επίσημος πολιτεία, αυτά αποζητάει η επίσημος εκκλησία, αυτά στο κάτω-κάτω της γραφής έχουν ενσταλάξει και στις ψυχές των Ελλήνων. Είπαμε, βούληση θρησκευτικής και κοσμικής εξουσίας, οι οποίες μετά την άλωση φαίνεται ότι αλώθηκαν και πνευματικά και ψυχικά. Και θύμα μεγάλο, θύμα το οποίο ζει μέχρι σήμερα την παράνοια, την απαξία, την εγκατάλειψη, την ύβρη, το ίδιο το σύμβολο. Το σύμβολο της βασιλεύουσας. Το σύμβολο μιας χιλιόχρονης πολιτικής παρουσίας, όπως ήταν αυτή του Βυζαντινού κόσμου. Μιλάω για την Αγία Σοφιά. Την Αγία Σοφιά που ομολογώ σε 2-3 επισκέψεις μου στην Κωνσταντινούπολη εμπήκα μέσα και πόνεσε η ψυχή μου. Όχι δηλαδή ότι είμαι από τα άτομα τα οποία εκκλησιάζονται ή πηγαίνουν συχνά σε ιερούς χώρους. Τίποτα από όλα αυτά. Με πόνεσε όμως η απαξία. Δεν με πρόσβαλε σαν θρησκευόμενο. Με πρόσβαλε σαν άνθρωπο. Το θέαμα που αντίκρισα. Εκεί κατάλαβα ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι γράμμα κατά το νοούμενο.

ιερός χώρος, η σημαντικότερη εκκλησία της ανθρωπότητας, μαζί με τον Άγιο Πέτρο. Ενός δόγματος το οποίο ασπάζονται 550 εκατομμύρια άνθρωποι. Και αυτό, το αρχιτεκτονικό θαύμα των αιώνων, το ό,τι ωραιότερο έχει να παρουσιάσει η μεσαιωνική ανθρωπότητα από άποψη αισθητικής, μηχανικής, στατικής, αρχιτεκτονικής, να βρίσκεται πλέον στον παρανομαστή της πασαρέλας, στον παρανομαστή των χίδι εμπορευμάτων, σε μια άθλια κατάσταση, ασβεστωμένη τύχη, με τις αγιογραφίες, κατεστραμμένα τα δάπεδα, ποντίκια, γάτες, ό,τι μπορεί να φανταστεί το μυαλό ανθρώπου, να πηγαίνω έρχονται σε χώρους όπου για χίλια χρόνια ακουγόταν μόνον ο λόγος του Θεού. Ένα θέαμα απίστευτο. Κι όμως άμα κοιτάξεις τα τευτέρια τους, τους λεγόμενους τουριστικούς οδηγούς, θα διαβάσεις ότι πρόκειται για μουσείο. Μουσείο σε τι? Μουσείο πασαρέλας? Μουσείο μοντέλων? Μουσείο ρούχων τετάρτης κατηγορίας? Όλα αυτά καθίσανε γλωθιά στο στομάχι μου και πονέσαν την ψυχή μου. Φαίνεται όμως ότι δεν πόνεσε μόνο η δικιά μου καρδιά και η καρδιά των χιλιάδων επισκεπτών, που να τολμήσω να πω τη λέξη προσκυνητής, που όμως στην πραγματικότητα τέτοιοι είναι, μια και απεγνωσμένα ψάχνουν να βρούνε κάποια γωνία με ένα αίτωμα, κάποια γωνία με μια γεωγραφία, κάποια γωνία όπου μέσα από το τσιμέντομα να πετάγεται η εξαγειωμένη μορφή ενός Αγίου. Μουσείο λοιπόν, πασαρέλα, γιουσουρούμ, πέστε το όπως θέλετε. Θυμάμαι όμως τον Πάπα σε εκείνη την ιστορική το 1965 επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, σε προσπάθεια να ξανασμίξουν οι δύο εκκλησίες και να αρθεί το σχίσμα. Όταν έφτασε κάτω από τον περίφημο Τρούλο, εκεί σταμάτησε. Οι Τούρκοι περίεργοι κοιταχτήκανε μεταξύ τους και αργά αργά γονάτισε. Γονάτισε ο Ποντίφικας και προσευχήθηκε στην καρδιά του ναού. Μία πράξη που μέχρι σήμερα δεν έχω δει πατριάρχη να την κάνει. Γιατί φαίνεται ότι ο πολιτικός τους ρόλος είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος. Ήταν μια κίνηση που ο Αθηναγόρας δεν τόλμησε να την επαναλάβει. Όμως όπως σας είπα, φαίνεται ότι αυτός ο πόνος δεν είναι πόνος και καημός των εκατοντάδων χιλιάδων προσκυνητών κάθε χρόνο που μπαίνουν στη βεβηλωμένη μεγάλη εκκλησία. Αλλά είναι πόνος και κάποιων ανθρώπων οι οποίοι, όπως λένε οι Αμερικάνοι, έχουν guts, έχουν όθηση, έχουν ψυχική και πνευματική δύναμη. Ανθρώπων που μοιάζουν σαν την σταγόνα του αγαθού, που σύμφωνα με τον Οριγένη αγιάζει έναν ωκεανό αθλειότητας. Τέτοιος είναι ο Χρήστος, ο Σπύρο Ελληνόπουλο, το οποίο έφυγε εξαριζωμένο από την Καρδίτσα για να βρεθεί 8 χρονών, 9 χρονών στη Νέα Υόρκη. Είναι από εκείνα τα Ελληνόπουλα που στην πορεία τους αξιώθηκαν να γίνουν και κυβερνήτες πόλεων και γερουσιαστές. Αυτός ακριβώς λοιπόν πήρε μια απόφαση μετά από μια ανάλογη επίσκεψη να δρομολογήσει ένα παγκόσμιο συμβούλιο για την αποκατάσταση του Ιερού Ναού. Μια κίνηση ευνηδιαστική και ευφιέστατη. Μακριά από πολιτικές φιέστες. Μακριά από παπαδαριό. Μακριά από όλα αυτά. Μια πράξη σύμβολο.
Μια πράξη που βγαίνει από την καρδιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχω στα χέρια μου τις τρεις διακεκριμένες επιστολές που απίφθηνα. Τόσο στο Αμερικανικό Κογκρέσο, όσο και στον Νικό που απίφθηνα. Τόσο στο Αμερικανικό Κογκρέσο, όσο

Αξιότιμε είμαι πρόεδρε Λάντος. Μιλάμε για την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Αμερικανικού Κογκρέσου. Και εσείς διακεκριμένα μέλη της Επιτροπής. Είμαι ο Κρις Σπύρου, κάτοικος της σπουδαίας πολιτείας του Νιου Χαμσάιρ. Και εδώ και πολλά χρόνια, όπως και οι περισσότεροι από εσάς, συμμετέχω στη δημόσια ζωή της μεγάλης χώρας μας. Υπηρέτησα 14 χρόνια στη Βουλή των Αντιπροσώπων του Νιου Χαμσάιρ, 10 εκ των οποίων ως αρχηγός του κόμματος των Δημοκρατικών. Το 1984 ήμουν υποψήφιος κυβερνήτης του Δημοκρατικού Κόμματος και από το 1989 έως το 1993 υπηρέτησα ως πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος του Νιου Χαμσάιρ. Πρόεδρε Λάντος, σήμερα βρίσκομαι ενώπιόν σας ως ιδρυτής και πρόεδρος του Free Αγία Σοφία Council of America. Το Συμβούλιο μας απαρτίζεται από Αμερικανούς διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων και ποικίλων πολιτικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων. Κοινό στοιχείο όλων μας είναι η πίστη μας στο δικαίωμα της ελευθερίας. Στην ελευθερία σκέψης, στην ελευθερία λόγου, στην ελευθερία θρησκευτικής λατρείας. Με άλλα λόγια, πιστεύουμε στις θεμελιώδεις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Free Αγία Σοφία Council of America έχει χιλιάδες μέλη σε όλο τον κόσμο και η έδρα του βρίσκεται στην πολιτεία του Νιου Χαμσάιρ. Το Συμβούλιο είναι νόμιμο, καταχωρημένο ως μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο. Αποστολή του είναι η αξίωση να γίνει σεβαστός ο ιερός χαρακτήρας της Αγίας Σοφίας από το κράτος στο οποίο βρίσκεται, δηλαδή να αποκατασταθεί ο ιερός ναός της Αγίας Σοφίας που βρίσκεται στην Ισταμπούλ, Κωνσταντινούπολη, της Τουρκίας. Να αποκατασταθεί ως ναός της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης. Να λειτουργήσει εκ νέου η Αγία Σοφία ως ιερός οίκος προσευχής όλων των χριστιανών του κόσμου και ως ο καθεδρικός ναός της Ορθοδοξίας, όπως ήταν πριν την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Οθωμανούς το 1453. Πρόεδρε και εσείς μέλη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ προσωπικά και μέσω ημών τα μέλη της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Αμερικανικού Κογκρέσου για τη σύσταση της Επιτροπής και για τη δημιουργία αυτού του σημαντικού οργάνου στο πλαίσιο των νομοθετικών διαδικασιών της χώρας μας. Εδώ μπορούν να προσφύγουν απλοί πολίτες, εκπρόσωποι οργανώσεων, θρησκευτικοί ηγέτες και ευαισθητοποιημένοι ακτιβιστές για να επιδιώξουν υποστήριξη για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόεδρε Λάντος, θεωρούμε ιστορική σημασία γεγονός τη δυνατότητα να παρουσιαστούμε και να καταθέσουμε ενώπιον σας και ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κογκρέσου για τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας. Θεωρούμε επίσης εσάς προσωπικά και την Επιτροπή σηματοδότες ελπίδας για όλους τους ανθρώπους ανά τον κόσμο που προσδοκούν να μιλήσει κάποιος ελεύθερα για τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Ως αποτέλεσμα των προσωπικών σας προσπαθειών, Πρόεδρε Λάντος, και αυτών της Επιτροπής σας, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστήσει την ανάδειξη της θρησκευτικής ελευθερίας σε οργανικό μέρος της εξωτερικής τους πολιτικής. Γεγονός που αντανακλάται και στην ίδρυση της Επιτροπής των Ηνωμένων

Πολιτειών για τη διεθνή θρησκευτική ελευθερία. United States Commission of International Religious Freedom.

Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία έχει την εντολή να αναφέρει και να πληροφορεί το Κογκρέσο, τον Πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών για θέματα που αφορούν στη θρησκευτική ελευθερία στο εξωτερικό και να παρουσιάζει προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ μπορεί να τεθεί στην υπηρεσία της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της θρησκευτικής ελευθερίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Προσφάτως, η Επιτροπή των ΗΠΑ για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία επισκέφθη την Τουρκία πριν τη σύνταξη της εκθέσεώς της. Πιστεύω πως αξίζει κάθε μέλος του Κογκρέσου να διαβάσει προσεκτικά την έκθεση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο σημείο της εκθέσεως όπου γίνεται αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία. Πρόεδρε Λάντος, βρισκόμαστε εδώ σήμερα στο πλαίσιο της επίσημης δέσμευσης της χώρας μας για την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας σε ολόκληρο τον κόσμο, με το αίτημα να εισακουστεί από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Αμερικανικού Κογκρέσου το αίτημά μας για απελευθέρωση του ιερότατου τόπου της χριστιανοσύνης, της μητέρας των εκκλησιών της χριστιανοσύνης, του σπουδαιότερου ναού που χτίστηκε ποτέ, της Αγίας Σοφίας, που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, στην Ισταμπούλ της Τουρκίας. Το 537 ο αυτοκράτορος του Βυζαντίου Ιστινιανός αφιέρωσε τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας και του έδωσε το όνομα της Αγίας του Θεού Σοφίας. Τίποτα παρόμοιο με την Αγία Σοφιά δεν είχε χτιστεί μέχρι τότε. Ούτε χτίστηκε έκτοτε. Τίποτα. Με την είσοδό του στον Ιερό Ναό κατά τα θυρανίξια ο Ιουστινιανός λέγεται ότι αναφώνησε «Νενίκη Κάσε Σολομών». Η Αγία Σοφία σχεδιάστηκε, χτίστηκε, άνοιξε τις πύλες της και λειτουργήσε ως η μητέρα εκκλησία της χριστιανοσύνης για παραπάνω από 1000 χρόνια. Στην καρδιά, τα μυαλά και την ψυχή των χριστιανών και ιδιαίτερως των Ορθοδόξων, η Αγία Σοφία ποτέ δεν έπαψε να είναι το ιερότατό τους προσκύνημα και η μητέρα των εκκλησιών. Σήμερα βρίσκομαι ενώπιον σας για να σας ενημερώσω ότι η Αγία Σοφία αποτελεί τη μεγαλύτερη μαρτυρία ομότητας, έλλειψης ευαισθησίας και βάρβαρης συμπεριφοράς ηγεμόνων και κατακτητών απέναντι σε ανθρώπινες υπάρξεις και τα αναφέρετα θρησκευτικά τους δικαιώματα.

0: χαμηλιά.
1: Επιστροφή και πάλι στην ακτίδα φωτός που μας έρχεται από την άλλη όχθη του Ατλαντικού, από την κίνηση για την ελεύθερη Αγία Σοφία, για τη δυνατότητα να ξαναλειτουργήσει και πάλι η μεγάλη του Θεού Σοφία, η Εκκλησία των Εκκλησιών. Και αναφέρομαι στην κατάθεση που έγινε από την πλευρά του Προέδρου του Κινήματος, του Χρήστου του Σπύρου, ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Αμερικανικού Κογκρέσου. Το 2009 η Αγία Σοφία εξυπηρετεί τα συμφέροντα του τουρκικού κράτους ως διεθνής τουριστική ατραξιόν, ως διεθνές παζάρι για την προώθηση υλικών αγαθών, για επιδείξεις μόδας και μουσικές συναυλίες. Πρόεδρε Λάντος, εκεί που κάποτε άρχοντες και πατριάρχες, ιεράρχες, άγιοι και αμαρτωλοί κινούνταν σε ευλαβική λιτανία, εκεί σήμερα τουρίστες τριγυρνούν ασκόπως και χαζολογούν. Οι βεβηλωμένες άγιες μορφές που κοιτούν από τους τοίχους δεν αποτελούν πλέον πύλες του ουρανού, αλλά σιωπηλοί μάρτυρες ανίερων πράξεων κυβερνητικών αξιωματούχων και της χυδαιότητας του τουριστικού εμπορίου. Έπαψαν να υπάρχουν ιερείς που ψάλλουν. Χάθηκαν οι μυρωδιές του Λιβανιού. Έπαψε να ακούγεται ο ήχος της καμπάνας της Ανατολής. Τα χερουβίμ δεν κατεβαίνουν πια να συνοδεύσουν και να δοξάσουν τα άχραντα μυστήρια. Μήτε υπάρχουν σήμαντρα και 62 καμπάνες. Σήμερα ο Ιερός Ναός της Αγίας Σοφίας δεν είναι τίποτε άλλο από ένα σωρό αρχιτεκτονικά δομημένες πέτρες αποστερημένες από την ζωοδότρια Θεία Λειτουργία. Βλέπετε, το 1453 η Αγία Σοφία κατελήφθη από τους κατακτητές Οθωμανούς Τούρκους που επέβαλαν τη μετατροπή της σε τζαμί. Οφείλω να τονίσω ότι η μετατροπή σε τζαμί έγινε ενάντια στις εντολές και τις παρακαταθήκες τα χαντίθς του προφήτη Μωάμεθ, σύμφωνα με τα οποία απαγορεύεται η βίαιη μετατροπή χριστιανικών εκκλησιών σε τζαμιά, καθώς και αυτή ακόμα η διακοπή της λειτουργίας των χριστιανικών εκκλησιών. Ο Μεχμέτ Φατίχ, ο αρχηγός των κατακτητών Οθωμανών Τούρκων, που κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη, ονόμασε το τζαμί «Τζαμί της Αγίας Σοφίας». Ο κατακτητής αφαίρεσε το σταυρό από το χρυσό θόλο, αποκαθήλωσε τα εικονίσματα και επικάλυψε με μπογιά τους εσωτερικούς τοίχους του Ιερού Ναού, βεβηλώνοντας και τελικά καταστρέφοντας μερικές από τις σπουδαιότερες θρησκευτικές νοπογραφίες και μοσαϊκά τα οποία είχαν ποτέ έως τότε δημιουργηθεί. Τα ανεκτήμητα και αναντικατάστατα ιερά κειμήλια καταστράφηκαν και λαϊλατήθηκαν. Εδώ, αγαπημένοι μου, κλείνουμε το πρώτο μέρος. Από αυτό μας το μοναδικό, το πράγματι μονάκριβο παγκόσμιο οδηπορικό. Αυτό το οδηπορικό της Αγίας Σοφίας. Και χρησιμοποιώ τον επίκαιρο όρο οδηπορικό, γιατί είναι στην πορεία του. Αλλά η πορεία αυτή είναι βέβαιη. Είναι σαν την πορεία των ποταμών. Αν δοκιμάσεις να την αλλοιώσεις ή να τη φράξεις, εκείνο που θα εισπράξεις θα είναι πλημμύρες και καταστροφές. Αναπόφευκτο. Αυτά τα παγκόσμια ιερά να αποδοθούν και πάλι σαν λατρευτική χώρη. Όποιες και να είναι οι βουλές των πολιτιών, όποιες και να είναι οι επιθυμίες, τον επίκαιρα, πρόσκαιρα κυβερνώντας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

Η Αγία Σοφία συνέχισε να αποτελεί σύμβολο της συμπεριφοράς των Οθωμανών μέχρι το 1934, όταν ο στρατηγός Κεμάλ Ατατούρκ, ο πρώτος πρόεδρος του σύγχρονου τουρκικού κράτους, επέβαλε τη μετατροπή της σε μουσείο. Ο στρατηγός Ατατούρκ άλλαξε την ονομασία του Ιερού Ναού σε μουσείο της Αγίας Σοφίας. Από τότε που η Αγία Σοφία μετατράπη σε μουσείο, έχει υποστεί απίστευτες καταστροφές και ανίποτη βεβήλωση. Μουσείο της Αγίας Σοφίας. Το μουσείο της του Θεού Σοφίας. Αυτό, πρόεδρε Λάντος και μέλη του Κογκρέσου, δεν αποτελεί απλά ύβριστη θρησκεία, απλή καταπάτηση ενός ανθρωπίνου δικαιώματος. Αποτελεί θεσμοθετημένη βλασφημία. Είναι η ιστορική συνέχεια των καταδυναστευτικών και βανάψων μεθόδων που χρησιμοποιούσαν κάποτε οι Οθωμανοί Τούρκοι ηγέτες για να επιβληθούν και που δεν σταμάτησαν μέχρι σήμερα να τις εφαρμόζουν. Το γεγονός ότι δίνεται στο σύγχρονο τουρκικό κράτος το δικαίωμα και η ευκαιρία να πουλάει εισιτήρια σε τουρίστες, να απλωθεί την πώληση για επιδαπέδια πλακάκια και εξοπλισμό μπάνιου, να οργανώνει επιδείξεις μόδας και μουσικές συναυλίες και να διεξάγει διεθνείς εκδηλώσεις πασαρέλας κάτω από τις ιερές μορφές του Ιησού Χριστού και της Παναγίας, είναι βάναυση η ιεροσιλία. Το γεγονός ότι επιτρέπεται στο σύγχρονο τουρκικό κράτος να παραχωρεί άδειες σε ράπερς να ραπάρουν, σε ροκάδες να ροκάρουν, σε μουσικούς και κομικούς να δίνουν τις παραστάσεις τους υπό τη σκέπη του Ιερού Θόλου του Παντοκράτορα, είναι η ιεροσιλία που επιβάλλεται μόνο υπό την απειλή του όπλου ή του σπαθιού. Οι ιστορικές βεβηλώσεις που έχει υποστεί κατ' επανάληψη η μητέρα των εκκλησιών, η Αγία Σοφία, επί 554 συναπτά έτη, πρέπει να σταματήσουν. Η ανοχή σε κράτη και κυβερνήσεις να προσδιορίζουν τη χρήση των ιερών χώρων και να καθορίζουν ποια είναι τα ιερά πρόσωπα, επιστρέφει την ανθρωπότητα στον νόμο της ζούγκλας. Καμία κυβέρνηση δεν θα πρέπει να έχει το δικαίωμα προσδιορισμού της χρήσεως ενός ιερού χώρου ή μιας εκκλησίας. Καμία κυβέρνηση δεν θα πρέπει να προσδιορίζει την αγιότητα των ιερών προσώπων και καμία κυβέρνηση δεν θα έπρεπε να αποτολμά παρέμβαση στην επιλογή ή τον τρόπο εκλογής των θρησκευτικών ηγετών. Οι εκκλησίες πρέπει να καθαγιάζονται, οι ιερείς πρέπει να χειροτονούνται, οι άγιοι πρέπει να αγιοποιούνται και οι θρησκευτικοί ηγέτες πρέπει να εκλέγονται σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας και όχι σύμφωνα με τον νόμο των κανονιών που διαθέτουν οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί ηγέτες ενός κράτους.

σοσιαλοτόκινη του Κογκρέσου. Δεν αποτελεί αεροσυλία να πολλούνται πλακάκια και εξοπλισμός μπάνιου μέσα στη μητέρα των εκκλησιών της χριστιανοσύνης. Δεν αποτελεί αεροσυλία να διεξάγονται επιδείξεις μόδας, να οργανώνονται μουσικές εκδηλώσεις και να γίνεται επίδειξη κομικού ταλέντου στο εσωτερικό και στο ιερό, μια από τις ιερότερες εκκλησίες του κόσμου. Και δεν είναι δείγμα έλλειψης ευαισθησίας, απερισκεψίας και ασέβειας για ένα κράτος να επιτρέπει τη λειτουργία ενός μουσείου που ονομάζεται η Αγία του Θεού Σοφία. Σε ποιου Θεού την Αγία Σοφία πουλάνε εισιτήρια? Σίγουρα όχι στου Θεού που όλοι μας γνωρίζουμε. Πολύ πιθανόν στο Μαμονά. Πρόεδρε Λάντος, το συμβούλιο μας για την απελευθέρωση της Αγίας Σοφίας. Πρόεδρε Λάντος, το συμβούλιο για την ελεύθερη Αγία Σοφία. Οι χιλιάδες και σύντομα εκατομμύρια μέλη που έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και τα όπου γης εκατομμύρια ανθρώπων που πιστεύουν στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα δικαιώματα να προσεύγονται ελεύθερα, σας ζητούν να μας βοηθήσετε να επαναφέρουμε τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας στη θέση που του αρμόζει. Πιστοί όλων των μεγάλων θρησκειών έχουν, όπως θα έπρεπε να έχουν, ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους που θεωρούν ιερούς. Χιλιάδες καθολικών χριστιανών προσεύχονται κάθε μέρα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη. Από το 1967 οι Εβραίοι μπορούν και πάλι να προσεύχονται ελεύθερα στο τείχος των Δακρύων της Ιερουσαλήμ. Εκατομμύρια μουσουλμάνοι προσκυνούν στην ιερή πόλη της Μέκας. Έτσι και εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ανά τον κόσμο, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να προσκυνούμε ελεύθερα στον καθεδρικό μας ιερό μας ναό, τη μητέρα Εκκλησία του Χριστιανισμού, την Αγία Σοφία. 554 χρόνια βεβήλωσης και απαγόρευσης είναι αρκετά. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αμφισβήτησε, καταδίκασε και πολέμησε τις ρατσιστικές πρακτικές στη χώρα του την Αμερική, οραματιζόμενος την κοινωνική ισότητα, και την πέτυχε. Ο Νέλσον Μαντέλα διεκδίκησε το δικαίωμα να μπορεί να ψηφίζει στην ίδια του τη χώρα, την Νότια Αφρική. Πάλεψε, φυλακίστηκε, βασανίστηκε και το πέτυχε. Εμείς θέλουμε να κάνουμε το σταυρό μας. Ναι, θέλουμε να λειτουργηθούμε ελεύθερα επιτέλους στον ιερό ναό μας, στη μητέρα Εκκλησία όλων των εκκλησιών της χριστιανοσύνης, στην Αγία Σοφία.

Πρόεδρε Λάντος, αγαπητοί γερουσιαστές, με τη βοήθειά σας θα το πετύχουμε. Αυτή λοιπόν ήταν η επιστολή στο Κογκρέσο. Για να ακούσουμε και την επιστολή που απευθύνθηκε στον ίδιο τον Ρεσέπ Ταγίπ Ερντογκάν. Αξιότιμε Πρωθυπουργέ Ερντογκάν, ως πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου για την Αποκατάσταση της Αγίας Σοφίας, με έδρα την πολιτεία του Νιου Χαμσάιρ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την παρούσα καλό την κυβέρνησή σας να θέσει τέλος σε όλες τις βέβηλες δραστηριότητες που προσβάλλουν την ιερότητα της Αγίας Σοφίας, της μητέρας εκκλησίας του χριστιανισμού που βρίσκεται στην Ισταμπούλ, στην Κωνσταντινούπολη. Κύριε Πρωθυπουργέ, έφτασε η στιγμή για να θέσει η Τουρκία οριστικό τέλος στις απολύτιστες και παροχημένες πρακτικές κατοχής που προσβάλλουν και υποβαθμίζουν δύο μεγάλες θρησκείες, το χριστιανισμό και το Ισλάμ. Η προσβλητική και στρατοκρατική Οθωμανική συμπεριφορά που βεβηλώνει συνεχώς για 557 χρόνια την ιερότητα της Αγίας Σοφίας, του Ναού της Αγίας, του Θεού Σοφίας, πρέπει να σταματήσει αμέσως. Και αυτό είναι νομική και ηθική υποχρέωση της κυβερνήσεώς σας να το διασφαλίσει απέναντι στην Εκκλησία όλων των Εκκλησιών. Είμαι βέβαιος, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι έχετε λάβει πλήρη ενημέρωση για το Παγκόσμιο Συμβούλιο για την Αποκατάσταση της Αγίας Σοφίας στην Αμερική και την Ευρώπη και το σκοπό της υπάρξεώς τους, δεδομένου ότι επιτελικός της τουρκικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον παρευρέθη στη δημόσια ακρόαση της Επιτροπής του Αμερικανικού Κογκρέσου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου εξετάστηκε η παρούσα κατάσταση της Αγίας Σοφίας. Στην ακρόαση του Κογκρέσου παρευρέθη ο σύμβουλος πρεσβείας Μουράτ Λουτέμ, ο οποίος άκουσε με προσοχή την κατάθεσή μου, καθώς και των άλλων μαρτύρων στην Επιτροπή του Αμερικανικού Κογκρέσου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναφορικά με τις βεβηλώσεις τις οποίες έχει υποστεί ο Ιερός Ναός από τη στιγμή που η λειτουργία της ως χριστιανικός ναός λατρείας διακόπη βιαίως το 1453. Κύριε Πρωθυπουργέ, προβάλλει επιτακτική ανάγκη να λάβετε εσείς προσωπικά τα απαραίτητα μέτρα ώστε να τερματιστούν τώρα οι βεβηλώσεις του Ιερού Ναού που συνεχίζονται για περισσότερο από 5 αιώνες. Το σύμβολο της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης και η αρχαιότερη Χριστιανική Εκκλησία σε όλο τον κόσμο πρέπει να αποτελεί αντικείμενο σεβασμού, να προστατεύεται και να διατηρείται. Είναι ντροπή για τον πολιτισμένο κόσμο να έχει μετατραπεί η Εκκλησία της Αγίας του Θεού Σοφίας σε καταφύγιο τροκτικών, χώρο σύντησης και κατάλημα για περιστέρια, σε εκθυσιακό χώρο φτηνής τέχνης και εμπορικών προϊόντων, καθώς και σε χώρο συναθρήσεων, όπου σε καθημερινή βάση βασιλεύει η προκλητική και ασεβή συμπεριφορά. Οι Οθωμανικές στρατοκρατικές πολιτικές που έχουν μετατρέψει έναν από τους πλέον ιερούς χώρους της χριστιανοσύνης σε διεθνή εμποροπανήγυρη πρέπει επιτέλους να σταματήσουν. 557 συναπτά χρόνια ντροπής είναι υπεράρκετα.

Κύριε Πρωθυπουργέ, αφού διαβάσετε την κατάθεσή μου στην Επιτροπή του Αμερικανικού Κογκρέσου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αφού δείτε προσεκτικά τις φωτογραφίες που εσωκλείω, είμαι βέβαιος πως θα λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσετε ότι η Αγία Σοφία δεν θα υφίσταται περαιτέρω βεβηλώσεις. Εσείς, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στην Τουρκία, θα πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη ευαισθησία για τα θρησκευτικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και σεβασμό για τα θρησκευτικά πιστεύω και τους χώρους λατρείας των άλλων. Είμαι βέβαιος ότι όπως και εγώ θεωρείτε και εσείς τη Μέκα στη Σαουδική Αραβία, το καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, το τέμενος Άχσα και το τείχος των Δακρύων στην Ιερουσαλήμ, τόπους ιερούς λατρείας, σεπτούς για όλη την ανθρωπότητα. Πρωθυπουργέ Ερντογάν, θα επιθυμούσα να θέσω υπόψη σας ότι γνωρίζω καλά πως η κατάληψη της Αγίας Σοφίας και οι βεβηλώσεις που έχει υποστεί η Εκκλησία της Αγίου του Θεού Σοφίας δεν είναι αποτέλεσμα της αγριότητος και της αδιαλαξίας κάποιας άλλης θρησκείας προς τον χριστιανισμό. Για αιώνες οι Οθωμανοί κατακτητές έκαναν την κοινή γνώμη να πιστέψει ότι η πέτειος για τη δοκιμασία που έχει υποστεί η Αγία Σοφία είναι το Ισλάμ. Τουναντίον, εσείς ως ενεργός μουσουλμάνος γνωρίζετε καλά ότι ο προφήτης Μωάμεθ στις παρακαταθήκες του είναι ξεκάθαρος. Απαγορεύονται οι βεβηλώσεις των χριστιανικών εκκλησιών και απαγορεύεται η παρεμπόδιση των χριστιανών ιερέων και μοναχών κατά την τέλεση των θρησκευτικών τους καθηκόντων. Και ναι, οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι θα είναι ελεύθεροι να προσεύχονται από κοινού σε χριστιανικές εκκλησίες. Κοράνι, κεφάλαιο 5, σούρα 82. Σύμφωνα με την παράδοση, Πρωθυπουργέ, ο Χαλίφ Ομάρ, διάδοχος του προφήτη Μωάμεθ, πιστός στη διδασκαλία του, εισήλθε στην Ιερουσαλήμ το 638, πεζός και όχι έφυπος, σε ένδειξη σεβασμού στην Ιερή Πόλη. Όταν ο χριστιανός πατριάρχης της Ιερουσαλήμ Σοφρόνιος προσκάλεσε τον Χαλίφ Ομάρ να προσευχηθεί στη χριστιανική εκκλησία της Επουλκίας, αυτός αρνήθηκε και επέλεξε να προσευχηθεί σε ανοιχτό χώρο, όπου μετέπειτα αναγέρθη το τέμενος Άχσα. Όταν ερωτήθηκε ο Χαλίφης γιατί επέλεξε να μην προσευχηθεί στο χριστιανικό ναό, απάντησε ότι δεν ήθελε οι επιγενόμενοι πιστοί οπαδοί του να παρεξηγήσουν την κίνησή του και να μετατρέψουν τη χριστιανική εκκλησία σε τέμενος. Είναι σαφές ότι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος από τον Σουλτάνο Φατίχ Μακμέτ το 1453 ήταν αντίθετη με τη διδασκαλία του προφήτη Μωάμεθ και του διαδόχου του, του Χαλίφ Ομάρ. Η εκ νέου μετατροπή του τέμενους σε μουσείο, διοικούμενο από το κράτος, κατέστησε ακόμα χειρότερο το ιστορικό αυτό ανοσιούργημα. Κύριε Πρωθυπουργέ, είμαι βέβαιος ότι εσείς ως πολιτικός ηγέτης και πιστός μουσουλμάνος γνωρίζετε καλώς πως ο Ισλαμικός νόμος απαγορεύει τη βία εκτίση και τη μετατροπή χριστιανικών εκκλησιών σε τεμένη. Ένα πράγμα είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Το σκεπτικό, η στάση και οι πολιτικές πρακτικές που υιοθετούν και προάγουν ενέργειες θρησκευτικής αδιαλαξίας και οι θρησκευτικές πρακτικές που συμμορφώνονται με τις επιταγές του κράτους, οδηγώντας τους αξιωματούχους του να αποφασίζουν για τη χρήση ιερών τόπων. Αυτές είναι οθωμανικές πολιτικές πρακτικές που επιβάλλονται με τη βία.

Είναι, κύριε Πρωθυπουργέ, οι ίδιες πρακτικές, οι ίδιες λιβερές δικαιολογίες και οι ίδιοι νομικοί και πολιτικοί λιγμοί που εσείς προσωπικά έχετε υποστεί κατά τη διάρκεια της πολιτικής σας καριέρας. Είναι επιβιώσεις των Οθωμανικών πρακτικών στη χώρα σας που ευθύνονται για όλες τις παραβιάσεις των πολιτικών, θρησκευτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων κατά της Αγίας Σοφίας. Εάν οι Οθωμανικές πρακτικές μπορούν να παραβιάζουν τα δικά σας ανθρώπινα πολιτικά και θρησκευτικά δικαιώματα, τότε σίγουρα μπορούν να παραβιάζουν με διάφορα μέσα την ιερότητα της Αγίας Σοφίας. Εάν εξακολουθήσουμε να είμαστε ανεκτικοί απέναντι στην επιβίωσή της, κάλλιστα μπορεί να δούμε και προτάσεις στο μέλλον για τη μετατροπή του ναού σε διεθνές καζίνο. Κύριε Πρωθυπουργέ, το Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Αποκατάσταση της Αγίας Σοφίας σύντομα θα υποβάλουν επίσημο αίτημα προς το τουρκικό κράτος, ζητώντας να αποκατασταθεί η Αγία Σοφία στο αρχικό ιερό καθεστώς της, ως χριστιανική εκκλησία και ως καθεδρικός ναός της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης. Με την παρούσα, ετούμεθα να μεσολαβήσετε προσωπικά, προκειμένου να σταματήσουν οι περαιτέρω βεβηλώσεις, οι οποίες προσβάλλουν τις δύο μεγάλες θρησκείες. Τέλος, το θρησκευτικό δικαίωμα είναι το ιερότερο δικαίωμα που έχει ο άνθρωπος επάνω στη γη. Και αυτό το βιώνετε καθημερινά, κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτό και ευελπιστούμε.

Αυτό είναι, αγαπημένοι μου, η ενημέρωση για το κίνημα για την Αγία Σοφία. Ένα κίνημα, μια ενέργεια που δεν έχει ούτε διεθνικούς, ούτε εθνικούς χαρακτήρες. Είναι ένα παγκόσμιο αίτημα. Ένα παγκόσμιο αίτημα το οποίο οι πρώτοι που το διεκδίκησαν ήταν οι ίδιοι. Οι ιδρυτές των θρησκευτικών δογμάτων. Επιθυμία του ίδιου του Μωάμεθ να μην βεβηλώνεται χριστιανική εκκλησία. Επιθυμία δικιά του να μην διακόπτεται καν λειτουργία. Επιθυμία εντολή του να προστατεύονται με κάθε τρόπο οι χριστιανικές εκκλησίες, όπου και να βρίσκονται. Όλα αυτά όμως φαίνεται ότι οι πολιτικές εξουσίες, οι πρόσχεροι δυνάστες με κάθε τρόπο προσπαθούν να τα ξεπεράσουν για να αυτοδοξάσουν εαυτόν. Αυτό όμως είναι, όπως σας είπα πριν, σαν τα ποτάμια. Δεν μπορεί να μην φτάσουν στον προορισμό τους. Ό,τι αναχώματα και να τους βάζουν ανά τους αιώνες, ό,τι φράγματα και να βάζουν, όσες προσπάθειες να τα καναλύσουν σε άλλες κήτες, αυτά θα φτάσουν στο παγκόσμιο πλήρωμα που είναι η θάλασσα. Γιατί είναι αναφέρετο το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου με τον τρόπο του να επικοινωνεί με τη δημιουργό αιτία. Και αυτό το ξέραν καλύτερα από όλους οι αρχηγοί των δογμάτων. Καιρός αυτό το πανανθρώπινο δικαίωμα, σε μια εποχή η οποία ευαγγελίζεται παγκοσμιότητες και που από αυτές έχουμε δει μονάχα το οικονομικό κτίνος να ξεπετάγεται, είναι καιρός να προστατέψει το δικαίωμα όλων των ανθρώπων του πλανήτη να εκκλησιάζονται στις εκκλησίες τους και να επικοινωνούν με το Θεό. Βλέπετε, στις εκατοντάδες ΜΚΟ οι οποίες εμφανίζονται ένθεν και ένθεν και στην πραγματικότητα διαλύουν τα ίδια τα κράτη τα οποία τις φιλοξενούν, δεν βρέθηκε καμία για να διεκδικήσει αυτό το μονάκριβο δικαίωμα. Το γιατί, ας το απαντήσουν οι ίδιοι. Μέσα από την ψυχή μας έχουμε τη βεβαιότητα, αν όχι η δικιά μας γενιά, οι γενιές που έρχονται, ότι θα έχουν το δικαίωμα να εκκλησιάζονται στα ιερά της καρδιάς τους. Εδώ, αγαπημένοι μου, κλείνουμε αυτό το ιδιαίτατο αφιέρωμα.

0: 90,1.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η ώρα είναι 12.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

αντί μιλώ. Που σε ρωτάω και απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη. Πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν

με μια κιθάρα σαν Τσε Γκεβάρα και ένα παπούτσι μητερό. Με το παλτό μου από το χωριό μου